σε 35 ετών, αλλά με περισσότερα από 20 χρόνια εστιοπλοϊκής εμπειρίας και ζωή γεμάτες αναμνήσεις και ιστορίες γύρω από το windsurfing, το RSX, με μεγάλο του δάσκαλο, τον Νίκο Κακλαμανάκη. Η σχέση με το windsurf ξεκίνησε λόγω του πατέρα μου που έκανε windsurf και στην συνέχεια από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκιζα και μόλις με άφησε εκεί και μου είπε τώρα θα μάθεις ιστιοπλοεία, θα μάθεις ιστιοσανίδα. Αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά μου είπε ότι είσαι ψηλός και πρέπει να κάνεις ιστιοσανίδα. Ήμουν ψηλός για την ηλικία μου, μόλις 12 ετών τότε, και έτσι ξεκίνησα και πήγα στο windsurf. Το ερωτεύτηκα, πρέπει να ήμουν μόλις ένα χρόνο, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου και φυσικά η γιαγιά μου ήταν πολύ χαρούμενη με εμένα. Πραγματικά έζησα όμορφες στιγμές και αρκετό χρόνο στο σπίτι. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εδώ βρισκόμαστε στην Βάρκιζα και τώρα είμαι στον ίδιο δρόμο όπου ζούσα τότε. Εδώ είναι η γιαγιά μου. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, βλέποντας ο Βίρονας Κοκαλάνης στο οικογενειακό του άλμπουμ. Ο πατέρας του, η μητέρα του, τον έχουν αγκαλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παίζοντας στην πλατεία, στην Βάρκιζα. Εκεί είναι ο ίδιος δρόμος όπου ζει τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα και τώρα υπάρχουν πολλά σπίτια τριγύρω, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις το πώς αλλάζουν τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ταξίδι στο σαφάρι στην Αφρική, πραγματικά εκπληκτικά και θέλει να πάει και πάλι. Η μητέρα του αρκετά νέα σε αυτή τη φωτογραφία. Ο πατέρας του όταν έκανε windsurfing ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας 80 στη Βάρκιζα, στον αγαπημένο χώρο προπόνησης, στο σχολείο μαζί με φίλους. Έχει ακόμα κάποια επαφή με κάποιους από αυτούς. Μία από τις πρώτες μέρες εκπαίδευσης στην τάξη των Mistral. Μπορείτε να δείτε το windsurf, είναι ολοκένουργιο, αστραφτερό. Το πρώτο windsurf που πήρα, μου το πήρε η θεία μου, ήταν δώρο για να ξεκινήσω την προπόνηση με την αγωνιστική μου ομάδα. Και αυτός ήταν ο πρώτος μου διαγωνισμός το 2001 στην Ταϊλάνδη, που ήμουν τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στην τελετή απονομής. Το 2003 στο Μεξικό ήμουν δεύτερος στον κόσμο και αυτή είναι η ομάδα από τα παλιά χρόνια, η ομάδα του windsurfing της Βάρκιζας. Μας λέει ο Βίρονας Κοκαλάνης ότι ο λόγος που ξεκίνησαν όλα αυτά είναι επειδή ο πατέρας μου ήταν αυτός που με έβαλε στο windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο αφού με πήγε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Δυστυχώς από τότε πιστεύω ότι πραγματικά οφείλεται σε αυτόν, αλλά είχαμε και ένα το άσχημο γεγονός. Πραγματικά δεν το κάνω, δεν θα το έκανα, αν δεν ήταν αυτός και δεν ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο, το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Ο Βίρονας βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βίρονας Κοκαλάνης είναι πλέον στο τέλος του τρίτου Ολυμπιακού κύκλου. Ξεκίνησε με την έκτη θέση πίσω στο ντεμπούτο του στο Λονδίνο το 2012 και από τότε στόχευε πάντα ψηλότερα. Οι πρώτοι μου Ολυμπιακοί αγώνες ήταν στο Λονδίνο το 2012, μας λέει ο ίδιος.
Δεν είχα καμία εμπειρία πριν. Πήγα για την εμπειρία, μετά ήρθε η έκτη θέση που ήταν πολύ καλή, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό. Είπα εντάξει, ήμουν έκτος στο Λονδίνο, στο Ρίο θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Ξεκίνησα καλά τον διαγωνισμό, ήμουν στην τρίτη θέση τις πρώτες μέρες και ξαφνικά κάποιες ψυχολογικές πτυχές με έκαναν να χάσω το κίνητρό μου. Ας πούμε ότι έπεσα λίγο. Κατέβηκα στις θέσεις, έπεσα στην πέμπτη. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό. Ήταν κάτι σκληρό το οποίο έπρεπε να το καταπιώ. Πηγαίνοντας στο Τόκιο, έχω μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά για εμένα είναι μια πρόκληση και οι δύο το θεωρούμε μεγάλη πρόκληση και μας αρέσουν οι μεγάλες προκλήσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε πετύχει πολλά, ο Νίκος έχει πετύχει πολλά, οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να με βοηθήσει στο μέγιστο, να ονειρεύομαι αρκετά και να κάνω, να πετύχω αυτό που θέλω. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προπονητής του Βίρονα έγινε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα το 1996 και ασημένιος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο γιος του Ανέμου. Στην πρώτη διοργάνωση ομαδική, ο Βίρονας κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Το μετάλλιο που κατακτήσαμε με τον Νίκο στη Μασσαλία στα ευρωπαϊκά το 2017 ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχαμε μαζί. Μετά από αυτό, το επόμενο highlight ήταν η κόρη μου. Ήρθε στη ζωή λίγους μήνες μετά τους ευρωπαϊκούς. Λιγότερο από ένας χρόνος απομένει για να μάθουμε αν η συνεργασία των δύο παθιασμένων windsurfers θα οδηγήσει σε ένα πολύ αναμενόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Βίρονας το περιμένει πώς και πώς και έχει την στήριξη του Νίκου Κακλαμανάκη αλλά και της οικογένειάς του. Όλα συνεισφέρουν σε αυτή την τελευταία σεζόν για το RSX να έρθει μια μεγάλη επιτυχία. Ο Βίρονας ως πατέρας είναι καταπληκτικός. Ήμουν σίγουρο ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας. Η γυναίκα του μπορεί να περάσει χρόνο και να παίξει την Βαλεντίνη και αν έχει ήδη συμπληρώσει 4 ώρες προπόνησης και τις περισσότερες μέρες έχει διπλή προπόνηση κάθε μέρα, τότε θα βρει τουλάχιστον 2-4 ώρες για να παίξει με τη Βαλεντίνη, αλλά όχι μόνο να παίξει, πηγαίνει στο πάρκο, ζωγραφίζει μαζί της, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στον καναπέ με το σερφ, γιατί η Βαλεντίνη δοκιμάζει κάθε σερφ που φέρνει ο Βίρονας στο σπίτι. Μπορεί να κάνει, μπορεί πάντα να βρει νέα κόλπα για να την κάνει ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα από τον Βίρονα ως πατέρα. Ειλικρινά, το 2019 ήταν επίσης μια πολύ καλή σεζόν και τα πράγματα άρχισαν να μοιάζουν, να συνδυάζονται στη σχέση μας, είπε με την σειρά του ο Βίρονας, στη συνεργασία που είχαμε με τους αγώνες, γιατί είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στους ευρωπαϊκούς στην Μαγιόρκα. Ήταν το Μάρτιο, πήραμε την πέμπτη θέση και μετά στο Worlds in Torbole που ήταν το Σεπτέμβριο, πήραμε την τέταρτη. Είχαμε πολύ καλό κίνητρο σε αυτόν τον αγώνα. Ήθελα πολύ ένα άλλο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί το τελευταίο μετάλλιο ήταν το 2013. Δεν το κατάφερα πέρυσι, αλλά δουλεύω πραγματικά πάνω σε αυτό, κάτι που θέλω να κάνω ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βίρονας Κοκαλάνης
Έχει την υποστήριξη βέβαια του Νίκου Κακλαμανάκη. Δεν θα ασχολούμαι με την προπονητική αν δεν ήταν ο Βίρονας, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα τη συγκεκριμένη στιγμή που τον αντιμετώπισα αμέσως μετά τον διαγωνισμό. Ήταν ο πρώτος τυοπλός που ξέσπασε σε κλάματα και οι δύο μας ξέσπασαμε αλλάζοντας σε λόγια και μετά κατάλαβα ότι θα σε προπονήσω όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, αλλά το κράτησα μέσα μου. Μετά ήρθε η κατάλληλη στιγμή, οπότε είχα αποφασισμένο για τον αθλητή, όχι στο καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο, ήξερα ότι θα δουλέψω, αλλά κυρίως το είχα στο μυαλό μου. Βλέποντας τον να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην Ατλάντα, λέει ο Βίρονας για τον Κακλαμανάκη, με ενέπνευσε να ξεκινήσω το windsurf και το να μπορώ να έχω έναν προπονητή είναι μόνο ωφέλιμο, με βοηθάει σε όλα τα είδη, αλλά το πιο σημαντικό στην ψυχολογική πτυχή μου, που είναι κάτι που είμαστε συνεχώς σε επαφή και έχουμε εστιάσει στην εργασία μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε ένα χρόνο μέχρι την διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί ακόμα να είναι bonus το γεγονός ότι πήρε αναβολή, γιατί θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και πιστεύω ότι είναι κάτι καλό που μπορεί να βγει από αυτό. Το πάθος, η αποφασιστικότητα, από την αρχή εξακολουθεί να έχει το ίδιο πάθος. Ο Κακλαμανάκης και αυτό προσπαθεί να μου μεταφέρει και αυτό είναι πράγματι κάτι που θαυμάζω πάνω του. Για μένα ο μεγαλύτερος στόχος μου στη ζωή, στην πραγματικότητα που ήθελα να πετύχω, είναι να είμαι ο πρώτος στην ιστορία που παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως προπονητής. Αυτό για την Ολυμπιακή διαδικασία στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ιστορία που έγινε πραγματικότητα και θέλω να είμαι μέρος της. Ευχαριστώ τον Βίρονα που μου έδωσε την ευκαιρία, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επίσης λιγότερο από ένας χρόνος για το RSX να ανοίξει το δρόμο στη νέα Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing, το IQ Foil. Η μεγάλη αλλαγή είναι η προσθήκη του φτερού αλουμινίου στο κάτω μέρος της σανίδας. Κάτι που αλλάζει βέβαια εντελώς το αγώνισμα, αλλάζει τις ταχύτητες και την διαδικασία. Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι αθλητές σε αυτή τη νέα πρόκληση και πώς θα αλλάξει γενικά το άθλημα της ιστιοσανίδας με την προσθήκη του foil, αυτού του φτερού στο κάτω μέρος, που δίνει μια διαφορετική όθηση στο windsurfing. Μετά από τη συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που μεταβαίνει από το RSX στο IQ Foil με φατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing Formula 2020. Ωστόσο, ο Βρετανός ιστιοπλός έχει ημιτελή δουλειά με την κατηγορία RSX. Ο Tom θα κάνει ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μια χώρα που μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 3 Ολυμπιακά μετάλλια στην εποχή RSX. Ξεκίνησα το windsurfing το 2004 νομίζω. Ήμασταν σε διακοπές, πήραμε ένα windsurfing για 50 λίρες, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε, αλλά ήταν κάποιο μέσο διασκέδασης στην παραλία. Ο μπαμπάς μου και εγώ και η αδελφή μου πιάσαμε αυτό το πράγμα και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε. Στη γενέτειρά μου, στην Οξφόρδη, έχουν μια λίμνη εκεί και έχουν ένα προπονητικό κέντρο. Ο πατέρας μου μου πήγαινε κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ. Είναι τόσο δύσκολο σημείο για να μάθεις, κατέληξα να το μισώ για μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να το ερωτευτώ. Ξανά ο μπαμπάς μου με παράτησε μετά το σχολείο. Έμαθα για αγώνες και ένας 60χρονος άντρας μου είπε «Μπορείς να ασχοληθείς με τους αγώνες». Οπότε μου μίλησε για ταξίδια, για διάφορες διαδικασίες, όμορφες συναντήσεις. Και έτσι λοιπόν σύντομα μπήκα σε ένα σύστημα ομάδας όταν περνάς από το αγωνιστικό επίπεδο junior και μεταβαίνεις στην εθνική ομάδα και μετά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα RSX.
Το επίπεδο ήταν τόσο ψηλό που μάθαινα από αυτούς και απολάμβανα την βόλτα. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερος. Όταν ήμουν παιδί, σπούδαζα για το γυμνάσιο και μετά πήγα στο κολέγιο, σπουδάζοντας κυπουρική και ήθελα πολύ να γίνω τεχνικός. Δούλευα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, μετά έκοβα το γρασίδι και έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα, ό,τι κάνεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο της ζωής μου. Μου άρεσε πολύ η κυπουρική, το windsurfing είναι ένα όνειρο και έκανα προπόνηση το βράδυ και μετά πήγαινα στο γυμναστήριο πολύ κουρασμένος, ύστερα από την δουλειά όλη τη μέρα. Ήταν ένα μεγάλο άλμα, αλλά είχα αποταμιεύσει αρκετά χρήματα και κατέβηκα στο Weymouth, του Portland, όπου διεκδίκθη η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα προφανώς τώρα. Αλλά το να αφήνουν οι γονείς μου το παιδί τους να κάνει ιστιοσανίδα ως όνειρο αντί να συνεχίσει την καριέρα του είναι ένα παιχνίδι από τους γονείς, ειδικά όταν σε παρασύρουν σε μια χώρα κάνοντας ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε ήταν κάτι το διαφορετικό για τον αθλητή που είδε εντελώς να αλλάζει η ζωή του. Όπως σχεδόν κάθε αθλητής στον κόσμο, η ζωή του Τόμ επηρεάστηκε από την πανδημία του COVID-19. Έπρεπε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ωστόσο το πάθος του για το windsurfing τον ώθησε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια της πιο έντονης περίοδου του lockdown για να είναι στη σωστή φόρμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires είναι μαθητής εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις εμφανίσεις που έκανε το 17 και το 18 δεν το έβαλε κάτω. Κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19 ήταν πράγματι δύσκολο. Ποτέ δεν έχω σταματήσει να κάνω ιστιοσανίδα για τόσο καιρό από τότε που ήμουν 11 χρονών. Ποτέ δεν είχα τον χρόνο να χαλαρώσω, δεν είχα ιστιοσανίδα αυτή την περίοδο, το να μην βρίσκομαι γύρω από το νερό ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά ήταν επίσης πολύ ωραίο που επέστρεψα με την οικογένειά μου και ήμουν κλειδωμένος με τους γονείς μου. Είχα τον χρόνο να καλύψω την διαφορά με τους ανθρώπους, ήταν πολύ ωραίο να καλύψω τη διαφορά με την οικογένεια, έκανα επίσης πολλές προπονήσεις, ποδηλασία, διατηρώ την φόρμα και διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή θέση, το σώμα μου και την υγεία μου. Κατέληξα να κάνω ποδήλατο 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα και τον υπόλοιπο χρόνο έκανα κινήσεις σώματος και άλλα πράγματα για να κρατήσω κάποιον έλεγχο. Βεβαιώθηκα ότι είμαι αρκετά δυνατός, έτσι ώστε να επιστρέψω πλήρως. Τα χέρια μου είναι πράγματι σκληρά τώρα. Έκανα πράγματα που σκληραίνουν τα χέρια για να βεβαιωθώ ότι όταν επιστρέψω στο windsurfing θα είμαι εκεί από την πρώτη μέρα. Ακατάπαστα. Οπότε ναι, κράτησα τον εαυτό μου απασχολημένο σε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να είμαι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires, ο Βρετανός αθλητής του RSX, είναι μαχητής εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχε καλές εμφανίσεις την προηγούμενη τετραετία, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Πίεσε περισσότερο το 2019, κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας και ένα όνειρό του έτσι έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 2017, το 2018, το 2019 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι πραγματική πρόκληση που συμβαίνει και όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και έτσι κατάφερα να επιλεγώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που με κάνει ιδιαίτερος χαρούμενο. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, το διακύβευμα είναι μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά. Για μερικούς είναι η τελευταία ευκαιρία για επιτυχία, για άλλους είναι ένα όνειρο ζωής για πρώτη φορά, όπως ο Tom Squires,
αλλά για όλους θα είναι εντελώς μια μοναδική εμπειρία, ειδικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, ιδιαίτερες συνθήκες για όλη την ανθρωπότητα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, καθώς θα παρακολουθήσουμε την καλύτερη αθλητική δράση, όπως πάντα, σε όλον τον κόσμο, με αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και να παρουσιάσουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό στοιχείο για τους ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης και ένας προορισμός τον οποίο άπαντες βρίσκονται. Μετά από αυτό θα μείνουμε στην Αραβική Χερσόνησο και θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση στον αγώνα Kingdom Match Race που ήταν ο τελευταίος γύρος για τον αγώνα για την διαδικασία Super League Match. Τέλος, θα βρεθούμε στην Ευρώπη για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρη στη Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από το Μαϊάμι, το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτή τη μητροπολιτική περιοχή, η οποία είναι γνωστή για τις παραλίες και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το 93ο κύπελο Μπακάρντι. Ετησίως και για 93 χρόνια αυτή η διοργάνωση συνδυάζει ανταγωνιστικότητα κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Coastal Killboard, ένα περίφημο λαμπερό μέρος για αγώνες αλλά και για λαμπερά πάρτι που τους ακολουθούν. Τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική Επιτροπή του Κυπέλλου Μπακάρντι απευθύνει μια πρόκληση στην κατηγορία Star, καλωσορίζοντας όλους τους στόλους σχεδιασμού υψηλού προφίλ στο Μαϊάμι. Στη συνέχεια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία για να παρακολουθήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Sorrento Sailing Cota Boat Club και προσέλκυσε ιστιοπλοούς από 30 έθνη, 116 ιστιοπλοούς συνολικά που συγκεντρώθηκαν για να διεκδικήσουν τους τίτλους του Παγκόσμιου Πρωτάθληματος. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από τη Φλόριντα και τον Bacardi Cup Invisional Regatta. Με τόσους πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς Star συγκεντρωμένους, η μάχη για ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια της ιστιοπλοείας έμελε να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι έκαναν μια ιδιαίτερη μορφή αγώνων σε ένα κράμα διαγωνιζόμενων με μόνο στόχο την τιμή και τη δόξα. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα γεγονότα. Η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Στο καλεντάρι προσελκύει ανταγωνισμό κορυφαίου επίπεδου και λαμπερούς αγώνες αλλά και πάρτι για τα 93 χρόνια στο εμβληματικό Coastal Killboat. Φέτος, 130 ιστιοπλοοί εμφανίστηκαν για να διαγωνιστούν στην παραδοσιακή μορφή του μεγάλου στόλου σε ένα μεγάλο αγώνα και στην ημέρα που είχε να κάνει με κρυστάλλινα νερά στον κόλπο Μπισκέιν. Καλώς ήρθατε στην 93η εκδήλωση μας, λέει ο Μάρκους Πίνκους. Έχουμε αρκετά νέα σκάφη φέτος, ανυπομονούμε να πλέψουμε σε μερικές από τις πιο ιδανικές συνθήκες που μπορούμε ποτέ να φτάσουμε εδώ στον κόλπο και φέτος έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να προσφέρουμε αυτό για το οποίο ξεκίνησε η ρεγκάτα. Ξεκίνησε με πολύ σοβαρή ιστιοπλοεία και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία πολύ νωρίς με ένα σοβαρό αγώνα την ημέρα, πολύ καλό αγώνα διαρκείας τουλάχιστον 2 ωρών. Με σκέψη να επιστρέψουμε στην ακτή για να έχουμε λίγο καλό Bacardi και φαγητό, αλλά και ένα καλό πάρτι το βράδυ. Για να ανοίξει η εκδήλωση, φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες τάξεις να διαγωνιστούν: το J70, το Melges 24, το Viper 640, το νέο αθλητικό σκάφος
Vixon, συν το Cabrina AV8 και τα Wind Foilers. Ξεκίνησαν να αγωνίζονται την ημέρα έναρξη στο πλαίσιο του Bacardi Invitational Regatta. Οι βετεράνοι της τάξης συγκεντρώθηκαν για 93η έκδοση με σκοπό να τιμήσουν το άθλημα της οστιοπλοείας σε ένα αγώνα υψηλής κλάσης. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κυβερνητών το πρωί στην διαδικασία εξασφάλισης δίκαιου και ασφαλή ανταγωνισμού για όλους τους οστιοπλοούς. Μεταξύ των φετινών διεκδικητών ήταν οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Eric Doyle και Payson Infelice, που ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους υπόλοιπους. Το repeat, το να υπερασπίσεις τον τίτλο σου δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Αυτός ο στόλος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Αν παραμείνει ο αέρας, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πάμε για να το παλέψουμε. Το ετήσιο κύπελο Μπακάρντι ξεκίνησε στο Μαϊάμι σε μια όμορφη και χαρακτηριστική ημέρα στο Biscayne Bay, που είδε 65 ισχυρούς στόλους να αρχίζουν τους αγώνες με νοτιοανατολικό αεράκι περίπου 16 κόμβων. Οι αδελφοί Ολερέι από την Ιρλανδία έδειξαν να είναι σε άμεση φόρμα για να πάρουν την πρωτοπορία. Αλλά δεν είναι μόνο οι περσίνοι πρωταθλητές του Bacardi Cup που έπλαιναν στην πρώτη θέση, αλλά και ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Ματέους Κουρνιεύσκι, που σίγουρα δεν ήταν μόνο εκεί για τα αθλητικά πάρτι του Bacardi. Στόχος μου είναι φέτος να απολαύσω και να αποδώσω καλύτερα από πέρυσι. Τερμάτισα δεύτερος πέρυσι, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν υπέροχο ότι κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρυσι και αν γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής ερχόμενος εδώ στην τελετή έναρξης, ανέφεραν το όνομα του Μπρούνο και το όνομά μου, πράγμα που είναι υπέροχο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, και μάλλον όλοι οι αθλητές καταλαβαίνουν ότι μπορείς να έχεις πολλά τρόπια στο βιογραφικό σου, αλλά σήμερα σημαίνει τι έχεις στο χέρι σου, πόσο καλά προπονημένος είσαι. Στο τέλος της ημέρας έναρξης του αγώνα, αυτή η περίφημη φιλοξενία Bacardi ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τους οστιοπλοούς, οι οποίοι κλήθηκαν να απολαύσουν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της εμβληματικής μάρκας στο κτίριο Bacardi, όπου μπόρεσαν να δοκιμάσουν τις καλύτερες γεύσεις από τους ειδικούς στο ρούμι. Με το να είσαι τόσα χρόνια και να κάνεις το Bacardi Cup και το Bacardi Invitational, νομίζω ότι έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Τελειώνουμε μια εκδήλωση και ξεκινάμε αμέσως να σχεδιάζουμε την επόμενη. Είναι αυτό που κάνουμε, είναι σαν να δουλεύουμε με την οικογένειά μας, το Star Class Bacardi. Είναι υπέροχο, το αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Τη δεύτερη μέρα του 93ου κυπέλου Bacardi, 65 ομάδες κατηγορία Star υποδέχθηκαν υψηλότερες θερμοκρασίες. Η εκκίνηση ήταν πραγματικά προκλητική για τους συμμετέχοντες που προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα να κατευθυνέται προς την κορυφή της βαθμολογίας. Ο γκουρού του ελαφρού αέρα, George Zabo, με το πλήρωμα Guy Avellone, ηγήθηκε, αλλά το ζευγάρι των Ματέους Κουρνιεύσκι και Μπρούνο Πράντα πήρε τον έλεγχο προς το τέλος του αγώνα, παίρνοντας πρώτο την γραμμή του τερματισμού. Αυτό είναι το 10ο κύπελο Bacardi για εμένα, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να το κερδίσω. Ελπίζω να το κερδίσουμε φέτος. Φαινόμαστε καλοί, λέει ο Μαλέμπι, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατός ο ανταγωνισμός. Ο άνεμος και φέτος είναι πολύ δυνατός. Υποθέτω ότι υπάρχουν περίπου 10 σκάφη που είναι εδώ για την νίκη σήμερα. Αν δουλέψουμε σκληρά, μπορούμε να το κερδίσουμε. Η αλλαγή στην πίεση του ανέμου δεν εμπόδισε τους ηγέτες της σειράς, Κουρνιεύσκι και Πράντα, να κερδίσουν μία ακόμα νίκη στην τρίτη μέρα. Οι ισχύοντες παγκόσμιοι πρωταθλητές της κατηγορίας Star επανέλαβαν και βελτίωσαν την κυριαρχία τους στην πίστα, αυτή τη φορά φεύγοντας για να οδηγήσουν το στόλο από το πρώτο σημείο και να διασχίσουν τη γραμμή του τερματισμού με σταθερότητα και ένα συγκεκριμένο περιθώριο. Στην ιστιοπλοεία, στη διαδικασία υπήρχαν 130 ιστιοπλοεί, περισσότερα από 15 έθνη και ένα στόλος γεμάτος από πρώην
αλλά και ισχύοντες παγκόσμιους πρωταθλητές που εντοπίστηκαν εύκολα από το χρυσό αστέρι στο πανί τους, καθώς και Ολυμπιονίκες. Το σκάφος Star είναι γνωστό για τη μακρά ιστορία του και τον τρόπο που πάντα προσελκύει την ελίτ των ιστιοπλοών από την αρχή του μέχρι τώρα. Ένα από τα σπουδαία ονόματα που έχει στο πλευρό του το Starboat εδώ και δεκαετίες είναι ο τοπικός ήρωας Όγκι Ντίας. Ξεκίνησα να πλέω όταν ήρθαμε από την Κούβα το 1964. Ξεκίνησα από τα καθαρά νερά του Optimus Prime Club στη Φλόριντα. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί στην Κούβα ήμουν κολυβητής, οπότε όταν ήρθαμε στις ΗΠΑ η οικογένειά μου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να με βάλει σε ομάδα κολύβησης, οπότε επέλεξα την ιστιοπλοεία. Σχεδόν πλέω όλη μου τη ζωή. Έπλευσα πολύ δυνατά μέχρι το 1986, όπου σταμάτησα περίπου για 13 χρόνια. Δεν έπλευσα γιατί τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που έκαναν πολλά πράγματα μαζί και μετά το 1999 άρχισα να πλέω ξανά και δεν έχω σταματήσει από τότε. Πλέω πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν ευλογία για εμένα να μπορώ να πλέω όσο μπορώ. Συνήθως το Bacardi Cup, το βάθος του ανταγωνισμού είναι πολύ καλό και θυμάμαι στην αρχή της καριέρας μου, μάλλον γύρω στα 40 μου, δίπλα μου ήταν ο Buddy Melges. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αρχίσαμε να πηγαίνουμε ανάποδα και να γυρίσουμε προς το μέρος του, όταν ο ίδιος μου είπε ότι είναι δύσκολο να πλέεις πίσω εδώ με τόσους πολλούς καλούς θεοπλώους, έτσι δεν είναι? Και μετά ξεσπάσαμε στα γέλια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί σε εκείνο το σημείο ο Μπάντι ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πραγματικά ήταν απίστευτος. Με κατηγορία Star λοιπόν με τους πιο έμπειρους ιστιοπλώους. Όμως στην κατηγορία Star έχουμε και έναν επίλεκτο στόλο που δεν αφορούσε μόνο την παλιότερη γενιά των ναυτικών. Η κατηγορία Star έχει εργαστεί σκληρά για να προσελκύσει νέους και θέμα του συνδυασμού ενός έμπειρου επαγγελματία με ένα νεότερο hot spot αποδείχθηκε από το ζεύγος του νικητή του Round the World του βετεράνου του Κυπέλλου Αμερικής Paul Gaillard μαζί με τον Pedro Trautz. Όταν ήμουν παιδί, ο Πολ ήταν σαν κακός, επειδή είχε μεγάλο μουστάκι και μου έμοιαζε με τον Captain Hook. Στο Optimist άρχισα να βλέπω το America's Cup και είχαμε ήδη το Volvo. Ο Πολ το είχε κερδίσει μια φορά. Είναι τιμή για μένα και το πλήρωμα να πλέω μαζί του, γιατί μεγάλωσα

Με τον Bacardi Cup επεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερο σιωπηλό με ένα καλό σώρισμα στο Bacardi Cup Invitational Regatta. Αυτό σήμαινε ότι ήταν η μέρα της έναρξης για 7 ακόμα διαδικασίες στο Biscayne Bay. Μεταξύ αυτών των νέων κατηγοριών ήταν η εντυπωσιακή στόλη στο One Design J70 και Melges 24, η Extreme Levy Vipers και V-Xone και οι κλάσεις Windfoil και Cabrinha AV8 υψηλής ποιότητας. Με παγκόσμιους πρωταθλητές να συμμετέχουν, ο διαγωνισμός ήταν κορυφαίος. Είναι υπόχος να πλέσει με Vixon. Μας αρέσει που κατεβαίνουμε εδώ στο Μαϊάμι και πλέον μας στον κόλπο. Σίγουρα το βάζουμε στη λίστα μας κάθε χρόνο, δεν θα μας λείψει ποτέ. Όλα είναι πολύ ανταγωνιστικά. Κατάληξαμε κυρίως στην αριστερή πλευρά της ιστιοδρομίας στους δύο πρώτους αγώνες ημέρας. Καλές εκκινήσεις, όμως είχαμε και καλούς αγώνες. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας που είχα ποτέ. Στην κατηγορία Star, οι Κουσνιεύσκοι και η Πράντα είχαν μια μεγάλη μέρα καθώς άρπαξαν την πρωτοπορία για να έχουν έτσι τρεις νίκες στη σειρά που τους οδηγήσαν σε ένα σκορ 3 πόντων, το οποίο ήταν τέλειο. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, οι ιστιοπλοϊοι απολαύσαν ένα διασκεδαστικό βράδυ στο κτίριο Bacardi, αλλά τα νυχτερινά πάρτι εξακολουθούσαν να διασφαλίζουν ότι όλοι απολάμβαναν την εκδήλωση πολύ και βέβαια μέχρι την ημέρα γράμμης στον τερματισμό θα είχαν την διαδικασία αυτή σε καθημερινή βάση με τις νέες τάξεις να έχουν ενταθεί και το θεαματικό πάρτι της εβδομάδας να σηματοδοτεί το στάδιο για τα Stars, αλλά ήταν το πάρτι καλωσορισμάτος και για άλλες τάξεις. Το υπέροχο κέντρο Shake a Leg του Miami φιλοξένησε το χωριό Bacardi Cup Invitational. Όπως είπα, το Shake a Leg έχει την αποστολή να χρησιμοποιεί το νερό ως τρόπο για να βοηθήσουμε άτομα με αναπηρία, όπως τραυματίες στρατιώτες που αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση για την ανεξαρτησία τους ώστε να μπορούν να βρουν μια πλήρη ζωή. Να έχουμε εδώ άτομα από όλο τον κόσμο με αναπηρία, να βλέπουν να κάνουν ιστοπλοεία σε αυτά τα σκάφη υψηλής τεχνολογίας, να είναι μια έμπνευση και όλοι να υποφελούνται. Νομίζω ότι οι ιστοπλοεί βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους με αναπηρίες να βγαίνουν στο νερό και ελπίζουν, σκέφτονται ότι ίσως μπορώ να το κάνω και εγώ αυτό, να γίνω μέρος της κοινότητας. Οι μέτροι άνεμοι που είχαν εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης την πέμπτη μέρα της ρεγκάτα επέτρεψαν στους ναυτικούς να πετάξουν γύρω από τον κόλπο. Στην κατηγορία Star, ο Κουρνιεύσκι με τον Πράντα συνέχισαν την κυριαρχία τους. Οι ηγέτες σειράς πήραν άλλη μια νίκη και έτσι κατάφεραν να ανέβουν ψηλότερα στην διαφορά που είχαν από τους αντιπάλους. Ένα εξαιρετικό επίτευγμα, καθώς σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και παρέμειναν μέχρι τέλους το πολύ μεγάλο φαβορί, κατακτώντας την νίκη. Την τελευταία ημέρα οι πέντε ομάδες θα παλέψουν για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα περιείχαν δυνατούς ανέμους. Την έκτη ημέρα της δεκάτας είχαμε εξαιρετικές συνθήκες τριοπλοείας, επιτρέποντας τους ναυτικούς να αποδώσουν το μέγιστο. Οι συμπαθείς στόλοι J70 και Melges έδωσαν θεαματικές τακτικές μάχες για τις θέσεις στο βάθρο. Η ευκαινησία και η τεχνική ελιγμή των κλάσεων Vixone και Viper δοκίμασαν τους ιστιοπλοούς. Ταυτόχρονα τα Windfoils και Cabrinha AV8 ήταν σε πλήρη ταχύτητα. Λοιπόν, υπήρχε πολλή δράση, περιμέναμε πολλές νίκες, είχαμε απ' όλα, εμείς οι ίδιοι είχαμε έναν μεγάλο δύσκολο αγώνα. Στο J70 νικητιστεύθηκε το Eat Sleep Repeat ως πρωταθλητής, το ταχύτερο από την πρώτη μέρα, ενώ στο Melges 24 το USA 8-20 βασίλευσε σκοράροντας 4 νίκες συνολικά στους αγώνες. Για τους Vipers το USA 293 κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ στο στόλο Vixone το Send It ήταν το καλύτερο φέτος.
στις τάξεις του εξαιρετικά γρήγορου Foiling, η Gabriel Brown

και Damien Leroy κέρδισαν τις κατηγορίες Open Wind Foil και Καμπρίνια AV8. Είναι πολύ διασκεδαστικό για μας που τρέχουμε εδώ και αυτή είναι η εκείνη πολύ καλύτερη. Είναι το κερασάκι στην τούρτα για αυτή την συμμετοχή μας των 10 χρόνων στο Bacardi Cup. Ένα θεαματικό φινάλε βρήκε τους ναυτικούς του Star σε ανεμουσικός κόμβων, ενώ βλέπουμε τους νικητές σαν ακλάση. Αυτό απαγόρευσε να αγωνιστούν σε μια ασφαλεστερή ολυμπιακή διαδρομή τριγώνου που η παλαιότερη γενιά είχε χρησιμοποιήσει για χρόνια, ένα κλασικό μάθημα για μια κλασική τάξη. Ήταν οι Ογκε Ντίαζ και Χένρι Μπόινινγκ στο τέλος που κάθισαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ίση σε βαθμούς με τους πρωταθλητές του 2017, Stuart Ward, Ivanik Melleby και Joshua Revkin. Υπέροχο συνέστημα, ένα από τα πρωταθλήματα που λείπουν από τη συλλογή μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κέρδισαμε αυτή την διοργάνωση. Δεν ξέρω τι δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση, να κερδίσω τη ρεγκάτα ή να κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά ιστιοπλοεία αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι το κλειδί της επιτυχίας ήταν μια καλή αρχή. Ξεκίνησαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα και επίσης παίξαμε πολύ καλά με πίεση και αλλαγές. Και αυτή ήταν η τελική κατάταξη στην κατηγορία Star. Το Bacardi Cup ολοκληρώθηκε με στυλ για την 23η ρεγκάτα στην απόνομη βραβείων. Αυτό είναι πραγματικά ένα χρυσό πρότυπο για αγώνων στη στιοπλοεία σκαφών και ρεγκάτες. Αναμένοντας βέβαια την επόμενη ένα χρόνο αργότερα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετακομίζουμε στο Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX 2020. Ένα στόλος 116 ναυτικών από 30 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kota Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Τις πρώτες τρεις ημέρες ήταν ο Κίραν Μπαντλό που κυριαρχούσε στην σκηνή, ο ισχύον παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατάφερε να διατηρήσει σταθερά την διαδικασία για το πρωτάθλημα. Στο γυναικείο στόλο είδαμε επίσης έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 αγώνες η Νιρόι Ντιχάν από το Ισραήλ ακολουθούμενη από την Λίλια Ντεγκέους ήταν αυτές που ξεχώρισαν. Ο χρυσός στόλος των ανδρών είχε τη μεγαλύτερη προσοχή καθώς στη γραμμή υπήρχαν κορυφαίοι σε αυτή την διαδικασία. Ο Ολλανδός άφησε όμως ανοιχτή την πόρτα του πρωταθλήματος για τον συμπατριώτη του Ντόρι και βέβαια για τον Ράσελμπερκ. Αυτοί προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο και να ξεπεράσουν τον πρώτο πόρο της διαδικασίας. Αναφορικά με τις γυναίκες, η Λίλιαν Ντεγκέους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε. Φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, λέει ο Τόμ Σκουάρις, αλλά τα κατάφερα να πάρω μια νίκη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό και η επόμενη αποστολή μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX ήρθε σε αναμέτρηση για τους αγώνες των μεταλλίων. Σε αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπαντλό υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν, ο οποίος κέρδισε την κούρσα για τα μετάλλια. Με την νίκη, ο Μπαντλό εξασφάλισε την διαδικασία συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Με μόνο μία θέση διαθέσιμη, ο Van Rieselberghe ήταν ο μόνος στο windsurfing που είχε κερδίσει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στη σειρά, αλλά δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο του. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, νευρικός, σωματικός, ψυχικός, τα είχε όλα, παλάβαμε για τον τίτλο, είχαμε αρκετά μεγάλη διαδικασία, πήρα ένα μεγάλο προβάδισμα και βάλα τον εαυτό μου πίσω, έπρεπε πράγματι να δουλέψω, να σκάψω βαθιά για να βεβαιωθώ ότι δεν θα έχανα τη δεύτερη θέση σήμερα.
Και αυτή είναι η κατάταξη. Μπάντλο, Ριζελμπέργκε, Γκογιάρντ, Ζουμπαρί και Ταρινόφσκι. Η πρώτη. Στις γυναίκες συνταγκαίους εξασφάλισε περισσότερες επιτυχίες για τις γυναίκες της Ολλανδίας, διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο και εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έφτασε την τέταρτη θέση στην κούρσα των μεταλλίων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Τσάριν Πικόν και κέρδισε έτσι την πρώτη θέση με δεύτερη στην αντιπαλό της. Η Ολλανδία σημείωσε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, δείχνοντας χωρίς αμφιβολία ότι έχει την ομάδα των ονείρων. Δουλεύοντας καλά, κάνοντας βήματα, καταφέραμε να πάρουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και αυτό λειτουργεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που παίρνω τον τίτλο εδώ. Στην κατάταξη λοιπόν, Ντεγκέου στην πρώτη θέση, Πικόν στη δεύτερη και ακολούθησαν Τριχάν, Γουίλισον και Μαγκέτη. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας επεισόδιο στα εσωτερικά της ιστιοπλοείας. Ήταν μια ακόμη παράσταση γεμάτη δράση. Αν υπομονούμε για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερα αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Are you guys ready? Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το πρόγραμμα που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους αθλητές, τους αγωνιζόμενους να φτάνουν και να ξεπερνούν τα όρια τους στην προσπάθειά τους για να πετύχουν όχι την νίκη απαραίτητος, αλλά να ολοκληρώσουν τον στόχο που έχουν βάλει. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Κίνα για να παρακολουθήσουμε τη μία και μοναδική σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, το Xterra. Η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να απαθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας στο Xterra, ταξιδέψαμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra, πριν επικεντρωθούμε στην επική πρόκληση του Ocean Man μετά από το μεγάλο τελικό που έλαβε χώρα στο Cancún του Μεξικό. Μετά από το Ocean Man, κινηθήκαμε στα βουνά και βουτήξαμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoek Koning Erts Trophy. Ακολούθως από τα αυστριακά βουνά, ταξιδέψαμε στο ισπανικό νησί Μενόρκα, ένα από τα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για φυσιολατρικά σπορ, όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, μετά από το Camí de Cavalls, αυτή την περιήγηση γύρω από το νησί, βρεθήκαμε στις ερήμους του Μαρόκο, ακολουθώντας την μοναδική παναφρικανική διαδικασία ράλι, σε έναν ιδιαίτερο πρωτόγνωρο και δύσκολο αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο του Αλ Μουσκάτ, τη μεγαλύτερη διοργάνωση τρεξίματος της χώρας. Μετά θα μετακομίσουμε στην Πορτογαλία και στην πόλη Ταβίρα, που φιλοξενεί περισσότερους από 1.100 αναβάτες που ήταν εκεί για να λάβουν μέρος στον 8ο συνεχόμενο Algarve Bike Challenge. Ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση σε αυτό το επικό γεγονός, σε ένα αγώνα ορειβατικής ποδηλασίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για αυτό το επεισόδιο και να ταξιδέψουμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο Αλ Μουσκάτ. Με περισσότερους από 10.000 δρομείς από 102 διαφορετικές χώρες, ήταν το μεγαλύτερο γεγονός τρεξίματος στο Σουλτανάτο του Ομάν. Είναι μια πραγματική συντροφικότητα και μια πραγματική κοινότητα σαν μια τεράστια μεγάλη οικογένεια που παίρνει μέρος σε μαραθώνιες εκδηλώσεις. Αν το σκεφτείτε, υπάρχουν πολύ λίγα άλλα αθλήματα στα οποία μπορείτε να πάρετε μέρος και να είστε 10.000 άτομα που συμμετέχουν ουσιαστικά στην ίδια εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι υπέροχο αυτό. Βλέπετε δρομείς κατά τη διάρκεια του αγώνα που θα δουν κάποιον να περπατάει και θα πούν αν δεν μπορείς να περπατήσεις τα τελευταία 100 μέτρα, να τρέξουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να περάσουν τη γραμμή του τραυματισμού. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπεις αυτό το πνεύμα, αυτό το ζεστό συνέστημα. Ο μαραθώνιος που διοργανώθηκε από το Oman Sail και την Oman Athletic Association ήταν μια τέλεια ευκαιρία για δρομείς εκτός Oman να βιώσουν και να εξερευνήσουν το Σουλτανάτο και να απολαύσουν το χειροκρότημα του ενθουσιώδους πλήθους του Ομάν. Είναι η πρώτη μου φορά στο Ομάν, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό.
Το σαφάρι ήταν καταπληκτικό και ανυπομονώ για λίγο τουρισμό τις επόμενες μέρες. Λατρεύω την ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί. Είναι καταπληκτικό. Η εκδήλωση φιλοξενείται στον κορυφαίο προορισμό του τρόπου ζωής του Ομάν, το Al Muscat, το οποίο προσφέρει ζωντανή φιλοξενία από το Ομάν στο εκπληκτικό περιβάλλον του για άτομα που θέλουν να προωθήσουν τους προσωπικούς τους στόχους φυσικής κατάστασης. Ο κεντρικός πλήρης μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος και ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων διεκδίκησαν την ημέρα έναρξης, ενώ τη δεύτερη ημέρα οι δρόμοι του Al Muscat γέμισαν με κόσμο που συμμετείχε στο Charity Fun Run μήκους 5 χιλιόμετρων καθώς και στους παιδικούς αγώνες του ενός, των 2 και των 3 χιλιόμετρων. Νομίζω ότι όλη η ιδέα είναι να προκαλέσει τον εαυτό σου. Δεν έχει σημασία πόσα χιλιόμετρα τρέχει. Το πιο σημαντικό είναι πώς μπορεί να προκαλέσει τον εαυτό σου και πώς να πετύχει περισσότερα, να είσαι καλύτερο από πέρυσι. Έτσι, η πρώτη μου φορά στο μαραθώνιο Al Muscat είναι αυτή και χαίρομαι που είμαι ένας από τους πρεσβευτές. Έκανα τον αγώνα του 10 χιλιόμετρων και να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να φτάσω στον τερματισμό. Είμαι τόσο χαρούμενη και τόσο περήφανη για αυτό το γεγονός και για τον εαυτό μου. Ευχαριστώ όσους κάνετε την εκδήλωση και μας φέρατε εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι στήριζαν ο ένας τον άλλον. Δεν το περίμενα αυτό. Αυτό μας όθησε και μας κράτησε στην διαδικασία. Παρά τα ξημερώματα, ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε για να υψωθεί η σημαία που σηματοδοτεί την έναρξη του μαραθωνίου και ημιμαραθωνίου. Οι δρομήσεις αναχώρησαν παρακινούμενοι από τις επεφημίες και τους ντράμερ εκατέρωθεν της γραμμής εκκίνησης. Ο αγώνας οδήγησε τους συμμετέχοντες κατά μήκος των λεωφόρων του Al Muscat με τους φοίνικες πριν προχωρήσουν στο γήπεδο του γκολφ με τον τερματισμό στο ατμοσφαιρικό Race Village. Ο Πιούς Καράνια από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε την γραμμή τερματισμού στον Μαραθώνιο. Ολοκλήρωσε σε χρόνο 2 ώρων 19 λεπτών και 3 δευτερολέπτων, ενώ από την Αιθιοπία, Ατζέντε Χαμπ Ταμού, κέρδισε τον Μαραθώνιο των γυναικών, παίρνοντας νίκη μετά από 2 ώρες 39 λεπτά 49 δευτερολέπτα. Ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ ωραίος, έτρεξα όσο καλύτερα μπορούσα και είμαι πολύ χαρούμενος, πρόθυμος να έρθω ξανά του χρόνου. Με το θέλημα του Θεού θα επιστρέψω για να αγωνιστώ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο μαραθώνιος. Με νίκητες στους άνδρες τον Καράνια στην πρώτη θέση, ακολουθούσαν την Γκιμπάρεκ και Γκεντέφα, στις γυναίκες Χαμπ Ταμού με Τζερουμπέτ και Τσερουγιότ στις τρεις πρώτες θέσεις. Μετά τις ελίτ και τους μαραθωνοδρόμους που πήραν την δόξα την ημέρα της έναρξης των αγώνων, η δεύτερη και τελευταία ημέρα του μαραθωνίου Al Muscat βρήκε χιλιάδες παιδιά να συμμετέχουν στους αγώνες των 3 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και τους ανθρώπους, τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον αγώνα 1 χιλιόμετρου, με τις πωλήσεις, τα έσοδα από τον φιλανθρωπικό αγώνα να διατίθενται για την βοήθεια της Ένωσης Διαβήτης των Ομάν και της περιβαλλοντικής εταιρείας του Ομάν. Ήρθα εδώ στο Μουσκάτ, ειδικά για τον μαραθώνιο. Χθες έτρεξα 10 χιλιόμετρα, σήμερα ήταν τα 5 χιλιόμετρα. Μας λέει η Άρ Ραουντάν. Μου άρεσαν και οι δύο αγώνες. Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός και εκπληκτικός. Μου άρεσε κάθε λεπτομέρεια για αυτό το γεγονός. Οι διοργανωτές, ο συντονισμός για μένα ως διεθνή δρομέα, το προσωπικό εδώ, θέλουν απλώς να κάνουν ένα επιπλέον μίλι για να με βοηθήσουν. Ακόμα κι αν έχω μια ανόητη ερώτηση, θέλουν απλώς να βοηθήσουν και αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έρχομαι ξανά του χρόνου στο Μουσκάτ για αυτό το μαραθώνιο. Όλοι απολάμβαναν τους αγώνες, ειδικά τα παιδιά. Σίγουρα πολλοί από τους νέους θα εμπνευστούν να συνεχίσουν να τρέχουν
και θα μπορούν ενδεχομένως να λάβουν μέρος σε μελλοντικούς μαραθώνιους. Ανακάλυψαν τη χαρά πως μπορεί να φέρει το τρέξιμο, μια ιδιαίτερη συγκίνηση και πως μπορεί να βοηθήσει σε άλλους τομείς. Είμαστε εδώ με χιλιάδες παιδιά, όλα απολαμβάνουν αυτό το φανταστικό αγώνα και ελπίζω να βιώσουν όλοι πως είναι να αγωνίζεσαι και να τρέχεις και πως είναι να είσαι μέρος αυτής της ξεχωριστής ημέρας, να μείνεις ενεργός για το υπόλοιπο της ζωής σου. Η σημερινή ημέρα ήταν καταπληκτική εδώ στη δεύτερη μέρα μαραθωνίου στο Μουσκάτ. Ξεκίνησαμε με τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Ήταν πιο ζεστά από χθες και νομίζω ότι ήταν αρκετά υγρά, αλλά τόσοι άνθρωποι έτρεξαν τόσο καλά. Η κόρη μου ήταν μέρος αυτού και πέρασε υπέροχα. Στη συνέχεια προχώρησαμε στους παιδικούς αγώνες, ξεκινώντας με τα 3 χιλιόμετρα, τα 2 χιλιόμετρα και τους αγώνες του 1 χιλιόμετρου. Ήταν υπέροχο να βλέπεις το βλέμμα στα πρόσωπά τους και τον ενθουσιασμό. Τι σημαίνει να το έχεις πετύχει και να τρέχεις, να φτάνεις στη γραμμή του τερματισμού και να πανηγυρίζεις. Έτρεχαν σπριντ από το πουθενά, μόλις είδαν τη γραμμή του τερματισμού. Για μένα αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης. Έτσι για τους νέους στο ΜΑΝ αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και είναι τόσο υπέροχο να βλέπουμε τους αριθμούς να βελτιώνονται κάθε χρόνο, την ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν να βαδίζουν. Τον τρόπο που οι γονείς έρχονται και εμπλέκονται, τρέχουν μαζί τους και τα επιφημούν. Μου άρεσε τόσο πολύ ο σημερινός αγώνας, έμαθα τόσα πολλά από τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Ήμουν τόσο χαρούμενη που έτρεξα σήμερα και ελπίζω να τα καταφέρω του χρόνου. Ήδη σχεδιάζω να είμαι εδώ ξανά του χρόνου και επίσης να συμμετέχω στους μαραθώνιους και σε άλλες χώρες να αναζητήσω νέες περιπέτειες. Σίγουρα θα επιστρέψω του χρόνου και ελπίζω να κάνω ξανά τον αγώνα 5 χιλιόμετρων και ίσως τον ημιμαραθώνιο. Είναι πολύ όμορφο εδώ, περάσαμε μέρες πολύ αγαπάμε το περιβάλλον. Από την Αραβική Χερσόνησο κινούμαστε στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας και την πόλη Ταβίρα. Το Αλγκάβρε είναι η νοτιότερη περιοχή της Πορτογαλίας, γνωστό για τις παραλίες του Ατλαντικού με τα θέρετρα γκολφ. Τα ασβεστωμένα ψαροχώρια σε χαμηλά βράχια με θέα τους αμμώδεις κολπίσκους μεταμορφώθηκαν την δεκαετία του 1960 σε ένα παραδοσιακό τουριστικό αξιοθέατο και μαζί με την ιστορική πόλη Ταβίρα, με τις ρίζες της που χρονολογούνται από την ύστερη εποχή του Χαλκού, η περιοχή είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός στην Πορτογαλία. Ένα όμορφο περιβάλλον, πολύ ωραία η διαδικασία και το κλίμα στην Ταβίρα για όλους τους αθλητές. Η Ταβίρα είναι πολύ ωραία πόλη, όπως και η υπόλοιπη περιοχή. Έχουμε πάει στο Φάρο και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω είναι πραγματικά όμορφο, φυσικό μέρος, με πολλή ιστορία. Μου αρέσει αυτό, είναι πολύ όμορφο. Για τρεις μέρες η πόλη και τα μονοπάτια γύρω από την παραλιακή πόλη της Ταβίρα ήταν γεμάτα με περισσότερους από 1.100 ποδηλάτες από 16 χώρες που έλαβαν μέρος στο Algarve Bike Challenge, που τώρα είναι εδώ για 8η συνεχόμενη χρονιά. Κάτι βέβαια που ήδη αποτελεί θεσμό και πόλο έλξης για αρκετούς που αγωνίζονται στην ορεινή ποδηλασία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε για την 8η έκδοση του αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Έχει μήκος 3 στάδια με 160 χιλιόμετρα με πάνω από 4.000 μέτρα αναρρίχησης. Φέτος με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες από 16 χώρες και πάνω από το 60% των αναβατών να είναι ξένοι αναβάτες. Επομένως πρόκειται για μια διεθνή διοργάνωση. Με την Ταβίρα, η οποία είναι μια πόλη ποδηλασίας ουσιαστικά,
Και όπως μας εξηγούν, έχουμε εκεί μια επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας από τις κορυφαίες. Η Ταβίρα κάλεσε τους υποστηρικτές αυτής της διοργάνωσης και βοήθησε να αναπτυχθεί η διοργάνωση και να κάνει ένα προκλητικό γεγονός όπως αυτό. Το Algarve Bike Challenge έχει μια άξια φήμη σε όλο τον κόσμο για το πώς συνδυάζει αγώνες δρόμου και τεχνικές σε μονές πίστες. Το πρώτο από τα τρία στάδια πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης και ακολούθησαν δύο μαραθώνοι μονοπατιών 85 και 76 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Ένα πρόγραμμα αγώνων που ανταμείβει μόνο τους πιο δυνατούς αθλητές. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το Algarve Bike Challenge μια μοναδική εμπειρία αγώνων είναι η μορφή του. Οι αθλητές αγωνίζονται σε ζευγάρια, ένα σπάνιο στυλ αγώνων που σε συνδυασμό με την εκπληκτική φύση και τα μερικά υπέροχα μονοπάτια προσελκύει ομάδες κάθε επίπεδου από όλο τον κόσμο. Έχω τη φιλοδοξία να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και την επιτυχία να τη μοιραστώ όταν βγει κάτι αρκετά καλά. Έτσι, το να πανηγυρίζετε για κάτι που πετύχατε μαζί είναι πάντα καλύτερο από το να το γιορτάζεις μόνος σου. Είναι πραγματικά αγαπημένο γεγονός. Αυτό είναι το τέταρτο ταξίδι μας. Συνεχίζουμε να επιστρέφουμε γιατί απολαμβάνουμε την ταχύτητα και τα μονοπάτια που είναι φανταστικά. Περιμένω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι αθλητές στη γραμμή εκκίνηση. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας αύριο και απόψε. Θα πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και ελπίζουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το διακύβευμα ήταν μεγάλο για την έναρκτη διαδικασία, καθώς αρκετοί αθλητές παρατάχθηκαν για να περάσουν από το ιστορικό κέντρο της πόλης, της Ταβίρα, σε αυτή την πρώτη απόσταση, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μια σύντομη τεχνική πορεία δοκίμασε την ταχύτητα και την ευελιξία των ποδηλατών, με το πλήθος να παρατείνεται στη διαδρομή δημιουργώντας μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Οι Ισπανοί Χωσέ Ορτέγκα και Ιβάν Μαρτίνεθ ήταν οι καλύτεροι προετοιμασμένοι. Με έναν εντυπωσιακό χρόνο 5 λεπτών και 40 δευτερολέπτων κέρδισαν τον πρώτο αγώνα. Οι Ντίβι Βρίς και Κιμ Μπόντεμαν από την Ολλανδία ήταν οι πιο γρήγορες μεταξύ των γυναικών. Τα καινοτόμα στοιχεία του αγώνα προσελκύουν όχι μόνο τους πιο έμπειρους αναβάτες, αλλά και αθλητές από άλλα αθλήματα που θέλουν να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους με διαφορετικό τρόπο. Ο Ευγένη Λαβέρτη, πρώην αναβάτης MotoGP, ζευγάρωσε για τον πρώτο αγώνα με τον πρώην συμπαίκτη του Μιγκέλ Πράια. Ήμασταν συμπαίκτες πριν από 10 χρόνια, η ομάδα μας ήταν αρκετά καλή, οπότε 10 χρόνια αργότερα μπορούμε να είμαστε συμπαίκτες στον πρώτο τέτοιο αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Η ποδηλασία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής μου για την οδήγηση μοτοσυκλέτας. Τους χειμερινούς μήνες κάνω πολύ ποδήλατο για να χτίσω την αντοχή μου. Είναι σημαντικό από τον Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο να μπορείς να χτίσεις την φυσική σου κατάσταση. Επίσης, το ποδήλατο βουνού, η τεχνική πρέπει να είναι καλή. Πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιείς το πάνω μέρος του σώμα για να κρατήσεις οπτικά ευκρινές και ενήμερο επίσης. Είναι σαν μια αναβίωση μετά από 10 χρόνια δίπλα του. Τώρα είναι διαφορετικά, είναι ομαδικό το αποτέλεσμα. Πρέπει να περιμένει και εγώ να τον περιμένω, αλλά είναι υπέροχο. Αγαπάμε τις προκλήσεις και τους αγώνες και σίγουρα εδώ είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς. Η εκδήλωση φημίζεται για την οργάνωσή της, τον υπέροχο καιρό και την τέλεια φιλοξενία, οπότε δεν είναι περίεργο που είναι μια διάσημη εκδήλωση στην κοινότητα της ορεινής ποδηλασίας. Ομάδες είχαν έρθει στην Πορτογαλία από όλο τον κόσμο, όπως η Hero Action Team, που είχε ταξιδέψει από την Ινδία για να ζήσει τη μοναδική πρόκληση του Algarve Bike Challenge. Μια διαδικασία η οποία ολοένα και εμπλουτίζεται και σαφώς προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Η φήμη της έχει ξεπεράσει τα όρια. David Kumar και Akash Sherpa, άλλο ένα ζευγάρι. Το όνομά μου είναι David και αυτός είναι ο συμπαίκτης μου, Akash Sherpa. Είμαστε από την Ινδία και τρέχουμε
για την Hero Cycles. Είναι μία από τις λίγες ινδικές ομάδες κατασκευής ποδηλάτων βουνού. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για εμάς να μάθουμε εδώ, γιατί είναι πολύ δυνατή και είναι πολύ υπέροχο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιους αναβάτες. Ακόμα και οι ερασιτέχνες αναβάτες είναι καλοί φυσικά. Ακόμα και οι Master και οι Grandmaster, όλοι είναι τόσο γρήγοροι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό μάθημα για εμάς. Το πελοτόν ήταν έτοιμο για δύο ημέρες στα μονοπάτια του Αγκάλβε, όπου διανύουν 161 χιλιόμετρα με περισσότερα από 360 μέτρα αναρρίχησης. Μετά τη μαζική εκκίνηση από την Ταβίρα, ο πρώην ποδηλάτης του Tour de France, Francisco Macebo, με τον συμπαίχτη του Juan Trujillo, έφτασαν στα όρια τους και κέρδισαν το δεύτερο στάδιο σε χρόνο 3 ώρων 44 λεπτών και 5 δευτερολέπτων. Αλλά ήταν ο Ζεσούς Νέρο και ο Μικέλ Κρέσπο που μείωσαν τη διαφορά στο τέλος του αγώνα και εξασφάλισαν την νίκη με ένα πιο γρήγορο και πιο τεχνητό τρίτο στάδιο. Οι Μανσέμπο και Τρουχίλο τερμάτισαν κοντά, ενώ οι Άντριου Γενρίκες και Ερνάνι Σίλβα ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το ζευγάρι Κάρεν Μπρόουερ και Ναΐμα Μάντλεν της KMC Team ήταν το πιο γρήγορο στις γυναίκες. Νιώθουμε καλά σε αυτόν τον πολύ όμορφο αγώνα. Καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα στο τέλος της δεύτερης ημέρας και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό. Αυτό το Σαββατοκυριακό είχαμε μια στρατηγική για κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία αν προπονούμαστε ή αν ήμασταν πίσω. Αντιμετωπίζαμε κάθε μέρα ξεχωριστά και σχεδιάζαμε τη στρατηγική μας ανάλογα με την κατάσταση του αγώνα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, αυτή η διοργάνωση με νικητές τους Ισπανούς Νέρο και Κρέσπο, στη δεύτερη θέση του Γύρου και Μανσέμπο, τρίτη θέση Σίλβα και Ενρίκες από την Πορτογαλία. Για τους άνδρες και για τις γυναίκες, Μπρούερ και Μάντλεν στην πρωτοπορία, Καριντέιρο και Ντέιβις στη δεύτερη θέση, Μίλαν και Καρντόσο στην τρίτη. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με Μαγκαχάρες και Περέιρα στην μεικτή διαδικασία του αγώνος, στην μεικτή κατάταξη. Το Agrave Bike Challenge ήταν για ακόμη μια φορά που προσέφερε μια ξέχαστη εμπειρία σε πάνω από 1100 ποδηλάτες σε στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Σε έναν απίστευτα οργανωμένο αγώνα, όπως είχαν να πούνε όλοι. Σε έναν τέλειο αγώνα, πολύ ωραίους λόφους, πολύ ωραίες κατηφόρες. Πανέμορφα, το Algarve είναι φανταστικό. Αυτή ήταν η 8η χρονιά από την έναρξη του αγώνα, το 2013 μέχρι τώρα. Και βέβαια η διοργάνωση ουσιαστικά τώρα χτίζεται, έχει πολύ δρόμο ακόμα και μεγάλη φιλοδοξία. Το πάθος μας παρακινεί, λέει ο Μάρκο Φερνάντες, να εργαζόμαστε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο για να βελτιώνουμε την εκδήλωση και την εξυπηρέτηση. Κάνουμε ό,τι καλύτερο για να εκπληρώσουμε αυτή την εμπειρία και να την κάνουμε, να προσφέρουμε μια ωραία αγωνιστική εμπειρία στους αναβάτες. Με αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα ορεινής ποδηλασίας να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ζήσαμε μία ακόμη καλή, έντονη, ανταγωνιστική προσπάθεια των ποδηλατών της ορεινής ποδηλασίας. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στην ολοκλήρωση και για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά δρομικά αλλά και ποδηλατικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και δράση, μια γεμάτη περιπέτεια.
Στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, το Pure Action σας προσφέρει τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο με έντονες στιγμές σε ατομικά αθλήματα. Μείνετε εδώ. Να είστε καλά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα. Πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του. Και του το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
5: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση στα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με πολλή ένταση, τέρμα τον γκάζι και εντυπωσιακές στιγμές από πολλά αγωνίσματα. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε τη Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ένας επιλεκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτηρίων, απέραντων τοπίων και ερήμων που συναντούν τη θάλασσα. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Κατάρ, προωθούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη τη χώρα. Η Ντόχα φιλοξένησε το πρώτο ράλι cross country του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της FIA, The Manatech Qatar Cross Country Rally. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στο Losail Arena, προσφέροντας μερικές εξαιρετικά μοναδικές στιγμές. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε εδώ πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ και αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου μας είναι ιδανικό για ράλι και διασχίσεις χωρών όπως αυτό που βλέπουμε εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Κατάρ cross country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε συνεχώς. Το Manatech cross country rally προσέφερε για άλλη μια φορά πολλά διαφορετικά είδη προκλήσεων. Το να είσαι οδηγός rally σε αυτή τη διοργάνωση δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο Κατάρ έχουν ξοδέψει αμέτρητες ώρες για να κυριαρχήσουν στην τέχνη της οδήγησης σε τιμωρητικά εδάφη. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι τόσο ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Ταυτόχρονα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να συναντήσετε μερικούς τοπικούς θρύλους όπως ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος έχει αποδείξει στην κατηγορία του ότι διεκδικεί για πάντα την νίκη και θα το κάνει για 7η φορά σε 9 σεζόν. Μετά το Κατάρ αλλάξαμε ταχύτητα από cross country σε μηχανοκίνητα αθλήματα αρένας, γίναμε μάρτυρες μιας από τις πιο θεαματικές σειράς μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Monster Jam. Οι θεατές έρχονται για τον ήχο των τεράστιων V8 κινητήρων, τη θέα της φλόγας που βγαίνει από τις εξατμίσεις και την συγκίνηση με αυτά τα τεράστια τέρατα φορτηγά και τις μοναδικές τους ικανότητες. Αυτές οι πολύ μεγάλες, πραγματικά τεράστιες μηχανές που ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν ταχύτητες έως και 100 μίλια την ώρα μπορούν να εκτελούν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια και πάνω από 35 πόδια σε ύψος. Απίστευτες στιγμές, πολύ όμορφες εικόνες, δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές με τους οδηγούς αυτών των τεράστιων οχημάτων να προκαλούν τον εαυτό τους αλλά και τα ίδια τα οχήματα να ρισκάρουν και να εντυπωσιάζουν με αυτά τα άλματα και τις περίτεχνες ενέργειες, τις αναστροφές στον αέρα και όλα όσα κάνουν σε αυτή την εντυπωσιακή πίστα. Μένουμε σε άλματα εις ύψος και στιγμές που κόβουν την ανάσα για να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross. Αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης, έφτασε πρόσφατα σε νέα ύψη, οδώντας το ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής του τρόπου ζωής, της ψυχαγωγίας και ακόμη της μόδας.
το Monster Energy AMA Supercross είναι εν μέρει ένα αέριος ενθουσιασμός και εν μέρει καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, με τους αναβάτες να εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών έως και 35 πόδια στον αέρα με απίστευτες ταχύτητες. Απίστευτες εικόνες, πολύ όμορφες στιγμές και δύσκολες μονομαχίες για το Supercross. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από την Ιβυρική Χερσόνησο και την Ισπανία με την τρίτη έκδοση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Γκουάντι της Γρανάδας. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει την διοργάνωση Ισπανία το πιο μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι που πραγματοποιείται στην έρημο. Το Rally Ισπανία συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βουνά της Sierra Nevada. Για άλλους το ταξίδι ήταν λίγο μεγαλύτερο. Ο Τιζιάνο Ιντέρνο ξεκίνησε με το δίτροχό του από το σπίτι του στην Ιταλία για να συμμετάσχει στο Rally Ισπάνια και να γίνει μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για ράλι δεν έχει όρια. Με την Africa Twin λοιπόν και το Γκάζι να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο, διήσχισε αρκετές περιοχές, πόλεις και χώρες για να βρεθεί σε αυτό το σημείο της εκκίνησης του ράλι. Έτσι λοιπόν μας λέει ο ίδιος ότι πήρα την Africa Twin από τον καράζ, έβαλε ένα roadbook στο τιμόνι και το ελαστικό εκτός δρόμου στις πίσω αποσκευές. Ταξίδεψα για τρεις μέρες, πέρασα από χιόνι, κρύο, ζέστη, όλα καλά όμως, και έφτασα εδώ στο Γκουάνγκς. Άλλαξα τα ελαστικά μου για να είμαι έτοιμος για τον αγώνα και τώρα περιμένει την εκκίνηση αυτής της αναμέτρησης. Πριν την ανατολή του ηλίου ξεκίνησε λοιπόν η τρίτη έκδοση του Rally Hispania, με την πρώτη μέρα να αρχίζει με κρύο, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν μέσα από το πρώτο τμήμα της πίστας, δυσκολεύοντας τους αναβάτες. Στα 76 χιλιόμετρα της ειδικής διαδρομής, ο βετεράνος μοτοσυκλετιστής από τον Dakar, ο Τζούλιαν Βιλαρούμπια, έδειξε ότι έχει στο χέρι του την κατάσταση και επιτέθηκε από την πρώτη στιγμή. Εντυπωσιάζοντας με την διαδρομή και τον χρόνο που έκανε, κάναμε τη μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, μας λέει ο Μαρκ Μπαργκέρι, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο εδώ, το οποίο είναι εκπληκτικό, κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κήτες ποταμών, και μετά προχωρήσαμε σε μια δεύτερη σύνδεση που μας πήγε σε μια άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε όμως σήμερα, αλλά οδεύουμε προς ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Κρατήσαμε στα 50 χιλιόμετρα και απλά οδηγήσαμε για να απολαύσουμε το τοπίο. Μερικοί τύποι μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν καλό σαν διασκέδαση, τράβησα μερικά βίντεο και κατάφερα να πέσω στις κήτες του ποταμού, αλλά είμαστε εντάξει. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι ερασιτέχνες, στο ράλι συμμετέχουν αναβάτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ο οδηγός από τον Dakar, ο Ζωάν Πεδρέρο, αλλά και ο Πορτογάλος της KTM, ο Μάριο Πατράο. Μεταξύ των κορυφαίων διαφορετικών συμμετεχόντων από 26 χώρες και 4 υπήρους,
Ο κύριος στόχος είναι να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν το Quantix και πάνω απ' όλα το τοπίο της έρημου Κόραφερ. Και την καλύτερο από αυτή την εικόνα και αυτή την διαδικασία που είναι αρεστή στους οδηγούς σε τέτοιες off-road αναμετρήσεις. Και το περιμένουμε πώς και πώς. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, λέει ο James Knight, οπότε για μένα είναι καλό. Υπάρχουν περισσότεροι επαγγελματίες εδώ από τις άλλους αγώνες. Είναι υπέροχο να είσαι δίπλα στους επαγγελματίες, τους βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, ώστε να μπορείς να συνομιλήσεις μαζί τους. Είναι υπέροχο, δεν με απογοητεύει καθόλου, είναι πολύ καλό. Το στάδιο της δεύτερης ημέρας ήταν ένα από τα δύο που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής διαδρομής είναι εκεί που η σωματική προσπάθεια των αγώνων θα είναι αναμφίβολα παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε μοτοσυκλετιστή. Με το roadbook πάντα σε εμφανή σημείο για να μπορούν να πλοηγηθούν και να βρεθούν στον κατάλληλο δρόμο, αφού υπάρχει μια χάραξη, αλλά είναι πολύ εύκολο να χαθείς σε τέτοιες διαδρομές. Πρόκειται για διαδικασία βουνού ουσιαστικά, ορειβατική διαδρομή σε έρημο και όλα μπορούν να συμβούν. Μεταξύ των αναβατών φέτος είδαμε και πολλές γυναίκες. Αυτό δεν είναι σύνηθες σε αυτό το είδος του αθλήματος, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στα ράλι, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν μόνοι τους. Οι γυναίκες αγαπούν τις μοτοσυκλέτες και τα ράλι και την οδήγηση εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους με τους άνδρες. Απλώς όταν είμαστε μικροί, τα αγόρια λένε να πάνε να κάνουν μια περιπέτεια όπως το σκαρφάλωμα στα δέντρα, να διασκεδάσουν και στα κορίτσια λένε να προσέχουν και να παίζουν με τις κούκλες. Από πολύ νωρίς λαμβάνετε ορισμένα μηνύματα και σκέφτεστε ότι ίσως δεν είναι για εσάς ή δεν είστε σε σχέση να το κάνετε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είσαστε και νομίζω ότι αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε και να βγαίνουμε έξω και να διασκεδάζουμε. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει ο αγώνας ως τέτοιος, μου άρεσε η οδήγηση εκτός δρόμου από τότε που ξεκίνησα να οδηγώ μοτοσυκλέτες πριν από 7 χρόνια, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν είμαι πραγματικά ανταγωνιστικός άνθρωπος, αλλά κυνήγησα το Rally Dakar το 19 και ήμουν τόσο γοητευμένη και το μόνο μήνυμα που πήρα στο Rally Dakar ήταν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, έτσι ακόμα και κάποιος σαν και εμένα δεν έχει ιδέα από τα roadbooks και την πλοήγηση, οτιδήποτε από αυτά, δεν είναι τόσο γρήγορος αναβάτης. Σκέφτηκα όμως ότι αν τίποτα δεν είναι αδύνατο, τότε ίσως μπορώ να δώσω το καλύτερο εαυτό μου και το έκανα πέρυσι, γι' αυτό είμαι και τώρα εδώ. Κάθε φορά μαθαίνεις περισσότερα, βιώνεις περισσότερα και είναι απλά κάτι στο οποίο εθίζεσαι. Την τρίτη μέρα, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες όμως έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα σε ένα μη αγωνιστικό τμήμα πριν από την έναρξη του σταδίου. Λόγω της απώλειας αυτού του πολύ αγαπημένου αναβάτη, το τρίτο στάδιο ακυρώθηκε. Μια απίστευτη συνθήκη, εξοργιστική για τον τρόπο που έγινε το ατύχημα, εκτός αγώνας, στέρισε την ζωή από τον Αλμπέρτο Μαρτίνες και βέβαια οι φίλοι του, αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες τίμησαν την μνήμη του για έναν αναβάτη που ήταν ιδιαίτερος αγαπητός σε όλους.

Το Ράλι Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου έχει παραδοθεί το roadbook και έχει σημειωθεί από το κανονικό συμβούλιο. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βεβαιωθείς σαν ερασιτέχνης ότι μπορείς να έχεις την ίδια ευκαιρία με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Ράλι Ισπάνια είναι να ανακαλύψει την περιοχή του, ο Αγκντίξ της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της Ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook, όλα αυτά χωρίς να ελπίζουμε να χαθούν οι συμμετέχοντες. Έχω κάνει αρκετά roadbook training, πρέπει να πω ότι το roadbook ήταν τέλειο, σχεδόν ποτέ δεν χάθηκα, λέει ο Matthew Liebert. Αν έχασα μια στροφή ήταν επειδή οδηγούσα πολύ γρήγορα, αλλά γενικά θα έλεγα ότι το roadbook ήταν τέλειο. Μετά πάλι υπήρχε ένα δύσκολο τμήμα, αλλά συνολικά ήταν απολύτως τέλειο. Σκία έριξε την τέταρτη μέρα, λόγω της τρομερής ειδήσης της απώλειας. Αυτό το γεγονός, όλοι οι συμμετέχοντες έφεραν ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό του Αλμπέρτο, το νούμερο 14. Αυτή η μέρα διήρκησε 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες πίστες. Με άψογη οδήγηση, ο Ζωάν Πεδρέρο κέρδισε αυτό το πιο δύσκολο στάδιο του ράλι και έτσι πήρε το προβάδισμα. Σε αυτή τη διαδικασία δήλωσε κατόπιν ο Άντι Χάγες ότι όμορφα γρήγορα μονοπάτια, πολλές πέτρες, πρέπει να προσέχεις, οι άνθρωποι έρχονται από δίπλα σου, καλά σύννεφα σκόνης, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, αλλά πολύ επικίνδυνο να κολλήσεις πίσω. Ανεβαίνοντας τις κοίτες του ποταμού, είχε πολύ διασκέδαση, βόλτα παντού, το διασκέδασα πολύ με αυτό. Δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό βέβαια να πέφτεις μέσα στον ποταμό, αλλά ήταν μια καλή μέρα. Η παρουσία του Λορέντσο Σαντολίνο, ενός εκ των Ισπανών Ντακαριανών, έχει δώσει επιπλέον ένταση στο γεγονός. Ο Σαντολίνο έχει πολλά να πει για τις εμφανίσεις του τα δύο τελευταία ράλι Ντακάρ. Έδωσε συμβουλές στους άλλους αναβάτες, απαλύνοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες και προσφέροντας γνώσεις που απέκτησε από την εμπειρία του αυτή στην μοναδική τοποθεσία. Σημείωσε επίσης ότι στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται μόνο για αγώνες, αλλά για την εμπειρία. Βρισκόμαστε στο Κουαντίξ, σε μια επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω το φετινό ράλι στην Ισπανία. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το απολαύσει, θα βρει ένα πολύ ωραίο μέρος, θα απολαύσει όχι μόνο τη δράση.

Ευρώπη, όπου μπορείς να βρεις μια έρημο, θα απολαύσουν την θέα, το χιόνι και πολλά διαφορετικά μέρη που θα θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ήρθε ώρα όμως να επιστρέψουμε στην δράση για το τελευταίο μέρος του Rally Ισπάνια, που κάλυψε μια απόσταση 176 χιλιόμετρων. Και με αυτό να ολοκληρωθεί αυτή η απαιτητική διαδικασία μέσα σε δύσκολα μονοπάτια για τους συμμετέχοντες με τις μοτοσυκλέτες. Μια σύντομη και γρήγορη μέρα με τεχνικούς τομείς και απαιτητική πλοήγηση, όπου ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον δεύτερο Μάριο Πατράο. Κι έτσι ο Πεδρέρο ήταν αυτός που τελικά κέρδισε το Ισπάνια 2020 μπροστά από τους Μάριο Πατράο και Ζούλιαν Βιλαρούμπια. Ο Ντάνι Βίλα στα οχήματα με 4 τροχούς δεν είχε αντίπαλο σε όλο το ράλι, και ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής έκπληξης στην κατηγορία SSV. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες με δύσκολη πλοήγηση, διάσχιση ποταμού. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Είπε χαρακτηριστικά ο νικητής της διοργάνωσης Ισπάνια για το 2020, συγκινημένος από τον χάμο του συναθλητή του. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε ο φετινός αυτός δύσκολος αγώνας με τον Ζωάν Πεδρέρο. Μετά από 10 ώρες 23 λεπτά 24 δεύτερα να είναι πρώτος, Μάριο Πατράο στην δεύτερη θέση, Ζουλιάν Βιλαρούμπια στην τρίτη, Ντάνι Βίλα στα Quants, Μανουέλ Σαργκάδο και Ιμανουέλ Γκαρθία στις τρεις πρώτες θέσεις, και στα SSV Ζερόμ Πλά, Φεντερίκο Μπουτό και Φραντσίσκο Λόμπο οι τρεις πρώτοι. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτα μονοπάτια, ένα τοπίο ερήμου που είναι δύσκολο να το βρεις σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. Οι 180 ναυάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές πραγματικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο μου ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, όμορφα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν βρισκόμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Στις διαδρομές σύνδεσης ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσες να δεις. Καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοιτές του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι από την διαδικασία και από την διοργάνωση αυτού του αγώνα. Το κύριο κίνητρό μου ήταν απλά να τελειώσω το ράλι, να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς παίρνουν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο. Οπότε αρχίζεις να πιέζεις λίγο περισσότερο. Αλλά γενικά το κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά, να τελειώσω τον αγώνα και να οδηγήσω όσο καλύτερο μπορούσα χωρίς να έχω κάποιο ατύχημα. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, οι νικητές παραλάβαν τα χειροποίητα τρόπαια φτιαγμένα από αναπήρα παιδιά της Guadix και αποδείξεις του δεσμού που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων και της τοπικής κοινωνίας, που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπάνια.

Εργασίες για την τέταρτη έκδοση του Rally Espania είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Ανδαλουσία θα είναι και πάλι η έδρα του, με πιο ονειρικά τοπία, και η ομάδα του Jearic Up θα είναι εκεί για να καταγράψει όλη την δράση. Πριν από την επόμενη έκδοση, οι διοργανωτές έχουν πολλά περισσότερα να κάνουν, καθώς η επόμενη πρόκληση απέχει μόνο λίγους μήνες. Μετά την Ισπανία, επόμενος σταθμός θα είναι το Μαρόκο και η απαιτητική αμολοφή της Σερίμου Μεργκούζα. Το Παναφρικά Ράλι θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο και είναι από τα πιο πολύ αναμενόμενα αγωνίσματα του Cross Desert. Οι εγγραφές για τη φετινή έκδοση του Ράλι Παναφρικά είναι ανοιχτές και πολλοί συμμετέχοντες έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στην αφετηρία και προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης του μεγαλείου της Αφρικανικής Ερήμου. Οι προκλήσεις δεν σταματούν πουθενά, με τους αναβάτες και οδηγούς μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων αντίστοιχα να προετοιμάζονται συνεχώς για την επόμενη πρόκληση που θα λάβουν μέρος να μπορούσαν να την κατακτήσουν. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο στο επόμενο επεισόδιο. Πάντα με την αδρεναλίνη στα ύψη και με εντυπωσιακές ιστορίες και γεγονότα που συναρπάζουν. Να είστε καλά.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it.
6: What do you got in mind?
7: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Pure Action, μια συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τη δράση μοναδικών αθλητικών γεγονότων από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά στα Motorsport. Συνεπώς ζεστάνετε τις μηχανές σας, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για δράση. Στο προηγούμενο επεισόδιο εξερευνήσαμε τα ράλι μακρινών αποστάσεων. Μάθαμε πως υπάρχουν δύο ειδών ράλι. Τα cross country που καλύπτουν μια συνολική απόσταση ανάμεσα στα 1000 και τα 5000 χιλιόμετρα, με τουλάχιστον 1000 χιλιόμετρα ανταγωνισμού και ένα μαραθώνιο ράλι, όπου η συνολική απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 5000 χιλιόμετρα με ένα κομμάτι 3 χιλιόμετρων καθαρού ανταγωνισμού. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, τα μαραθώνια ράλι μπορούν να διασχίσουν και πολλές χώρες. Τα cross-country rallies δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με το ποιος είναι ο πιο γρήγορος, αλλά με το ποιος έχει την ικανότητα να ελίσσεται και να αντέχει στην πίεση. Αλλά άντε προσπαθήστε να το πείτε αυτό στους οδηγούς. Όλοι έχουν την ανάγκη για ταχύτητα και κάποιες φορές αυτή η ανάγκη είναι εκείνη που βγάζει τους οδηγούς εκτός διαδρομής. Σε αυτόν τον ειδόν τους αγώνες πρέπει να είσαι έξυπνος, να κοιτάς τη διαδρομή και να είσαι έτοιμος να πιέσεις τις αντοχές του οχήματός σου ώστε να φτάσουν στο όριο. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η κούραση. Αν είσαι κουρασμένος και το σώμα σου δεν είναι στο 100%, είναι εύκολο να κάνεις λάθος στην πλοήγηση. Να μην είσαι συγκεντρωμένος στη διαδρομή και για αυτά που βλέπεις. Ειδικά σε αυτή την έκδοση υπάρχουν παγίδες και μπορείς εύκολα να αποτύχεις. Είδαμε επίσης πως τα περισσότερα cross-country rallies γίνονται στην Αφρική, καθώς η έρημος και τα βουνά είναι εκείνα που μπορούν να κάνουν τις διαδρομές πιο ενδιαφέρουσες, αλλά δεν είναι η μόνη περιοχή που μπορεί να βάλει πρόκληση στους οδηγούς. Στην Ευρώπη μπορεί κάποιος να βρει ράλι υψηλού επίπεδου όπως το Ελλάς Ρέιντ, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο καλεντάρι πολλών οδηγών.
1: Ελλάς Ράλι είναι one of the unique cross-country rally events in Europe because we made a huge effort since 2011.
0: Το Ελλάς Ράλι είναι ένα από τα πιο μοναδικά cross-country rally γεγονότα στην Ευρώπη. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια από το 2011 να οργανώσουμε ένα ράλι για όλους. Αυτό σημαίνει πως κάθε αγώνας περιλαμβάνει ερασιτέχνες, νέα πρόσωπα και επαγγελματίες που έχουν ίσες ευκαιρίες στην ασφάλεια και στην ποιότητα του ράλι. Την περασμένη σεζόν συμμετείχα ξανά στο Ελλάς Ράλι. Ήταν η τρίτη μου συμμετοχή. Το απόλαυσα. Ο Μελέτης είναι ο διοργανωτής του αγώνα και κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές ώρες οδήγησης. Σε μερικές διαδρομές οδηγείς για περίπου 7 με 8 ώρες. Μπορείς να έχεις διαφορετικά τοπία, από την παραλία μέχρι τα βουνά. Μερικές φορές πρέπει να έχεις καλές αναβατικές ικανότητες, γιατί κάποια μέρη είναι αρκετά δύσβατα. Επομένως, συνιστώ αυτό το ράλι, γιατί είναι η τέλεια προπόνηση τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πλοήγησης και θεωρώ πως είναι ένας ολοκληρωμένος αγώνας. Ελπίζω να πάω εκεί ξανά. Τέλος, ανακαλύψαμε πως τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες γυναίκες έχουν μπει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και στα αθλήματα ταχύτητας. Η ιδέα πως τα motorsport δεν είναι για γυναίκες είναι μια ιδέα που σταδιακά έχει αρχίσει να μην ισχύει. Ακόμα και στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, οι γυναίκες μάχονται για ίση αντιμετώπιση απέναντι στους άνδρες αντιπάλους τους. Είναι ωραίο να βλέπεις ολοένα και περισσότερες γυναίκες σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο αθλητικό κόσμο. Πιστεύω πως το κλίμα είναι πολύ φιλικό. Όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον. Επομένως, δεν πιστεύω πως κάποιος νοιάζεται από που είσαι. Όλοι εδώ είναι ίσοι και θέλουν να φτάσουν ως το τέλος της εβδομάδας και να περάσουν καλά. Επομένως, θεωρώ πως είναι ένα εξαιρετικό μέρος και πως όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Στο επεισόδιο ταξιδεύουμε στην Πολωνία και σε ένα από τα πιο ιστορικά cross-country rallies της Ευρώπης. το ένα και μοναδικό Breslau Rally, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας και μαζεύει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες αγώνων. Μετά από αυτό, ταξιδεύουμε στην Ελλάδα για ένα μοναδικό ράλι αντοχής, το 23ο 24ωρο ράλι της Ελλάδας που γίνεται φέτος. 85 απόλυτα αποφασισμένες ομάδες με τα ιστορικά τους αμάξια κάλυψαν μια διαδρομή 900 χιλιόμετρων και μετά από 24 ώρες καθαρής οδήγησης έφτασαν στην πόλη της Ελευσίνας. Από το 1995 το Breslau Rally της Πολωνίας έχει θέσει στάνταρ των διεθνών ράλι υψηλού επίπεδου ανά τον κόσμο. Το ράλι Breslau γίνεται κάθε χρόνο στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας και μαζεύει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες αγώνων που θα τεσταριστούν σε μία εβδομάδα off-road διαδρομών. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ράλι στην Ευρώπη και υπάρχει σοβαρός λόγος γιατί.
2: Το
0: ράλι ξεκίνησε αυτή τη σεζόν με 202 ομάδες στην εκκίνηση. Αυτό είναι σίγουρα το μεγαλύτερο off-road ράλι στην Ευρώπη. Αυτό που είναι τόσο διαφορετικό στο ράλι Breslau είναι η φιλική ατμόσφαιρα και το γεγονός ότι το κάνουμε για πολλά χρόνια, δεδομένου ότι είναι εφικτό και ότι μπορεί να γίνει μεταξύ
2: φίλων.
0: Είναι απίστευτο να γνωρίζεις νέα άτομα. Όλοι είναι πολύ φιλικοί. Αν πας σε άλλη ομάδα, υπάρχει μια άκρως φιλική ατμόσφαιρα και αυτό είναι που κάνει τον Breslau. Νομίζω πως είναι το αίσθημα του Breslau. Είναι μια μεγάλη οικογένεια από όλες τις χώρες της Ευρώπης και είναι τρομερό. Αυτό το ράλι διοργανώθηκε από τους οδηγούς ράλι για τους οδηγούς ράλι. Το ράλι Breslau φημίζεται για την ικανότητά του να παρέχει στους οδηγούς της τις καλύτερες συνθήκες οδήγησης, καθώς επίσης και για την οργάνωσή του. Αυτός άλλωστε είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι ομάδες επιστρέφουν κάθε χρόνο. Θεωρώ πως μπορείς να δεις τον αριθμό των συμμετεχόντων που έχει προσελκύσει αυτό το ράλι. Οι διαδρομές είναι φοβερές. Πρέπει να συγχαρώ τη διοργάνωση για τους χάρτες που δημιούργησαν, καθώς είναι αναλυτική ως το τελευταίο μέτρο. Αυτό είναι που κάνει το ράλι πιο ενδιαφέρον. Αυτό θυμάται ο κόσμος και γι' αυτό επιστρέφει στο ράλι. Όλα είναι υπέροχα. Έχεις όλους αυτούς τους κριτές στη διαδρομή, έχεις την ιατρική υποστήριξη καθώς επίσης και την τεχνική υποστήριξη. Έχεις ό,τι χρειάζεται. Θα επιστρέψω και τη νέα χρονιά σίγουρα. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την cross country και την extreme κατηγορία. Η cross country κατηγορία χωρίζεται σε τάξεις βάσει του τύπου του οχήματος. Σε αυτή υπάρχουν μηχανές, ATV οχήματα, SSV οχήματα, αυτοκίνητα και φορτηγά. Τα φορτηγά είναι τα πιο εντυπωσιακά. Αυτά τα τεράστια μεταλλικά μηχανήματα είναι εντυπωσιακά και αποτελούν μία πρόκληση για την τριμελή ομάδα που τα ελέγχει.
3: 140 with a truck like this on the roads. It's really a great feeling to be allowed to do this.
0: Το να οδηγώ ένα φορτηγό σαν και αυτό είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Το να μπορείς να το κάνεις αυτό κάπου είναι καλύτερο από ό,τι θα περίμενα. Έχει πολύ ενέργεια. Τα φορτηγά είναι περιορισμένα. Μερικές φορές έχεις τα κλαδιά μπροστά σου. Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Για να βάλουμε μία περισσότερη γεύση και ενδιαφέρον, οι συμμετέχοντες πρέπει να οδηγήσουν και σε μία ειδική διαδρομή τη νύχτα, εκεί όπου οι ικανότητές τους τεστάρονται ακόμα περισσότερο. Η νυχτερινή διαδρομή δοκιμάζει τις ομάδες που όχι μόνο πρέπει να στηριχτούν στους χάρτες, αλλά και να βρουν το δρόμο στη διαδρομή. Ήταν ένα όμορφο θέαμα σε αυτές τις off-road διαδρομές που περνούσαν μέσα από δάση μέσα στη νύχτα. Κάποιες ομάδες στο Rally Breslau το πήγαν λίγο παραπέρα και δήλωσαν συμμετοχή σε μια extreme κατηγορία, την πιο δύσκολη για τα αυτοκίνητα και τις ομάδες. Εξωφρενικοί λόφοι και εξελιγμένες τεχνικές, αλλά και εμπειρία είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να συμμετέχει κάποιος σε αυτή την κατηγορία. Για την ακρίβεια, είναι η πιο παλιά κληρονομιά του ράλι. Όλα ξεκίνησαν έτσι. Το να οδηγώ και να πέφτω σε λασπωμένες λακκούβες και μετά να πρέπει να περάσω από τη λάσπη και να βοηθήσω τους άλλους συμμετέχοντες, τραβώντας τα σκοινιά και μετά να οδηγήσω πίσω μέχρι το επόμενο εμπόδιο. Αυτή την κατηγορία την προσέχουμε σαν τα μάτια μας και το λέω επειδή έτσι ξεκίνησαν όλα.
4: This category we keep and protect like our own eyes, I would say, because this is how it all started.
0: Ωστόσο, αυτό το αθλητικό γεγονός δεν είναι μόνο για τους σκληροπυρηνικούς του αθλήματος. Είναι ανοιχτό σε όλους όσους θέλουν να ευχαριστηθούν τη φύση και να οδηγήσουν σε ασυνήθιστους δρόμους. Αυτό είναι το πλάνο πίσω από αυτή την κατηγορία, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για αυτούς που θέλουν να απολαύσουν τη διαδρομή χωρίς την πίεση του χρονομέτρου και του ανταγωνισμού. Με ευκαιρίες σαν και αυτή, το Breslau Rally επεκτείνεται ακόμα σε περισσότερους πιθανούς συμμετέχοντες και σε όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία.
5: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη παίναμε.
2: Χωρίς χάρτη γυρνούμε.
3: Και όσα εμπόδια κι αν βρεθούν,
4: εμείς τα ξεπερνούμε. Χωρίς χάρτη στα κύθυρα!

0: Τι θα λέγατε να ταξιδέψουμε σε ένα μέρος που ξέρει να γοητεύει, ένας τόπος που καταργεί τα σύνορα μεταξύ του μύθου και της πραγματικότητας. Ένα νησί νοχελικά ξαπλωμένο ανάμεσα στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, γεμάτο ενέργεια που σε ηλεκτρίζει από την πρώτη στιγμή. Τα χρώματα της θάλασσας, το πράσινο της φύσης, το φως του ήλιου δημιουργούν ένα σκηνικό προσφέροντάς σου μια ηρεμία. Μια εσωτερική γαλήνη που σε οδηγεί σε ένα ταξίδι όχι μόνο στον τόπο, αλλά και μέσα σου. Καλώς ήρθατε στα Κύθυρα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Τι είναι η Χύτρα, πέρα από έναν βράχο που ξεπροβάλλει μέσα από τη θάλασσα?
1: Για μένα είναι όλη μου η ζωή. Είναι ένα πείραμα. Πώς μπορείς να πάρεις τον άλλον και να του διώξεις φοβίες, να πάρω τη ζωή σου και να σε οδηγήσω εγώ σε αυτό που κάνω?
2: Κυθυραϊκά μπορεί να πούμε τραγούδια πολλά, αλλά τα γνήσια κυθυραϊκά τραγούδια είναι αυτά που πραγματικώς δεν βρίσκονται πουθενά. Είναι να δοξάζω με το Θεό πως βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο μέρος. Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι πουθενά αλλού.
3: Ο τρόπος πέφτει ο ήλιος και δει πίσω από το Ενετικό κάστρο και τα χρώματα του ουρανού προσφέρουν πραγματικά μια απανδεσία αισθήσεων.
4: Έχει το ωραιότερο φως και την ωραιότερη παλέτα χρωμάτων, τόσο στη γη όσο και στη θάλασσα.
0: Δύσκολη διαδρομή, αλλά η φύση έχει τον τρόπο να σε ανταμείψει. Και εδώ το κάνει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Τα Κύθυρα είναι ένας τόπος μαγικός που έχει περισσότερο το ανθρώπινο αποτυπώμα του παρελθόντος παρά του παρόντος. Πολύ έντονη φύση, πάρα πολύ ιστορία και ελπίζω και πάρα πολύ μέλλον. Και αυτό που ελπίζω και εύχομαι είναι ο καθένας μας να βρει τα δικά του Κύθυρα.

Καλώς ήρθατε στα Κύθυρα. Το νησί σε καλωσορίζει με αυτή την υπέροχη παραλία εδώ στο Διακόφτη. Κοιτάξτε νερά. Δεύτερη φορά έρχομαι στα Κύθυρα, στο νησί της αγάπης, το νησί των ερωτευμένων, το νησί όπου έρχονται όσοι αναζητούν την εσωτερική τους ευτυχία. Άλλωστε, κάποια στιγμή στη ζωή μας, όλοι θα αναζητήσουμε τα Κύθυρα. Ένα βενετσιάνικο γνωμικό λέει «Un mondo fa un mondo, έτσι ρίγκο un altro mondo». Όλος ο κόσμος είναι ένας κόσμος και το τσιρίγο ένας άλλος κόσμος. Οι Μινωίτες αποκαλούσαν το νησί Πορφυρούσα, οι Φίνικες Φινικούντα, οι Ενετοί Τσερίγκο, ενώ οι ντόπιοι με στοργή Τσιρίγο. Διόλου τυχαίο πως τα Κύθυρα προέρχεται από τη λέξη Κεύγο, που σημαίνει κρύβο. Γιατί η θεά Αφροδίτη συνήθιζε να κρύβει στο νησί τους κρυφούς εραστές της, αλλά και τα ερωτευμένα ζευγάρια που είχε στην προστασία της. Κάπου εδώ έκανε και μια ολιγοήμερη στάση ο Πάρης, έχοντας μαζί του και την ωραία των αιώνων, την ωραία Ελένη. Έμειναν για λίγες μέρες στο νησί και μόλις ξαναφύσηξε, έφυγαν για την Τρία. Κινούμαστε προς την Ενδοχώρα. Τα Κύθυρα είναι ένα αρκετά μεγάλο νησί. Για να πας από τη μία άκρη στην άλλη χρειάζεσαι πάνω από μια ώρα. Ένα καλό οδικό δίκτυο, το τοπίο τριγύρω την ώρα που οδηγείς, βραχή, πέτρα, δεν θυμίζει Κυκλάδες. Θα έλεγα πως είναι μια προέκταση του άκρου της Πελοποννήσου. Παρότι δεν ανήκει στην Πελοποννήσου, ανήκει στην Αττική, θυμίζει πάρα πολύ τη Μονεμβασιά και το τοπίο που βλέπεις φτάνοντας στη Νεάπολη, συνεχίζει και στα Κύθυρα. Χαμηλή βλάστηση και αυτό το έντονο πορτοκαλί χρώμα που βλέπεις την γύρω από τους βράχους. Ναυάγιο Νόρτλαντ, ρωσικό σκαρί, προσάραξε στην νησίδα Δραγονάρες. Τα είχαν τσουκ σειρώσει, οπότε το 2029 Αυγούστου τσουκ προσάραξε πάνω. Σήμερα ένα αξιοθέατο της περιοχής και επίσης πόλος έλξης για όσους αγαπούν τις καταδύσεις. Αυτό που μπορεί να μην ξέρετε για τα Κύθυρα είναι ότι είναι γνωστά και για το θαλασσινό τους αλάτι. Σε όλα τα βράχια πάνω δημιουργούνται μικρές λιμνούλες, ας το πούμε, θαλασσινό νερό. Εξατμίζεται το νερό, μένει το αλάτι, έρχονται οι άνθρωποι και το μαζεύουν. Ο χρυσός της θάλασσας, το αποκαλούν κάποιοι, πολλές θρεπτικές αξίες και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι μάγειρες και άνθρωποι στα σπίτια τους το χρησιμοποιούν καθημερινά.

Φτάσαμε στα Κύθυρα, τη χώρα του νησιού, εδώ που είναι και το διοικητικό κέντρο, δημαρχείο, τράπεζες, όλα συμβαίνουν εδώ. Έρχεσαι νωρίς το πρωί για να δεις τους ρυθμούς του νησιού. Όλοι περνάνε από εδώ, ταξιδευτές, επισκέπτες και ντόπιοι. Ένα πρώτο καφεδάκι και μετά συνεχίζουμε τη βόλτα μας μέσα στο χωριό.

Όλες αυτές οι αντιθέσεις που παρουσιάζουν τα κύθυρα αποτυπώνται και στην αρχιτεκτονική τους. Έχει κάτι από Ιόνιο, κάτι από Κυκλάδες, κάτι από Πελοπόννησο. Όπου και αν κοιτάξεις τριγύρω, πολλοί χρωματισμοί. Μπλε, ροζ. Όπως για παράδειγμα αυτό εδώ το σοκάκι. Κοιτάξτε τι ωραία στο βάθος τα μπλε πατζούρια που θυμίζουν κάτι από χώρα Κυκλάδων. Στη μέση οι χρωματισμοί από τα λουλούδια και το κατάλευκο ασβεστωμένο καλντερίνι. Μου αρέσει περπατώντας στα χωριά να παρατηρώ τα σπίτια και τα σοκάκια. Βλέπετε, παντού υπάρχουν οι καμάρες. Το πιο δυνατό αποτύπωμα στα κύθυρα και στη χώρα των κυθύρων το άφησαν οι Ενετοί. Τσιρίγκο, όπως το έλεγαν. Πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για τους Ενετούς το τσιρίγκο, τα κύθυρα, εξαιτίας της θέσης του ανάμεσα στα τρία πελάγη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να ελέγχουν το πέρασμα.

0: Κάπου στα σοκάκια της χώρας συνάντησα τη Μαρία Καλοκαιρινού, μια γνήσια τσιριγότησα που κάναμε μια βόλτα στις παλιές γειτονιές του χωριού και μου μίλησε για τα δικά της κύθυρα. Μαρία, εσύ γεννήθηκες εδώ.
1: Εγώ γεννήθηκα εδώ.
0: Πού ήγγεται η ομορφιά των κυθύρων?
1: Δεν ξέρω, μήπως είναι σε αυτό που λένε ότι το τσιρίγο είναι ένας άλλος κόσμος που έλεγαν οι ενετοί. Φταίει η θάλασσα, φταίνει οι θεότητες, οι παλαιές, οι σύγχρονες. Έχουμε την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα σήμερα που τον προστατεύει, την Αγία Ελέσσα, κάτι, έχει το κάτι.
0: Το νησί του Έρωτα.
1: Το νησί του Έρωτα, μια και θεωρείται ο τόπος καταγωγής της ουράνιας Αφροδίτης, βεβαίως και της Αθηνάς. Γιατί έχουν βρεθεί ναοί και της Αθηνάς.

0: Μαρία, κάναμε τη βόλτα των Χωραϊτών.
1: Ναι, καταλήξαμε εκεί που κατέληγαν κάποιες βεγγέρες, τα απογευματάκια. Είμαστε ακριβώς κάτω από τον Κάστρο. Πάνω μας είναι ο μεγάλος Πέζουλας, εδώ είμαστε στο μικρό Πέζουλα. Με φόντο την απόλυξη του Αιγαίου το Μυρτό, κρητικό πέλαγος, φαίνεται και τα Αντική Θύρα σήμερα, και από την άλλη πλευρά Ιόνιο πέλαγος. Κάτω βλέπουμε το Καψάλι με την υπέροχη θάλασσά του. Ένα από τα γεφύρια που έφτιαξαν οι Άγγλοι είναι αυτό εδώ ακριβώς από κάτω μας. Και κάτω από τον Άγιο Σπυρίδωνα, στο Καψαλάκι, είναι το υδραγωγείο που επίσης είναι αγγλικό έργο και ο Φάρος είναι αγγλικό έργο.
0: Έχει πάρα πολλές εκκλησίες.
1: Έχει πάρα πολλές εκκλησίες. Εδώ είμαστε στην περιοχή του Μέσα Μπούργου. Αριθμούσε γύρω στις 21 εκκλησίες.
0: Σε αυτό εδώ το μέρος.
1: Σε αυτό εδώ το κομμάτι. Κάποια σπίτια, όπως θα είδαμε, είναι χτισμένα πάνω στα τείχη.
0: Ήταν η πρώτη οχύρωση εδώ.
1: Ήταν η πρώτη οχύρωση. Το κάστρο είναι επί ανετοκρατίας φτιαγμένο. Το οποίο κατοικείτο μέχρι και τον πόλεμο. Το βομβάρδισαν οι Γερμανοί. Και έτσι καταστράφηκαν αρκετά από τα σπίτια.
0: Το κάστρο της χώρας των Κυθύρων κτίστηκε τον 16ο αιώνα από τους Ενετούς. Είναι ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία του Νοτίου Αιγαίου, γιατί βρίσκεται ανάμεσα στο Ιόνιο, στο Κρητικό και στο Αιγαίο Πέλαγος. Δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί ως το μάτι της Κρήτης.
1: Πολύ ωραία είναι η παλιόχώρα, επίσης. Βυζαντινός οικισμός τεράστιος, καταστραμμένος από τον Μπαρμπαρόσα.
0: Καλώς ήρθατε στο Μιστρά των Κυθύρων, η παλαιόχωρα, ο παλιός οικισμός των Κυθύρων. Χτίστηκε τον 12ο αιώνα από τους Μονεμβασίτες, ακριβώς απέναντι, και υπήρξε η πρωτεύουσα του νησιού και λεγόταν Άγιος Δημήτριος. Ελάτε μαζί μου.

0: Κοιτάξτε πού είναι χτισμένος ο οικισμός. Από κάτω το φαράγγι και δημιουργεί τις τέλειες συνθήκες για να είναι φυσικό οχυρό. Την εποχή της πειρατείας ο κόσμος ήθελε να προφυλαχτεί, οπότε έφτιαξε αυτόν εδώ τον οικισμό. Δυστυχώς, το 1536 ο ναύαρχος του τουρκικού στόλου Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα σκότωσε τους περισσότερους κατοίκους και διέλυσε όλον τον οικισμό. Από τότε και ύστερα δεν ξανακατοικήθηκε αυτό εδώ το μέρος. Σήμερα σώζονται τα ερείπια από αρκετά δημόσια κτίρια, εκκλησιές όπως της Αγίας Βαρβάρας, πάρα πολύ ωραίο δείγμα μονεμβασιώτικης αρχιτεκτονικής. Αξίζει τον κόπο όμως να περπατήσετε σε αυτό εδώ το μέρος. Είναι πραγματικά ασύλληπτο το τοπίο. Σου προκαλεί δέος το πώς στέκεται αυτός ο οικισμός πάνω στην ουσία σε ένα βράχο με το φαράγγι από κάτω του.
1: Την έχει μνήσει εξάλλου ο Πάνος ο Φίλης με ένα πολύ ωραίο ποίημα. Τα παραθύρια που άνοιγε, ζέστη χαρά και χείλη, μελαγχολία τώρα χλωμή, στέκει το χαμομήλι.
0: Πόσοι πέρασαν εδώ?
1: Σταυροδρόμοι πολιτισμών και σταυροδρόμοι διαφόρων λαών. Θεωρώ ότι, ότι έχει στρατηγική θέση. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ότι αγωνίστηκαν να το διατηρήσουν όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Το είχαν άπειρα χρόνια οι Ενετοί, μέχρι το 1800. Μετά, για ένα διάστημα μέχρι το 1817, ήμασταν υπό γαλλική κυριαρχία και μετά ήρθαν οι Άγγλοι. Ενδιάμεσα βέβαια και επί Ενετοκρατίας προσπαθούσαν οι Τούρκοι λόγω στρατηγικής σημασίας να το καταλάβουν.
0: Τούρκος δεν πάτε τελικά?
1: Όχι. Γύρω στα 2,5 χρόνια σε όλη του την ιστορία μας βγαίνει περίπου. Ίσως γι' αυτό και η κουλτούρα του νησιού είναι κάπως διαφορετική. Επειδή είχε δυτικές επιρροές.
0: Εσύ Μαρία, τι ξεχωρίζεις περισσότερο από τα κύθυρα?
1: Έχει το ωραιότερο φως και την ωραιότερη παλέτα χρωμάτων, τόσο στη γη όσο και στη θάλασσα. Αυτό λατρεύω.

0: Χορεύει ο κόσμος στο μαγαζί πάντως.
1: Λίγο φιστική τείχος για το καλοκαίρι, λίγο ξύλο για το χειμώνα και είναι ένα μπαρ πραγματικά νησιώτικο χειμώνα-καλοκαίρι.
2: Χρήστος Γιοργιλάς, βραβευμένος μπαρτέντερ, υπερδραστήριος. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει το bartending, αλλά και τι σημαίνει ανοιχτό μπαρ στο νησί χειμώνα-καλοκαίρι.
0: Όλο το χρόνο ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Πόσο σημαντικό είναι για να είναι σαν τα κύθυρα να μένει ένα μπαρ έτσι ανοιχτό ολόχρονα?
1: Νομίζω ότι το μπαρ, ρε παιδί μου, είναι ένας χώρος που έρχονται οι άνθρωποι στο τέλος της μέρας, θέλουν να χαλαρώσουν, θέλουν να πιουν ένα ποτό, να τα πούν αληθινά, να τα πούν πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας τέτοιος χώρος.
0: Δεν είναι μόνο δηλαδή ευχαρίστηση το να πιεις, να δοκιμάσεις ένα ποτό, είναι και πολλά περισσότερα.
1: Το φλερτ, το πώς έρχονται και συζητούν πράγματα μέσα σε ένα χώρο με χαμηλό φωτισμό, θα πούν την αλήθεια τους. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Αλλά οι άνθρωποι εδώ θα έχουν μία περισσότερη ειλικρίνεια.
0: Και ο άνθρωπος πίσω από τον μπαρ, να φανταστώ, λειτουργεί κάπως σαν να ακούσει αυτές τις ιστορίες και αυτές τις αλήθειες τους.
1: Ο άνθρωπος πίσω από τον μπαρ έχει χρέος να είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των ανθρώπων, να τους φέρνει σε επαφή, να τους γνωρίζει. Είναι μεγάλο χρέος να ξέρει ότι κάποιοι άνθρωποι εδώ μπορεί να περάσουν μερικές από τις καλύτερες νύχτες τους. Αυτό είναι μεγάλο χρέος για τον bartender και πρέπει να προσπαθεί γι' αυτό. Αυτό είναι στην ουσία η δουλειά ενός bartender.
0: Εσύ τώρα με τι, πώς συνδέσεις με τα κύθυρα και πόσο καιρό έχεις εδώ πέρα μέσα σε αυτό το μπαρ?
1: Λοιπόν, η μητέρα μου έχει καταγωγή από εδώ, ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ, αλλά αγάπησε τα κύθυρα σαν να ήταν από εδώ. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, από το 88 μέχρι το 97, ζούσαμε εδώ μόνιμα, πάνω από αυτό εδώ το μπαρ. Κάθε φορά που έφευγα από τα κύθυρα, ένιωθα ότι θέλω να επιστρέψω. Πέρναγα όλα μου τα καλοκαίρια εδώ, παιχνίδι στην πλατεία της χώρας με τους φίλους μου, τους παιδικούς. Αυτές οι αναμνήσεις ήταν τόσο δυνατές που με έκανε να γυρίσω αμέσως μετά τις σπουδές μου στα κύθυρα και να αναλάβω αυτό εδώ το μαγαζί. Πηγή εμπνευσής μου αποτελούν τα χρώματα και τα αρώματα που έχει έτσι κι αλλιώς το νησί, σε κάθε γωνία του. Από τα παιδικά μου χρόνια, από τον κήπο που πήγαινα με τη γιαγιά μου, με πάρα πολλά αρώματα, τριαντάφυλλου, βασιλικό, δυόσμο, τα μεσογειακά βότανα. Και αυτά αποτελούν την έμπνευση για μένα στο να φτιάχνω γεύσεις. Ο τρόπος που πέφτει ο ήλιος και δει πίσω από το ενετικό κάστρο, συνήθως, γιατί βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, χώρα ή κάποια άλλη. Ο τρόπος που δει πίσω από το ενετικό κάστρο και τα χρώματα του ουρανού προσφέρουν πραγματικά μια απαντεσία αισθήσεων.
0: Ποια από αυτά τα αρώματα και τα χρώματα που είπες υπάρχουν στο μπαρ, τα οποία όμως είναι εμπνευσμένα από τα κύθυρα?
1: Σίγουρα μέσω του τοπικού λικέρ μας στη Φαντουράδα συναντάμε πολύ το χρώμα και το άρωμα της κανέλας, του γαρίφαλου και το μελί χρώμα, γιατί πολλές φορές έχει μέσα μέλι. Είναι το τοπικό λικέρ μας και αυτό είναι ένα λικέρ με το οποίο φτιάχνουμε και εμείς ένα κυθέριαν σπριτς, το κυθυριακό σπριτς.

0: Άρα τελικά το bartending είναι μια τέχνη.
1: Το bartending είναι λοιπόν μια τέχνη, γιατί καλείσαι να δημιουργήσεις συνεχώς από το τίποτα μια ατμόσφαιρα, μια κατάσταση. Είτε για τον κόσμο που έρχεται και κοινωνικοποιείται σε αυτό το χώρο, είτε για τον εαυτό σου που το χρειάζεσαι. Γιατί χωρίς δημιουργία ο άνθρωπος θα ήταν λειψός.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
14: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
15: Give me a chance to straighten this out.
16: You got it. What do you got in mind?
17: I want them picked up and I want them picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
14: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
18: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
19: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
20: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
21: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
22: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
23: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
0: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σπύρο, είσαι από τους ανθρώπους που λέμε ότι είναι ένα με τον τόπο. Σωστά.
1: Ναι, δεν το λέω εγώ. Ξένοι το λένε. Καμαρώνω γι' αυτό, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Με ψάχνουν, μ' αρέσει ο τρόπος που με κοιτάνε στην αρχή. Μου λένε εσύ ο Σπύρος. Εντάξει, για μένα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Γιατί καμαρώνεις για αυτό το νησί?
1: Καμαρώνω για πάρα πολλά πράγματα. Τύχη ήταν ότι έτυχε να γεννηθώ σε ένα τέτοιο μέρος. Απλά μου αρέσει πάρα πολύ. Όλη μου τη ζωή, γι' αυτό δεν φεύγω από εδώ πέρα, αρνούμε. Τρούλιτα με λένε οι φίλοι, ένα πουλί το οποίο δεν αποδημά. Έτσι, ένα τοπικό πουλί. Είμαι κι εγώ ένας από τους τρούλιτες των Κυθύρων.
0: Πόσα χωριά έχουν τα Κύθυρα?
1: 68 οικισμούς. Είναι διάσπαρτοι οικισμοί. Στην ενδοχώρα, όλα μακριά από τις παραλίες. Τα παράλια είναι 2-3 είναι. Οι παλαιότεροι φοβόντουσαν πολύ τους πειρατές. Έτσι αποφεύγανε να χτίζουν κοντά στη θάλασσα. Πειρατές ήταν το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Δεν ξέρω να παρατηρήσεις πόσα ξοκλήσια έχουμε. 280. Κάθε οικογένεια είχε το δικό της για να τους προφυλάξει από τους πειρατές.
0: Και πόσοι άνθρωποι είναι συνολικά?
1: Περίπου 3.500-4.000 είμαστε.
0: Και πώς είναι ο χειμώνας εδώ?
1: Για μένα είναι τέλειος. Ησυχία, ηρεμία. Έχω ένα σκαφάκι, ψαρεύω. Δεν έχει παρέες, δεν έχουμε πολλούς φίλους τώρα, δεν έχουμε ανθρώπους πολλούς. Έχουμε λιγοστούς φίλους καλούς που κάνουμε παρέα και περνάει έτσι ο χειμώνας. Είναι ήρεμα, πολύ ήρεμα τα πράγματα.
0: Εσύ πώς το νιώθεις αυτό που το βλέπεις κάθε μέρα? Κάθε μέρα έχεις αυτό γύρω σου.
1: Αυτό με ρωτάνε και εμένα όταν με βλέπουν να κάνω την ξενάγηση μέσα στη σπηλιά. Είναι χιλιάδες οι φορές. 32 χρόνια σκέψω επαγγελματικά, τουλάχιστον 45 χρόνια όμως πηγαίνω κόσμο στο συγκεκριμένο σπήλαιο. Και πραγματικά κάθε φορά είναι σαν να είναι η πρώτη φορά. Προσπαθώ, πασχίζω, να τους δείξω ότι είναι το ωραίο. Διότι έτσι που είναι και τα χρόνια τα τωρινά, δυσκολεύονται, πρέπει κάποιος να τους το δείξει. Να σηκώσει το δάχτυλο και να πεις, κοίταξε, αυτό είναι μπλε. Η θάλασσα τώρα είναι μπλε. Αν δεν το κάνεις, δυστυχώς, μπορεί να μην το δούνε.
0: Τι είναι η Χύτρα, πέρα από έναν βράχο που ξεπροβάλλει μέσα από τη θάλασσα?
1: Για μένα είναι όλη μου η ζωή. Απίστευτη ενέργεια αυτός ο βράχος. Έχει, ξέρεις, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν είναι κάπου γραμμένο σε κάποια κυκλοπαίδεια, αλλά είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια σπηλιά που έχουμε στην Ελλάδα. 230 είναι το μήκος της από την είσοδο μέχρι να πάει κανείς στο τέλος. Μόνο από σαν εικόνα δηλαδή που κάποιος το βλέπει, βέβαια βλέπει το μισό σπήλαιο, είναι εντυπωσιακό, τεράστιο.
0: Σπύρος, πότε πήγες πρώτη φορά εκεί και είδες αυτό το μέρος?
1: Κατά σύμπτωση έφτασα εκεί πέρα, είχα πάρει ένα μικρό φουσκωτό στα 16 μου. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και μέσα δωμάτιο, οι παλιοί δεν κολυμπάγανε, είχαν πεθάνει και κάποιοι άνθρωποι εκεί, το 50 είχαν εγκλωβιστεί. Το μέρος θεωρείται να μπορώ να σου πω εκεί καταραμένο. Μέχρι που ανακάλυψα αυτό το μέσα το δωμάτιο και από εκεί τη στιγμή κατάλαβα ότι κάτι σημαντικό έχω ανακαλύψει για τη ζωή μου. Και άρχισα να πηγαίνω ανθρώπους.
0: Καθόλου τυχαίο που στη Χύτρα φυτρώνει το Σεμπρεβίβα?
1: Ναι, ενός είδους αμάραντου. Είναι κίτρινο χαρακτηριστικό των Κυθύρων. Εντυπωσιάζει τον κόσμο.
0: Μόνο εκεί το βρίσκουμε.
1: Μόνο εκεί και στα νότια παράλια των Κυθύρων, εδώ γύρω μας μπορεί και να δεις κάποιο φυτό. Πηγαίνει σε πολύ δύσκολα μέρη, λες και σκέφτεται πού θα φυτρώσει. Το μαζεύουν ιδιαίτεροι άνθρωποι, πολύ δυνατοί, αδύνατοι στο σώμα, αλλά πολύ δυνατοί χαρακτήρες. Εκεί πάνω που βλέπεις το Χύτρα, στο νησί,
0: πώς να ανέβεις?
1: Είναι ψηλότερο του κάστρου κατά 20 μέτρα. 200 μέτρα είναι το ύψος της βραχονισίδας και 180 το κάστρο. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι κανείς να φτάσει επάνω και να γεμίσει τσουβάλια με αυτά τα φυτά, τα οποία είναι 30 και 35 κιλά, μπορεί να ζυγίζει το κάθε σακί που κατεβάζουν κάτω. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεράνθρωποι, είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι.
0: Είναι καλύτερη ανταμοιβή να έρθει κάποιος και να σου πει: έφυγα από τα Κύθρα και όλο το χειμώνα είχα στο μυαλό μου τη Χύτρα, το καψάλι, τη θάλασσα.
1: Δεν ξέρεις πόσο δίκιο έχεις και τώρα τι μου θυμίζεις, πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό, ειδικά τα παιδάκια. Τα παιδάκια το απολαμβάνουν πάρα πολύ και πράγματι οι γονείς πάρα πολλές φορές μου το λένε αυτό, ότι το χειμώνα τον περνάνε με ιστορίες από τη σπηλιά, από το σκάφος, ταχύτητα, όλο αυτό που έχουν ζήσει. Αυτό λοιπόν εμένα δεν είναι μόνο ότι με χαροποιεί, μου δίνει ενέργεια. Και είναι και ένας λόγος που συνεχίζω, παρόλο που είμαι αρκετά μεγάλος, για να κολυμπώ 2 ώρες σε κάθε δρομολόγιο. Όμως είναι κάτι το οποίο με κρατάει και συνεχίζω ακόμη να κάνω αυτή την ξενάγηση με τον τρόπο που την κάνω.
0: Είσαι πολύ χαμογελάστος.
1: Ναι.
0: Το καψάλι
1: γιατί
0: οφείλεται.
1: Γιατί να μην είμαι.
0: Χαμογελάστος πολύ.
1: Γιατί να μην είμαι. Πραγματικά έχω μια τέλεια ζωή σε ένα τέλειο μέρος. Δεν μπορώ να γρινιάξω για τίποτα.
0: Έχεις κάνει τρόπο ζωής να προσφέρεις συγκινήσεις σε όλους τους επισκέπτες που έρχονται στα Κύθυρα. Εσένα τι σου προκαλεί συγκίνηση?
1: Είναι ένα πείραμα. Πώς μπορείς να πάρεις τον άλλον και να του διώξεις φοβίες, να πάρω την ευθύνη όλη, να πάρω τη ζωή σου και να σε οδηγήσω εγώ σε αυτό που κάνω. Πρέπει όλοι να κολυμπήσουν μαζί μου. Δεν είναι κάτι εύκολο και απλό. Τώρα 50 άτομα να τα ρίξεις γρήγορα και να μπορέσεις σε 2 ώρες να τους κάνεις με κολύμπι τη σπηλιά μέσα. Τι παίρνω, ενέργεια. Ενέργεια, Δημήτρη μου, είναι απίστευτη ενέργεια. περνάω πάρα πολύ καλά και εγώ και η ομάδα μου περνάμε πάρα πολύ όμορφα.
0: Είναι αυτό το σημείο που καθόμαστε από τα ομορφότερα, στα Κύθηρα.
1: Φτάνει να πατάς τσίριγο. Όπου και να πας, καλό είναι. Είναι όμορφο.

Κωστής Κοντολέων, ένας πολυτάλαντος 22 χρονών μουσικός που αγαπά την παράδοση, μιλά τα τσιριγότικα για να μην ξεχαστούν. Τον συναντήσαμε στο χωριό του, τα Φράτζια, όπου μας πήρε για να μας ξεναγήσει στον τόπο του.

0: Δεν θα σας περιγράψω που μας πήγε. Πρώτη φορά και για τον ίδιο να παίζει μουσική στη Σπηλαία, όπως την είπε. Ω, Κωστή, φτάσαμε στη Σπηλαία,
1: Φτάσαμε, επιτέλους φτάσαμε.
0: Απέναντι τα Μητάτα,
1: Απέναντι είναι τα Μητάτα. Και από κάτω εδώ βλέπουμε το λαγκάδι τη Σκοτεινή, έτσι το ονομάζουν, Σκοτεινή λέγεται. Εδώ πέρα είναι ακόμα εκκλησία, αλλά δεν λειτουργείται. Εδώ λέγεται ότι είναι ο Άγιος Γιάννης, στον πρόδρομο είναι αφιερωμένη η εκκλησία. Και ότι εδώ πέρα λειτουργούσε, λέει, και σαν κρυφό σχολείο του μικρού διαστήματος που υπήρξε τουρκοκρατία στα Κύθυρα.
0: Μικρός, εδώ κυκλοφορούσες?
1: Με τη γιαγιά μου ερχόμαστε εδώ πάνω, μέχρι πιο κάτω βέβαια και είναι λιγάκι, και μαζεύαμε μερτές και βάζαμε σταθοδοχεία, κούμαρα.
0: Μερτές, τι είναι αυτό?
1: Οι μυρτιές.
0: Α, ναι. Μυρτιά, μυρτιά.
1: Ναι, μερτέα την λένε στην κυθριακή διάλεκτο, ονομάζεται μερτέα.
0: Κωστή, πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ είμαι 22 χρονών, δάδα.
0: 22 χρονών?
1: Μάλιστα.
0: Τα μιλάει τα τσιριγότικα άλλο στην ηλικία σου, έτσι?
1: Όχι, θα έλεγα, αλλά τα καταλαβαίνουν όμως. Μπορεί κάποιοι συμμαθητές μου κιόλας να λένε από κάποια λέξη, αλλά όχι στο έπακρο όλη τη διάλεκτο να την χρησιμοποιούν.
0: Εγώ νομίζω κατάλαβα όμως γιατί τη μιλάς τόσο καλά.
1: Γιατί?
0: Μεγάλωσες κοντά με μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικιωμένους, έμαθες από αυτούς και πιστεύω αυτό ήταν το μυστικό σου.
1: Μυστικό. Λόγω ότι τη συναναστρεφόμουν και λόγω ότι έκανα παρέα μαζί τους, ακούγοντας αυτά που λέγανε, αυτό δεν αντέγραψα, ως φαίνεται.
0: Εσύ πώς έμαθες μουσική?
1: Εγώ πηγαίνοντας στο Λύκειο, μας λέει ένας καθηγητής μας, μουσικοδιδάσκαλος εδώ από τα Κύθυρα, ο Μανώλης ο Στάθης. Λέει, θέλεις, λέει, να έρθεις, Κωνσταντίνε, να σου δείξω, λέει, βιολί, να παίζεις. Και μου δείξε ο άνθρωπος τα κυθυριακά τραγούδια, ασφαλώς στην αρχή, και έκανα ξεκίνημα. Και στην πορεία από διάφορους συγχωριανούς μου και από κασέτες από όλους τους παλαιούς εξασήκωσα όλα τα τοπικά. Κυρίως μ' αρέσουν οι τοπικοί χοροί και τραγούδια.
0: Τσιριγότικα.
1: Ναι, τσιριγότικα. Και μετέπειτα όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς να το βρεις κάπου αλλού αυτό το χρώμα. Εγώ ακούω από όλα τα νησιά, ακούω από παντού, από την Ήπειρο μουσικές, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Δεν βρέσκεται. Και όσοι έρχονται και τα ακούνε αυτό το χρώμα στα Κύθυρα και ακούνε το γνήσιο κυθυραϊκό χρώμα, διότι κυθυραϊκά μπορεί να πούμε τραγούδια πολλά. Αλλά τα γνήσια κυθυραϊκά τραγούδια είναι αυτά που πραγματικώς δεν βρίσκονται πουθενά.
2: Συρίγω μου όμορφο νησί, δεν θέλω το κακό σου. Γιατί πάτω το χώμα σου και πίνω το νερό σου. Ο Παναγιά μου της Μερτιάς και

0: Τα νοσταλγίες στα παλιά τα χρόνια.
1: Παλιά, τώρα πόσο παλιά να πούμε.
0: Νέος είσαι.
1: Το 2000, ναι, να πούμε, που έζωσα στα Βιαράδικα. Βέβαια, δα, γιατί ήταν ένα χωρίο με ανεκτήμητης αξίας ανθρώπους. Όπως όλα τα χωριά άλλωστε των Κυθήρων, αλλά και εδώ πέρα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό, με πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, που δύσκολα θα το βρεις πια.
0: Σήμερα τι λείπει εκτός από τους ανθρώπους?
1: Ασφαλώς πρώτα λείπουν οι άνθρωποι, αλλά και πολλά άλλα. Εφόσον κλείψαν οι ανθρώποι του χωριού, έρχονται δεύτερα όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει πρώτα ο πολιτισμός του. Είχαν αναπτύξει εδώ πέρα έναν τρόπο να συναναστρέφονται ο ένας τον άλλον που ήταν ανεπανάληπτος. Όπως όλα τα Κύθυρα, συνηθιζόταν τον παλιό καιρό και μιλούσαν με ομοιοκαταληξία ο ένας τον άλλον. Καλημεριζόντισα, χαιρετιόντισα στα χωράφια του, ερχόντισα στα περβόλια του και τραγουδούσαν και δεν λέγανε απλά λόγια ο ένας.
0: Πώς πήγαινε δηλαδή?
1: Παράδειγμα, κάποιος που αγάπα μίανε, έτσι, λέει εκεί που απαντηχτήκανε, γυρίζει και της λέει νύχτα. Αυτή είχε βγει να πλώσει στον Μπότζιο τα ρούχα της, ας πούμε, και την είδε αυτός που άπλωνε εκεί όλα τα πρικία της και λέει εγώ τη νύχτα ξόκυλα να δω τον προστοδέτη, μα πάλι προσεφάνι μου και δω τον καλτσοδέτη. Και λέει αυτή, τον καλτσοδέτη και αναειδείς μωρά τελικανή μου, δεν είναι για τα μούτρα σου, μονό για το μερί μου. Ναι. Και πολλά άλλα.
0: Και συνεχίζανε.
1: Και συνεχίζανε. Ναι, και έλεγε ο ένας τον άλλον και απαντούσαν εκεί και προχώραγε το πράγμα. Αλλά ήντουσα πολύ εύστροφοι άνθρωποι, γιατί για να μπορείς να βγάλεις ομοιοκαταληξία μέσα σε 5 λεπτά, αυτό ήταν χάρισμα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου να κάνουν ολόκληρο διάλογο.
0: Κωστή, σου λείπει η επαφή με τους ανθρώπους?
1: Καλά, με ανθρώπους είναι να στρέφομαι όλη μέρα, αλλά δεν είναι οι άνθρωποι του τότε οι άνθρωποι του τώρα.
0: Τον αγαπάς τον τόπο όμως?
1: Ασφαλώς, δα. Και ποιος δεν αγαπάει το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε? Είναι να δοξάζομαι το Θεό πως βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο μέρος. Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι πουθενά αλλού.
0: Τι διαφορετικό είχαν οι άνθρωποι τότε?
1: Μία μικρή γεύση που έχω πάρει εγώ από αυτούς τους ανθρώπους, μπορώ να σας πω ότι ήταν φιλότιμοι, ήντουσα εργατικοί. Δηλαδή δεν πηγαίνανε μία επίσκεψη το πρωί και φεύγανε το βράδυ. Ξέρανε ότι σε 5 λεπτά πρέπει να έχουμε φύγει, έχουμε δουλειές. Ενδιαφερόντισα για το κοινό του τόπου τους, για τα πάντα και δεν θέλανε να βλάψουν τον συνάνθρωπό τους. Πολλά πράγματα, είχαν καλλιτεχνική διάθεση, δηλαδή βλέπαν ο ένας με τον άλλον και άμα λέγανε ότι αυτό δεν είναι σωστό να το κάνεις έτσι, θα το κάνεις έτσι, ακούγανε τους γεροντότερους. Τώρα αυτά όλα κοντεύουν να εκλείψουν.
0: Και ξαναχάσαμε ένα ντρόουν. Βρίσκεται κάπου εκεί πάνω. Ψηλά.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
7: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
8: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Κορίνα που αλαμβάνεται τούτα τα ωραία καλή. Το ντρόουν το έχασαμε και δεν γυρίζει πάλι. Έχει αψηλά

0: χαρτί πάε, με χωρίς χαρτί γύρνουν. Ναι, κι όσα εμπόδια κι αν βρεθούν, εμείς τα ξεπερνούμε, εμείς τα ξεπερνούμε.
1: Νωρίς το πρωί, πριν καλά-καλά ξημερώσει, φτάσαμε στον Καραβά, το χωριό βόρεια των Κυθήρων. Γνωστό για τα γάργαρα νερά, τα καταπράσινα μονοπάτια και τους ζεστούς ανθρώπους. Τοποθεσία γεμάτη πορτοκαλιές και άφθονα παξιμάδια.
2: Εγώ τι θα ξεφουρνίσουμε τώρα?
3: Τώρα θα ξεφουρνίσουμε τα πρόσφορα και σε λίγο θα φουρνίσουμε τα παξιμάδια.
2: Εσύ φούρναρης ήσουν πάντα?
3: Εγώ έγινα φούρναρης στα 55 μου χρόνια. Μετανάστης, σουβλατζής, εστιατόρας, πορτιγατζής, ταξιτζής, φούρναρης, αγρότης, ό,τι θέλεις έχω κάνει. Αλλά λόγω ηλικίας τώρα δεν με παίρνει να αλλάξω. Και έτσι είμαι σύνταξη, έχω βγει σύνταξη πολλά χρόνια και έχω να αναλάβει τα παιδιά. Απλώς τα βοηθάω όσο μπορώ. Γιατί λένε ο παλιός είναι αλλιώς και ο νέος είναι ωραίος. Λόγω το μεράκι, λόγω τα παιδιά τα αγαπάνε, λόγω ότι πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Στέρνουμε σε όλη την Ευρώπη, στέρνουμε Αυστραλία, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά τα πάντα είναι μεράκι και καλά υλικά.
2: Αυτό έχει σημασία.
3: Αυτό το λέω σε όλους τους νέους και στα παιδιά. Άμα δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, μην το κάνεις. Θα το κάνεις λάθος.

0: Πόσα χρόνια λειτουργεί ο φούρνος?
1: Είμαστε εδώ από το 2006, Ιούλιος του 2006 ξεκινάει αυτό το νέο κεφάλαιο του αρτοπίου του Καραβά.
0: Ο Κυριάννης μας είπε ότι ήταν παλιό ηλιοτρίβιο.
1: Ήταν το ηλιοτριβείο του παππού μας, του πατέρα του, το οποίο λειτουργούσε από το 1932 μέχρι και το 1964. Το πιο εξχρονισμένο για την εποχή ηλιοτριβείο σε όλο το νησί, το πρώτο που είχε αυτόματη πετρελομηχανή. Από το 1992 στην πραγματικότητα μέχρι και τις αρχές του 2000, ο πατέρας μου ασχολείται με αυτό το μαγικό πράγμα που λέγεται λαδοπαξίματο κυθύρων, όπου και το αναπτύσσει όσο το μαθαίνει, μιας και είναι μαμούνι και ο πατέρας μου και πολύ δουλευταράς, το αναπτύσσει, το εξελίσσει. Και επειδή αυτό το κτίριο ήταν αποθυμένο του, λόγω του συναισθηματικού δεσίματος που είχε με τον πατέρα του, στις αρχές του 2000 έρχονται τα πρώτα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα πρώτα ΕΣΠΑ, και κατεβάζουμε μια πρόταση η οποία έλεγε αναπαλαίωση ηλιοτριβείου, δημιουργία αρτοπίου. Πολύ πρωτοπόρα επίσης, όχι μόνο για το νησί, αλλά ειδικά για το χωριό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, τώρα στον Καραβά, στο χωριό, στα Κύθυρα, να δημιουργηθεί μια τόσο μεγάλη μονάδα, ας το πούμε.
1: Όλη εκείνη την εποχή μας θαύμαζαν για την κίνηση και περισσότερο για το θάρρος μας και την τόλμη μας, γιατί κανείς δεν πίστευε στην πραγματικότητα ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να πετύχει. Σήμερα λοιπόν, 18 χρόνια μετά, παραμένουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, αλλά πλέον είμαστε μια φάμπρικα παξιμαδιού. Έχοντας σαν βασικό παξιμάδι το τοπικό λαδοπαξιμάδι κυθύρων, έχουμε μια ημερήσια παραγωγή σκέψου γύρω στον 1,5 τόνο. 1,5 με 2 τόνους, κάθε μέρα, χειμώνα-καλοκαίρι.
2: Έλα, πάμε λίγο, παιδιά.

0: pertama.
1: Για να πετύχουμε όλο αυτό το πράγμα που σήμερα υπάρχει, είμαστε μια ομάδα γύρω στα 20 άτομα. Όπου αν τα βάλεις λίγο κάτω, καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη υπόθεση. Για μια οικογενειακή επιχείρηση στον καραβά των Κυθύρων, του να δίνει δουλειά σε τόσα άτομα είναι κάτι παραπάνω από συνηθισμένο, θα έλεγα. Γιατί για τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, το αρτοπείο του καραβά είναι το εισιτήριό τους για να μπορούν να μένουν στα Κύθυρα.

0: Είδα όλη τη διαδικασία του ζυμώματος του Παξιμαδιού. Η δικιά σου ζωή πώς έχει ζυμωθεί?
1: Εγώ γεννημένος στα Κύθρα, αλλά μεγαλωμένος στην Αθήνα, παθαίνω μια κρίση ωριμότητας γύρω στα 23. Από τότε έχω να πάθω αντίστοιχη. Και κάπως άρχισαν λίγο τα πράγματα στην Αθήνα να με αγχώνουν περισσότερο παρά να με χαροποιούν. Και υπήρχε ένα τεράστιο κενό πέρα από τη σωματική κούραση. Οπότε άρχισα να βάζω κάποια πράγματα στη σειρά για το πώς θα ήθελα να είναι η ζωή μου. Και όλα έδειχναν Κύθρα. Πολλά άλλα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια με έχουν κάνει να αγαπήσω εκ νέου τον τόπο, γιατί έχω γνωρίσει πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπως ας πούμε από τον πολιτιστικό σύλλογο που έχουμε εδώ πέρα στο χωριό, την Πορτοκαλιά του Καραβά. Έχοντας φτάσει τέλος πάντων σε ένα σημείο να υπερηφανευόμαστε για μια πολύ έτσι ωραία δράση που κάνουμε, που είναι το Φεστιβάλ της Πορτοκαλιάς, που γίνεται τα τελευταία 4 καλοκαίρια και έχει γίνει πόλος έλξης πολλών ανθρώπων με πράγματα που στην πραγματικότητα ταιριάζουν. Ναι, περιβάλλον, πολιτισμό και αθλητισμό.
0: Περιέγραψε μου τα Κύθρα, έτσι μέσα από τα μάτια σου.
1: Τα Κύθρα είναι ένας τόπος μαγικός που έχει περισσότερο το ανθρώπινο αποτυπώμα του παρελθόντος παρά του παρόντος. Είναι ένας τόπος που κάποτε αριθμούσε 20.000 κόσμο περίπου, τώρα είμαστε πολύ λιγότεροι. Πολύ έντονη φύση, πάρα πολύ ιστορία και ελπίζω και πάρα πολύ μέλλον. Είναι ένα μέρος το οποίο πολύ εύκολα μπορείς να νιώσεις ότι είσαι σε ένα νησί όταν είσαι στην παράκτια πλευρά του. Αλλά έχει και πολλά σημεία, όπως εδώ στον Καραβά, που και γι' αυτό είμαστε και φημισμένοι, η ρεματιά του κάτω με τις πηγές, που δεν θυμίζουν καθόλου νησί. Νιώθεις περισσότερο ότι είσαι σε ένα υπηρετικό περιβάλλον παρά σε ένα νησιωτικό. Οπότε τα Κύθρα για μένα είναι ο παράδεισός μου στην πραγματικότητα και αυτό που ελπίζω και εύχομαι είναι ο καθένας μας να βρει τα δικά του Κύθρα.
0: Ο Παύλος κράτησε για μας το καλύτερο στο τέλος. Μας πήρε και κατεβήκαμε κάτω στη ρεματιά και περπατήσαμε μέχρι τη βρύση της Πορτοκαλιάς.

0: Βρισκόμαστε στο Μυλοπόταμο και θα συνεχίσουμε δυτικά. Θα πάμε προς τις δυτικές ακτές των Κυθήρων, στην παραλία Λιμιώνας. Η δυτική πλευρά των Κυθήρων προσφέρει το τοπίο που βλέπετε τριγύρω μου. Κοιτάξτε αυτά τα πελώρια βράχια που έρχονται και συναντούν το μπλε της θάλασσας. Η διαδρομή σου κόβει την ανάσα. Υπάρχουν και διάφορα έτσι παγκάκια, οπότε αν θέλετε να το απολαύσετε 100%, καθίστε και ρεμβάστε αυτό το πανοραμικό υπέροχο πλάνο. Αυτή η πλευρά προσφέρεται για ωραία ηλιοβασιλέματα, ωστόσο εμείς προσεγγίζουμε την περιοχή για να περπατήσουμε σε μια ξεχωριστή διαδρομή. Μια από τις ομορφότερες διαδρομές για να περπατήσει κάποιος στα Κύθηρα όταν έρθει είναι να ξεκινήσει από το Λιμιώνα και να φτάσει μέχρι την Πράσινη Λίμνη.
1: Χωρίς χάρτη στα Κύθηρα!

0: Ετοιμός.
1: Πάντα.
0: Θα ξεκινήσουμε ψάχνοντας τα ίχνη του μονοπατιού.

Η διαδρομή μας προσφέρει αρώματα από τα κύθυρα, έντονη μυρωδιά από θυμάρι, η αλμύρα της θάλασσας και αυτό το ψυχρό αεράκι που έρχεται πάνω από τα βράχια. Κοιτάξτε που βρισκόμαστε, στο πουθενά. Ουρανός, κύθυρα και θάλασσα.

Να περπατάτε στη φύση, να περπατάτε στις εκδρομές σας και στα ταξίδια σας, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να μυρίσετε, να νιώσετε και να αντιληφθείτε καλύτερα την ομορφιά του τόπου. Συνεχίζουμε το μονοπάτι, λίγα μέτρα έμειναν. Στο τέλος μας είπαν ότι θα χρειαστεί λίγη αναρρίχηση. Για να δούμε. Τα τελευταία μέτρα, παιδιά, είναι αρκετά επικίνδυνα. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία στο περπάτημα. Βλέπετε τα βράχια πώς είναι. Τα σίγουρα του τοπίου σαν ταμίδι, έτσι.

0: Καλώς ήρθατε στην Πράσινη Λίμνη, σε ένα από τα ομορφότερα φυσικά τοπία στα Κύθηρα. Κοιτάξτε ομορφιά!
1: Δύσκολη διαδρομή, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, η φύση έχει τον τρόπο να σε ανταμείψει. Και εδώ τον κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Κοιτάξτε τους χρωματισμούς που διαγράφονται εντός της λίμνης. Τρομερό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίθεση με τη θάλασσα. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί πράσινη λίμνη ακριβώς δίπλα από τη θάλασσα.
0: Η καλύτερη ώρα για να φτάσετε εδώ είναι μετά τις 12, με τον ήλιο να είναι ακριβώς από πάνω και να αρχίζει να πέφτει μπροστά για να φωτίσει όλη τη λίμνη και να δείτε αυτό το έντονο σμαραγδί χρώμα. Τα οποία σαν και αυτά εδώ της πράσινης λίμνης μας θυμίζουν πόσο ξεχωριστή είναι η χώρα μας. Δεν θα πω περισσότερα, θα αφήσω την εικόνα να σας ταξιδέψει, να σας φέρει εδώ μαζί μας και να απολαύσετε κι εσείς αυτό το οποίο βιώνουν τα μάτια μας αυτή τη στιγμή.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δείτε το επεισόδιο από τα κύθυρα και όλα τα υπόλοιπα του χωρίς χάρτη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Η σχέση της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
15: Όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
16: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες, μην το μπερδεύουμε.
17: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
18: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
19: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
20: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: κολάτα.
1: Πίνα κολάτα.
0: Λοιπόν, όχι, όχι, με χορεύουμε. Ορίστε, το κορίτσι μας είναι όρθιο και είμαστε εδώ και του χταπάμε παλαμάκια. Όχι, παλαμάκια, είναι για άλλους χώρους. Είναι για τέτοια, δεν πήγα. Και εμείς κάναμε φιγουρίτσα, την είδες, έτσι, καλημέρα.
2: Όπα! Σε παρακαλώ, μη μου κάνεις τέτοια τώρα και έχουμε κι
0: άλλα. Θα Γιάννη, δεν θα Γιάννη, πού θα πάει, με ένα νι. Με δύο νι. Πώς είναι το... Γιάννη, το πόδι.
2: Γιάννη, με έτσι λογιώτε.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω πρώτον. Ξεκινάς την εβδομάδα με ένα εξαιρετικό φόρεμα.
2: Σου αρέσει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Έχει και μια φιούμπα. Κύριε
0: σκηνοθέτα, το πλάνο παρακαλώ.
2: Έχει και λουλούδι.
0: Τι έχει.
2: Και μπουτουνιέρα.
0: Πώς λέγεται αυτό.
2: Μπουτουνιέρα.
0: Μπιτονιέρα.
2: Μπουτουνιέρα.
0: Είναι αυτή με το που ρίχνει στο τσιμέντο.
2: Μπουτουνιέρα, καλέ.
0: Την...
2: Μπουτουνιέρα. Έτσι δεν λέγεται. Πού είναι η Αλίσσα. Ναι, ορίστε, έτσι λέγεται.
0: Ωραία, με μπετονιέρα λοιπόν το φόρεμά της. Καλή εβδομάδα, πες την καλή σου εβδομάδα. Κάτσε.
2: Έλα να κάνουμε την ανατροπή, να τα πεις εσύ σήμερα πρώτος.
0: Τι θα πω εγώ.
2: Καλέ, πέφτει η καρέκλα.
0: Καλέ, σήκω στην καρέκλα.
2: Τι μου έχεις φέρει, Σιμινάκη, λάθος καρέκλα μου έχεις φέρει.
0: Σήκω στην καρέκλα, συγγνώμη τώρα, έτσι. Τι να κάτσε το κορίτσι μου.
2: Είπα που είμαι κοντή. Θα κρυφτώ κάτω από το τραπέζι σε λίγο.
0: Αλλάξαμε ζώδιο, το ξέρεις. Ποιος είναι μετά τους δίδυμους.
2: Καρκίνος.
0: Αλλάξαμε ζώδιο, ναι. 22 του μηνού, του τουνού,
2: ναι.
0: Ιούνιος, με πολύ ζέστη θέλω να σας πω, με πολλές πυρκαγιές. Την καλημέρα μας σε όλους και όλες, να είστε καλά.
2: Να πούμε λίγο χρόνια πολλά για τις μπαμπάδες που γιορτάζανε χθες.
0: Να πεις,
2: πολλά και σε
0: να
2: σένα, πεις. Και στο δικό μου τον μπαμπά και σε όλους τους μπαμπάδες που γιορτάζετε. Το ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη αυτή η μέρα όσο κάνουμε τη γιορτή της μαμάς, αλλά νομίζω ότι ο μπαμπάς έχει πολύ ξεχωριστό ρόλο στη ζωή και του αγοριού και του κοριτσιού.
0: Έτσι, όπως είναι. Θα είμαστε πάντα εκεί αθόρυβα να βοηθάμε.
2: Είναι ήρωες, είναι φάροι, είναι πρότυπα ο μπαμπάς για το παιδί, οπότε αξίζει να κάνουμε αυτή την γιορτή ακόμα μεγαλύτερη.
0: Έτσι.
2: Έτσι, και για τους γιους και για τις κόρες είναι πολύ διαφορετική η σχέση που έχει ο μπαμπάς με κάθε παιδί.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στο Action 24 στην πρωινή μας ζώνη. Μαζί με τον Αλεξάνδρα Καημένου θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 παρά 20 με όλες τις εξελίξεις οι οποίες τρέχουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τις είχαμε και πρόκειται να τις έχουμε. Να πούμε χρόνια πολλά.
2: Βεβαίως, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει η Ζήνα, ο Ζηνάς.
0: Ζηνάς.
2: Οκ. Okay. Ναι. Η Ευσεβία και ο Ευσέβιος. Χρόνια σας πολλά. Και σε εσάς που έχετε γενέθλια που μπήκατε στο ζώδιο του καρκίνου.
0: Σωστά. Λοιπόν, είπαμε κάτι για ζέστες. Η Ευρώπη καίγεται. Έχεις ξεκινήσει. Όχι εμείς, η Ευρώπη καίγεται.
2: Εμείς,
0: η Ευρώπη έχει και τα προβλήματά της, γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Παρίσι ήδη καταγράφονται νεκροί, η Ισπανία τα ίδια. Ξανάρχεται το δεύτερο κύμα καύσωνα, το μεγάλο το οποίο έχουν εκεί, και δεν έχουν την τεχνική και την οτροπία του κλιματισμού που έχουμε εμείς οι Μεσόγειοι και λίγο πιο ανατολικοί από αυτούς. Με αποτέλεσμα πολλοί να χάνουν τη ζωή τους. Και από αυτό το λόγο και το γεγονός ότι πάνε να κάνουν μπάνιο στα ποτάμια.
2: Δεν ξέρουν μπάνιο. Είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν μάθει να συμβιώνουν με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και να μπορούν να τις διαχειρίζονται. Οπότε αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Τρεις είναι νεκροί στη Γαλλία. Έτσι, σε αυτό το δεύτερο νέο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, πρωτοφανές.
0: 38 βαθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, άσε και αλλάζουν και πρωθυπουργό. Λοιπόν, βλέπετε τα social media από κάτω από εδώ. Τα βλέπετε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Θα έχουμε σε λίγο τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για όλα τα προγράμματα τα οποία τρέχουν και όσες απορίες έχετε, για να τις θέσουμε ως ερωτήματα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, να ξεκινήσουμε έτσι την ενημέρωσή μας και να δούμε τι γίνεται με όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το ενδιαφέρον έχει στραφεί πλέον στην Ελβετία, εκεί όπου συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά αυτές οι διαπραγματεύσεις 60 ημερών σε τεχνικό πλέον επίπεδο, για να δούμε ποια θα είναι ουσιαστικά τα τελικά σημεία αυτής της συμφωνίας, μια συμφωνία 14 σημείων, έτσι.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Χθες κάποια στιγμή πήγε να δυναμιστεί όλη αυτή η ιστορία, με αποτέλεσμα να βγει ο Τραμπ και λέει δεν θα γυρίσουν πίσω άμα δεν συμφωνήσουμε. Δηλαδή, δύσκολες καταστάσεις. Βέβαια, οι Ιρανοί είπαν ότι εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε αν σταματήσει το Ισραήλ, βάζουν το Ισραήλ μέσα, να χτυπάει την Χεσμπολάχ στο Λίβανο, που είναι ένα παρακλάδι του. Όλο αυτό το σκηνικό θα το δούμε σε πολύ λίγο και θα το αναλύσουμε.
2: Θα ακούσουμε πάλι και κάτι γαλλικά από τον Αμερικανό πρόεδρο, ε.
0: Λοιπόν, ναι. Θα τα δούμε σε λιγάκι. Έτσι, πάμε τώρα στην ιστορία με αυτή την κοπέλα. Πραγματικά.
2: Είναι μια σοκαριστική ιστορία. Η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία ήταν εξαφανισμένη για ημέρες, εντοπίστηκε. Ομολόγησε ο δράστης, ομολόγησε ύστερα από την συμβουλή και από την προτροπή της γυναίκας του, ο δράστης αυτός την χτύπησε με ένα γυάλινο μπουκάλι, τη μαχαίρωσε. Φέρεται ότι της έδωσε το τελειωτικό χτύπημα με ένα κούτσουρο και την έθαψε αμέσως μετά, αφού πρώτα την έδεσε σε χέρια και πόδια με tie-wrap στο χωράφι του. Αυτό είναι το χωράφι που βλέπετε, αυτό είναι το σημείο. Για μέρες δεν ομολογούσε. Τελικά, αφού συναντήθηκε με τη γυναίκα του, του είπε πήγαινε και ομολόγησε να ηρεμήσουμε όλοι.
0: Και υπάρχει μια πιθανότητα να το δει ο ιατροδικαστής να την έθεσε αυτή η γυναίκα ζωντανή.
2: Παιδιά, τραγικό και θα δούμε και τα κίνητρα, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Πάμε λιγάκι στην οικονομία, στο πεδίο του πόσο κάνει και όχι μόνο και των παροχών που έχει να μένεται να δώσει η κυβέρνηση. Έχει ξεσπάσει πολιτική θύελα και πολιτική κόντρα για αυτό εδώ πέρα το εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούν να εκμεταλλευτούν οι καταναλωτές, αλλά περισσότερο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και η κυβέρνηση, αλλά και οι καταναλωτικές οργανώσεις να ενημερώνουν ποιοι είναι οι κακοί και μας πουλάνε τα προϊόντα 4 και 5 φορές παραπάνω ακριβότερα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης.
2: Και βέβαια, εκτός από την οικονομία, εκτός από την ακρίβεια, στο επίκεντρο και η φορολογία, με στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, να λένε ότι θα φορολογήσουν τον πλούτο.
0: Οπα.
2: Και θα τα δώσουν πίσω.
0: Πάλι.
2: Σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Πάλι. Βέβαια, δεν ξέρω. Ήδη φορολογείται δηλαδή, ήδη φορολογούνται αυτά που λένε.
0: Λοιπόν, και τέλος χρόνου.
2: Έτσι, σήμερα λοιπόν, όσοι δεν έχετε μπει στην πλατφόρμα, γιατί φανταζόμαστε όλοι ότι θα έχετε καθαρίσει το οικόπεδό σας, απλά δεν θα το έχετε δηλώσει. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολή. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στο πεδίο των πυρκαγιών στη χώρα μας. Πόσες είχαμε?
0: 83 το τελευταίο 24ωρο. 48ωρο. Λοιπόν, μέσα από τον Κυριακό. Πάμε να δούμε τα θέματα μας λοιπόν. Πάμε αναλυτικά να ξεκινήσουμε από το θρίλερ αυτό με τις συνομιλίες που έχουμε στην Ελβετία. Το θέμα το οποίο βλέπουμε είναι να μπαίνουν, να βγαίνουν μέσα και επί της ουσίας...
2: Κοιτάξτε, το μιλάει το κινητό.
0: Απίστευτο έτσι.
2: Μιλάει μόνο ότι το κινητό λέει για τις φωτιές.
0: 83.
2: Μπράβο.
0: Κοίταξε, το
2: βρήκε.
0: Μπράβο
2: στο κινητό σου.
0: Τι λες τώρα,
2: βρήκε,
0: ναι, με 7
2: βρήκε,
0: συλλήψεις.
2: Παιδιά.
0: 41 μέτωπο, Σάββατο, 42 την Κυριακή. Απίθανο πράγμα το κινητό.
2: Μπράβο του.
0: Πώς το άκουσε. Λοιπόν, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε στις συνομιλίες.
2: Έτσι.
0: Μπαίνουν, βγαίνουν, θεωρούν ότι έχουν φτάσει σε ένα καλό σημείο. Ποιο είναι το καλό σημείο, ακόμα δεν μας το έχουν πει. Αλλά σε κάθε περίπτωση λένε οι Αμερικανοί ότι δεν θα φύγουμε από εκεί αν δεν τα βρούμε τους Ιρανούς.
2: Ναι. Καλό σημείο για ποιους, γιατί υπάρχει και το Ισραήλ στην εξίσωση, έτσι, το οποίο δυναμητίζει την όλη κατάσταση. Τώρα, το πετρέλαιο συνεχίζει να ρέει κανονικά αυτό που είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Βάλτε βενζίνη. Φθήνη είναι λίγο. 1,83 την βρήκα.
2: Φθήνη είναι λίγο. Νομίζω ότι και το μήνυμα του Πρωθυπουργού ότι θα κάνουμε ελέγχους να περάσει γρήγορα στην Αντλία αυτή η μείωση του πετρελαίου αρχίζει και πιάνει. Τώρα όμως έχουμε την ίδια ώρα μία δυσαρέσκεια για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νομίζω να δούμε όλο το ρεπορτάζ και όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες και το χρονικό αυτών των συνομιλιών που διαδραματίζονται στην Γενέβη. Το έχει επιμεληθεί η Χρυσάνθη Μπουρούτη.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας, κάνοντας λόγο για θετικές ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις. Never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf.
1: Το πρώτο στάδιο των συνομιλιών περιλάμβανε χωριστές επαφές της Αμερικανικής και της Ιρανικής αντιπροσωπείας με τους απεσταλμένους του Πακιστάν και του Κατάρ.
2: Αλλά και σοβαρά μικονίμ, جلسه‌ای بین هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و میانجی قطری در حال برگزاری است. Καρόρ χας μπάδας ον χαμ τζαλεσέι μπο Πακιστάν δώστε βοσίμ.
1: Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης με τους αξιωματούχους του Πακιστάν απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.
2: How are you guys doing? Good. Okay. All right, we'll speak to you guys later. Thank you all for being here.
1: Οι συνομιλίες πρόκειται να επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και στην εύθραυστη κατάσταση στο Λίβανο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ζητήσουν την επανέναρξη των επιθεωρήσεων του ΟΗΕ στις Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, με αντάλλαγμα την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της Ιρανικής πλευράς με τον Αμερικανό Πρόεδρο να διαβεβαιώνει ότι τα στενά θα παραμείνουν ελεύθερα και χωρίς διόδια.
3: Δεν θα υπάρχουν διόδια στα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες κατά τη διάρκεια της περίοδου κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρχουν διόδια μετά τη λήξη της περίοδου των 60 ημερών.
1: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ελβετία με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
4: Μείνετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οποιαδήποτε εξέλιξη έχουμε να τη μεταδώσουμε αμέσως. Μέχρι τώρα το πρόσημο είναι θετικό. Έτσι, άμα τα χαλάσουν, πάλι θα μπορούσαμε να ενημερωθούμε άμεσα και γρήγορα. Λοιπόν, πάμε.
5: Πάμε στην Κρήτη, πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μάνο Τριγώνη, να τον καλημερίσουμε.
4: Σου,
5: για αυτή την υπόθεση, Μάνο, που μας έχει πραγματικά συγκλονίσει όλους. Δεν μπορούμε καν να περιγράψουμε το πώς έγινε αυτό το περιστατικό. Δένεται κόμπο στο στομάχι μας. Πες μας τώρα όλα τα νεότερα που έχουμε για την υπόθεση της Σταυρούλας που βρέθηκε θαμένη σε ένα χωράφι και τι εξετάζουν οι αρχές, ποια είναι τα κίνητρα του 43χρονου.
6: Δύο είναι τα κίνητρα, Νίκο και Αλεξάνδρα, που εξετάζουν οι ιδιοκτικές και οι εισαγγελικές αρχές. Ένα είναι το οικονομικό αλλά και το σεξουαλικό. Αυτό αναμένεται να εξακριβωθεί τις επόμενες ημέρες, ωστόσο οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της υπόθεσης για την υπόθεση σοκάρουν. Να πούμε ότι ο καθομολογία δράστης, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, υπέδειξε το σημείο που είχε θάψει την 45χρονη Σταυρούλα, Λεβεντάκη. Μάλιστα, χρειάστηκαν πολλές ώρες μέχρι να ομολογήσει. Χθες τα ξημερώματα έγινε αυτό στις 3 το πρωί, όταν και υπέδειξε το σημείο. Να πούμε ότι ο ίδιος είχε πέσει πολλές φορές σε αντιφάσεις. Οι αστυνομικές αρχές τον είχαν βάλει στο στόχαστρο από την πρώτη στιγμή. Από τις 30 του μηνός, από όταν και είχε εξαφανιστεί η 30χρονη, μάλιστα, είχε καθυστερήσει η δήλωση της εξαφάνισής της, καθώς ο αδερφός της, με τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις το τελευταίο καιρό, άρχισε λοιπόν να δηλωθεί η εξαφάνισή της. Ωστόσο, ο ίδιος είχε μπει, ο 43χρονος, δηλαδή στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών. Υπήρξε παρακολούθηση διακριτική. Όλα έρχονται στο φως ώρα με την ώρα. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν την 1η Ιουνίου, όταν ο ίδιος κλήθηκε να καταθέσει. Τρεις ήταν οι καταθέσεις που έδωσε, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Συνέχισε η αστυνομία να τον παρακολουθεί. Τον είχε συλλάβει μάλιστα, όπως θυμόμαστε, και μια υπόθεση ναρκωτικών, για την οποία την 3η αναμενόταν να περάσει το κατόπλι του ανακριτή Χανίων. Ωστόσο, σήμερα, μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις, αναμένεται να περάσει το κατόπλι του εισαγγελέα, προκειμένου να του ασκηθούν οι ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία. Μάλιστα, στις 10.30 το πρωί, ο ταξίαρχος και αστυνομικός διευθυντής Χανίων, κ. Κανέλος, αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις και ανακοινώσεις για το έγκλημα αυτό.
4: Μανώ, ένα ερώτημα. Λοιπόν, ένα ερώτημα. Το κίνητρο, διερωτώμαστε όλοι, ποιο μπορεί να είναι. Γιατί σκότωσε αυτή την άτυχη γυναίκα με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό που μαθαίνουμε είναι από την πλευρά την νεοτροκαδικαστική, δεν έχει τελειώσει ακόμα, ότι εξετάσουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να μην είχε ξεψυχήσει όταν την έθαβε. Μπορεί να την έθαψε ζωντανή. Έλα να σε ακούσουμε.
6: Αυτό μένει να εξακριβωθεί, Νίκο, εάν θαύτηκε ζωντανή η άτυχη Σταυρούλα. Ωστόσο, φαίνεται να είχε ένα μαρτυρικό θάνατο, καθώς φαίνεται να τραυματίστηκε από μπουκάλι με το οποίο τη χτύπησε ο 43χρονος στο κεφάλι κατά τη διάρκεια μιας έντασης που υπήρξε στο σπίτι το οποίο νίκιαζε και ήταν ιδιοκτησία της 45χρονης. Αργότερα φαίνεται χτύπησε με μαχαίρι δύο φορές κοντά στην καρδιά και στη συνέχεια την έβαλε σε μία σακούλα και τη μετέφερε με το όχημά του στο χωράφι στην περιοχή του Βακόλα, του 5 χιλιόμετρα δηλαδή, μακριά από το σπίτι το οποίο νίκιαζε ο...
5: Σωστά, ναι, ο 43χρονος. Πάντως, Μάνο, θα δούμε τι θα ισχυριστεί και ενώπιον των αρχών. Γιατί το να τσακώθηκαν επειδή του έκανε παρατήρηση για τις ζημιές στο σπίτι και να έκανε ό,τι έκανε, πραγματικά δεν το χωράει ο νους μας.
4: Δεν είναι λόγος αυτός.
5: Αυτόν τον ισχυρισμό τον βλέπουν πολύ προσεκτικά οι αρχές. Κρύβονται κι άλλα από πίσω, είναι σίγουρο αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Σε ό,τι νεότερο, Μάνο, βεβαίως θα μας το μεταφέρεις, έτσι να δούμε το χρονικό. Το ρεπορτάζ το οποίο έχει συγκεντρώσει Κωνσταντίνα Μαύρου, με λεπτομέρειες οι οποίες δυστυχώς ανατριχιάζουν.

0: Οι κλείδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του 44χρονου και στο βαν. Η κατάθεση της σύζυγου του 44χρονου Σκοπιανού. Και το βίντεο που έσβησε ο καθομολογίαν δολοφόνος από το κινητό του και κατάφεραν να ανακτήσουν οι αστυνομικοί. Ήταν τα στοιχεία που έδεσαν την υπόθεση και έσπασαν τη σιωπή του 44χρονου Σκοπιανού, ο οποίος 22 μέρες μετά την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ομολόγησε τελικά την δολοφονία της.
1: Όλα έγιναν μέσα στο σπίτι, δεν το είχα σχεδιάσει. Μαλώσαμε γιατί η Σταυρούλα είδε φθορές στο σπίτι. Πάνω στον καυγά τη χτύπησα με μαχαίρι. Στη συνέχεια την έβαλα σε σακούλα και τη μετέφερα με το αυτοκίνητό μου στο σημείο και την έθαψα.
0: Το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού που ανέκτησαν οι αστυνομικοί από το κινητό του τηλέφωνο ήταν αυτό που έδειξε πως ο 44χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής ήταν ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται η Σταυρούλα να μπαίνει αλλά όχι να βγαίνει από το συγκεκριμένο σπίτι.
2: Φαίνεται να εισέρχεται στο σπίτι του από κάμερα άλλου σπιτιού, αλλά δεν φαίνεται να εξέρχεται. Αυτές οι λεπτομέρειες και άλλες πολλές που θα προκύψουν από την άρση του απορρίτου των τηλεφώνων θα αναδείξουν πλήρως τι ακριβώς συνέβη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο καθομολογίαν δράστης, υπήρξε ένας καυγάς με την σπιτονοικοκυρά του για τις φθορές στο σπίτι. Θόλωσε και με ένα μεταλλικό αντικείμενο, την χτύπησε στο κεφάλι και στην συνέχεια την μαχαίρωσε 2 φορές στο θώρακα. Αμέσως μετά ο δράστης φέρεται να έδεσε τα χέρια και τα πόδια της μεδεματικά, πέρασε 6 με 7 φορές γύρω από το στόμα της μονωτική ταινία, τύλιξε τη σωρό της με μαύρες σακούλες και την μετέφερε από την Αγιά Χανίων 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σε χωράφι που αγόρασε στην περιοχή του Βατόλακου και την έθαψε κάτω από 2 δέντρα κοντά στα δανδρίλια κάναβης. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν ο καυγάς, η παρατήρηση για τις ζημιές στο σπίτι αλλά και οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί του θύματος προς εκείνον.
3: Το κίνητρο φυσικά εξετάζεται από την ελληνική αστυνομία. Είναι αυτό το οποίο είπε ο υπήκοος Σκοπίων, ότι από μία παρατήρηση αυτός θύμωσε και την κάρφωσε. Είναι σεξουαλικό, είδε η Σταυρούλα κάτι και αυτός φοβήθηκε ότι θα το πει. Είδομεν.
2: Το ερωτικό στοιχείο θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και πιστεύω ότι σε ποσοστό 95% υπάρχει μέσα σε αυτή την εξίσωση αυτού του στιγερού εγκλήματος.
0: Την Δευτέρα αναμένεται να σταλεί η δικογραφία στον εισαγγελέα προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες και για ανθρωποκτονία.
4: Για να δούμε.
5: Μείνετε εδώ, σε λίγο θα το αναλύσουμε το θέμα. Μόνο αυτό το θέμα στην επικαιρότητα θα έχουμε σήμερα στο νομικό μας ρεπορτάζ, το οποίο συνεχίζεται. Πάμε Σπύρο Αλεξανδρή και Αλεξάνδρα Μερακλείδη.
4: Βεβαίως, πάμε να τους καλημερίσουμε. Καλημέρα, παιδιά.
5: Καλημέρα, συνάδελφοι, καλημέρα. Ό,τι καλό.
6: Καλή σας ημέρα.
5: Σπύρο, από σένα να ξεκινήσουμε. Με τη Γαστούνη, ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλί με το αυτοκίνητό της. Το πλάνο το έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί και μας προκαλεί φρίκη για το σκότωσε το σκυλάκι αυτό, χωρίς να σταματήσει να δει τι έγινε.
6: Έχει ταυτοποιηθεί, έχει προσαχθεί και εξετάζεται από τους αστυνομικούς η 60χρονη που φέρεται να είναι η δράστρια σε αυτό το βίντεο που προκάλεσε σοκ. Που βλέπει, όπως είδαμε όλοι, εντοπίζει το σκυλάκι μπροστά της, ακινητοποιεί αρχικά το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια, σαν να είναι ένα μπουκάλι στον δρόμο, σαν ένα σκουπίδι στον δρόμο, πατάει τον γκάζι, περνάει πάνω από το σκυλάκι και με τις 2 ρόδες. Και γίνεται καπνός. Η ίδια ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ναι, μεν αρχικά είδε το σκυλάκι, σταμάτησε, ωστόσο στη συνέχεια θεώρησε ότι πρόλαβε να φύγει το σκυλάκι από μπροστά, δεν κατάλαβε ότι ήταν ακόμη μπροστά από το αυτοκίνητό της και γι' αυτό έκανε κίνηση για να φύγει. Και όταν τη ρώτησαν οι αστυνομικοί, γιατί όταν αντιλήφθηκε ότι πέρασε πάνω από το αδέσποτο ζώο, δεν σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια για να ειδοποιήσει τις αρχές. Ισχυρίστηκε ότι πανικοβλήθηκε, γι' αυτό και έφυγε.
5: Σπύρο, το σκότωσε το σκυλί, είχε τη δυνατότητα να αντιδράσει. Δεν πετάχτηκε το σκυλάκι. Είχε τη δυνατότητα να σταματήσει να περιμένει ή και να το διώξει, το βγάλει έξω. Και το σκότωσε το σκυλάκι, πέρασε από πάνω.
6: Γι' αυτό προκαλεί και οργή αυτό το βίντεο. Γι' αυτό υπήρχαν και πάρα πολλά τηλεφωνήματα προς την αστυνομία. Έχει επικηρυχθεί μάλιστα από τις φιλοζωικές οργανώσεις με 3.000 ευρώ η συγκεκριμένη γυναίκα, 60 ετών, κάτοικος της περιοχής. Το σκυλάκι, να πούμε ότι ήταν ένα γλυκύτατο πλάσμα, 20 χρόνια ήταν στην περιοχή και το φρόντιζαν όλοι οι κάτοικοι.
4: Συγγνώμη, νομίζω να μην το ξαναδούμε άλλο το βίντεο. Να πατήσουμε ένα stop καρέ, να μην το ξαναδούμε άλλο. Είναι και πρωί, η εικόνα είναι συγκλονιστική.
5: Το σκοτώνει
4: το σκυλί. Ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ένας άνθρωπος, πώς γίνεται να περάσει πάνω από ένα σκυλί και να μην το καταλάβεις. Δεν υπάρχει
5: αυτό
4: το
5: πράγμα. Μα είχε χρόνο σου λέει, το βλέπεις, σταματάει. Λοιπόν.
4: Τέλος πάντων.
6: Σχηματίστηκε δικογραφία για θανάτωση ζώου, η οποία επισύρει ποινές κάθειρξης από 5 έως 10 έτη. Για το πολύ υψηλό πρόστιμο.
4: Ναι. Μυαλό δεν βάζουν όμως κάποιοι άνθρωποι, ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε σε μία άλλη υπόθεση και να δούμε και εκεί βίντεο που έχουν καταγραφεί. Έχουμε νέα έφοδο Σπύρο Αλεξανδρίου της ελληνικής αστυνομίας. Βλέπουμε και τα πλάνα. Τις καβάντζες των ναρκωτικών έψαχναν στην Αττική.
6: Είχαμε τρεις εφόδους από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αττικής σε τρία σπίτια καβάτζες στην Αττική, σε Νέα Φιλαδέλφια και Αγίους Αναργύρους, για την εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε τρεις συλλήψεις δύο υπηκών Πακιστάν και ενός υπηκού Αφγανιστάν 20, 25 και 28 ετών. Είχαν κρύψει τα ναρκωτικά στα σπίτια καβάτζες που χρησιμοποιούσαν, μέσα σε βαλίτσες και τσάντες. Είχαν διαχωρίσει μάλιστα τις ναρκωτικές ποσότητες της κάναβης σε γραμμάρια, ήταν έτοιμες προς διάθεση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 798 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 720 κατεργασμένης, 226 γραμμάρια ηρωίνης, 2 ηλεκτρικές ζυγαριές ακριβίας, 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, 1 ρόπαλο και το χρηματικό ποσό των 835 ευρώ.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, σε μια υπόθεση από το Κοροπή, όταν χτυπήθηκε ένα παιδί από αυτοκίνητο, τι ακριβώς έγινε εκεί?
7: Αποτύχει γλιτώσαν τρία παιδιά τα οποία οδηγούσαν ποδήλατο την Παρασκευή. Καθώς να αναφέρουμε, ήταν σε ένα πολύ κεντρικό σημείο στο Κοροπή, σε μια διασταύρωση που πήγαιναν ανάποδα. Τότε η γυναίκα, η οποία κινούνταν με το αυτοκίνητο, αναφέρουμε ότι πήγαινε με πολύ μικρή ταχύτητα, έπεσε πάνω σε ένα παιδί με ένα ποδήλατο. Εκείνη η γυναίκα κατέβηκε κατευθείαν κάτω από το αμάξι, σοκαρισμένη. Ευτυχώς το παιδί γλίτωσε με γρατζουνιές και μικροτραυματισμούς. Η γυναίκα σταμάτησε αμέσως προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ο μικρός ποδηλάτης δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά εκείνος δεν είδε, πήγαν ανάποδα, δεν είδαν το stop, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στη γυναίκα που διερχόταν με αυτοκίνητο εκείνη την ώρα.
5: Λοιπόν, μπράβο στη γυναίκα. Μπράβο στη γυναίκα που σταμάτησε. Αυτή είναι η σωστή οδηγική συμπεριφορά, αλλά και τα πιτσιρίκια. Γονείς, δείχνουμε στα παιδιά πώς πρέπει να οδηγούν το ποδηλατάκι τους και με όλα τα σήματα να τα σεβόμαστε από μικρή ηλικία. Αλλιώς θα έχουμε τέτοια πράγματα. Έτσι. Και ευτυχώς πήγαινε μικρή ταχύτητα.
4: Πάλι καλά. Πάλι καλά. Και το λέμε και το ξαναλέμε. Μπράβο στη γυναίκα. Καλά, φτάσαμε να λέμε μπράβο στο αυτονόητο, βέβαια.
5: Στο αυτονόητο, ναι.
4: Ναι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο βίντεο, Αλεξάνδρα Μερακλείδη, που μας έχει κάνει έτσι πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ένας οδηγός ταξί έκανε όπισθεν. Θες εδώ. Έχασε την έξοδο. Και σου λέει, εντάξει, δεν πειράζει, δεν θα κάνω εγώ τον κύκλο. Θα κάνω όπισθεν για να πάω στην έξοδο που θέλω.
7: Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο.
4: Ναι.
7: Ενώ ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό είχαμε στην παραλιακή, καθώς όπως είπατε και εσείς, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε την έξοδο. Και αντί να περιμένει να προχωρήσει λίγα λεπτά προκειμένου να πάει στην επόμενη έξοδο, αποφάσισε να κάνει όπισθεν σε κεντρικό δρόμο της παραλιακής, εκεί που έρχονται συνέχεια αυτοκίνητα.
5: Είναι επικίνδυνος
7: δρόμος, καθώς βλέπουμε ότι συνέχεια συμβαίνουν και ατυχήματα. Είχε χάσει την έξοδο και αντί να πάει λίγο πιο κάτω να την ακολουθήσει, αποφάσισε να κάνει όπισθεν. Να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, είμαστε και καλοκαίρι, έκανε όπισθεν σε πολύ κεντρικό σημείο και ευτυχώς δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε κάποιος.
4: Μάλιστα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Καλά, έχουμε δει τα πάντα.
5: Τι έχουμε δει. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου πεις τι θα φορολογήσουν και ποιοι υπουργούς.
4: Λοιπόν, μπορείς. Θα σου πω, ναι, θα φορολογήσουν τον πλούτο, λένε, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
5: Ποιο πλούτο?
4: Θα φορολογήσουν τα πολυτελή, λέει, διαμερίσματα με τις πισίνες. Ναι. Θα φορολογήσουν, λέει, τα αυτοκίνητα άνω των 3.000 κυβικών.
5: Μα τα φορολογούν και τώρα.
4: Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Τα φορολογούν.
5: Τα ξεσκίζουν, δεν τα φορολογούν, τα ξεσκίζουν.
4: Ναι, υπάρχει ο φόρος πολυτελείας. Θα φορολογήσουν τι άλλο, τις πισίνες στα ΙΠΑ.
5: Πισίνες μου τα πούνε, τι άλλο.
4: Στα ΙΠΑ, στα πολυτελή διαβίωση και τα κότερα επίσης.
5: Τα βεβαίως. Κότερα τα οποία αν θα τα περάσει σε εταιρεία, γιατί περισσότερα περνάνε σε εταιρεία, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή το καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν, έτσι.
4: Ναι.
5: Πάνε να διώξουν τα κότερα να πάνε σε εταιρείες.
4: Ναι. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι αν υπάρξει μία πιθανότητα και μία υποψία ότι έρχεται ξανά ο Αλέξης Τσίπρας και θα κάνει ό,τι κάνει, θα βγάλουν όλοι, λέει, τα χρήματά τους έξω.
5: Λοιπόν, όλο αυτό είναι μια τεράστια πολιτική κόντρα για την οικονομία. Ακόμα το πρόγραμμα της Ελλάς δεν το έχουμε δει προκειμένου να γνωρίζουμε οικονομικά πώς θα κινηθεί και από πού θα πάρει τα χρήματα. Πάμε να δούμε, έχει προκαλέσει τεράστια κόντρα με αντιπαραθέσεις εκατέρωθεν. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Τζέννη Κουσταλακίδη.
0: Σε θέσεις μάχης βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο τις επόμενες εκλογές, ακονίζοντας τα ξύφη τους και έχοντας το επίκεντρο αυτή τη φορά τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Μετά την κόντρα για τις δωρεάν μετακινήσεις για όλους, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα επανήλθε με νέα πρόταση υπερφορολόγησης του πλούτου, που θα αποφέρει, όπως ισχυρίζεται, 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο κράτος.
8: Τη φορολόγηση του πλούτου. Δηλαδή. Σκάφη, πισίνες, ακριβά αυτοκίνητα.
9: Μιλάμε για τον πλούτο. Μιλάμε για πλούτο. Δεν μιλάμε για μέτρα τα οποία θα πλήξουν την
10: μεσαία
9: τάξη.
10: Για ατομικούς αριθμούς μιλάτε τώρα, το αφημί, το ατομικό, φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες.
9: Μιλάμε και για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υπερκέρδη.
10: Γιατί αν πάτε σε φορολόγηση επιχειρήσεων, πρέπει να το πείτε. Εάν πάτε σε αύξηση φορολόγησης επιχειρήσεων.
9: Μιλάμε παντού στο πρόγραμμα μας, τα μέτρα που εξαγγέλλονται σιγά σιγά, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε και ένα καινούριο κόμμα.
0: Εχμηρά απάντησε ο Δημήτρης Κερίδης στην πρόταση του κόμματος Τσίπρα, βάζοντας το στόχαστρο και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
11: Μόλις υπάρξει υποψία ότι έρχεται ο Αλέξης, θα φύγουν. Και θα πάνε τα λεφτά τους έξω. Θα ακολουθήσουν το παράδειγμα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, εγώ τώρα μιλάω, γιατί σας άκουσα με προσοχή. Θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του αρχηγού σας και θα έχουν τα λεφτά τους έξω.
0: Στο μεταξύ, συνεχίζεται η κόντρα και για τις θέσεις της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με την καλή δημοσιονομική εικόνα της χώρας, με στέλεχος του Πασόκ να κρατά σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις της πρώην Υπουργού και το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να απαντά, κάνοντας λόγο για παπάντζες.
12: Όταν ευημερούν οι αριθμοί. Τα νούμερα, οι άνθρωποι δεν ευημερούν. Δεν σημαίνει ότι ευημερούν οι άνθρωποι.
11: Καλά, με αυτά τώρα, που αποποίησαμε, μην τα επαναλαμβάνετε. Αυτές τις παπάντζες της δεκαετίας του 80.
0: Τα πειρά του προς την κυβέρνηση στα ζητήματα της ακρίβειας εξαπέλυσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος με φόντο τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Όταν είσαι ανίκανος να χτυπήσεις την ακρίβεια, τότε μετατρέπεις τον πολίτη σε Sherlock Holmes, ο οποίος πρέπει να ψάχνει για ώρες ατελείωτες από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη για να βρει φθηνό προϊόν.
0: Την ώρα που τα σενάρια προώρων εκλογών φουντώνουν, ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Action 24, απάντησε με γρίφους σχετικά με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την προσφυγή στις κάλπες.
13: Για τον πολιτικό χρόνο, ο Μάρτιος, που έχει πει ο Πρωθυπουργός, η Άνοιξη, που
14: είναι
13: Μάρτιος, Απρίλιος, ή αυτό που μπορεί να έχουν πολύ στο μυαλό τους το νωρίτερα, έχει διαφορά στη διαχείριση του πολιτικού χρόνου.
14: Τώρα τελείωσε.
13: Όχι, δεν τα αφήνω ανοιχτά, γιατί έχει λύσει ο Πρωθυπουργός.
0: Σε όλες τις δημόσιες ομιλίες του, ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Με στελέχη του Μαξίμου πάντως να αναφέρουν πως οποιαδήποτε ημερομηνία μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θεωρείται προώρες εκλογές.
4: Μάλιστα. Wow. Πάμε τώρα λίγο και στο μέτωπο της ακρίβειας.
5: Έλα, πάμε. Για πηγαίνουμε,
4: γιατί και εκεί πέρα έχει γίνει ένας τεράστιος χαμός.
5: Με το Πόσο Κάνει.
4: Με το Πόσο Κάνει, με την πλατφόρμα αυτή που λέει, είπε και ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη του ανάρτηση.
5: Τι?
4: Δεν πιστεύουμε ότι μια πλατφόρμα θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αλλά λέει είναι και ένα χρήσιμο εργαλείο για εμάς, για να βλέπουμε, λέει, και την κατάσταση στην αγορά και να εντείνουμε, λέει, και τους ελέγχους μας.
5: Είναι, ναι, χρήσιμο εργαλείο για τις καταναλωτικές οργανώσεις. Εγώ επιμένω να μπορούν να βγάζουν στη σέντρα όσους πουλάνε σε διπλάσια, τριπλάσια τιμή τα προϊόντα τους από την Ευρώπη στην Ελλάδα. Τι είμαστε εδώ, μπανανία για να μας κάνουν ό,τι θέλουν, το έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό.
4: Ναι.
5: Έτσι, το παραλαμβάνουμε.
4: Μπανανία δεν είμαστε, αλλά δυστυχώς εμείς πληρώνουμε πολύ ακριβά το σούπερ μάρκετ, πολύ ακριβότερα από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε και την ίδια αγοραστική δύναμη. Έτσι.
5: Σωστά, πολύ σωστά. Να δούμε το ρεπορτάζ.
4: Βεβαίως, το έχει επιμεληθεί ο Μάνος Λινοξυλάκης.
1: Η ακρίβεια καίει την τσέπη των καταναλωτών, αφού οι τιμές σε αρκετά βασικά αγαθά παραμένουν στα ύψη. Εκτός από τα κρεατικά, τα φρούτα και τα λαχανικά, κι άλλα ήδη αναδεικνύονται πρωταθλητές στην ακρίβεια.
15: Αν παλιά πληρώναμε 50, τώρα πληρώνουμε τουλάχιστον 80.
16: Μια φορά την εβδομάδα γύρω στα 100 ευρώ δίνω.
1: Μέσα σε έναν χρόνο, βρεφικές και παιδικές τροφές έχουν καταγράψει αύξηση 5,05%, τα αλαντικά 4,14%, ενώ ο καφές και το κακάο 8,28%. Τα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών, όπως βρεφικές τροφές, αλαντικά αλλά και ο καφές, οι Έλληνες καταναλωτές, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η εφαρμογή Πόσο Κάνει, τα πληρώνουν έως και 22% ακριβότερα σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους.
17: Τα απολύτως απαραίτητα δεν γίνεται να τα περιορίσεις. Απλώς κάνουμε πια βόλτες πολλές σε πολλά σούπερ μάρκετ.
1: Η βρεφική κρέμα πολυεθνικής εταιρείας σε ελληνικό σούπερ μάρκετ στοιχίζει 13 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό, ενώ για το ίδιο προϊόν στο εξωτερικό 10 ευρώ και 64 λεπτά, δηλαδή 2 ευρώ και 46 λεπτά ακριβότερα. Η βραστή γαλοπούλα σε φέτες κοστίζει στην Ελλάδα 20 ευρώ και 48 λεπτά το κιλό, έναντι 17 ευρώ και 19 λεπτά στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας διαφορά 3 ευρώ και 29 λεπτά.
16: Υπάρχει, είναι όλα ακρίβεια είναι.
1: Οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν τον καφέ φίλτρου 22 ευρώ και 70 λεπτά το κιλό, έναντι 16 ευρώ και 90 λεπτά στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορά 5 ευρώ και 80 λεπτά.
14: Είναι αδικαιολόγητο το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα, με αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, η οποία είναι στα τάρταρα, να πωλείται πολύ ακριβότερο από ό,τι στις ευρωπαϊκές χώρες με πολύ διαφορετική αγοραστική δύναμη.
1: Εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών είναι πλέον το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η πλατφόρμα έχει έρθει για να μείνει.
17: Το πόσο κάνει δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους καταναλωτές. Αντιθέτως, βοηθάει και εμάς ως πολιτεία αλλά και εσάς να ασκούμε πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά. Όσο για αυτούς που το αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, διότι το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο.
18: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Πάντως, στις πρώτες 5 ημέρες λειτουργίας του, περισσότεροι από 175.000 πολίτες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ή επισκεφθεί την πλατφόρμα και έχουν κάνει σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ της χώρας.
4: Και που κάνουμε σύγκριση τιμών στο σούπερ μάρκετ της χώρας, τι θα κάνουμε? Θα τρέχουμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο? Λες και έχουμε τον άπλετο χρόνο μέσα στην ημέρα για να πάμε να πάρουμε το γάλα από το ένα σούπερ μάρκετ, το βούτυρο από το άλλο σούπερ μάρκετ. Με εκνευρίζετε.
5: Μην με εκνευρίζετε. Είναι ήρεμη. Δεν πήγε στο σούπερ μάρκετ το Σαββατοκύριακο, το βλέπετε. Είναι ήρεμη. Λοιπόν, μην τη χαλάσουμε τώρα. Πάμε να δούμε λιγάκι με τις πυριακές, παρακαλώ πάρα πολύ, και να δούμε πού εκδηλώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες. 42, μας το είπε και το.
4: Και το κινητό.
5: Και το κινητό. 42, έκανε ανασκόπηση το κινητό. Άκουσε το ερώτημά μας. Μπορείς να μας πεις πόσες πυρκαγιές. Ωραία. 41 την Κυριακή, 42 το Σάββατο, σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να έχεις τις πολύ, πολύ μεγάλες. Δείτε τις περιοχές. Η Εύβοια νομίζω ότι ήταν πιο δύσκολη, έτσι.
4: Σωστά. Και στο Λουτράκι είχαμε. Και στη Σύρο είχαμε μία.
5: Σε χαμηλότερη βλάστηση, αλλά ήταν επικίνδυνη γιατί ήταν μέσα στα μαντριά, μέσα στα σπίτια. Ναι.
4: Και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112, έτσι ώστε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, και άλλες δύο πυρκαγιές στη Ροδόπη και στον Εύρο. Συνολικά μέσα σε τρεις ημέρες είχαμε πάνω από 100 πυρκαγιές, 112 πυρκαγιές άναψαν, φούντωσαν μέσα σε τρεις ημέρες, και αυτό μας προκαλεί έτσι ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η κατάσταση.
5: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, θα τα δούμε και αργότερα με το συνολικό αριθμό των οικοπαίδων που πρέπει να καθαριστούν ακόμα, έτσι.
4: Ακριβώς, γιατί σήμερα κλείνει η πλατφόρμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα έχετε καθαρίσει όλοι τα οικοπαιδά σας, απλά δεν τα έχετε δηλώσει ακόμα στην πλατφόρμα. Ναι, μη γελάς, όχι λες.
5: Λοιπόν, εγώ το έχω καθαρίσει, ό,τι πρέπει να κάνω το έκανα και θα το συντηρήσω κιόλας. Λοιπόν, πάμε την καλημέρα μας σε όλους και στον Νικόλα. Νικόλα, έλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά, σας παρακαλώ, στον Δημήτρη μας. Δημήτρη, χρόνια σου πολλά.
4: Δημήτρη.
5: Ό,τι καλό, γερός, δυνατός. Να έχεις... Σήμερα, Νικόλα, το πράγμα στο Δημήτρη. Βγες λίγο να σε δούμε στην κάμερά μας και να πεις ευχαριστώ. Πάμε. Ο Δημήτρης μας έχει γενέθλια σήμερα.
4: Χρόνια πολλά, Δημήτρη.
5: Και από τον κοντρόλ φωνάζουν από πάνω του, ακούς όλους τους συναδέλφους. Έτσι, να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Νικόλα, την καλημέρα σου και εσύ στο ελληνικό σου κοινό. Είσαι έτοιμος.
4: Ανταλλάξτε τα πλάνα σας.
5: Είσαι έτοιμος. Πες την καλημέρα. Νίκο, στο πλάνο. Καλημέρα με τα ακουστικά του. Καλημέρα. Τι φοράς πάλι, βραμπέχονο φοράς. Τι φοράς. Τόσο κρύο κάνει. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Παρακαλώ πάρα πολύ να ξεκινήσουμε τις εφημερίδες μας. Ποιες περιπτώσεις αφορά πέναλτι, λέει, σε συντάξεις? Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ? Ακούστε. Για τις αχρεωστοί τους καταβληθείς παροχές, το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος του σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Κτηματολόγιο. Ποιος πληρώνει τα λάθη? Ποιος πληρώνει τα λάθη? Δεν φταίμε εμείς για τα λάθη. Δεν φταίμε εμείς. Ξαναλέμε και πάλι. Έχουν τις αεροφωτογραφίες, έχουν τα κάτω να πάνε να τα βρούνε. Και πάμε λίγο εδώ σας παρακαλώ πάρα πολύ δεξιά. Κύριε Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street, αλλάζουν, αν είναι δυνατόν, τον 7ο. Το ανακοίνωσε ο Τραμπ.
4: Ο Αμερικανός πρόεδρος, σωστά.
5: Αλλάζουν τον 7ο πρωθυπουργό μέσα στα τελευταία 10 χρόνια. Απίστευτη τύπη. Απίστευτη.
4: Λοιπόν, εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις με κορμό ΣΥΡΙΖΑ ισχυώδης κυβέρνηση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δείτε εδώ, το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 10 χρόνια μετά το Brexit. Μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα, ομολόγησε ο νοικιαστής της, γυναικοκτονία σοκ στα Χανιά και δεν μπορώ να μην το πω. Ο βασιλιάς ο Μπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Νέα αφεντικά στους πάγκους για τον Παναθηναϊκό. Είχαν και ένα ωραίο αφιέρωμα εχθές στο Δελτίο για τον Παναθηναϊκό άκτορ και τον Μπράντοβιτς.
5: Έτσι, λοιπόν, Επτάς είναι, ευχαίρομαι πάρα πολύ που κάνεις αυτές.
4: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς, να ξέρεις.
5: Επτάς είναι Βαλκάνιος, είναι δικός μας, είναι γήινος, νομίζω ότι είναι
4: και εμάς. Και έχει κάνει και πολύ καλή δουλειά, έτσι.
5: Λοιπόν, πάμε. Επτάς είναι ένα σημάδι εσωτερικής κρεοκοπίας, μου λέει η εφημερίδα των συντακτών, 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Και 7 χρόνια μετά, τόσο ήταν το ιδιωτικό χρέος και λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μας δίνει η εφημερίδα των συντακτών.
4: Εφημερίδα Απογευματινή. Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Αναλυτικά από τον
5: άλλα.
4: Γιώργο Αυτιά.
5: Έτσι.
4: Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια.
5: Κάντε τα εδώ, μη χρειάζεται να φύγετε, ναι.
4: Σωστά. Σεύρον και Έξον αρχίζουν γεωτρήσεις στο Ιόνιο, ακολουθεί το μπλοκ 10.
5: Ράψτε και λεμπίες. Ναι.
4: Η ιστορική επιστροφή του Ομπράντοβιτς, τον Επτάστερο με μυθικό συμβόλαιο. Και δείτε λίγο και εδώ πάνω, υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο εγκαινιάζεται σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις από τον κύριο Δένδια και τον πρωθυπουργό.
5: Το μανιφέστο, πώς το λέει?
4: Too little too late.
5: Το little too late. Η τραγική, λέει, επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με την ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Από το μανιφέστο, άδειασε κλεψίδρα για τον Ανδρουλάκη. Βλέπω πάνω αριστερά, Κυριάκος Πιαρακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Συνταξιούχοι, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, παρακαλώ πάρα πολύ. Και Μητσοτάκης πάνω αριστερά παίρνει πάνω του την ακρίβεια στα καύσιμα. Αυτό που έλεγες, περιμένουμε να το δούμε να γίνεται πράξη από τον Πρωθυπουργό.
4: Εφημερίδα Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον Πρωθυπουργό. Υποπαραίτηση είναι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων.
5: Γερμανικές μας, λέει η Δημοκρατία, σοβαρό θέμα είναι αυτό. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του αποδεχόμενου ότι υπέστησαν ασύλλητα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Και εμείς έχουμε πάρει κάποια χρήματα. Τι γίνανε, εδώ είναι το θέμα.
4: Εφημερίδα Κόντρα. Δραματική πτώση, λέει, της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία.
5: Είναι προπήρια εκεί.
4: Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιοδεύουν σε όλους τους νομούς. Πρόβλημα στη Μεσσηνία. Πρόβλημα και στην Μακεδονία έχει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ο κύριος Κυρανάκης αλλά και άλλα στελέχη προβεβλημένα της κυβέρνησης πλαισιώνουν, προσεγγίζουν και καραμαλικά και σαμαρικά στελέχη.
5: Πάμε στην εφημερίδα Political που μας έρχεται στο email μας κάθε πρωί. Τα 5 ισχυρά ατού της Ελλάδας ενισχύεται το εθνικό success story, μας λέει η εφημερίδα Political.
4: Εφημερίδα Espresso. Νοικοκύρης δολοφόνος θα μένει, λέει, κάτω από τη φυτεία των ναρκωτικών. Τέλος, λέει, στο θρίλερ της εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Είδαμε όλο το ρεπορτάζ. Θα το αναλύσουμε ξανά και στη συνέχεια να δούμε ποια είναι τα κίνητρα του δράστη.

0: Μας λέει η εφημερίδα.
1: Φαντάζεσαι τώρα στο γήπεδο Μπαρτζόκα με ο Μπράντοβιτς.
0: Μια ομορφιά.
1: Ωραίο.
0: Μια ομορφιά.
1: Πολύ ωραίο. Εφημερίδα Φως της Δευτέρας. Χαμός λέει στα... Α, χαμός. Παιδιά, είναι χαμός. Βοηθήστε με. Είναι χαμός ή χαμός.
0: Χαμός στα αριστερά.
1: Είναι σίγουρα.
0: Ναι, ναι, χαμός στα αριστερά γιατί...
1: Δεν είναι κανένας χαμός τώρα. Παίρνει...
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Και είναι κανένας Ισπανός.
0: Όχι, δείξτε πάλι. Όχι. Είναι ο τόνος. Θα συμπληρώσω. Συγγνώμη, ναι. Φως των.
1: Είναι χαμός.
0: Χαμός. Ότι... Εδώ είναι ο τόνος. Εδώ.
1: Χαμός.
0: Στα αριστερά γιατί παίρνει το Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Έτσι και το Μάρτιν.
1: Okay.
0: Okay.
1: Αφού δεν είναι παίκτες, έγινε. Επίδειξη δύναμης λέει από την Ισπανία για τη Σαουδική Αραβία. Πρώτη φορά θα είναι. Πιστεύεις. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας Ισπανός ποδοσφαιριστής που το λένε χαμός και εγώ το λέω χαμός.
0: Λοιπόν, έρχεται η Sport Day. Ανακοινώθηκε η επιστροφή του βασιλιά Ζέλικο Μπράντοβιτς με στόχο την εκδόξευση του Παναθηναϊκού και ανεβαίνει πάρα πολύ και το ρόστερ όσον αφορά την επένδυση που κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος θα γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας οι αποδοχές του και μια γύρω στα 50 θα φτάσει το ρόστερ της ομάδας, 50 εκατομμύρια. Έτσι,
1: το
0: επένδυση μεγάλη.
1: Ένα λευκή επιταγή.
0: Ναι, βέβαια,
1: για να κάνει ό,τι θέλει.
0: Μπράβο.
1: Live Sport. Ο Μπράντοβιτς, πορο-πο-πομ-πορο-πορο-πομ-περο-περο. Ο βασιλιάς Λιζότς γύρισε στο σπίτι του και οι οπαδοί του Επτάστερου ζουν στιγμές μοναδικής επιτυχίας.
0: Και δεν βγάλαμε φωτογραφία στο σπίτι, κάτω στο Λαγονίσι.
1: Είναι η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που έκανε μαζί με τον Ζότς, μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η οικογένεια είναι πια. Οι δεσμοί που τους δένουν είναι οικογενειακοί, δεν είναι επαγγελματικοί.
0: Και καυτή εβδομάδα για την ΑΕΚ, στην τελική ευθεία μας λέει η αθλητική ώρα. Η επόμενη μεταγραφική κίνηση σε καλό δρόμο του Γιώβιτς. Αυτά και από τις εφημερίδες μας. Ήρθε η ώρα να πούμε το διαγωνισμό μας. Είσαι έτοιμη?
1: Βεβαίως, Νικόλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, οπότε θέλουμε όλα τα μηνυτικά σας τα μηνύματα. Και...
0: Summer Giveaway από τον Καρόνι, παρακαλώ πάρα πολύ. Με μια σειρά από δώρα τα οποία θα σας έρθουν από τα καλούδια σπίτι σας, αξίας 2.000 ευρώ. Και τι δεν έχει μέσα?
1: Έχει air condition, έχει ανεμιστήριο ροφής, έχει ανεμιστήριο δαπέδου, έχει πλυντήριο πιάτων, έχει πλυντήριο ρούχων, έχει ψησταριά γιατί το θέλουμε όλοι για το καλοκαιράκι μας. Έχει φούρνο και εστία, έχει απορροφητήρα σειρώμενο. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, και ψυγείο καταψύκτη.
0: Πηγαίνετε εκεί αριστερά στην οθόνη, ανοίξτε το Instagram, την εφαρμογή σας. Σκανάρετε που λέει Scan Me. Επίσης υπάρχει και το σκονάκι, αν θα πάτε στο Instagram σελίδα μας, θα το βρείτε εκεί πέρα και θα σκονάρετε και από εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όσες περισσότερες συμμετοχές έχετε, εδώ με την Αλεξάνδρα, πότε θα κάνουμε την κλήρωση?
1: Ο χρόνος ήδη μετράει αντίστροφα, γιατί στις 30 Ιουνίου θα κάνουμε την κλήρωση. Τι έμειναν 8 μερούλες για να μπαίνετε να δηλώνετε συμμετοχή και ίσως είστε εσείς ο μεγάλος τυχερός που θα κάνει ένα ωραίο, δροσερό καλοκαίρι.
0: Είναι 8 ή 7 και σήμερα.
1: Ωραία, 7 και σήμερα. Πώς αρέσει να το πούμε.
0: Εμείς το μετρώσαμε.
1: Τέλος πάντων, πάμε τώρα, θα τα συζητήσουμε εμείς το διάλειμμα. Ερχόμαστε.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά την Νίνα Βλάχου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
5: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
7: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
8: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
6: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Το βίντεο κλιπ αυτό είναι γυρισμένο για το πόσο κάνει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι μέσα στο mini market.
1: Παιδιά, με ψάρωσε. Αλήθεια.
0: Ναι, είναι γυρισμένο για το πόσο κάνει. Και έχει τιμές, συγκρίνει τιμές προϊόντων και τραγουδάει παράλληλα. Και αυτό που ακούστε λίγο. Να το market. Ορίστε, market που είναι.
1: Με ψάρωσε, ε. Λέει την ώρα που ετοιμαζόμαστε, θα σας πω εγώ τώρα για αυτό το βίντεο κλιπ.
0: Μα δεν βλέπεις τώρα το κορίτσι. Το κορίτσι μας δείχνει εδώ.
1: Μου έκανε εντύπωση.
0: Βλέπει εδώ τιμές, βλέπει τι πήρε, το χαρτί υγείας πήρε τώρα. Γιατί τόσο ακριβό.
1: 4 ευρώ. Με έκπτωση. Σου λέω εγώ εδώ τώρα. 6-8 μπορεί να το βρεις. Αν έχει προσφορά, πάρτε.
0: Κάνουνε κουβέντα.
1: Γιατί άμα δεν βρείτε προσφορά στο χαρτί, για το πληρώνετε 10 ευρώ στο τέλος.
0: Στις τιμές κάνουνε κουβέντα. Πάμε, σε παρακαλώ, πάμε.
1: Πάμε να πούμε καλημέρα, Θεοδώρα Πότα.
0: Πάμε, έτσι πάμε. Ναι. Έλα, Θεοδώρα.
1: Καλό πρωινό. Α, τι ωραία εικόνα.
0: Όχι, η Πότα είναι ωραία.
1: Και η Πότα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Εσύ είσαι ωραία στο σκηνικό. Τώρα τη Θεσσαλονίκη μπορούμε να τη βάλουμε σε κάποιο ποστά. Αλλά μπαίνει και εσύ μπροστά και γίνεται μια ομορφιά. Γιατί.
2: Είστε υπέροχοι.
0: Να είστε καλά, Θεοδώρα μου. Να ξεκινήσουμε τώρα με ένα 47χρονο, ο οποίος έβαλε μια φωτίτσα και κινητοποίησε όλο το μηχανισμό. Τον πιάσανε.
2: Συνελήφθη ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος φέρεται ως υπαίτιος πυρκαγιάς σε περιοχή της Επανομής. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Ήταν μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση. Συνέδραμαν και επίγειες δυνάμεις, αλλά και εναέριες δυνάμεις. Ο ίδιος φαίνεται ότι εκτελούσε θερμές εργασίες σε γεωργική έκταση στην ανατολική πλευρά της πόλης, με αποτέλεσμα έτσι να σπάσει η πυρκαγιά. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, του επιβλήθηκε πρόστιμο το οποίο προσεγγίζει περίπου τα 1.700 ευρώ.
1: Και λίγα είναι, θα πω εγώ. Και θα προχωρήσουμε. Και θα πάμε τώρα σε ένα σούπερ μάρκετ, όχι για να δούμε τις τιμές, αλλά γιατί είχαμε ένα ατύχημα, Θεοδωρακότα.
0: Στη Βέρεια.
2: Ένα δυσάρεστο περιστατικό ακριβώς σε περιοχή της Ιμαθίας, εκεί όπου τμήμα της οροφής ενός σούπερ μάρκετ κατέρευσε εν ώρα λειτουργίας μάλιστα του πολυκαταστήματος και έχοντας ως συνέπεια τον τραυματισμό ενός πελάτη. Πληροφορούμαστε ότι η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν εμπνέει ανησυχία. Υπάρχει όμως καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων. Κάνει λόγο για μεγάλη ανάγκη συντήρησης των υποδομών αλλά και διαρκών ελέγχων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και των υπαλλήλων αλλά και των καταναλωτών, των πελατών του συγκεκριμένου καταστήματος, ενώ καταγγέλλεται παράλληλα ότι η είσοδη και η έξοδη κινδύνου είναι κατηλημμένες από εμπορεύματα, κάτι το οποίο σε περίπτωση ανάγκης, όπως επισημαίνουν, μπορεί
0: μην το
2: να
0: περάσουμε έτσι αυτό.
2: Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.
0: Μην το περάσουμε έτσι αυτό, γιατί έχουν υπερκέρδη τα σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να συντηρήσουν. Κοίτα εδώ τι έγινε. Δηλαδή, εγώ ρωτώ, ρε παιδιά, ρωτώ. Αν θα γίνει, είμαστε σεισμογενής χώρας. Ένα σεισμός, 5 Ρίχτερ. Τι θα γίνει?
1: Καλά.
0: Θα πέσει όλο το σούπερ μάρκετ πάνω στα κεφάλια των εργαζομένων και των καταναλωτών?
1: Γιατί τώρα αυτά είναι ψευδοροφές, έτσι.
0: Μα γιατί να είναι έτσι?
1: Μέσα έχουν όλες τις εγκαταστάσεις των κλιματιστικών, τις ηλεκτρολογικές. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε σε κάτι ωραίο τώρα. Ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Σε αυτή την εικόνα που βλέπουμε συχνά πυκνά.
0: Τα έχεις δει από κοντά ποτέ? Για αγριογούρου να μιλάμε.
1: Μαντρωμένα. Όχι ελεύθερα.
2: Μαντρωμένα καλά είναι. Φαντάσου να είσαι σε πάρκο, σε μια παιδική χαρά όπως έγινε πρόσφατα στο Πανόραμα και να βλέπεις μια παρέα αγριογούρουνων να κάνει τη βόλτα του. Αυτό έπαθαν πρόσφατα γονείς, μικρά παιδιά αλλά και έφηβοι που βρίσκονταν σε πάρκο στην περιοχή του Πανοράματος του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Είδαν μια οικογένεια αγριογούρουνων να κινείται αμέριμνη ακριβώς δίπλα από τους ίδιους. Κάποιοι σαφώς και βιντεοσκόπησαν αυτή τη βόλτα, τη βλέπετε και εσείς. Προκλήθηκε ανησυχία. Στην αρχή νόμιζαν ότι πρόκειτο για γέλη σκύλων. Γρήγορα όμως κατάλαβαν ότι Πρόκειτο για αγριογούρουνα. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο αυτό στην Θεσσαλονίκη. Δεν πάβει σαφώς να προκαλεί ανησυχία, διότι αντιλαμβανόμαστε όλη την επικινδυνότητα η οποία υπάρχει.
0: Δεν τα χαϊδεύουμε, δεν τα προσεγγίζουμε, από μακριά και αγαπημένοι να είμαστε με αυτά. Βέβαια,
2: δεν τα ταΐζουμε επίσης, όπως λένε όλες οι αρμόδιες οργανώσεις.
0: Χαλάνε όμως και τη μαγεία των κυνηγών που πηγαίνανε στα δάση να βαθιά να πάνε να τα βρούνε. Και τώρα είναι μέσα στο πανόραμα. Λένε πάμε για κυνήγι στο πανόραμα. Λέει δίπλα στη γειτονιά τα. Πού να. Χαλάμε τη μαγεία των κυνηγών. Δεν, τι να κυνηγήσει. Έχουν κατέβει μέσα στι πόλει.
2: Μέχρι και στην Αριστοτέλους έχουν φτάσει. Έτσι. Γενικώς.
1: Σωστά. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε μελωδικά.
2: Μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή για τους επιβάτες του μετρό της Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής χτες Κυριακή. Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης χάρισε τη δυνατότητα στους Θεσσαλονικείς και στους επισκέπτες της πόλης που χρησιμοποίησαν το μετρό να απολαύσουν δύο έργα της κλασικής αλλά και της σύγχρονης μουσικής. Ένα πολύ ωραίο διάλειμμα από την καθημερινότητα, μια απόδραση, μια απόδειξη επί της ουσίας ότι το μετρό δεν είναι μόνο ένα σημαντικό μέσο μετακίνησης των πολιτών, αλλά μπορεί να αποτελέσει και ένα ζωντανό έτσι κομμάτι της πόλης, ανοιχτό βεβαίως στον πολιτισμό, αλλά και στη δημιουργικότητα.
0: Και μία απάντηση, στο μετρό της Αθήνας, στο μετρό του Συντάγματος, πιάνω εσείς, βιολιά εμείς. Και πανηγύρια.
2: Σωστά.
0: Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Πάμε να συναντήσω Δημήτρη Παπαϊωάννου. Καλό
0: Έλα,
1: πρωινό.
0: Για λίγο ακόμα θα με έχεις καθιστό.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Για λίγο ακόμα, εντάξει.
0: Για λίγο ακόμα.
1: Καταρχάς να σε ρωτήσω κάτι, πριν ξεκινήσουμε να δούμε γρήγορα τα σημερινά. Αυτό το κύμα καύσωνα που πλήττει την κεντρική Ευρώπη θα μας έρθει και εμάς?
3: Όχι, δεν θα μας έρθει. Ευτυχώς δεν θα μας έρθει, γιατί είναι ακραίος, ένας ιστορικός καύσωνας αυτός που πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο 39 με 40 βαθμούς στο Παρίσι. Κανονικά η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι είναι στους 24 στο Παρίσι. Και Λονδίνο αναμένεται την Τρίτη, αύριο και κυρίως Τετάρτη να φτάσει 37-38. Μιλάμε για ρεκόρ Ιουνίου για πολλές περιοχές, όχι μόνο Γαλλίας, Αγγλίας, αλλά και Βέλγιο, Γερμανία, στη συνέχεια για ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής Δυτικής Ευρώπης.
0: Και στην Ελλάδα για διακόπες να απολαύσουν την δροσιά του.
1: Πάμε να δούμε.
3: Ακριβώς, όπως τα λέει ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, όπου περιμένουμε το Μελτέμι και σήμερα να διατηρηθεί ισχυρό. Από αύριο αναμένεται να πέσει, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη και από την Παρασκευή, κυρίως στον καιρό, να ξαναενισχυθεί το Μελτέμι. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα. Θα είναι μια ζεστή μέρα η σημερινή, θα ανέβει λίγο ακόμα σήμερα και επιστρέφει η αστάθεια κυρίως από την Τετάρτη και μετά, αύριο πιο περιορισμένη, κυρίως από την Τετάρτη και μετά μέχρι την Παρασκευή. Θα έχουμε αστάθεια κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα, έτσι, τις θερμές ώρες σήμερα, συγγνώμη. Λοιπόν, σήμερα όμως καλός ο καιρός, πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Μόνο στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου κάποιες μπόρες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Όπως είπαμε, το Μελτέμι σήμερα διατηρείται στα 4 με 6. Πιθανόν εκεί στο κεντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες, θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ στο Γαβοντόρο, στο Ιόνιο. Πιο ασθενή η βόρειο-βορειοδυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, θα ανέβει σήμερα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34. Τοπικά, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στη Βόρεια χώρα, στους 35 με 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός καιρός για σήμερα, με ηλιοφάνεια. Θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, περίπου ένα βαθμό σχέση με χθες. 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και βορειάδες στα 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά καλός ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Μόνο στα βόρεια ορεινά το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά, μόνο εκεί όμως. 32 με 33 βαθμούς και εκεί η μέγιστη θερμοκρασία και 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη, έως 32 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, 29 βαθμούς το μεσημέρι στη Λίμνο με πολύ καλό καιρό, 33 βαθμούς το μεσημέρι στην Κέρκυρα, ζέστη αρκετή, 30 βαθμούς στην Τρίπολη με ηλιοφάνεια και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 28 βαθμούς και μέγιστη θερμοκρασία με τους βοριάδες εκεί να είναι πιο δροσεροί, 33 βαθμούς στα Μέγαρα, 33 στον Πειραιά, 30 στην Κηφισιά με ηλιοφάνεια, 32 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο πιο χαμηλά ο υδράγυρος. Λόγω των βοριάδων, 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, όπως είπαμε, γενικά θα είναι μια ζεστή εβδομάδα χωρίς ακρότητες και επιστρέφει αστάθεια από αύριο και κυρίως Τετάρτη. Θα έχουμε κάποιες βροχές καταιγίδες, κυρίως όμως γύρω από τα ορεινά και κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, εκεί που το Μελτέμι ουσιαστικά δεν ακουμπάει. και δεν είναι βροχοδιώκτης το Μελτέμι. Ουσιαστικά θα με περιορίσει πολύ τις βροχές στην Ανατολική χώρα.
1: Βροχοδιώκτης
3: από την Ανατολική χώρα. Δεν φαίνει βροχές στην πραγματικότητα το καλοκαίρι.
0: Φέρνει πυρκαγιές όμως.
3: Φέρνει δυστυχώς πυρκαγιές και είχαμε και το Σαββατοκύριακο τις πρώτες πιο σοβαρές πυρκαγιές. Ειδικά στην Εύβοια ήταν μια σημαντική πυρκαγιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, κρατάμε θετικό νέο ότι έρχονται βροχές γιατί θα βοηθήσουν ώστε να μην έχουμε.
3: Σωστά. Και δεν έχουμε καύσωνες μέχρι τον Ιούνιο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Σπουδαία. Πάμε.
1: Πάμε να καλημερίσουμε του καλεσμένου μα.
0: Βέβαια. Ο κύριος Χρήστος Συνεδεβέλης. Κύριε Συνεδεβέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας. Αντιπρόεδρος.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τον υπαλλήλο, να είστε καλά. Βλέπουμε ήδη την κυρία Χαρβαλάκου, είναι δικηγόρος. Κύριε Χαρβαλάκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς. Και ο κύριος Τσούκαλης μαζί μας, ο ιδιωτικός ερευνητής. Καλημέρα, κύριε Τσούκαλη.
6: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Συνεδεβέλη.
0: Ναι, νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί κύριε Συνεδεβέλη είναι συγκλονισμένο το Πανελλήνιο για αυτό το δεχθές έγκλημα από το 43χρονο Σκουπιανό, ο οποίος κυριολεκτικά δεν ξέρουμε αν έχει θάψει εν ζωή την άτυχη Σταυρούλα και κάτω από έναν τρόπο που δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι τα κίνητρά του. Να σας ακούσουμε, σας παρακαλώ. Τι ξέρουμε, τι γίνεται το νεότερο.
4: Φυσικά κύριε υποφάτε, θα μου επιτρέψετε πριν πω οτιδήποτε. Σχετικά με αυτό το έγκλημα, το οποίο όντως έχει σοκάρει την ελληνική κοινωνία, να δώσω συγχαρητήρια στους συναδέλφους, έτσι, να μην το παραλείψουμε αυτό. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους της ασφάλειας Σκανίο, οι οποίοι λειτουργήσαν με επιμονή, με υπομονή, με μεθοδικότητα, με επαγγελματισμό και βεβαίως κάναν την προανάκριση όπως έπρεπε να την κάνουν, μη πιεζόμενοι από τη δημοσιότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γι' αυτό ήρθε και το αποτέλεσμα που ήρθε, διότι. Μπορεί η κοινωνία να βλέπει ένα αποτέλεσμα, δεν γνωρίζει όμως πίσω από αυτό το αποτέλεσμα πόσες ώρες εργασίας υπάρχουν, πόση μεγάλη αγωνία των συναδέλφων υπάρχει, πόσο επιμονή, υπομονή και μεθοδικότητα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να εξάρουμε το έργο των συναδέλφων, γιατί εκτός της υπομονής και της επιμονής υπήρχε και στρατηγική, τόσο όσον αφορά την όλη διαδικασία και υποδειγματική προανάκριση όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Βοήθησε και η ιδέα όμως η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα, έτσι, η οποία συνέλεξε τα στοιχεία.
4: Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών βεβαίως ήταν η επόμενη κουβέντα που θα έλεγα, ότι σφράγισε ουσιαστικά όλο το αποτέλεσμα με τον λεπτομερή έλεγχο που έκανε και τα πιστήρια που εξέτασε και έφερε τα αποτελέσματα που έφερε και έδεσε την όλη υπόθεση.
0: Έτσι.
4: Και υπό το βάρος του δεσίματος της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο συγκεκριμένος ομολόγησε την πράξη του.
1: Άρα, κύριε Συνδρεβέλη, αφού ομολόγησε την πράξη του, ακόμη όμως δεν ξέρουμε τα πραγματικά κίνητρα του δράστη. Τι έχει πει, λοιπόν? Ξέρουμε ότι έγινε ένας τσακωμός για τις ζημιές στο σπίτι που νίκιαζε. Είναι τα πραγματικά κίνητρα αυτά όμως?
4: Αυτά είναι αυτά που ισχυρίζεται ο συγκεκριμένος Σκοπιανός. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Θα συνεχίσει το έργο η ανακρίτρια για να δούμε και τα πραγματικά κίνητρα της όλης υπόθεσης. Αυτή τη στιγμή έρχονται στο φως της δημοσιότητας διάφορα δεδομένα τα οποία ουσιαστικά αποτελούν ρεπορτάζ. Είναι ουσιαστικά από πηγές δημοσιογράφων. Θα δούμε ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ιατροδικαστική εξέταση που θα έρθει στο φως της δημοσιότητας θα μας δώσει στοιχεία για την τέλεση του εγκλήματος. Βρέθηκε, όπως έχετε ακούσει, με αιχμηρό αντικείμενο δολοφονημένη, να δούμε αν ήταν θανάτια ή μεταθανάτια τα χτυπήματα. Φημωμένη, δυστυχώς, σε προχωρημένη σύψη, βρέθηκε σε ένα παρακείμενο χωράφι πλησίων της οικίας, περίπου στα 5 χιλιόμετρα σε προχωρημένη σύψη, μετά η ΡΑΠ δεμένη στα πόδια και στα χέρια και θυμωμένο το στόμα της. Θα ρίξουν φως τα ιατροδικαστικά ευρήματα τις επόμενες ημέρες. Να πούμε όμως ότι θέλω να δώσω σημασία σε αυτό και έμφαση ότι οι συνάδελφοι λειτουργήσαν υποδειγματικά και γι' αυτό θα πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια και ουσιαστικά θα πρέπει να πούμε ότι λειτουργήσαν σύμφωνα με τον κανόνα. Με τον κανόνα, ποιος είναι ο κανόνας? Ότι το 80-90% των περιπτώσεων εξιχνίασης εγκλημάτων εξιχνιάζονται από την ελληνική αστυνομία. Αυτό θα πρέπει να το πούμε και να το ακούσει η ελληνική κοινωνία, να ακούσει ότι είναι συντριπτικά μεγάλα τα ποσοστά εξιχνίασης όσον αφορά τα εγκλήματα που συμβαίνουν στην ελληνική επικράτεια. Να. Και όπως όλες τις φορές, έτσι και Και αυτή τη φορά η ελληνική αστυνομία οδήγησε.
0: Σωστά, κύριε Σεντεβέλη, γι' αυτό θεωρείται μία από τις καλύτερες αστυνομίες του κόσμου. Στον κύριο Τσούκαλη θέλω να πάω λίγο. Κύριε Τσούκαλη, υπάρχουν δύο γεγονότα τα οποία εξετάζουν ο ιατροδικαστής. Εάν έχει θαυτεί ζωντανή αυτή η γυναίκα, δηλαδή αν με τα χτυπήματα δεν της είχε επιφέρει το θάνατο, γι' αυτό και αναγκάστηκε να τη δέσει μετά αερά, χέρια, πόδια, στόμα κτλ. Και το δεύτερο, ποιο είναι το κίνητο?
7: Νομίζω ότι αυτό θα το αναδείξει η ανακριτική επιστήμη. Εκείνο που θέλω να αναφέρω και να ξεκινήσω με αυτό είναι σε ό,τι αφορά το κίνητρο, αυτό θα το αναδείξει σε μεγάλο βαθμό η άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών. Διότι το κίνητρο μπορεί να είναι ερωτικό, μπορεί να είναι οικονομικό, μπορεί να είναι ο συνδυασμός και των δύο. Όσον αφορά αυτά που είπε ο εκλεκτός μου φίλος ο Χρήστος ο Συντριβέλης, πραγματικά η ελληνική αστυνομία απέδειξε άλλη μια φορά πόσο άψογα κινείται το ελληνικό FBI, από ποιο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το αμερικανικό. Και θα πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή η ελληνική αστυνομία είχε βάλει στο στόχαστρο το συγκεκριμένο άνθρωπο για τους εξής λόγους. Πρώτον, ο συγκεκριμένος άνθρωπος έσβησε από τις κάμερες, από το σκληρό δίσκο, κάθε εικόνα που υπήρχε. Κάτι που δεν το κάνει κανείς, δεν το συνηθίζει κανείς να το κάνει.
1: Το οποίο, δεύτερο, συγγνώμη κύριε Τσούκαλη, ανακτήθηκε στη συνέχεια.
7: Ακριβώς.
1: Έτσι.
7: Ακριβώς. Δεύτερον, η άτυχη Σταυρούλα φαίνεται να μπαίνει μέσα στο σπίτι του, δεν φαίνεται ποτέ να βγαίνει από κάμερες παραπλήσεων σπιτιού. Επίσης, ανέφερε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι κάποιοι πήγαν και τον απειλήσανε εκ μέρους του αδερφού. Δεν φαίνονται πουθενά στις κάμερες από το παραπλήσιο σπίτι να εισέρχεται κανείς ή να εξέρχεται. Επομένως, σε γενικές γραμμές, το αφήγημα του Σκοπιανού από την πρώτη στιγμή ήταν τόσο σαθρό που δεν έδωσε καμία σημασία η αστυνομία του Ναντίον, έδωσε το κίνητρο στους έμπειρους αστυνομικούς και των Χανίων και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων αλλά και του κλιμακίου που μετέβη από την Αθήνα να κάνουν φόκο στο συγκεκριμένο άνθρωπο και με υποδειγματικό τρόπο πραγματικά να καταφέρουν να τον φτάσουν στο σημείο να ομολογήσει.
1: Κύριε Τσούκαλη, από τη δική σας εμπειρία, τα μάτια σας έχουν δει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Εσείς πιστεύετε, τη δική σας κρίση θέλω, ότι αυτός ο μαρτυρικός θάνατος, με τόσο μίσος, αυτά τα χτυπήματα με τόσο μίσος, μπορεί να προέρχονται από ένα καυγά για ζημιές σε ένα σπιτί?
7: Το θεωρώ απίθανο και αν θέλετε και τις προηγούμενες μέρες πριν ακόμη ομολογήσει, αμέσως πριν σαφώς έχω τοποθετηθεί σε πάρα πολλές εκπομπές, λέγοντας καταρχάς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει φύγει και ο θελός η Σταυρούλα, δεν υπάρχει περίπτωση του ατυχήματος, το ατύχημα θα το έδινα σε ποσόστοση 2-3% και το θεώρησα έγκλημα. Το να γίνεται ένα τόσο στιγερό έγκλημα μας παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Και σε τι μας παραπέμπει? Ή σε ερωτικό θέμα ή σε θέματα οικονομικά. Δεν ξέρουμε αν πλήρωνε τα ενίκια τους τελευταίους μήνες, αν είχε δημιουργήσει προβλήματα γύρω από την πληρωμή των ενοικίων. Ένας άνθρωπος ο οποίος, μην ξεχνάμε, ότι είχε άμεση σχέση και με ουσίες, κάνοντας και χρήση και εμπορία. Άλλωστε, απεδείχθη αυτό από τη σύλληψη και η αρχική του σύλληψη για να μπορέσουν οι αστυνομικοί να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και να έχουν τον χρόνο, ξεκίνησε από τα δεντρίλια τα οποία κατήχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Θέλω να συμπληρώσω και κάτι άλλο στο παζλ ή στην εξίσωση, αν θέλετε, αυτή τη υπόθεση. Το γεγονός ότι για 40 ώρες είχε εξαφανιστεί, βρισκόμενος ενδεχομένως σε έναν κλειό που καταλάβαινε ότι σφίγγει, προσπάθησε να κρυφτεί, δεν μπορούσε να φύγει εκτός Κρήτης, συνελήφθη τελικά και μετά από αρκετές ώρες ομολόγησε για το φρικτό θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη.
0: Κύριε Χαρβαλάκου, δεν έχει κάποιο άλλο αυτός να επικαλεστεί πλέον. Απλά περιμένουμε να δούμε αυτό που είπε ο κύριος Τσούκαλης. Η ανακριτική επιστήμη να μας δώσει το κίνητρο. Δεν είναι δυνατόν να σκοτώνεις μια γυναίκα με αυτόν τον τρόπο
1: για λίγες ζημιές
0: σε ένα σπίτι.
8: Λίγο
0: πιο δυνατά, αν μπορούμε να ακούμε την κυρία Χαρβαλάκου.
8: Ναι, δεν ξέρω εάν με ακούτε
0: τώρα,
8: καλύτερα.
0: Μια χαρά.
5: Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα έτσι ως σχολιασμό. Καταρχήν, είναι μια εξαφάνιση που εξελίχθηκε σε μια ιδεχθέστατη δολοφονία μέσα σε 22 μέρες. Μια δολοφονία, μια ανθρωποκτονία, μια γυναικοκτονία που πραγματικά τελέστηκε, εάν ισχύουν αυτά που διαβάζουμε, με ιδιαίτερη βία, σκληρότητα και βαρβαρότητα. Και εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στις, και συγχαρητήρια στις αστυνομικές αρχές, στις προανακριτικές αρχές, διότι αυτό που έχει σημασία στην ποινική διαδικασία είναι οι αποδείξεις, η συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού. Και εδώ, από αυτά που διαβάζουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει συγκέντρωση επαρκούς αποδεικτικού υλικού, διότι κατάφεραν και να αποσπάσουν ομολογία του δράστη, που είναι μια πολύ ισχυρή απόδειξη, και θα φανούν πολλά από την άρση του απορρίτου, όπως προανέφερε και ο κύριος Τσουκαλής, και ήταν πολύ σημαντικό αποδεικτικό έβριμα το DNA, που έγινε ταυτοποίηση, και φυσικά το υλικό από τις κάμερες. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω το εξής σε σχέση με το άλουθι που αναφέρατε. Είναι ένας καθομολογίαν δράστης, ο κατηγορούμενος, ο απολογούμενος, ο συλληφθής. Ο νόμος μας προβλέπει ότι δεν ορκίζεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει καθήκον αληθείας. Άρα, αυτά που λέει αποδεικνύονται ή καταρρύπτονται από το λοιπό αποδεικτικό υλικό σε σχέση με τα κίνητρα που αναφέρατε. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτό που σοκάρει είναι τόσο οι προσπάθειες συγκάλυψης του εγκλήματός του, τόσο το μετά έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ποινική αξιολόγηση, το πώς συμπεριφέρεται ο δράστης μετά το έγκλημα που τελεί.
0: Με την κοινικότητα.
5: Ακριβώς, όσο και οι προσπάθειες, οι δημόσιες, τις είδαμε όλοι, προσπάθειες από προσανατολισμού και το να ρίξει τις ευθύνες σε άλλα πρόσωπα.
0: Στον αδελφό της.
1: Έτσι, γιατί είπε ότι κάποιοι τον εκβίαζαν. Έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Κύριε Τσουκάλη, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε λίγο πριν να σας αποδεσμεύσουμε?
7: Όχι, νομίζω ότι τις επόμενες ώρες, ενδεχομένως και πολύ σύντομα σήμερα, θα βρούμε στοιχεία και από, από το κίνητρο που πιστεύω ότι βρίσκεται μεταξύ των αγνώστων ερωτικού και οικονομικών.
1: Μάλιστα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα το παρακολουθούμε. Κύριε Τσούκαλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε. Μένετε μαζί μας, κύριε Σεντρεβέλη, κυρία Χαρβαλάκου, και να βάλουμε στην παρέα μας και στη συζήτησή μας τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Γιατί, πρόεδρε, καλό πρωινό.
0: Καλό πρωινό, πρόεδρε.
1: Για μία ακόμη φορά, δεν τα λέμε για καλό λόγο. Ένα βρεφάκι 7 μόλις μηνών, ποτέ, έχετε δίκιο, νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα. Έχουμε ενδείξεις για κακοποίηση σε αυτό το βρεφάκι.
8: Ναι, πράγματι, όπως είπατε, προχθές, μεσημέρι-απόγευμα, στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο, ήρθε ένα κοριτσάκι 7 μηνών, το οποίο είχε σπασμένο το μυρό του. Οι γιατροί, επειδή δεν υπήρξε τροχαίο ατύχημα, η μητέρα ισχυρίστηκε ότι έπεσε από το κρεβάτι, τους φάνηκε πολύ περίεργο να έχει σπάσει ένα παιδί το μυρό του. Γι' αυτό και εξάλλου, όταν ένα παιδί κάτω από 12 μηνών σπάει το μυρό, αυτό θεωρείται κακοποίηση έως ούτω αποδειχθεί κάτι άλλο. Αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές, πίεσαν τη μητέρα. Χθες έγινε η ιατροδικαστική εξέταση. Να πούμε ότι πια τώρα οι ιατροδικαστές στην Πάτρα είναι πιο συνειδητοποιημένοι. Πήγαν στο νοσοκομείο 2 ιατροδικαστές.
1: Έχουν δει πολλά τα μάτια.
8: Οι οποίοι ακριβώς εξέτασαν το κοριτσάκι και σίγουρα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει παραμέληση και θα βγάλουν το πόρισμα αύριο μεθαύριο για να πούνε αν υπάρχει κακοποίηση. Αυτό που είναι ως νέο να πούμε, χθες το απόγευμα συνελήφθηκε η μητέρα για τουλάχιστον παραμέληση του βρέφους.
1: Βέβαια.
0: Ξέρετε, είναι αυτές τις μέρες η δίκη για τον Άγγελο, που καταθέτουν λεπτομέρειες εκεί, και πραγματικά συγκλονιζόμαστε, κύριε Σεντρεβέλη, με όλες αυτές τις ιστορίες για την κακοποίηση των παιδιών.
4: Δυστυχώς έτσι είναι, όπως είπε και ο πρόεδρος, πολύ σωστά. Όταν οι γιατροί αντελήφθησαν ότι υπάρχουν τραύματα στο βρέφος, στα οποία δημιουργούν υπόνοιες και υποψίες, όσο φύλανε, ενημερώσαν τις αρχές, αστυνομικές, εισαγγελικές αρχές. Θα περιμένουμε βεβαίως τα αποτελέσματα και της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία εξέταση θα ρίξει φως την όλη υπόθεση και από εκεί πέρα θα γίνουν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες, η προανάκριση που προβλέπεται να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις για να διαπιστώσουμε από πού προήλθαν τα πράγματα, τα τραύματα. Υπάρχει το ζήτημα της παραμέλης εποπτείας, είναι το πρώτο ζήτημα που προκύπτει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε εάν τα τραύματα αυτά που υπάρχουν στο μωρό συνάδουν και ταιριάζουν με τις περιγραφές των γονέων. Δηλαδή ότι έπεσε από την πληροφορία, θα διάβασα και εγώ, ισχυρίζονται ότι έπεσε από το κρεβάτι. Αυτό το δείξει η ιατροδικαστική εξέταση και από εκεί πέρα θα κινηθεί και αναλόγως η διαδικασία.
1: Είμαστε πολύ υποψιασμένοι πια, κυρία Χαρβαλάκου. Πάρα πολύ υποψιασμένοι. Έχουν δει τόσα πολλά τα μάτια.
8: Και η παραμέληση πάντως είναι.
5: Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Καταρχήν, η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στο παιδάκι θα ρίξει άπλετο φως ως προς το χαρακτηρισμό του αδικήματος, δηλαδή αν τελέστηκε παράνομη πράξη και ποιος είναι ο χαρακτηρισμός της. Είναι μια ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη που τελέστηκε εκ προθέσεως, είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, άφησαν το παιδί αβοήθητο. Θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τον ποινικό χαρακτηρισμό της πράξης στην πορεία. Και κάτι που θα ήθελα να προσθέσω, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Λέει κάτι ο πρόεδρος και η παραμέληση λέει είναι η κακοποίηση.
5: Θα ήθελα να προσθέσω επίσης το εξής, ότι μπράβο στους γιατρούς που εντοπίζουν τέτοιου είδους περιπτώσεις όσοι έχουν υποχρέωση και υποχρέωση αναφορά στις αρμόδιες αρχές, όπως έχουν και οι ψυχολόγοι, όπως έχουν και οι παιδαγωγοί, είναι μία λίστα επαγγελμάτων για την ενδοοικογενειακή βία, που υποχρεούνται να αναφέρουν ακόμα και αν υπάρχει επαγγελματικό απόρριτο, αυτό έρεται. Και να πούμε ότι με τον τελευταίο νόμο του 25 διευρύνθηκε η λίστα επαγγελμάτων και πλέον υποχρέωση έχουν και φυσικοθεραπευτές και φαρμακοποιοί.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε
0: Πρόεδρε,
1: Συντρεβέλη,
0: κάποια στιγμή να τα πούμε για καλό. Πρόεδρε, έτσι,
8: κυρία μου επιτρέπετε να πω μόνο μία κουβέντα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ελάτε, κύριε Γενναγιά.
8: Να πω, ακούστε με. Είναι δύο παιδιά με εισαγγελική εντολή, παρκαρισμένα στο Αγλαία Κυριακού, 14 χρονών. Έχουν γίνει φίλοι. Έχουν διαλύσει το νοσοκομείο. Έκκληση κάνω χθες να τα πάρουν από το νοσοκομείο. Πραγματικά δηλαδή, πάνε σε χώρους που νοσηλεύονται παιδάκια, σπάνε τζαμαρίες.
1: Χτυπάνε
8: παιδάκια νοσηλευόμενα.
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν
1: τα παιδιά αυτά, συγγνώμη, πώς έφτασαν εκεί? Είναι παιδιά από κακοποιημένες οικογένειες, είναι παιδιά που χάθηκαν οι γονείς τους.
8: Ακριβώς. Είναι παιδιά τα οποία είναι εγκαταλειμμένα, είναι από οικογένειες, είναι παραμελημένα, κακοποιημένα και με εισαγγελική εντολή πήγαν στα νοσοκομεία, πηγαίνουν στα νοσοκομεία, το ξέρετε το πρόβλημα.
1: Το ξέρουμε.
8: Υποτίθεται για εξετάσεις και επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί, παραμένουν εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτά τα δύο 14χρονα τώρα έχουν σπάσει, έχουν διαλύσει το νοσοκομείο. Οι γονείς είναι πραγματικά δηλαδή αναστατωμένοι που νοσηλεύουν παιδιά για σοβαρές παθήσεις.
0: Ναι.
8: Τζαμαρίες πάνε, γυαλιά καρφιά τα κάνουν.
0: Νομίζω πλέβουν, ότι το ακούνε στο
8: Υπουργείο. Ειδοποιούν οι συνάδελφοί μου την αστυνομία, έρχεται η αστυνομία και δεν κάνει απολύτως τίποτα.
0: Παιδαγωγή είναι. Παιδαγωγή είναι.
8: Πάνε τα ίδια.
0: Παιδαγωγή.
8: Την Παρασκευή τα έκαναν γυαλιά καρφιά, έριξαν νερά, έσπασαν τζαμαρίες. Έκκληση να βρουν μια προνοιακή. Φταίνε τα παιδιά? Όχι, δεν φταίνε. Γιατί δεν είναι χώροι αυτοί να είναι εκεί. Αλλά όμως εμείς τι φταίμε τώρα σαν υγεία?
1: Λοιπόν,
0: μεταφέρουμε το αίτημά σας στο Υπουργείο Υγείας βεβαίως.
1: Κύριε
0: και περιμένουμε
1: Γιαννάκο,
0: απάντηση μέχρι αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
8: Στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής.
1: Και στο Υπουργείο
8: Υγείας δεν είχε σχέση με τις προνοιακές.
0: Μα εσείς τα έχετε εκεί όμως. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να μιλήσουμε
1: μεταξύ τους. Και τα δύο Υπουργεία μεταξύ τους.
8: Εμείς τα έχουμε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα διώξουμε όμως.
1: Σωστά.
8: Οι προνοιακές μονάδες είναι ευθύνη άλλο Υπουργείο.
1: Θα το μεταφέρουμε και στο αρμόδιο Υπουργείο λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννάκο, κύριε Χαρβαλάκου, κύριε Συντρεβέλη. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.
0: Γιάννη Σαρατάκου, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα. Πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, εσύ?
9: Τα παιδιά μένουν εκεί, επειδή δεν έχουν όπου να πάνε στην πραγματικότητα. Είναι στο νοσοκομείο, όχι γιατί χρήζουν νοσηλείας.
1: Δεν υπάρχουν δομές.
9: Δεν υπάρχουν δομές για να υποδηθούν τα παιδιά αυτά.
0: Και δεν πρέπει να μιλήσουν με το χαμόγελο του παιδιού? Το παλιό πίκπα, τι έγινε?
9: Το χαμόγελο του παιδιού, όχι. Την κυρία Μιχαηλίδου, νομίζω, πρέπει να μιλήσουν. Με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την υπουργό. Οι δομές είναι εκεί.
1: Οι δομές ανήκουν στην κυρία Μιχαηλίδου.
9: Και αν η κυρία Μιχαηλίδου κρίνει σκόπιμο, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσει η ίδια, καταλαβαίνω, με τον κύριο Γιαννόπουλο του χαμογελού του παιδιού. Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Πάντως υπάρχουν κάποιες δομές για αυτά τα παιδιά. Δεν είναι το νοσοκομείο
9: ή φαίνεται ότι δεν υπάρχουν κάποιες δομές. Για να μένουν εκεί και να σπάνε. Γιατί δεν φταίνουν τα παιδιά. Όχι. Αλλά φανταστείτε τώρα να έχετε το παιδί σας, το παιδί μου, κάπου στο νοσοκομείο μέσα. Και να γίνεται αυτή η ένταση.
0: Φανταστείτε
9: να έχει τον πόνο σας ο καθένας μας, να έχει τον πόνο του με το παιδί του.
1: Και να είναι αυτά τα παιδιά εκεί πέρα. Που το ξαναλέμε, δεν φταίνε τα ίδια. Αλλά σκεφτείτε τώρα, παιδιά που προέρχονται από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, παραμελημένα από τους γονείς τους, να έχουν κλειστεί μέσα σε ένα νοσοκομείο, στις συνθήκες που επικρατούν μέσα
9: επειδή
1: στο νοσοκομείο.
9: Επειδή δεν έχει που άλλο να τα πας στην πραγματικότητα.
1: Η κυρία Μιχαηλίδου θα πρέπει να τον αναλάβει αυτό. Θα επικοινωνήσουμε και εμείς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο.
0: Με τι ξεκινάς?
1: Με τα προγράμματα, με την οικονομία. Έχουν μπει όλοι σε θέσεις μάχης, προετοιμάζονται. Σιγά-σιγά μας δίνουν και ένα τυράκι. Μαθαίνουμε κάποια από τα προγράμματά τους.
9: Η κυβέρνηση, εκτός από το λαγοκέφαλο και την επικήρυξή του, η οποία είναι το κυρίαρχο θέμα στο Υπουργείο Γεωργίας αυτή την περίοδο.
1: Το μάθαμε και από το Action 24 του Σαββατοκύριακο.
9: Ισχύει και αυτό. Ασχολείται και με την διεθνή εκ της Θεσσαλονίκης. Όλο το πολιτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εστιάζει στο ποιος θα κάνει μια καλύτερη παρουσίαση το Σεπτέμβριο. Ναι. Όλοι θεωρούν ότι κι αν δεν είναι τον Οκτώβριο οι εκλογές έρχονται. Άρα θέλουν να είναι πάρα πολύ προσεκτικά τα βήματά τους σε επίπεδο θέσεων για να μην το βρουν μπροστά τους αργότερα. Η κυβέρνηση αυτό τη στιγμή που παλεύει είναι το θέμα των φοροαπαλλαγών, στο οποίο θα επιμείνει ο Μητσοτάκης και στην πορεία προς την ΔΕΘ. Παράλληλα με το θέμα που έχουμε αποκαλύψει από την εκπομπή σας, οι συνταξιούχοι θα είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει και χρήματα. Σημαίνει και φοροαπαλλαγές, σημαίνει ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων που θα αφορά τους συνταξιούχους και μόνο. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει γυρίσει εδώ και αρκετές εβδομάδες, μέρες θα έλεγα εγώ, την πολιτική του γραμμή. Έχει αφύγει από το θέμα των υποκλοπών όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία την είχε και το 23 χωρίς μεγάλο αποτέλεσμα. Και έχει γυρίσει την ακρίβεια. Ένα θέμα το οποίο θεωρεί και δικαίως σε έναν βαθμό, θα πω εγώ, είναι ένα μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και επιμένει, χτυπάει το θέμα της ακρίβειας. Και για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας ίσως πρέπει να εξηγήσει λίγο καλύτερα τα πράγματα. Όλα τα στελέχη, και εδώ χθες ο κύριος Μαυροδής και σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς τα στελέχη, μιλούν αορίστως μέχρι στιγμής για τη φορολόγηση του πλούτου. Τι εννοούμε πλούτο, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα.
0: Ακούμε σκάφη, ακούμε τζετσκί, ακούμε.
1: Ναι. Αυτοκίνητα άνω των 3.000.
9: Ακούσαμε χθες και αυτοί που τρέχουν πολύ.
0: Γιατί τρέχουν πολύ.
9: Με τα jet ski, με τα κότερα, δεν ξέρω ακριβώς, στη θάλασσα. Ναι. Ο κύριος Μαυροδής εδώ έκανε μια καλή προσπάθεια χθες. Στο τέλος, αφού ρωτήθηκε από τους συναδέλφους, είπε ότι είμαστε καινούριο κόμμα. Μην περιμένετε να τα πούμε κιόλα τώρα.
0: Μισό λεπτό, Γιάννη.
1: Περιμένετε, ναι.
0: Μισό λεπτό, έχει τεράστια εμπειρία και όλη η ομάδα που απαρτίζει τον Αλέξη Τσίπρα και η οικονομική που έχει μαζί του σύμβουλοι και γνωστοί από το παρελθόν.
9: Του κύριου Χουλιαράκη, να
0: είναι του κύριου. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Εκεί θα καταλήξω.
9: Ο κύριος Χουλιαράκης.
0: Κύριο Χουλιαράκη, αυτά.
9: Είναι. Γιατί ο κύριος Χουλιαράκης, φαντάζομαι ότι δεν είναι σε μια λογική φορολογούμε τον πλούτο αορίστως. Διότι όπως σωστά λέει και η κυβέρνηση σε αυτό, ότι με το που θα διαισθανθεί ο πλούτος ότι πάει να το φορολογήσει, φεύγει. Πάει σε άλλη χώρα. Επίσης, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο πλούτος δεν είναι, παίρνω το αφημί του υποφάντη. Είναι πιο πάνω από σε έσοδα από το αφημί της καημένου Ελλαδό πληρώνεις. Δεν είναι τόσο απλό όλο αυτό το πράγμα. Επίσης, τα αφημί τα οποία είναι από ένα ποσό και πάνω είναι πάρα πολύ λίγα.
1: Διάβαζα σε
0: επίσης,
1: ένα ρεπορτάζ.
0: Θέλουν και είναι εδώ αυτά τα αφημί που είναι πάρα πολύ λίγα. Θα μπορούν
1: να θέλουμε εδώ. Διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ ότι δηλώνουν άνω των 100.000 ευρώ εισόδημα. Ξέρετε πόσα αφημί. Διάβαζα. Ναι. 16.000.
9: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ λίγα.
9: Και λέμε νούμερα στον αέρα τα οποία δεν ξέρω αν μπορούν να προκύψουν. Χθες ο κ. Μαυροδής από την Ελλάς είπε εδώ ότι θέλουν 800 εκατομμύρια να πάρουν από τη φορολόγηση και άλλα 400 εκατομμύρια να πάρουν από τις επιχειρήσεις, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, των μερισμάτων. Δηλαδή κάθε εταιρεία που πάει να γίνει κερδοφόρα.
0: Θα την κρατήσουμε πίσω, περίμενα. Ξέρεις τι, τα μερίσματα, οι εταιρείες αποφασίζουν να τα επανεπενδύσουν. Να κάνουν εξαγορές, να τα ρίξουν το προσωπικό και όλα αυτά. Αυτό χρειάζεται.
9: Γι' αυτό είναι ένα ερώτημα για μένα, αν είναι του κ. Χουλιαράκη όλα αυτά. Αν και ο Χουλιαράκη θα πρέπει ο ίδιος να βγει να τα πει και να μας τα εξηγήσει.
0: Είναι σε αυτήν την
9: ανατροπή. Νομίζω πως δεν είναι. Νομίζω ότι ενδεχομένως και ο κ. Τσίπρας να με εξηγήσει καλά στους συνεργάτες του τι ακριβώς. Ο κ. Τσίπρας έχει θητεύσει ως πρωθυπουργός. Ξέρει τι γίνεται και τι δεν γίνεται.
0: Ξέρει το λάθος του προγράμματος Θεσσαλονίκης το 2013.
9: Ήταν υποσχέσεις εκεί.
1: Επίσης να ρωτήσω
9: και το που θα τα βρει ήταν προφανώς.
1: Δεν, δεν υπάρχει ήδη φόρος πολυτελείας.
9: Υπάρχει, φυσικά υπάρχει.
0: Και είναι και αυστηρό.
9: Άρα
1: θα έρθουν να φέρουν κάτι πιο.
9: Δεν ξέρω και αν το φέρουν, δεν ξέρω αν έχουν γύρω στο 1,2 δις, δηλαδή προσθέσεις.
1: Ναι.
9: Τα 800 εκατομμύρια συν τα 400 για τις επιχειρήσεις είναι 1,2 δις.
1: Ναι.
9: Προκύπτει αυτό. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία φαντάζομαι ότι μπαίνουμε σε μια κουβέντα όπου ο καθένας κοστολογεί και αξιολογεί το πρόγραμμα. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης που λέει μείωση του ΦΠΑ για να πέσουν οι τιμές είναι ένας αριθμός. Το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του είναι ένα θέμα, αλλά είναι μια θέση.
1: Ναι.
9: Για το φορολογώ τον πλούτο, τα κότερα και τα κότερα είναι εδώ.
1: Όχι, δεν έχουν όλα.
9: Τι ελληνικέ είναι.
1: Όχι, δεν έχουν όλα ελληνικέ. Και
0: αν, αν ο ιδιώτης έχει κρατήσει το κότερό του, θα το βάλει σε εταιρεία.
9: Μα δεν
0: θα
9: είναι.
0: Το βάλει έξω.
1: Τα μεγάλα σκάφη
9: αυτά δεν νομίζω ότι είναι. Μα είναι και σε εταιρείες εξωχώριες, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέμε.
9: Το οποίο δεν είναι παράνομο. Είναι μια άλλη ζήτηση του.
0: Υπάρχουν ορισμένοι ρομαντικοί που έχουν ελληνική σημαία και ελληνικό άφημη. Συμφωνούμε. Η ελληνική εταιρεία που έχει ελληνική σημαία. Αλλά αν θα πάει να φορολογήσει, ξέρει τι θα κάνει. Θα τα διώξει όλα.
9: Η ουσία λοιπόν είναι ότι μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη ο καθένας κοστολογεί. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι καλό πάντως σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια κουβέντα επί της ουσίας. Και δεν μπαίνουμε σε μια αλήθεια και δικαιοσύνη στον πλανήτη και είμαστε καλοί εμείς και κακοί οι άλλοι. Μπαίνουμε σε μια πραγματική συζήτηση για την οικονομία, την ακρίβεια, τους φόρους. Όλα αυτά είναι κανονικό πράγμα και καλώς γίνεται.
0: Πριν πάμε στα της
9: και από την αντίπολη και από την κυβέρνηση.
0: Πριν πάμε στα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που την έχει πληγώσει είναι το τεκμαρτό. Έχεις ενημέρωση, τι θα κάνει εκεί.
9: Πολλοί υπουργοί, μεταξύ των οποίων και εδώ ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος θέλουν να στηριχθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Υποθέτω ότι κάτι θα γίνει γι' αυτό. Το τι ακριβώς το μετράει αυτή τη στιγμή ο κ. Κυριακάκης. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του μήνα, πρώτη βδομάδα του Ιουλίου, θα έχουν κλειδώσει τα μέτρα. Πολλοί υπουργοί πάντως. Ο Γεωργιάδης το είπε δημοσίως εδώ. Ακούω και τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος παλεύει τη συγκεκριμένη συζήτηση να γίνει κάτι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το σοκ των ευρωεκλογών νομίζω ότι έχει ξυπνήσει τους Νεοδημοκράτες. Μένει να δούμε πώς θα κάνουν και τι θα κάνουν.
1: Πάμε να δούμε λίγο και τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν και στα κάστρα που δεν θέλουν να τα χάσουν. Ένα από αυτά είναι το κάστρο της Πελοποννήσου.
9: Το κάστρο της Πελοποννήσου, το οποίο βάλεται από τον Αντώνη Σαμαρά. Αν μπορούμε να φανταστούμε τα τείχη, υπάρχει κάποιος απ' έξω που τα χτυπά. Με βολές, με κανόνια, και αυτό ακριβώς θέλει να προστατεύσει η Νέα Δημοκρατία. Τα κάστρα της Πελοποννήσου, όπου και η δύναμη του κ. Σαμαρά, αν έχει κάπου δύναμη, είναι εκεί, έτσι. Ήδη στέλνει τον κύριο Βορύδη στην Αρκαδία και στη Λακωνία, πήγε νομίζω και το Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Κυριανάκης πάει στη Μεσσηνία.
0: Στην έδρα του κύριου Σαμαρά.
9: Ακριβώς. Κυριανάκης, γραμματέας πολιτικής επιτροπής, αλλά και πολιτικό παιδί το οποίο είχε αναγνωρίσει τον κύριο Σαμαρά, έτσι. Μαζί με τον κύριο Χρήστο Δήμα πηγαίνουν στην Μεσσηνία. Έργα εκεί θέλουν να δείξουν, είναι και η μάχη της κορδέλας σε εξέλιξη από πλευρά της κυβέρνησης, ακριβώς, μικρά και μεγάλα έργα.
1: Το είπαμε, το κάναμε.
9: Ακριβώς.
1: Το μήνυμα αυτό.
9: Και νομίζω ότι αυτό ήδη έχει ξεκινήσει. Ακούω επίσης ότι θα κατέβουν στην Πελοπόννησο και ο κ. Μητσοτάκης άμεσα μες στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα είναι στη Μεσσηνία ή αν θα πάει Αρκαδία, Λακωνία. Σίγουρα θα πάει και Μεσσηνία πάντως.
0: Και Αργολίδα. Ναι.
9: Επίσης στην Αργολίδα. Η Αργολίδα έχει μια σημασία. Είναι ο τόπος καταγωγής, νομίζω, της σύζυγου του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι,
9: έχει και αυτό τη σημασία του. Έχει πολιτικές επαφές ο κ. Σαμαράς.
0: Άρα είναι τρεις περιφέρειες, τέσσερις.
9: Είναι τρεις περιφέρειες που θέλουν να κοντίνουν δημοσκοπικά τον κύριο Σαμαρά.
0: Τον έχουν μετρήσει και θεωρείται δυνατικά ψηλά.
9: Αν υπάρχει κάπου ψηλά, ό,τι εννοούμε ψηλά, ο κ. Σαμαράς δεν υπερβαίνει το 30% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εάν κάπου είναι εκεί στο όριο για το ανεβάζει το μεσόωρο, είναι στην Πελοπόννησο. Όπου θυμίζω ότι όλες οι περιφέρειες της Πελοποννήσου, Αρκαδία σίγουρα, Μεσσηνία, Λακωνία 100%, είναι γαλάζιες, έτσι. Ακόμα και σε δύσκολες εποχές για την Νέα Δημοκρατία
1: έτσι.
9: Είναι γαλάζιες. Αυτό το γαλάζιο θέλει ο Μητσοτάκης να το διατηρήσει.
1: Ο Ανδρουλάκης, τι
9: κάνει. Άφησα μια περιφέρεια απ' έξω από την Πελοπόννησο.
1: Ναι.
9: την Αχαΐα.
1: Σωστά.
9: Η Αχαΐα είναι ο τόπος, η περιφέρεια καταγωγής των Παπανδρέου. Πάντα ήταν, ή σχεδόν πάντα ήταν προς το πράσινο, αν όχι πράσινο.
0: Μπλε έγινε στις τελευταίες.
9: Έγινε στις τελευταίες. Αλλά δεν είναι όπως η Λακωνία.
0: Να είναι
1: ναι,
0: βαθύ μπλε.
1: Δεν είναι βαθύ το μπλε.
9: Και μόνιμο.
1: Ναι.
9: Μπλε. Μόνιμα δεν τη λες την Αχαΐα. Ναι. Από εκεί λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάει την Τετάρτη στο Καλέτζι. Περιοχή καταγωγής των Παπανδρέου. Mm. Θα έχει δίπλα του τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, όλη την οικογένεια του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
1: Γιατί όμως?
9: Γιατί είναι η 30 χρόνια
1: για
9: από
1: αύριο.
9: Την...
1: αύριο, ακριβώς 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέου Παπανδρέου.
9: Θα γίνει μια τιμητική εκδήλωση και θα είναι εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης τη καλύτερη ευκαιρία για να εκπέμψει μηνύματα ενότητας και έχοντας δίπλα του την οικογένεια Παπανδρέου. Όπου το όνομα αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ ακόμα και σήμερα.
0: Λες Παπανδρέου και Βουρκώνη, αλλά ποιος τον μιμείται τον...
1: Ποιος τον
0: μιμείται τώρα τον Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Ποιος τον μιμείται?
0: Ποιος τον πλησιάζει?
9: Τον Αλέξη Τσίπρα εννοείς.
0: Είπα εγώ ονόματα.
9: Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι, ό,τι και να κάνεις, το ΠΑΣΟΚ είναι συνυφασμένο με το όνομα Παπανδρέου. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά όσα έγιναν τελευταία έχει απόλυτη ανάγκη να έχει δίπλα του τη στήριξη των Παπανδρέου και να εκπέμψει από εκεί, από το Καλέτζι Αχαΐας, μηνύματα ενότητας και εκλογικού αγώνα, να το πω έτσι, προς τις κάλπες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει πολλά να πει και να δούμε τι, αν θέλετε, επίπτωση, επίδραση θα έχει στο κόμμα, το οποίο μέχρι στιγμής τα κορυφαία στελέχη έχουν χαμηλώσει τον
1: σωστά.
9: Μετά τη συγκρούση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Σαραντάκο. Τα λέμε αύριο. Σωστά.
9: Επίσης, σημαντικό. Ανακαινίζω.
1: Ανακαινίζω το βασικό, όπως πηγαίνει. Μας.
9: Σπίτι μου 3.
0: Σπίτι μου 2, δηλαδή μιλάμε ευχαριστημένοι να πάμε στο 3.
9: Δεν το ξέρω. Αλλά πάντως κάτι σχεδιάζουν για το σπίτι μου 3, το οποίο λέει θα είναι καλύτερο, λέει.
1: Καλά, να το δούμε και πόσο θα αλλάξει και την εικόνα της αγοράς.
0: Και το πόσο θα επηρεάσει τις τιμές.
1: Την εικόνα της αγοράς, το σπίτι έτσι. Μου 2, έτσι.
9: Και το θέμα είναι νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση θα στο πει ο κ. Παπανδρέου να ανοίξουν κλειστά σπίτια.
1: Το ακούμε, ξέρεις πόσο καιρό, Γιάννη, το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς. Τα ακούμε πάρα
0: πόσο
1: πολύ καιρό.
0: Εδώ και μας το λες.
9: Ναι, δεν έχει δουλέψει. Παρά τις φοροελαφρύνσεις, αν ανοίξει το σπίτι σου, έχει φοροαπαλλαγή. Το ανακαινίζω επίσης, φτιάξτε το και νοικιαστέ το. Δεν έχει νόημα.
0: Κάνε αύριο το σπουδαίο λοιπόν.
9: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καρόνι, τι έχουμε.
1: Μεγάλο διαγωνισμό Summer Giveaway από τον Καρόνι και το Action 24. Ένα πακέτο καλοκαιρινό. Ό,τι χρειάζεται να έχετε στο σπίτι σας αυτό το καλοκαίρι για να δροσιστείτε και να περάσετε καλά. Δώρο συνολικής αξίας 2.000 ευρώ και ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
0: 30 του μηνού εδώ θα είμαστε με την Αλεξάνδρα, θα κάνουμε την κλήρωση. Πηγαίνετε με στο Instagram, σκανάρετε και αμέσως μπαίνετε στο διαγωνισμό. Κάντε όσες περισσότερες συμμετοχές μπορείτε. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Ερχόμαστε. Πάμε.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
3: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.
2: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
3: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
4: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
11: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
12: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
13: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
14: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
15: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καλημέρα σας που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και πάμε μέχρι τις 10 παρά και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Έχουμε να τον ρωτήσουμε πολλά.
1: Ήδη έρχονται ερωτήματα. Ανακαινίζω, νοικιάζω. Έρχονται ερωτήματα για το σπίτι μου, δύο σπίτι μου, τρία. Θα μας τα πει όλες πολύ λίγο. Τα πρακτικά ρωτάτε τον κύριο Παπαθανάση. Σε λιγάκι θα τον έχετε εδώ. Όμως, να πάμε να συναντήσουμε τον Νικόλα τον Ανούρη στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλή σου μέρα. Και τον αντινάβαρχο αποστρατεία, τον πολιτικό επιστήμονα, ο κύριο Παναγιώτη Παστουσέα και Παστουσέα. Καλή μέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, γιατί είναι σε εξέλιξη όλα και θα μα τα βοηθήσει να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Όμω, πρώτα από σένα, Νίκο Ανανούρη, με τον κύριο Φιντάν από την Αίγυπτο για τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Θα υπάρξουν, λέει, δυσκολίε και το Ισραήλ είναι έτοιμο για σαμποτάζ, λέει ο κύριο Φιντάν.
3: Ναι, βλέπω στην Άγκυρα τα μπρος-πίσω που υπάρχουν αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και γι' αυτό το λόγο εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους. Ο Χακάμ Φιντάν λοιπόν βρέθηκε στην Αίγυπτο το Σαββατοκύριακο, είχε συνάντηση με τους υπουργούς εξωτερικών της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν, οι χώρες οι οποίες έχουν προσπαθήσει να διαδραματίσουν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και από εκεί ο Χακάμ Φιντάν δήλωσε ότι θα ενδεχομένως θα προκύψουν αρκετά τεχνικά ζητήματα όσον αφορά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολο κάποια πράγματα να επιληθούν γρήγορα, παρόλο που υπάρχει η πολιτική βούληση τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, μίλησε για αδιέξοδα τα οποία μπορεί να δούμε κατά καιρούς ανάμεσα στις δύο χώρες. Ωστόσο, πρέπει γι' αυτό να είμαστε προετοιμασμένοι. Ενώ έβαλε στην εξίσωση και τον παράγοντα του Ισραήλ, δήλωσε ότι το Ισραήλ περιμένει στη γωνία προκειμένου να σαμποτάρει τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Είναι μια πάγια τοποθέτηση της Άγκυρας, ένας πάγιος φόβος, θα λέγαμε, καθώς από τη στιγμή που είχαμε τη συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, ήταν το πρώτο πράγμα που επισήμανε ο Ταγκίπ Ερντογάν ότι υπάρχει ο κίνδυνος δολιοφθοράς από το Ισραήλ. Κάτι που επισήμανε χθες και ο Χακάμ Φιντάν. Επίσης, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αποκάλυψε ότι είχε και επαφές με τον Στίβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.
0: Να. Κύριε Παστουσέα, το λέμε ότι μπορεί το Ισραήλ να τορπιλήσει αυτή τη συμφωνία. Διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις των 60 ημερών. Για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Θέλουμε ένα σχόλιο δικό σας για αυτό τον οδικό χάρτη των 60 ημερών που έχουμε μπροστά μας. Στην Ελβετία, έτσι, τα φώτα στραμμένα.
2: Ακριβώς. Είναι μια εύθραστη εγχειρία. Είναι ένα προσύμφωνο το που συμφωνήθηκε για να πάμε σε 60 μέρες σε μια συμφωνία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι μόνο το Ισραήλ το οποίο έχει διαφορετικούς στρατηγικούς στόχους, αλλά βλέπουμε και η άλλη πλευρά, δηλαδή η χλωρή της Επανάστασης, είναι πιο σκληρή από ό,τι φαίνεται από τη γραμμή που ακολουθούν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αλλά και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Καλιμπάθ. Επομένως, είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, έχει πολλά εμπόδια, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Ήδη από ό,τι διαβάζουμε ότι κάποια στιγμή εχθές ήταν έτοιμοι να αποχωρήσουν η αντιπροσωπεία του Ιράν. Επομένως, θα υπάρξουν πολλά μπρος-πίσω και δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει.
1: Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Βλέπουμε ότι παρακολουθώντας και τις αγορές βεβαίως, το πετρέλαιο συνεχίζει να έχει πτωτική πορεία κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, 79 βρίσκεται τώρα. Οι αγορές και κινούνταν οδικά. Βλέπουμε ότι όλες αυτές οι συνομιλίες διεξάγονται με ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Εδώ είναι το στοίχημα τώρα και των Αμερικανών να παραμείνουν ανοιχτά, αλλά και των Ιρανών να κάνουν παιχνίδι εκεί, ανάλογα με τη στάση του Ισραήλ. Είναι επίφοβο, πιστεύετε, να ξανακλείσουνε?
2: Ήδη εχθές, από ό,τι είδαμε πάλι στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ότι εκπέμφθηκε κάποιο φωνητικό σήμα από τους φορείς της Επανάστασης ότι τα στενά κλείνουν διότι δεν τηρήθηκε συμφωνία που αφορά την εγχειρία στο Λίβανο. Επομένως, ακόμη υπάρχει μια αβεβαιότητα. Υπάρχει βέβαια διελεύσεις, υπάρχουν διελεύσεις μέχρι τώρα πλοίων, όμως βλέπετε ότι από στιγμή σε στιγμή, αν κάτι δεν πάει καλά, η σκληρή του Ιράν είναι έτοιμοι να ξανακλείσουν τα στενά. Επομένως, υπάρχει πάντα μια απειλή και βέβαια και στο μέτωπο του Λιβάνου υπάρχουν αψιμαχίες μεταξύ των δύο πλευρών. Η κάθε πλευρά, λοιπόν, οι Αμερικάνοι λένε στους Ιρανούς, κρατήστε τους μαχητές της Χεζμπολάχ να μην επιτίθενται. Οι δε Ιρανοί λένε περιορίστε ή ελέγξτε τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Ναι.
2: Επομένως θα πάμε σε όλη αυτή την περίοδο σε, σε ένα τέτοιο κλίμα. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να κλείσει τα στενά ή εν πάση περιπτώσει να επικρατήσει μια αβεβαιότητα για το τι καθεστώς επικρατεί.
0: Κύριε Παστουσέα, ας πούμε ότι περνάνε αυτές οι 60 ημέρες, ας πούμε ότι τα βρίσκουν. Με το Ισραήλ όμως, τι γίνεται, μπορεί να μας πάει

0: Βόρειο Ισραήλ και οι πόλεις, τα χωριά που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο, να μην δέχονται συνεχώς ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ. Αυτό προσπαθεί λοιπόν να εξαλείψει, μπορεί να εξαλείψει μια, και αυτή είναι η ευκαιρία, μια για πάντα την απειλή της Χεζμπολάχ, να απειλεί το Βόρειο Ισραήλ και τους κατοίκους, δεδομένου ότι έχουν ερημώσει εκεί τα χωριά της περιοχής του Βόρειο Ισραήλ, έχουν ερημώσει. Επομένως, θα πρέπει το Ισραήλ, βλέπετε ότι ακόμη και η αντιπολίτευση είναι πιο σκληρή από τον Νετανιάχου. Λένε πρέπει να τελειώσουμε με αυτό. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο το Ισραήλ να παραιτηθεί από την ευκαιρία που του δίνεται να εξαλείψει τη Χεζμπολάχ και την απειλή που αυτή αντιπροσωπεύει για τουλάχιστον για το βόρειο κομμάτι της χώρας.
1: Αντινάβαρχη, μια ερώτηση από τον Νίκο Νανούρη. Έλα, Νίκο.
2: Ναι, μιας και μιλάμε για το Ισραήλ. Κατά πόσο ακόμα μπορεί το Ισραήλ να παρακάμπτει τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στην κατεύθυνση να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπέγραψαν τη συμφωνία. Ωστόσο, αναφέρουμε συνεχώς τον παράγοντα Ισραήλ. Μπορεί ο Μπένιαμιν Νετανιάχου να παρακάμπτει συνεχώς τον Ντόναλντ Τραμπ και στο επόμενο χρονικό διάστημα? Έχει τη δυνατότητα?
0: Δεν ξέρω αν ο Νετανιάχου έχει τη δυνατότητα. Ξέρετε καλύτερα από μένα όμως ότι το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική είναι πάρα πολύ ισχυρό. Επομένως, θα επηρεάζει και θα επηρεάσει στο μέλλον άμεσα τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Είναι δύσκολο λοιπόν να ελεγχθεί το Ισραήλ, δεδομένου ότι στην εκτίμηση δικιά μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την αντιμετώπιση που είχαν στο θέμα του Ιράν, έχουν χάσει τη δυνατότητα επιρροής παγκοσμίως. Δηλαδή, βλέπετε ότι και ο Νετανιάχου αμφισβητεί την ηγεμονία των ΗΠΑ, αλλά και οι Ιρανοί. Γενικότερα, λοιπόν, υπάρχει μια αμφισβήτηση η οποία προήλθε από τις ενέργειες των ΗΠΑ, οι οποίες δεν ήταν αποφασιστικές. Ακόμη και οι χώρες του κόλπου, βλέπετε, ενώ θεωρούσαν ότι οι ΗΠΑ είναι εγγυητής ασφαλείας, αυτή τη στιγμή αμφιβάλλουν γι' αυτό. Επομένως, κατά την άποψή μου, οι ΗΠΑ έχουν χάσει δυνατότητα ή έχουν μειώσει δυνατότητα επιρροής παγκοσμίως.
1: Νίκο, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Ο πρόεδρος Τραμπ τελικά αναμένεται να αφιχθεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ή όχι?
2: Το επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα είναι κανονικά 7 και 8 Ιουλίου στην κορυφή στην ΝΑΤΟ και στην Τουρκία ήδη προετοιμάζονται.
1: Στην Άγκυρα θα γίνει.
2: Του Αμερικανού Προέδρου, μέτρα ασφάλειας. Δεν σ' άκουσα, Νίκο.
1: Στην Άγκυρα θα είναι τελικά.
2: Στην Άγκυρα, εκεί θα γίνει η συνοδοκόρυφη του ΝΑΤΟ και εκεί περιμένει ο Ταγί Περντογάν να βρεθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο και να θέσουν τα διμερή ζητήματα επιτάπητος.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Και τους δύο, εξαιρετική ανάλυση. Για ακόμα μια φορά από τον κύριο Παστουσέα και τον Νίκο Νανούρη, οι πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
3: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παπαθανάση.
1: Βεβαίως.
3: Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα, κύριε Παπαθανάση.
4: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, με τι ξεκινάμε?
3: Πάμε να ξεκινήσουμε με το ανακαινίζω.
1: Πάρα πολύ κόσμο ενδιαφέρει, κύριε Παπαθανάση. Πείτε μας, παρακαλώ, που βρισκόμαστε, αν έχει ανοίξει πλατφόρμα, τα συστηματικά κριτήρια. Δώστε πληροφορίες στον κόσμο που περιμένει. Είναι και πολλά τα ερωτήματα, κυρίως για αυτούς που μένουν απ' έξω. Ελάτε.
4: Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα πιλωτικό. Κατ' ουσίαν ανακαινίζει κάποιος το σπίτι του και παίρνει επιδότηση 95%. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει. Ήδη έχουν εκδοθεί 15.000 βεβαιώσεις. Και συνεχίζουμε έτσι ώστε, αφού κλείσει η πλατφόρμα τέλος Ιουλίου, θα μπορέσουν όλοι όσοι έχουν πάρει τις βεβαιώσεις να υποβάλουν το αίτημά τους αρχές Σεπτεμβρίου για να λάβουν την επιδότηση. Τι καλύπτει? Καλύπτει ενεργειακή αναβάθμιση έως 20%, 20 με 30% δεν έχει σημασία, είναι πολύ μικρό το ποσοστό της ενεργειακής αναβάθμισης. Από εκεί πέρα 80% ανακαίνιση της κατοικίας, δηλαδή ανακαινίζουμε το βεσέ, ανακαινίζουμε την κουζίνα μας, το σαλόνι μας, πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε με τα άλλα προγράμματα που έτρεχαν ήδη.
3: Ναι. Να ρωτήσω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε. Το πρόγραμμα αυτό είναι για να ανακαινήσει κάποιος το σπίτι του και να το ρίξει στην αγορά να το νοικιάσει, σωστά, κύριε Παπαθανάση?
4: Βεβαίως, αφορά κλειστά σπίτια, σπίτια τα οποία είναι κλειστά 2 χρόνια, δηλαδή έχουν μικρή κατανάλωση, μηδενική κατανάλωση ρεύματος. Τότε υπάρχει επιλογή είτε να το νοικιάσει για 5 χρόνια, είτε να το ιδιοκατοικήσει. Διότι γνωρίζετε ότι υπάρχουν σπίτια, και βεβαίως μιλάμε για κατοικίες πρώτου 1990, δηλαδή να έχει εκδοθεί άδεια ως το 1990. Υπάρχουν λοιπόν κατοικίες οι οποίες θέλουν, χρήζουν ανακαινήσεις.

0: γέννησης, θέλουν να μείνουν τα παιδιά μέσα, δεν μπορούν να μείνουν γιατί δεν είναι σε τέτοια καλή κατάσταση. Μπορεί λοιπόν κάποιος είτε να το νοικιάσει με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο, είτε να το ιδιοκατοικήσει.
1: Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Παίρνει τα τιμολόγια και τα καταθέτει?
0: Βεβαίως. Από τη στιγμή που λαμβάνει την έγκριση, ανοίγει ένας λογαριασμός, εκεί μπαίνουν τα χρήματα τα οποία έχει αιτηθεί και αμέσως καταθέτοντας τα τιμολόγια πληρώνεται και ο προμηθευτής. Είναι μια απλή διαδικασία έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμές.
1: Άρα δεν τα παίρνει ο ιδιοκτήτης να τα δώσει στον προμηθευτή, τα παίρνει ο προμηθευτής κατευθείαν με το τιμολόγιο του.
0: Απευθείας πληρώνεται ο προμηθευτής έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και εδώ πρέπει να πούμε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια είναι εισοδηματικά κριτήρια του σπίτι μου 2. Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια με 45.000 ευρώ μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
2: Τώρα μας ανοίξατε άλλη ιστορία, κύριε Παπαθανάση, για το σπίτι μου 2. Καταρχάς, να περιμένουμε σπίτι μου 3, σωστά? Θα έρθει.
0: Καταρχάς, το σπίτι μου 2 είναι ανοιχτό. Θα κλείσει, κυρία Καημένου, 31 Αυγούστου. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σπίτι μου 3. Έχουμε πει ότι κοιτάμε προς αυτή την κατεύθυνση, όμως δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να περιμένουμε να κλείσει το σπίτι μου 2 και θα δούμε. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι πάντα στρέφουμε την προσοχή μας προκειμένου να στηρίξουμε τη στέγαση. Με πολλά προγράμματα, όχι μόνο με το σπίτι μου 2. Να σας πω ότι με το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 1, πάνω από 23 με 24.000 συμπολίτες μας έχουν πάρει σπίτια και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν αν ήταν στο ενίκιο.
1: Να ρωτήσουμε κάτι. Πολλοί τιματομεσίτες που μας έρχονται εδώ, καλεσμένοι άνθρωποι της αγοράς, είπαν ότι με αυτά τα δύο προγράμματα, κυρίως με το σπίτι μου 2, οι τιμές αυξήθηκαν. Τι απαντάτε?
0: Κύριε Ποφάντη, εμείς απαντάμε ότι το πρόγραμμα έχει πετύχει. Αυτή τη στιγμή 14.000 συμπολίτες μας έχουν κλειδώσει να αγοράσουν σπίτι. Περίπου 12.500 με 13.000 έχουν υπογράψει και έχουν πάρει και το δάνειο. Επομένως, όταν βλέπουμε ότι οι συμπολίτες μας από όλη την Ελλάδα μπορούν και αγοράζουν σπίτι και πληρώνουν χαμηλότερη δόση, έχουμε λοιπόν μία απάντηση ότι είναι ένα πρόγραμμα μαζί με άλλα προγράμματα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα προγράμματα τα οποία στηρίζουν το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο γνωρίζετε ότι δεν λύνεται με μαγικό ραβδί.
2: Ναι, αλλά κύριε Παπαθανάση, ξέρετε τι λένε πάρα πολύ? Ότι αν είχαμε βρει το σπίτι, είχαμε συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη και πήγαμε μετά να ενταχθούμε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ωραία, όλα πήγαν καλά. Αν κάναμε την αίτηση και δεν είχαμε βρει το σπίτι, δεν μπορούσαμε να βρούμε σπίτι. Και ειδικά το γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Παπαθανάση, ότι στα αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και λογικό, καλός ή κακός τέλος πάντων, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν πήγε καλά το πρόγραμμα στα αστικά κέντρα.
0: Πάντως πρέπει να πούμε, κυρία Καημένου, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, είναι και η Αθήνα Θεσσαλονίκη, αλλά είναι και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, είναι και η Δυτική Ελλάδα, είναι και η Θεσσαλία. Και θέλω να σας πω ότι δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί, ούτε η προσφορά ξαφνικά δημιουργείται. Γι' αυτό έχουμε και άλλα προγράμματα, όπως η κοινωνική κατοικία, ένα νέο πρόγραμμα όπου θα εκτρέψουμε 250 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κατοικίες για ευάλωτους συμπολίτες μας. Υπάρχει το ανακαινίζω, νοικιάζω, υπάρχει το ανακαινίζω, αυτό το πρόγραμμα που βγαίνει τώρα να ανοίξει κλειστά σπίτια. Πάντως, με μαγικό ραβδί δεν δημιουργείται αριθμός σπιτιών. Πρέπει να συνεχίσουμε με πολλές δράσεις. Έχουμε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις για να στηρίξουμε ένα στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο ναι, είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουμε στρέψει την προσοχή μας στο να στηρίξουμε την οικογένεια να μπορέσει να αποκτήσει σπίτι.
1: Μάλιστα. Να αφήσουμε το σπίτι με το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλη ερώτηση γι' αυτό. Για να πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα όσα ακούτε από την αντιπολίτευση. Πρώτον, ότι θα μείνουν πόροι αδιάθετοι. Περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ακούστηκε ένας αριθμός εδώ από την αντιπολίτευση. Και δεύτερον, ότι όλα αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν διατεθεί ως τώρα, ως ορόσημα, ως έργα δηλαδή, πηγαίνουν στους μεγάλους και ισχυρούς και δεν πάνε στους μικρούς και στους μεσαίους. Τι απαντάτε?
0: Καταρχάς, κύριε Πουφάντη, θέλω να σας πω ότι με την αναθεώρηση, στο τέλος Αυγούστου, το Σεπτέμβριο που θα υποβάλουμε το αίτημα, κλείνει τέλος Αυγούστου, 3,5 δισεκατομμύρια θα πρέπει να λάβουμε. Πού είναι τα 4,5 που μιλάει η αντιπολίτευση? Διότι έχει κλείσει το δανειακό σκέλος και τα χρήματα αυτά θα έρθουν στην Ελλάδα. Επομένως, μένει το σκέλος των επιδοτήσεων που είναι 3,5 υπόλοιπο. Πού είναι τα 4,5, πρώτο το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι εμείς κλείνουμε το πρόγραμμα και έχουμε πει ότι δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Επομένως, περιμένουμε κοντός ψαλμός αλληλούια. Σε 70 μέρες κλείνει το πρόγραμμα και η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ, γιατί η Ελλάδα είναι στις πρώτες χώρες και μπορεί να τρέχει και μεταρρυθμιστικό έργο, αλλά και να ολοκληρώνει και τα έργα. Και το έχουμε αποδείξει.
2: Και μετά τι γίνεται. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να πέσει και ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας μας. Θα έχουμε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο ανάλογο με αυτό?
0: Καταρχάς βλέπετε ότι υπάρχει και μια αναθεώρηση προς τα πάνω του ρυθμού ανάπτυξης. Όμως έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, κυρία Καημένου, το οποίο ήταν 10 δισεκατομμύρια την πενταετία 21-25 και είναι 22 δισεκατομμύρια τώρα, επομένως 12 δισεκατομμύρια παραπάνω, και 7 δισεκατομμύρια δύο νέα ταμεία, το Ταμείο Εξυγχρονισμού και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Αυτό μας κάνει 19 δισεκατομμύρια. Το Ταμείο Ανάκαμψης, στο σκέλος των επιδοτήσεων, ήταν 18 δισεκατομμύρια. Επίσης, δεν έχει κλείσει, και μάλιστα έγιναν και σχετικές δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό, δεν έχει κλείσει η διαπραγμάτευση για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρώπης, που θα φέρει στην Ελλάδα 49,5 δισεκατομμύρια. Επομένως,
1: μέσα στην επόμενη
0: οκταετία, λογικά, να συνεχίσουμε το ρυθμό.
1: Ναι, μισό λεπτό. Τι απαντάτε όμως αυτούς που σας λένε ότι πήγαν τα λεφτά του Ταμείου στους μεγάλους και ισχυρούς και όχι στους μικρούς και στους μεσαίους? Φωνάζουν και οι ίδιοι.
0: Συγγνώμη, μεγάλοι είναι οι συμπολίτες μας που μπαίνουν στα λεωφορεία και είναι νέα τα λεωφορεία, οι συμπολίτες μας που μπαίνουν στα νοσοκομεία όπου έχουμε ανακαινισμένα κέντρα υγείας και ανακαινισμένα νοσοκομεία. Μεγάλοι είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι χρησιμοποιούν τα έργα υποδομής που τρέχουν σε όλη την Ελλάδα, ή μεγάλοι οι συμπολίτες μας που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο και έχουν διαδραστικούς πίνακες? Κοιτάξτε, κύριε Ποφάντη, προφανώς η αντιπολίτευση δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την αναπτυξιακή πορεία και σε αυτή τη σωστή και ορθή αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών πόρων. Η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις και οι ρυθμοί ανάπτυξης που πετυχαίνουμε σαν χώρα έχουν σχέση με τον τρόπο που υλοποιούνται τα προγράμματα και που απορροφούμε τους πόρους.
2: Ναι, μάλιστα. Τώρα, κύριε Παπαθανάση, θέλουμε να σας πάμε λίγο και σε αυτά που λέει η αντιπολίτευση. Γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις εκλογές, είναι η αλήθεια, και έχουμε μπει σε μια φάση παροχολογίας. Έρχονται στελέχη από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και λένε θα φορολογήσουμε τον πλούτο. Θα φορολογήσουμε, λέει, τα αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού, τα jet ski, τα διαμερίσματα με τις πισίνες, τα κότερα. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό?
0: Καταρχάς βλέπετε ότι δεν υπάρχει ενιαίος λόγος ότι το κάθε στέλεχος της ελληνικής συμπαράταξης λέει τα δικά του όπως του έρχονται. Βέβαια, στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Αύξησαν 32 φόρους όταν διακυβέρνησαν τη χώρα. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους. Πιστεύουμε ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος περνάει μέσα από τη μείωση των φόρων και την αύξηση των μισθών. Γι' αυτό και τον κατώτατο μισθό θα φτάσουμε τα 950 ευρώ και ίσως θα ξεπεράσουμε. Αλλά και το μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, που είπαμε ότι θα φτάσει στα 1500 ευρώ και έφτασε, και προφανώς το 27 που θα γίνουν οι εκλογές θα είναι ψηλότερα από αυτό το ποσό. Επομένως, εμείς συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους. Θα πρέπει να επιλέξουν οι συμπολίτες μας αν θέλουν μια κυβέρνηση που αυξάνει φόρους, και θα συνεχίσουμε να δίνουμε δυναμική στην ελληνική οικονομία.
1: Με το τεκμαρτό τι θα κάνετε, που έχετε πληγώσει πάρα πολύ μεγάλη μερίδα της βάσης της Νέας Δημοκρατίας? Θα τα αλλάξετε?
0: Κοιτάξτε, γνωρίζετε ότι η φορολογική δικαιοσύνη περνά από μια αξιολόγηση και του τεκμαρτού, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο εφαρμόστηκε, το οποίο έχει φέρει αποτελέσματα και μάλιστα απέδωσε, αν θέλετε, φορολογική δικαιοσύνη, και οι πόροι που ήρθαν από αυτόν τον τρόπο φορολόγησης επέστρεψαν στην καθημερινότητα και στην κοινωνία και στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Πρέπει να είμαστε, κύριε Ποφάντη, πολύ προσεκτικοί, διότι ξέρετε, υπάρχει μια μερίδα κόσμου που χρειάζεται τη στήριξη και δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα πλέον. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και τους πόρους και τη δυναμική και την ανάπτυξη για να μπορέσουμε να στηρίζουμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας.
2: Βέβαια. Και κάποιοι χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας για να ενισχύσουν και την επιχειρηματικότητα αυτής της χώρας. Με το ΕΣΠΑ, τι γίνεται, κύριε Παπαθανάση?
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ανοιχτό το πρόγραμμα για τους νέους πτυχιούχους, όπου ένας νέος πτυχιούχος, ο οποίος ξεκίνησε μια δραστηριότητα από 1η-1η-25, παίρνει 13.000, 21.000 ευρώ αν είναι δύο πτυχιούχοι και 15.000 αν θέλουν να προσλάβουν και ένα άτομο. Και είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή επίσης ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζει την μικρή επιχειρηματικότητα με 50% εάν θέλουν να δημιουργήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει σχέση με τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Επίσης, είναι ανοιχτό και προσθέσαμε λεφτά το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 3, όπου επιδοτεί τα δάνεια, το δανεισμό δηλαδή, το επιτόκιο του δανεισμού, κατά 40%. Είναι πολλά και ανοίγουν και άλλα προγράμματα, ανοίγουν άλλα τρία προγράμματα, τα οποία έχουν σχέση με στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, όπου και εκεί θα φτάσει η επιδότηση στο 66%. Δεν ξεχνάμε, και μάλιστα το κάνουμε πράξη, μεταφέροντας 2 δισεκατομμύρια από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης για την επόμενη μέρα. Θα έχουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορούν να δανειστούν οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ακούστε τι επιτόκιο, 0,35%. Δηλαδή μια ανάσα για χιλιάδες μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν 2-3 εργαζόμενους, έναν εργαζόμενο, να λάβει δάνειο με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτά τα προγράμματα που μας είπατε που τρέχουν ήδη, κύριε Παπαθανάση?
0: Καταρχάς θέλω να σας πω, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας έχουμε προσθέσει 3 φορές χρήματα. Διότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ επιδοτείται το επιτόκιο με 40%. Φανταστείτε όταν θα ανοίξει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης με 5 δισεκατομμύρια, ναι, όπου εκεί το επιτόκιο θα είναι 0,35%.
1: Συμφέρει.
0: Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και... Ναι, προφανώς και είναι κάτι το οποίο θα είναι πολύ θετικό.
1: Συμφέρει, μακάρι να ήταν έτσι όλα τα υπόλοιπα προγράμματα.
0: Αλλά υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ναι,
1: λίγο πριν σας αφήσουμε, επειδή είμαστε τώρα σε προεκλογικό ρυθμό, είτε θα γίνουν τον Οκτώβριο εκλογές, είτε θα γίνουν την Άνοιξη, τέλος πάντων, όποτε και να γίνουν.
0: Μην βιαζόμαστε, κύριε Ποφάντη. Θα γίνουν οι εκλογές το 27, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός.
1: Ωραία, 27, 27.
2: Τι λες?
1: Πού θα είστε, ναι, στα βόρεια δεν είστε εσείς?
2: Γιατί δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Με τίμησαν οι συμπολίτες μας στο βόρειο τομέα το 23, με εξέλεξαν βουλευτή. Θα είμαι και πάλι εκεί υποψήφιος όταν γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 27 και πάλι θα ζητήσω τη στήριξη των συμπολιτών μου.
1: Να σας ευχηθούμε αυτό, αυτό που λένε καλόν αγώνα.
2: Έχετε να δώσετε μεγάλο αγώνα, μαραθώνιο. Να είστε καλά.
0: Άλλωστε έχουμε περιοδίες. Έχουμε περιοδίες όλη την Ελλάδα. Εγώ θα βρίσκομαι στη Μεγαλόπολη την Τετάρτη για να μιλήσουμε με όλους τους συμπολίτες μας. Και πολλά στελέχη, πολλοί υπουργοί βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε 30 δεύτερα από το κοντρό. Έχουμε 30 δεύτερα, επειδή σας έχουμε εδώ. Πόσο κάνει τελικά, θα μειωθεί η ακρίβεια, κύριε αναπληρωτή μου?
0: Κοιτάξτε, το πόσο κάνει είναι συνέχεια του ή καταναλωτής. Και αν θυμάστε, είχαμε και το καλάθι της νοικοκυράς, του νοικοκυριού.
1: Ωραία.
0: Είναι λοιπόν η συνέχεια. Εκεί θα μπορούμε να συγκρίνουμε ένα καλάθι αγορών. Έτσι, θα μπορούμε να δούμε πού μπορούμε να αγοράσουμε τα προϊόντα που θέλουμε πιο φτηνά. Είναι καλό γιατί δημιουργεί, αν θέλετε, και έναν ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ. Δούλεψε όταν δούλευε ο καταναλωτής. Δούλεψε το καλάθι όταν είχαμε το θέμα το μεγάλο με τον COVID. Επομένως θα δουλέψει και το πόσο κάνει.
2: Για να δούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαθανάση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό πρωινό.
1: Για όλα, έτσι, δεν έχετε πρόβλημα. Απάντησε σε όλα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.
2: Καλή εβδομάδα, Γιάννη Παπαγιάννη.
3: Καλημέρα.
2: Γιάννη, τι κάνετε?
3: Όλα καλά.
2: Καλά.
3: Ναι,
2: θα γίνει στο βόρειο τομέα μεγάλη μάχη. Τώρα πιάναμε από αυτό που είπε ο κύριος Παπαθανάσης.
3: Λίγες έδρες, πολύ υποψήφιοι.
2: Και πρωτοκλασσάτα στελέχη.
3: Μπορώ να σας πω πάντως ποιοι είναι οι 3 πρώτοι, αν θέλετε. Άδωνης.
2: Όχι, εντάξει τώρα.
3: Ναι, κι όμως. Άδωνης, αυτό λένε μετρήσεις. Και μάχη για τη δεύτερη θέση του κυρίου Μαρινάκη με τον κύριο Χατζηδάκη. Τέταρτη κυρία Κεραμέους.
4: Είναι πολλές οι περιφέρειες στις οποίες θα γίνει μεγάλο μακελιό. Έτσι.
2: Και στο νότιο το
4: πράγμα. Και στο νότιο και στα Αλφα Αθήνας και παντού. Αλλά θα είναι μεγάλο.
1: Αλλά έχει πολλές και ισχυρές προσωπικότητες, οι οποίες καταλαβαίνετε ότι.
3: Ναι. Είναι πολλοί υπουργοί. Αν τους μετρήσετε, είναι.
2: Είναι πολλοί.
4: Γενικά το υπουργικό συμβούλιο είναι πολύ μεγάλο. Είναι 49 άτομα, πόσο είναι, 50, κάμια δεκαετία.
1: Πότε θα γίνουν έρμες εκλογές, πότε θα ξέρουμε?
3: Αυτό το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός και θα το μάθετε μετά τον 15 Αυγούστου.
1: Της Παναγίας δηλαδή.
3: Μετά. Λίγο μετά. Όποιος σας λέει, ξέρει τι έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης, σας λέει ψέματα. Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει. Θα αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο. Θα πάρει τις δημοσκοπήσεις του, θα δει ποιο είναι το διεθνές περιβάλλον, θα δει πώς πάνε τα πράγματα στην οικονομία.
2: Θα πάει στο βουνό, αυτό είναι το θέμα.
3: Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αν θα πάει στο βουνό, θα
3: μπορεί να πάει
2: εκλογές.
3: Και θάλασσα, να πάει στα Χανιά δηλαδή.
2: Και έχουν και τα. Και Κρήτη και
3: βουνά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα πάει σε ένα βουναλάκι.
1: Ναι.
3: Τώρα ετοιμάζει μια περιοδία προς τα τέλη. Στην Τίνο το πούλησε το σπίτι.
1: Έφυγε το σπίτι.
2: Έφυγε.
3: Το πούλησε πηγαίνει σε ένα συγγενικό, σε ένα φιλικό ζευγάρι.
2: Ναι.
3: Θέλετε να σας πω σε ποιο βουνό ή ποια θάλασσα θα πάει?
1: Πες μας,
3: ναι. Προετοιμάζεται μεγάλη περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την προετοιμάζει ο κύριος Κυρανάκης, στην ιδιαίτερη πατρίδα του κυρίου Σαμαρά. Και στην Καλαμάτα. Βέβαια. Και στην Πύλο.
2: Βέβαια.
3: Εντός έδρας θα παίξει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Άγριες καταστάσεις. Ναι.
2: Νομίζω ότι θέλουν να πάνε να κλειδώσουν και να προστατεύσουν ένα περιβάλλον.
3: Καταλαβαίνετε ότι αν κατέβει κάτω ο Μητσοτάκης θα πρέπει να κάνει μια μεγάλου προεκλογικού τύπου συγκέντρωση για να δείξει τη δύναμή του και την παράδοση που έχει η Νέα Δημοκρατία στην Πελοπόννησο. Όλα όσα ακούτε ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να καταραίει στην Πελοπόννησο κτλ. Δεν παίζει τίποτα τέτοιο.
2: Δεν υπάρχει καμία
3: δημοσκόπηση σε τοπικό επίπεδο.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Αυτό εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Βεβαίως, όταν ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργήσει κόμμα, ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος ενός κόμματος και δημιουργεί κόμμα, είναι διασπαστική κίνηση. Yeah. Αλλά καταγεγραμμένο πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις δεν έχει παρουσιαστεί και δεν έχει φανεί πουθενά. Σας το λέω για να το ξέρετε. Μία μεγάλη δημοσκόπηση απομένει να βγει. Είναι οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, του κυρίου Μαύρου, οι οποίες θα βγουν μάλλον προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Δημοσκόπηση που να έχει μετρήσει τη Μεσσηνία, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα κτλ. Και να μην την ξέρουμε εμείς δεν υπάρχει. Mm-hmm.
4: Εντάξει,
3: εσύ ξέρεις κάτι διαφορετικό, Νίκο?
4: Εγώ όχι, δεν ξέρω. Πράγματι, οι εξαμηνίες στις MRB είναι οι εξαμηνίες που έχουν και πάρα πολλά στοιχεία, οπότε όλα τα κομματικά επιτελεία θα πέσουν πάνω τους, πάνω στην έρευνα και θα δουν και τις τάσεις κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν ξέρω. Το κόμμα πάντως ο κύριος Σαμαράς από το περιβάλλον του λένε ότι θα το φτιάξει. Ότι και θα είναι ο ίδιος επικεφαλής.
3: Περιμένουμε να το δούμε.
4: Α, δούμε.
3: Αυτό λέει το περιβάλλον του. Εγώ μαθαίνω ότι το κόμμα Σαμαρά πάει για μετά τον 15 Αύγουστο.
1: Το κόμμα Σαμαρά πάει για μετά τη Παναγία, λογικά. Mm. Ερώτημα: πού πάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μαζέψουν τα δύσκολα, γιατί υπάρχουν δυσκολίες τώρα κάτω.
3: Λοιπόν, οι κορυφαίοι υπουργοί βγαίνουν έξω. Θα αρχίσουν περιοδίες. Και θα αρχίσουν να πηγαίνουν σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Θεσσαλία, όπως είναι η Πελοπόννησος, η Καλαμάτα κυρίως, αλλά και η Λακωνία. Μπαίνει στο παιχνίδι και ο κύριος Βορύδης. Όλοι οι πρωτοκλασσάτοι, πρώην και νυν υπουργοί, θα πέσουν στη μάχη την προεκλογική μάχη. Το πρόγραμμα το φτιάχνει ο κύριος Κυρανάκης και το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει όλους όσοι είναι υπουργοί, εν ενεργεία υπουργοί, αλλά και κάποιοι πρώην υπουργοί όπως ο κύριος Βορύδης και 2-3 πρόσωπα ακόμα. Τώρα, τι θα κάνουν όλοι αυτοί εκεί? Αυτοί θα προετοιμάζουν, οι υπουργοί δηλαδή, το έδαφος για τις κεντρικές παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού και για τις περιοδίες που θα κάνει για να μιλήσει στις κεντρικές πλατείες των Δήμων τους οποίους θα επισκεφθεί. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Αρχίζει γενομένης από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο ο Μητσοτάκης από εδώ και πέρα θα έχει και μια περιοδία στην περιφέρεια. Ναι. Μαζί βεβαίως με το λεκανοπέδιο της Αττικής, το οποίο θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμο.
4: Ναι. Κακά τα ψέματα πάντως. Mm. Αυτό πάντως, κακά τα ψέματα, αυτή η εικόνα που μας λες δείχνει προεκλογική
3: κινητικότητα,
4: ας πούμε. Και το θέμα είναι ότι αν πάει.
2: Και στην αντιπολίτευση όμως, ναι, έχουν την ανάλογη κινητικότητα.
4: Κοιτάξτε, θα σας πω, το κάθε επιτελείο κάνει και διαφορετικές διαδικασίες. Αν θέλετε, να ξεκινήσουμε για παράδειγμα από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ επικεντρώνει το βλέμμα του κυρίως στις επιθέσεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Συνταξιούχοι, νοσοκομεία, δανειολήπτες. Εκεί είναι που θέλει να παίξει ρόλο και μεγάλη προσοχή στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Αττική και το Λεκανοπέδιο, διότι εκεί υπάρχει μια υστέρηση. Κάπου εκεί θέλει μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναθέσει σε έμπειρα στελέχη να τρέξουν ξανά και να βρουν ξανά τα στελέχη και να ενεργοποιήσουν δυνάμεις στο Λεκανοπέδιο. Γιατί, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλη ισχύ σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Πάει πολύ καλά στην Κρήτη. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ζήτημα και θέλουν να ανακόψουν και ένα ρεύμα το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει στη βάση με κάποιο κόσμο ο οποίος έχει δει τις δημοσκοπήσεις και στρέφεται προς τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να σας πω. Ναι. Μιλώντας τώρα για τον κύριο Τσίπρα, μιας και μιλάμε για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το θέμα είναι ότι εδώ στην προκειμένη περίπτωση θα έχουμε την ανακοίνωση πρώτα-πρώτα των οργάνων μέσα, ναι, στην εβδομάδα. Τρία όργανα θα συγκροτηθούν. Τα περισσότερα, το ένα όργανο που θα, είναι 300 μέλη, είναι οι υπογράφοντες και οι υπογράφουσες την ιδρυτική διακήρυξη. Θα υπάρξουν άλλα δύο όργανα, ένα περίπου 70 ατόμων και άλλο ένα περίπου 15 ατόμων. Το 15 ατόμων θα είναι το καθημερινό επιτελείο, φανταστείτε. Εκεί μάλιστα πρόκειται σε αυτές τις συνεδριάσεις να ανακοινωθούν ή μέχρι αυτές τις συνεδριάσεις να ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα αναλάβουν διάφορους τομείς, σαν να λέμε ένα τύπου σκιώδη κυβέρνηση ή τέλος πάντων κάποιους τομεάρχες οι οποίοι θα κοιτάνε τα θέματα.
2: Αυτά τα πρόσωπα θα βγαίνουν μπροστά και αν βγαίνουν μπροστά θα έχουν συνεννοηθεί για το τι θα λένε και πώς ακριβώς το λένε. Γιατί ακούμε πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, όχι όλων των πλουσίων, αλλά δεν μας έχουν ξεκαθαρίσει και ποιοι είναι, έτσι.
4: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το πρόγραμμα και υπάρχει αυτός ως ερωτηματικό. Αυτό το οποίο λένε είναι ότι αμέσως μετά την συνεδρίαση των οργάνων θα σχηματιστούν και έχουν ήδη σχηματιστεί 5 άξονες, αλλά αυτοί πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένοι.
2: Σωστά.
4: Αυτοί λοιπόν οι συγκεκριμένοι άξονες θα προχωρήσουν και μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Θα έχουμε κάποιες πιο σαφείς απαντήσεις και από εκεί και πέρα τα στελέχη θα βγουν και άλλα στελέχη, δηλαδή πέραν της εκπροσώπου τύπου.
3: Πάντως δεν τα ακούει καθόλου καλά αυτά η αγορά, να ξέρεις.
4: Και των αναπληρωτών.
3: Δηλαδή, μονίμως στο μυαλό του Τσίπρα και των αριστερών είναι πώς θα φορολογήσουν πολίτες. Πλούσιους, στοχούς, μεσαία τάξη, ποτέ να βρουν λεφτά από επενδύσεις, από αποκρατικοποιήσεις και έσοδα παλού. Μόνο φορολόγηση.
4: Θα σας πω. Πρώτα έτσι κι αλλιώς το
3: κράτος. Δηλαδή, να ξέρεις ότι τρομάζει η αγορά πάλι ακούγοντας από τον Τσίπρα τα ίδια και τα ίδια.
4: Το κράτος έτσι κι αλλιώς από φορολόγηση βγάζει τα λεφτά. Δηλαδή, από την έμεση φορολόγηση, τώρα για παράδειγμα, λόγω
3: ακρίβειας,
4: έχουν αυξηθεί πολύ. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι εδώ. Το ερώτημα αποτίθεται προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα και του επιτελείου του και πρέπει να απαντήσει είναι με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθούν κάποια από τα μέτρα τα οποία προτείνει. Θα υπάρξει, ας πούμε, για παράδειγμα, ανάκληση κάποιων φόρων, φορελαφρύνσεων που είχε κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις μεγάλες επιχειρήσεις. Να το δούμε.
3: Και αυτό συζητάνε.
2: Συγγνώμη, δεν συζητάνε φορολογία σε επιχειρήσεις.
4: Στα μερίσματα. Φορολόγηση στα μερίσματα.
3: Ξυπνάνε μνήμες του 2015. Έτσι να το πάει η Ελλάς και θα πάει πολύ καλά. Αντί να μειώσουν τη φορολογία, ψάχνουν να βρουν πώς θα αυξήσουν τους φόρους πάλι.
4: Η φορολογία έχει μειωθεί ήδη πάρα πολύ και εδώ και πολλά χρόνια. Και μάλιστα, για παράδειγμα, στις εταιρείες holding, ας πούμε, άκουγε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη φορολάφρυνση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Να τα δούμε. Αλλά προσέξτε, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν τα ξέρουμε.
3: Το θέμα είναι ότι έχει βεβαρημένο παρελθόν, Νίκο μου, ο Τσίπρας. Έχει κυβερνήσει 5 χρόνια τον τόπο αυτόν. Παραλίγο να βγούμε από το ευρώ. Μας χρέωσε με ένα τρίτο μνημόνιο. Έχει φορολογήσει τους επιχειρηματίες, τη μεσαία τάξη. Εγώ δεν λέω ότι η Νέα Δημοκρατία τα έκανε καλύτερα. Ναι. Αλλά εκεί υπάρχει βεβαρημένο παρελθόν που αποδοκιμάστηκε. Καταδικάστηκε 3 φορές από τον ελληνικό λαό.
4: Αυτό που λέει το επιτελείο Τσίπρα είναι ότι η έμεση φορολόγηση, που είναι και πιο άδικη, γιατί μας βαράει όλους το ίδιο, είτε είμαστε πλούσιοι είτε είμαστε φτωχοί, γιατί η κοιλιά πρέπει να γεμίσει και οπότε πληρώνουμε φόρο πάνω σε αυτά. Εκεί είναι η μεγαλύτερη και πιο άγρια φορολόγηση. Εάν υπάρξει, λένε, και αυτό είναι σαν σχέδιο, να υπάρξει μία στοχευμένη φορολόγηση στον πλούτο. Ναι.
1: Ακούστε τι θα γίνει. Έχουμε 3 μήνες μπροστά μας μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Ναι.
1: Μέχρι να βγει το πρόγραμμα Τσίπρα το οικονομικό, ο καθένας θα λέει ό,τι νομίζει και θα πέφτουμε συνέχεια σε λούμπα. Δηλαδή, αυτό που ακούσαμε το Σαββατοκύριακο για το θέμα των θα φορολογήσουμε τα τζετσκι. Τι λέτε, τι θα πάρεις από τα τζετσκι, πείτε μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσα θα είναι τα έσοδα.
2: Τα αυτοκίνητα, τα πολυτελή,
1: ήδη φορολογημένα είναι αυτά. Τα φορολογούν ήδη. Τα ρημάζουν και οι
2: πισίνες.
1: Φορολογούνται όλα αυτά.
4: Να σας πω ποιο είναι το στοίχημα. Το στοίχημα είναι να βρεθεί ένα μείγμα. Κατά με αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
4: Ότι θέλει και μεν να αντλήσει έσοδα. Λογικό. Προφανές είναι. Για να στηρίξει κοινωνικό κράτος πρέπει να αντλήσει έσοδα. Αλλά δεν θέλει να διασταρθεί και πολλούς και πολλές. Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
4: Ναι.
1: Είδαμε την ανακοινώνεται η πλατφόρμα το πόσο κάνει. Ναι. Αυτή η συγκριτική πλατφόρμα δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Μην γελιόμαστε τώρα.
3: Δεν το λύνει. Ναι, όμως μπορεί να δώσει. Κάτι εναλλακτικό όμως, Νίκο.
1: Μπορεί να δώσει μέσα από εκεί. Ακριβώς. Εναλλακτική και στην αντιπολίτευση να μας πει ποιοι είναι οι κακοί.
3: Δεν άκουσα εγώ τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Κουφονικολάκου να λέει: ξέρετε κάτι, αυτό δεν είναι σωστό, παιδιά. Εμείς έχουμε να προτείνουμε κάτι άλλο.
4: Θα σας πω το εξής. Από το Πασόκ, για παράδειγμα, που υπήρξε μια συγκεκριμένη κριτική, είπαν ότι το πόσο κάνει είναι πόσο χάνει ο πολίτης. Οπότε εκεί νομίζω ότι έχει ένα point το Πασόκ. Το θέμα είναι ότι με παρατηρητήρια τέτοιου τύπου δεν μπορείς να λύσεις κάτι.
1: Κι όμως.
4: Δεν μπορείς. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, επειδή μπήκα και εγώ στην πλατφόρμα και έβλεπα τέλος πάντων κάτι μακαρόνια που μου αρέσουν πολύ και λέω κάτσα να τα δω, λέω πόσο κάνουν. Και μου βγάζε τη φθηνότερη τιμή σε ένα συνεταιριστικό σούπερ μάρκετ στην Κρήτη. Συγγνώμη, ρε παιδιά, τι να πάω να κάνω.
2: Να πάρει το αεροπλάνο, να πάρει το καραβάκι και να κατηφορήσει. Σε όλα αυτά.
3: Δεν είπε κανένα ότι αυτή.
2: Σου και φόρτωσε τα μάξι, δηλαδή, να φέρει τα
3: Νίκο μου, δεν είπε κανεί ότι αυτή η πλατφόρμα θα φτηνίνει τα πράγματα και τα προϊόντα. Είναι ένα τρόπο να βλέπει τις τιμές και οι αρχές να επιβλέπουν
2: ωραία
3: τη διαφορά των τιμών.
2: Και μπράβο, να ρωτήσω εγώ κάτι, παιδιά, συγγνώμη τώρα. Και μπράβο, την ακρίβεια πώς θα την πατάξουμε, γιατί μιλάμε 7 χρόνια για μια ακρίβεια. Έτσι. Θα βγάζουμε πλατφόρμες που απλά θα συγκρίνουμε τις τιμές με την Ελλάδα και την
3: λοιπόν,
2: Ευρώπη.
3: Η αγορά, οι αρχές. Και να δουν ποιες είναι οι διαφορές, ακριβώς.
2: Συγγνώμη, γιατί εγώ, εδώ πέρα.
1: Λοιπόν,
2: απλά
1: για να τσακωθούμε λίγο μετά, αλλά
2: έτσι,
1: εγώ θα περίμενα από το ακριβό σούπερ μάρκετ του Σβέρκου και του Παπαγιάννη με το φθηνό του υποφάντη να βγει το Πάσο και να πει: μην ψωνίζετε από το Σβέρκο και τον Παπαγιάννη.
3: Πηγαίνετε
1: στο φθηνό. Έχει τα γκάτ.
4: Μα συγγνώμη να σου πω κάτι.
2: Ξέρεις γιατί έχουν όλες τις ίδιες τιμές, Νίκο.
4: Ακριβώς. Είναι καρτέλα.
2: Έχουν όλες τις ίδιες τιμές.
1: Άμα είναι καρτέλ, τότε πρέπει να παρέμβει η ιστορία. Λοιπόν,
4: σωστό, συμφωνούμε.
1: Ελάτε να σας πάω στο. Αφήνουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα σας πάμε στους εργαζόμενους στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό. Έχουν απεργία την Τετάρτη. Ο κύριος Χότζογλου, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένου Επισκεπτισμού. Κύριε Χότζογλου, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα.
1: Και ο κύριος Γιάννης Δαβερώνης, εκπροσωπεί τους εργοδότες, τον πρόεδρο των εστιατόρων και συναφών της Αττικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δαβερώνη, που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε από τους εργαζόμενους. Έχετε πρόβλημα εκείνη την προκήρυξη στην απεργία. Τι ζητάτε, κύριε Χότζογλου, ελάτε.
5: Ναι, πολύ σύντομα, γιατί ακούστηκαν πολλά για φορολόγηση. Μην ξεχνάμε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει φορολογήσει το φιλοδόρημα.
1: Λάθος, μεγάλο.
5: Έχουν φορολογήσει οι μεσαίες τάξεις.
1: Μεγάλο λάθος.
5: Έχουν φορολογήσει το φιλοδόρημα οι άνθρωποι, γιατί θεωρούσαν ότι ο ντιλιβεράς, ο σερβιτόρος και ο ψύστης και ο ξενοδοχοπάλληλος είναι φοροφυγάδας. Προσέξτε, κύριε Υποφαντή, και κάτι άλλο. Επειδή ακούμε από την κυβέρνηση ότι ο 25χρονος μέχρι 25 χρόνων εργαζόμενος έχει πλήρη φοροαπαλλαγή.
2: Ναι.
5: Είναι μύθος. Γιατί ένας εργαζόμενος εποχικά στον τουρισμό, μέχρι 25 χρονών, που είναι δικαιούχος του επιδόματος ανεργίας του εποχικού, φορολογείται και το επίδομα ανεργίας.
2: Ναι.
5: Αυτό δεν μπορεί να το
3: συγγνώμη, ποιος σας είπε ότι δεν φορολογείται το επίδομα ανεργίας? Γιατί πού το ακούσατε αυτό? Πού το ακούσατε εσείς?
5: Κύριε Παπαγιάννη.
3: Μας λέτε, δηλαδή, μας έχετε πει δύο πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα μέχρι τώρα και συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχει κάποια χώρα που δεν φορολογείται? Για πείτε μας, για να το ακούσουμε κι εμείς.
5: Δεν συμβαίνει
3: για πείτε. Είπατε δεν συμβαίνει. Πείτε μου συγκεκριμένα παραδείγματα αφού είστε διαβασμένος. Αφήστε να εκτεθεί.
5: Για πείτε μου.
3: Κάνετε λάθος, δεν το ξέρετε. Φορολογείται και το επίδομα.
5: Μάλτα. Για το φιλοδόρημα λέω.
3: Α, και το φιλοδόρημα.
5: Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Κροατία. Δεν φορολογείται ούτε ένα
3: σέντ. Το φιλοδόρημα, κύριε, πόσα φορολογείται αφού το δίνει σε μετρητά?
5: Μισό λεπτό, κύριε. Δεν φορολογείται ούτε ένα σέντ. Στην Ελλάδα φορολογείται από τα 300 ευρώ και πάνω όταν είναι με κάρτα.
2: Με κάρτα.
5: Δεύτερον.
2: Με κάρτα. Γιατί τα φιλοδόρηματα τα δίνουμε συνήθω μετρητά, κύριε Χότζογλου.
3: Τώρα μα λέει φορολογείται με κάρτα πάνω από 300 ευρώ.
2: Λοιπόν, για να μην φύγουμε από το θέμα.
3: Δεν είναι και διαβασμένο εκτό των άλλων. Δεν είναι μόνο ότι τοποθετείται, αλλά δεν είναι και διαβασμένο.
2: Πείτε μας,
3: πόσα
2: γιατί
3: είναι τα φορολογικά?
5: Είστε,
3: κύριε
5: Χοντροζούγλου,
3: καθόλου προθετικός. Αλλά όταν βγαίνετε ως εκπρόσωπος ενός κλάδου, να είστε ενημερωμένος. Ξέρετε ότι το φιλοδόρημα μέσω κάρτας αντιστοιχεί στο 1% του συνολικού ποσού που δίνεται για φιλοδόρημα. Το ξέρετε αυτό? Έχετε ενημερωθεί?
5: Ποιος το λέει αυτό?
3: Το Υπουργείο Οικονομικών. Πάρτε τα στοιχεία να το δείτε.
5: Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι το φιλοδόρημα στη χώρα είναι 80 εκατομμύρια. Εσείς το πιστεύετε?
3: Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω ότι κανένας σχεδόν δεν δίνει φιλοδόρημα με κάρτα.
2: Άρα ούτως ή άλλως δεν φορολογείται. Δεν δίνουμε και με κάρτα, αλλά οκ. Το περισσότερο είναι με μετρητά. Πάμε.
3: Εγώ δεν αντιδικώ με τον κύριο. Απλώς λέμε ποια είναι η πραγματικότητα.
5: Όχι, αντιδικείτε όταν με λέτε ότι δεν είμαι ενημερωμένος.
3: Μα δεν είστε διαβασμένος. Τι να κάνουμε τώρα? Ήρθατε εδώ και μας λέτε άλλα διάλογα.
2: Πάμε στο λόγο που σας φιλοξενούμε, κύριε Χότζογλου. Λοιπόν, πάμε λίγο. Γιατί μέσα στο καλοκαίρι, πείτε μας, κατεβάζετε ρολά.
5: Εμείς πάμε σε απεργία την Τετάρτη, γιατί παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε να βρούμε μια χρυσή τομή με το Υπουργείο Εργασίας, μέσα από συναντήσεις για την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας, για την πλήρη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που υπογραφήκανε πρόσφατα και πανηγυρίζαμε όλοι και οι οποίες στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Χαρακτηριστικά θα σας πω, και το ξέρει και ο κύριος Δαβερώνης, ότι ο μέσος μισθός στην εστίαση, παρόλο που υπάρχει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, είναι 5 ευρώ την ώρα. Λοιπόν, η καταστρατήγηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ένα όπλο, πραγματικό όπλο, στα χέρια των εργαζομένων για να αποτυπωθεί επιτέλους ο πραγματικός χρόνος εργασίας, καταστρατηγείται, χτυπιέται η κάρτα από τους εργοδότες ή από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων ή από τους ίδιους τους εργοδότες και επιπροσθέτως έχει βρεθεί ένα λογισμικό, ένα σερβερ, το οποίο ενώ εγώ χτυπάω την κάρτα μου και όταν πιάνω δουλειά, τα δεδομένα αντί να πάνε κατευθείαν στο εργάνι, πηγαίνουν σε ένα σερβερ, επεξεργάζονται και στέλνονται παραποιημένα στο εργάνι. Επίσης, το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το επίδομα ανεργίας.
3: Συγγνώμη, αυτά που καταγγέλλεται είναι πολύ σοβαρά. Ποιος παραποιεί τα στοιχεία από την ψηφιακή κάρτα εργασίας? Λέτε ότι πάνε παραποιημένα.
1: Οι εργοδότες. Ο κύριος Δαδερόνης δηλαδή έκανε δουλειά.
5: Δεν ξέρω γιατί. Ακούστε. Το πρόβλημα παρατηρείται πιο πολύ αυτό με τα παραποιημένα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας στα ξενοδοχεία παρά στην εστίαση. Στην εστίαση έχουμε το φαινόμενο ο ίδιος ο εργοδότης να χτυπάει την κάρτα του εργαζομένου σε πολλές επιχειρήσεις, όχι σε όλες, με αποτέλεσμα και εκεί να υπάρχει αλλίωση στοιχείων. Τα έχουμε δώσει τα στοιχεία αυτά στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και θα καταγγείλουμε και στην δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος της λόγω επιχειρήσης για να βρούμε το δίκιο μας. Και τέλος, το κυριότερο αίτημα, δεν επιβιώνουμε τους χειμερινούς μήνες. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με τρεις μήνες ταμείο ανεργίας μόνο το οποίο είναι καθυλωμένο με μνημονιακό νόμο. Δεν μπορεί να επιβιώσει ο εργαζόμενος. Γι' αυτό φεύγουν μασικά από τον κλάδο.
2: Να πω κάτι, πάντως συγγνώμη πριν πάμε στον κύριο Δαδερόνη.
5: Όχι, μισό λεπτό. Έχουμε προτείνει το επίδομα ανεργίας να μετατραπεί σε αναλογικό, να συσχετιστεί με τα πόσα ένσημα μαζεύουμε το καλοκαίρι.
2: Ωραία.
5: Για να πατάξουμε την ψευδώς υποδηλωμένη εργασία, για να δει παραπάνω έσοδα.
2: Πάντως σεζόν το καλοκαίρι πάνε για να βγάλουν λεφτά. Συγγνώμη, αλλά για σεζόν το καλοκαίρι πηγαίνουν όλοι οι νέοι για να βγάλουν λεφτά, γιατί ζουν καλά το χειμώνα.
5: Συγγνώμη, αλλά διαχρονικά.
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν άτομα. Ναι.
5: Ακριβώς, φεύγουν. Ναι. Λεφτά.
2: Οι λατιέριδες δεν υπάρχουν.
4: Η ακρίβεια, επίσης,
3: πάντως, λέτε κάτι βαρύ.
2: Λέει
3: κάτι βαρύ ο κύριος Κόζογλου. Και είναι και προσβλητικό για τους ξενοδόχους. Ότι παραποιούν στοιχεία και δίνουν άλλα στοιχεία στο εργάνη για την κάρτα εργασίας.
4: Άμα γίνεται. Υπάρχει
3: αν μπορεί να το αποδείξει, να πάρει τότε να πάρει ο εισαγγελέας. Αν είναι έτσι.
5: Γίνεται, κύριε.
3: Γίνεται. Ωραία.
4: Εφόσον υπάρχει.
3: Εγώ δεν λέω όχι.
5: Γίνεται. Τα έχουμε τα στοιχεία.
4: Το ωραία. Ωραία. Είναι.
1: Στον εισαγγελέα αυτά, κύριε Χότζογλου.
3: Αυτό ακριβώς.
1: Έχετε στον εισαγγελέα.
5: Μας είπανε από το Υπουργείο Εργασίας να πάμε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
1: Κύριε Δαβερόνη, ελάτε να σας
3: ακούσουμε. Τα πήγατε. Τα πήγατε.
5: Φυσικά, κύριε. Ωραία.
3: Βρέθηκε άκρη. Ποιος είναι ο απατεώνας που δηλώνει άλλο.
5: Πάντως, περιμένουμε απάντηση.
4: Ωραία. Συγχωρείτε κιόλας, αλλά δεν είναι λύση πρώτο ο εισαγγελέας. Εφόσον έχουμε κάνουμε με τέτοιο εργασιακό ζήτημα, πρέπει να υπάρξει και επιθεώρηση εργασίας. Να πάει να δει αν υπάρχουν κλιμάκια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δαβερόνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλατε, κύριε Δαβερόνη.
6: Καλημέρα σας καταρχάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Υποφάντη και κυρία Καημένου. Εντάξει, εμείς από τη μεριά τη δικιά μας προσπαθούμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις τις οποίες έχουμε ζωντανές και κερδοφόρες. Σε κάθε περίπτωση, πολύ ορθά είπε και ο κύριος Κοντζογλου, υπόγραψα μια νέα συλλογική σύμβαση, την οποία ό,τι ζήτησαν οι εργαζόμενοι το βάλαμε στην συλλογική αυτή. Και από εκεί και πέρα προχωράμε και πορευόμαστε για να δούμε πώς θα πάει η σεζόν. Υπάρχουν θέματα σημαντικά για την εστίαση και το έχουμε τονίσει πολλές φορές και έχει να κάνει και με τις ασφαλιστικές φορές, τις υψηλές ασφαλιστικές φορές σε αυτή τη χώρα και στην φορολόγηση των επιχειρήσεων. Τώρα, καταγγελίες, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά καταγγελίες οι οποίες γίνονται, μπορούμε να τα καταθέσουμε τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές για να μπορούν να τις δούνε, να τις εξετάσουν και από εκεί και πέρα να βγουν πορίσματα. Οι κάρτες οι οποίες λέτε, θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στα χέρια τους. Μια σωστή επιχείρηση
5: ακριβώς
6: δεν μπορεί να πάρει με το ζόρι να πάρει από τους εργαζομένους τις κάρτες και να τις χτυπάει ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Αυτό είναι λάθος. Υπάρχει νόμος, υπάρχουν κανόνες στην εστίαση και πρέπει να τους στηρίσουμε.
4: Κύριε Δαβερόνη, μισό λεπτάκι μου. Λέτε ότι είναι λάθος. Αλλά γίνεται. Κακά τα ψέματα.
6: Εδώ εγώ γίνεται. Τι να κάνω τώρα, να πάω να πάρω τους συναδέλφους, τους 80.000 επιχειρήσεις εστιάσεως και να τους πω. Είναι, υπάρχουν
4: φυσικά αυτό να
6: κάνετε.
4: Συγγνώμη. Τι είστε πρόεδρος. Τι σας εξέλεξαν πρόεδρο. Ένα λεπτό, κύριε Δαβερόνη. Μισό λεπτό.
6: Αυτό θα το κρίνουν οι συνάδελφοι.
4: Ένα λεπτό, κύριε Δαβερόνη. Έχετε,
6: έχετε
4: υποχρέωση.
6: Βλέπω μια επιθετικότητα την οποία
4: κύριε
6: δεν
4: θέλω. Κύριε Δαβερόνη, ακούστε.
6: Δεν είστε. Εσείς είστε σε μια θέση και κάθεστε εκεί πέρα και ποιος σας έχει επιλέξει για να κάθεστε σε αυτή τη θέση.
4: Εμένα είναι η δουλειά μου αυτή. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου.
6: Εσάς
4: η δουλειά σας είναι.
6: Δεν νοείται συνάδελφος.
4: Ακούστε να δείτε. Πρώτον, εμένα είναι η δουλειά μου να σας κάνω ερωτήσεις. Δεύτερον, είστε πρόεδρος
6: στον Ιστιτούτο. Γίνεται ποιος σας εξέλεξε πρόεδρος. Προφανώς, όπως εξέλεξε.
4: Άρα μας λέτε ότι σας εξέλεξαν.
6: Κόσμο,
4: άρα μας λέτε.
6: Εξέλεξε τον κύριο
4: άρα λέτε ότι σας εξέλεξαν για να μην τους κάνετε κανέναν έλεγχο.
6: Με εξέλεξε κάποιος κόσμος.
4: Ξαναλέω.
6: Τι
4: έχετε έναν εκνευρισμό χωρίς λόγο. Ξεκινήσατε την τοποθέτησή σας. Ξεκινήσατε την τοποθέτησή σας. Πρώτα ηρεμήστε. Να ακούτε λίγο και την κριτική.
6: Μα ξεκινάτε λάθος και δεν βοηθάτε τους καλύτερους.
4: Όχι. Ένα λεπτάκι.
6: Δεν βοηθάτε το
4: άμα
6: κοινό
4: θέλετε
6: που σας
4: να φωνάζουμε,
6: με την επιθετικότητα
4: κύριε Δαβερόνη, αν θέλετε να φωνάζουμε, μπορώ να φωνάξω παραπάνω.
7: Ακούστε, λοιπόν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
4: Εγώ όμως έχω.
2: Εγώ όμως έχω
4: γιατί σέβομαι το κοινό. Πάμε λοιπόν στην ουσία.
7: Δεν το σέβεστε όταν πετάτε λάσπη στον ανεμιστήρα.
4: Τι σας πετάξε λάσπη.
7: Είναι ξεκάθαρο ότι όταν φωνάζετε κάποιον να εκπροσωπήσει κάποιους ανθρώπους.
2: Κύριε Δαβερονή, ένα λεπτάκι. Έχουν έρθει να σε εκπροσωπήσουν. Δεν νομίζω ότι πέταξε λάσπη. Μία απλή ερώτηση έκανε.
7: Ακούστε, κύριε Καημένου, όταν κάνουμε μία κουβέντα, κάνουμε μία κουβέντα.
2: Κύριε Δαβερονή,
4: ας κάνω το
2: ερώτημα.
4: Τόση ώρα δεν με αφήνετε να κάνω το ερώτημα. Τόση ώρα δεν με αφήνετε να μιλήσω. Γιατί προφανώς κάτι δεν θέλετε να ακούσετε το ερώτημα. Πάμε λοιπόν. Εσείς δεν έχετε υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία ως πρόεδρος εστιατόρων Αττικής να πατάξετε αυτή την παρανομία των συναδέλφων σας.
7: Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές.
4: Τα έχετε πει σε ποιον τα έχετε
7: πει. Η νομιμότητα
4: εσείς ξεκινήσατε, κύριε Δαβερονή, εσείς σας άκουσε το Πανελλήνιο να λέτε. Και τι να κάνω εγώ, να παίρνω έναν και να του λέω να μην το κάνει. Ναι, αυτό θα κάνετε.
7: Ακούστε να δείτε. Έχω πει στην πρώτη μου τοποθέτηση, κύριε Σβερκό, ότι υπάρχουν κανόνες στην εστίαση. Όποιος δεν τους στηρεί, υπάρχουν αρμόδιες αρχές να πάει να κλείσει τα μαγαζιά αυτά.
4: Άρα
7: και για το θέμα της φορολόγησης.
4: Εσείς δηλαδή συναδέλφους σας, οι οποίοι εξευτελίζουν τον κλάδο σας, δεν θέλετε να τους βάλετε χέρι.
1: Και πώς θα το κάνουμε.
4: Με εξευτελίζουν τον κλάδο σας.
7: Μα και ασφαλώς δεν τους θέλουμε μέσα και το έχω δηλώσει δημόσια πάρα πολλές
4: φορές. Γιατί λοιπόν δεν κάνετε κάτι. Πάμε δεύτερον. Είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην αρχή. Ότι οι επιχειρήσεις σας είναι κερδοφόρες. Ότι πάτε καλά. Γιατί λοιπόν πάλι γκρινιάζετε για τις ασφαλιστικές εισφορές. Οι άνθρωποι δουλεύουν.
7: Κύριε Υποφάντη, ο κύριος Σβέρκος νομίζω θέλει τώρα να δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις οι οποίες δεν υπάρχουν. Δεν μίλησα εγώ για κερδοφορίες.
4: Δεν είπατε ότι είστε κερδοφόρα.
7: Και αν θέλετε, γυρίστε το βίντεο.
4: Να γυρίσουμε το βίντεο.
7: Ότι οι επιχειρήσεις κάνουν μία προσπάθεια για να έχουν κερδοφορία. Δεν υπάρχει κερδοφορία.
4: Ξεκινήσατε, είπατε ότι κρατάμε την κερδοφορία μας. Μην τρελαθούμε τώρα.
2: Λοιπόν, για την ψυχή της μάνας δεν το κάνετε, κύριε Δαβερόνη, συγγνώμη τώρα. Αλλά δεν βρει. Όχι, είμαι πολύ φίλη με τις εστίασεις εγώ, κύριε Δαβερόνη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αλλά συγγνώμη, δεν βρίσκεις τραπέζι να κάτσεις. Τα μαγαζιά κάνουν διπλά σλότς. Σε βάζουν να κάτσεις από τις 6 μέχρι τις 8, από τις 8 μέχρι τις 10 και από τις 10 μέχρι τις. Συγγνώμη, αλλά τα πιο κεντρικά μαγαζιά αυτό κάνουν. Συγγνώμη, δεν δημιουργούμε τίποτα. Έτσι είναι, κύριε Δαβερόνη, από τα πιο μικρά στα πιο μεγάλα.
7: Πας
2: με το ρολόι να φας και θα μας πει ότι. Δεν έχουν κερδοφορία.
7: Η εστίαση δημιουργεί μια εικόνα ότι στην εστίαση όλα πάνε καλά.
2: Και γιατί γιατί ξεφυτρώνει το ένα μαγαζί μετά το άλλο. Γιατί δεν πάνε καλά.
7: Ακούστε κυρία Καημενού. Ο κλάδος εστίασης είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα και ο καθένας επιλέγει να ανοίξει τέτοιο κατάστημα. Από εκεί και πέρα.
2: Γιατί είναι κερδοφόρο.
7: Υπάρχει.
4: Ναι.
7: Εντάξει, τώρα δεν μας αφήνετε να μιλήσουμε.
2: Πείτε τα εσείς.
7: Πείτε τα εσείς, τι να σας πω τώρα.
2: Μα μας λέτε τώρα ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να τα χωνέψουμε.
4: Λοιπόν, ελάτε κύριε Δαβερόνη, ένα λεπτάκι για εσάς.
7: Εγώ προσπαθώ να σας πω την πραγματικότητα. Μην βλέπετε τις 500.000, 2.000 επιχειρήσεις που πράγματι μπορούν να πηγαίνουν καλά. Υπάρχει ένα σύνολο επιχειρήσεων, υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος έχει πολλά μαγαζιά. Και σας επαναλαμβάνω, υπάρχει μια δυσκολία. Okay. Θέλετε να δείτε τις οφειλές τις οποίες έχει ο κλάδος εστίασης προς τα ασφαλιστικά ταμεία και, και στα δημόσια ταμεία. Για κάντε ένα ρεπορτάζ να δείτε. Επαναλαμβάνω, δεν λέμε ότι ο κλάδος εστίασης δεν είναι η καλύτερη δουλειά που μπορεί να κάνει κάποιος. Αλλά προσπαθούμε να σας πούμε ότι η εστίαση με τους τζίρους τους οποίους κάνει, προφανώς, οι κερδοφορίες τους είναι πάρα πολύ χαμηλές και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει κερδοφορία σε επιχειρηματίες. Γι' αυτό και ανοιγοκλίνουν επιχειρήσεις.
1: Κύριε Χότσογλου, να προχωρήσετε και σε άλλες κινητοποιήσεις από την Τετάρτη.
5: Θα κριθεί μετά από την κινητοποίηση, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κινητοποίηση της Τετάρτης θα έχει ένα διεύθερο χαρακτήρα, όχι τόσο στην Αττική όσο σε τουριστικούς προορισμούς. Και τι εννοώ, δεν θα πάμε σε μια πεπατημένη συγκέντρωση έξω από ένα εργατικό κέντρο και μια με πορεία. Στο Ηράκλειο της Κρήτης η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε λιμάνια. Θα μοιράζονται τα προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου μεταφρασμένα και στα αγγλικά στους τουρίστες. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος το τι βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, στην υποτιθέμενη βαριά βιομηχανία της χώρας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χότζογλου, καλή επιτυχία. Θα το καλύψουμε εδώ. Κύριε Δαβερόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα πάμε στην κυρία Δημογλίδου. Κυρία Δημογλίδου, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το Πανελλήνιο προσπαθεί να συνέλθει μετά από τις λεπτομέρειες που έρχονται αυτούς του ιδεχθούς εγκλήματος της δολοφονίας της Σταυρούλα στην Κρήτη. Δεν ξέρω τι παραπάνω πληροφορίες μπορούμε να δώσουμε στους τηλεθεατές μας. Καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες που είχαν από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ότι πίσω από αυτήν την εξαφάνιση το πιθανότερο είναι να κρύβεται κάποια εγκληματική ενέργεια. Και με πολύ συστηματική έρευνα και αθόρυβη, θα έλεγα, έρευνα, καθώς έφτασε ακόμα και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα για να εξερευνήσει την οικία του κατηγορούμενου πλέον, του συλληφθέντα. Και με πολύ μεγάλη προσοχή αξιολογήθηκαν τα ευρήματα μέσα από την οικία και σιγά σιγά με τα υπόλοιπα στοιχεία της προανάκρισης, τη χρήση βιντεοληπτικού υλικού, την εξέταση μαρτύρων καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών που διοίκησαν οι έρευνες της αστυνομίας. Καταλήξαμε στο ότι αυτός ο άνθρωπος ίσως βρίσκεται πίσω από την εγκληματική ενέργεια σε βάρος αυτής της γυναίκας. Βέβαια, από εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται προσπάθεια ώστε να θέσουν τα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικοί στον κατηγορούμενο και να καταφέρουν να αποσπάσουν την ομολογία του, όπως και έγινε ουσιαστικά προχθές τα ξημερώματα.
2: Και να μάθουμε λίγο και τα κίνητρά του, κυρία Δημογλίδου. Και θέλουμε να μας πείτε και τι ερευνά η ελληνική αστυνομία.
3: Αν τα κίνητρα.
2: Αν έχει πει κάτι και ο ίδιος, γιατί αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής.
3: Καλέσει κάποιες αστείες δικαιολογίες.
2: Είναι ότι έχουν ότι για κάποιες ζημιές που προκλήθηκαν στο σπίτι. Ωστόσο, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να είναι οικονομικά τα κίνητρα και το ενδεχόμενο να είναι ερωτικά τα κίνητρα.
3: Προσωπικά,
8: Ουσιαστικά για την αστυνομία το κίνητρο δεν έχει ξεκαθαρίσει, όπως καταλαβαίνετε, καθώς το θύμα δεν βρίσκεται στην ζωή για να μας δώσει πληροφορίες. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου που αναφέρει συγκεκριμένα θέματα, όπως το γεγονός ότι πιεζόταν επειδή η γυναίκα αυτή επισκεπτόταν την οικία που ήταν ιδιοκτησίας της για να ελέγχει. Άλλωστε ήταν κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί όταν έγινε η ενοικίαση του σπιτιού, για να ελέγχει αν υπάρχουν ζημιές μέσα στο σπίτι. Εκεί αναφέρεται ότι υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός. Φυσικά και ερευνάται από την αστυνομία αν υπήρξε κάποια σχέση μεταξύ των δύο. Και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το ιδεχθές έγκλημα, καθώς αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο η ζωή της γυναίκας, όπως διαπίστωσε συνέχεια και ο ιατροδικαστής.
1: Κυρία Δημογλίδου, τι ακριβώς είδε ο ιατροδικαστής? Υπάρχει περίπτωση αυτή η γυναίκα να μην είχε εκπνεύσει όταν την έθαβε, να ήταν ζωντανή?
8: Αυτό είναι κάτι βέβαια που θα διαπιστωθεί μετά τη νεκροτομία. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής έδωσε την πληροφορία στην αστυνομία ότι έχει χρησιμοποιηθεί και κάποιο αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος της γυναίκας, στον κορμό ουσιαστικά του σώματος, όπως και κάποιο άλλο αντικείμενο με το οποίο δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι. Ήταν τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν στους αστυνομικούς και έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι υπήρχαν ευρήματα μέσα στην οικία, ότι ουσιαστικά δεν κατάφερε να καλύψει πλήρως τα ίχνη του ο κατηγορούμενος, αυτό που προσπάθησε να κάνει από την πρώτη στιγμή.
4: Αυτό, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ο κατηγορούμενος, τι προφίλ έχει? Δηλαδή, τώρα μας λέτε για ένα έγκλημα. Μας περιγράφετε ένα έγκλημα και έχουμε διαβάσει και τα ρεπορτάζ, το οποίο είναι ιδεχθές, είναι πρωτοφανές, είναι σε αγριότητα, σε μέθοδο. Πράγματα, ένα σοκαριστικό πράγμα. Τι προφίλ είχε αυτός ο τύπος, δηλαδή τι ακριβώς ήταν στην κοινωνία?
8: Βρίσκεται αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Μάλιστα, έχει παντρευτεί και μία Ελληνίδα με την οποία έμεναν μαζί. Βέβαια, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η γυναίκα του δεν φαίνεται να βρισκόταν στην οικία. Έμενε μόνος του ουσιαστικά. Και φαίνεται ότι είχε ενσωματωθεί με την τοπική κοινωνία. Αυτό τουλάχιστον περιγράφουν οι κάτοικοι της περιοχής. Άλλωστε, εργαζόταν στην περιοχή και ουσιαστικά παρήχε βοήθεια και στην οικογένεια της.
2: Ισχύει, κυρία Δημογλίδου, ότι η σύζυγός του εργαζόταν σεζόν, νομίζω, σε κάποιο τουριστικό κατάλημα, σε κάποιο ξενοδοχείο, ότι συναντήθηκαν και ότι ήταν εκείνη που τον προέτρεψε να ομολογήσει την πράξη του?
8: Η γυναίκα αυτή, καταλαβαίνετε ότι κατά την έρευνα κλήθηκε για να δώσει κατάθεση, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, να δώσει πληροφορίες στην αστυνομία. Δεν γνωρίζω βέβαια αν πιέστηκε κατά κάποιο τρόπο από αυτό ο κατηγορούμενος. Άλλωστε, ήδη υπήρχαν οι πρώτες απαντήσεις από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Προφανώς και δεν μπορούσε να δικαιολογήσει το ότι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας.
3: Ωστόσο,
8: μέσα στην οικία. Στη συνέχεια,
3: έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Δηλαδή, με την έννοια ότι συνελήφθη, καλλιεργούσε πολλά δεντρίλια κάναβης χασής. Και νομίζω ότι γι' αυτό προφυλακίστηκε κιόλας πριν αποδοθούν κατηγορίες για τη δολοφονία.
8: Και έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για ίδια αδικήματα, σε καμία περίπτωση βέβαια για τέτοιου είδους εγκληματική ενέργεια.
4: Ήταν για αδικήματα που έχουν να κάνουν με τον νόμο περί
8: ναρκωτικών. Για νόμου περί ναρκωτικών.
1: Άλλη μια ερώτηση για να κλείσουμε την κουβέντα μας, κυρία Δημογλίδου. Επειδή καταλαβαίνω ότι η προανάκριση παραμένει ανοιχτή, υπάρχει περίπτωση να εμπλέκονται και άλλοι?
8: Είναι κάτι που προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να μας οδηγεί σε συνεργό ή αν είχε εκμυστηρευτεί σε κάποιον τι είχε διαπράξει ο άνθρωπος αυτός. Δεν μας προκύπτει.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δημογλίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Δημογλίδου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το έγκλημα είναι έχει σοκάρει την κοινωνία. Συνάδελφοι, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εσά αύριο είναι τα σπουδαία.
2: Συγγνώμη, τώρα το λέω. Είναι η 7η γυναικοκτονία.
1: Σωστά.
2: Και ακόμα και αν σε κάποιους δεν αρέσει ο όρος. Είναι γυναικοκτονία. Ναι, μεν αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα με την ίδια. Έχουν την ίδια ποινική μεταχείριση, αλλά μιλάμε για γυναίκες.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πώς το λέμε, Summer?
2: Summer giveaway.
1: Καρόνης, παρακαλώ πάρα πολύ. 2.000 ευρώ στα δώρα τα οποία τα έχετε δει πάρα πολλές φορές να περνάνε από τις οθόνες και θα γίνουν δικά σας εάν σκανάρετε εκεί αριστερά στην οθόνη με το κινητό σας, τον κωδικό μέσα από το λογαριασμό σας στο Instagram ή πάτε στο σκονάκι.
2: Ο χρόνος στο Instagram του Action 24, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Σε λίγες ημέρες θα κάνουμε εδώ την κλήρωση με τον Νίκο. Στις 30 Ιουνίου θα μάθουμε ποιος είναι ο μεγάλος τυχερός που κερδίζει αυτό το δώρο αξίας 2.000 ευρώ.
1: Γεια, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την πολιτική μας κουβέντα.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 1,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
5: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
6: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
4: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έλα. Φωτιά γλυκά με καίει. Και είναι σε ακαθάριστα οικόπεδα. Είναι εδώ και νωρίς καραμπαντάκι, να σα πω. Ακαθάριστα είναι πίσω τα οικόπεδα, παιδιά.
1: Θα το γύρισαν νωρίς το βίντεο. Δεν είναι τώρα γυρισμένο.
0: Δεν είναι μηνύματα αυτά που περνάμε στον κόσμο.
1: Επίσης, δεν είναι τώρα γυρισμένο.
0: Επίσης, φοράμε τις ζώνες πάντα. Έχω πει και τα κράνη. Όταν γυρνάμε σε μηχανές και αυτοκίνητα, είμαστε και στην πίσω θέση με τη ζώνη. Και το κράνος. Παιδιά, λεπτομέρειες, τα βίντεο κλιπ, να κάνουμε αυτά πράξεις, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας, που
0: πάμε,
1: είναι
0: πάμε.
1: Ήδη εδώ στο τραπέζι μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός εξωτερικών. Καλή σας ημέρα, κύριε
2: Λοβέρδο. Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Και υποψήφιος, να λέμε πού είναι υποψήφιος.
1: Πού θα είστε υποψήφιος?
2: Στη Δυτική Αθήνα, όπως κάθε φορά. Αφού είμαι ήδη βουλευτής εκεί, από παλιότερος βουλευτής της Δυτικής Αθήνας.
0: Πολύ ωραία.
2: Από το 2019.
1: Ο κύριος Τσόγκας από το Πασό. Καλημέρα, κύριε Τσόγκα. Εσείς πού θα είστε υποψήφιος?
3: Και όταν αποφασίσει το κόμμα, ναι. Πρόθεσή μου να είμαι στη Φθιώτιδα.
0: Καταγωγή σας.
3: Κυρία Καραπατάκη, είναι εξαιρετική τραγουδίστρια με καταγωγή από τη Λαμία.
0: Από τη Λαμία, μπράβο, γι' αυτό στηρίζετε. Στηρίζετε τα ντόπια προϊόντα, έτσι. του μουσικού μας κοινικού. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, στέλεχος της Ελλάς. Κύριε Σαουλίδη, καλώς ήρθατε. Θεσσαλονίκη, γι' αυτό σας βλέπουμε μέσω
4: Teams. Καλημέρα.
0: Εσείς, κύριε Σαουλίδη, σε ποια από τις δύο περιφέρειες θα είστε υποψήφιος?
4: Στην Άξτε, εγώ ζω και μεγαλώνω τα παιδιά.
3: Στο Πασό και στην Α.
4: Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Α περιφέρεια. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα το αποφασίσει στην πορεία, τα αρμόδια όργανα.
0: Άλλο ένα στελεχός σας το οποίο φεύγει και πηγαίνει αυτή τη φορά στην Ελλάς. Έχετε το 30% στελεχών σας που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα πάνε και στην Ελλάς, κύριε Τσόγκα.
2: Εντάξει, στο ΣΥΡΙΖΑ είχα πάει και τώρα ψάχνουν να βρουν πού θα πάνε.
0: Αυτοί που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γιατί έχουν βγει ξέμπαν και όλοι του ΣΥΡΙΖΑ και ψάχνουν να βρουν πού θα χωθούν.
0: Πάντως δίνεται στελέχη πάντως.
2: Εντάξει, αυτή η κατάσταση πάντως.
3: Ναι. Κύριε Λοβέρδο, εμένα ρωτάει.
2: Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Όχι, το λέω γιατί θέλω να το πω αυτό που είναι ανεξάρτητο. Δεν αφορά όλους μας, δεν αφορά γενικότερα. Ναι. Αυτό με τις μουσικές καρέκλες. Γυρίζω γύρω-γύρω όπου σταματήσει η μουσική, κάθομαι για να βρω μια καρέκλα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Αυτό
2: δεν το έχω ξαναδεί. 40 χρόνια στην δημοσιογραφία.
3: Εμένα, από προσωπική μου άποψη.
4: Αυτό, κύριε Λοβέρδο, προφανώς το λέτε για όλους αυτούς τους οποίους
2: για όλους που το έχουν κάνει.
4: Για όλους που το έχουν κάνει.
2: Δεν το λέω. Για όλους που το έχουν κάνει.
0: Ας απαντήσει τώρα και ο Σόγκας για να πάμε στην κουβέντα.
3: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ένα κόμμα το οποίο δεν αυτοπροσδιορίζεται από τις αρχές, τις θέσεις του προγραμμάτου. Αλλά από τον αρχηγό του και τρέφεται από την προσωπική φιλοδοξία του αρχηγού του, νομίζω ότι δεν θα πάει καλά. Και το λέω αυτό για παράδειγμα, ας πούμε, ο αγαπητός Αντώνης έδωσε αγώνες από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω, ας πούμε, τι κοινό έχει.
1: Και έρχονται τώρα,
3: τι κοινό έχει με ένα στέλεχος της Ελλάς που λίγα χρόνια πριν έλεγε να φύγουμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ήταν υποψήφιο στο Ανταρσία.
1: Και τώρα λένε να φορολογήσουν τον πλούτο, κύριε Λοβέρδο, να φορολογήσουν τα πολυτελή αυτοκίνητα που ήδη φορολογούνται, να φορολογήσουν τα μερίσματα, να φορολογήσουν τα διαμερίσματα με τις πισίνες, να φορολογήσουν τα κότερα, να φορολογήσουν
2: τα πάντα. Το οποίο παρεμπιπτόντως όλα αυτά φορολογούνται.
1: Έτσι.
2: Όλα αυτά φορολογούνται και φορολογούνται και υπερβολικά κατά την γνώμη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτό δείχνει το πόσο ελαφριά για μια ακόμα φορά ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα που έχει φτιάξει. Ο κύριος Τσίπρας είναι, έτσι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο κύριος Τσίπρας είναι μόνο το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα. Είδατε, εμφανίστηκε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίστηκε. Όλοι αυτοί που λέγαμε υπουργοί, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, υφυπουργοί, πάντες, εξαφανίστηκαν τους διαμαγείας. Δεν τους βγάζετε πια ούτε στα κανάλια. Δεν βγάζετε ούτε ένα από αυτούς που τους είχαμε κάθε μέρα. Γιατί μόνο ο Τσίπρας είναι ένα προσωπαγές κόμμα το οποίο έρχεται και υπόσχεται, όπως έκανε και το 2015 για να πάρει την εξουσία, τα πάντα στους πάντες και θα φέρει ο Ρομπέν των φτωχών, θα πάρει από τους πλούσιους και θα δώσει στους φτωχούς. Αυτά τα έχουμε ξανακούσει πάρα πολλές φορές. Τα έχουμε ξανακούσει και τα έχουμε πληρώσει και πάρα πολύ ακριβά σαν χώρα. Ο κύριος Τσίπρας

0: ίσως αντιπολίτευση, όπως είχε πει το 2015 και πάλι ο κύριος Τσίπρας με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, θα σκίσουμε τα μνημόνια, θα σας φέρουμε τον παράδεισο επί της γης. Αυτό είναι εύκολο. Εύκολο να το πεις, δύσκολο να το κάνεις. Γι' αυτό και δεν έγινε ποτέ. Εμείς δεν μιλάμε, εμείς κάνουμε έργο. Θετικό, στο μεγάλο σημείο είναι θετικό. Υπάρχουν και λάθη, φυσικά υπάρχουν. Υπάρχουν παρέλειψεις, φυσικά υπάρχουν. Υπάρχουν και αρνητικά, φυσικά υπάρχουν. Και αυτά προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, όχι βέβαια. Αλλά κάνουμε την προσπάθεια προς την κατεύθυνση.
1: Θα απαντήσει σε λίγο ο κύριος Σαουλίδης, αλλά θα περάσουμε πρώτα από τον κύριο Τσόκα. Κύριε Τσόκα, πώς τα ακούτε όλα αυτά για φορολόγηση του πλούτου, της υπερπολιτελείας? Πώς τα ακούτε όλα αυτά από την Ελλάδα που προσπαθεί να πλασαριστεί με τέτοιες ανακοινώσεις στο πολιτικό στερεό?
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο. Mm-hmm. Όχι επικοινωνιακές τρακαστρούκες. Σχέδιο συγκεκριμένο, με αρχή, μέση και τέλος. Που απαντά στις αγωνίες των μεσαίων και χαμηλότερων στρωμάτων, των εμπόρων, των μικρομεσαίων, των αγροτών. Ένα σχέδιο με φορολογική κλίμακα, ένα σχέδιο με σταδιακή τιμαριθμιοποίηση, ένα σχέδιο το οποίο δίνει ανάσα σε μικρομεσαίους με 120 δόσεις, ένα σχέδιο που ενισχύει με το 13ο μισθό τους δημοσίους υπαλλήλους, το εισόδημα των αγροτών, και ένα σχέδιο το οποίο έχει στη βάση του την περιφερειακή ανάπτυξη και την ανόρθωση του κοινωνικού κράτους. Ένα σχέδιο, κύριε Λοβέρδο, που απαντά στο αύριο που λέτε κι εσείς. Και μια και είπατε για αύριο, το δικό σας πρόγραμμα πού είναι? Έχετε πρόγραμμα?
0: Φτάνει που έχετε εσείς, κύριε Τσόγκα. Φτάνει που έχετε πρόγραμμα, θα δώσετε δωρεάν μετακινήσεις.
2: Σοβαρά ρωτάω.
0: Ο Τζάμπας πέθανε, κύριε
2: Τσόγκα. Εντάξει, έχετε πρόγραμμα.
0: Το έχετε κάνει τόσες φορές.
2: Απαντήστε μου λίγο. Απαντήστε μου. Πού είναι
0: το πρόγραμμα, είναι το έργο μας.
2: Πού είναι το πρόγραμμα σας? Για το 2030, πού είναι το πρόγραμμά σας?
0: Έχετε πάρει ήδη
2: το πρόγραμμα. Το πρόγραμμά σας, το έργο σας. Ωραία. Το πρόγραμμα του 2023 το έχετε υπόψη σας, της Νέας Δημοκρατίας? Το θυμάστε?
1: Το έχετε στα χέρια σας.
2: Το θυμάστε. Ωραία, πείτε μου, πείτε μου στο πρόγραμμα του 2023, ναι, που λέει για το Market Pass που ανακοινώθηκε δύο μήνες μετά την νίκη του 2023. Πού το λέει και πώς το κοστολογείται το πρόγραμμα αυτό?
0: Είναι αυτό, και γιατί το πετάτε αυτό?
2: Όχι, πείτε μου, πείτε μου, πού είναι?
3: Και το Market Pass επειδή
2: ακούμε, όχι. Ποιο έγινε?
3: Τι, ένα έκτακτο μέτρο δεν
2: το
3: ήταν?
2: Market Pass,
3: το
2: Market Pass ανακοινώθηκε. Ποιο έκτακτο? Ανακοινώθηκε.
0: Περιέχονται στο
2: ανακοινώθηκε.
3: Έκτακτο μέτρο, γιατί ακρίβουν τα πάντα ήταν το Market Pass.
2: Κοιτάξτε, δείτε, πήραν τις εκλογές τον Ιούλιο του 2023.
3: Δεν ήταν ούτε το πλαφόν.
2: Το μέτρο αυτό, αφήστε με να ολοκληρώσω. Το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ δύο μήνες μετά τη νίκη με αυτό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν προέκυψε πόλεμος το καλοκαίρι του 2023. Λοιπόν,
0: στην οικονομία προκύπτουν έκτακτα γεγονότα, ακόμα και αν δεν γίνεται.
2: Το λέω αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία, όταν έχει απέναντί της ένα σχέδιο συγκεκριμένο, ένα πρόγραμμα, προσπαθεί να το απαξιώσει με συγκεκριμένες ατάκες, τζάμπα κτλ. Όταν ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ο πιο αναξιόπιστος ή μάλιστα φτάνει στα επίπεδα του κύριου Τσίπρα, είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Γιατί
2: στα προγράμματά του είχε υποσχεθεί να μειωθεί ο ΦΠΑ στο 19%. Το έκανε, κύριε Λοβέρδο? Δεν το έκανε. Είχε πει ότι θα ενισχυθεί το εισόδημα, το βοηθητικό σύστημα των πολιτών. Το έκανε, κύριε Λοβέρδο? Δεν το έκανε. Είμαστε στην τελευταία θέση με τη Βουλγαρία. Είχε πει
0: τώρα
2: ότι θα ενισχύσει την περιφερειακή ανάπτυξη.
0: Λέτε τώρα, λέτε
2: βλέπουμε
0: ψέματα.
2: Εισόδημα
0: τώρα
2: των αγροτών.
0: Λέτε ψέματα.
2: Ποιος λέει ψέματα?
0: Λέτε ψέματα.
2: Είχε πει ότι θα μειώσει το ΦΠΑ.
0: Είχε ανέβει στα 1500.
2: Είχε πει θα μειώσει το ΦΠΑ. Το είχε πει.
0: Το είχε πει, κύριε Λοβέρδο. Το είχε πει στο 1000.
2: Κύριε Λοβέρδο.
0: Το ΦΠΑ δεν μειώθηκε ο ανώτατος συντελεστής. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Α, είναι αλήθεια. Άρα ποιος είναι εδώ αναξιόπιστος?
0: Οι συντελεστές μειώθηκαν.
2: Ποιος είναι εδώ αναξιόπιστος, κύριε Λοβέρδο?
0: Κοιτάξτε.
2: Και να σας πω κάτι.
0: Άλλο πράγμα. Έχουν μειωθεί πάνω από 80 φόροι στην Ελλάδα. Έτσι.
2: Και με την ακρίβεια τι έχει γίνει αυτό?
0: Με την ακρίβεια.
3: Ναι.
0: Για ένα πραγματικό πρόβλημα.
2: Στείλετε επιστολή στη Von der Leyen. Ή κάνατε την συμφωνία με τα μου σούπερ μάρκετ για τις καβουροδαγκάνες.
0: Ελάτε τώρα να είστε απαξιωτικοί. Να βγούμε έξω και να μιλήσετε. Ακρίβεια υπάρχει.
2: Ακρίβεια υπάρχει.
0: Και είναι φοβερό.
2: Και κυβερνάτε 8 χρόνια, κύριε Λοβέρδο.
0: Αλλά πιστεύει, υπάρχει έστω ένας που μας ακούει, ότι είναι ο Ανδρουλάκης και ο Τσόγκας στην κυβέρνηση, θα πέσουν οι τιμές.
3: Και δεν θα μας κάνει τώρα. Είδαμε, κύριε Λοβέρδο, και θέλουμε να βάλουμε και άλλα θέματα.
2: Τι κάνετε εσείς 8 χρόνια.
3: Ωραία.
0: Ας κάνουμε.
3: Ας δούμε και τι θα κάνετε.
0: Ας δούμε και τι θα κάνετε.
2: Μη φωνάζετε, μη φωνάζετε. Ας δούμε και τι θα κάνει και ο Ανδρουλάκης. Γιατί 8 χρόνια Μητσοτάκης,
1: θα το κρίνει ο λαός.
2: Πολλοί δεν είδανε.

0: Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας.
1: Κύριε Σαουλίδη, το ερώτημα είναι το εξής. Ακούσαμε τον κύριο Τσόγκα να λέει για αυτά που λέτε ότι θα φορολογήσετε τον πλούτο που ήδη φορολογείται ως επικοινωνιακή στρακαστρούκα. Εδώ ο κύριος Λοβέρδος λέει ότι θυμόμαστε τα όσα μας λέγατε το 2015 πάλι για τους που αφαιμάξατε τους μικρομεσαίους. Δώστε μια απάντηση σε αυτά.
2: Αντιλαμβάνομαι γιατί ο κύριος Λοβέρδος λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν όλα αυτά. Είναι πολύ δύσκολο γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει σε αυτές τις πολιτικές. Η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρα ότι πιστεύει στις πολιτικές οι οποίες ευνοούν τους λίγους. Όταν μιλάμε για ενίσχυση του ΕΣΥ, όταν μιλάμε για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, πάντοτε τίθεται το ερώτημα πού θα βρεθούν τα χρήματα. Μα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλα της τα στελέχη επέρονται τα τελευταία χρόνια για τα υπερπλεονάσματα. Για πλεονάσματα τα οποία δεν έχουν την υποχρέωση να μαζέψουν και προέρχονται στην πλειοψηφία τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την υπερφορολόγηση μέσω των έμεσων φόρων από τα λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες, είναι θέμα προτεραιοτήτων και για εμάς είναι προτεραιότητα να στηρίξουμε τα λαϊκά στρώματα, να στηρίξουμε τις φτωχές οικογένειες, να στηρίξουμε τον άνεργο, να στηρίξουμε τον συνταξιούχο.
0: Πού θα τα βρείτε τα λεφτά, κύριε είναι... Σαουλίδη?
2: Σας ανέφερα ναι, νωρίτερα. Υπάρχει... Σας ανέφερα...
3: Και τα δύο μαζί.
2: Ακούστε λίγο.
3: Ή θα μειώσετε τις φόρους ή θα δώσετε
2: ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Αυτό το οποίο θα μειώσουμε είναι το ενδιαφέρον και τη στοργή που δείχνει η ελληνική κυβέρνηση για τα συμφέροντα των λίγων, για τις φοροαπαλλαγές τις οποίες επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε για τους λίγους.
3: Μπορείτε να μου εξηγήσετε
2: όμως την λαϊκότητα, μπερδεύετε την λαϊκότητα με τον...
0: Κύριε Σαουλίδη, πώς είναι αυτή η λίγη? Πώς είναι?
2: Μπερδεύετε την λαϊκότητα με τον
0: λαϊκισμό.
2: Μπερδεύετε τη λαϊκότητα με τον λαϊκισμό.
0: Ωραία. Πώς είναι οι λίγοι, θα μας πείτε? Έχετε δει πόσα είναι αυτά τα άτομα? Πόσοι είναι οι άνθρωποι που βγάζουν πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο? Πόσοι είναι οι άνθρωποι που βγάζουν πάνω από 200.000 ευρώ το χρόνο? Τι έχουν στην ιδιοκτησία τους? Τι θα τους πάρετε? Τα έχετε δει?
3: Λέμε μια κουβέντα.
0: Πώς είναι αυτοί? Εγώ διάβαζα ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή το Σαββατοκύριακο που έλεγε ότι οι άνθρωποι που βγάζουν πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο στην Ελλάδα είναι 16.000 αφημοί. Δεν είναι πολύ λίγα? Αυτούς θα πάτε να φορολογήσετε?
2: Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω και δεν ξέρω αν το γνωρίζει η κυβέρνηση και θα μπορούσε να μας ενημερώσει ο κύριος Λοβέρδος, είναι πόσοι είναι οι Έλληνες οι οποίοι με τα χρήματα τα οποία βγάζουν μηνιαία μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα.
0: Πείτε μας ποιους θα φορολογήσετε για να ξέρουν οι άνθρωποι.
2: Εμείς αυτό το οποίο...
0: Ποιους θα φορολογήσετε, κύριε Σαουλίδη? Ποιους θα φορολογήσετε?
2: Θα παρουσιαστεί ακριβώς μέσα στο καλοκαίρι το πρόγραμμά μας, εξειδικευμένα μέτρα, κοστολογημένα μέτρα, το που, από πού ακριβώς θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Σίγουρα όμως θα προκύψουν χρήματα μέσα από την ορθή διαχείριση. Θα προκύψουν χρήματα μέσα από την μη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος.
0: Γιατί να αφήσουν τα χρήματα τους εδώ, κύριε Σαουλίδη, αν εσείς πάτε να τους τα φορολογήσετε?
2: Θέλετε να με αφήσετε να ολοκληρώσω, γιατί πατάτε συνέχεια πάνω μου και δεν, ούτε εγώ σας ακούω, ούτε εσείς με ακούτε.
0: Μα προσπαθούμε να καταλάβουμε. Ελάτε.
2: Μα σας... Καλά το λέτε, προσπαθείτε να καταλάβετε. Γιατί σας δίνω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σας λέω λοιπόν ότι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση απομιζεί την μέση οικογένεια, τα λαϊκά στρώματα. Έχει μία υποχρέωση για πλεόνασμα της τάξης του 2% και έχει μόνιμα πλεόνασμα 5%, 7 δισεκατομμύρια περισσότερα. Και αυτά τα χρήματα τα καθοδηγεί συνέχεια στα συμφέροντα, στην ικανοποίηση των συμφερόντων των λίγων. Εμείς λέμε λοιπόν ότι μέσα από μια δίκαιη φορολογία, μέσα από μια επαναπροτεραιοποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων της ελληνικής κυβέρνησης, θα δώσουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν τα κοστολογημένα, οι κοστολογημένες προτάσεις μας στην επόμενη θητεία.
1: Θυμάστε ποιος είπε?
2: Δηλαδή τα 250 έως 300 εκατομμύρια. Να σας πω λίγο αυτό, κύριε Υποφάντη. Ναι. Τα 200 έως 300 εκατομμύρια που λέμε ότι κοστολογείται η πρότασή μας για δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι ένα δυσβάσταχτο δημοσιονομικό κόστος. Όταν από αυτό αποσκοπείς το ότι θα έχεις κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.
1: Σωστά.
2: Όταν θα υπάρχει μια.
1: Να μην βάλουμε μέσα τις δημόσιες συγκοινωνίες. Το έχουμε δει στο παρελθόν πώς λειτουργήσε και παραλίγο να τυναχτούν όλα στον αέρα. Θυμάστε τι έχει γίνει.
3: Εγώ μόνο μια επισήμαση πολύ σύντομη θέλω να κάνω, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω από τους εκπροσώπους της αριστεράς χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ολόκληρες από τότε που
1: δεν είναι της αριστεράς ο κύριος.
3: Έβαζε, ο Ανδρέας Παπαδρέου έβαζε στο χρονοτούλα από τη ιστορία στην δεξιά.
1: Θα πάμε σε λίγο στον Ανδρέα Παπαδρέου, εδώ είναι ο
3: δεξιά, η δεξιά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού. Αυτή τη δεξιά, την οποία εσείς κατηγορείτε ότι δήθεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, την ψηφίζουν οι πολλοί. Γιατί οι πολλοί είναι αυτοί, οι λαϊκοί άνθρωποι, οι νοικοκυρέοι άνθρωποι που εξάλλουν τον εαυτό του δεξιό και λοιπόν, κεντροδεξιό. Και αυτούς εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Και είναι προσβλητικό να μιλάει κάποιος και να λέει οι λίγοι και οι πολλοί.
1: Είπατε για Ανδρέα
3: οι πολλοί εκφράζονται από τη Νέα Δημοκρατία και, και τα αποτελέσματα των εκλογών.
1: Είπατε για Ανδρέα Παπανδρέου. Και ξεκινάει η εκστρατεία, κύριε Τσόγκα, του κυρίου Ανδρουλάκη. Η πρώτη επίσκεψη είναι στην γυναίτηρα των Παπανδρέου. Στην Αχαΐα.
4: Ναι, γιατί
1: γιατί τους θυμηθήκαμε πάλι τώρα τους Παπανδρέου? Μήπως γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πιο κοντά, ας πούμε, στα όσα έλεγε ο κύριος Παπανδρέου?
4: Τι λέτε, απλά θυμάμαι τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Όχι, λέω, αργούμε να το θυμηθούμε. Δεν τον αναφέρουμε πολύ τελευταία τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Είναι 30 χρόνια, είναι 30 χρόνια, ναι. Και νομίζω ότι όλα όσα άφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η παρακαταθήκη του, είναι αυτή η οποία νομίζω ότι μπορούμε να την συνεχίσουμε κι εμείς, γιατί είναι μια πολιτική η οποία άφησε συγκεκριμένο έργο και έφερε συγκεκριμένη μια αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων. Είτε αυτό αφορά το σύστημα υγείας, είτε αυτό αφορά την καθημερινότητά τους, το εισόδημά τους. Ήταν μια περίοδος η οποία πραγματικά έφερε προοπτική και ελπίδα, γιατί αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από τους πολίτες είναι η ελπίδα. Γιατί η κυβερνήση του ΠΑΣΟΚ, γιατί άκουσα τον κύριο Λοβέρδο πριν να βγάζει ένα δεκάρικο λίγο για τη δεξιά κτλ. Το ζήτημα είναι, κύριε Λοβέρδο, τι αφήνεις κάθε φορά. Ο ιστορικός του μέλλοντος, για παράδειγμα, τι θα θυμάται 8 χρόνια κυβέρνησης Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη? Υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου άφησε συγκεκριμένα πράγματα. Η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη άφησε συγκεκριμένα πράγματα. Για τον κύριο Μητσοτάκη, τι θα λέει?
1: Πάντως η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη στη Νέα Δημοκρατία έχει πάει. Στον κύριο Μητσοτάκη, αυτό δεν είναι.
4: Νομίζω, κύριε
1: Ποφάλι, Δεν υπερβάλλω.
4: Τι σημαίνει η κυβέρνηση?
1: Τι να σας πω
4: τώρα. Ο καθένας
1: έχει
4: τους δικούς του βαθμούς πολιτικής αξιοπρέπειας, ώστε να βρίσκεται μια ζωή στο ΠΑΣΟΚ και μετά να πάει για τις υπουργικές καρέκλες σε ένα άλλο κόμμα.
1: Άδικο είναι αυτό. Άδικο για το παρελθόν.
4: Άδικο είναι. Εντάξει.
1: Γιατί,
4: κύριε
1: Ποφάντη, κύριε Μενδώνη,
4: υπάρχουν στελέχη στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι και νεότερα, οι οποίοι μείνανε στο ΠΑΣΟΚ τα δύσκολα χρόνια χωρίς την προοπτική οποιασδήποτε κυβερνητικής θέσης και παλέψαν για τις ιδέες τους. Και αυτά τα άτομα βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή για να προτείνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που βιώνουν οι πόλεις τελευταία 8 χρόνια.
1: Για να κλείσουμε
4: τον κύριο
1: Λοβέρδο.
4: Οπότε το να λέμε τώρα ότι είναι άδικο, ο καθένας κρίνεται.
1: Ωραία, ωραία. Ο λαός αποφασίζει.
3: Όλοι κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, αυτός είναι ο ανώτερος.
1: Κύριε Λοβέρδο, στην Πελοπόννησο ξέρετε ότι είναι μια καστροπολιτεία. Υπάρχουν πολλά κάστρα εκεί στην Πύλο, στη Μεθόνη, στην Κορώνη, στην Αρκαδία. Κάστρα Σαμαρά λέγονται εκεί. Θα τα καταφέρετε να τα κατακτήσετε ή όχι?
3: Εγώ σας έχω πει και άλλη μια φορά ότι ο κύριος Σαμαράς, εγώ τον κύριο Σαμαρά τον εκτιμώ, τον σέβομαι, υπήρξε πενεανικός μου φίλος, είναι ένας πολιτικός που έχει υπάρξει και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς είναι δυνατόν να θέλει να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς σε αυτή την δύσκολη για την χώρα, όχι για τη Νέα Δημοκρατία, για τη χώρα συγκυρία, και ποιο λόγο θα εξυπηρετήσει να γίνει ένα κόμμα που θα προέλθει πάλι από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας όπως το 1993. Ο κύριος Σαμαράς είχε συμβάλει σε ανατροπή της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη το 1993. Τώρα, εάν προχωρήσει ένα τέτοιο κόμμα, το ίδιο πράγμα, το ίδιο αποτέλεσμα θα προσπαθήσει να έχει. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο λόγο σε αυτήν την φάση να κάνει κόμμα. Νομίζω μερικές φορές στην πολιτική πρέπει να δείχνουμε αυτοσυγκράτηση, νυφαλιότητα και να βάζουμε το εθνικό καλό πάνω από το προσωπικό μας και πάνω από τις προσωπικές μας ψυχολογικές καταστάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλά.
0: Κύριε Λοβέρδο, κύριε Σαουλίδη, την καλημέρα μας.
1: Να επαναλάβουμε την κουβέντα, έτσι ήταν η πολιτική. Τώρα δείχνω το πρόγραμμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχει και άλλα πράγματα που έχουν κάνει που δεν τα έχει μέσα.
0: Τι, έχουν γίνει κι άλλα.
1: Έχουν γίνει κι άλλα. Λοιπόν, να πάμε στη Στέβη μας τώρα που έρχεται σιγά σιγά. Ντυμένη στα κατακόκκινα. Έλα, Στέβη.
0: Σε περίμενα με άλλο χρώμα σήμερα, είναι η αλήθεια, Στέβη μου. Αλλά τέλος πάντων αντιστράφηκαν οι ρόλοι.
1: Τι καλό μας έχεις.
5: Έπρεπε και εγώ πράσινα και εγώ.
0: Ναι, αλλά εγώ πες Νίκο, σε παρακαλώ.
1: Τον Ομπράντοβιτς τον αποθέωσε, θέλω να σου πω. Έχουμε κρατήσει αρχείο τα όσα έχει πει για τον Ομπράντοβιτς. Όταν θα έχουμε τα play-off στο τέλος ή το γύρο μπάσκετ, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση.
5: Τώρα εντάξει, πλάκα μου κάνεις. Αυτά, πέντε μας έχει χαρίσει. Λοιπόν,
0: για πάμε λίγο
5: Σαντορίνη.
1: Οπα.
5: Παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται Σαντορίνη. Και πόσο είναι ακόμα μέσα Ιουνίου. Κοιτάξτε, αυτό είναι 15 Ιουνίου το βιντεάκι
1: κάπου,
5: που τραβήχτηκε. Και είναι στις 10.30 το πρωί. Γίνεται
0: χαμός.
5: Εδώ είναι η ουρά που κάνουν για να βγάλουν τη φωτογραφία. 7 η ώρα το πρωί, παιδιά. 7 η ώρα το πρωί, για να κάνουν εκεί το ηλιοβασίλεμα, όλα αυτά.
1: Το ηλιοβασίλεμα. 7 το πρωί το είναι Ανατολή κάνουν.
5: Ναι, όχι, θέλω να σας πω το σημείο αυτό που
0: το
5: είναι.
0: Sunrise.
1: Πού είναι αυτό, ΙΑ είναι η Φυρά.
5: ΙΑ. Χαμός γίνεται από τώρα, εντάξει, γίνεται υπερτουρισμός στην Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι λόγω και των κρουαζιερόπλων που έρχονται σε αυτό το νησί. Και να πούμε ότι σήμερα απέχουν οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων λόγω του ότι έχουν πρόβλημα. Δεν θέλουν, γιατί έχει ένα καινούριο μέτρο, το 70-30, δεν θέλουν. Είναι αυτό και το λιμάνι. 70% των αφήξεων των κρουαζιερόπλων θα γίνεται στο παλιό λιμάνι, ενώ το 30 θα γίνεται στο λιμάνι των Αθηνιού. Αυτό λένε οι οδηγοί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για εκείνους για να μεταφέρουν τους επιβάτες και δυσχεραίνουν το έργο τους από αυτό το λιμάνι.
1: Ναι, γιατί δεν έχει καλό οδικό δίκτυο.
5: Έχουν
1: απόλυτο δίκιο.
5: Ναι.
1: Όσοι γνωρίζουν τη Σαντορίνη, ένας εκ των οποίων είμαι και εγώ, πραγματικά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, μέρες που είναι με τόσο κόσμο και με τόσο κουραζιερόπλια, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Θα έχουν πρόβλημα. Θα έχουν
5: και
1: θέμα.
5: Δεν υπάρχουν σήμερα κουραζιερόπλια στη Σαντορίνη.
0: Άρα ακυρώθηκαν όλα τα
1: δρομολόγια.
5: Ναι, είναι όλα ακυρωμένα. Λοιπόν, και θέλω να σας πάω στην Καστοριά τώρα. Πραγματικά, κοιτάξτε να δείτε, μια αρκούδα και ένα αρκουδάκι. Θα τρελαθώ.
0: Ούντα.
5: Πού πάμε.
0: Δεν το έχουμε
5: την Καστοριά. Ναι, λοιπόν, το αρκουδάκι μπαίνει μπροστά στο δρόμο. Είναι η αρκούδα από εκεί πέρα, κάτι του λέει λογικά για να φύγει και είναι το αρκουδάκι.
1: Αυτό είναι το αρκουδάκι, η μαμά αρκούδα.
5: Αυτή είναι η μαμά αρκούδα που προσέχει το μικρό αρκουδάκι. Λέει,
1: έλα μέσα
5: το
1: που
5: μικρό πας. Αρκουδάκι.
1: Έχει αυτοκίνητα εκεί, έλα
5: ναι,
1: μέσα.
5: Ναι, έλα μέσα και φεύγουν. Ναι.
1: Αρκουδάκι γάλακτος είναι, έτσι.
0: Ναι, είναι.
5: Δεν είναι σαν τα αρκουδάκια που έχουμε, το μικρό αρκουδάκι. Δηλαδή πραγματικά.
0: Και την είδατε πώς σηκώνεται για να το δει το αρκουδάκι της.
1: Ναι, τώρα κοιτάξτε το εδώ. Αυτό πάει να κάνει να πάει να παίξει με το αυτοκίνητο. Δεν καταλαβαίνει γιατί είναι μικρό.
5: Φώτα, ναι.
1: Του λέει εδώ γιατί αυτοί μας πατάνε συνήθως. Προχωράει, το έχει εξασφαλίσει, γυρνάει, βλέπει κιόλας, έλα εδώ έρχεσαι μαζί μου. Κοιτάει και πίσω, ακολουθεί κανένας να πάω να την πέσω. Που κυνηγάει εμένα το μωρό μου και το άλλο το αρκουδάκι τρέχει, έχει συμμορφωθεί.
0: Τι κάνει, δηλαδή, έφυγε ο οδηγός.
5: Πολύ ωραία εικόνα, εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
1: Το νου σας οδηγεί, το νου σας.
5: Ναι, πάμε. Βέβαια. Καστοριά τώρα, αρκουδάκι και αρκούδα.
1: Πού είναι ο Μιχαλάκης.
5: Έλα, ήρθε. Και Φαλονιά, Φισκάρδο, που άλλο θα ήταν. Ο Μάικλ Τζόρνταν ήρθε μαζί με τη γυναίκα του, την Ιβέτε Πριέτο. Δοκίμασαν.
1: Συντασία τρώει.
5: Εντάξει, αυτό που είχα να σου πω.
1: Πες μας
5: που αλλού θα
1: την πάρουμε τηλέφωνο.
5: Ήταν πάρα πολύ ευγενικός, πολύ φιλικός με τους ανθρώπους γύρω του. Έχει ξανάρθει. Στη Μύκονο πιο πολύ πάει.
0: Πολλές φορές
5: στη Μύκονο. Ήταν και τώρα στις αρχές του Ιουνίου στην Μύκονο και τώρα είναι στο Φισκάρδο, στην Κεφαλονιά. Μακάρι να το δούμε αυτό το είδωλο.
0: Καταπληκτικά. Πολύ ωραία. Να περάσουν καλά.
5: Και πάμε. Τώρα τι να σας πω, επέστρεψε ο βασιλιάς, ήρθε, the king is back. Ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια, παρακαλώ. Ο Σέρβος προπονητής θα καθίσει ξανά στην άκρη του πάγκου, κατακτώντας, έχει δημιουργήσει μια δυναστεία τώρα, 5 ευρωπαϊκά μας έχει χαρίσει ο Ζέλικο. Ο Μπράντοβιτς, θέλετε να δούμε το βίντεο.
0: Βεβαίως,
5: θα τον αποθεώσουμε που ήρθε ο βασιλιάς.
0: Έχουν στο Παναθηναϊκό Άκτορ, έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους.
1: Συγκινούνται
0: ξανά για τον Ζέλικο
1: Μπράντοβιτς.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι έχω πάει πολλές φορές στο Άκτορ και έχω δει τον Ζέλικο.
1: Πάμε να το δούμε.
0: Πάμε.
6: Ποτέ μιλές ποτέ. Ποτέ.
7: Αντώνης Ρέμος Σόγκης, μα δεν τελειώσαμε.
6: Ναι, μα δεν τελειώσαμε.

0: χάσαμε.
1: Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η επιστροφή.
0: Αυτό είπες πριν χάσεις.
1: Ο Παναθηναϊκός Σάκτορ βρήκε τον διάδοχο του Εργίνα Ταμάν στον Πράσινο Πάγκο και δεν είναι άλλος από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Ο Ζώτς αποτελεί διακαή πόθο του Τριφυλιού, θεωρώντας τον ως τον ιδανικό να ηγηθεί της προσπάθειας επιστροφής στην κορυφή. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το γιατί. Ο Ομπράντοβιτς δεν είναι απλώς ένας πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού. Είναι ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τη σπουδαιότερη εποχή στην ιστορία του συλλόγου, δημιουργώντας μία δυναστεία. Από το 1999 έως το 2012 δημιούργησε μια πραγματική αυτοκρατορία, οδηγώντας το Τριφύλι στην κατάκτηση 5 Ευρωλιγκών, 11 πρωταθλημάτων Ελλάδας και 7 κυπέλων Ελλάδας. Γράφοντας με χρυσά γράμματα το όνομά του στο ευρωπαϊκό και εγχώριο μπάσκετ. Μέσα σε 13 χρόνια κατέκτησε συνολικά 23 τίτλους και μετέτρεψε τον Παναθηναϊκό σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη. Η σύνδεση του Σέρβου τεχνικού με την οικογένεια Γιαννακόπουλου έμοιαζε περισσότερο με οικογενειακούς δεσμούς, ενώ ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αγκάλιασε όσο κανέναν άλλον προπονητή που πέρασε από τον Πράσινο Πάγκο.
0: Καλημέρα σε φιλού.
1: Η κληρονομιά του όμως ξεπερνά τα όρια του ΟΑΚΑ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κατέχει το ρεκόρ των 9 κατακτήσεων της Ευρωλίγκας, έχοντας φτάσει στην κορυφή με 5 διαφορετικούς συλλόγους, ενώ η τροπαιοθήκη του περιλαμβάνει δεκάδες τίτλους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ικανότητά του να δημιουργεί νικητές, να εξελίσσει παίκτες και να χτίζει ομάδες με νεοτροπία πρωταθλητή τον έχει καταστήσει μια θρυλική μορφή του αθλήματος. Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο Ομπράντοβιτς δεν είναι απλώς μια σπουδαία προσωπικότητα του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που σημάδεψε την πιο ένδοξη περίοδο της ιστορίας του συλλόγου και το όνομά του παραμένει συνώνυμο της επιτυχίας.
2: Είδαμε λεπτομέρειες στο βίντεο, μπράβο, με τον Ιτούδη και όλοι οι βοηθοί του είναι πρώτοι προπονητές στην Ευρώπη, θέλω να σου πω. Όλοι όσοι πέρασαν από δίπλα του.
3: Έτσι. Καλώς θα δεχτείτε.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και ο Μπράντοβιτς, παρά παπέρο περό μου, παρά παπέρο Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα υπόλοιπα θέματα μας, τα χρηστικά θέματά μας, αυτά που μας αφορούν πάρα πολύ, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ανησυχία μετά και τις φωτιές που είχαμε το τελευταίο τριήμερο, που ήταν πάρα πολλές, πάνω από 100 φωτιές μέσα σε 3 ημέρες. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Αρτοπίος, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Αρτοπία. Καλώς ήρθατε. Για να ξαναπούμε μία φορά πάλι τα ίδια τα οποία λέμε και είναι χρηστικά και πάρα πολύ ουσιαστικά να τα ακούει ο κόσμος. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θεοδώρα Πότα. Απευθείας είμαι στην Βόρεια Ελλάδα, στον Εύωσμο, που ακριβώς βρισκόμαστε εδώ, σε ένα ακαθάριστο από ό,τι βλέπω. Ναι.
4: Και δεν είναι το μοναδικό. Καλή σας ημέρα από την περιοχή του Εύωσμου. Βρισκόμαστε πάνω από την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, εδώ όπου δεκάδες οικόπεδα παραμένουν ακαθάριστα, παρά το γεγονός ότι σήμερα εκπνέει η προθεσμία σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό τους. Δίπλα μου βλέπετε τον κύριο Γιώργο Μαξούρα, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Κορδέλιου Εύωσμου. Καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά, κύριε Μαξούρα.
5: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε εδώ κάποια οικόπεδα και είναι αρκετά, τα οποία είναι ακαθάριστα. Εμείς, σαν Δήμος, όλα τα εξωτερικά, όπως δείχνει τώρα και η κάμερα θα δείξει, όλα τα εξωτερικά των οικοπαίδων είναι καθαρισμένα από το Δήμο. Τώρα, οι δημότες, εκπνέει η προθεσμία, πρέπει να τα καθαρίσουν, διότι θα υπάρξουν προστήματα και δεν είναι σωστό να φάνε πρόστιμο οι ιδιώτες στιγμή που το καθαρίζουν, γιατί όλα είναι περιφραγμένα. Κάποια είναι περιφραγμένα. Προσπαθούμε να βρούμε, βρίσκουμε, τους ενημερώνουμε. Γιατί βλέπετε, δίπλα υπάρχουν σχολεία, δίπλα υπάρχουν επιχειρήσεις, σπίτια, και αν πάρει φωτιά αυτά τα πράγματα που βλέπουμε εδώ πέρα, από τον όγκο των ξερών χόρτων, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό, με τους δημότες. Με τους ιδιοκτήτες, μάλλον, που κατέχουν αυτά τα οικήματα.
3: Θα φωνάζουν μετά.
4: Βλέπετε
3: από
4: ότι το ύψος των χόρτων ξεπερνά σε αρκετές περιπτώσεις τα 2 και τα 3 μέτρα. Η ίδια κατάσταση επικρατούσε και πριν από μία περίπου εβδομάδα, όποτε και κάναμε αυτοψία, όχι μόνο εδώ, και στις περιοχές του Ωραιοκάστρου και σε περιοχές του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, παρατηρείται ακριβώς αυτή η εικόνα, συνάδελφοι.
2: Ναι, να ρωτήσουμε κάτι τον Αντιδήμαρχο. Πόσα οικόπεδα έχει καθαρίσει με δική της πρωτοβουλία η Δημοτική Αρχή?
5: Εγώ αυτή τη στιγμή, αγαπητή δημοσιογράφος, είμαι αντιδήμαρχος καθαριότητος. Είναι άλλη πολιτική προστασία, άλλο συνοδείων που τα ρυθμίζει αυτά, γιατί λείπει ο άνθρωπος, είναι σε άδεια και ήρθα εγώ. Τώρα, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στην τεχνική υπηρεσία που κρατάνε ποια έχουν κουρευτεί, ποιοι έχουν ειδοποιηθεί και ποιοι δεν φτάσανε στον καθαρισμό ακόμη.
4: Όντως από αύριο πρέπει να αρχίσετε τους ελέγχους.
5: 24 του μηνός η Επιτροπή βγαίνει έξω, από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα, βγαίνει η Επιτροπή και καταγράφει τα οικόπεδα αυτά, τα χωράφια τα οποία δεν έχουν καθαριστεί.
2: Ναι. Κύριε Ρετοπία, εδώ πέρα είναι για πρόστιμα, έτσι, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε εκεί. Μπορεί να μην έχει δασική έκταση κοντά, δεν ξέρω αν το δάσος είναι κοντά, αλλά η πυροσβεστική, επειδή θα πάρει, άμα το αφήσουν έτσι, θα πάρει,
3: αλλά
2: δεν το ζητάμε,
3: θα πάρει. Θα αρπάξει κατευθείαν.
2: Έτσι, θα κατευθείαν. Θα πρέπει να απασχοληθεί σε αυτό και να μην πάει σε μια άλλη πυρκαγιά, έτσι, για να σας ακούσω.
6: Το εν λόγω οικόπεδο αποτελεί ένα τέλειο προσάναμα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά θα εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα, τάχιστα μπορώ να πω, διότι έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι αυτή η βιομάζα, η λεπτή βιομάζα, είναι ό,τι πιο έφλεκτο υπάρχει στη φύση αυτή τη στιγμή. Επομένως, σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία 22 Ιουνίου, μετά και την τελευταία παράταση μιας εβδομάδας που έδωσε η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου. Και βλέπουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Υπάρχει ένας ακραίος καύσωνας και το Μάιο και τώρα, πριν από μία μέρα βγήκανε τα έκτακτα μετεωρολογικά μοντέλα τα οποία κάνουν πρόβλεψη για ακραίο καύσωνα 15 και πλέον βαθμών της κλίμακας Celsius πάνω από το κανονικό. Μιλάμε για χώρες Δυτικής Ευρώπης, είναι η Γαλλία, η Ισπανία, ακόμη και η Αγγλία αυτή τη στιγμή πλήττεται από έναν ακραίο καύσωνα. Επομένως, ακόμη και αν εμείς δεν έχουμε υποστεί αυτόν τον καύσωνα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε βγει από την πρώτη στιγμή και είπαμε για την πρόληψη, η οποία είναι μια εθνική συλλογική προσπάθεια και θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν σε αυτό, πολίτες, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Δεν περισσεύει κανείς. Ο αγώνας είναι κοινός και η ισχύς είναι εν τη ενώση.
2: Το Σαββατοκύριακο είχαμε πόσους πυρκαγιές και μάθαμε ότι γίνανε και συλλήψεις, ισχύει.
6: Το τελευταίο 48ωρο είχαμε περισσότερες από 82 πυρκαγιές, αγροτοδασικές, μόνο αγροτοδασικές πυρκαγιές, 123 τα τελευταίες τρεις μέρες. Όπερ σημαίνει ότι η αμέλεια, η οποία είναι δυστυχώς η πρώτη αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών, αυτόν τον καιρό.
2: Αμέλεια.
6: Αμέλεια, βεβαίως. Και
3: από
6: θα σας αποκαλύψουμε και
3: αμέλεια,
6: ένα στοιχείο.
3: Κυρία, μιλάμε για την αμέλεια από τον Απρίλιο. Έτσι.
6: Ναι. Θέλουμε να αποκαλύψουμε ένα στοιχείο από τις αρχές του έτους μέχρι χθες. Είχαμε 112 συλλήψεις πολιτών και άκουσον το 95% αυτών των συλλήψεων, το 95% οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Συμπέρασμα.
3: 112
6: συλλήψεις.
3: 112 συλλήψεις.
2: Όταν είχαμε ανθρώπινη αμέλεια, τι κάνουν ακριβώς, μπορούμε το παράλογο να καταλάβουμε. Δηλαδή, μέσα στο Σαββατοκύριακο με 7, τι κάνανε.
6: Αφορά είτε θερμές εργασίες, περίπτωση Φίληρου στη Θεσσαλονίκη, είτε μελισσοκομικές εργασίες, ένα μικρό ποσοστό, είτε εργασίες κοπής και με κάποια εργαλεία χορτοκοπτικά τα οποία κάνουν συμπληθυρισμό, είτε αγροτικές εργασίες όπου δεν τηρείται κανένα μέτρο πυροπροστασίας. Έχουμε ξαναπεί, θέλεις να κάνεις μια μικρή θερμή εργασία, πρέπει να δεις από την προηγούμενη μέρα τον δείκτη επικινδυνότητας. Δεν χρειάζεται με 3 να κάνω θερμές εργασίες. Δεν χρειάζεται να πάω στις 12 η ώρα το μεσημέρι να κάψω χόρτα. Απαγορεύεται. Και γι' αυτό το λόγο βγαίνει το αβίαστο συμπέρασμα. Κεγόμαστε μόνοι μας. Κεγόμαστε από ανθρώπινη αμέλεια. 112 συλλήψεις, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Η νομοθεσία πυρασφάλειας θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει ευελιξία σε αυτό. Η νομοθεσία δεν είναι ευέλικτη. Ωραία. Η νομοθεσία είναι αυστηρότατη.
2: Βλέπετε τι γίνεται στους δήμους. Επειδή οι αξιωματικοί σας είναι πάρα πολύ εμπειροί και περνάνε και ζουν μες στην κοινωνία. Αυτά όλα δεν πρέπει να τα καταγγείλετε. Ποιος δουλεύει, ποιος δεν δουλεύει. Ξέρετε τι γίνεται. Έχω βαρεθεί να ακούω τον Δήμαρχο εδώ με την Αλεξάνδρα όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε το ρεπορτάζ. 32 χρόνια που κάνουμε το ρεπορτάζ. Να λένε πού είναι τα καναντέρ, πού είναι τα ελικόπτερα να μας βρίσκουν τη φωτιά.
3: Δεν είναι κανείς εδώ.
2: Δεν είναι κανείς εδώ.
3: Φωνάζουν.
6: Πριν φτάσουμε στα καναντέρ, στα ελικόπτερα, στο προσωπικό, στα οχήματα, σε όλο το έμψυχο και προσωπικό και τον εξοπλισμό μας, υπάρχει πρόληψη. Η πρόληψη έχουμε ξαναπεί το ισχυρότερο όπλο της πολιτικής προστασίας. Και λέμε το εξής. Εμείς από αύριο θα κάνουμε αυτό το οποίο προβλέπεται από την νομοθεσία. Τι προβλέπεται από 23 Ιουνίου. Το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει όλες τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov. Η πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr δεν ήταν μόνο για υποβολές καθαρισμών, υπεύθυνες δηλώσεις, είναι και για καταγγελίες.
3: Ναι.
6: Και θα εξετάσουμε όλες τις καταγγελίες. Καλούμε λοιπόν και όλους τους Δήμους. Υπήρχε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Υπουργείο Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας. από τους δημάρχους, από τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας, πήραν οδηγίες ναι. από αύριο πρέπει να μπουν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπαίδων. Ναι. Είτε των δημοτικών τους οικοπαίδων,
3: ωραία.
6: Είτε και των φυσικών προσώπων.
3: Να
6: μαζί
3: βάλουμε,
6: τους θα είμαστε.
3: Να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Φάνη Σπανό, τον Περιφερειάρχη.
2: Δεύτερος βαθμός από τη ψηφοδιοίκηση, σωστά.
3: Αλλά πριν, έρθουμε σε εσάς, κύριε Σπανέ, θέλω ένα ακόμα ερώτημα στον κύριο Αρτοπίο. Επειδή σήμερα κλείνει η πλατφόρμα για τα καθάριστα οικόπεδα, που μπαίνω εγώ και δηλώνω ότι έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου. Έχουμε εικόνα για τις αιτήσεις και σε σχέση με την περσινή χρονιά, σε τι φάση είμαστε?
6: Σαφέστατα. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι μετά την παράταση η οποία δόθηκε στους οικοπεδούχους να κάνουν τους καθαρισμούς τους, έχουμε μια κανονικότητα σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στους 680.000 καθαρισμούς, υπεύθυνες δηλώσεις καθαρισμού. Φιλοδοξούμε ότι μέχρι να κλείσει η πλατφόρμα, δηλαδή στις 12 η ώρα τη νύχτα σήμερα, θα υποβληθούν πάνω από 700.000, που σε σχέση με πέρσι είμαστε σχεδόν στον ίδιο αριθμό. Και βέβαια, να πούμε ότι φέτος ήταν πιο αύστηρα τα πράγματα. Δεν δόθηκαν 15 μέρες παράταση, δόθηκε μόνο μια εβδομάδα. Και αυτό σημαίνει ότι θέλαμε να πάμε πολύ γρήγορα στους καθαρισμούς, να τελειώσουμε με αυτό το κεφάλαιο της πρόληψης και να πάμε στο αμυγός κομμάτι της πρόληψης από πλευράς των δημόσιων αρχών. Εμείς έχουμε, ξέρετε, ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα από την 1η Νοεμβρίου σχεδιασμών πρόληψης και να είμαστε έτοιμοι. Έχουν γίνει όλες τις σκέψεις και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε στην απόλυτη ετοιμότητα.
2: Μάλιστα. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά ήταν στην Εύβοια, κύριε Σπανέ, στην δική σας χωρική εποπτεία. Τι έχει κάνει λοιπόν η περιφέρεια, να σας ακούσουμε ποια είναι η προετοιμασία που μας λέει τόση ώρα που ο κύριος Αρτοπίος.
7: Καλημέρα σας λοιπόν. Πραγματικά εδώ και πολλά χρόνια που η κλιματική αλλαγή είναι στη ζωή μας, είμαστε όλοι πολύ πιο υποψιασμένοι και πολύ πιο έτοιμοι να αντιδράσουμε σε οτιδήποτε υπάρχει. Όποιος πει βέβαια ότι έχει ετοιμάσει τα πάντα και έχει την αυτοπεποίθηση πως δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο η περιοχή του, μάλλον δεν ξέρει τι θα πει φωτιά. Όμως, μια προετοιμασία που γίνεται από την πυροσβεστική πρωτίστως και από την τοπική αυτοδιοίκηση συνακόλουθα και βεβαίως και τα δασαρχεία με το πρόγραμμα Αντινέρο, καθένας από το κομμάτι του μειώνει τις πιθανότητες να έχουμε πολλές ενάρξεις και δύο επικίνδυνες ενάρξεις και στο πώς θα τις αντιμετωπίσει.
3: Εσείς τι έχετε κάνει, κύριε Σπανέ, και τι εργαλεία έχετε και στα χέρια σας? Ξέρουμε ότι άλλες περιφέρειες, άλλοι δήμοι έχουν και ντρόουν που βλέπουν τη φωτιά τη στιγμή που ξεσπάει.
2: Κάμερες.
3: Και κάμερες και καταλαβαίνουν και τι μέσα πρέπει να στείλει η πυροσβεστική στη φωτιά. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό από την πρώτη και όλα στιγμή για να την περικυκλώσουν.
7: Μπορώ. Εμείς φυσικά έχουμε ντρόουν σε κέρια σημεία της περιφέρειάς μας, τα πιο επικίνδυνα. Έχουμε έναν στόλο πολλών εκατοντάδων μηχανημάτων, ιδιωτών βεβαίως, τα οποία τα έχουμε όμως ενεργοποιημένα και με τα GPS τους, με τα πάντα που είναι έτοιμα να αντιδράσουν. Πολύ δυνατές ομάδες εθελοντών, τις οποίες ενισχύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, οι οποίες κατοπτεύουν όλη την περιοχή και δείτε τα πιο κρίσιμα σημεία. Και βέβαια, με την εμφάνιση ενός φαινομένου, έχουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε αμέσως προς υποστήριξη της πυροσβεστικής, υδροφόρες, χωματολογικά μηχανήματα για διάνοιξη ζωνών. Κάνουμε το συντονισμό ως ο αντιπεριφερειάρχης κάθε νομού είναι πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου. Και με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή την αλυσίδα φορέων που συνεργάζονται για την αντιμετώπιση μιας φωτιάς, νομίζω πως κρατάμε μια πολύ δυναμική θέση.
2: Μάλιστα, στη Στερεά,
7: έχουμε από το 2016 ενεργοποιήσει και κινητό συντονιστικό με πλήρως ψηφιοποιημένο λογισμικό για την αντιμετώπιση φαινομένων. Αργότερα έτσι ακολούθησαν και πολλές ακόμη τεχνολογίες. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και πολλούς ακόμη προσπαθούμε να έχουμε την μέγιστη δυνατή ετοιμότητα.
2: Άστε. Πριν φτάσουμε εκεί, κύριε Περιφερειάρχα, σε επίπεδο προετοιμασίας εγώ επιμένω. Ξέρετε, στους προσκόπους δεν κάναμε λάθος γιατί είχαμε προετοιμαστεί από πριν. Έχετε προχωρήσει σε αποψηλώσεις? Πώς κάει και πάλι το κομμάτι αυτό της Εύβοιας, ενώ θα έπρεπε περιαστικά να είναι αποψηλωμένα και δόθηκε 112 για να φύγουν οι κάτοικοι?
7: Πρόκειται για μια περιοχή της Εύβοιας που έχει εξαιρετικά υψηλό υλικό δυναμικό, δηλαδή φιελώδεις ανέμους. Η καθημερινότητά τους εκεί είναι 5 με 6 μποφόρ και λίγο πιο δυνατές μέρες φτάνουν 7, 8, 9 ή ακόμη και 10. Είναι περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Ο Δήμος που κάνει τις αποψηλώσεις και τους καθαρισμούς των οικοπαίδων όσων δεν κάνουν οι ιδιώτες, γνωρίζω ότι έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά εκεί, αλλά όταν έχεις αυτές τις συνθήκες αέρα, Είναι εξαιρετικά πιθανό μια έναρξη να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Αυτό που και ο κύριος Σαρτοπίος γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα, πιθανώς θα το ανέφερε νωρίτερα, είναι ότι για κάθε 100 ενάρξεις, εμείς μαθαίνουμε τις 5 ή τις 3, οι οποίες οδηγούν σε κάτι λίγο πιο σοβαρό και λίγο πιο έντονο. Και από αυτές τις 5 ή τις 3, μία μπορεί να γίνει μια πραγματικά μεγάλη πυρκαγιά. Το προχθεσινό φαινόμενο ήταν κάτι που αντιμετωπίστηκε γρήγορα, γιατί ήρθαν πολύ άμεσα και ένα αέρα και πήγε μέσα της πυροσβεστικής. Ήταν ένα πολύ καλό τεστ για την αρχή περίπου της αντιπυρικής περίοδου.
8: Πάστε.
7: Και εμείς ως αυτοδιοίκηση συνδράμε με το μέγιστο των δυνατοτήτων μας.
3: Ας μην έχουμε άλλα τέτοια.
6: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να ακουστεί το μήνυμα και της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Η φετινή αντιπυρική περίοδος δεν υπάρχει, σε αυτή την αντιπυρική δεν υπάρχει περιθώριο απροσεξίας και αμέλειας. Καλούμε λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας, όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν αγροτικές εργασίες, μελισσοκόμοι, εργάτες γης, εργατοτεχνίτες και όλους αυτούς οι οποίοι πραγματοποιούν τέλος πάντων θερμές εργασίες. Να απέχουν αυστηρά, αυστηρότατα από την πραγματοποίηση αυτών των εργασιών που μπορεί να επιφέρει μια πυρκαγιά αγροτοδαστικής μορφής και να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Οι υπεύθυνες συμπεριφορές όλων μας είναι αυτές με τις οποίες θα κερδίσουμε τη μάχη της αντιπυρικής.
2: Με αυτό κλείνουμε.
3: Πολύ.
2: Κύριε Σπάνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αρτοπίε, να είστε καλά. Θεοδόρα Πόντα με τον Αντιδήμαρχο. Τις ευχαριστίες μας. Να είστε καλά. Η προετοιμασία σώζει. Πάμε στο διαγωνισμό μας.
3: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε σε διάλειμμα, αφού σας πούμε πρώτα το διαγωνισμό. Καταστήματα Καρόνης και Action 24. Μεγάλο καλοκαιρινό δώρο με ό,τι χρειάζεται να έχετε αυτό το καλοκαίρι στο σπίτι σας για να δροσιστείτε. Αξίας 2.000 ευρώ το πακέτο αυτό.
2: Instagram σκανάρετε και μπαίνετε μέσα και δηλώνετε συμμετοχή. Εμείς με την Αλεξάνδρα 30 του μηνός του Τουνού, σε λίγες μέρες από τώρα, θα κάνουμε την κλήρωση εδώ. Ένας τυχερός, μια τυχερή, με 2.000 ευρώ δώρο από τον Καρόνη.

0: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Σύστημα σιδερώματος Philips. Με πίεση 6 bar για ακόμα πιο γρήγορο αποτέλεσμα, συνεχή παροχή ατμού για ρούχα χωρίς ζάρες και ειδική αντικολλητική κεραμική πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση, μόνο 99 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Καλημέρα.
0: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
4: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
2: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
0: Το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
0: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
7: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα. Πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του. Και του το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Ξέρεις ποια είναι αυτά?
1: Τι είναι αυτά?
0: Νομίζω είναι τα Paw Patrol. Πώς λέγονται?
1: Πώς λέγονται?
0: Πώς έτσι δεν λέγονται. Τώρα τα ξέρεις εσύ αυτά. Paw Patrol.
1: Paw Patrol λέγονται.
0: Αυτή την πληροφορία γιατί την είχα, δεν ξέρω.
1: Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ τα δικά μου για να βλέπουν Paw Patrol και τέτοια.
0: Γιατί λοιπόν, βλέπω εγώ.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας πάλι σε όλους και όλες. Μείνετε εδώ μαζί μας γιατί τελικά το πόσο κάνει αρχίζει να μπαίνει στη ζωή μας και έχει και κλικ σε πληροφορώ.
0: Ναι.
1: Αν μπείτε να το μετρήσετε στις μηχανές μέτρησης, ψάχνει ο κόσμος να μπει έστω και από περιέργεια το πόσο κάνει. Τώρα θα τα βρει φθηνότερα? Δεν θα τα βρει. Θα τα βρει όμως, θα είναι ενημερωμένος το πόσο θα τα βρει. Να πάμε την καλημέρα μας, έτσι.
0: Βεβαίως, τον κύριο Πεταλά, τον Γενικό Διευθυντή της ΕΣΕ. Καλό πρωινό.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και στον κύριο Τσεμπερλίδη, τον πρόεδρο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς, κύριε Τσεμπερλίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Καημενάκη, κύριε Υποφάνη.
1: Καημένου, καημένου, δεν πειράζει. Την έκανε κριτική. Την έκανε κριτικά. Καημένου σκέτο. Μέχρι τη Στερεά Ελλάδα φτάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Έχει...
2: Θα τη λέω κυρία Αλεξάνδρα, είναι πιο...
0: Αλεξάνδρα Σκέτο, κύριε Τσεμπερλίδη. Αλεξάνδρα Σκέτο, Αλεξάνδρα Σκέτο. Πάμε να δούμε, μείνετε μαζί μας, να δούμε ένα γκάλωπ για το τι λένε οι καταναλωτές, οι οποίοι ψωνίζουν καθημερινά από τα σούπερ μάρκετ.
1: Σχεδόν καθημερινά, γιατί αν πας καθημερινά θα είσαι φτωχός. Ναι.
0: Η Αλεξάνδρα Μερακλίδη βγήκε στον δρόμο και ρώτησε τους καταναλωτές για την ακρίβεια.
3: Ωραία πλατφόρμα είναι να γνωρίζουμε τις τιμές από πριν. Σίγουρα είναι καλύτερα.
4: Εντάξει, καλή ιδέα. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει.
0: Και γιατί είναι καλή, θεωρείτε ότι θα βλέπετε στιγμή?
4: Μπορείς να συγκρίνεις τις τιμές.
5: Ούτως ή άλλως, αλλά τα σούπερ μάρκετ πάνω κάτω τις ίδιες τιμές έχουν, οπότε...
6: Καλό ακούγεται. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν το έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι ίσως την επόμενη φορά που θα πάω στο σούπερ μάρκετ να το χρησιμοποιήσω. Να κάνω και έναν έλεγχο τιμών, να δω αν πραγματικά η σύγκριση αυτή θα μας βοηθήσει στην οικονομία, στο νοικοκυριό.
7: Ο κόσμος πριν πάει να ψωνίσει, θα ψάχνει ούτως ή άλλως. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει σε κάτι.
8: Έξυπνη επιλογή, έξυπνη δουλειά. Αλλά πιστεύω πρέπει να έχει και το αντίστοιχο feedback από, από τον κόσμο.
9: Θα κάθομαι τώρα να ψάχνω τα σούπερ μάρκετ για να πάω να ψωνίσω κάτι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
10: Πάρα πολύ χρήσιμη εφαρμογή. Σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσω τώρα που έμαθα γι' αυτήν.
1: Ναι.
0: Εγώ κρατάω τα εξής, κύριε Πεταλά, και ξεκινάμε με εσάς. Χρήσιμη εφαρμογή. Να ψάχνω τώρα τις τιμές να δω σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάω και αν είναι και φθηνότερα. Και το τελευταίο σχόλιο και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Αφού παντού ίδιες είναι οι τιμές.
2: Καταρχήν να πω ότι η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και τα μέλη της, οι 20 μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα, στηρίζουν και υποστηρίζουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τους καταναλωτές να βελτιστοποιήσουν τις αποφάσεις τους. Από την πρώτη στιγμή που κληθήκαμε από τους αρμόδιους να δώσουμε την υποστήριξη που χρειάζεται, το κάναμε εντελώς ανοιχτά και την νομική και την οικονομική και την τεχνική υποστήριξη. Χρειάζεται αρκετή μηχανογραφική υποστήριξη. Τώρα, να σας πω λίγο σχετικά με αυτό που αναφέρετε, κυρία Καημένου. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι οι καταναλωτές πάντα γνωρίζουν και ξέρουν τι επιλέγουν, γιατί το επιλέγουν, γιατί ψωνίζουν από ένα κατάστημα, γιατί ψωνίζουν από κάποιο προϊόν. Και νομίζω ότι αυτό το εργαλείο μπορεί να τους βοηθήσει ακόμα λίγο περισσότερο. Πάντως, τα τελευταία 4 χρόνια υπήρχε ένα εργαλείο, το e-καταναλωτής. Η φιλοσοφία του βασικά ίδια είναι. Τα βασικά στοιχεία δεν έχουν αλλάξει. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι έχει γίνει upgrade πάνω σε αυτό. Και εμείς ευχόμαστε να μπορέσει να παίξει ένα ρόλο και αυτό. Βεβαίως, έχει όρια αυτό το εργαλείο. Γιατί υπάρχουν πολλά ψηφιακά εργαλεία στη διάθεση του καταναλωτή online σήμερα. Ο καταναλωτής μπορεί να μπει και να δει είτε τα e-shops των καταστημάτων, είτε να βάλει ένα προϊόν σε ένα browser και να δει πάρα πολλές επιλογές και μάλιστα να επιλέξει να αγοράσει κιόλας και να του έρθει και στο σπίτι. Κατά συνέπεια, είναι ακόμα ένα εργαλείο που ευχόμαστε και θα δείξει ο χρόνος κατά πόσο θα είναι χρήσιμο στους καταναλωτές.
1: Κύριε Τσεμπερλίδη, ακριβώς θα είναι χρήσιμο για εσάς, στους καταναλωτές?
2: Θα ξεκινήσω από την τελευταία πρόταση του κύριου Πεταλά. Θα δείξει ο χρόνος. Κύριε Υποφάντη, κάθισα να δω ένα εργαλείο καινούριο με την έννοια ότι είχε από 1.500 κωδικούς πέρασε στις 9.000 περίπου κωδικούς. Και λέω να δω
11: Μήπως πράγματι δημιουργήθηκε ένα χρήσιμο εργαλείο που διευκολύνει έστω και αυτούς που ψηφιακά μπορεί να ελέγχουν την αγορά και να επιλέγουν το σούπερ μάρκετ που θα πάνε, γιατί θα διαφωνήσω με τον κύριο Πεταλά να φέρεις μόνο το e-καταναλωτής. Εκείνο το εργαλείο που δούλεψε πάρα πολύ στα σούπερ μάρκετ, το αξιοποίησαν, ήταν τα φυλάδια, ήταν η δυνατότητα να ελέγχεις ποια είναι και είχε και μεγάλες εκπτώσεις. Μόνο τα φυλάδια και σε ένα βαθμό οι διαφημίσεις. Περνάω στο στοιχείο. Λέω να φτιάξω έναν κατάλογο προϊόντων για να δω, θα μου δείξει και το φθηνότερο σούπερ μάρκετ. Το πρώτο που διαπίστωσα είναι ότι ελέγχοντας και την αλυσίδα σούπερ μάρκετ δεν αφορά τις πόλεις της Ελλάδος όλες. Αφορά ίσως Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι διαπίστωσα όμως. Βάζω 25 προϊόντα και μου βγάζει το μέγιστο που ήταν σε μια αλυσίδα και η φθηνότερη την έβγαζε πάνω-πάνω, 18. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Παφαντή? Πρέπει να ψάξω μέσα να δω ποια από τα προϊόντα δεν είναι και γιατί τα βγάζει πιο φθηνά. Άρα ένα εργαλείο που δεν έχει το σύνολο των κωδικών, που δεν έχει την περιοχή στην οποία μένω, άρα να μου δείξει τα σούπερ μάρκετ που είναι στη γειτονιά, δεν πολύ βοηθάει στο να κάνω επιλογή και να, αν θέλετε, να βοηθήσω σε μια καρτελοποιημένη κυριολεκτική αγορά, να βοηθήσω σε ένα μικρό βαθμό τον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
11: Μάλιστα, ξέρει και ο κύριος Πεταλάς ότι υπάρχουν προσφορές από αλυσίδες, οι οποίες η προσφορά δίνεται στην επόμενη αγορά. Και μάλιστα προσφορές που ξεκινάνε από 25 και φτάνουν πολλές φορές και στο 35-40%. Αυτά στην πλατφόρμα δεν υπάρχουν. Είναι προσφορές που σου δίνει αν αγοράσεις σήμερα, αλλά θα τα πάρεις πίσω στην επόμενη αγορά. Είναι πολιτική του καταστήματος, πολύ καλά κάνει. Τώρα, η προσδοκία ότι αυτή θα φέρει ένα ισχυρό αποτέλεσμα στον ανταγωνισμό, μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, γιατί δεν μπαίνει στην ουσία των προβλημάτων, μπαίνει στην ουσία της τελικής τιμής.
0: Ναι.
11: Η τελική τιμή διαμορφώνεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό,
0: ωραία,
11: κάτω από όρους και προπαγάνδας. Και δεν αφορά μόνο τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Ωραία, ωραία.
11: Αφορά, να σας πω ένα απλό παράδειγμα.
0: Ελάτε,
11: σε μια λαϊκή. Κάποιος ρώτησε
0: δημοσιογράφος,
11: δεν σας ακούω αν μιλάτε, γιατί μπορεί να θέλετε να πείτε κάτι και δεν ακούω.
0: Χάθηκε το σήμα.
11: Ακούω πολύ χαμηλά τη φωνή.
0: Ωραία. Να το διορθώσουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή
11: τώρα
0: μας.
11: Τώρα σας ακούω.
0: Ωραία. Ωραία. Πείτε μας το παράδειγμα γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για να απαντήσει ο κύριος Πεταλάς.
11: Λοιπόν, είναι ένα απλό στοιχείο για να γίνει αντιληπτό. Ρωτάει δημοσιογράφος έναν παραγωγό σε λαϊκή αγορά. Η ντομάτα σας την περισμένη εβδομάδα είχε 2 ευρώ. Αυτή τη εβδομάδα έχει 4,5. Γιατί? Μα δεν ξέρετε, έχουμε πόλεμο. Ξέρετε πόσο αυξήθηκαν τα λιπάσματα λόγω του πολέμου?
0: Το έχουμε πει αυτό πάρα πολύ γρήγορα.
11: Δεν αναρωτιέται ότι δεν έχει παραλάβει λίπασμα, δεν έχει χρησιμοποιήσει λίπασμα.
0: Καλά τα λέτε,
11: λίπασμα,
0: τα έχουμε αναδείξει, κύριε Τσεμπερλίδη,
11: λοιπόν,
0: αυτά. Κύριε, εγώ θέλω να
11: μπράβο,
0: πω για να κλείσουμε με τον κύριο Πεταλά να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας αυτή. Κύριε Πεταλά, ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά καταλαβαίνουμε όμως και τα εξής. Πρώτον, ότι οι τιμές είναι ίδιες παντού, άρα πού είναι αυτός ο ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των σούπερ μάρκετ? Και δεύτερον, ότι τα προϊόντα στη χώρα μας είναι πολύ πιο ακριβά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Να πούμε καταρχήν ότι με όλα τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν μια ανταγωνιστική αγορά, ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων στην ελληνική αγορά είναι υπερβολικά μεγάλος. Οι καταναλωτές έχουν περισσότερο από 4.000 σημεία να μπορέσουν να επιλέξουν. Σε κάθε γειτονιά όλοι μας έχουμε 5-6 σημεία να ψωνίσουμε με μια σειρά προϊόντων. Τώρα, σχετικά με τα όρια που έχει αυτή, θα ήθελα να το αναφέρω αυτό. Μπαίνοντας στην εφαρμογή γράφει 2 σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι αφορά τις τιμές των προϊόντων στα e-shops των αλυσίδων, όχι στα φυσικά καταστήματα, πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, οι τιμές που βλέπει κάποιος στο πόσο κάνει είναι στατικές, ενώ τα e-shops είναι δυναμικά. Δηλαδή στις 8 η ώρα το πρωί ενημερώνεται η εφαρμογή και θα ξαναενημερωθεί την άλλη μέρα στις 8 η ώρα το πρωί πάλι από τα e-shops. Τώρα, όσον αφορά, κυρία Καημένου, τη δική σας παραδοχή ότι όλες οι τιμές είναι ίδιες, τα έχω ακούσει όλα αυτές τις μέρες. Από το γιατί είναι πολύ διαφορετικές οι τιμές μέχρι γιατί αυτό που λέτε εσείς είναι απολύτως ίδιες. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ούτε ίδιες, ούτε πολύ διαφορετικές. Μάλιστα. Είναι αποτέλεσμα ανταγωνισμού και επιλογών των καταναλωτών.
0: Λοιπόν, θα τα ξανασυζητήσουμε. Έτσι?
1: Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Πεταλά και τον κύριο Τσεμπερλίδη. Ωραία κουβέντα που έκαναμε. Να είστε καλά την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
11: Να είστε καλά. Να είστε
1: και πάμε σε μια ωραία είδηση από τη Σύφνο. Η δήμαρχος είναι μαζί μας, η κυρία Μαρία Ναδαλή, δήμαρχος Σύφνου. Δήμαρχε, καλή σου μέρα, γιατί για να προσελκύσετε γιατρούς στο νησιό, να είστε καλά. Τι ακριβώς κάνετε, γιατροί ελάτε, αλλά τι δίνετε?
12: Λοιπόν, δίνουμε κάποια κίνητρα τα οποία αποφασίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση που είχαμε εδώ με τους τοπικούς συλλόγους και με τη βοήθεια των τοπικών συλλόγων. Τα κίνητρα λοιπόν αυτά είναι δωρεάν διαμονή. Αυτό το είχαμε και από παλιά. Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι θα μας βοηθήσουν δύο σύλλογοι και στην Εύρεση της Οικίας και στην Κάλυψη του Νοικίου, που είναι το Ίδρυμα Στήριξης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και ένας νέος σύλλογος, νέος ίστατος ενός σύλλογος νεολαία Σύφνου. Δίνουμε 300 ευρώ επίδομα το μήνα και δύο οχτωπλοκά εστία το μήνα από και προς το λιμάνι που ο επιστημίος ενδιαφερόμενος μετακινηθεί.
1: Ωραίο.
12: Έχουμε την κάλυψη των λογαριασμών 10 και έχουμε και μία θέση στάθμευσης σε περίπτωση που η οικία που θα βρεθεί θα είναι σε πετροκατοικημένο οικισμό, που εκεί υπάρχει πρόβλημα κυρίως καλοκαιρινούς μήνες.
0: Α, καλό!
12: Αυτά και όλα έχουμε να προσθέσουμε.
0: Γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, λένε πώς θα πηγαίνω ερχόμαστε. Και τους λογαριασμούς 10 και 300 ευρώ επίδομα. Και τα παρέχετε όλα. Το θέμα είναι να έρθουνε. Οι γιατροί.
12: Θέλουμε να δείξουμε ότι η τοπική κοινωνία αγκαλιάζει όλο αυτό, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για όλους να υπάρχει κάλυψη των τριών αυτών θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.
0: Ναι.
12: Και ευχαριστούμε πολύ που συμβάλλετε και εσείς στη δημοσιοποίηση των κινήτρων, γιατί θέλουμε να είναι η προκήρυξη γόνιμη και να υπάρχει ανταπόκριση και κάλυψη.
1: Μπράβο, Δήμαρχε.
12: Είναι το βασικό μας μέλημα.
1: Από τουρισμό, πώς πάτε, για να κλείσουμε, πώς είναι τα πράγματα φέτος στο νησί?
12: Πάμε καλά. Έχει κάποια κίνηση. Εντάξει, εμείς δεν γκρινιάζουμε. Θεωρούμε ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και ο απολογισμός συνήθως γίνεται στο τέλος της σεζόν. Πάντως και από τους επαγγελματίες του τουρισμού που ακούω, η κατάσταση είναι καλή. Δεν υπάρχει κάτι που, έτσι, που να μας ανησυχεί προς το παρόν.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Είναι γαμονήσει η Σύφνος.
1: Είναι?
0: Γαμονήσει.
1: Τι εννοείς?
0: Έχει γάμους συνέχεια. Κάτσε το Κύριακο και... η Σύφνος.
1: Είπα και εγώ. Εννοείται. Με αυτό βλέπουμε δίπλα την εικόνα από τις καμάρες. Έτσι, δίπλα ζωντανή εικόνα που βλέπουμε απ' έξω. Τι ωραία, τι ομορφιά είναι αυτή. Χθες το βλέπα, θέλω να σου πω, που έμπαινε το ένα πλοίο και έβγαινε το άλλο. Και ο κόσμος να πηγαίνει.
0: Και το φαγητό στη Σύφνο είναι ονειρεμένο.
1: Είναι μοναδική. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δήμαρχε. Θα τα πούμε μια σύνδεση ακόμα. Θα την κάνουμε απ' έξω όμως.
0: Με ρεβιθάδα.
1: Θα τη δείξουμε.
12: Ναι, εντάξει. Απ' έξω ήθελα. Επειδή έχει λίγο αεράκι, φοβήθηκα λίγο τον ήχο, γι' αυτό δεν σας πειράζει.
1: Δεν φοβόμαστε εμείς τον ήχο. Μην φοβάστε. Λοιπόν, τα κανονίζουμε. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Έχει
1: αέρα.
0: Έχει αέρα. Έχει αέρα. Να σου πω μια ωραία ρεβιθάδα εκεί στον πλατή γυαλό,
1: έχεις πάει στο πανηγύρι Σύφνο,
0: να
1: πάθεις πλάκα.
0: Έχω πάει στο πανηγύρι του Τσελεμεντέ, θέλω να σου πω.
1: Την πλάκα σου. Λοιπόν, Ντόρα και Γιώργος. Γιώργος και Ντόρα είναι εδώ. 3 ώρες Action 24 με ενημέρωση. Το Action τώρα περιμένετε.
0: Ναι.
1: Τι είναι, πού είπες ναι?
0: Στη Φιλιό Γιανακοπούλου.
1: Τι είπες?
0: Δες γιατί.
1: Γιατί τι έχει γίνει?
0: Δώστε μας καλέ.
1: Θέλει διακόπτουμε το. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά?
0: Είδες σε ποιον έλεγανε?
1: Για πες μετά τα δελτία και όλα τα υπόλοιπα για να πω τι έχει γίνει.
0: Αυτή είναι η κίνηση λοιπόν. Στην άνοδο είναι, στη μεταμόρφωση.
1: Περίμενε.
0: Μία η ώρα παίρνει το σκυτάλι ο Άννα Βάσο στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Στις 3 back to back με τον Μπακόπουλο και όλη του την παρέα. 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σεραφείμ Κοτρούσο στις 8 και στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης. Όλη την ημέρα εδώ θα είστε συντονισμένοι στο Action 24 να παρακολουθείτε το πρόγραμμα.
1: Έχει μείνει φορτηγό όχημα λίγο στο ύψος της μεταμόρφωσης, 4-5 χιλιόμετρα, γιατί δυσκολεύονται όλοι οι άξονες. Και η έξοδος από την Αττική Οδό, αν βλέπετε, δώστε μας λίγο μπροστά. Είναι σταματημένα σχεδόν όλα και η έξοδος από την Αττική Οδό και από τα δύο σημεία.
0: Δευτερούλα!
1: Δευτερούλα.
0: Και αύριο!
1: Τριτούλα, εμείς οι δύο, τι ώρα?
0: 6. Μην ξεχνιέσαι.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Τι επαγγέλλεστε?
1: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
2: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
3: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: διαμονή για ακριβά γούστα και μεγάλα πορτοφόλια. Το παγκόσμιο κύπελλο στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, πέρα από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός παγκοσμίως, αποτελεί και μια τεράστια οικονομική ευκαιρία για την αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους ιδιοκτήτες να προσαρμόζουν επιθετικά τις τιμές τους εν ώψη της διοργάνωσης. Σε περιοχές γύρω από τη Νέα Υόρκη, οι τιμές για μια διανυκτέρευση σε πολυτελείς κατοικίες φτάνουν έως και τα 5.500 ευρώ το βράδυ, καταγράφοντας εξωφρενική αύξηση της τάξης του 300%. Και επειδή η πολυτέλεια και η κλειδί δεν κοιτάζει ποσά και δολάρια, ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης, το Mark Hotel, η επιτομή της πολυτέλειας, έχει δημιουργήσει πακέτα αποκλειστικά για την περίοδο του Μουντιάλ, που φτάνουν ακόμα και το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων για όσους είναι διατεθειμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βιώσουν την απόλυτη εμπειρία κλειδής.
1: Well, we're doing it for someone that wants the best of the best. There's a lot of anxiety about the World Cup, and we want to take all that away. We want to have a package that is flawless. We don't refer the penthouse really to a suite. It's the only 5-bedroom penthouse in New York City. It's really an extension of your own home. So it's really a townhouse on top of this iconic hotel.
0: Πολυτελή ρετυρέ, ιδιωτικό γυμναστήριο και ελικόπτερο, σεφ και σοφέρ διαθέσιμος για όλο το 24ωρο και πανάκριβα πακέτα εισιτηρίων για τους αγώνες προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία.
1: You will have the best access to the stadium for the game. Expedited access, up 6 tickets are included, 6 tickets on the field at the halfway line. You will also have your own private lounge, so

0: 10 Ιουλίου για να βγει ο νικητής, τις επιχειρήσεις έχουμε ήδη, με τους ιδιοκτήτες πολυτελών κατοικιών να τρίβουν τα χέρια τους. Το Μουντιάλ 2026 αναδεικνύεται έτσι όχι μόνο ως αθλητικό γεγονός, αλλά ως μια πλήρη οικονομική αγορά που επηρεάζει άμεσα τον κλάδο ακινήτων, τον τουρισμό και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Πανέλες, κασκόλ και κάθε λογής ποδοσφαιρικό αξεσουάρ. Εκεί εστιάζεται η προτίμηση των φίλων του ποδοσφαίρου σε ό,τι αφορά τη συλλογή αθλητικών αντικειμένων. Ορισμένοι αγοράζουν τη φανέλα του αγαπημένου τους παίκτη, άλλοι ένα κασκόλ της ομάδας τους. Ένας Κράτης φαν του ποδοσφαίρου ωστόσο και της Μίλαν, ο Νταβόρ Τίσλερ, το πήγε λίγο παραπέρα, καθώς η συλλογή του περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 2.500 φανέλες όλων των ομάδων, όλων των χωρών και παικτών από κάθε κατηγορία και συνολικά περίπου 6.000 ποδοσφαιρικά αντικείμενα που κάθε λάτρης της μπάλας παγκοσμίως θα ζήλευε.
1: Да, почели смо скупљати при неких 10 година. У овој простори има неких 2.500 дресова, сви су ношени или припремљени за утакмицу, значи нису то фан шоп дресови, него припремљени, кажем, или ношени дресови, ал све скупа имамо негде преко 6.000 дресова.
0: Σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο, ο Κροάτης συλλέκτης έχει δημιουργήσει και αποθηκεύσει ποδοσφαιρικά αντικείμενα, των οποίων η συνολική αξία ζαλίζει.
1: Значи, у колекцији су дресови, све што везано за ногомет, дресови, лопте, капитанске заставице, копачке, голманске рукавице. Опет се реко сам, има негде око 6000 дресова, има преко 300 лопти, преко 300 копачки. Vrijednost nekakva je, sada nešto ne pretjerujem, ali između 3-5 miliona eura.
0: Και στην Ελλάδα όμως το σπορ της συλλογής αντικειμένων του ποδοσφαίρου είναι δημοφιλές. Για την ακρίβεια, ο Γιώργος Ματζιούκης συλλέγει κάθε είδος ποδοσφαιρικού κασκόλ, φτάνοντας ένα σύνολο 630 κασκόλ από κάθε χώρα, κάθε ομάδα σε Ευρώπη και κόσμο.
2: Ξέρετε, σε αυτά τα μεγάλα μάτσα, όπως και στο Μουντιάλ τώρα, δίνουν τα περίφημα μισό-μισό κασκόλ, οπότε μας μπήκε το μικρόβιο. Και έχουμε φτάσει σε αυτά τα 20 χρόνια να μετράμε 633 περίπου κασκόλ.
0: Μιλώντας στην εκπομπή Action τώρα, το Action 24, ο Γιώργος Ματζιούκης περιέγραψε το πώς γεννήθηκε η ιδέα μιας τέτοιας συλλογής, με το στόχο πλέον να είναι τα 1000 κασκόλ.
2: Είναι 633 κασκόλ. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά στόχος μας, με το χάρη που έχουμε θέσει και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει, όταν πλησιάζουμε εκεί στα 1000, να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιους φορείς, να κάνουμε κάποια έκθεση σε κάποιο μουσείο.
0: Μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια και έφτασε να γίνει μια τεράστια συλλογή κασκόλ, αξιοζήλευτη από κάθε λάτρη του σπορ. Οι λάτρεις της ηλιοθεραπείας στη διάσημη South Beach του Μαϊάμι υποδέχτηκαν γιγάντια τέρματα σε ένα γήπεδο που αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, φτιαγμένο από πετσέτα θαλάσσης. Η τεχνική εγκατάσταση με την ονομασία Big Goals αποκαλύφθηκε από την Επιτροπή Υποδοχής του Μαϊάμι και θα παραμείνει στη South Beach για 2 εβδομάδες. Δημιουργημένη από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ReefLine, η εγκατάσταση περιλαμβάνει ένα μπλε γήπεδο παραλίας και 2 μνημειώδη γλυπτά τέρματα ποδοσφαίρου με υφαντά δίχτυα, κατασκευασμένα από τους Αργεντινούς καλλιτέχνες Τζέσικα Τρόσμαν και Εμιλιάνο Μιλίγιο.
4: We're standing in probably one of the world's largest beach soccer towels with oversized goals that were designed by Creative Studio Playlab out of LA with nets weaved with the constellations that are right now on top of the 3 host countries, Draco and Scorpio, handmade in Argentina by 31 women. We think that the biggest goal of all to score would be to actually have the ocean win. And right now, you know, the ocean is in such a fragile moment.
0: Το γήπεδο βρίσκεται στην παραλία της 12ης Οδού στο Miami Beach και οι διοργανωτές λένε ότι η εγκατάσταση στοχεύει να μετατρέψει την παραλία σε έναν μεγάλης κλίμακας χώρο δημόσιας συγκέντρωσης, όπου η τέχνη, ο αθλητισμός και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τέμνονται.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

0: Δημοκρατίας.
1: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
2: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
3: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: δυνατά. Εντάξει. Το κουτάκι με τη μία. Δεν χρειάζεται δεύτερη σκέψη.
1: Και στην θάλασσα με δεις, στη μαμά σου να το πεις. Τρέξε γρήγορα μακριά.
2: Έχω δόντια κοφτερά.
0: Σε 10 λεπτά καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομα.

0: Τρέξε γρήγορα.
1: Βρε τους λαγοκέφαλους, βρε. Αυτό τελικά είναι ψάρι. Με κεφάλι λαγού.
2: Και τι ψάρι.
1: Με κεφάλι λαγού. Ψάρι. Γι' αυτό λέγεται έτσι.
2: Εγώ, όχι, το σου φαίνεται να έχει το λαγουδάκι, έχει ωραίο κεφαλάκι, καλέ.
1: Άσχημο ψάρι.
2: Άσχημο ψάρι, άσχημο ψάρο είναι.
1: Άσχημο, επικίνδυνο.
2: Εγώ ξέρω ότι είχαμε φίλε τους χοντροκέφαλους, είχαμε τους στενοκέφαλους,
1: τους βουβοκέφαλους,
2: είχαμε τους ξεροκέφαλους, είχαμε τους στενοκέφαλους και τώρα έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Και άντι, οι άλλοι δεν δαγκώνουνε.
1: Τους ανεγκέφαλους τους ξέχασες. Και από αυτούς έχουμε πολλούς. Ε?
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 22 του Ιούνιου. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ. Τώρα προσπαθούμε λίγο έτσι.
2: Νόμιζα είχαμε 22 Ιουλίου. Και πήγα να σε διορθώσω.
1: Τι ωραία. Που θα ήταν.
2: Τι κάνετε, όσοι πήγατε θάλασσα, είμαι σίγουρη ότι αναρωτιόσασταν αν τα ψαράκια που βλέπατε κάτω ήταν λαγοκέφαλοι.
1: Πάντως, μην το γελάς αυτό. Γιατί εκτός από το ότι απειλεί τον θαλάσσιο πλούτο μας, απειλεί και τους λουόμενους. Πόσα τέτοια περιστατικά.
2: Είδατε ένα βίντεο, είναι δικό μας αυτό το βίντεο που δείξαμε στο intro. Είναι από την Ελαφώνησο. Είναι ένας λαγοκέφαλος, ο οποίος ήταν τα παιδιά στην παραλία.
1: Πάρτι.
2: Ήτανε σε παιδικό πάρτι και την ώρα που ήταν στο παιδικό πάρτι βγήκε ο λαγοκέφαλος έξω στην παραλία, να, στη στεριά,
1: εδώ. Εδώ.
2: Όχι, δεν εδώ. Λοιπόν, θα το δούμε, θα το δούμε. Θα σου δείξω το στιγμιότυπο. Και παιδιά, πήγαιναν όλα τα παιδάκια να πιάσουν το ψάρι και ευτυχώς ήταν εκεί ένας γονιός ο οποίος αντιλήφθη. Εδώ πέρα, αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Κατάλαβε ότι είναι ο λαγοκέφαλος, ο οποίος είναι τοξικός. Και το σκότωσε το ψάρι. Αυτό το βίντεο είναι. Θα συνδεθούμε και με την Ελαφώνησο από την περιοχή.
1: Εδώ, παιδί μου.
2: Γιατί έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα μεταξύ άλλων των περιοχών, έτσι.
1: Είναι.
2: Και εκεί έχουν σοβαρό το πρόβλημα οι αλλοίς.
1: Αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη φορά που έχουμε επικήρυξη ενός ζώου στη χώρα μας.
2: Ναι.
1: Εντάξει, έχουμε επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια, στείνεται σε ολόκληρη τη χώρα από επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες. Με την κυβέρνηση επίσης να είναι στο πλευρό αυτής της προσπάθειας για να μπει ένα τέλος, διότι διαφορετικά θα έχουμε όντως πρόβλημα στις θάλασσές μας.
2: Θα συνδεθούμε κατά
1: τη
2: διάρκεια της εκπομπής φυσικά και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Πρωτοψάλτη, να δούμε βήμα-βήμα τι αναμένεται να κάνει και το αρμόδιο Υπουργείο για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
1: Και με ψαράδες θα μιλήσουμε.
2: Ψαράδες, και με τον επικεφαλής που ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση με την επικήρυξη. Και το οργάνωσε και από χθες έχει ξεκινήσει η προσπάθεια, η τεράστια
1: έτσι.
2: Προσπάθεια αυτή από τους αλλοίς.
1: Συμμετοχές, δεκάδες, εκατοντάδες, όσο περνούν οι ώρες, προστίθενται όλο και περισσότεροι. Θα πούμε πολλά, μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλους εμάς εχθές που γιορτάζαμε.
2: Σας είπαμε χθες, πρέπει να σας πούμε και σήμερα.
1: Την
2: δηλαδή,
1: Παρασκευή.
2: Συγγνώμη.
1: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
2: Όχι, όχι. Σας είπαμε χθες, παιδιά, και μέσα στη γιορτή τη Μανούλα, μια Κυριακή έχουμε κι εμείς. Και εσείς, μην
1: πειράζετε. Έλα, είμαστε
2: έχετε,
1: πιο ρηγμένοι, αλλά δεν πειράζει τώρα. Μην λέμε
2: δεν είστε ρηγμένοι. Μια χαρά σας ευχηθήκαμε. Χθες τα social πλημμύρισαν με μπαμπάδες.
1: Πάμε
2: και λαγοκέφαλους. Μπαμπάδες και λαγοκέφαλους. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια υπόθεση φρικτή. Ένα θέμα το οποίο μας έχει προκαλέσει όλους πραγματικά σοκ. Όταν είδαμε το βίντεο αυτό με την. Ουσιαστικά. Πώς να το πω τώρα. Για το σκυλάκι αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Να το περιγράψεις.
2: Από τη γαστούνη μας έρχεται το θέμα. Δεν μπορώ να το περιγράψω, καταλαβαίνεις. Είναι φρικτό. Έχουμε την ταυτοποίηση της γυναίκας αυτής, η οποία σταμάτησε. Έχουμε αποφασίσει να μην δείξουμε όλο το βίντεο, να το πούμε αυτό. Είχε δει, μόνο αυτό το καρέ, είχε δει το σκυλάκι εδώ. Σταμάτησε για αρκετά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια όμως αποφάσισε να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιο της και να πατήσει αυτή την ψυχούλα.
1: Και την πάτησε και με
2: πέρα
1: τις δύο ρόδες, παρακαλώ.
2: Ακριβώς,
1: έτσι, και με την μπροστά
2: ακριβώς.
1: Και με την πίσω. Γιατί λες, αυτή τώρα ισχυρίζεται ότι θεώρησε ότι θα έχει φύγει ο σκύλος. Εντάξει.
2: Δεν κοίταξε όμως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν πατάς πάνω από ένα αντικείμενο, εγώ θα πω, δεν θα πω από ένα ζωντανό οργανισμό, από ένα σκύλο, η πρώτη ρόδα. Λες, Παναγιά μου, τι έκανα.
2: Ναι.
1: Δεν συνεχίζεις μετά και τη
2: και
1: δεύτερη.
2: Και το πρώτο φεύγεις. Που κάνεις είναι να σταματήσεις.
1: Σπύρος Αλεξανδρής. Να πούμε καλημέρα στον συνάδελφο. Καλή εβδομάδα, Σπύρο. Ένα θέμα πολύ ευαίσθητο. Από χθες έτσι συζητήσαμε λίγο εδώ με την ομάδα μας να ασχοληθούμε, να μην ασχοληθούμε. Δεδομένου ότι έχουμε την ταυτοποίηση αυτής της γυναίκας, είπαμε λίγο να αναφερθούμε. Για πες μας τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Είναι σοκαριστικό το βίντεο όπως το περιγράψατε. Προκαλεί αποτροπιασμό η στάση αυτής της γυναίκας, η αναισθησία που επέδειξε, καθώς κατάλαβε ότι πάτησε το αδέσποτο σκυλάκι που βρέθηκε στον διάβα της, αλλά δεν έκανε τίποτα για να το περιθάλψει, να ενημερώσει κάποιον. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Γαστούνη. Ευτυχώς καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και πλέον ταυτοποιήθηκε η 60χρονη γυναίκα, η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητο μαζί με έναν ακόμη άντρα και ένα παιδί. Είδε στο σκυλάκι μια γέρικη σκυλίτσα πάνω από 15 ετών. Ήταν στη γειτονιά, την φρόντιζαν όλοι εκεί οι περίοικοι. Πολύ αγαπητό το σκυλάκι σε όλους εκεί. Φαίνεται στο βίντεο ότι το βλέπει το σκυλί, δεν πάει με μεγάλη φόρα, σταματάει, ακινητοποιεί το αυτοκίνητο, αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα βάζει, γκαζώνει πάλι, περνάει πάνω από το σκυλάκι, το ποδοπατάει και φεύγει, ενώ έχει καταλάβει ότι έχει περάσει
1: τώρα
0: από
1: το
0: πάνω
1: αυτόφορο
0: του.
1: Αυτόφορο έχει παρέλθει, Σπύρο, έτσι, θα οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών ούτως ή άλλως. Θυμίζουμε ότι είναι βαρύς ο πέλεκης σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ ο νόμος.
0: Σχηματίζεται η δικογραφία, είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι το είδε το σκυλί, γι' αυτό σταμάτησε και θεώρησε ότι πέρασε από το αυτοκίνητο και ήταν καθαρός ο δρόμος για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει. Και στη συνέχεια, όταν την ρώτησαν, αφού το αντιλήφθηκες ότι πέρασες πάνω από το σκυλί, γιατί δεν έκανες κάτι, είπε ότι πανικοβλήθηκε. Και πανικοβλήθηκε γιατί είναι και πολύ αυστηρές οι ποινές. Φυσικά 10 έτη κάθριξης φτάνει η ποινή για την θανάτωση ζώου για την οποία αναμένεται να κατηγορηθεί. Από το βίντεο, το οποίο θα είναι καθοριστικό στην εξιχνία σε αυτή.
2: Και μεγάλο
0: της
2: χρηματικό πρόστιμο επίσης, Σπύρο, 50.000 ευρώ.
0: Και είναι σημαντικό ότι φαίνεται από το βίντεο ότι υπάρχει πρόθεση. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Θα δούμε τι θα αποφανθούν.
2: Η ίδια ισχυρίστηκε αρχικώς, νόμισε ότι είχε φύγει το σκυλάκι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, θα το είχες δει αν είχε φύγει τώρα το σκυλάκι.
1: Και δεν ήταν και μόνη της επίσης. Ήταν και ένας άντρας και ένα παιδί.
2: Και το παιδί.
1: Μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Εντάξει, τώρα,
1: λοιπόν, Σπύρο,
2: τώρα, πού είσαι,
1: την Παρασκευή, όσοι περνούσαν από το Ζάπιο, βλέπαν ένα αμφιθέατρο μπροστά από το κτίριο του Ζαπίου. Από χθες βλέπουν ότι αυτό το αμφιθέατρο πια σιγά σιγά αποδομείται. Είσαι εκεί?
0: Παρακολουθούμε τη διαδικασία. Ξυλώνεται αυτό το αμφιθέατρο των 1000 θέσεων, το οποίο είχε στηθεί εδώ στον κήπο του Ζαπίου. Υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Να πούμε αρχικά ότι η συγκεκριμένη σκηνή εξέδρα θα εξυπηρετούσε τους σκοπούς του Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο θα ξεκινούσε χθες, ένα πενθήμερο φεστιβάλ με συναυλίες, θεατρικά έργα και αθλητικές εκδηλώσεις ακριβώς απέναντι από το Ζάπιο. Πολίτες τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άσκησαν τριμία κριτική τις προηγούμενες ημέρες, τονίζοντας ότι αυτή η ογκώδης μεταλλική κατασκευή αλλίωνε την αισθητική του χώρου, κρύβοντας το Ζάπιο και περιορίζοντας σημαντικά την πρόσβαση στο εμβληματικό κτίριο. Βλέπετε τώρα τις εργασίες.
2: Καλά, δεν υπήρξε ένα σχεδιασμός, ένα σχέδιο, το οποίο προφανώς πριν πρωτού στηθεί όλο αυτό, να το έχει κάποιος δει, δηλαδή
1: να το έχει εκπονήσει, να το έχει παρουσιάσει.
2: Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση, ας πούμε.
1: Να καθίσουν,
2: να γίνει όλο αυτό, να φτάσουν στο σημείο ουσιαστικά να το έχουν στήσει όλο και τελικά να το ξυλώσουν από την αρχή, ας πούμε.
1: Γιατί τώρα οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι, νομίζω, Σπύρο. Δηλαδή αυτές οι αρμόδιες υπηρεσίες που τώρα η μία κατηγορεί την άλλη, πριν στηθεί όλο αυτό, γιατί είναι και μεγάλο, είναι 1000 θέσεων.
2: Ναι.
1: Πριν στηθεί όλο αυτό, δεν τα είχαν βρει μεταξύ τους, δεν είχαν συνεννοηθεί?
0: Η άδεια δόθηκε από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, που είναι υπεύθυνη για την αξιοποίηση του χώρου εδώ στον κήπο του Ζαπίου. Όπως τονίζει και ο Δήμος Αθηναίων μέσω ανακοίνωσής του, δεν είναι πλάκι σε κανένα στάδιο στην διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκδήλωσης, είτε στην τοποθέτηση της εξέδρας, είτε στην χορήγηση της άδειας. Τώρα είναι λογικό να γίνονται μπαλάκι οι ευθύνες ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές. Υπάρχουν, να σας πω βέβαια, και κάποιοι που λένε ότι θα ήθελαν κάπως να αξιοποιηθεί ο χώρος εδώ στο εμβληματικό κτίριο, να γίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, παιδί, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.
0: Μια τόσο εγκώδης κατασκευή.
1: Σαφώς.
0: Που να μπλοκάρει πάρα πολύ και την είσοδο.
2: Θα τους παρακολουθούμε να το ξυλώνουν όλο αυτό, να δούμε τελικώς τι θα δημιουργηθεί.
1: Δηλαδή, μου είχε προγραμματισμένες εκδηλώσεις για σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Και τώρα έψαχναν οι εταιρείες παραγωγής άρον-άρον να βρουν άλλους χώρους και να ενημερώσουν και όσους πήραν τα εισιτήρια, εννοείται, Γιατί
2: και όλα
1: έχουν
2: αυτά
1: πληρώσει,
2: τα χρήματα που έχουν δοθεί. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραίο ερώτημα θέτετε, κυρία Κουτροκό. Είσαι λάθος άνθρωπος, όχι σε μένα
2: όμως
1: και στον
2: πάμε
1: Σπύρο.
2: Πάμε στην Κρήτη, πάμε στο Μάνο Τριγώνη. Παρακολουθήσατε όλοι την τραγική κατάληξη που είχε τελικώς αυτή η εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας εκεί σε περιοχή των Χανίων. Βρέθηκε θαμένη δίπλα σε ένα χωράφι πολύ κοντά στο σπίτι του Σκοπιανού, του ενοικιαστή του σπιτιού.
1: Ομολόγησε έτσι, πια
2: ομολόγησε
1: αυτός
2: κοινικά
1: ότι έκανε και τι έκανε, αλλά αυτό ενέρεσε Μάνο, καλημέρα, που μας έχει ξαφνιάσει όλους, αυτή η κοινική του ομολογία, δηλαδή η αγριότητα αυτού του εγκλήματος.
3: Η αγριότητα ακριβώς, Γιώργο, και μάλιστα ο ίδιος για πάνω από 20 μέρες προσπαθούσε να χτίσει ένα άλοθη για το έγκλημά του όσον αφορά την εξαφάνιση αλλά και τελικά το θάνατο της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά. Ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της 45χρονης φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές την απολογία του και μάλιστα η απολογία του χρειάστηκε να ξεπεράσει τις 5 με 6 ώρες. Τρεις τα ξημερώματα της Κυριακής κατάφεραν οι αστυνομικοί να του αποσπάσουν αυτή την απολογία.
2: Ομολογία.
3: Τις λεπτομέρειες του εγκλήματος, την ομολογία, τις λεπτομέρειες του εγκλήματος έτσι όπως τις περιέγραψε ο ίδιος. Φέρεται να είπε λοιπόν ότι στις 30 Μαΐου η ίδια επισκέφθηκε το σπίτι του για να τον δει και να ελέγξει το διαμέρισμα το οποίο νίκιαζε. Τότε υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους. Τη χτύπησε με ένα μπουκάλι μπύρας στο κεφάλι. Αυτή στη συνέχεια, όπως ισχυρίστηκε ο 43χρονος, έπεσε ανέστητη. Τότε τη χτύπησε μάλιστα και με ένα κούτσουρο από το τζάκι, προκειμένου να διαπιστώσει αν είναι νεκρή. Αργότερα την μαχαίρωσε και με ένα μαχαίρι στην καρδιά. Χρειάστηκε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητό του και να τη θάψει σε ένα χωράφι ιδιοκτησίας του, περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι που νίκιαζε, στην περιοχή του Βατόλακου. Μάλιστα, οι αστυνομικοί κατά την έρευνα βρήκαν κυλίδες αίματος εντός του σπιτιού, στην τηλεόραση, στη σφουγγαρίστρα με την οποία επιχείρησε να καθαρίσει όλο το χώρο ο 43χρονος, αλλά και άλλα στοιχεία. Το μαχαίρι ο ίδιος δεν θυμάται, όπως είπε στην απολογία του, πού βρίσκεται, ενώ ισχυρίστηκε στις αρχές ότι είναι και χρήστης ναρκωτικών ουσιών και δεν καταλάβαινε την ιδέα στιγμή τι έκανε.
2: Καλλιεργούσε ούτως ή άλλως και δενδρύλια, για τα οποία είχε συλληφθεί αρχικώς από τις αρχές, έτσι, για την διακίνηση
3: τώρα,
2: ναρκωτικών.
3: Και μάλιστα αύριο ήταν και αύριο είναι μάλιστα προγραμματισμένο να περάσει και το κατόφλι του δικαστικού Μεγάλου Χανίου
2: του κατηγορητηρίου.
3: Για αυτή την υπόθεση.
2: Τώρα μιλάμε για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
1: Τώρα όλα
2: ξέρουμε
1: αυτά
2: το λόγο. Θέλω να πω ότι
1: προσωπική,
2: καυγάδισαν για το σπίτι
1: μάλλον,
2: ή είχαν κι άλλες διαφορές μεταξύ τους. Μάνο, έχει πει κάτι επ' αυτού?
3: Πάνω σε αυτό ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είχαν μία σχέση τα τελευταία χρόνια με εντάσεις, ωστόσο, και μάλιστα την τελευταία ημέρα ο καυγάς φαίνεται να ξεπέρασε τα όρια. Τότε αυτός προχώρησε στο χτύπημα, όπως είπαμε, με το μπουκάλι στο κεφάλι της Σταυρούλας. Όλα έγιναν γύρω στις 4 το απόγευμα την μοιραία μέρα της 30ης Μαΐου, όταν η ίδια, όπως είπαμε, επισκεφθήκε το σπίτι του, και από εκείνη την ημέρα και μετά ο ίδιος προσπάθησε να εξαφανίσει ίχνη αλλά και να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, λίγο πριν θάψει το πτώμα της 45χρονης, προχώρησε και σε αναλήψεις μετρητών από ATM στην περιοχή των Μουρνιών, ενώ λίγο αργότερα πέταξε και τις κάρτες των αναλήψεων.
1: Μάνο, το παρακολουθούμε το θέμα. Ούτως ή άλλως θα βρεθεί και ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που μας έχει στεναχωρήσει και μας έχει προβληματίσει πολύ. Περικλής Πατσούρης, για ένα βρέφος με σημάδια κακοποίησης Περικλή μου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, και μιλάμε για ένα σοβαρό περιστατικό και όλα αυτά συνέβησαν Σάββατο. Έτσι λοιπόν, όταν μεταφέρθηκε από τους γονείς στο Καραμαδάνιο, ειδικότερα το 7 μηνών βρέφος, όπως ορίζει η νομοθεσία, κατευθείαν ειδοποιήθηκε ασφάλεια και διορθώνεται τι ακριβώς συνέβη. Στα ερωτήματα που έθεσαν γενικότερα στους γονείς, ειδικότερα στη μητέρα, γιατί να πούμε ότι συνελήφθη χθες αργά το βράδυ. Έτσι, πέρασαν χειροπέδες, γιατί υπάρχει δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. υπόθηκε ότι το είχε αφήσει στην κούνια, πήγε να ετοιμάσει γάλα στο δεύτερο παιδί, ήταν ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια και το επτάμινο βρέφος έπεσε από την κούνια με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτά τα κατάγματα στο μυρό και να υπάρχουν μόλοπες στο πρόσωπο και ειδικότερα στο μέτωπο. Να πούμε ότι, Γιώργο, και τώρα η άσημη κατάσταση, έτσι, ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο στο διαφορά τη ζωή του επτάμινων βρέφους.
1: Ευτυχώς.
4: Τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ναι, ναι. Από την πρώτη στιγμή ανησύχησαν οι γιατροί γιατί επτάμινων βρέφος, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τι ακριβώς συνέβη το Σάββατο που άλλωστε διακομίστη στο νοσοκομείο εκεί στο Καραμαδάνιο το
1: Περικλή,
4: βρέφος.
1: Δεν είναι και λίγα και τα χθες περιστατικά με βρέφη τα οποία μεταφέρονται στο νοσοκομείο με σημάδια κακοποίησης. Θυμόμαστε πολύ πρόσφατα το τι είχε συμβεί ναι. εκεί στην Κρήτη.
2: Τώρα πρέπει να βρεθεί
1: και τι αποκαλύψεις έχουμε κιόλας έτσι για τέτοιου είδους περιστατικά.
2: Πρέπει να βρεθεί ένα ασφαλές περιβάλλον τώρα για αυτό το μωρό και για το αδερφάκι του προφανώς. Θα κριθεί αυτό και από τις υπηρεσίες.
4: Περιμένουμε την ιατροδιαστική εξέταση τώρα.
2: Ναι. Να δώσει απαντήσεις
4: βεβαίως. Περιμένουμε τον ιατροδικαστή να δούμε το τι ακριβώς συνέβη. Και έτσι και αν μιλάμε λοιπόν για κακοποίηση βρέφους, τα πράγματα θα πάρουν διαφορετική τροπή από ό,τι ορίζουμε και από αυτά που άλλωστε ορίζει ο νόμος. Άρα λοιπόν δύσκολα πράγματα. Δεν θέλουμε να βγαίνουμε να λέμε καθόλου τέτοιες ειδήσεις εν έτη 2026, αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, Γιώργο, και τώρα που συμβαίνουν.
1: Εχθές,
4: και έτσι λοιπόν με τον Λύση Αγγελέα συνελήφθη η μητέρα και περιμένουμε εξελίξεις στις επόμενες ώρες.
1: Λόγω της γιορτής του πατέρα, είχα συζήτηση με έναν φίλο γιατρό, ο οποίος μου έλεγε ότι δεν είναι όλοι οι γονείς καλοί. Εγώ προσπαθούσα να του πω ότι όλοι οι γονείς προσπαθούμε για τον καλύτερο των παιδιών μας και μου λέει όχι, δεν είναι όλοι οι γονείς καλοί, γιατί εγώ είμαι ένας γιατρός σε ένα νοσοκομείο. Και αν δεις, μου λέτε ότι συμβαίνει στις παιδιατρικές κλινικές με παιδιά τα οποία κακοποιούνται από τους γονείς, θα αλλάξει σίγουρα γνώμη. Και προσπαθούσα να του πω ότι αυτές είναι εξαιρέσεις και οι κανόνες δεν κάνουν τις εξαιρέσεις. Όπως δεν υπάρχουν και κάποιοι καλοί γιατροί, δεν σημαίνει ότι όλοι οι γιατροί δεν είναι καλοί. Όπως δεν υπάρχουν και κάποιοι καλοί, ξέρω εγώ, αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, δικηγόροι, δεν σημαίνει ότι όλοι σε αυτούς τους τομείς δεν είναι και καλή ή είναι κακή.
2: Αλλά και λίγοι να είναι οι γονείς, Γιώργο.
1: Δεν μπορείς
2: αυτό
1: να το συλλάβεις.
2: Ακριβώς.
1: Δεν μπορείς να το συζητήσεις καν.
2: Προβληματίζει.
1: Εδώ μιλούσαμε πριν για το σκύλο, ας πούμε, και δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε την συμπεριφορά της 60χρονης στον δρόμο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για παιδιά και 7 μηνών. Περικλή μου, ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη μας. Πάμε στη Θεοδώρα Πότα να την καλημερίσουμε, να δούμε τι έγινε εκεί στην Ημαθία που έπεσε μια ολόκληρη οροφή σούπερ μάρκετ. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και πελάτης, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα και έκανε τα ψώνια του.
1: Ναι.
2: Έτσι, ο άνθρωπος ανυποψίαστος προφανώς. Γεια σου, Θεοδώρα.
5: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό αυτό, το οποίο εκτυλίχθηκε σε κατάστημα σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας, έχει προκαλέσει την οργή των εργαζομένων, οι οποίοι μάλιστα καταγγέλουν και άλλο πρόσφατο περιστατικό, το οποίο έχει να κάνει με εγκαταστάσεις ραφιών, τα οποία κατέρευσαν και είχε τραυματιστεί σε εκείνη την περίπτωση ένας υπάλληλος του συγκεκριμένου καταστήματος. Μιλούν επίσης για περιπτώσεις κατά τις οποίες και οι πυροσβεστήρες αλλά και οι έξοδοι διαφυγής είναι κατηλημένες από εμπορεύματα με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η ασφαλής εκένωση του χώρου σε περίπτωση που παραστεί οποιαδήποτε ανάγκη. Ζητούν τη λήψη μέτρων, όλων των μέτρων ασφαλείας, έτσι ώστε και εκείνοι να αισθάνονται εντάξει την ώρα που εργάζονται. Σε ό,τι αφορά αυτό το περιστατικό, εκτυλίχθηκε ενώ το κατάστημα ήταν σε πλήρη λειτουργία. Όπως είπες, Ντόρα, τραυματίστηκε ένας πελάτης, ο οποίος εκείνη την ώρα έκανε τα ψώνια του. Ευτυχώς πληροφορηθήκαμε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.
1: Τώρα έχουμε συλλήψεις δύο νεαρών, Θεοδώρα, διότι με την μέθοδο της απασχόλησης κατάφεραν να κάνουν τι σε μια επιχείρηση.
5: Να κλέψουν το χρηματοκιβώτιο. Ένα περιστατικό το οποίο εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε κατάστημα στην περιοχή της Ανάληψης. Μπήκαν τα δύο άτομα τα οποία συνελήφθησαν, ένας 23χρονος και ένας 19χρονος, μαζί με δύο συνεργούς του στο συγκεκριμένο κατάστημα και απασχολώντας τον υπάλληλο κατάφεραν να εισέλθουν μέσα στο χώρο των γραφείων της επιχείρησης, να αρπάξουν το χρηματοκιβώτιο το οποίο περιείχε περίπου 4.000 ευρώ και την τσάντα ενός υπαλλήλου της επιχείρησης και να γίνουν καπνός. Χτες το βράδυ εντοπίστηκαν τα δύο από τα τέσσερα άτομα να επιβαίνουν σε όχημα στην περιοχή των Διαβατών. Μάλιστα προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ανέπτυξαν ταχύτητα, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν σε οικισμό στα Διαβατά από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν, ενώ ένας εκ των δύο, 23χρονος, έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 12 μηνών και πάλι για περιπτώσεις που σχετίζονται με κλοπές.
1: Γεια σου, Θεοδώρα Πότα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα λέμε σε λίγο. Πάμε Κωνσταντινούπολη. Νίκος Νανούρης, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου,
1: τον καλό
2: Νίκο.
1: Φίλο και συνάδελφο που τον έβλεπα χθες να αρμενίζει εκεί μεσοπέλαγα, μεσοπόταμα. Μεσοπόταμα. Ευτυχώς που έχετε και το Φιντάν εκεί και σας ανοίγει τα μάτια, Νίκο, για τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, έτσι.
6: Καλή σας ημέρα. Ναι, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε χθες στο Κάιρο, στην Αίγυπτο, που είχε συνάντηση με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν, οι χώρες που προσπαθούν να παίξουν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και εκεί ο Χακάν Φιντάν έδειξε να είναι επιφυλακτικός όσον αφορά τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μίλησε για τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν επιληθεί και υπάρχει το ενδεχόμενο, είναι ορατό το ενδεχόμενο μάλλον, να βρεθούμε μπροστά σε αδιέξοδα το επόμενο χρονικό διάστημα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, δείχνοντας και αυτός τη δυσαρέσκειά του για τα μπρος-πίσω που βλέπουμε να υπάρχουν τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ωστόσο, έβαλε στην εξής όσο και τον παράγοντα του Ισραήλ, καθώς δήλωσε πως το Ισραήλ παραμονεύει στη γωνία προκειμένου να υπονομεύσει, αν όχι να ανατρέψει τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είναι ένας παράγοντας τον οποίο στην Τουρκία τον αναφέρουν συνεχώς. Το είχε αναφέρει και ο Ταγίπ Ερντογάν όταν είχε γίνει γνωστό ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία.
2: Πάμε να προχωρήσουμε να δούμε τι είναι αυτή η ανακοίνωση του Ερντογάν για την πρώτη εξαγωγή τουρκικού πλοίου σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ.
6: Ναι, σε μια ειδική τελετή στην Κωνσταντινούπολη μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την εξαγωγή του πρώτου τουρκικού πλοίου σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και είναι η Ρουμανία. Αυτή η χώρα, ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε την παράδοση της κορβέτας, μιας κορβέτας ανοιχτής περιπολίας. Θεωρούν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα εδώ για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Ενώ στην ίδια τελετή, ο Ταγίπ Ερντογάν έστειλε και κάποια μηνύματα προς τους γείτονες. Δήλωσε πως η Τουρκία, με φόντο και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, δεν εποφθαλμία τα εδάφη κανενός, ούτε ωστόσο θα δεχτεί, σύμφωνα με τον ίδιο, να επιβουλευτεί κάποιος τα δικαιώματά της, σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ένα μήνυμα προς όλες τις γειτονικές χώρες, χωρίς να τις κατονομάζει.
1: Γεια σου, Νίκο Νανούρη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Είσαι καλά. Έλα, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Αυτοί οι άνεμοι.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Θα εξασθενήσουν λίγο από αύριο, περισσότερο Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή ξανά θα αρχίσουν τα μελτέμια.
2: Πάλι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο με μελτέμια. Ξέρεις πόσος κόσμος δεν πήγε στη θάλασσα λόγω του των ανέμων.
7: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Και πόσες πυρκαγιές επίσης είχαμε, παιδιά.
2: Πάρα πολλές.
7: Είχαμε τις πρώτες πιο σοβαρές πυρκαγιές.
1: Λόγω των ανέμων.
7: Ακριβώς. Λόγω των ανέμων στην Εύβοια, ειδικά που ήταν αυτή η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην κεντρονότια Εύβοια. Δυστυχώς, όσο είναι αυξημένα τα μελτέμια, θα έχουμε δυστυχώς και πυρκαγιές. Θέλει προσοχή όμως. Το Σαββατοκύριακο πάλι θα ενισχυθούν, όπως είπαμε. Ουσιαστικά αυτή η εβδομάδα θα είναι σχετικά ζεστή. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, θα ανέβει και σήμερα κι άλλο. Θα έχει αυτές τις αυξομοιώσεις στα μελτέμια και η αστάθεια η οποία θα επανέλθει κυρίως από αύριο σιγά-σιγά, κυρίως Τετάρτη και μετά, Τετάρτη με Παρασκευή, θα έχουμε αρκετή αστάθεια στη δυτική, κεντρική και κυρίως στη βόρεια χώρα.
1: Θα τα δούμε ούτως ή άλλως. Πάμε να δούμε σήμερα.
7: Λοιπόν, σήμερα πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Κάποιες μπόρες μόνο στη Μακεδονία και την Ήπειρο το μεσημέρι και το απόγευμα, όχι κάτι αξιόλογο. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Οι άνεμοι, τα μελτέμια διατηρούνται και σήμερα. Ισχυρά στα 4 μέχρι τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο, εκεί στο Καβοντόρο κυρίως, φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, στα 3 με 5 μποφόρη, βόρειο-δυτική άνεμη. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο ακόμα σήμερα. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 32 με 35 τοπικά, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, και τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Μια ζεστή μέρα, λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή, παιδά, οι θερμοκρασίες. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια. 33 βαθμούς σήμερα έχει θερμοκρασία και βορειάδες στα 4 με 5 στα ανατολικά φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Είναι πιο ισχυροί εκεί στα ανατολικά και στα βόρεια τμήματα, ειδικά γύρω από τους ορεινούς όγκους, Παϊντέλη και Πάρνηθα. Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια, καλός καιρός, λίγες νεφώσεις. Μόνο στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά εκεί προς το απογευματάκι. Όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως, και μόνο εκεί η πιθανότητα. 33 βαθμούς σήμερα έχει θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, 2 με 4 μποφόρ, μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. 32 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη με ηλιοφάνεια, 29 βαθμούς στη Λίμνο, πολύ καλός καιρός και εκεί. Στην Κέρκυρα έως 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, ζέστη. Στην Τρίπολη έως 30 βαθμούς με ηλιοφάνεια, δεν αναμένουμε βροχές. Και Ηράκλειο Κρήτης στους 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και εδώ στην Αττική στα Μέγαρα 33 βαθμούς το μεσημέρι με ηλιοφάνεια, 33 βαθμούς στον Πειραιά, 30 στην Κηφισιά, στην Κλειφάδα 32 βαθμούς και στο Λαύριο λίγο πιο χαμηλά λόγω των βορειάδων 29 βαθμούς. Λοιπόν, ο καύσωνας στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη που είναι ακραίος, είναι ιστορικός, μέσα σε ένα μήνα δύο ακραίους καύσωνες στη Δυτική Ευρώπη δεν αναμένεται να μας επηρεάσει τη χώρα μας.
2: Εδώ πάντως βλέπουμε το χάρτη επικινδυνότητας.
7: Υψηλός ο κίνδυνος σε Κορινθία, Αργολίδα, Αττική, Βιωτία, στην Εύβοια, σχεδόν ολόκληρη Εύβοια, όλη Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κάσος Κάρπαθος.
8: Προσοχή, παιδιά.
7: Θέλει προσοχή και σήμερα. Προσοχή. Είναι ενισχυμένο το μελτέμι και σήμερα.
2: Πορτοκαλί και κόκκινο δεν θέλουμε να δούμε. Ναι. Πορτοκαλί και κόκκινο.
8: Καλά. Απλά και οποιαδήποτε μικρή εστία, οποιοδήποτε καπνό, ας κάνουμε ένα τηλέφωνο,
7: σωστό.
8: Ας δώσουμε το στίγμα, ας ενημερώσουμε. Και ας είναι και αχρίαστη αυτή η προσπάθεια, ρε παιδί.
7: Αυτό έχει δει κι άλλο.
8: Αλλά ας το κάνουμε.
7: Ακριβώς.
8: Έτσι, μην δεν πειράζει, ας το κάνουμε. Γεια σου Δημήτρη,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Πολύ,
2: Δημήτρη.
8: Δεν μου λες.
2: Έλα.
8: Έβαλες καθόλου βενζίνη τώρα.
2: Αυτή τη δουλειά θα κάνω όλη την ώρα βενζίνη, θα βάζω.
8: Κάτσε, δεν είχες βάλει την προηγούμενη Τρίτη, δεν πήγες πουθενά, δηλαδή.
2: Την προηγούμενη. Το φουλάρω.
8: Αν το φουλάρει.
2: Το φουλάρω γιατί δεν ξέρω με αυτούς εκεί πέρα τι θα αποφασίσουν. Μπορεί να ξαναπάει 2-10.
8: Έχει λεφτά η Κουτρόκο, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
2: Όχι, απλά όταν βλέπεις μία τιμή την οποία θεωρείς decent για την εποχή και επειδή ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις και δεν ξέρεις πώς θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις.
8: Ναι.
2: Λες τώρα που είναι κάτω από 2 το ψυχολογικό όριο που λέτε εσείς.
8: Κάτσε να το φουλάρω.
2: Οι έμπειροι.
8: Ναι.
2: Το φουλάρω.
8: Καλά έκανες πάντως. Εντάξει, κοίταξε. Θεωρώ ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και αυτήν έχει τσιμπήσει προς τα κάτω λίγο ακόμη η τιμή της βενζίνης, αλλά τι τα λέμε εμείς.
2: Ο κύριος Παπαγεωργίου.
8: Εγώ τον κύριο Παπαγεωργίου
2: να
8: μαζί
2: τον καλημερίσουμε. Ο πρόεδρος της Πρατηρούχων Καυσίμων Αττικής. Γεια σας, κύριο Παπαγεωργίου.
9: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας. Πάντως, εγώ θα έβαζα την κυρία Κουτροκόη να διαπραγματευτεί για να λήξει ο πόλεμος, διότι έχει καλή αίσθηση της αγοράς.
2: Σας ευχαριστώ.
9: Ξέρει τι να αγοράζει και σε ποια τιμή.
8: Νόμιζα θα λέγατε ότι θα βάζατε την Κουτροκόη ως κράχτη σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων για να πηγαίνουν οι οδηγοί. Γιατί
2: εσύ πια το τερμάτισες.
8: Και αυτό θα λειτουργούσε. Γιατί, παιδί μου.
2: Λοιπόν, με κάνετε να κοκκινίζω, σας παρακαλώ. Πάμε να προχωρήσουμε. Εμείς τον τίτλο μας.
8: Θα κατεδάβιζες και τις τιμές κιόλας, έτσι.
2: Εμείς
8: το. Θα κατρακυλούσανε.
2: Στον τίτλο μας κάνουμε λόγο για αργή αποκλιμάκωση. Είναι αργή η αποκλιμάκωση, κύριε Παπαγεωργίου.
9: Ισχύει αυτό και θα το δούμε και το αμέσως επόμενο διάστημα. Η αποκλιμάκωση θα καθυστερήσει ακόμα 3-4 μήνες. Εφόσον δεν υπάρξει άλλο αρνητικό γεγονός, το οποίο μπορεί να εντείνει με αρνητισμό όλη την εξέλιξη. Εφόσον τα πράγματα πάνε φυσιολογικά, για να αποκατασταθεί η διακίνηση στην αγορά, χρειάζεται ένας χρονικός ορίζοντας περίπου 2-3 μήνες.
8: Άρα μιλάμε από Σεπτέμβρη για το τέλος του καλοκαιριού πια, έτσι.
9: Πάμε για το τέλος. Να δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση. Μην ξεχνάμε ότι ήδη είμαστε 23-24 λεπτά κάτω. Mm-hmm. Από αυτό που είχαμε ζήσει πριν από ένα μήνα που ήταν υψηλότερη τιμή, 2-16 μία μέση τιμή για όλη τη χώρα. Τώρα είμαστε περίπου στο 1,94.
2: Πώς από τα 2,16 πήγαμε στα 1,94 σε ένα μόνο μήνα και τώρα για να δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση θα χρειαστούμε 3, κύριε Παπαγεωργίου. Γιατί να μην γίνει πιο άμεσα.
9: Παγιώθηκε η διεθνής τιμή. Είμαστε στα $115 το βαρέλι. Έχουμε πέσει στα 78-79 και από ό,τι φαίνεται εκεί έχει παγιωθεί. Ποιος είναι ο λόγος που έχει παγιωθεί και δεν πάμε ακόμα παρακάτω. Είναι ότι οι ποσότητες που ζητούν τα κράτη, ζητούν τα δηληστήρια προς διήλυση, ζητάει η αγορά, είναι λιγότερες από αυτές που μπορεί να διαθέσουν μέσω της διακίνησης του αργού πετρελαίου τα τάγκερς. Δηλαδή, ενώ ανοίξαν τα στενά του Ορμούς δειλά-δειλά, με το σταγονόμετρο περνούν από εκεί τα καράβια τα οποία ήταν σταθμευμένα επί περίπου από την έναρξη του πολέμου και μιλάμε για πάνω από 600-700 τάγκερς τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, φορτωμένα με αργό πετρέλαιο, για να φτάσουν στα δηληστήρια, αυτό θέλει ένα χρόνο, θέλει ένα χρονικό διάστημα.
8: Από και τότε, αυτό είναι λοιπόν, που καθορίζει δούμε προφανώς και αυτές τις τιμές. Εμείς να κρατήσουμε αυτό που είπατε και το ευχόμαστε όλοι, να μην υπάρξει κάτι που θα διαταράξει πάλι την αγορά, τη διεθνή αγορά του πετρελαίου. Και έτσι, αν συνεχίσουμε έστω και το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, να επιστρέψουμε και σε επίπεδα πρώτου πολέμου. Αυτό είναι νομίζω που ευχόμαστε όλοι.
2: Σήμερα, ποια είναι μια έτσι φυσιολογική τιμή να δώσουμε στους τηλεθεατές μας.
9: Για τις μεγάλες αστικές πόλεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη, από 1,89 μέχρι 1,95 είναι φυσιολογική τιμή της αγοράς. Αντίστοιχα για την νησιωτική χώρα, υπολογίστε γύρω στα 15 λεπτά περισσότερο, που είναι το κόστος στο μεταφορικό. Άρα μιλάμε για λίγο πάνω από 2 ευρώ, 2,05, 2,07, 2,10 ίσως να φτάνει και στις Κυκλάδες που, ή σε κάποια άλλα νησιά τα οποία προμηθεύονται πιο αργά.
8: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Πρόεδρε,
8: να είσαστε καλά.
9: Καλή σας μέρα.
8: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για μια υπόθεση που έχει να κάνει με ένα μικρό παιδί. 13 ετών είναι μικρό παιδί. Δεν είναι απλά ανήλικος, είναι ένα μικρό παιδί στο Βόλο που τον απειλούσαν για ένα βεγγαλικό και κατάφεραν να το αποσπάσουν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εντάξει, δηλαδή μας έχει κάνει εντύπωση και ο τρόπος που έχει γίνει και ο τρόπος που υπήρχαν τα χρήματα και ο τρόπος που ο μικρός εξασφάλισε τα χρήματα γιατί φοβότανε προφανώς για τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειάς του.
2: Να θυμίσουμε ότι το είχαμε αναδείξει το θέμα.
8: Σαφώς.
2: Το είχαμε αναδείξει το θέμα. Είχαμε ασχοληθεί, απλά δεν ξέραμε ακριβώς και πού έβρισκε το παιδί αυτά τα χρήματα και γιατί έδινε αυτά τα χρήματα και ποιος τον απειλούσε και με ποιον τρόπο.
8: Είναι η κυρία Νάσογλου μαζί μας, είναι η δικηγόρος της οικογένειας του 13χρονου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Νάσογλου. Νομίζω
10: το ξέρετε
8: ότι
10: την ευαισθησία σας.
8: Σαφώς.
10: Σάββατο το απόγευμα το είδα, το ένιωσα.
8: Σαφώς. Ναι. Και επειδή και εσείς είστε πολύ ευαίσθητοι σε θέματα που έχουν να κάνουν με παιδιά, προσεγγίζετε αυτή την υπόθεση και με ιδιαίτερη προσοχή. Σωστά. Τι έχει γίνει όμως δεν έχουμε καταλάβει, κυρία Νάσο.
10: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό ήταν μία αρχή. Ακριβώς επειδή τα παιδιά είναι ευαίσθητα και πολύ σωστά το είπατε, ότι δεν μιλάμε για έναν ανήλικο 17χρονο. Να έχουμε κάποια ωριμότητα. Μιλάμε για ένα παιδί 13, που έτσι κι αλλιώς τα παιδιά κατά τον νομοθέτη έχουν μια σχετική ωριμότητα, αρχίζουν να ωριμάζουν μετά τα 12. Άρα βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο σχεδόν της απόλυτης μη ωρίμανσης. Mm-hmm. Γιατί κάθε παιδί είναι και διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό το παιδάκι που ξεκίνησε μερικές μέρες πριν, είχε αυτά τα βεγγαλικά, τα πήρε στα γενέθλιά του, του ζητήσανε να τα... να τα δώσει και σε κάποιον άλλον, να τα χρησιμοποιήσουν και μετά αρχίσαν να του λένε ότι αυτά τα βεγγαλικά είναι παράνομα, θα πας φυλακή, θα πάει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι, προσέξτε τώρα, έχουμε έναν άνθρωπο 34 χρονών που αυτός διευθύνει και την όλη υπόθεση. Εγώ θέλω να δω αν υπάρχει και στρατολόγηση των ανηλίκων εδώ πέρα, να πάμε σε άλλα δικήματα. Στρατολογεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος άλλα 4 ανήλικα πλάσματα που είναι μεγαλύτερα από το παιδάκι αυτό. Και σιγά σιγά με φορτικότητα το γράφει το παιδί στην κατάθεση και μετά έγινε αντιληπτό ότι εγώ αρχίζω και φοβάμαι για τη ζωή μου. Γιατί οι απειλές που εκτοξεύονται και οι απειλές εναντίον του και εναντίον της οικογένειας δεν γίνονται με το «Αχ, θέλουμε να σε βοηθήσουμε, τι καλός που είσαι». Πρώτα-πρώτα, από την περιγραφή καταλαβαίνει κανείς πώς είναι ο 34χρονος, από την περιγραφή του παιδιού.
8: Αυτός μετά ήταν γνωστός της οικογένειας, κυρία Νάσογλου, ο 34χρονος. Τίποτα, έτσι, καμία σχέση.
10: Εδώ λοιπόν ενέσκυψε το δικαστήριο και είδε. Είναι ένα πάρκο. Σε αυτό το πάρκο βρίσκονται οι ανήλικοι. Άντε από 13 μέχρι 17 να πούμε ότι υπάρχει μία σχέση, μιλάμε όλοι μαζί, οι ανήλικοι είμαστε, παιδιά σχολείου είμαστε. Με τον 34 χρονών όμως άνθρωπο, τι δουλειά έχουν αυτά τα πλάσματα. Η ηλικιακή διαφορά είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Άρα πάρα πολύ εύκολα ξεγελιούνται και δημιουργούνται. Ο ηθήνο νους λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι είναι αυτός ο άνθρωπος. Το παιδάκι αυτό τώρα είναι στοχοποιημένο γιατί προέρχεται από μία εύπορη οικογένεια του Βόλου. Με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι γνωστό αυτό, και το παιδάκι είχε μια σχετική οικονομική άνεση. Οι γονείς του δεν το κυκλοφορούν με οτιδήποτε άλλο, αλλά μπορούσε να κερνάει, μπορούσε να κάνει κάποια δώρα. Συνειδητοποιούν όλοι οι υπόλοιποι ότι αυτό το παιδάκι μπορεί να τους φέρει κάτι παραπάνω. Και αρχίζει λοιπόν αυτή η κόλαση για το 13χρονο παιδί. Η οικογένεια, και εδώ είναι ένα θέμα που λες πώς υπάρχουν τα χρήματα. Έχει, επειδή είναι τζίρος αυτός, δεν είναι κέρδη, δεν είναι αποταμιεύσεις, να ξέρετε. Πολλές φορές όταν έχουμε βενζινάδικα, πολλοί πληρώνουμε μετρητά κτλ. Άρα αυτά είναι έσοδα, τα οποία θα κατατεθούν στην τράπεζα για να πληρωθούν υποχρεώσεις. Ναι. Και μπήκανε στο σπίτι. Μέσα σε μερικές μέρες κατάφερε ο 13χρονος με τέτοιο φόβο που είχε να αποσπάσει αυτά τα χρήματα και να τα δίνει όλα μέσω τρίτων, και αυτό παίζει ρόλο, ο τρόπος, στον 34χρονο.
8: Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι βαρύτατες οι κατηγορίες και για τον 34χρονο, έτσι, πόσο
10: γιατί
8: μάλλον.
10: Γιατί πήγαινε για πλημέλημα, αλλά μετατράπηκε σε κακούργημα και παραπέμφθηκε στο το θετεί ο Λαρίσης.
2: Είναι, υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, αυτοί οι οποίοι πήγαιναν τα χρήματα στο 34χρονο, οι ανήλικοι, έτσι.
10: Οι ανήλικοι. Αυτοί έχουν μια άλλη ποινική αντιμετώπιση, μια άλλη διαδικασία. Οπότε οι δύο έχουν ταυτοποιηθεί και καλούνται και οι άλλοι δύο ακόμα να ζητούν.
2: Και οι γονείς τους.
8: Κυρία Νάσογλου, η άλλη πλευρά τι λέει?
10: Η άλλη πλευρά λέει ότι όλα είναι φαντασίες του παιδιού. Ότι το παιδί από μόνο του θα σκόρπισε αυτά τα χρήματα και μάλλον τα έκανε δώρο στους φίλους του.
8: 370.000.
2: Σπίτι αγοράζεις.
10: Ναι, ακριβώς.
2: Τι δώρα πήρε.
10: Βέβαια, ο 34χρονος, μην ξεχνάτε ότι τον τελευταίο καιρό και έτσι έγινε και αντιληπτό με το παιδί και, και συνελήφθη, ότι αγόραζε αυτοκίνητο και μηχανές. Όλα αυτά δικαιολογήθηκαν ως δώρα γάμου. Τώρα, τι δώρα γάμου είναι αυτά, πριν γίνει ο γάμος, μέσα σε λίγες μέρες, τόσα. Και από πού βρέθηκαν όλα αυτά τα χρήματα, δεν μας το έχει τώρα.
2: Άλλη μόνο.
8: Την παρακολουθούμε την εξέλιξη σας. Ευχαριστούμε. Κυρία Νάσογλου.
10: Γεια σας.
2: Πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό, να θυμίσουμε το δώρο το οποίο διεκδικείται και είναι αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνι. Air condition, ανεμιστήρα οροφής, ανεμιστήρα δαπέδου, ψύγιο καταψύκτη, πλυντήριο πιάτων και ρούχων, ψυσταριά, φούρνο και εστία και απορροφητήρα σειρώμενο αυτό που βλέπετε.
8: Πώς διεκδικείτε, παιδιά? Instagram, προσωπικό σας λογαριασμό, σκανάρετε κάτω αριστερά το barcode που βλέπετε, ακολουθείτε βήμα-βήμα τις οδηγίες και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Με όσο περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να είστε εσείς ο νικητής για αυτό το δώρο. Πάμε διαφημίσεις με την κυρία Κουτροκόη και σε λίγο.

0: με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Σύστημα σιδερώματος Philips. Με πίεση 6 bar για ακόμα πιο γρήγορο αποτέλεσμα, συνεχή παροχή ατμού για ρούχα χωρίς ζαρές και ειδική αντικολλητική κεραμική πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση, μόνο 99 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
1: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Wow. Εδώ είμαστε, αν σας λείψαμε. Εμάς μας λείψατε. Είναι Δευτέρα.
1: Τσεγαροδευτέρα. Αλλά έχουμε καλή διάθεση, ρε παιδί μου, γιατί τώρα πώς θα το κάνουμε, και καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι η διάθεση μας είναι ανεβασμένη.
0: Όχι, καλή διάθεση έχουμε, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, απλά τα θέματα είναι λίγο να σου πω για Δευτέρα.
1: Είναι βαριά.
0: Είναι βαριά τα θέματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί στο πρώτο μισάωρο.
1: Βαριά και ασήκωτα, σαν τον κύριο Καλιακμάνη.
0: Θα συνεχίσουμε με αυτά, δυστυχώς.
1: Η επικαιρότητα.
0: Βαριά και ασήκωτα, σαν τον κύριο Καλιακμάνη. Σωστά το λες.
2: Πρέπει να δυνατήσω λίγο. Αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, κάτι άσχετο να ρωτήσω, επειδή ούτως ή άλλως είστε πολύ οικείος, όχι μόνο σε εμάς τώρα, ενώ του χώρου.
0: Και στους τηλεθεατές, παντού.
1: Ξεκουράζεσαι καθόλου, Γιώργο?
2: Όχι.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, γι' αυτό έχει ρέψει.
0: Γι' αυτό έχει μείνει μισός.
1: Είναι κάθε μέρα...
0: Γι' αυτό έχει μείνει μισός, αφού δεν τρώει.
1: Είναι κάθε μέρα από το πρωί σε...
0: Στα παράθυρα.
1: Στα παράθυρα.
0: Εντάξει, και κάνει ρεπορτάζ πριν βγει στα παράθυρα.
2: Ακούστε. Δεν κάνω ρεπορτάζ, κάνω αστυνομική έρευνα και το έχω δείξει αυτό ή το έχω αποδείξει. Νομίζω πλέον δεν χρειαζόμαστε συστάσεις, όλοι γνωρίζουμε ένα τον άλλον. Λοιπόν, χρειάστηκε να κάνω πολύ αγώνα για να αντιληφθούν κάποιοι ότι δεν κάνω ρεπορτάζ. Κάνω αστυνομική έρευνα. Δηλαδή, με την εμπειρία μου έτσι, ως αστυνομικός, συμπληρώνω το ρεπορτάζ, το δικό σας, το αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Αναλυτής.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί θα μας φάνε μετά πάλι.
2: Ναι.
0: Καλά κάνεις και το λες.
2: Θα μας φάνε αυτοί που δεν πάμε. Ξέρεις.
0: Ναι. Αυτοί, τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Δεν πάμε πλέον, γιατί
0: να δούμε η έρευνά σου, τι σου έλεγε και τι σου λέει η έρευνά σου για αυτή την υπόθεση που μας έρχεται από την Κρήτη.
2: Δεν ασχολούμαι μόνο με αυτό, ασχολούμαι πάρα πολλά. Ξέρετε ότι ασχολούμαι με τα κοινά.
0: Ναι, το ξέρουμε.
2: Και προσεχώς προφανώς ασχοληθώ και με κάποια άλλα πράγματα που σκέπτομαι. Έχω και μια ιδιωτική ζωή, έχω και τρία παιδιά, οπότε αντιλαμβάνεστε όλα μαζί, 15 καρπούζια σε δυο μασχάλες.
1: Μια χαρά, τα καταφέρνεις όλα μια χαρά. Έλα, για
0: στην Κρήτη
1: τώρα...
0: πάμε στην Κρήτη. Τραγικό φινάλε σε αυτή την υπόθεση με τη 45χρονη. Η σκέψη όλων μας εκεί ταξίδευε, η αλήθεια είναι, είχε εξαφανιστεί η κοπέλα.
2: Να που χρειάζεται η εμπειρία του αστυνομικού. Εγώ όταν είχα δει αυτό να μιλάει και να αναφέρεται στη γυναίκα αυτή που είχε σχέση εξάρτηση με αυτή τη γυναίκα, γιατί ήταν ιδιοκτήτρια, θέλουμε δεν θέλουμε, ήταν ιδιοκτήτρια του οικίματος που είχε νοικιάσει αυτός. Μιλούσε λοιπόν και έλεγε στους δημοσιογράφους. Αυτή είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν. Αυτή ήταν περίεργη, δεν ήταν και τόσο καλά στα μυαλά της. Δηλαδή, για κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρεις τι έχει γίνει, δεν μιλάς έτσι, γιατί... Και μάλιστα όταν έχει σχέση εξάρτηση. Γιατί εννοείται ότι μπορεί να ξαγυρίσει αυτό ο άνθρωπο, να έχει πάει σε ένα μοναστήρι, οπουδήποτε και να πει: έλα εδώ, γιατί έλεγε αυτά για μένα. Λοιπόν, γιατί τα έλεγε όμω. Τα έλεγε γιατί αυτό είχε φροντίσει να την εξαφανίσει και δεν τον άφηνε το συνέστημα να κρυφτεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αστυνομία έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Γιατί παρότι η εξαφάνιση δηλώθηκε μετά από 8 μέρες, η αστυνομία σε μια πολύ καλή έρευνα ταυτοποίησε τα σημεία που πήγε, που πέρασε αυτή η γυναίκα. Το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι, εκεί που το είχε νοικιάσει αυτός. Λοιπόν, όταν κάλεσαν τη ΔΕΕ, μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος, στην τηλεόραση, στο πάτωμα, αλλά και στο αυτοκίνητο τύπου βαν που χρησιμοποιούσε.
1: Εκτός αυτού, εκεί, λοιπόν, Γιώργο, υπάρχει και αυτό το βίντεο, το οποίο βέβαια ο ίδιος, το βίντεο ασφαλείας εννοώ, ο ίδιος είχε φροντίσει να διαγράψει από το κινητό του, το ανέκτησε όμως η αστυνομία, που δείχνει τη γυναίκα να μπαίνει και να μην βγαίνει. Εκεί πια δεν μπορούσε να κάνει πίσω αυτός.
2: Δεν μπορούσε να κάνει πίσω και παρότι έφτιαξε ένα αφήγημα και είπε ότι ο αδερφός της γυναίκας έστειλε έναν κουκουλοφόρο, στην ανάκριση που του έκανε η αστυνομία δεν μπορούσε αυτό να το υποστηρίξει. Έπεφτε σε αντιφάσεις. Άρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από το να ομολογήσει. Ομολόγησε λοιπόν εκεί στο χωράφι που βλέπετε, που ήταν ιδιωτικό χωράφι δικό του, το είχε αγοράσει από έναν συγχωριανό του και το είχε περιφράξει. Πήγε και έθαψε την σταυρούλα. Θεώρησε ότι αφού είναι περιφραγμένο, ούτε ζώα θα πάνε να την ξεθάψουν ούτε τίποτα. Οπότε θεώρησε ότι τα έχει κάνει όλα καλά και δεν κινδύνευε να τον πιάσει η αστυνομία. Όμως να που τον έπιασε και τώρα ψάχνουν να δουν το αληθινό.
0: Οικονομικά
2: κίνητο,
0: ή ερωτικά γιατί... τα κίνητρα. Γνωρίζουμε για τον καυγά. Αλλά εσύ τι πιστεύεις?
2: Εγώ πάω μεταξύ των δύο αυτών που είπατε.
0: Και τα δύο δηλαδή.
2: Οικονομικό ή σεξουαλικό. Εγώ σε αυτό που λέει αυτός, αυτό το δεν μπορώ καν να το βάλω σαν κίνητρο. Ότι πήγε, του είπε για το σπίτι, ότι δεν το έχει
0: Ότι δεν το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Έτσι.
2: Ναι. Και τη έριξε με τον μπουκάλι στο κεφάλι και μετά τη μαχαίρωσε, ενώ την έδεσε και τη φήμωσε. Κάτι άλλο συνέβη εδώ και αυτός αφαίρεσε την κάρτα της Σταυρούλας και έβγαζε χρήματα. Δεν ξέρω αν το έκανε για να παραπλανήσει τις αρχές. Οπότε να νομίζουν οι αρχές ότι η Σταυρούλα χρησιμοποιεί.
1: Μα και μηνύματα της έστελνε στο Viber κανονικά. Ναι. Τα οποία λέει δεν τα διάβαζε βέβαια, αλλά αυτός της έστελνε κανονικά μηνύματα.
2: Ναι, εντάξει. Είναι αυτό που έχουμε δει τελευταία σε όλα τα εγκλήματα τέτοιου τύπου, σχεδόν όλα, που οι δολοφόνοι κάνουν ένα αφήγημα. Σκηνοθετούν τον τόπο του εγκλήματος και κάνουν ένα αφήγημα.
0: Γιώργο, έχει εντοπιστεί, έχει ταυτοποιηθεί, αλλά έχει εντοπιστεί η 60χρονη που πάτησε το αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη.
2: Ναι, έχει εντοπιστεί και είπε ότι δεν κατάλαβε τίποτα. Τώρα πώς δεν κατάλαβε, ενώ είδε το σκυλί, έκοψε ταχύτητα, μετά πέρασε μία ρόδα πάνω από το σκυλί και το αμάξι. Προφανώς έκανε ένα αναπήδημα που δείχνει ότι κάτι πάτησε. Και δεν σταμάτησε και συνέχισε και το πάτησε και με την πίσω ρόδα. Τώρα αυτή έχει να αντιμετωπίσει αναλόγως φυσικά τι θα πει ο εισαγγελέας. Αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι υπάρχει δόλος, δηλαδή αν το κρίνει ότι το είδε το σκυλί, έχει να αντιμετωπίσει κακουργηματικού χαρακτήρα ποινικές διώξεις που τιμωρούνται με κάθριξη μέχρι 10 χρόνια, το πούμε για να το ξέρει ο κόσμος, και με χρηματική ποινή από 30 έως 50.000 ευρώ.
1: Ναι. Γιώργο, σας ευχαριστούμε, πολύ.
0: Πολύ.
1: Δεν θέλουμε να το σχολιάσουμε περισσότερο.
2: Τι
1: αυτό
2: να
1: το
2: σχολιάσω.
1: Έτσι,
2: τι να
1: δεν ευχαριστούμε. Γι' αυτό δεν δείχνουμε και το βίντεο ολοκληρωμένο κιόλας. Ήταν απόφαση κοινή όλων μας στην εκπομπή να μην μεταδώσουμε αυτό το βίντεο, γιατί πραγματικά είναι πολύ σκληρό. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα και καλή
0: καλημέρα,
1: εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα εδώ στους λαλίστα τους.
1: Γλώσσα δεν βάλατε.
0: Απ' τη μια ακούω εσένα. Κοιτάω τον Καλιακμάνη, ακούω την Κάτζου και τον Ελευθερόπουλο.
3: Έχετε δίκιο, και δεν είναι τίποτα. Του λέω την περιπέτειά μου, δεν θα την πω στον αέρα.
1: Δεν ξέραμε και τι λέγατε κιόλας, καταλάβατε. Δηλαδή, το πρόβλημά μας αυτό είναι.
4: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ότι δεν ακούγαμε.
1: Ωραία, ε.
0: Τι να έχετε, ρε παιδιά, τη φωτογραφία μας, δηλαδή, δείξτε την λίγο.
1: Το εφέ να κάνουμε, ρε, το εφέ. Δεν μπορούμε στον αέρα να κάνουμε.
0: Α, ναι, μπορούμε να κάνουμε το εφέ.
3: Κάντε το, κάντε.
0: Ποιος είναι κοντά μου, στην κάμερα του Δημήτρη.
4: Αυτό είδα, αυτό. Πρωί-πρωί, λέει, άντε
0: ξεχνάστε. Περίμενε, περίμενε. Σαν τους χαζούς καθόμαστε.
1: Θα τα βγάλω και το γυαλί.
0: Ετοιμάστε το, είναι έτοιμο το εφέ.
3: Εντάξει, εντάξει.
1: Βάλε και το άλλο, το αστεράκι.
3: Τέλειο.
1: Βάλε καρδούλα.
0: Καρδούλα.
1: Να. Α, είναι,
0: το αστεράκι, έχουμε το αστεράκι και αστεράκι.
3: Αν θέλετε και αστεράκι, δεν σας
0: ναι, γιατί δεν κατάλαβα και αστεράκι.
1: Έχουμε πολλά εφεμελία.
4: Το σέρβις να είναι φουλ.
1: Δεν είναι μόνο ο Ευαγγελάτος που έχει αφαίσει την εκπομπή.
3: Ορίστε. Εμείς καρδούλες, έλα και εμείς καρδούλες, έρεις.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
3: Εμείς σας βλέπουμε σπαθιά, όλοι ας κάνει το μάτι του άλλου.
1: Εντάξει.
0: Μα βλέπει ο Ευαγγελάτος τα ζηλεύει τώρα.
1: Ναι, τι νομίζετε, ότι μόνο ο Ευαγγελάτος έχει εφέ.
0: Θα του κάνει φασαρία.
3: Θα του κάνει γιατί είναι τώρα με το.
0: Όχι, επειδή έχει πάει στις 5.000 μέτρα στο βυθό εκείνο και με τα υποβρύχια και με τα τέτοια. Θυμάσαι, έχει και ψάρια.
1: Κάθε το Ευαγγελάτος σε μια γωνία μα βλέπει και γελάει τώρα, έτσι. Καταλαβαίνει.
0: Τον φαντάζομαι σήμερα με το λαγοκέφαλο.
1: Καλημέρα στον Νίκο Ευαγγελάτο, τα σέβη μα.
0: Τι κάνετε, εσύ τι ταλαιπωρία είχε, πε μα, έλα, μίλησε μα λίγο.
3: Πε
0: τι έπαθε.
3: Τι να πω τώρα. Χάθηκε με ένα μαγικό τρόπο το κλειδί του αυτοκίνητου και δεν μπορούσα να φύγω από εκεί που ήμουν.
0: Και δεν ήσουν στην Αττική. Ήσουν εκτός.
3: Δεν ήμουν στην Καλαμάτα, να σας πω που ήμουν. Α.
1: Και δεν είχες δεύτερο κλειδί.
3: Δεν κατάλαβες. Το αυτοκίνητο είναι λύθη, το κλειδί.
4: Το
3: δεύτερο.
4: Το δεύτερο.
3: Το δεύτερο το κρατάει. Το δεύτερο το κρατάει η εταιρεία leasing. Οπότε, παιδιά, έχω πάρει την αρχισυντάκτρια σε κατάσταση αμόκο την έπειτα. Δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Εσύ, κάτσε ρε λίγο. Άλλος έχει τη φήμη του κακότυχου του
3: κατέρου. Δεν φταίει ο Σαμαράς τώρα για αυτό που έπαθα εγώ. Δεν φταίει ο κ. Σαμαράς.
0: Δεν πήγε στο Μαράθι. Στην Καλαμάτα πήγε.
3: Πιστεύω να μην είσαι εσύ.
1: Ντροπή, ρε παιδιά.
3: Οπότε, παιδιά, έχω αφήσει το αυτοκίνητο εκεί. Έχω έρθει με νοικιαζόμενο αυτοκίνητο και πρέπει κάποιο να πάει να το πάρει κτλ. Πολύ ωραία περάσει.
0: Παιδιά, τι τίτλο είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου. Τι σημαίνει η Νέα Δημοκρατία και το τρίγωνο των γαλάζιων βερμούδων. Εξηγήστε μου.
3: Να κρίνω, νομίζω, θα έλεγε.
0: Τι είναι αυτό.
4: Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Η Νέα Δημοκρατία στο σχεδιασμό που έχει το χάρτη τη μπροστά. Κάνουν τι περιοδίε οι υπουργοί που ξεκινάνε από σήμερα ο δεύτερο γύρο. Έχει βάλει την Πελοπόννησο. Εξού και η Αμαλία ω προπομπό τη διαδικασία. Έχει βάλει τη Θεσσαλία. Και έχει βάλει και τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό λοιπόν σχηματίζει ένα τρίγωνο σκέψης και
3: πολύ ωραίο, πολύ επιτυχημένο.
4: Γιατί είναι ένα θέμα που απειλεί και το κομμάτι του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε, δεν
1: είναι περιφέρειες που δεν πάει πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν πάει καλά.
1: Σε αντίθεση με τα αστικά κέντρα, βέβαια. Γιατί στα αστικά κέντρα.
4: Εκεί φαίνεται ότι αντέχει. Είναι πολύ πιο ψηλά ο μέσος όρος της Νέας Δημοκρατίας στα αστικά κέντρα. Και πάλι εκεί έχει κάποιες προβληματικές περιοχές όπως είναι η Β' Πειραιώς, όπως είναι η Δυτική Αθήνα, Περιστέρη και αυτά. Δηλαδή οι πιο λαϊκές που τις είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές. Πρώτη παραμένει και εκεί βέβαια ακόμα παρά την επιστροφή του κύριου Τσίπρα στα πράγματα και την αγάπη που δείξαν και αυτός ο κύριος Ανδρουλάκης στη Β' Πειραιά. Όμως αυτές οι τρεις περιοχές και η περιφέρεια γενικά θέλει πάρα πολύ δουλειά από τους υπουργούς.
0: Εγώ να κάνω τώρα μια ερώτηση. Είναι
3: το κλίμα, μυρίζει εκλογές.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι τώρα, περιοδίες, συγκεκριμένες περιφέρειες, ψηφοδέλτια, ανακοινώσεις ονομάτων. Ναι. Κοίταξε, πώς να πιστέψει κάποιος ότι πάμε για εκλογές την άνοιξη του 27.
4: Δεν είναι εύκολο να το πιστέψει κάποιος.
3: Εντάξει, έτσι, αυτό λέει ο Νίκος.
4: Εγώ θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει τις οριστικές του αποφάσεις. Μπορεί να λέει αυτό που λέει, ότι οι εκλογές έγιναν την άνοιξη του 27. Έχει δείξει ότι και την προηγούμενη φορά που το έλεγε, αυτός κέρδισε και επιβεβαιώθηκε. Όντως. Αλλά δεν είχαν μπει σε τέτοιο αγώνα ταχύτητα. Μαραθώνιο, λέει ο Μητσοτάκης, εγώ τον βλέπω αγώνα ταχύτητα. Δηλαδή, οι βουλευτές οργανώνουν τις εκλογές περιφέρειες τη Σαββατοκύριακα. Ιδίως αυτοί που έχουν νησιά. Δεν στέκονται σε έναν τόπο.
3: Εγώ βλέπω και εκδηλώσεις. Δηλαδή, οι υπουργοί στέλνουν προσκλήσεις για εκδηλώσεις.
4: Για εκδηλώσεις.
3: Εντός Αττικής εννοώ, έτσι.
4: Εγώ θεωρώ ότι όλοι δουλεύουν σαν να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Mm-hmm. Δεν

0: βουλευτές. Οι βουλευτές βγαίνουν έτσι κι αλλιώς για να πάνε τους
1: τάβλους. Δεν βλέπω να κάνει μπάνια τώρα. Βλέπω να είναι.
0: Ναι, νομίζω ότι θα είναι όλοι.
1: Πάρουμε τηλέφωνο για εκλογές.
0: Στόχος ποιος είναι. Ναι, η πολιτική ακαδημία ήθελα να με ρωτήσει, έτσι, ναι. Το νέο μοντέλο.
2: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο για τις πολιτικές ακαδημίες.
3: Είναι το παλιό μασάζ αυτό.
0: Κοίταξε, όχι, η πολιτική ακαδημία είναι το παλιό που είχαν φτιάξει τότε στη Νέα Δημοκρατία, όταν είχε έρθει ο κ. Μητσοτάκης πρόεδρος, που έβρισκαν στελέχη από τις πολιτικές ακαδημίες, τα εκπαίδευαν και κάποια από αυτά στο τέλος της ημέρας έμπαιναν στα ψηφοδέλτια. Αναβιώνει αυτό το μοντέλο με διαφορετικό πρότυπο. Τρέχει ο γραμματέας του κόμματος, τρέχει ο κ. Μυρλής. Τρέχει ο κύριος Νέσης από το γραφείο του
3: Μητσοτάκη,
0: ο κύριος Σκέρτσος, ο κύριος Ρωμανός πάει και μιλάει στα σεμινάρια, μετέχουν σε κάποια και τα στελέχη που φαίνονται μπροστά στην ομάδα αλήθειας. Λέει, γενικά είναι μια επικοινωνιακή έτσι, προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να έχει έναν νέο λόγο και να αποφύγει αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό από διάφορα.
2: Είπα την άνοιξη του 27.
0: Στελέχη τη Ελλάδα.
3: Εγώ νομίζω ότι ο κ.
0: Μητσοτάκη τι τελικέ του αποφάσει θα τι πάρει μετά το 15 Αύγουστο.
3: Ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εκλογών. Το έχει πει ο ίδιο.
1: Και στην επαρχία που ήμουν, σα λέω ότι είναι σε προεκλογικού ρυθμού όλοι. Δεν μιλάω για κάποιον.
0: Όλοι.
1: Και στα πηγαδάκια εκεί, στα καφενεία. Όλοι συζητούσαν αυτό. Δηλαδή μου προκάλεσε εντύπωση.
3: Μητσοτάκη δεν διάσε.
0: Τι ναι, θυμάστε τι έχουμε πει, τι έχουμε ακούσει, τι έχουμε διαβάσει. Ναι, άπειρα.
3: Τι κοινή εμφάνιση είναι αυτή.
0: Είναι μια κοινή εμφάνιση πρώτο γιατί η εκδήλωση θα γίνει στο Υπουργείο Άμυνας, στο Πεντάγωνο. Θα εγγενιαστεί αυτή το κομμάτι που αφορά την ψηφιακή ασπίδα που ετοιμάζει η χώρα, τον κυβερνοχώρο που θα έχουμε εκεί. Θα είναι μια κοινή εμφάνιση που στέλνει μηνύματα. Σε μια περίοδο που κάποιοι γράφουν για αλλαγές εν κινήσει. Κάποιοι γράφουν ότι ο Δένδιας διαφοροποιείται και έχει τη δική του πολιτική γραμμή και θα είναι σε σύγκρουση με τον Μητσοτάκη. Στέλνεται ένα μήνυμα ενότητας, είναι και αυτό με στην ενιαία στρατηγική. Μου καράζει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχουν πολλές αλλά μία να κερδίσουμε τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή. Αυτή θα είναι η στρατηγική και ο κ. Δένδιας στρατεύεται σε αυτό το αφήγημα, παρόλο που υπάρχουν κατά καιρούς διαφοροποιήσεις έτσι, και σε θέσεις και σε απόψεις. Αλλά φαίνεται ότι το κλίμα βαδίζει σε μια πανστρατιά και στα κορυφαία στελέχη και στην βάση της Νέας Δημοκρατίας μια προσπάθεια. Βέβαια το ερώτημα είναι και το κρίσιμο. Πότε θα ανακοινώσει ο Σαμαράς το κόμμα.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω αυτό τι λέγανε εκεί στο χωριό που πήγες.
1: Ήταν σίγουρη εκεί σε όλη την περιοχή ότι θα ανακοινώσει το κόμμα σύντομα.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι και αυτή και η Αργολίδα.
1: Του... Ενώ η Μεσσηνία έχει πάρα πολλού τώρα. Εντάξει, εγώ...
0: Ακόμα και στα δύσκολα χρόνια του κ. Σαμαρά εντάξει. Έχει πάρει διψήφιο νούμερο.
1: Ωραία,
0: Σαμαράς,
1: αυτό λέω. Έτσι, και έβλεπε και αντικρούμενε απόψει. Άλλοι έλεγαν ότι δεν πρέπει να κάνει το κόμμα. Έτσι, και να πάει ουσιαστικά κόντρα στην παραταξή του. Άλλοι έλεγαν ότι πρέπει να κάνει το. Δηλαδή, υπήρχε μια γενικότερη ζήμωση πολιτική, παιδιά, στην επαρχία. Πραγματικά το λέω στην περιφέρεια.
3: Μυρίζει εκλογές.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Έτσι μυρίζει εκλογές.
0: Υπήρχε και η επίθεση Αλεξίας Εύερτ, η δεύτερη επίθεση στον κ. Σαμαρά. Εντάξει, λογική και δικαιολογημένη τόσο συναισθηματικά όσο και πολιτικά από την κυρία Εύερτ. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να τη δούμε και αυτή υποψήφια στην Αλφα Αθήνα. Θα δούμε όμως έτσι μια ενδιαφέρουσα.
3: Πριν περάσουμε στα της αντιπολίτευσης, θα βρεθεί στο κτηματολόγιο, έτσι, ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αύριο θα είναι μια νέα επίσκεψη. Λέει σήμερα θα πάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Πεντάγωνο, αλλά θα πάει στο κτηματολόγιο, σε μια εκδήλωση που είναι νομίζω να θυμάμαι καλά απόγευμα. Εκεί θα δώσει το μήνυμα ότι χαρτογραφείται επιτέλους η χώρα, ότι έγινε πιο εύκολη η διαδικασία. Το κτηματολόγιο μας βασάνισε πάρα
3: εικόνα.
0: Πολλά χρόνια.
3: Ναι, ναι. Στο κτηματολόγιο, σαφώς.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Έχει φτάσει πια νομίζω γύρω στο 90 τόσο ποστό της συμμετοχής και των δηλωμένων. Είναι ένα κομμάτι που ταλαιπωρεί ακόμα την κοινωνία το κτηματολόγιο. Ακόμα και για τα μεταβιβάσεις και πωλήσεις και οτιδήποτε. Είναι κάτι που ταλαιπωρεί την κοινωνία. Προσπαθεί να δώσει το μήνυμα κ. Μητσοτάκης ότι επιστρέφει στην καθημερινότητα. Το αγκάθι όμως της ακρίβειας είναι εδώ, παραμένει, το συζητάμε. Και θα δούμε
2: και θα πάνε και υποδομίες στο κτηματολόγιο. Είναι ένα θέμα αυτό επίσης.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση. Αλλά είναι η λυμμένη απόφαση της κυβέρνησης να τις περάσει.
2: Το ξέρω. Αλλά έχει τη σημασία του τώρα και με αυτό το οποίο ερευνάτε τώρα με τους προϊσταμένους των πολεοδομιών. Είναι όλα μαζί ένα πακέτο. Τώρα να ρωτήσω κάτι πριν πάμε σε εσένα. Γιατί μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Καρχημάκη για τα σεντόνια στο Αττικόν. Γιατί.
0: Εκεί έκανε μια ανάρτηση νομίζω ο κύριος Καρχημάκης, ο οποίος είπε ότι είχε μια ενημέρωση ότι οι ασθενείς δεν έχουν ούτε σεντόνια να σκεπαστούν. Έψαξε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν τα αφήνει να πέσει κάτω όπως ξέρουμε. Αντέδρασε, έκανε μια ανάρτηση που λέει ψέματα ο κύριος Καρχημάκης. Υπάρχουν τα πάντα.
2: Ναι.
0: Ναι, υπάρχουν τα ράτζα, το ξέρουμε το πρόβλημα, αλλά πιστεύουμε ότι με τις προσπάθειες που κάνουν να επεκταθεί θα λυθεί και αυτό. Ξαναπάτησε ο κύριος Καρχημάκης, δεν τα άφησε και αυτός από τη δική του σειρά. Είπε ναι, μας να απαντάς σήμερα τι έγινε, χθες ήταν το πρόβλημα. Φαίνεται ότι εκεί θα έχουμε τον καυγά στο θέμα τη υγεία πάντα για τα σεντόνια. Άλλοι για το πάπλωμα, άλλοι για τη σεντόνια.
2: Okay.
0: Εντάξει. Σήμερα θα έχει και τέτοιο με τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Σε μια εκπομπή που κάνει ο κ. Κασελάκης, αποδέχει την πρόσκληση του συζύγου του κ. Κασελάκη και ο κ. Γεωργιάδης και θα έχει έναν ενδιαφέροντα διάλογο που έχει προκαλέσει ήδη έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στο διαδίκτυο.
1: Λοιπόν, να πω εγώ λοιπόν ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι και η αντιπολίτευση, το Πασόκ και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα και αυτή. Ετοιμάζονται για εκλογές. Λένε ότι από το επιτελείο του κ. Τσίπρα σχεδόν είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια και θα έχουμε και ονόματα τις επόμενες μέρες. Είναι έτοιμο σχεδόν, αναμένεται μόνο να το εγκρίνει το Εθνικό Συμβούλιο ο κ. Τσίπρας

0: Και μάλιστα το Σάββατο θα έχουμε και την πρώτη συνεδρίαση αυτού του Εθνικού Συμβουλίου. Κάποιοι μιλάνε για ένα άτυπο μικρό συνέδριο το Σάββατο. Αυτή τη μορφή θα έχει το Εθνικό Συμβούλιο. Έτσι, οι ανακοινώσεις συνεχίζονται. Η επίθεση στην κυβέρνηση συνεχίζεται από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Δηλαδή δεν αφήνει να πέσει και τίποτα κάτω. Εγώ όλο το Σαββατοκύριακο είδα και ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Και στα ελέγχη του κ. Τσίπρα απαντού στην κυβέρνηση μέσω των συνεντεύξεων, αλλά και γενικότερα ανακοινώσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το Πασόκ. Μόνο που το Πασόκ τις τελευταίες μέρες προσπαθεί να μην υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια που είχε δημιουργηθεί.
1: Να ισορροπήσει, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Έτσι...
0: Εξορτίζει την εσωστρέφεια.
2: Ναι.
0: Τώρα, βλέπεις ότι η κυρία Διαμαντοπούλου έριξε τους τόνους.
2: Ναι.
0: Πάνε όλοι μαζί. Υπάρχει αυτό που λέμε: πάμε όλοι μαζί στην καθημερινότητα, δίπλα στους πολίτες, την ακρίβεια. Είδαμε και τις ανακοινώσεις και για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τι συμβαίνει. Άρα, τι σου λένε από τη Χαρλάου Τρικούπη, ότι εμείς θα πάμε όλοι μαζί μέχρι τις εκλογές, θα πάμε δίπλα στον πολίτη, μαζί με τον πολίτη για τα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως είπε ο Νίκος, η ακρίβεια που είναι ένα πρόβλημα. Αφήνουμε τα θέματα δικαίου, έτσι, κράτος δικαίου κτλ. Αλλά η ατζέντα.
1: Κοντάρει
0: μας...
1: περισσότερο εκεί σε μια ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση.
0: Ξεκάθαρα ολομέτωπη. Και για το πόσο κάνει, το είδατε εξάλλου, έκανε και το ο κύριος Ανδρουλάκης. Και για τα, ξαναλέω, για την απόφαση του Ρίου Πάγου για τα δάνεια Κατσέλη. Αυτό είναι πολύ σοβαρή είδηση. Πολύ σοβαρή είδηση. Και περιμένω να δω τι θα γίνει. Γιατί κανείς μας δεν έχει καταλάβει τι θα γίνει.
3: Πρώτη φάση παγώνει το όκι. Αυτό
1: είναι πολύ σημαντικό. Σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο.
0: Όχι, παγώνει μέχρι να αποφανθεί. Γιατί ζητάνε. Άλλο ρωτάω εγώ. Έβγαλε μια απόφαση ωραίος πάγος. Συγγνώμη, τώρα θα το πω. Είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Το λέει ο κύριος Τσουκαλάς, το λένε όλοι. Όχι, είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Γιατί πρέπει.
3: Ότι είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Φάνηκε ότι ο νόμος δεν ήταν ξεκάθαρος για να φτάσουμε στον άλλο πάγο μετά από τόσα χρόνια.
0: Εγώ μιλάω για την απόφαση του Ρίου Πάγου.
3: Δεν την έχω διαβάσει την απόφαση.
0: Εκεί όμως γίνεται η όλη κουβέντα. Γιατί οι σερβισερ και τα φαντς δεν πατούν, δεν εφαρμόζουν την απόφαση του Ρίου Πάγου και ζητάνε διευκρινιστική εγκύκλιο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Σε ομοιρία λοιπόν λέει το Πασόκ 350.000 δανειολήπτες. Και σε αυτό που λέει έχει δίκιο.
2: Πάντως βλέπουμε μια κοινή.
3: Εγώ δεν βλέπω πάντως στη λογική αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που περιγράφεις. Δεν νομίζω ότι σταμάτησε τα μαχαιρώματα. Μου κάνει εντύπωση η δήλωση του Γερουλάνου, ο οποίος πρώτη φορά το ακούω ότι δεν θα κοστολογηθεί το πρόγραμμά του τελικά. Παρόλο που υπάρχει δέσμευση, υπάρχει το δημοσιονομικό που τα ελέγχει αυτά. Έτσι τουλάχιστον να συμφωνήσει άπαντες. Φαίνεται ότι κρατάει τα κλειδιά και γίνεται ένα μπάχαλο με τις ανακοινώσεις που κάνει ο καθένας. Άλλος λέει θα τα πάρουμε από τα κότερα.
0: Αυτό λέει για την Ελλάδα. Πάρουμε...
3: Ναι, λέω για την αντιπόλυση γενικά. Άλλος λέει θα τα πάρουμε τα μερίσματα. Ο τρίτος λέει για τα 1500 αφημί.
0: Μπράβο. Από εδώ είναι μπάχαλο. Θα... Ναι, εδώ θέλει προσοχή.
3: Εντάξει.
0: Νομίζω ότι υπάρχει και μια.
4: Εσύ έχεις καταλάβει τελικά.
3: Από πού θα τα πάρουμε.
4: Ναι, από πού θα τα πάρουμε. Ποιον θα υπερφορολογήσει.
0: Και γι' αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, εγώ επειδή. Το είπε ο Νίκος και καλά το είπε. Δηλαδή. Και δεν βγαίνουν και τα ποσά. Δηλαδή, άλλος λέει το ένα ποσό. Άλλος λέει το άλλο ποσό. Αποφασίστε. Το 5 με το 15 η αύξηση του φόρου στα μερίσματα πόσο είναι, να ξέρουμε. Δεν έχω καταλάβει.
2: Αυτά λέει το Πασόκ, αλλά καλά λέει και ο Γιώργος, γιατί ξαφνικά ακούμε και για το σχέδιο του Τσίπρα, της Ελλάς δηλαδή. Για το και εκείνο από πού θα βρουν τα χρήματα.
0: Αυτό συζητάμε τώρα. Ναι, αυτό που λες εσύ ακριβώς. Γιατί λέω ότι κάθε στέλεχος της Ελλάδας που βγαίνει λέει θα φορολογήσουμε τα πολυτελή διαμαρίσματα με πισίνες. Άκουσα που λέει. Τα κότερα που πάνε γρήγορα θα φορολογήσουμε.
2: Ναι, και το Πασόκ όμως δεν έχει εξηγήσει από πού θα τα βρει.
0: Όχι, αυτό λέω. Αλλά κοίτα τώρα. Δεν λέει όμως το Πασόκ ότι θα βάλουμε 5 από 15 στα μερίσματα.
2: Εδώ... Αλλά από πού θα τα βρει λέει το Πασόκ.
3: Ε? Το Πασόκ λέει 10, 10. Ναι, στο μέσο.
0: 10. Ναι. Το Πασόκ σου λέει θα φορολογήσουμε τη μεγάλη περιουσία. Εγώ αυτό ξαναλέω. Όταν δεν το βλέπω κοστολογημένο και από πού θα πάρεις τα χρήματα και πού θα τα πας, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Είναι αυτό που η κυβέρνηση και αυτό είναι βουτήριο στο ψωμί της κυβέρνησης. Που έχει το ταμείο στα χέρια της. Εντάξει, είναι κυβέρνηση. Υπάρχει ο Υπουργός Οικονομικών και εκεί σου λέει πώς θα τα κάνεις, φίλε μου, πού θα τα βγάλεις, πόσα είναι, από πού θα τα πάρεις, πώς θα τα πάρεις. Εδώ υπάρχει θέμα. Και κυρίως, όχι τόσο με τον Πασόκ, να σας πω, με τα στελέχη της Ελλάς. Που βγαίνουν και λένε διαφορετικά ποσά.
4: Σαφώς.
0: 600. Μισό εκατομμύριο. Άκουσα 230 εκατομμύρια.
4: Από την άλλη, βέβαια, δικαιολογούν αυτή τη στάση.
3: Από 4.900
4: χιλιάδες. Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμά τους και ότι εκεί θα τα ξεκαθαρίσουν.
0: Όμως θα λέμε, θα φορολογήσουμε τα πολιτεία διαμερίσματα με πισίνες, να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.
3: Τι μου κάνει εντύπωση, ότι αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε εκλογές. Και λέω λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης αποφάσισε να κάνει εκλογές αύριο το πρωί. Τι θα έλεγαν στον ελληνικό λαό. Ποια από τη Μαριζέτα, του Νίκου, πώς το λένε τον
0: Νιφούδη.
3: Του Νιφούδη, ποια είναι από τα λέγανε, ποια ήταν και τη λέει. Θεωρώ ότι ζητάνε εκλογές στο Μητσοτάκη και κανείς τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα πιστικό. Εγώ δεν λέω, ναι, ανακατονομή του πλούτου, όλοι το θέλουν.
0: Υπάρχει άνθρωπος. Εγώ θα σου πω, βγάλτε το οικονομικό πρόγραμμα όπως πρέπει να είναι, να ξέρουμε. Ότι τόσο θα είναι ο φόρος, αυτό θα βγει το ποσό. Τόσο θα είναι εκεί, αυτό θα βγει.
2: Εντάξει, έχουν πει ωστόσο θα το παρουσιάσουν το Σεπτέμβριο.
0: Αυτό το λέω. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε. Ναι, ακριβώς τώρα σχεδιάζεται το οικονομικό πρόγραμμα, γι' αυτό το λέω. Γιατί
3: και άλλες φορές παρουσίασαν προγράμματα.
0: Εγώ μιλάω για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
3: Η πρόκληση που έχουν μπροστά του είναι να το πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Για την κοστολόγηση.
3: Να κρίνει για την κοστολόγηση. Τα άλλα που θα ακούμε Εγώ λέω, έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, το πήρε και ο κύριος Τσίπρας στη συνέχεια, ή ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης το έκλεψε.
0: Για τα
3: δωρεάν μέσα μας γίνονται αυτά. Όπως ήταν μια φούσκα όλη αυτή η ιστορία. Ξεφούσκωσε. Είπαν για το τετραήμερο εργασίες. Μια φούσκα που
2: επιμένουν,
3: και αυτή ξεφούσκωσε.
2: Απλά για επιχειρήσεις άνω των 20.000 εργαζομένων.
3: Δεν έχει καμία σχέση με το αυτό που ακούσαμε στην πρώτη μέρα. Εγώ αυτό λέω. Σίγουρα χρειάζονται προτάσεις αλλήμονων και διαφορετικές πολιτικές χρειάζονται. Δεν είναι όλοι πρέπει να συμφωνήσουν. Πάμε με το Μητσοτάκη, ένα φιλελεύθερο
0: πρόγραμμα. Κοστολογημένα όλα να
3: υπάρχουν
0: είναι.
3: Υπάρχουν σοσιαλδημοκρατικά προγράμματα.
0: Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.
3: Ας τις δούμε.
0: Εγώ διαφωνώ με τις διαφημίσεις.
2: Ποιος το έχει πει πάντως. Κάθεται κανένας ποτέ από όσους μας παρακολουθούν να δει τα προγράμματα και το κόστος των προγραμμάτων. Δηλαδή, ρωτάς έναν ψηφοφόρο. Θα ψηφίσεις αυτό το κόμμα. Okay. Ξέρεις πόσο κοστίζει το πρόγραμμά του. Ξέρεις τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά του.
0: Δίκιο.
2: Πολύ λίγοι γνωρίζουν.
0: Ελάχιστη.
3: Αλλά θεωρώ ότι μετά την περιπέτεια των μνημονίων, πια ο κόσμος. Εγώ θεωρώ, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος, ότι είναι πιο υποψιασμένος σε αυτά που ακούει. Όταν ακούει πάρα πολλά πράγματα δωρεάν και πολύ εύκολες υπόσχεσεις, όπως ο κ. Μητσοτάκης είχε πει, θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλ. Δεν τον κατήργησε. Υπάρχουν δομικά στοιχεία του νόμου Κατρούγκαλ που υπάρχουν.
0: Επίσης να πω, όταν σου λέει θα καταργήσει.
4: Έτσι να ολοκληρώσουμε, Αμαλία.
0: Ναι. Θα φορολογήσει το μεγάλο πλούτο. Τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι αυτά τα 1500 αφημί? Τι φορά θα επιβάλλεις? Τα μερίσματα μόνο, το 5 θα το κάνεις 15. Σου λέει τώρα τα πολυτέλη διαμερίσματα.
4: Τι έσοδα θα έχεις, ρε παιδί μου, κιόλας στην τελική.
3: Επειδή ακούμε τα μερίσματα, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι δεν φορολογείται κανείς με 5%. Έχουν φορολογηθεί 22. Και το 5% πέφτει στο κέρδος. 27 είναι ο φόρος. Έτσι, δεν είναι 5.
0: Είναι επί του κέρδους το 5.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Ευχαριστούμε
4: πολύ. Τα λέμε αύριο ξανά. Πάμε λίγο στην
2: κίνηση.
4: Πάμε λίγο κίνηση να δούμε τι γίνεται. Νωρίτερα είδαμε ότι είχαμε ένα θέμα εκεί στη μεταμόρφωση. Πολύ χαμηλές ταχύτητες, μη γελάς, για τα αυτοκίνητα που κινούνται στην έξοδο. Μια χαρά. Είχαμε μία βλάβη σε ένα φορτηγό, το οποίο είχε κινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.
2: Εγώ επαναλαμβάνω ότι
4: η Δευτέρα,
2: Δευτέρα όλος παραδόξως, κάθε εβδομάδα είναι καλή. Είναι καλή.
4: Ναι.
2: Είχαμε το συμβάν και είχαμε την κίνηση.
4: Ναι,
2: νωρίτερα.
4: Διαφορετικά θα ήταν καλά.
2: Ναι, είμαστε μια χαρά. Πάμε
4: είναι
2: να δούμε
4: και η ώρα
2: τέτοια, ούτως ή άλλως
4: 11 η ώρα. Να και η παραλία με το τουριστικό, το λεωφορείο. Ξαναγεί τους τουρίστες εκεί στην πόλη, στα διάφορα αξιοθέατα, που σημαίνει ότι... Είμαστε μια χαρά και στην πόλη. Στην Θεσσαλονίκη δεν φυσάει όσο φύσαγε εδώ. Το πρόσεξε. Ναι. Δες εδώ τα δέντρα κάτω στην πλατεία Αριστοτέλους που δεν κουνιούνται, κλαδιά φύλλα. Ενώ μεταμόρφωση όπως βλέπαμε
2: κανένα...
4: εκεί στην Εθνική.
2: Πειραιά.
4: Είχαμε δυνατούς ανέμους.
2: Ναι, είμαστε σε συναγερμό εδώ στην Αττική. Ναι. Και εδώ μια όμορφη εικόνα από τον Πειραιά. Όπου φύγει. Όσοι τυχεροί έτσι θα επιβιβαστείτε είτε στα κριτικά. Είτε στα υπόλοιπα με άλλους προορισμούς, δεν ξέρω πού πηγαίνει.
4: Μια χαρά θα ταξιδέψετε. Αυτά δεν έχουν ανάγκη. Ο Κίσαμος εκεί τώρα τι ανάγκη να έχει αυτό το καράβι μου.
2: Ανέκ, μια χαρά φεύγουνε.
4: 6-7 μποφόρ.
2: Ακρόπολη, δυτικό έτομα. Τι θα μας δείξεις.
4: Έτσι,
2: δυτικό.
4: Εννοείται.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και μια Ακρόπολη. Έτσι να ανοίξει λίγο το ματάκι μας.
4: Ωραία.
2: Στο πρωινό της Δευτέρας.
4: Με κόσμο
2: πάλι, τουρίστες που ανεβαίνουν. Και πάνω και που ανεβαίνουν από εκεί. Είναι καταπληκτικά πολύ ωραία.
4: Πολλοί που προγραμμάτιζαν να πάνε, αλλά το αμελούσανε, πήγανε μετά από την καθαρή αυτή εικόνα του Παρθενώνα, πήγανε πολύ.
2: Πάμε να καθίσουμε, να υποδεχθούμε την κυρία Λιάννα Κανέλη που είναι μαζί μας σήμερα, να της ευχηθούμε
5: καλημέρα.
2: Να έχει μια όμορφη εβδομάδα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς ήρθατε.
2: Έτσι, μας κάνετε πολιτικό ποδαρικό.
5: Τη
2: εβδομάδα εννοώ.
5: Χαίρομαι
4: πάρα. Καλά είσαστε.
5: Καλά, είμαι, δόξα τω Θεώ.
4: Έχετε μπει σε προεκλογικό mood και εσείς. Είμαστε στην τελική ευθεία, κυρία Κανέλη, για τις εκλογές.
5: Τελική ευθεία έχει ξεκινήσει εδώ και με 6 μήνες.
4: Εκλογές πότε θα γίνουν?
5: Άμα πάμε μέχρι την άνοιξη, θα έχουμε 1,5 χρόνο προεκλογική εκστρατεία.
2: Θα αντέξετε.
5: Ακούστε, το κουκουέ.
2: Αν θα αντέξετε όλοι οι πολιτικοί σε αυτούς τους ρυθμούς.
5: Μια χαρά θα αντέξουμε. Εμείς τουλάχιστον. Δεν καθόμαστε να το συζητάμε, διότι δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό στην προεκλογική περίοδο από το τρέξιμο. Της υπολείπου περίοδου. Εκεί διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα. Σαν να σας το πω λίγο πιο απλά, εμείς είμαστε προπονημένοι. Οι άλλοι κατεβαίνουν απροπόνητοι και λαχανιάζουν. Το κουκουέ γιατί να λαχανιάσει, μάτια μου.
4: Να. Οι άλλοι.
5: Μια ζωή στο δρόμο είναι. Οι άλλοι όλοι. Όλοι μηδενός εξαιρουμένου.
4: Επειδή έχουμε και καινούργια κόμματα τώρα, γι' αυτό λέω. Μήπως
5: σιγά τα καινούργια τώρα, έλα, κόψε
4: κάτι. Στο ζέσταμα.
5: Ποια καινούργια. Δεν υπάρχει καινούργιο. Δεν υπάρχει καινούργιο κόμμα. Δεν υπάρχει καινούργιο κόμμα. Rebranding κάνουν όλοι. Μέσα στο κομμάτι της αστικής τάξης χρειάζονται πολλές αποχρώσεις για να μπορέσουν οι αστεί να επιβιώσουν.
2: Γίνεται μια τεράστια συζήτηση τώρα με την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Πρέπει να κοστολογούνται τα προγράμματα αυτών των κομμάτων ή όχι? Δηλαδή λένε, εμείς θα φέρουμε αυτό το μέτρο. Έχει κοστολογηθεί, δεν έχει κοστολογηθεί?
5: Κοίταξε τώρα, θίγεται ένα θέμα το οποίο για να σοβαρέψουμε πρέπει να μιλήσουμε για τη συνταγματική. αναθεώρηση. Γιατί από την ώρα που η συνταγματική αναθεώρηση προβλέπει, ακούστε με πολύ σοβαρά, ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά, το έχουν απαγορεύσει στην πραγματικότητα, παίρνοντας του την προσοχή σε άλλα πράγματα να τα κουβεντιάζει σε βάθος. Εμείς τα έχουμε θέσει, θα τα θέτουμε παντού, από τη συνοικία και το σπίτι που θα πάμε, μέχρι την πλατεία, μέχρι οπουδήποτε. Ο γραμματέας τα επαναλαμβάνει κάθε τρεις και μία. Κρατήστε το καλά στο κεφάλι σας. Πάμε, εκτός από την εύνοια που έχουν οι εφοπλιστές συνταγματικά κατοχυρωμένοι, να προσθέσουμε και συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων και της χαμηλότερης φορολόγησης των στρατηγικών επενδυτών. Όπα, τι με ρωτάς? Για ποια οικονομική αξιολόγηση προγραμμάτων μιλάς?
2: Ρωτώ, γιατί όταν ο ψηφοφόρος πρέπει να ξέρει τι ψηφίζει.
5: Όχι, όχι, μα δεν μπορεί να ξέρει.
2: Σου λέω εγώ, ας πούμε, για τα εισιτήρια.
5: Μα δεν μπορεί να ξέρει. Τα εισιτήρια είναι ένα τρίκ.
2: Λέω εγώ, παράδειγμα δίνω.
5: Δεν μπορεί να ξέρει κανένας ποιοι στρατηγικοί επενδυτές θα μας προσθεθούν στα προγράμματα του καθενός. Δηλαδή, αν έχεις έναν καθηγητή ή αν έχεις έναν επιχειρηματία που μπαίνει σε ένα υποδιαμόρφωση rebranded κόμμα και η πραγματική του δουλειά είναι να είναι Airbnb και να κάνει Airbnb, όπως και συμβαίνει στην πραγματικότητα, θα είναι άλλη η προσέγγιση μετά και των funds και των στρατηγικών επενδυτών και των άλλων ανθρώπων. Ναι. Το ότι όλοι μαζί θέλουν να εξυπηρετήσουν τον καπιταλισμό και να τον διαχειριστούν, είναι σαν να με ρωτάτε ποιος έχει καλύτερο πρόγραμμα διαχείρισης του παρόντος καπιταλισμού.
4: Τώρα αυτό...
5: Εάν σκεφτείς ότι το 25 που με ρωτάτε για κοστολόγηση, δώσαμε 7 δις για τον πόλεμο. 7 δις για τον πόλεμο. Τι θέλετε να κοστολογήσετε? Τι θέλετε να κοστολογήσετε? 7 δις για τον πόλεμο. Με πολεμικό προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού ξέρεις πόσα δις θα είναι το 26 στο τέλος τέλος
4: τώρα
5: και το 27.
4: Τώρα αυτό που ακούσαμε από στελέχη του κυρίου Τσίπρα, από την Ελλάς, για υπερφορολόγηση του τζετ σκι.
5: Αχ, λέγε το συμπαράταξη κάπως μεταξύ μας να συνεργαστούμε. Αυτό το Ελλάς τώρα πρέπει όλος να κάνει νοητικές ακροβασίες μεταξύ Ελλάς, Ελλάς αστυνομία, Ελλάς Ελλάδα, ο μανούλα μου Ελλάς.
4: Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, γι' αυτό το συνεχίζω έτσι. Για υπερφορολόγηση του τζετ σκι, δηλαδή καταλαβαίνετε εσείς τι μπορεί να εννοούν? Γιατί εμείς δεν έχουμε καταλάβει, δηλαδή δεν έχουμε βγάλει άκρη. Και όταν επιμένουμε και σε ερώτηση τι εννοείται, λένε θα το δείτε, θα τα πούμε, να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας, γελάτε.
5: Τι θες να σου πω τώρα? Πες μου ειλικρινά. Τι να σου πω, τα μεγάλα καράβια, μεγάλα κατοικότερα, αυτά που είναι από πίσω, όχι η χρήμα. Μιλάμε για να μην ξέρεις που να το βάλεις το χρήμα, έτσι. Ναι. Δεν χωράνε στα μπάρια του πλοίου το χρήμα τους. Δεν είναι σε μνημεολόγια που μπορεί να τα φορολογήσεις.
4: Άρα...
5: Άρα, τι με ρωτάς, τι αφορολογείς? Το πολυτελές Chris Craft. Πόσοι έχουν πολυτελές Chris Craft?
4: Τι να σας πω, δεν ξέρω.
5: Θες να έχουν 50.
4: Διαμερίσματα με πισίνες, ενδεχομένως.
5: Να έχουν 50, να έχουν 100, να έχουν 200. Η έννοια της πισίνας, ξέρεις, είναι ελαστιχοποιημένη. Ξαρτάται ποια πισίνα, πού πισίνα, πώς πισίνα, τι πισίνα.
2: Έχουμε και λειψιδρία τώρα.
5: Εντάξει, κατάλαβες, δηλαδή τι πισίνα και πώς πισίνα. Έχουμε μόνο λειψιδρία τώρα. Το νερό που τρώνε. Αν αποκτήσουν όλοι οι Έλληνες πισίνα. Όλοι. Όλοι όμως. Σε κάθε πολυκατοικία και τέτοιο. Αποκτήσουν όλοι οι Έλληνες από μία πισίνα. Και βάλεις από κάτω το νερό που θέλουν οι AI hub τόποι, τα hubs, αυτά, δεν σου περνάει από το μυαλό. Στην Αμερική αρχίζουν και αντιμετωπίζουν σε μεγάλες πολιτείες τεράστια προβλήματα νερού και ηλεκτρισμού βεβαίως, από αυτό που καταναλώνουν τα μεγάλα κέντρα της τεχνητής νοημοσύνης και των υπολείπων. Όλα αυτά λοιπόν που τα συζητάμε, να πάμε να ρωτήσουμε τους Καζακστιανούς πώς τα έχουν βγάλει πέρα, που είχαν μέχρι και διακοπές ρεύματος πριν από κάμποσα χρόνια που το ξεχάσαμε όλοι εξαιτίας αυτών. Άρα, για ποια κοστολόγηση μιλάτε? Αν μπούμε στη διαχείριση ποιος θα έχει καλύτερη ομαδούλα για να συνενέσει ή να μη συνενέσει σε αυτά που αλλού απεργάζονται, άλλα κέντρα πολύ μεγάλα, αυτά που μας ζητάνε λεφτά για τον πόλεμο, αυτά που μας ζητάνε μέρος της χώρας για να τακτοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους και τα συμφέροντά τους, έτσι θα πηγαίνει.
2: Πάντως, όπως κοστολογείτε εσείς, ας πούμε, το κόστος του πολέμου, λέτε.
5: Δεν είναι κόστος πολέμου. Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι.
2: Ναι, το κόστος.
5: Δεν κοστολογώ. Όχι, όχι,
2: δεν είναι το ίδιο. Τα χρήματα θέλω να πω, τα οποία.
5: Κάτσε, στην οικονομία δεν
2: μπορούμε.
5: Στην οικονομία δεν μπορούμε να τσαλακώσουμε τους όρους, ούτε για λόγους εκλαήκευσης. Δεν μπορούμε. Η οικονομία είναι πολιτικό ζήτημα. Επομένως, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κόστος. Πολλές φορές το κόστος μπορείτε να το δείτε 10 φορές επάνω ή 5 φορές επάνω από την εργολαβική του επεξεργασία. Επομένως, δεν μου είναι το ίδιο πράγμα. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοντά 900 δις.
2: Ωραία. Πάνω σε αυτό όμως υπάρχει και ένα κόστος αντίστοιχο στο πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Βγαίνει η Δημοκρατία και λέει: το πρόγραμμά μου κοστίζει τόσο. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά μου κοστίζει τόσο. Το ΠΑΣΟΚ, λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, η συμπαράταξη.
5: Όσο και να το τραβήξεις, δεν μπορεί να απαντηθεί, διότι πρέπει να αποφασίσει κάποιος ποιο είναι το ποσοστό κέρδους. Και το ποσοστό κέρδους είναι αέναο. Επομένως, η κυβέρνηση που θα θελήσει να ευνοήσει το κέρδος, ο προϋπολογισμός της ακολουθεί τις απαιτήσεις του κέρδους. Δηλαδή, μετάφραση. Mm-hmm. Πάρε εσύ αύξηση μισθού 100% και τριπλασιασμό των τιμών.
4: Ένα για το αυτό.
5: Τι θα κάνεις μετά? Ποιο θα είναι το κόστος της ζωής σου? Ποιο θα είναι το κόστος της ζωής σου? Ίδιο και χειρότερο με το προηγούμενο. Και θα ακούς το νούμερο και θα λες σε προεκλογική περίοδο 100% αύξηση του μισθού. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και εκεί που η μπανάνα έκανε 3 φράγκα, θα κάνει 23 φράγκα η μπανάνα. Mm-hmm. Αλλά η μπανάνα μετά θα σου λένε ότι είναι υγιεινή τροφή για αρρώστους, γέρους, ξεδοντιασμένους, μωρά παιδιά. Έχει ωμέγα 3, ωμέγα 23, ωμέγα 43.
4: Θα
5: σου κάνουν και μία προπαγάνδα για να πάρεις μπανάνα. Θα πέφτεις πάνω στις μπανάνες και θα αισθάνεσαι μαϊμού. Διότι η πολιτική είναι μαϊμού. Η πολιτική θα είναι μαϊμού. Τα προϊόντα θα είναι μαϊμού. Η αντίληψη ότι κάποιος σε νοιάζεται είναι μαϊμού. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή που νοιάζεσαι για το λαό να νοιάζεσαι και για το κέρδος. Αυτά είναι μαϊμουδιές της πολιτικής, το καταλαβαίνετε.
4: Μάλιστα. Να σας ρωτήσουμε.
5: Και δυστυχώς, η ζούγκλα έχει τους νόμους της.
4: Ναι, βεβαίως.
5: Όταν ζεις στην καπιταλιστική ζούγκλα, να τιμολογήσεις τον νόμο με βάση την όρεξη της τίγρης και του θεριού που θέλει να σε φάει. Γιατί πεινάει. Δεν γίνεται. Η οικονομία της φύσης απαιτεί στο τέλος κάποια κόκαλα στην έρημο. Έχει και ύενες, έχει και κοράκια, έχει και γήπες.
4: Και εκεί επικρατεί ο νόμος του ισχυρού.
5: Μην το παρουσιάζουμε αυτό ότι μπορεί να έχει παραδεισένια εκδοχή, γιατί κάποιος θα γλιτώσει όταν τον κυνηγάνε 800 κοράκια.
2: Πώς βλέπετε τα νέα κόμματα στις δημοσκοπήσεις, κυρία Κανέλη? Δηλαδή, και το πώς μετριέται το κόμμα Τσίπρα και το πώς μετριέται και το κόμμα Καριστιανού, το οποίο κρατάει τρίτο-τέταρτο.
5: Αν ανοίξουμε μια κουβέντα, θα δούμε πώς ξεκινήσαν οι δημοσκοπήσεις και πού βρίσκονται. Και πώς βρίσκονται. Και είναι οι δημοσκοπήσεις πολύ πρόωρες, είναι αθροισμένα ενσταντανέ. Στο τέλος φτιάχνεις ένα νοητικό patchwork που σου λέει ότι τα πράγματα είναι έτσι. Υπάρχει εκείνη η άθλια αντίληψη, η οποία καθιερώθηκε, σας θυμίζω, στη χώρα η οποία γκάριζε τη δεκαετία του 60 για αποστασίες. Και τι αποστασία. Και η αποστασία είναι κάτι το οποίο κυριάρχησε στην ελληνική πολιτική ζωή 2, 3, 4 δεκαετίες, έτσι. Πριν από τη μεταπολίτευση, μετά τη μεταπολίτευση, πριν από τη Χούντα, μετά από τη Χούντα. Λοιπόν, ήρθαμε και καθόμαστε και συζητάμε σήμερα την αθλειότητα της μετακίνησης διαπεριφοράς στελεχών μαζί με τα οικειοποιημένα τυχόν ατομικά τους, διότι σταυρό έχουμε, ψηφαλάκια από κόμματος εις κόμμα, με τρόπο που θύμισε εκείνο και το αποχωρείο εις χωρίων, το θυμάστε? Λοιπόν, είναι νεότεροι. Πολλά από αυτά δεν τα ξέρουν και μπορεί να παγιδευτούν. Πάρτε σήμερα την αντιστροφή του δημοψηφίσματος του 2015 από κορυφαίος θεσμός, δημοκρατικός. Πρόσεξτε τώρα, όλη η μπουρδολογία της πολιτικής συζήτησης εκτείνεται στο κράτος δικαίου. Ήθελα να ξέρω ποιος μπορεί να τολμήσει να πει για κράτος δικαίου όταν ένα δημοψήφισμα, που είναι σπανιότατο, είχε να γίνει από το Βασιλιά και τη Χούντα και ξανά γίνει τώρα, αντιστρέφεται ως αποτέλεσμα εν μια νυχτή.
2: Αυτό όχι γίνεται,
5: ένα
2: ναι.
5: Παιδί που σήμερα είναι, γεννήθηκε το 15, είναι 11 χρονών.
4: Ναι.
5: Ένα παιδί που γεννήθηκε το 10 έχει δικαίωμα ψήφου. Σε ηλικία 5 ετών τι να θυμάται? Τι να θυμάται από το 15 και το
4: καλά,
5: δημοψήφισμα?
4: Παρά μόνο αν πιθανό, το λοιπόν, να του είπανε γονείς και λοιπά. Έτσι.
5: Ο Τσίπρας θέλει μια δεύτερη ευκαιρία. Να. Προσέξτε τώρα πότε λέγονται αυτά. Αυτά λέγονται παραμονές εξετάσεων για το πανεπιστήμιο. Αυτή την αθλειότητα. Μαζί με την αναθεώρηση που θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια. μαζί με τις διαφημίσεις που του παίζουν, δεν πειράζει που δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο. Έλα στο τάδι ιδιωτικό κολέγιο. Έλα κι εσύ. Δώσε μια ευκαιρία στη ζωή σου. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία. Μη φοβάσαι που δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο. Έχει και αλλού. Ακόμη και αυτή και δεύτερη ευκαιρία ο Τσίπρας. Δεν πειράζει. Σαν έφηβος είναι που δεν πέτυχε μία φορά στις εξετάσεις του πανεπιστήμιου. Να του δώσουμε άδεια να περάσει και στις δεύτερες. Yeah. Επειδή αυτό είναι εγκληματικό σαν δομή πολιτικής σκέψης απέναντι στα παιδιά μας. Και επειδή τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν και οι νέοι με τις ανάγκες τους και επειδή πρέπει να μην αφήνουν τις κουβέντες να πέφτουν κάτω. Να σας πω γιατί το λέω. Γιατί χθες το θεατρικό εργατηστήριο της ΚΝΕ ανέβασε το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του Ντάριο Φω στο θεατράκι το δημοτικό της Νέας Ιωνίας. Πήγα τάχασα, να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δεν περίμενα τα συντέχνες να έχουν τόσο επαγγελματική υφής. Ήταν ένα τίγκα θέατρο. Ο κόσμος γέλασε, το ευχαριστήθηκε. Το μυαλό του άνοιξε γιατί ο Ντάριο Φω μιλάει από τότε για όλα αυτά που συζητάμε εμείς σήμερα, το 1974, με την αναρχική του, αν θέλεις, σε ένα σημαντικό βαθμό Σκοπιά. Προσέξτε, ΚΝΕ, Ντάριο Φω, Νέα Ιωνία. Και έχω το Φωτίλα, υπουργό της παρούσας κυβέρνησης, να κάνει την αηθέστερη, κακοηθέστερη και βλακοδέστερη δήλωση όλων των εποχών, ότι το ΚΚΕ δεν τη θέλει την τέχνη και δεν θέλει τον πολιτισμό για τα θεωριαστικές κουλτούρες. Δηλαδή, οι βάρβαροι κομμουνιστές εναντίον πολιτισμένου Φωτίλα δεξιού. Τι να σου πω τώρα.
4: Για την κυρία
5: Γιατί να μην αναποθέσω τις ελπίδες μου στην ΚΝΕ και στους ΚΝΙΤΕΣ. Γιατί να μην πω στα παιδιά να έρθουνε, να πάνε, να τους δούνε. Γιατί να μην καταλάβω τα μιλιούνια νέων παιδιών που πάνε και παρακολουθούν παραστάσεις πολιτισμικές από το φεστιβάλ μέχρι τα τοπικά φεστιβάλ που γίνονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Γιατί να απορρίσω.
4: Νομίζω ότι οι θέσεις του ΚΚΕ ούτως ή άλλως είναι πολύ σταθερές, κυρία Κανέλη, και στο πέρασμα των χρόνων και φαίνεται αυτό πάρα πολύ καλά και στις δημοσκοπήσεις που είναι πια τα ποσοστά σας πολύ σταθερά και δεν φαίνεται να απειλείται και το κόμμα και από κανέναν.
5: Επειδή είναι σταθερό, να θυμάστε κάτι. Ναι. Δεν μπορεί να παίζει μονίμως το έργο οι φασίστες ξανάρχονται και οι Γερμανοί ξανάρχονται και να μην παίξει το έργο οι κομμουνιστές.
2: Γιατί δεν ανεβαίνουν, τα ποσοστά.
5: Περίμενε. Κάνει υπομονή. Κάνει υπομονή για τόσα και για τόσα. Εδώ έχει κάνει υπομονή να ψάχνει. Με το «δεν πληρώνω», «δεν πληρώνω» του Ντάριο Φω είναι «πόσο κάνει, πόσο κάνει». Ξέρετε πόσο παλιό είναι αυτό.
2: Το «πόσο κάνει» τώρα βγήκε η πλατφόρμα.
5: Ψέματα.
2: Υπήρχε το «η καταναλωτής», υπήρχαν κάτι άλλες έτσι.
5: Αυτό είναι έμπνευση και εφαρμογή κίμωνα κουλούρι.
2: Ναι.
5: Πασόκ.
2: Από τη δεκαετία του 80 δηλαδή υπάρχει
5: όχι,
2: το «πόσο κάνει».
5: Όχι, Πασόκ, πολύ μετά, αρχές της δεκαετίας του 90. Είναι τότε που ψάχναμε το φαγκρί,
4: ναι,
5: με καταστάσεις και τηλέφωνα και διαφημιστικά από χωρίου εις χωρίων και με θυμάμαι αρχές και τις δεκαετίες του 2000 ότι είχα πρωτοβγεί βουλευτήνα να λέω μαυραία θεόφοβη θα παίρνει ο άλλος το γιατί έλεγε το φαγκρί, λες και όλοι τρώγανε φαγκρί, πήγαινε τώρα να πας φαγκρί, υπάρχει περίπτωση, θες μισή βάρκα, τέσσερα κότερα, τρεις πισίνες για να πάρεις φαγκρί.
4: Μην τα λέτε
2: και όχι υπερφολογημένα.
5: Σκέψου τώρα λοιπόν στη χώρα αυτή εδώ που έχει ψάρια, έτσι,
4: ναι.
5: Και σε έχουν πρίξει τον εγκέφαλο με το λαγοκέφαλο, γιατί έρχεται ο λαγοκέφαλος μαζί με το πετρέλαιο από την Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή, προσέξτε, ο κόσμος είναι βομβαρδιζόμενος από ένα μείγμα σκόπιμης εκβλάκωσης. Διάσπαση της προσοχής. Γιατί δεν έχουμε ούτε καν ψυχολόγους να αντιμετωπίσουν την πραγματική διάσπαση προσοχής που είναι και εξαιτίας των πολλών μηνυμάτων που παίρνουν τα παιδιά. Γιατί ουδείς ενδιαφέρεται στην πραγματικότητα για τα παιδιά.
4: Ναι.
5: Για καλούς υπηκόους, καλά δουλάκια, καλούς υπηρέτες, καλά μουγκαμένα παιδάκια στο σύστημα να βάζουν το κεφαλάκι κάτω, να δουλεύουν, να έχουν το ταλεντάκι τους, να το γράζεις και φτηνούτσικα το ταλεντάκι τους. Όλα είναι, ξέρεις. Μικρά.
4: Και να μην μιλάνε.
5: Άμα δεν είναι μικρά αυτά, πώς θα μεγαλώσει το κεφάλαιο, αγάπη.
4: Ναι.
2: Έχει μεγάλη ανταπόκριση το ποσό κάνει. Έχει πολλά κλικ. Μπαίνει ο κόσμος, ενδιαφέρεται να δει τιμές, να δει, να συγκρίνει. Μπήκα εγώ, όχι για μένα. Μπήκαμε στην εκπομπή και μπήκα να δω πόσος κόσμος μπαίνει και τα βλέπει και μπαίνουν συνέχεια στο ποσό κάνει.
5: Ωραία. Και ένας φωνιάς μπορεί να έχει 3 εκατομμύρια κλικ. Τον ψηφίσεις.
2: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
5: Δεν είναι το ίδιο. Ποιος το είπε, καλέ.
2: Είναι κακό να υπάρχει δυνατότητα
5: όταν
2: να μπορώ
5: η πολιτική
2: να δω
5: γίνεται
2: πόσο
5: influencer και
2: η
5: influencer
2: έχει.
5: Γίνεται πολιτική. Και ανοίγει τη συζήτηση να φορολογήσει του influencers. Δεν θα φορολογήσει με την ψήφο τουλάχιστον του πολιτικού.
2: Ήθελε κάτι, ρώτησε για την κυρία Καριστιανού.
4: Άσε την κυρία Καριστιανού, γιατί βλέπω ότι πιεζόμαστε και χρονικά. Θέλω να πάμε λίγο στο Πασόκ. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι όπως είναι γιατί κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα σας πω γιατί.
5: Και δεν είναι δουλειά του Κουκουέ να σχολιάζει άλλα κόμματα.
4: Όχι, είναι. Αν θέλετε εσείς ως
5: η Άννα Καμέλη. Είναι εργολαβία των άλλων κομμάτων να σχολιάζουν το Κουκουέ.
4: Συμφωνώ.
5: Μια ζωή.
4: Συμφωνώ.
5: Όλοι ζητάνε σταθερότητα, το Κουκουέ είναι σταθερό. Όταν είναι σταθερό το Κουκουέ, το λένε στόκο.
4: Ναι.
5: Αλλά όταν στοκάρουν τις πληγές τους, στο Κουκουέ θα καταφύγουν.
4: Εγώ ρωτώ ότι η Άννα
5: Καμέλη. Όταν χρειαστούν να στοκάρουν τις πληγές τους και τις δρογμές που τους ανοίγει στη ζωή το σύστημα, στο Κουκουέ θα καταφύγουν. Και για να σωθεί το σπίτι τους από τον πληστηριασμό και για να πάρθει πίσω μία απόλυση, επειδή εμείς δεν βγάζουμε δελτίο τύπου καθημερινών πολιτικών επιτυχιών, με δουλεύετε, και επειδή δεν έχουμε 12 Ινστιτούτα και 35, ξέρω εγώ, κάτι για να κάνουμε προμπόνο περιοδίες ανά τον κόσμο, σοβαρολογούμε. Και όταν εμείς δεν πιστεύουμε ότι μπορείς να ξαναγράψεις την ιστορία στα μέτρα του δικού σου ύψους, και πιστεύουμε στο μπόι του ανθρώπου. Και το μπόι του ανθρώπου είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που συζητάμε.
4: Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και σε περιοδίες, βλέπετε τι γίνεται. Έτσι, ότι έχουν εξεχηθεί όλοι πια σε όλη την Ελλάδα και προσπαθούν να συσπυρώσουν κόσμο. Έχουμε εκδήλωση στο Καλέντζι από την οικογένεια Παπανδρέου για τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και θα είναι εκεί και ο Ανδρουλάκης και θα είναι και η οικογένεια Παπανδρέου.
5: Όλη η δυναστεία. Μέχρι πρότινος, αυτά τα λέγατε δυναστείες και οικογενειοκρατίες. Σήμερα, αυτά φαίνονται πολύ απλά, πολύ φυσιολογικά και πολύ συνηθισμένα. Αντί να ρωτήσετε εμένα, ρωτήστε ένα δεξιό, πολύ φωτισμένο άνθρωπο, στον οποίο το Κουκουέ έχει κάνει και πολύ μεγάλο αφιέρωμα και έχει παίξει τη μουσική του δημόσια, το Μάνο Χατζηδάκη.
4: Ναι.
5: Ο Μάνος Χατζηδάκης για το τέρας, το λέω για τους ενδιαφερόμενους να ψάχνουνε. Εκτός από το πόσο κάνει, ας ψάχνουν και τι είπε ο Μάνος Χατζηδάκης για το τέρας.
2: Τώρα, εγώ θέλω να κλείσουμε την ωραία συζήτησή μας με κάτι το οποίο νομίζω θα σας χαροποίησε. Με την επιστροφή βασιλιά, τον λέτε, τον Ομπράντοβιτς, στον Παναθηναϊκό.
5: Έτσι τον λέγανε. Έτσι τον λέγανε, βασιλιά.
2: Ναι.
5: Εγώ με να δείξω βασιλιάς παθαίνω.
2: Φανατική, εντάξει, βασιλιάς εισαγωγικά. Βασιλιάς εισαγωγικά. Αγαπημένος, αγαπημένος προπονητής, 5 ευρωπαϊκά τότε επί ο Μπράντοβιτς. Φανατική Παναθηναϊκός. Χαρήκατε, σας άρεσε η επιστροφή.
5: Χάρηκα πολύ, αλλά έχω τις επιφυλάξεις μου.
2: Γιατί?
5: Όχι για τον Μπράντοβιτς. Για τις ομάδες γενικώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από το κοινό. Και τον τρόπο με τον οποίο τα αφεντικά λειτουργούν απέναντι στις ομάδες.
2: Λειτουργούν δηλαδή πώς, δεν λειτουργούν... Πώς...
5: Το συγκεκριμένο αφεντικό έχει στηρίξει τον Κασιδιάρη.
2: Α.
5: Οπότε, εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον Μπράντοβιτς. Ελπίζω να μην τον δω να φωνάζει «Ζήτω ο Ηλίας». Κατάλαβες.
2: Λοιπόν.
4: Μένουμε στο αθλητικό κομμάτι μόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καμέλη, απολαυστική για ακόμη μια φορά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις μας. Ναι.
4: Θυμίζουμε δώρο, όμως έχουμε παιδιά, ένα πακέτο 2.000 ευρώ ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από τον Νίκο Καρόνι. Μέχρι και τις 30 Ιουνίου διεκδικείται αυτό το δώρο στο Instagram. Πώς μπαίνουμε μέσα?
2: Εκεί μπαίνουμε στο Instagram, σκανάρουμε κάτω το εικονίδιο που βλέπετε και διεκδικείται και air condition για ανεμιστήριο ροφής και δαπέδο και ψυχοκαταψύκτη και πλυντήρια ρούχων και πιάτων, ψυσταριά, φούρνο, εστία. Ό,τι χρειάζεστε, εν πάση περιπτώσει, για το νοικοκυριό σας θα γίνει δικό σας. 30 Ιουνίου, έτσι η κλήρωση.
4: Ακριβώς. Πάμε διαφημίσεις, ναι, πάμε και ερχόμαστε, παιδιά.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Το ίντερνετ που έχεις γίνεται αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Όταν είσαι πελάτης Vodafone, είναι παιχνιδάκι. Γιατί η Vodafone αναβαθμίζει την τεχνολογία σου σε full fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr.
7: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
9: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
10: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
11: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
12: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
13: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Sing it. Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στην τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
6: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
7: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ.
1: Επιστρέψαμε.
0: Και τι πάμε να ξέρει τι θα κάνουμε τώρα.
1: Θα δούμε λαγοκέφαλους. Πού βρίσκονται οι λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα, σε ποιες θάλασσες, γιατί ανησυχείτε, στέλνετε μηνύματα. Όλο το Σαββατοκύριακο στα social ασχολιόσασταν με αυτό εδώ πέρα το ψάρι, το οποίο είναι και άσχημο, δεν το ξαναπώ, έτσι, ότι είναι άσχημο. Πραγματικά. Πάμε να δούμε το χάρτη μας, το διαδραστικό. Εδώ. Λοιπόν, πού εμφανίζεται ο λαγοκέφαλος, Γιώργο, έλα να τα δούμε μαζί. Στα Δωδεκάνησα, βλέπουμε ναι. Εδώ.
0: Ξεκίνησε από Κρήτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 10 χρόνια περίπου, δειλά-δειλά άρχισε να εμφανίζεται έτσι αυτό το είδος, το οποίο είναι ξενικό για εδώ. Εντάξει, Δωδεκάνησα και στην Πελοπόννησο και στην Αττική. Παρακαλώ, υπάρχουν.
1: Εδώ έτσι. Έχουμε πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Όχι ότι δεν υπάρχουν και στις υπόλοιπες θάλασσές μας, στα υπόλοιπα νησιά μας, υπάρχουν, αλλά όχι σε τόσο μεγάλους πληθυσμούς όσο βλέπουμε εδώ.
0: Ξέρεις τι λένε οι ειδικοί, ότι είναι τάχιστη αναπαραγωγή του με εκατομμύρια αυγά, γι' αυτό και εμφανίζονται όλο και περισσότερο ναι. Τα τελευταία χρόνια, και επειδή δεν είναι ένα δικό μας είδος ψαριού, δεν υπάρχουν και οι φυσικοί καταστροφείς αυτού του ψαριού. Και θα το συζητήσουμε αυτό και με τον κύριο Πρωτοψάλτη.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει ακουστεί και αυτό, έτσι ως ένας τρόπος αντιμετώπισης
1: πάμε
0: αυτού του ψαριού.
1: Να καθίσουμε, γιατί έχει σημάνει συναγερμός πράγματι και όπως βλέπετε κι εσείς, θα λάβει μέτρα και το Υπουργείο, λαμβάνει μέτρα, εκτός από τους αλλοίς που έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη χώρα, έτσι, με το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Κύριε Πρωτοψάλτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ούτως ή άλλως όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα, κύριε Πρωτοψάλτη. Έχει ξεκινήσει τώρα στην ουσία ένας πόλεμος μέσα σε εισαγωγικά και από επαγγελματίες και από ερασιτέχνες ψαράδες. Του στηρίζεται, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό, ως Υπουργείο. Εδώ τώρα θα έχουμε μία επιδότηση για να καταλάβουμε λίγο και εμείς και οι τηλεθεατές μας τι ακριβώς γίνεται. Θα δίνετε μία επιδότηση στους ψαράδες και το ύψος αυτής της επιδότησης θέλουμε, κύριε Πρωτοψάλτη.
2: Ναι, ναι. Το σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε και έχουμε καταθέσει ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά την επιδότηση αλλιέων, επαγγελματιών αλλιέων για τη στοχευμένη εξαλίευση του λαγοκέφαλου σε συγκεκριμένες περιοχές. Και Κρήτη και Δωδεκάνησα είναι το επίκεντρο. Εκεί δίνουμε έμφαση, διότι εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τους πληθυσμούς του λαγοκέφαλου. Έχουμε πάρει την εμπειρία της Κύπρου, η οποία τρέχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε με τους Κύπριους να δούμε πώς το έχουν στήσει αυτοί, τι επιδότηση δίνουν. Αυτοί δίνουν 4,73 το κιλό. Συνολική, αυτό περιλαμβάνει και τα κόστη καταστροφής. Δεν είναι μόνο η τιμή που φτάνει
1: εσείς
2: στον ψαρά.
1: Πόσο σκέφτεστε, κύριε Πρωτοψάλτη?
2: Εμείς θέλουμε να πάμε λίγο παραπάνω, αλλά δεν μπορώ να σας πω νούμερο σήμερα. Βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση γι' αυτό.
1: Περίπου,
2: αλλά θέλουμε να πάμε
1: πού
2: πάνω
1: αναμένετε
2: το 4,73.
1: Περίπου.
2: Λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω. Όχι πολύ πιο πάνω. Δεν μπορεί να πάει πολύ πιο πάνω, γιατί μετά γύρονται θέματα κρατικής ενίσχυσης και θέματα άλλα. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μια οικονομική στήριξη στους ψαράδες, να δώσουμε ένα κίνητρο. Να πάνε να πιάσουν λαγοκέφαλο στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές και συγκεκριμένες περιόδους.
1: Ευρωπαϊκά χρήματα είναι αυτά, κύριε Πρωτοψάλτη?
2: Ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκά, σωστά.
1: Όλα.
2: Είναι από το πρόγραμμα Παλίφ, σωστά, το οποίο είναι η διαχειριστική αρχή που έχουμε εδώ στο Υπουργείο για την Αλία. Το έχουμε σχεδιάσει. Στην Κύπρο έχουν πιάσει 103 τόνους τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι θεαματικό το ποσό και νομίζω έχουν εκταμιεύσει γύρω στις 400.000 ευρώ. Άρα μην περιμένουμε ότι θα είναι κάτι το έτσι πολύ μεγάλο.
0: Κύριε
2: Πρωτοψάλτη, η αλήθεια είναι, όπως είπατε και εσείς πριν στην εισαγωγή σας, ότι ο λαγοκέφαλος ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ, γιατί αυξήθηκε η θερμοκρασία των νερών της Μεσογείου. Είναι μετανάστης, μας ήρθε από την Ερυθρά Θάλασσα.
0: Με φυσικό τρόπο θα μπορούσαμε να το καταπολεμήσουμε αυτό το είδος ψαριού?
2: Όταν λέμε φυσικό τρόπο, μόνο οι θηρευτές υπάρχουν και εδώ δυστυχώς δεν έχει θηρευτές, όπως είπατε πολύ σωστά. Δηλαδή η φύση πώς λειτουργεί, υπάρχει μια αλυσίδα σε ένα οικοσύστημα και κανονικά θα έπρεπε ένα μεγαλύτερο ψάρι να τρώει το λαγοκέφαλο. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα ψάρια που τρώνε τους λαγοκέφαλους δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν στον Ινδικό, υπάρχουν σε άλλες θάλασσες, αλλά δεν υπάρχουν στη Μεσόγειο.
1: Έχουμε δει,
2: οπότε έρχεται για να παράγεται σαν τρελό, όπως πολύ σωστά είπατε. Είναι επιθετικό όσον αφορά το ότι σκίζει δίχτυα, τρώει τις ψαριές των ψαράδων, κάνει μεγάλη καταστροφή.
0: Επιτίθεται και σε λόγου.
1: Έχουμε
0: επίσης,
1: δει δύο
0: έτσι.
1: Βίντεο.
2: Όχι, όχι. Να... Δεν επιτίθεται.
1: Συγγνώμη λίγο, μισό λεπτάκι να ρωτήσουμε. Ζαγώνη, εδώ πέρα, δείτε εδώ αυτό το βίντεο.
0: Έχουν βγει οδηγίες, αυτό... κύριε Πρωτοψάλτη, για το πώς να αντιμετωπίσεις μια επίθεση από λαγοκέφαλο. Εγώ δεν λέω ότι σου κόβει το χέρι.
1: Εγώ λέω ότι αλλά... έχει βγει στην ακτή εδώ ο λαγοκέφαλος. Έχει βγει τόσο ρηχά. Εδώ είναι στην Ελαφώνησο. Βγήκε τόσο ρηχά που ήταν τα παιδάκια σε ένα παιδικό πάρτι. Και είχε βγει τόσο ρηχά που το είδαν το ψάρι τα παιδιά, πήγανε να το πιάσουν. Το είδε ευτυχώς ένας γονέας εκεί. Είναι,
2: όπως το είπατε, με τίποτα δεν τα ταΐζουμε, με τίποτα δεν τα πιάνουμε. Όπως όλη την άγρια φύση, όπως δεν ταΐζεις αρκούδες και δεν ταΐζεις ελάφια, δεν ταΐζεις λαγοκέφαλο, ούτε πας να το χαϊδέψεις, ούτε πας να το πιάσεις. Θέλει λιγάκι ψυχραιμία και κοινή λογική. Όταν είμαστε στην άγρια φύση, την αφήνουμε ήσυχη. Δεν είναι ότι πάμε να πιάσουμε το λαγοκέφαλο, κακώς πήγαν να το πιάσουν, δεν έπρεπε.
1: Ναι. Επίσης, είδαμε και ένα άλλο βίντεο που λαγοκέφαλοι τρώνε λαγοκέφαλο.
2: Υπάρχει κανιβαλισμός στο είδος, αυτό έχει καταγραφεί και από τους επιστήμονες. Και γι' αυτό θέλω να πω, όπως όλα αυτά τα θέματα, πρέπει να ακούμε τους επιστήμονες, τους ιχθυολόγους. Τι λένε λοιπόν, λένε ότι δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν είναι ότι ο λαγοκέφαλος πάει και επιτίθεται στους ανθρώπους μπρος Θεού. Ο λαγοκέφαλος υπάρχει στην Ελλάδα από το 2005. Και το ΕΛΚΕΦΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, έχει καταγράψει μόνο μια επίθεση σε λουόμενη το 2022 στην Κρήτη.
0: Καλά,
2: το ότι
0: έχουμε
2: βγαίνουν
0: βέβαια...
2: διάφορα βιντεάκια κτλ. Δεν
0: έχουμε...
2: σημαίνει ότι παίρνει λιγάκι προσοχή όλο αυτό.
0: Οδηγίες πάντως και από την Μεγάλη Βρετανία προς Βρετανούς επισκέπτες στη χώρα μας. Διάβαζα πριν από λίγο και από τη Γερμανία προς Γερμανούς επισκέπτες στη χώρα μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
2: Όπως
0: για τις επισκέψεις στην Ελλάδα.
2: Πιο πιθανό είναι να σε δαγκώσει δράκαινα που αντιπατήσεις κατά λάθος την άμμο, παρά λαγοκέφαλος. Γενικά όταν μπαίνουμε στο νερό, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και από τα ψάρια κτλ. Και θέλει προσοχή. Αλλά τώρα αυτά που ακούνε, αν πηγαίνουμε για μπάνιο, προφανώς και θα πάμε για μπάνιο.
0: Τώρα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, πότε τα περιμένουμε από αυτή την κήρυξη του πολέμου, κύριε Πρωτοψάλτη?
2: Πολύ σωστή ερώτηση, διότι πρέπει να αξιολογήσουμε αν αυτή η δράση θα φέρει μείωση του πληθυσμού. Διότι αν δεν φέρει μείωση του πληθυσμού, πάνω απ' ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Σαφώς.
2: Και μετά
1: στην
2: είναι
1: Κύπρο.
2: Μόνο οικονομική στήριξη.
1: Στην ναι, Κύπρο, είπατε
0: να μας απαντήσετε λίγο, πότε
1: αυτό,
0: λοιπόν την περιμένουμε.
1: Γιατί δεν υπάρχουν συγκεντρώσεις πληθυσμών στα δίκτυα? Γιατί λέτε ότι στην Κύπρο δεν απέδωσε. Εδώ
2: δεν απέδωσε υπό την έννοια ότι δεν έχουμε δει κάποια δραματική μείωση του λαγοκέφαλου. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουν, από το 19 νομίζω τρέχουν αυτή τη δράση. Στην αρχή δίνανε 3 ευρώ το κιλό, τώρα δίνουν 4,73. Και εγώ τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχω από τη Γενική Διεύθυνση Αλίας που μιλάει με την Κύπρο και τους συναδέλφους τους, από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κάποια θεαματική μείωση του λαγοκέφαλου. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε, θα μετρήσουμε τα στόκ πριν και μετά, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αν στις περιοχές που θα γίνει στοχευμένη αλίευση όντως έχει αποτέλεσμα. Και βέβαια θα βοηθήσουμε και τους ψαράδες που είναι καλό. Δεν είναι κακό και αυτό ότι θα πάρουν μια οικονομική στήριξη.
0: Πότε, σε ένα μήνα, σε μια εβδομάδα, πότε, στο τέλος του καλοκαιριού, πότε?
2: Στο τέλος, ποια είναι η ερώτηση, πότε τι?
0: Πότε περιμένουμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, δηλαδή πώς θα
2: αν
0: γίνονται αυτές οι μετρήσεις?
2: Δράση ακόμα, πρώτα πρέπει να βγει η δράση, να αρχίζουν να πιάνουν το λαγοκέφαλο. Και θέλει κάποιους μήνες για να γίνει μια μέτρηση, για να μην πω χρόνο ή παραπάνω για την αξιολόγηση. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι καλό για τους ψαράδες, γιατί αυτοί είναι οι μεγάλοι που απειλούνται. Όχι οι λουόμενοι. Οι ψαράδες έχουν μεγάλη ζημιά.
0: Ναι.
2: Τρώνε τα δίχτυα, τρώνε τις ψαριές. Εγώ έχω δει φωτογραφία που έχουν ανοίξει το στομάχι του λαγοκέφαλου και έχουν μέσα δίχτυα. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Πρωτοψάλτη, αργήσαμε μήπως να πάρουμε μέτρα?
2: Κοιτάξτε, εγώ να σας πω ότι ανέλαβα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου τον Ιούλιο του 2025 και την πρώτη εβδομάδα που ήμουν εδώ έκανα σύσκεψη για το λαγοκέφαλο. Και αυτή η δράση που σας περιγράφω έχει μήνες δουλειάς από πίσω, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε σε μια μέρα. Τώρα, το αν καθυστέρησε γενικότερα η πολιτεία από την εμφάνιση το 2005 μέχρι σήμερα, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι με την κλιματική αλλαγή θα έχουμε εισβολικά και ξενικά είδη.
1: Τώρα αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θα περιμένουμε και άλλα ξενικά είδη και πώς θα προετοιμαστούμε γι' αυτό, κύριε Πρωτοψάλτη? Γιατί τώρα είναι ο λαγοκέφαλος. Αν αρχίσουν να έρχονται και άλλα ξενικά είδη, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά?
2: Το λεοντόψαρο, ας πούμε.
1: Το λεοντόψαρο,
2: το οποίο
1: σωστά.
2: Έχει έρθει. Το καλό με το λεοντόψαρο είναι ότι τρώγεται. Άρα έχει μια οικονομική αξία. Το κακό με το λεγοκέφαλο είναι ότι όχι απλώς δεν τρώγεται γιατί είναι τοξικό και μπορεί να πεθάνει άνθρωπος. Δεν έχει καμία οικονομική αξία. Άρα και κάνει ζημιά στους ψαράδες και δεν έχει καμία αξία.
3: Ενώ άλλα εισβολικά είδη έχουν μια αξία όπως το λεωτόψαρο. Τώρα ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι να έχουν και θηρευτές. Μπορεί να έρθει ένα εισβολικό είδος, αλλά αν υπάρχει θηρευτής να το φάει, τότε κρατιέται μια ισορροπία. Το πρόβλημα των λαγοκέφαλων δεν έχει θηρευτεί. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και δυστυχώς με την κλιματική αλλαγή και όσο αυξάνεται η θερμοκρασία της Μεσογείου, θα βλέπουμε και άλλα εισβολικά ξενικά χωροκατακτητικά είδη.
1: Αν θηρευτής καταναλώσει, φάει το λαγοκέφαλο και στην ψαριά.
3: Οι φυσικοί του θηρευτές δεν παθαίνουν τίποτα, γι' αυτό και τα τρώνε στον Ινδικό.
1: Εμείς που θα φάμε το ψάρι που έχει φάει το λαγοκέφαλο.
3: Όχι. Δεν υπάρχει.
1: Τώρα σας κάνω ερωτήσεις που μπορεί να ακούγονται έτσι λίγο αφελείς, αλλά δεν έχουμε και την εμπειρία. Ακούμε το ψυχικό ψάρι.
3: Που μου είπαν οι ψαράδες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση για να καταλάβετε, είναι ότι ήταν ο νεκρός λαγοκέφαλος και η γάτα δεν το πλησίαζε. Δηλαδή από ένστικτο η γάτα, ξέροντας ότι έχει τοξίνη, δεν το πλησίαζε.
0: Ναι.
3: Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Κανείς δεν καταναλώνει λαγοκέφαλο, μπορεί να πεθάνει, είναι πολύ επικίνδυνο. Και δυστυχώς είχαμε καταγραφές στο Ισραήλ, στην Τουρκία, έχουμε καταγραφές θανάτων από κατανάλωση λαγοκέφαλου. Αλλά η τοξίνη δεν περνάει με το δάγκωμα, είναι μέσα του, είναι εσωτερικά η τοξίνη. Οπότε αν σε δαγκώσει λαγοκέφαλος, δεν περνάει η τοξίνη από το δάγκωμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Δεν θέλουμε να μας δαγκώσει, κύριε Πρωτοψάλτη.
0: Να είστε καλά.
1: Σε κάθε περίπτωση.
3: Και ψυχραιμία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
0: Ελάτε να μείνουμε λίγο στο θέμα. Μην αναστενάζεις. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Καρποδίνη, ο οποίος είναι ψαράς, και με τον κύριο Ρουμάνη, ο οποίος είναι πρόεδρος Αλλιών Επαγγελματικού Συλλόγου Ελαφωνήσου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και στους δύο. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα. Ευελπιστεί ότι θα υπάρχει αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια που ξεκινάτε. Τον πιέσαμε λίγο για την επιδότηση που θα δοθεί, είπε κοντά στα 5, πάνω από τα 4,73 δηλαδή που δίνει η Κύπρος θα είναι. Ανακυλώ. Εσείς τι αναμένετε τώρα? Κύριε Καρποδίνη, ελάτε να ξεκινήσουμε με εσάς.
4: Εγώ καταρχήν, καλησπέρα. Δεν είμαι επαγγελματίας, είμαι στον κλάδο των ερασιτεχνών.
0: Συμμετέχετε και εσείς όμως, ούτως ή άλλως ενώνετε τις δυνάμεις επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Ναι, όσο αφορά εννοώ τις επιδοτήσεις και τα προγράμματα ετοιμάζονται. Εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο στο να έχει γνώση το τι πράγμα είναι αυτό. Κάνουμε ένα διαγωνισμό, ο οποίος διαγωνισμός έχει τη μορφή άτυπης καταγραφής των αλλιευμάτων, το οποίο το ξεκινήσαμε κάπως έτσι ελαφρά, αλλά έχει γιγαντωθεί. Έχουμε μέσα σε 3 μέρες κοντά στις 2 εκατομμύρια προβολές σελίδα μας. Έχουμε απίστευτες συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και από μέρη που δεν περιμένω ότι υπάρχουν λαγόψαρα. Και τώρα το προχωράμε λίγο παραπάνω, επειδή είναι ατομική προσπάθεια με δικά μου έξοδα. Εγώ σκήνω ένα site τώρα, το οποίο θα φιλοξενήσει και μία εφαρμογή στο κινητό, το οποίο θα μπορεί ο καθένας να φωτογραφίσει το ψάρι που έχει πιάσει και να μας δίνει δεδομένα για να έχουμε ένα database με το που έχουν αλλοιευθεί τα ψάρια. Μία δεύτερη πλατφόρμα που φτιάχνουμε μέσω, μας βοηθάει και ένας καθηγητής Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Καρποδίνη, βάλτε μία άνω τελεία. Έχουμε μία σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο. Σπύρος Μουζακίτης είναι μαζί μας. Έχουμε την παρέτηση του Κίριμ Στάρμερ. Το περιμέναμε ούτως ή άλλως, Σπύρο. Καλημέρα.
5: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα σας. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λοιπόν, ο κύριος Στάρμερ, αφού μίλησε πρώτα για τα επιτεύγματά του τα 2 χρόνια που διατέλεσε πρωθυπουργός στη Βρετανία, ανακοίνωσε ότι παρετείται από την πρωθυπουργική θέση. Έτσι η Βρετανία μπαίνει για μία ακόμα φορά σε μία νέα πολιτική κρίση. Να πούμε πως αναμενόταν από το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες από όλα τα βρετανικά μέσα, ότι ο κύριος Στάρμερ θα κάνει αυτή την ανακοίνωση έξω από την Downing Street και τον αριθμό 10. Πριν από λίγο, λοιπόν, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του και ευχαρίστησε όλους όσοι τον στήριξαν αυτό το διάστημα. Να πούμε πως από το πρωί του Σαββάτου υπήρχε έντονη φημολογία ότι πλέον ο κ. Στάρμερ δεν μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που υπήρχαν από το εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος. Οπότε ήρθε τώρα η ανακοίνωσή του για την παραίτησή του.
1: Σε νέα περιπέτεια το ονομένο Βασίλειο, σε νέα περιδίνηση. Ποιος θα τη διαδικασία από εδώ και πέρα τι προβλέπει, Σπύρο?
5: Αυτό που υπάρχει είναι και σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, αυτός που αναμένεται να διαδεχθεί στο Εργατικό Κόμμα τον κ. Στάρμερ είναι ο Άντι Μπέρναμ. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει μεγάλη στήριξη στο εσωτερικό του κόμματος. Πριν από λίγες ημέρες κατάφερε να μπει στην Βουλή των Αντιπροσώπων, πράγμα το οποίο του έλυσε και τα χέρια ώστε να είναι και υποψήφιος για το Εργατικό Κόμμα, αλλά και για Πρωθυπουργός. Προς το παρόν δεν είμαστε σίγουροι για το αν θα αναλάβει κατευθείαν και τα κλειδιά της χώρας. Περιμένει να δούμε τις επόμενες ώρες τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Ευχαριστούμε, Σπύρο. Πάμε και στο Φάνη Καραμπατζάκη. Έχουμε εξέλιξη με την υπόθεση της κυρίας Ανάς Μισέλια Σιμακοπούλου. Ο Φάνης μας ενημερώνει. Έλα.
6: Στη δίκη αυτή, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη για τη διαρροή των email από δήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024, η ετοιμιγορία των δικαστών του Τριμελίου Σπηλαιολογικού της Αθήνας είναι να κηρυχθεί ένοχη, όπως και έγινε η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, πρώην ευρωβουλευτής. Η ποινή που της επιβλήθηκε είναι 20 μήνες με τριετή αναστολή για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. 18 μήνες επιβλήθηκαν επίσης με τριετή αναστολή στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Μιχάλη Σταυριανοδάκη, ενώ ένοχοι κηρύχθηκαν και οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ο τότε Γενικός Γραμματέας από Δήμων της Νέας Δημοκρατίας και ο τότε Γενικός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κύριος Θοδωρόπουλος και ο κύριος Κορομιλάς αντίστοιχα, στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 8 μηνών και 12 μηνών μόνο για παράβαση περί προσωπικών δεδομένων. Και στους τέσσερις αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
0: Μάλιστα. Φάνη, ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε λίγο τώρα, επειδή είμαστε ούτως άλλως σε προεκλογική περίοδο και όσο πλησιάζουμε για τις εκλογές, ξέρουμε τι θα γίνεται στα κινητά μας, με SMS και στα mail μας.
1: Να τους δώσουμε όλους.
0: Να δούμε πώς θα το χειρίζονται.
1: Μας τα λένε ότι είναι για επαγγελματικούς λόγους.
0: Τα έχουμε από την ατζέντα σας της Ένωσης.
1: Ναι, που με παίρνετε τηλέφωνο και με καλούσατε, ας πούμε.
0: Καλά.
1: Κύριε Καρποδίνη, να πούμε ότι εσείς υγείστε αυτής της προσπάθειας που ξεκίνησε χθες, έτσι. Είχε συμμετοχή, είστε ικανοποιημένος.
7: Έχει πάρα πολλές συμμετοχές, επειδή όλο ξεκίνησε στη σελίδα μου αυτή την προσωπική. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δηλαδή. Σας είπα και τα νούμερα πριν, είναι πάρα πολλές συμμετοχές. Και από μέρη τα οποία δεν το περίμενα.
0: Ωραία. Για να πάμε και στον κύριο Ρουμάνη τώρα, να μας πει εκεί ως αντιπρόεδρος των αλλιέων επαγγελματικού συλλόγου Ελαφωνήσου. Και εσείς, κύριε Ρουμάνη, φαντάζομαι ότι έχετε θορυβηθεί. Είναι μεγάλη η ζημιά που προκαλείται στο φυσικό πλούτο και γενικότερα στις ψαριές σας, στα δίχτυα σας κλπ. Θεωρείτε ότι αργήσαμε, ότι θα φέρει τα αποτελέσματα τα επιθυμητά αυτή η προσπάθεια που ξεκινά?
7: Πιστεύω ότι έχουμε καθυστερήσει για τη μείωση των λαγοκέφαλων και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Είναι ένα υγρολικό ψάρι, όπως προείπατε, και πρέπει να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Δεν τρώγεται, δεν καταναλώνεται και πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός τους.
0: Όταν λέμε ότι προκαλεί ζημιά σε εσάς αυτό το ψάρι, δώστε μας έτσι ένα παράδειγμα λίγο για να καταλάβουμε και εμείς.
7: Φυσικά. Εγώ δουλεύω δίχτυα παραγάδια.
0: Ναι.
7: Και οι συναδέλφοι μου εδώ στο νησί, περίπου τα γύστρια είναι ανοξείδωτο ατσάλι. Mm-hmm. Τα κόβουν στεγνά. Δεν μας αφήνουν τα λιεύματα επάνω στα γύστρια. Τα δίχτυα που δουλεύουν πηγαίνουνε, και κοντά και ψηλά δίχτυα.
0: Πηγαίνουνε, τρώνε δηλαδή και εκείνα τα ψάρια που έχετε πιάσει στα δίχτυα σας. Αυτό εννοείται, κύριε Ρουμάνη. Καταστρέφουνε δηλαδή εκτός από τα δίχτυα και τα ψάρια.
7: Ναι. Καταστρέφουν και τα δίχτυα μας και τα ψάρια δεν αφήνουν τίποτα. Τα κόβουν.
1: Μέχρι τώρα, κύριε Ρουμάνη, πώς το αντιμετωπίζετε? Και επίσης έχετε βγει να βγαίνουν και πολύ κοντά στην παραλία, γιατί το βίντεο που είδαμε είναι από εκεί, από την Ελαφώνησο με τα παιδάκια.
8: Ναι, σωστά, πολύ σωστά.
1: Και μέχρι τώρα πώς το αντιμετωπίζετε? Ελάτε, να σας ακούσουμε.
8: Αυτά τα ψάρια βρίσκονται παντού. Βρίσκονται από τελείως γυαλιό μέχρι πάρα πολύ βαθιά. Δηλαδή, εγώ σε όλα τα νερά που δουλεύω, υπάρχει παντού αυτό το ψάρι. Και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί τώρα με τα εργαλεία αυτά που έχουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να φτιαχτούν ειδικά εργαλεία για να μειωθεί ο πληθυσμός τους.
1: Τι ζητάτε εσείς ως αλληλείς συνολικά και με συναδέλφους σας που το κουβεντιάζετε?
8: Να δώσουμε κίνητρα η πολιτεία, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη μείωση του πληθυσμού, το λαγοκέφαλο.
0: Η επιδότηση που ακούγεται αυτά τα κοντά στα 5 ευρώ, 4,78, 4,80 κλπ. Πώς, πολλά, λίγα, θέλετε περισσότερα?
8: Τώρα πιστεύω ότι χρειάζεται ακόμα.
0: Επιπλέον χρήματα.
8: Δηλαδή να είναι λίγο πιο ανεβασμένη η τιμή, γιατί είναι πολλά τα... Δηλαδή όλα έχουν ανέβει στο Θεό, δεν είναι μόνο για να αντιμετωπίσουμε τους λαγοκέφαλους. Είναι τα πετρέλαια, είναι τα υλικά, όλα είναι στο Θεό όλα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τύχει να μην βγείτε για ψαριά εσείς ή οι συναδελφοί σας, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο?

0: βοηθήσουν, όπως και τη σελίδα κάπου τη βοηθάει εθελοντής και τη στήνει. Ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε.
1: Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα και ενδεχομένως θα τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ωραία εικόνα έχει ο κύριος Ρουμάνης.
2: Ο κύριος Ρουμάνης, συνεδραφώνησε, είναι πολύ ωραία.
1: Ωραία εικόνα.
2: Ναι, αλλά
1: καλώς ήρθατε.
2: Έχει και εκεί λαγοκέφαλους.
1: Έχει και εκεί λαγοκέφαλους. Στην εφορία έχει λαγοκέφαλους.
2: Ξέρω, ο κύριος Βελισσαράκος θα μας πει. Κύριε Βελισσαράκο, τι κάνετε?
3: Μια χαρά, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης, επίσης.
3: Τώρα είμαστε και το βίντεο αυτό. Μα είχε όρεξη για μπάνιο, για παραλία.
1: Και για ψάρι επίσης, αλλά όχι λαγοκέφαλο.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί αυτό είναι τοξικό το ψαράκι.
3: Είδα κάτι βεντεάκια με κάτι κουτάκια αναψυκτικών, πώς θα δαγκώνουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, είναι πραγματικά. Είναι επικίνδυνο εκτός από τις καταστροφές που προκαλεί στα δίχτυα των ψαράδων. Καταστρέφει και ό,τι έχει πιαστεί στα δίχτυα του. Λοιπόν. Για πάμε να δούμε τώρα. Θα καλέσαμε τον κύριο Βελισσαράκο. Θέλουμε να δούμε λίγο τις φοροελαφρύνσεις από τη ΔΕΘ του 25, τη Διεθνή Έκθεση δηλαδή, μέχρι και τώρα. Και να δούμε λίγο και τι περιθώριο έχει η κυβέρνηση και τι θα μπορούσε επίσης επιπλέον, ούτως ώστε να φοροελαφρύνει εμάς τους πολίτες, κύριε Βελισσαράκο. Μας έχετε ετοιμάσει κάτι κάρτες, θα τις διαβάζουμε και θα μας τις εξηγείτε.
3: Να πούμε ότι αυτές τις αλλαγές από τη ΔΕΘ τις είδαμε από 1η-1η του 2026. Ναι. Δηλαδή στην μισθοδοσία του Γενάρη είδαν και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί αυτές
1: τις αλλαγές.
3: Τώρα, οι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις δεν του χρόνου να κάνουν τη δήλωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε τώρα.
3: Έχουμε ένα παράδειγμα εδώ για ένα μισθωτό 25 ετών που έχει αιτήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ. Αυτοί που είναι έως 25 ετών είναι από τους πολύ ευνοούμενους. Αυτοί πληρώνανε μέχρι πέρυσι φόρο 1.780 ευρώ. Μετά από φέτος, από το 2026, έχει μηδενιστεί η φορολογία τους και πληρώνουν μηδέν.
1: Είναι στην ουσία σαν να βάζουν στην τσέπη τους, σαν να μείνουν στην τσέπη τους 1.780 ευρώ. Έτσι.
3: Όλο το φόρο.
1: Όλο το φόρο.
3: Και μιλάμε για ένα εισόδημα που είναι 14.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό όμως πάει μέχρι 20.000 ευρώ. Δηλαδή και εισόδημα μεγαλύτερο να είχαν μεγαλύτερο όφελος.
1: Ναι.
3: Αυτή είναι από τους πιο ευνοούμενους. Και το λέμε εδώ, είναι μηδενική.
1: Και για 25χρονο επίσης, έτσι. Είναι αυτό που μας είπατε τώρα, ότι και μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα, πάλι ο φόρος είναι
3: μηδέν. Και εδώ να κάνω και ένα σχόλιο. Αυτοί που είναι πολύ κερδισμένοι είναι παιδιά που πηγαίνουν και δουλεύουν σεζόν σε νησιά, γιατί έχει φορολογηθεί το φιλοδόρημα που υπήρχε. Αυτοί είχαν μεγάλα εισοδήματα και φορολογούντουσαν. Mm-hmm. Τώρα, τα νέα παιδιά που πηγαίνουν και δουλεύουν σεζόν έχουν δει όφελος από όλο αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Να συνεχίσουμε.
3: Πάμε στην επόμενη κάρτα. Έχουμε ένα μισθωτό 38 χρονών με δύο παιδιά. Αυτός θα πλήρωνε, είναι η επόμενη κάρτα, θα πλήρωνε φόρο μέχρι πέρσι 3.100 ευρώ. Με τις νέες φοροαπαλλαγές λόγω των τέκνων θα πληρώσει φόρο 2.500.
1: Στην επόμενη, παιδιά.
3: Το όφελος είναι 600 ευρώ στην ουσία, δηλαδή πλήρωνε 3%. Φέτος πληρώνει 2.500. Έχει ένα όφελος 600 ευρώ.
1: Ναι, δεν τα λες και είναι
3: 50
1: λίγα,
3: ευρώ το μήνα.
1: Δεν είναι και πολλά, αλλά εντάξει.
3: Εντάξει, αν κρίνουμε ότι δίνουν ένα fuel pass 50 ευρώ για δύο μήνες, εδώ 50 ευρώ το μήνα είναι κάτι.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm.
3: Και λιγότερα παίρνουν οι συνταξιούχοι γιατί έχουν πιο χαμηλά εισοδήματα. Έχουν βάλει ένα συνταξιούχο.
2: Ένα γέμισμα βενζίνης είναι, κύριε Βελισσαράκο. Έτσι θα τα λέμε. Ένα γέμισμα βενζίνης. Τώρα μας ενδιαφέρουν και τα καύσιμα.
3: Είναι όντως ένα γέμισμα βενζίνης. Απλώς να πω το fuel pass ήταν για δύο μήνες το γέμισμα βενζίνης στα 50 ευρώ. Ναι. Ενώ εδώ είναι ένα μήνα. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Ναι. Πάμε να δούμε συνταξιούχο.
3: Και να δούμε και ένα συνταξιούχο με 16.000 ετήσιο εισόδημα. Θα πλήρωνε φόρο 2.220 ευρώ. Ενώ με τις αλλαγές φορολογίας θα πληρώσει 2.100. Εδώ είναι πολύ μικρό το όφελος.
2: 120 μόνο.
3: 120 ευρώ το χρόνο, που σημαίνει 10 ευρώ το μήνα.
1: Εδώ είναι.
2: Πάρα πολύ λίγο.
1: Ούτε δύο γεμίσματα.
2: Εδώ δεν είναι. Μόνο γέμισμα. Μηχανάκι, πενταράκι.
1: 1,5 γέμισμα είναι
3: τώρα,
1: όλο το χρόνο.
3: Στη ΔΕΘ τι αναμένουμε. Επειδή αυτά που είπαμε αφορούν μισθωτούς και συνταξιούχους κυρίως και κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες, υπάρχουν οι επιχειρήσεις που και αυτές έχουν παράπονα. Να μειωθεί ο φόρος. Αυτό που θα μπορούσε να μειωθεί είναι ο φόρος από 22%
1: του τέλους επιτιδεύματος.
3: Ακριβώς. Ο φόρος από 22 να πάει 20, να γίνει η μείωση προκαταβολής από 80 να γίνει 60 και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος που πληρώνουν όλες οι εταιρείες 1.000 ευρώ. Ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει
1: δενιστεί αυτό. Αυτό το κέρδος 30.000 ευρώ
3: είναι
1: που
3: τυπικό,
1: λέτε.
3: Είναι σε τυπικό σε μια εταιρεία.
1: Okay.
3: Που είναι κάτι σύνηθες.
1: Είναι όμως σημαντικό ποσό. Τώρα δεν ξέρω βέβαια γιατί μεγέθη μιλάτε εσείς.
3: Ναι, για τις εταιρείες αυτές, για μικρές εταιρείες προσωπικές, εντάξει, δεν είναι κάτι το πολύ μεγάλο, γιατί μια εταιρεία αποτελείται από

0: δύο άτομα. Mm-hmm. Εγώ έφερα κάποιον, μια εταιρεία με ένα κέρδος χαμηλό συγκριτικά. Γιατί πια βλέπουμε ότι αυτές οι εταιρείες που έχουν κρατηθεί, ειδικά μετά την κρίση, συνεχώς αυξάνουν τα κέρδη τους.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή, τι κέρδος θα δει μια μικρή επιχείρηση, θα πλήρωνε 2.880 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή και φέτος,
2: ναι.
0: Ενώ με τις αλλαγές που αναμένουμε από τη ΔΕΘ, το κόστος θα πάει στα 9.600, είναι στην επόμενη κάρτα.
2: Θα τη δούμε τώρα αμέσως. Να πάμε στην επόμενη καρτούλα μας να δούμε τα στοιχεία. Έτσι, μετά τη ΔΕΘ, εδώ είναι το σενάριο το οποίο και καταλήγει στις 9.600 ευρώ.
0: Ακριβώς. Οπότε το όφελος θα είναι 3.280. Mm-hmm. Για να βοηθούν και αυτοί. Αυτοί όμως που έχουν και περιμένουν και από τη ΔΕΘ είναι και οι συνταξιούχοι. Το έκτακτο επίδομα που φέτος θα γίνει 300 ευρώ να ανέβει, αλλά και μισθωτοί mm-hmm. περιμένουν ακόμα κάποια μείωση φορολογίας.
1: Ναι.
0: Και το βασικό πλέον σε επιχειρήσεις είναι να μειωθεί και ο συντελεστής στις ασφαλιστικές εισφορές για να έχουν κέρδος και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Γιατί ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός. Τώρα με την κάρτα εργασίας βλέπουμε ότι έχει μειωθεί η σφοροδιαφυγή. Mm. Καλό είναι να μειωθούν και οι
2: συντελεστές. Υπάρχουν περιθώρια για κάτι καλύτερο από αυτά, κύριε Βελισσαράκο, που βλέπουμε?
0: Κοιτάξτε, με αυτά που διαβάζουμε.
2: Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, ας πούμε.
0: Εγώ νομίζω με το 1 δις και το 1,5 δις που είναι να δοθεί, δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Γιατί έχει ανέβει τόσο πολύ και το κόστος ζωής. Που εδώ 50 ευρώ δίνουμε fuel pass, mm. παίρνουμε και είναι ένα κόστος 200-250 εκατομμύρια. Οπότε αντιλαμβάνεστε
1: άρα
0: ότι.
1: Άρα λέτε ότι είναι στενά τα περιθώρια.
0: Είναι στενά.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό πρέπει οι αλλαγές αυτές να συνοδευτούν με αναπτυξιακά μέτρα, να μπορούν να κερδίσουν όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Για να υπάρξει μεγαλύτερο όφελος.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα και ένα άλλο θέμα που αφορά επίσης αρκετό κόσμο. Έχει να κάνει με το επίδομα του παιδιού. 150 ευρώ ανά παιδί. Πότε αναμένεται αυτό?
0: Αυτό αναμένεται από τις 24 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου να καταβληθεί.
1: Αύριο μεθαύριο.
0: Ακριβώς. Χωρίς να γίνει καμία αίτηση για να μην μπερδευτούν. Αφορά 1.000.000.
1: Μάλιστα.
0: Φορολογούμενους. Θα δοθεί 150 ευρώ ανεξαρτήτως τέκνων, γιατί υπάρχουν κάποιες οικογένειες που έχουν και 6 τέκνα και 5 και 7 και 8. Εντάξει, είναι λίγα να τα χαίρονται και μετά και στο δημογραφικό. Χωρίς να κάνουν κάποια αίτηση, θα μπουν τα χρήματα στο λογαριασμό που έχουν δηλώσει. Απλώς υπάρχουν και ισοδηματικά κριτήρια εδώ.
2: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Εδώ βλέπουμε το τι θα πάρει. Έτσι, μια οικογένεια με τρία παιδιά 450, με πέντε παιδιά
0: 750.
1: 750.
0: Και όλα αυτά, γιατί υπάρχουν και έξι, τα βάλαμε τα παραδείγματα.
1: Και 8 παιδιά. Καλά, λίγες είναι αυτές με 8 δεν, παιδιά.
0: Και με τα 8 παιδιά και να πάρει και 1.200 ευρώ, το κόστος των παιδιών δεν μπορεί να καλυφθεί με αυτό.
1: Δεν είναι τίποτα, σαφώς.
0: Είναι τα ισοδηματικά κριτήρια. Το οικογενειακό εισόδημα με ένα παιδί είναι μέχρι 40.000 ευρώ και για κάθε τέκνο είναι μια προσάυξη των 5.000 ευρώ.
2: Τώρα, τι ισχύει για όσους απέκτησαν παιδάκι το 2025?
0: Ότι αυτό αφορά για το 2024. Όσοι απέκτησαν παιδάκι το 2025 και μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα μπορούν να κάνουν, και μάλιστα και μέχρι τον Ιούλιο θα έλεγα, μπορούν να κάνουν αίτηση τον Ιούλιο φέτος, θα ανοίξει mm-hmm. η πλατφόρμα του 2026 και θα καταβληθεί. Έως 31 Αυγούστου θα καταβληθεί το ποσό. Γιατί οι φορολογικές δηλώσεις που γίνονται φέτος δεν έχουν γίνει όλες, οπότε δεν μπορούν να δηλωθούν παιδιά που έχουν γεννηθεί το 25.
2: Ναι.
0: Οπότε θα δηλωθούν με νέα αίτηση έως 31 Αυγούστου και πιάνει και το 26, όπως είπατε.
1: Παιδιά που θα γεννηθούν μετά τον Ιούλιο, τι θα μείνουν απ' έξω? Αμαρτία δεν είναι?
0: Μετά θα
1: δηλαδή,
0: πρέπει να πω.
1: Είναι δυνατόν. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε και γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Να πιέσουμε.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: μετέπειτα. Ελπίζουμε να γίνει και μόνο αυτό.
2: Πρέπει να γίνει μεταβολή των στοιχείων, έτσι. Ασφαλώς όλα αυτά τα αναλαμβάνετε εσείς.
0: Αυτά ναι. Για να γίνει η αίτηση, θα πρέπει να δηλωθεί μέσω σύστημα το παιδί με τα στοιχεία του, το ΆΜΚΑ που βγαίνει όταν γεννιέται, για να μπορεί να το δει, να γίνει διασταύρωση με το μητρό των παιδιών, ώστε να μπορεί να γίνει και η επιδότηση των 150 ευρώ για το κάθε τέκνο.
1: Με τις φορολογικές δηλώσεις, πώς πάμε?
0: Φέτος είναι μια ομαλή χρονιά, γιατί συνήθως συγκρινιάζαμε, αλλά φέτος τα πράγματα ρέουν ομαλά. Έχουν υποβληθεί, από ό,τι είδα το πρωί, 5.100.000 δηλώσεις.
1: Που θα έπρεπε.
0: Συνολικά θα υποβληθούν 6.800.000. Είναι
1: όντως
0: πάρα πολύ καλά. Μένουν περίπου 25 μέρες.
2: Πληρώνουμε πολλά. Εγώ αυτό διάβαζα ότι είμαι Σαββατοκυριακό, ότι καλούμαστε πολύ να πληρώσουμε φόρο.
0: Ναι, να πούμε και τα στοιχεία έτσι λίγο τυπικά. Είναι το 36% είναι μηδενικές οι δηλώσεις, το 33-34% είναι χρεωστικές, το 30% είναι πιστωτικές. Στις χρεωστικές δηλώσεις, ο μέσος όρος που πληρώνουμε είναι γύρω στα 1.800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ενώ στο πιστωτικό είναι 300 ευρώ.
1: Ναι.
2: Άρα καταλαβαίνουμε γιατί.
0: Ναι, είναι αρκετοί που πληρώνουν. Κάποιοι που γίνονται παρακρατήσεις είναι μηδενικές οι δηλώσεις. Και αυτό γίνεται γιατί αυτοί που δουλεύουν δύο δουλειές δεν γίνεται σωστή παρακράτηση. και καλούνται να πληρώσουν. Δηλαδή, πληρώνουν δύο δουλειές και πληρώνουν μια τηλεφορία.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βελισσαράκο, για την βοήθεια. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Κυρία Μπουγιούρα, τι κάνουμε, πού πάμε? Να δώσουμε το δώρο μας, θέλετε? Να το δώσουμε, γιατί διεκδικείτε τα δώρα από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνη αξίας 2.000 ευρώ. Όλα αυτά τα οποία βλέπετε, και air condition και ανεμιστήρες και ψυγιοκαταψύκτες και πλυντήρια και ψυσταριές και απορροφητήρα σειρώμενο και φούρνο και εστία.
1: Όλα, παιδιά, όλα. Απλά τι πρέπει να κάνετε, θα μπείτε στο Instagram, θα σκανάρετε το barcode που βλέπετε κάτω αριστερά, θα ακολουθήσετε βήμα-βήμα τις οδηγίες που σας δίνονται, έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Και αφού μπείτε στην κλήρωση, δεν ξέρετε, μπορεί να είστε και εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το πακέτο 2.000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
5: Give me a chance to straighten this out.
6: You got it.
5: What do you got in mind?
7: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
0: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
12: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
13: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
14: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
15: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
16: Όλα έχουν ανωδική τάση.
17: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ήμασταν εκεί, να λιαζόμαστε, να είχαμε και αυτό το κορμί. Εγώ δηλαδή, εγώ. Όχι εσύ, εγώ.
1: Γιατί καλύτερο
0: να
1: το
0: είχα
1: κορμί
0: αυτό
1: σου.
0: Το κορμί.
1: Δεν κατάλαβα. Καταρχάς, τις ρίχνεις δύο κεφάλια.
0: Νόμιζα ότι τις ρίχνεις 20 χρόνια, δάλεσες.
1: Ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, oh, ούτε μια καλή κουβέντα δεν μπορούμε να πούμε. Εκεί στη γωνία με περιμένεις.
0: Νόμιζα θα έλεγες τις ρίχνεις 20 χρόνια, αλήθεια.
1: Τις ρίχνεις δύο κεφάλια, παιδί μου. Δύο κεφάλια τις ρίχνεις.
0: Δύο κεφάλια.
1: Εδώ δες.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Σκέψου τώρα να ήσουν εδώ με αυτό το μαγιό και να αναδύεσαι από αυτή
0: συγγνώμη,
1: την πισίνα.
0: Συγγνώμη ρε Γιώργο, με συγχωρείς λίγο. Πώς γίνεται να της ρίχνω δύο κεφάλια όταν το πόδι της είναι,
1: τι είναι
0: έτσι όπως είναι?
1: Γιατί τώρα τι θες να σου πω, να βγάλεις τη zip kilot που φοράς?
0: Α, τα άμαθες.
1: Το θυμάμαι, γιατί προσπαθώ.
0: Είπα και εγώ να σε πάρω σήμερα να πάμε στη Σαντορίνη με κρουαζιέρα.
1: Δεν πάω πουθενά, Σαντορίνη,
0: όχι,
1: δεν
0: και
1: πάω.
0: Να, και να ήθελες να πας,
1: ναι.
0: Δεν δένουν τα κρουαζιερόπια. Το νησί,
1: Σαντορίνη.
0: Στη Σαντορίνη.
1: Γιατί
0: απέχουν οι επαγγελματίες του κλάδου, του τουριστικού κλάδου των λεωφορείων, των τουριστικών λεωφορείων. Οπότε σήμερα τουλάχιστον 3 κρουαζιερόπλια δεν έδεσαν στο νησί με ό,τι συνέπειες αντιλαμβανόμαστε όλοι. Σημαίνει αυτό και για την εστίαση. Και για το νησί και για τους επισκέπτες. Και δεν ξέρω αν και οι ίδιοι οι άνθρωποι του νησιού θεωρούν ότι είναι και μια ενός είδους δυσφήμιση αυτή.
1: Είναι αυτή η αντίδραση τώρα στο σχέδιο 70-30 που έχει να κάνει με την κρουαζιέρα, με το πού θα δένουν τα κρουαζιερόπλια στα δύο λιμάνια του νησιού και από πού θα μπορούν να τους παραλαμβάνουν τους τουρίστες της κρουαζιέρας οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων. Έτσι, αυτοί είναι που αντιδρούν.
0: Ναι. Ο κύριος Νίκος Παγώνης είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Τουριστικών Λεωφορείων Σαντορίνης. Να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας.
1: Γεια σας, κύριε Παγώνη.
0: Να πούμε πρωτού...
2: Καλησπέρα από την όμορφη Σαντορίνη.
0: Την πανέμορφη. Να πούμε πρωτού αρχίσουμε την κουβέντα μας ότι προσπαθήσαμε να έχουμε επικοινωνία και με το Δήμο και με τον κύριο Ζόρζο. Εγώ δεν έχω καταφέρει να τον εντοπίσω ούτε η ομάδα της εκπομπής αυτές τις ώρες. Για να έχουμε έτσι και εσάς, τη δική σας άποψη δηλαδή. Και της Δημοτικής Αρχής, έτσι, κύριε Παγώνη.
1: Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί αντιδράτε εσείς, κύριε Παγώνη. Αυτό είναι που δεν έχουμε καταλάβει εμείς από χθες που το συζητάμε το θέμα.
3: Μένα, που δεν θελήσανε να δώσουν λύση. Θα σας πω να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από το 70-30. Ένα πολύ, πολύ σοβαρό ζήτημα. Εμείς δεν κάνουμε την αποχή αυτή... γιατί χάνουμε δουλειά. Σας πληροφορώ ότι όλα τα λεωφορεία της Σαντορίνης δουλεύουν αρκετά καλά. Και δεν, το 70-30 δεν μας επηρεάζει. Αλλά φαντάζεστε τη δυσφήμιση του νησιού μας όταν βγαίνουν 500, 600, 700 άτομα στο παλιό λιμάνι και περιμένουν να ανέβουν με το τελέφερι με αυτό τον ήλιο, με αυτή τη ζέστη.
1: Ωραία. Γιατί φτάσαμε σε αυτή την απόφαση όμως, γιατί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός?
3: Δεν ξέρει κανένας γιατί φτάσαμε σε αυτή την απόφαση, γιατί δεν ενημερωθήκαμε ποτέ. Όταν φτάσαμε σε σημείο να πάμε να μιλήσουμε με το λιμενικό ταμείο, οι διαβεβαιώσεις ήταν εντελώς διαφορετικές. Και ότι το 70-30 θα είναι ευέλικτο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ελάτε.
3: Τα μικρά κρουαζιερόπλια. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
0: Όχι, ελάτε, πείτε μας τι. Δώστε μας το
3: τα
0: παράδειγμα.
3: Τα μικρά κρουαζιερόπλια είναι αυτά που έχουν την πιο καλή ποιότητα κρούσμα, αν θέλετε. Αυτό που λέμε ότι αφήνουν παραπάνω λεφτά. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχει ένα μικρό κρουαζιερόπλιο 100 ατόμων, 150 ατόμων. Που συνήθως οι περισσότεροι πάνε εκδρομή με τα λεωφορεία και μετά μένουν ελεύθεροι στα σειρά. Είναι υποχρεωμένο λοιπόν αυτό το καράβι, το 30% να το κατεβάσει στον Αθηνιό και το υπόλοιπο δεν το πάει στον Αθηνιό. Θα πρέπει να κατέβει στο παλιό λιμάνι, να ανέβουμε το τελεφερί, να έρθουν με τα πόδια στο πάρκινγκ των τουριστικών λεωφορείων, αν έχουμε πάρκινγκ τουριστικών λεωφορείων, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, και να συνεχίσουν την εκδρομή τους από εδώ. Το βρίσκεται λογικό? Εμάς η πρόταση μας είναι εντελώς διαφορετική.
1: Εμείς αυτό που διαβάζουμε, μπορεί βέβαια να το αντιλαμβανόμαστε και λάθος, είναι πως αυτό γίνεται για να αποτραπεί από συμφόρηση στους δρόμους εγκλωβισμένα αυτοκίνητα στους δρόμους και για την ασφάλεια επίσης των τουριστών. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
3: Μάλιστα.
1: Ισχύει αυτό ή όχι?
3: Φυσικά όχι. Φυσικά και δεν ισχύει. Δηλαδή να απεγκλωβίσουμε τους δρόμους, επειδή δεν έχουμε εμείς... προβλέψει να κάνουμε τα έργα
1: άλλο
3: που
1: αυτό.
3: Πρέπει να κάνουμε
1: και, σε αυτό θα
3: και να μπλοκάρουμε
1: σε αυτό
3: και
1: θα
3: να ταλαιπωρήσουμε
1: είναι
3: το κόσμο.
1: Άλλο αυτό που λέμε όμως.
0: Συγγνώμη, εμείς ωραία. Είδαμε και το καλοκαίρι που μας πέρασε εικόνες οι οποίες και πρόσφατα εικόνες οι οποίες πραγματικά δεν είναι και οι πιο ιδανικές. Είδαμε να μπλοκάρει εκεί όλο το σύστημα στο δρόμο, στις τροφές από το λιμάνι του Αθηνιού. Και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς γίνεται όλα αυτά τα τουριστικά λεωφορεία σύνταγιο ταχύτητα τα οποία βγαίνουν από τα πλοία. Πώς θα μπορέσετε εκεί να συνυπάρξετε σε αυτό το οδικό δίκτυο, κύριε Παγώνη. Φανταζόμαστε ότι γι' αυτό το λόγο έγινε αυτός ο διαχωρισμός των επιβατών.
3: Ναι. Να σας πω λοιπόν ότι η κρουαζιέρα έρχεται 7-7.30 το πρωί. Εκείνη την ώρα το Βαθμιός είναι εντελώς άδειος. Εντελώς άδειος. Ο δρόμος είναι εντελώς άδειος. Οι μόνοι που κινούνται είναι τα τουριστικά λεωφορεία. Δεν έχει μπλοκάρει ποτέ μα ποτέ ο Αθηνιός από την κρουαζιέρα. Ποτέ. Ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά. Λοιπόν, αυτά είναι λόγια.
0: Άρα, γιατί το κάνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, κύριε Παγώνη, για ποιο λόγο το κάνει, για ποιο λόγο προχωρά σε αυτό το μέτρο?
3: Δεν μπορώ εγώ να σας πω γιατί το κάνει το Λιμενικό Ταμείο αυτό. Δεν μπορώ εγώ να φέρω άποψη, γιατί ούτε μας προσκαλέσανε ποτέ σε μια διαβούλευση να μιλήσουμε μαζί, να δούμε πώς και τι. Γιατί εμείς δεν είμαστε μόνο λεωφορείουχοι, είμαστε Σωματείο Τουριστικών Γραφείων.
1: Απλά φανταζόμαστε, γι' αυτό και το θέτει το ερώτημα εδώ, ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή και ο Δήμος ακόμη, δεν θέλουν το κακό του νησιού. Δηλαδή έχετε ανάγκη την κρουαζιέρα. Όλοι έχουμε ανάγκη την κρουαζιέρα, πόσο μάλλον η τοπική κοινωνία εκεί της Σαντορίνης και των νησιών. Άρα λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις για να διώχνουμε κόσμο, για να διευκολύνουμε τον κόσμο.
3: Κύριε, να σας πω κάτι. Ποιος ξέρει καλύτερα πώς μπορεί να γίνει η κίνηση στο νησί? Ο Δήμος, που δεν, από ό,τι ξέρω, δεν έχουν ούτε τουριστικά γραφεία ούτε λεωφορεία. Ή εμείς που είμαστε στον δρόμο συνέχεια και ταξιδεύουμε με τον κόσμο για να φέρουμε εδώ πέρα τουρίστες. Πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε να μας είχαν καλέσει να πούμε την άποψή μας? Γιατί εμείς νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή
1: ερώτηση.
0: Θα έπρεπε να γίνει ένας διάλογος. Προφανώς θα έπρεπε να γίνει ένας διάλογος. Πάντα χρειάζεται το διάλογο.
3: Οι μόνοι που προσκλήθηκαν λοιπόν στο διάλογο ήταν ο Σύλλογος Εμπόρων. Εμείς δεν προσκληθήκαμε ποτέ. Οι ξενοδόχοι δεν προσκληθήκαν ποτέ. Ήρθε η Κλία και είχαμε διαβεβαιώσεις ότι θα μας καλέσουν για να μιλήσουμε.
1: Οι έμποροι τι λένε σε αυτό?
3: Οι έμποροι λένε, κοιτάξτε να δείτε, δεν θα ήθελα να μιλήσω για τους εμπόρους, γιατί υπάρχει μια κόντρα αυτή τη στιγμή και δεν θα ήθελα να πω κάτι. Απλά θα πρέπει να αποφασίσω αν είναι έμποροι, είναι σωματείο εμπόρων για τα Φυρά ή αν είναι για όλη τη Σαντορίνη.
0: Αντιδράσεις έχετε με αυτό που κάνατε σήμερα, κύριε Παγώνη? Θέλω να πω σήμερα κρατάτε κλειστό το νησί από την κρουαζιέρα. Πρώτα απ' όλα θα κλιμακώσετε και δευτερευόντως τι σας λένε και οι άνθρωποι της εστίασης και οι έμποροι, γιατί όλοι σήμερα χάνουν χρήματα από την κινητοποίησή σας.
3: Ναι, πάντα σε κινητοποίηση κάποιος χάνει και τους κερδίζει, και εμείς χάνουμε. Και δεν είμαστε αυτοί που θέλουμε να γεμίσουμε τις τσέπες μας, όπως λένε. Οι αντιδράσεις είναι, έχουμε μερικές αντιδράσεις, αλλά έχουμε και πολύ, πολύ θετικά μηνύματα, πάρα πολύ θετικά μηνύματα. Ότι κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει. Αν θα συνεχιστεί, την Πέμπτη έχουμε ραντεβού με τον Δήμαρχο. Εάν βρούμε ένα σημείο που θα συμφωνήσουμε, όχι, δεν θα το συνεχίσουμε. Διαφορετικά την Παρασκευή θα δείτε την ίδια εικόνα στο νησί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παγώνη. Θα το παρακολουθήσουμε.
0: Θα έχουμε
1: μια επαφή την Πέμπτη για να δούμε και την Παρασκευή αν έχει ομαλοποιηθεί ή όχι. Έτσι.
3: Αν έχετε χρόνο, ένα σοβαρότατο ζήτημα, μετά το 70%, είναι ο χώρος στάθμευσης στα Φυρά, των τουριστικών λεωφορείων, που με το έτσι θέλω μας το πήρανε. Ενώ το σωματείο μας κατασκεύασε μόνο του ένα πάρκι, μας το πήρανε και μας εντάξανε πάλι στον δρόμο.
1: Εσείς συνεργάζεστε αποτέλεσμα... και με τα ΚΤΕΛ, κύριε Παγώνη?
3: Όχι. Δεν είναι εντελώς άλλο σωματείο.
1: Άλλο τα κτέλ.
0: Εσείς πώς σταθμεύετε τώρα δηλαδή, τα τουριστικά λεωφορεία, πώς σταθμεύετε στα Φυρά?
3: Θέλετε να δείτε το χώρο μας? Αν γυρίσει λίγο το τηλέφωνο συνεργάτης μου, εδώ πέρα αυτό ακριβώς το σημείο που σας δείχνει είναι δρόμος.
0: Είναι δρόμος.
3: Αυτό ήταν πάρκινγκ και τώρα είναι δρόμος, ναι. Εφαρμόσανε μια κυκλοφοριακή μελέτη που δεν την ξέραμε καν. Βλέπετε, αυτό εδώ βλέπετε, κατεβαίνει μια γουρούνα τώρα. Αυτό είναι δρόμος που περνάει μέσα από το πάρκινγκ μας. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αποβιβάζουμε κόσμο και να περνάνε αυτοκίνητα μέσα. Αυτό εδώ το χώρο τον πληρώσαμε εμείς 100.000. Το σωματείο τον πλήρωσε και το σωματείο τον κατασκεύασε. Και τώρα
0: χωρίς να πάρετε άδεια, συγγνώμη κύριε Παγώνη, χωρίς να πάρετε την σχετική άδεια από το Δήμο, το κατασκευάσατε μόνοι σας?
3: Με παραχώρηση του Δημοτικού Συμβουλίου επίσημα.
0: Και πώς σας το κλείνει, πώς σας κάνει αυτή την κυκλοφοριακή ρύθμιση τώρα δηλαδή?
3: Έτσι ακριβώς. Ελάτε να μου πείτε κι εσείς. Λοιπόν, βλέπετε, το αυτοκίνητο κατεβαίνει, να φύγω από τη μέση. Τώρα θα περάσει μέσα από το πάρκι. Το βλέπετε. Πείτε μου λοιπόν, εσείς εδώ αποβιβάζουμε κρουαζιέρα. Θέλετε να μάθετε πού ήταν το προηγούμενο σημείο που αποβιβάζαμε? Ήταν μπροστά στο Λύκειο. Ακριβώς μπροστά στο Λύκειο των Φυρών αποβιβάζαμε. Φανταστείτε λοιπόν το παιδί σας να δίνει πανελλήνιες και εμείς να είμαστε απ' έξω και να δουλεύουν τα αρκοντήσιον, οι μηχανές, οι φωνές των τουριστών. Μόνο αυτό σας λέω. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε το ζήτημα δεν είναι μόνο το 70-30, είναι και τούτος ο χώρος. Και αν θέλετε και άλλο σημείο, εάν ξέρετε τα Φυρά από τα McDonald's. Από τα McDonald's, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Από τα McDonald's μέχρι το μουσείο δεν υπάρχει χώρος από επιβίβαση των mini bus. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο ξενοδοχείο, δεν ξέρουμε πού να αφήσουμε τον επισκέπτη του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να δοθούν σοβαρές λύσεις και σοβαρά.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να φτάσουμε ουσιαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού, να το πω και αυτό, γιατί έχουμε φτάσει πλέον στην έναρξη, θα πω, 22 Ιουνίου, έχει ανοίξει όμως η τουριστική σεζόν, κακά τα ψέματα, για να λυθούν αυτά τα θέματα, κύριε Παγώνη.
3: Ελάτε να μου πείτε κι εσείς, λοιπόν, γιατί εμείς ξέραμε ότι έχουμε το χώρο μας, μα είχαμε διαβεβαιώσεις ότι θα έχουμε τους χώρους για να αποεπιβιβάζουμε τα mini bus και είχαμε και διαβεβαιώσεις ότι το 70-30 θα είναι δέλητο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Εμείς. Γεια σας, κύριε Παγώνη. Γεια σας.
3: Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ξέρεις πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα?
0: Σήμερα.
1: Από αύριο ξεκινάει ένα σαφάρι ελέγχου και θα αρχίσουν να επιβάλλονται και τα πρόστιμα. Εμείς έχουμε στείλει τον Σπύρο, τον Αλεξανδρή, για να κάνει αυτοψία. Φαντάζομαι, Σπύρο μου, ότι όλα είναι στην εντέλεια.
0: Σπύρο.
1: Σωστά. Μην μου πεις ότι βρήκες κανένα ακαθάριστο.
0: Πιο ψηλό από το Σπύρο είναι το ακαθάριστο.
1: Είσαι και δύο μέτρα παλικάρι.
4: Δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ για να βρούμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Βέβαια είναι και αρκετοί οι οποίοι την τελευταία στιγμή προσπαθούν να απομακρύνουν την καύσιμη ύλη από τα οικόπεδά τους. Και κλιμάκια του Δήμου βρίσκονται στους δρόμους από το πρωί σε πολλά σημεία. Εμείς δεν έχουμε βρεθεί σε κάποια τροπική ζούγκλα, σε κάποιο δάσος. Είμαστε στον Γέρακα. Στο κεντρικό δρόμο, δίπλα μας περνούν τα αυτοκίνητα, Κλισθένους και Ισιώδου. Αυτό το οικόπεδο το είχαμε εντοπίσει πριν από λίγες μέρες και θέλαμε να έρθουμε τώρα που εκπνέει η αντιπυρική.
1: Για να δεις αν έχει αλλάξει η εικόνα.
4: Για την απομάκρυνση των χόρτων, να δούμε αν έχει αλλάξει η εικόνα.
1: Δεν έχει αλλάξει
4: φυσικά,
1: τίποτα.
4: Δεν έχει αλλάξει. Στα τρία μέτρα βλέπετε τα χόρτα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Άμα πάμε τώρα προς τα μέσα με τον Γιώργο το Βουλγαρή, θα δείτε ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι μια χωματερή. Θα δείτε πάρα πολλά σκουπίδια τα οποία υπάρχουν. Είναι ακαθάριστο από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς. Όχι φέτος, για χρόνια πρέπει να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Βλέπετε εδώ τις πλαστικές σακούλες, καφέδες, ό,τι θέλει ο καθένας πετάει. Βλέπουμε κάποια λάστιχα. Πιο μέσα υπάρχουν μπάζα.
1: Εμένα, ρε Σπύρο, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
4: Εξαρτήματα από αυτοκίνητο.
1: Ναι, εντάξει, καλά. Ο ιδιοκτήτης αυτού του οικοπαίδου που το έχει αφήσει μέχρι την τελευταία ημέρα και δεν το έχει καθαρίσει είναι το ένα. Το δεύτερο είναι. Εάν αυτό έχει δηλωθεί από πέρυσι, που προφανώς θα έχει δηλωθεί, δεν μπορεί και η Δημοτική Αρχή να κάνει ένα τηλέφωνο και να πει «Κύριε Γρηγοριάδη μου, κύριε Σπύρο μου, ελάτε λίγο να δείτε εδώ τι γίνεται με το οικόπεδό σας, γιατί δεν θα προλάβετε». Και είναι και μια ορολογιακή βόμβα για την περιοχή.
4: Ακριβώς δίπλα υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν σπίτια. Στο ακριβώς διπλανό οικόπεδο που συνορεύει με τον ίδιο φράχτη είναι καθαρισμένο. Ο ιδιοκτήτης έχει κάνει ό,τι πρέπει, ό,τι περνούσε από το χέρι του για να καθαρίσει τον χώρο. Το συγκεκριμένο όμως έχει αυτήν την εικόνα. Υπάρχουν και πολλά άλλα οικόπεδα και πολύ μεγαλύτερα από αυτό, με πολλά στρέμματα τα οποία είναι ακαθάριστα.
1: Ναι, και υπάρχουν, Σπύρο, και πολλά
4: του Γέρακα,
1: τα οποία τα έχουν καθαρίσει οι ιδιοκτήτες τους. Έχουν αφήσει κάπου στην άκρη, μπροστά σε κάδους, ντάνες εκεί με χόρτα, με ξύλα, με κλαδιά και κανένας δεν έχει περάσει για να τα μαζέψει.
0: Θέλουμε να πιστέψουμε.
1: Και μιλάω η Δία Πύρα τώρα, που αυτό τι σημαίνει. Ή έχουν ειδοποιήσει τη Δημοτική Αρχή και κανένας δεν έχει νοιαστεί, Μανώλη μου, για το τι γίνεται. Δηλαδή κάνουν όλοι τα στραβά μάτια, ωραία, ναι. Ή έχουν ειδοποιήσει και επίσης δεν πάνε. Εκεί πέρα.
0: Κυρία Ειδονή, Δήμαρχος Παλίνης, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι ισχύει από τα δύο που λέει ο Γρηγοριάδης? Έχετε ειδοποιηθεί, δεν προλαβαίνετε, δεν έχετε τα συνεργεία, δεν έχετε τον τρόπο ή δεν σας ειδοποιούν καν? Καλημέρα.
5: Κοιτάξτε κάτι. Καλημέρα καταρχάς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας τεράστιος όγκος. Να καταλάβετε, εμείς καθαρίζουμε 700 στρέμματα περίπου κοινόξεων χώρων και κοντά στα 600 χιλιόμετρα τρέχοντα δρόμου για να μπορέσει να γίνει αποψήλωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι καθαρισμοί σε ό,τι αφορά του κοινόξεων χώρου, δηλαδή στην αποψήλωση, είναι αρκετά πίσω. Αυτή είναι αλήθεια. Σε σχέση με τη συλλογή βέβαια των φερτών υλικών και των υλικών μάλλον πρασίνου που έχουμε τα ιδιωτικά οικόπεδα, εκεί είμαστε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Αν εξαιρέσει, ας πούμε, δύο περιοχές που σήμερα και χθες τα συνεργεία μας έχουν συλλέξει αυτούς τους όγκους κατοικιστικού καθαρισμού, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στο ζήτημα που έχει να κάνει με τον καθαρισμό κάποιων κοινόξεων χώρων. Γιατί υπάρχουν δύο συμβάσεις που αφορούν 157 κοινόξεων χώρων που αυτά έχουν καθαριστεί. Υπάρχει μια άλλη σύμβαση, στην οποία αλήθεια έχουν μείνει πίσω. Γιατί υπήρχαν μια σειρά θέματα που μπλόκαρε διαδικασία λόγω κάποιων οικονομικών εκκρεμωτήτων σε σχέση με την οικονομική υπηρεσία.
1: Εσείς τώρα από αύριο, κύριε Δήμαρχε, θα βγείτε έξω στους δρόμους, στις γειτονιές και θα αρχίσετε να ελέγχετε τι γίνεται εκεί με τα οικόπεδα και θα επιβάλλετε πρόστιμα όπου εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εικόνα που μας μετέφερε και ο συνάδελφος?
6: Καταρχάς, να ξέρει ο κόσμος ότι εφόσον σήμερα λήγει η προθεσμία, από αύριο ο κάθε πολίτης μπορεί να κάνει καταγγελία στο καθάριστα.gr και αυτόματα περιοριστική επιβάλλει πρόστιμα και μας ενημερώνει και πηγαίνουμε να κάνουμε τους καθαρισμούς που και εκεί πέρα υπάρχει νέα επιβάρυνση.
1: Μάλιστα.
6: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια ατομική ευθύνη του καθένα για να μπορέσουν να προστατευτούν οι πόλεις. Γιατί καταλαβαίνω ότι αν υπάρχουν ασυνείδητοι δίπλα μας, πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος και μια εποπτεία.
1: Εγώ
6: Άρα
1: κάνω...
6: λοιπόν υπάρχει μια ατομική ευθύνη.
1: Εγώ κάνω την καταγγελία αύριο. Ο έλεγχος από εσάς και ο καθαρισμός αυτού του οικοπαίδου γίνεται αυθημερών? Θα περιμένουν αυτοί που έχουν κάνει την καταγγελία δύο μέρες, τρεις μέρες? Δηλαδή, πώς λειτουργεί το σύστημα?
6: Αυτό μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλώνουν την καταγγελία ότι αυτό είναι ακαθάριστο.
1: Ναι.
6: Η περιοριστική κάνει αμέσως τον έλεγχο, επιβάλλει αμέσως το πρόστιμο και μας ειδοποιεί αμέσως. Δηλαδή, αυτά δεν είναι διαδικασίες που παίρνουν χρόνο.
0: Αν εγώ το δηλώσω ότι το έχω καθαρίσει, αλλά δεν το έχω καθαρίσει.
6: Κοιτάξτε, αν εσείς το έχετε δηλώσει, το έχετε καθαρίσει και δεν το έχετε καθαρίσει και υπάρχει καταγγελία, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα πια υπάρχουν πρόστιμα σου.
0: Μόνο αν υπάρξει καταγγελία, έχετε άλλον τρόπο να κάνετε τους ελέγχους αυτούς?
6: Εμείς θα σηκώσουμε τώρα, με δική μας επιλογή έναν ντρόουν από αύριο, για να κάνει πλήρη καταγραφή και αποτύπωση όλων των οικοπαίδων που δεν έχουν καθαριστεί. Είτε είναι κοινόχρηστα, είτε είναι ιδιωτικά.
0: Και θα μπείτε στη διαδικασία να δείτε αν υπάρχει ψευδής δήλωση, έτσι?
6: Αυτό θα γίνει διασταύρωση, σίγουρα.
0: Θα γίνει
6: γιατί
0: διασταύρωση.
6: Όταν θα έχουμε τον όγκο των ακαθάριστων οικοπαίδων, θα μπορέσουμε αμέσως από εκεί να κάνουμε τον έλεγχο μέσα από το σύστημα, αν έχουν γίνει ακόμα και ψευδείς ισχυρισμοί για δηλώσεις. Άρα λοιπόν. Μέσα σε επόμενο, και μάλιστα έχουμε βρει και έναν εθελοντή, ο οποίος δεν θα επιβαρύνει το Δήμο, ο οποίος θα κάνει αυτή τη διαδικασία να αποτυπώσει κάθε οικόπεδο το οποίο υπάρχει στο Δήμο για να μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Πάντως, ό,τι αφορά τις ιδιώτες, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, οι καθαρισμοί από τους ιδιώτες έχουν ξεπεράσει το προσδοκόμενο. Γιατί πια έχουν επιταρχήσει, γιατί πέρυσι υπήρξαν πολύ μεγάλα πρόστιμα. Και καταλαβαίνετε αυτοί οι οποίοι πέρυσι είχαν διαφορήσει. Φέτος έχουν ενεργοποιηθεί και αυτό είναι κάτι το οποίο μέσα στην πόλη τουλάχιστον, αυτό που συναντάμε, βλέπουμε ότι εκτεταμένους καθαρισμούς. Και εκείνο που θα ήθελα να πω είναι να ευχαριστήσω και την Υπηρεσία Καθαριότητας, η οποία μαζεύει όλα αυτά τα υλικά χωρίς να υπάρχει καμία επιβάρυνση στο δημότιο.
0: Τι να πει κανείς. Θα το παρακολουθούμε από αύριο, νομίζω, πιο πολύ, πιο εντατικά. Θα κάνουμε και το ρεπορτάζ μας.
6: Πιστεύω μέσα στα επόμενα δεκαήμερα να έχουμε πλήρη εικόνα για το κάθε τι. Γιατί νομίζω τώρα πια μπορεί να μας βοηθήσει ο καιρός φέτος που είναι αρκετά υγρός, γιατί έχει τελείως διαφορετική έτσι, εξέλιξη. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια υπόθεση που μας αφορά, γιατί μόνο εφόσον καθαρίσουμε την καύση μήλη, θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, γιατί είμαστε μια περιοχή εμείς, η οποία καταλαβαίνετε κατά καιρούς και γιατί δυστυχώς.
0: Τον Αλεξανδρίνα πάρετε, που κάνει αυτοψία και τα καταγράφει όλα και ξέρει πού είναι τα καθάριστα. Όποτε πάει για ρεπορτάζ, βρίσκει καθάριστα, Δήμαρχε.
6: Είναι ο καλύτερο.
0: Έχει το know-how. Ξέρει πώς να τα εντοπίζει ο Αλεξανδρής.
6: Και να πιέζει όλους εμάς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, Σπύρο, και εσύ. Σε ευχαριστούμε. Γεια σας, Σπύρο, και εσύ.
0: Συνέχισε το ρεπορτάζ.
1: Ωραία σύνταξη.
0: Εντάξει, ωραία. 4 ώρες στον αέρα, 3,5 ώρες στον αέρα. Ο κύριος Καβαθάς μας ακούει, να μας διορθώσει. Πρόεδρος Γεσεβέ, να τον καλωσορίσουμε, να τον καλημερίσουμε.
7: Καλημέρα, καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα και στους τηλεθεατές.
1: Να είστε καλά. Κύριε Καβαθά, θέλουμε από εσάς να μας πείτε λίγο, καταρχάς, πόσο έχουν βοηθηθεί έτσι οι επιχειρήσεις από τις φολοεραφρύνσεις από την αρχή του έτους. Και αυτά που συζητάμε τώρα, αυτά που συζητάτε, αυτά που ακούγονται, τα περιθώρια δηλαδή που έχει η κυβέρνηση για επιπλέον φοροελαφρύνσεις.
7: Κύριε Γρηγοριάδη, πρέπει να τονίσω ότι οι ελαφρύνσεις θα τις δουν οι επαγγελματίες, αυτές που αξιολογήθηκαν ουσιαστικά από τον κύριο Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2027, όταν θα κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις και έχουμε τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης. Τώρα έχουν ψηφίστηκε προχθές στη Βουλή η ρύθμιση των 72 δόσεων. Κατά την άποψή μας και αυτή την τοποθέτησή μας και στην αρμόδια επιτροπή, ότι είναι μια αποτελεσματική ρύθμιση, αφήνει έξω τα έτη 24-25 και το πρώτο τετράμινο του 26, που πρέπει να ενταχθούν οι συνάδελφοι που οφείλουν στη ρύθμιση των 12-24 δόσεων.
1: Αυτό γιατί έχει γίνει, δεδομένου ότι αναμένονταν αντιδράσεις, δεν αναμένονταν, κύριε Πρόεδρε?
7: Αναμένονταν, αλλά δυστυχώς σε όταν μία κόντων. Διότι η ρύθμιση καταρχάς είναι προβληματική εξ αρχής. Γιατί το λέω αυτό? Παραδείγματος χάρη στον ΕΦΚΑ το κεφάλαιο είναι 31 δισεκατομμύρια ευρώ των οφειλών. Οι προσαυξήσεις, πρόστιμα και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, είναι άλλα 20 δισεκατομμύρια. Δεν είναι ευεργετική η ρύθμιση, δεν απαλλάσσει από πρόστιμα προς αυξήσεις εκπρόθεσμης, ναι. Και μάλιστα επιβάλλει και ένα επιτόκιο 5,84%, το οποίο κατά την άποψή μου είναι το κογλυφικό. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε μία μικρή ή μεγάλη κατάθεση σε κάποια τράπεζα και παίρνουμε 0,3-0,4% επιτόκιο ετήσιο και το κράτος μας ζητάει περίπου 6%.
0: Τώρα,
7: το δεύτερο, ναι, είναι όσοι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση των 12-24 δόσεων δεν έχουν δικαίωμα μετάπτωση στην 72. Άρα αυτός που ήταν συνεπής και έκανε προσπάθεια να είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις του, ναι, το κράτος τον τιμωρεί. Λοιπόν, και βεβαίως σε καμία περίπτωση κάποιος δεν μπορεί να...
0: για την προκαταβολή φόρου οι επιχειρηματίες. Πώς είναι ένας επιχειρηματίας πριν με την προκαταβολή φόρου και πώς θα είναι άνευ της προκαταβολής? Γιατί λένε πάρα πολύ στον κλάδο σας ότι εγώ δεν θα τα βγάλω τα λεφτά αυτά. Πώς θα πληρώσω από πριν το φόρο?
7: Κοιτάξτε, είναι φιλιά στο λαιμό. Η προκαταβολή φόρου, κυρία Κοτροπό, είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Προκαταβάλουμε φόρο για την επόμενη χρήση, λες και ξέρουμε τα εισοδήματά μας ή την κερδοφορία μας στην επόμενη
0: γι' αυτό
7: χρονιά.
0: Σας το ρωτώ.
7: Άρα μαστερεί ουσιαστικά ρευστότητα η πολιτεία. Τη στιγμή που μάλιστα δεν έχουμε καμία δυνατότητα ουσιαστικά το 94% των επιχειρήσεων πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Όπως επίσης ένα σοβαρό θέμα που περιμένουμε από τον κύριο Πρωθυπουργό στις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ο ακατάσχετος τροφοδότης λογαριασμός για τις επιχειρήσεις. Γιατί αυξήσαμε τον ακατάσχετο από τα 1.250 στα 1.600. Αυτό αφορά όμως εισοδήματα συγκεκριμένα που προέρχονται από μισθωτή, απασχόληση, σύνταξη. Δεν αφορά από εμπορική δραστηριότητα. Εκεί δεν έχουμε μηδέν ακατάσχετο. Άρα εμείς θέλουμε έναν τροφοδότη λογαριασμό ακατάσχετο για να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις.
0: Πόσο ζητάτε να είναι?
7: Κοιτάξτε, το σύνολο των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης. Όταν πρέπει εγώ διατραπεζικά να πληρώσω τους εργαζόμενους, το ασφαλιστικό ταμείο, τους προμηθευτές μου, το δημόσιο, αντιλαμβάνεστε ότι ο κύκλος εργασιών μου είναι ουσιαστικά πρέπει να είναι ακατάσχετος, γιατί αλλιώς δεν θα μπορώ να λειτουργήσω. Με οδηγεί κάποιος, το κράτος στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, στην άτυπη οικονομία, δημιουργώντας
0: όλα
7: και προβλήματα.
0: Όλα πριν τα κέρδη σας, δηλαδή, λέτε, κύριε Καβαθά.
7: Ακριβώς.
0: Όλα πριν τα κέρδη σας.
7: Να σας πω κάτι, κυρία Κουτροκόη. Δουλεύω.
0: Μιλάτε για να κλείσω.
7: Ας υποθέσουμε ότι είμαι εγώ. Λοιπόν, δουλεύω. Πληρώνω τις υποχρεώσεις μου. Εάν μένει και ένα 5-10%, εγώ με ρωκάμα το σπίτι μου πρέπει να πάω, στα παιδιά μου φαγητό πρέπει να δώσω. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το σύνολο του κύκλου εργασιών πρέπει να είναι ακατάσχετο. για να πληρώνω όλες τις υποχρεώσεις και να πάρω και εγώ και το ελάχιστο για την επιβίωσή μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Κύριε Καμαθά, να είστε καλά.
7: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Λοιπόν, συζητάμε τώρα από εχθές για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Σωστά. Είναι πολύπειρος Σέρβος προπονητής, τον ξέρουμε όλοι. Θα καθίσει ξανά λοιπόν στην άκρη του πάγκου, όπου είχε δημιουργήσει μια πραγματική δυναστεία, κατακτώντας την κορυφή της Ευρώπης 5 φορές. Παρακαλώ με τους πράσινους.
0: Είχαμε τον Ντομινίκ τότε.
1: Ακριβώς. Ποιος δεν θυμάται.
0: Εγώ ήμουν Παναθηναϊκός τότε. Είχα γίνει Παναθηναϊκός, πούλησα για λίγο τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν πειράζει, μωρέ. Πολλά παιδιά κάνουν έτσι. Όταν μια ομάδα έχει μια
0: ήταν
1: πολύ καλή πορεία, λαμπρή πορεία, πολλά παιδάκια είναι αυτά που αλλάζουν φανέλα. Παιδάκι. Δεν πειράζει. Παιδάκι. Παναθηναϊκός λοιπόν ανοίγει ξανά την αγκαλιά του για τον Ζότς, που αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος προπονητής στο Τριφύλι, με την σχέση του με την οικογένεια Γιαννακόπουλου να μοιάζει περισσότερο οικογενειακή παρά επαγγελματική.
8: Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε όσο κανείς είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ περνά σε νέα εποχή με τον θρυλικό Σέρβο προπονητή να έρχεται σε συμφωνία για συμβόλαιο 3 ετών και τους πράσινους να ανακοινώνουν την επιστροφή του μετά από 14 χρόνια. Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Άκτορ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καλωσόρισε πίσω έναν παλιό γνώριμο. Με τη λεζάντα η ιστορία συνεχίζεται. Με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός έζησε τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας του, φτάνοντας στην κατάκτηση 5 τροπέων Ευρωλίγκα, στιγμές τις οποίες θέλει να ζήσει ξανά με την επιστροφή του πολύπειρου προπονητή στον πράσινο πάγκο. Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ έκανε το γύρο του διαδικτύου με την Ευρωλίγκα και την Πράσινη ΠΑΕ να τον καλωσορίζουν πίσω στο ΆΚΑ.
9: Ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό εκεί όπου έχτισε μια δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας, μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του συλλόγου μας. Καλώς ήρθε σπίτι σου, Ζέλικο.
8: Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ φέρνει πίσω στιγμές του παρελθόντος, καθώς το πλάι του σε αυτή τη δεύτερη θητεία στο ΆΚΑ θα βρίσκονται δύο θρυλικές μορφές του μπασκετικού Παναθηναϊκού όπως ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Εργίνα Ταμάν, ο Παναθηναϊκός Άκτορ μπαίνει σε νέα εποχή, σε γνώριμα όμως χέρια, με τον Ομπράντοβιτς να έχει το ελεύθερο από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ώστε να χτίσει μια ομάδα που θα επιστρέψει στην κορυφή.
0: Πάμε ο ΆΚΑ!
1: Πόσο τυχερή
0: είναι. Πάμε στην Έλενα Μαρκάτη.
1: Πόσο τυχερή είσαι.
0: Γεια σου, Έλενα.
10: Γεια σας, παιδιά, από το Telecom Center Athens, που όπως βλέπετε πίσω μου, οι κερκίδες έχουν ήδη αρχίσει να γεμίζουν από τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρίσκονται εδώ από νωρίς, προκειμένου να υποδεχθούν ξανά τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, όπως λέγεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που επιστρέφει ξανά στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια, μετά το 2012. Επιστρέφει στην ομάδα που τον αγάπησαν όσο πουθενά αλλού, ο λατρεμένος Ζότς των φίλων του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησαν 5 τίτλους EuroLeague, συνολικά 23, βάζοντας και τους τίτλους του εγχώριου μπάσκετ. Η ατμόσφαιρα περιμένουμε να είναι πάρα πολύ όμορφη. Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν έχουν έρθει ακόμη, διότι είναι σε περίπου μισή ώρα από τώρα η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου τεχνικού. Θα περιμένουμε ακόμη περισσότερο κόσμο σε λίγη ώρα από τώρα.
0: Φανταζόμαστε την ατμόσφαιρα και πώς θα είναι
1: κλίμα,
0: και η ατμόσφαιρα σε μισή ώρα από τώρα, θα έρθουν και οι οργανωμένοι. Και πώς είναι και όταν έρθει και ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, φανταζόμαστε τι έχεις να ζήσεις σήμερα έτσι, στο T-Center. Τυχερή είσαι. Πράγματι είσαι τυχερή.
1: Και περιμένουμε και με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σου επίσης στα δελτία ειδήσεων εδώ του Action 24.
0: Λοιπόν,
10: Και η Βάλια Πιανίδη τα είπε πάρα πολύ ωραία στο βίντεο που παρακολουθήσαμε προηγουμένως. Είπε προηγουμένως για τον Ντόμινικ Βίλκινς. Η Ντόρα την άκουσα και ήταν και ο παίκτης που την έκανε να αλλάξει ομάδα για λίγο από ό,τι κατάλαβα. Αλλά θα υπάρχουν και άλλες επιστροφές στο πράσινο στρατόπεδο, όπως αυτή του Μάικ Μπατίστ, αλλά και του Δημήτρη Διαμαντίδη σε κάποιο άλλο διοικητικό πόστο δίπλα στον Τζέλικο Ομπράντοβιτς.
0: Αγαπημένα παιδιά του
1: Παναθηναϊκού. Γεια σου, Ελένη Μαρκάτη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το εξαιρετικό ρεπορτάζ.
0: Πάει ο. Δεν θα έχουμε και τον. Πώς τον λένε, Αταμάν.
1: Ναι.
0: Πάει ο Αταμάν. Πάει ο Αταμάν και ήρθε ο Μπράντοβιτς.
1: Δεν ξέρω, να τον κάνει τον Αταμάν.
11: Εγώ θα ήθελα να είμαι στο ΆΚΑ πάντως τώρα, ψέματα δεν θα σας πω.
1: Όλοι ζηλεύετε τη Μαρκάτη.
11: Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Και εγώ θα ήθελα. Είναι το κλίμα, ξέρεις, αυτό το πανηγυρικό. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
11: Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός νομίζω που δεν χαίρεται με την επιστροφή του Μπράντοβιτς. Κανένας. Κανένας.
0: Είναι τόσο ευρωπαϊκά.
11: Πραγματικά.
1: Τι έκανε αυτό ο σκύλος μου. Το αρμαντήλο.
11: Την Τζέλσι να βγαίνει έξω να πάει τη βόλτα της. Και να έρθει και στο στόμα της να έχει ένα αρμαντήλο.
0: Για να το δούμε.
1: Το αρμαντήλο
0: τώρα.
11: Στην Οκλαχώμα. Είναι αυτά τα μικρά ζωάκια με το κέλυφος από πάνω.
0: Τσιρίζει. Εγώ δεν τα τσιρίζω έτσι.
11: Το είδατε τώρα το σκυλάκι. Βλέπετε, μπαίνουν όλοι μέσα. Κοιτάξτε το. Το κρατάει.
0: Το αρμαντήλο είναι σαν... Δεν θα πω ποντικάκι.
11: Όχι. Είναι αυτό το μικρό ζωάκι που έχει το κέλυφος από πάνω.
0: Πώς να το...
1: Σαν χελώνα.
0: Να το, αυτό.
11: Να το.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι κάτι τώρα να το φέρει στο σπίτι, έτσι.
11: Να σας πω κάτι. Πραγματικά άρχισε να τους βλέπετε όλους, όλη την οικογένεια να τρέχει πανικόβλητη. Είναι στην Οκλαχώμα. Το συγκεκριμένο βίντεο έχει 38 εκατομμύρια προβολές.
1: Αυτό τρόμαξε. Γιατί τσιρίζει.
11: Βέβαια τρόμαξαν. Το σκυλί μπήκε και το άφησε μέσα.
0: Σκυλί ένα ζωντανό στο στόμα, δηλαδή.
11: Και το άφησε και μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό τους βλέπεις όλους έντρομους να βγαίνουν έξω.
1: Αχα.
11: Το άφησε μέσα στο σπίτι. Τελικά την επόμενη μέρα η μητέρα δημοσίευσε ένα ακόμα βίντεο που λέει τελικά το σκυλάκι μπήκε πάλι μέσα, το πήρε το αρμαντήλο, το έφερε στην αυλή, ναι, το άφησε μπροστά μου και με κοίταγε με ένα ύφος σαν να μου λέει και τώρα τι θες να κάνω.
0: Το αρμαντήλο είναι καλά.
11: Το πήρε και το άφησε στην αυλή του γείτονα το σκυλάκι.
1: Καλό σκυλάκι. καλό σκυλάκι.
11: Λοιπόν.
0: Πού πάμε, Σαμπάνι.
11: Πάμε λοιπόν
0: τι κάνει
11: στο Γιώργο Σαμπάνι, ναι, στο Νίκο Μακρόπουλο και στο Σάσα Βεζένκοφ.
0: Πολύ είναι αυτή.
11: Είναι πολύ. Ο Σάσα Βεζένκοφ λοιπόν πήγε να διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης.
0: Ο Βεζένκοφ δεν θα αφήσει μπουζούκι για μπουζούκι. Εγώ αυτό κατάλαβα μετά τα δύο κύπελα.
11: Λοιπόν, ο Νίκος Μακρόπουλος είπε ότι είναι εδώ κοντά μας ο άσος του Ολυμπιακού. Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Γιώργος Σαμπάνης είναι άρρωστος Παναθηναϊκός. Οπότε εκεί ξεκίνησε να του κάνει πλάκα και να του λέει: Μην ανησυχείς, Γιώργο, του χρόνου θα πάτε καλύτερα. Μετά λοιπόν πήρε το λόγο ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν είμαι και πολύ φυσιολογικός. Είμαι άρρωστος Παναθηναϊκός. Μάλιστα, περιέγραψε μια σκηνή με τη σύντροφό του, όπου πήγε μια μέρα να τον ξυπνήσει και του λέει: Γιώργο, θέλω κάτι ευχάριστο να σου πω. Και εκείνος ούτε που τη ρώτησε: Τι είναι αυτό το ευχάριστο που θες να μου πεις, απλά γύρισε και της είπε: Ναι, γυρνάει ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Για να καταλάβετε πόσο άρρωστος είναι.
1: Ενημερωμένη.
0: Πειράγματα.
11: Τέλος πάντων, μετά απευθύνει λοιπόν τον λόγο στον Σάσα Βεζένκοφ και τι του λέει: Τι να κάνω, Σάσα μου, εμείς θέλουμε να φοράς ζακέτα. Να είσαι καλά, να είσαι ζεστός, να μην αρρωσταίνεις, για να σε κερδίζουμε δίκαια.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τον πείραζε, παιδιά. Εντάξει, είναι ωραία.
11: Ναι.
0: Είναι ωραία αυτά. Πάμε τώρα, το Toy Story Challenge.
11: Το ξέρετε, την ταινία Toy Story, την ξέρετε. Λοιπόν, είναι το παιδάκι, ο Άντι. Αυτό που βλέπετε
1: δεν
11: είναι κούκλες. Είναι άνθρωποι. Είναι αθλητές, ναι, της ενόργανης γυμναστικής.
0: Έλα ρε παιδιά.
11: Ναι. Πώς βλέπουμε στην ταινία Toy Story, τα παιχνίδια, μόλις μπαίνει το παιδάκι στο δωμάτιο, ενώ όταν λείπει, είναι ζωντανά και παίζουν για να τους δείξουν, μόλις μπαίνει το παιδάκι.
0: Λευτέρη, μην κάνεις κανένα τέτοιο τώρα που λείπω από το σπίτι, σε παρακαλώ.
1: Έχεις δοκό στο σπίτι.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Έχεις δοκό στο σπίτι.
0: Όχι, μην κάνει και το άλλο. Που...
11: Κοιτάξτε εδώ.
0: Έλα ρε, εσύ είναι.
1: Παιδιά,
0: πολύ
1: ωραία,
0: είναι πολύ δύσκολο.
11: Ναι,
0: αυτό.
11: Κάνουν το σώμα τους ακάμπτο και πέφτουν.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
11: Είναι πραγματικά αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Δηλαδή, και θεωρώ ότι και ο οργανισμός ασυναίσθητα.
11: Ναι.
0: Δεν μπορείς να. Θα αντιδράσει. Θα,
11: το ένστικτο της προστασίας, ας πούμε. Οπότε παρόλα αυτά το καταφέρνουν. Είναι αθλητές. Το λέμε, είναι αθλητές. Δεν το έχουμε δει, δηλαδή. Κάποιος από εμάς δεν θα μπορούσε να το κάνει, όπως καταλαβαίνετε. Και έχει γίνει viral, θέλω να σας πω, αυτή η τάση στα social media.
1: Ωραίο, ωραίο.
11: Είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Σίγουρα θα το δούμε σε λίγο στα site.
11: Όπως είπε και η δάκτυρια μας, η Βιβύμπου Γιούρα, ακριβώς. Θα το δούμε σίγουρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Βιβύμπου Γιούρα, παρακαλώ, το ανακάλυψα αυτό.
0: Ποιο, τη δοκό.
1: Ναι, ναι. Ναι, τη δοκό.
0: Το ιστορί.
1: Μπορεί
0: Πού
1: και
0: πάμε,
1: τον,
0: τι
1: και
0: κάνουμε.
1: Τον τροχό. Κάθισε εδώ, παιδί μου, θα υποδεχτούμε. Μου έκανες παράπονα ότι, OK, φέραμε τον Barber of the Year του 2026, σωστά.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγες, θα φέρουμε, ας πούμε, και μια κομμότρια, ρε παιδί μου. Δεν υπήρχε σε αυτό το διαγωνισμό καμία γυναίκα που να πήγε σε αυτό το διαγωνισμό και να κέρδισε.
0: Ότι υπήρχε, ότι υπήρχαν γυναίκες στο διαγωνισμό.
1: Και τη βρήκαμε, παρακαλώ. Και είναι και μαζί μας, μάλιστα. Είναι η κυρία Λίνα Μπλάτσου, είναι κομμότρια, hair color specialist 2026. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Και συγχαρητήρια.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραία μαλλιά έχετε.
12: Ευχαριστώ πολύ. Είναι και φυσικό το χρώμα.
0: Εσείς τα περιποιείστε μόνοι σας.
12: Η αλήθεια είναι ότι με προσέχει λίγο και η συνέντρός μου.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό είναι το επαθλό.
12: Αυτό είναι, μου το ζητήσατε και σας το έφερα.
1: Και πολύ καλά κάνατε. Συγχαρητήρια.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τώρα, hair color specialist. Ασχολείστε με το χρώμα των μαλλιών, δηλαδή.
12: Έχω μία εξειδίκευση πάνω στο χρώμα ως master color. Και έτσι μπήκα στο διαγωνισμό με αυτή την εξειδίκευση. Είμαι και κομμότρια, όλα τα κάνουμε στο κομμωτήριο, δεν υπάρχει. Απλά έχω μία εξειδίκευση και με αυτό διαγωνίστηκα. Mm. Και πήρα τον τίτλο Hair Color Specialist στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι το φυσικό σας.
12: Ναι.
0: Α, πώς γίνεται εδώ να είναι πιο σκούρο, εδώ να είναι έτσι πιο ανοιχτό. Συνήθως αυτά είναι από τον παλαγιάζ, ας πούμε.
12: Αυτά είναι κάποια φυσικά εξανοίγματα που γίνονται με κάποιο γκλος. Η μημόνιμη θεραπεία λέγεται και εξανοίγουν μόνα τους.
0: Α, μάλιστα.
12: Πώς τα εξανοίγει ο ήλιος το καλοκαίρι, σε αυτό το στυλ.
0: Τι είναι της μόδας φέτος, ποιο χρώμα.
12: Θα σας πω τρεις must φέτος για το καλοκαίρι επιλογές που μπορείτε να κάνετε. Τα trends φέτος το καλοκαίρι έχουν φύγει από τις υπερβολές, έχουν σταματήσει και πάμε σε πιο απλά αποτελέσματα. Όπως είναι για τις καστανές κυρίες μας, μπορούμε να βάλουμε ένα honey blonde, λέγεται η απόχρωση, και μπορούμε να το εφαρμόσουμε πάνω σε μπαλαγιάζι, σε κάποιο gloss και να τελειώνουν τα ξανοίγματα όπως έχω εγώ τα δικά μου. Mm-hmm. Και σε πιο έντονα μπορούμε να τα βάλουμε και σε πιο απλά, εξαρτάται τι επιλογή θα κάνει κάθε κυρία. Για τις λίγο πιο ρομαντικές κυρίες του καλοκαιριού μας, πάμε σε ένα strawberry blonde απόχρωση, που μπορούμε να το βάλουμε, είναι ανάμεσα σε ξανθό και χάλκινο χρώμα, και το τοποθετούμε πάλι με στυλ μπαλαγιάζ ή σε κάποιο highlights τεχνική, που μπορούμε να δώσουμε πολύ έμφαση σε αυτό το χάλκινο χρώμα, και με ένα ωραίο σοκολατένιο χρώμα είναι το must για φέτος το καλοκαίρι.
1: Εσείς τώρα, για να καταλάβω εγώ, ρε παιδί μου, δηλαδή, άντε ένας κομμωτής που θα πάρει το βραβείο. Είναι γιατί έχει πετύχει ένα πολύ καλό κούρεμα σε συγκεκριμένο χρόνο. Νομίζω κάπως έτσι γίνονται αυτά. Εσείς διαγωνιστήκατε δηλαδή στο χρώμα, στο αποτέλεσμα του χρώματος.
12: Εγώ διαγωνίστηκα πάνω στη χρωματολογία. Έκανα κάποια αποτελέσματα σε μαλλιά και η αλήθεια είναι ότι εμένα με κέρδισε και ο τίτλος. Τον πήρα με ένα φούξια χρώμα. Έβγαλα μια κυρία σαν την Μπάρμπι. Και με τελειώματα σε πιο ανοιχτό φούξια. Και νομίζω ότι ήταν το τέλειο χρώμα που έχω βγάλει σε όλη την πορεία της.
0: Πάρα πολύ extreme. Αυτό,
12: Μα αυτό θέλουμε. Θέλουμε να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των κριτών. Όλοι είχαν έρθει μετά πολύ συχνά τώρα που είναι όλα της μόδας. Μπαλαγιάζ, haircuts που θα ακολουθήσουν για τα επόμενα 10 χρόνια και θα είναι. Γιατί ο βασιλιάς των χρωμάτων, όπως και να το κάνουμε, είναι το ξανθό χρώμα. Και όλες οι τεχνικές βασίζονται πάνω σε αυτό. Εγώ πήγα με κάτι διαφορετικό, πήγα κόντρα στα συνηθισμένα και έτσι μου δόθηκε ο τίτλος.
0: Εγώ τι χρώμα έχω, συγγνώμη λίγο, θα μου πει η ειδική.
12: Θα σας πω, γιατί το βλέπω και το έβλεπα και από όλες τις άλλες φορές που σας παρακολουθούσα. Ναι. Έχετε το απόλυτο ξανθό, που λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, της θέσης που βρίσκεστε, θέλετε κάτι ώστε να έχετε μία βάση, σοβαρότητα και, και η ρίζα σας βέβαια είναι πολύ πιο σκούρα και την ανοίγετε, από όσο βλέπω. Mm-hmm. Και θέλετε ένα ξανθό μπέζ της άμμου, αυτό που βλέπω εγώ.
0: Έχω το απόλυτο ξανθό, αλλά θέλω ένα μπέζ της άμμου.
12: Ναι, για εμένα. Αν θέλετε λίγο...
0: Είναι πιο ανοιχτό το μπέζ της άμμου.
12: Είναι λίγο πιο ψυχρό.
0: Πιο ψυχρό.
12: Σκοτώνει κίτρινους τόνους.
1: Εγώ τι χρώμα έχω.
12: Εσείς έχετε το τέλειο χρώμα, φυσικό ψαρό το λέμε εμείς.
1: Ψαρό.
12: Έτσι το λέμε εμείς.
1: Γι' αυτό είμαι ψαρωτικός.
12: Είναι ανάμεσα στο λευκό και το γκρι.
1: Α, μάλιστα.
0: Λευκό,
1: αυτό τώρα χημεία δεν είναι. Εσείς κάνετε πρόσμιξη διαφόρων βαφών, χρωμάτων.
12: Εξαρτάται την κάθε πελάτησα. Αν έχει κάποιο πρόβλημα, δεν μπορούμε να βάλουμε χημικά πάνω της. Υπάρχουν ειδικές βαφές που είναι με φυτικά πράγματα, όπως είναι η χένα, που χρησιμοποιούμε ακόμα τη χένα σε πολλές περιπτώσεις. Αν η πελάτησά μας είναι έγκυος, πάλι δεν μπορούμε να βάλουμε χημικά πράγματα. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, ναι, είναι όλα χημικά, αλλά με πολύ καλύτερη μορφή πλέον, γιατί έχουν προχωρήσει τα πράγματα και έχουν βγει πολύ καλύτερες μορφές, ώστε να μην επηρεάζουν και να μην φθείρουν την τρίχα.
1: Και πώς θα συντηρείτε αυτά?
12: Θα σας πω κάποια πράγματα για το καλοκαίρι, ώστε να μπορούμε να συντηρήσουμε ένα χρώμα. Χρειάζεται να επισκεπτόμαστε το κομμωτήριο και να κάνουμε κάποιο γκλος. Τι είναι το γκλος? Είναι μία ημιμόνιμη θεραπεία που την φτιάχνουμε στο λουτήρα και αυτό μπαίνει έξω από την τρίχα, ένα φιλμ δημιουργεί και δεν αφήνει να ξανοίξει ο ήλιος και τα φίλτρα UV το χρώμα και να ξεθοριάσει. Αυτό πρέπει να κάνετε μία φορά το μήνα, να επισκέπτεται η πελάτησα του κομμωτήριό της και να κάνει αυτή τη θεραπεία. Αν θέλει να έχει ένα τόφιο χρώμα και να μπορεί να συνεχίσει όλο το καλοκαίρι χωρίς φθορές.
1: Ναι.
12: Επίσης, θα ήθελα να πω για όλες τις κυρίες που μας παρακολουθούν ότι ένα αντιλιακό για φέτος το καλοκαίρι είναι ο ιδανικός σύμμαχος για τα μαλλιά μας, γιατί θέλουμε ιδιαίτερη ενυδάτωση στα μαλλιά μας και το αντιλιακό μας βοηθάει να μην τα φθείρει ο ήλιος.
0: Αντιλιακό στο μαλλί, αντιλιακό στο πρόσωπο, αντιλιακό εδώ στο λαιμό, αντιλιακό στο κορμί, αντιλιακό παντού.
1: Πολλά αντιλιακά μας έφτιαξαμε στη τσάντα.
0: Παντού αντιλιακό. Παντού.
1: Πολλά αντιλιακά.
0: Κυρία Μπιάτσου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πού σας βρίσκουμε? Εσείς τώρα μας έργησατε από επαρχία.
12: Εγώ είμαι από την Αργολίδα.
1: Και κερδίσατε συναδέλφους σας από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω εγώ τι.
12: Γνώρισα πάρα πολλούς συναδέλφους, εξαίρετοι όλοι. Ναι, είναι η τύχη να το πω. Έπαιξε ρόλο και λίγο η τύχη, αλλά έχω πάρα πολλές γνώσεις πάνω στο κομμάτι της χρηματολογίας. Έχω πάρα πολλά σεμινάρια, έχω πάρα πολλές σχολές που έχω τελειώσει.
1: Μπράβο.
12: Οπότε το δούλεψα πάρα πολύ, γιατί σαν άνθρωπος είμαι λίγο πεισματάρα και όταν βάζω κάποιο στόχο θέλω
1: Αργολίδα
12: να τον υλοποιώ.
1: Πού?
12: Αργολίδα, Άργος. Έχω
1: Άργος.
12: Ένα κομμωτήριο στην περιοχή του Άργους, στο κέντρο. Και είμαι από χωριό η καταγωγή μου,
1: μπράβο,
12: από το Κουτσοπόδι Αργολίδας και θα ήθελα να δώσω τα χαιρετίσματά μου.
1: Τα χαιρετίσματά μας εκεί στο χωριό της κυρίας Μπλάτου. Σας ευχαριστούμε πάρα
12: εγώ
1: πολύ.
12: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Συγχαρητήρια.
12: Να είστε
1: και
12: καλά.
1: Και ανώτερα, τώρα τι να πω, ξέρω εγώ.
12: Μακάρι να πάρω πολλά ακόμη και να έρθω να σας τα φέρω να τα δείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να θυμίσουμε το δώρο μας, το ωραίο δώρο μας από τα καταστήματα Καρόνι. Air condition, ανεμιστήρα, ροφής, δαπέδου, ψυγειοκαταψύκτη, πλυντήρια, πιάτων, ρούχων, ψυσταριά, φούρνο και εστία, απορροφητήρα. Σειρώμενο, 2.000 ευρώ, παρακαλώ.
1: Πώς θα διεκδικώ? Εγώ μπορώ καταρχάς να πάρω μέσα.
0: Όχι, εσύ δεν μπορείς. Μπορούν όλοι οι υπόλοιποι μας βλέπουν όμως να μπουν στο Instagram, να σκανάρουν εκείνο το εικονίδιο που βλέπεις κάτω αριστερά. Βήμα-βήμα ακολουθούν το διαγωνισμό. Και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν.
1: Πότε,
0: η κλήρωση 30, θα γίνει,
1: 30
0: Ιουνίου.
1: Ποιος έχει γενέθλια, κάποιος έχει γενέθλια, πρέπει να θυμηθώ ποιος
0: έχει γενέθλια
1: εκείνη την ημέρα.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου, καθόλου.
1: Πρέπει
0: Πέφτει
1: να
0: τρίτη.
1: Θυμηθώ ποιος έχει γενέθλια εκείνη την
0: τρίτη.
1: Ημέρα.
0: Πέφτει τρίτη, στείλτε γλυκά, στείλτε γλυκά, παιδιά.
1: Ποιος έχει γενέθλια, ρε παιδί. Πάμε διαφημίσεις.
0: Θα σου χαλάσω το απόλυτο,
1: ας το ψαρό μου το μαλλί.
0: Το απόλυτο ψαρό σου.
1: Το ψαρό μου το μαλλί.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Θέλουμε με τη γυναίκα μου από φέτος να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση.
2: Φυσικά. Υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή.
3: Έλεγε θέσταμα.
1: Κάντε σωστάκια και έρχομαι. Sorry, ε.
2: Κανένα πρόβλημα. Το δηλώνετε μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα MyAde.
0: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
1: Με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.

0: Το κάνω κι εγώ αυτό με τα χέρια.
1: Πολύ εύκολο, ναι. Μπορείς, δώστα.
0: Όχι, ούτε καν, ούτε καν.
1: Πάμε να διαβάσουμε κανένα βιβλίο.
0: Καλύτερα να διαβάσουμε κανένα βιβλίο.
1: Έχουμε σταθερά τα χέρια μας.
0: Ξέρεις που να διαβάσουμε. Ξέρεις που θα είναι πολύ ωραία να πάμε.
1: Διαβάζει.
0: Γυάλινη βιβλιοθήκη.
1: Γυάλινη βιβλιοθήκη.
0: Ναι.
1: Πού.
0: Πού.
1: Θεσσαλονίκη, αφού είναι η απόταγη.
0: Θεοδώρα.
2: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε, όπως πολύ σωστά είπατε, στη Γυάλινη Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία βρίσκεται στη Νέα Παραλία, και έχω επιλέξει, όπως βλέπετε, τον αλχημιστή του Πάολο Κοέλιο, κυρίως για την πολύ γνωστή του φράση «Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί έτσι ώστε να το αποκτήσεις». Είμαστε στον κήπο των γλυπτών, εδώ με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον Βασίλη Γάκη. Κύριε Γάκη, είναι γνωστό ότι η Νέα Παραλία είναι ένα υπαίθριο μουσείο, έτσι. Και τώρα βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αγκαλιάζουν και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
3: Η παραλία είναι ένας από τους σημαντικότερους χώρους αναψυχής των Θεσσαλονικαίων και μία πραγματικά όαση πρασίνου περίπου 5 χιλιόμετρων. Μέσα σε αυτά υπάρχουν 7 περίπτερα, όπου τα 5 εξ αυτών έχουν γίνει αναψυκτήρια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και 2 από αυτά κρατήθηκαν ελεύθερα από τον Δήμο για δική του χρήση. Δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια όμως αυτά ήταν ανεκμετάλλευτα. Είναι κατασκευή από γυαλί και αλουμίνιο. Και σε μία από αυτές, εδώ στον κήπο των Γλυπτών, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ξεκίνησε να λειτουργεί η βιβλιοθήκη, η Γυάλινη Βιβλιοθήκη, η οποία πραγματικά έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στην
0: Ελλάδα. Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτή, κύριε Γάκη, και ποιος τα βιβλία αυτά τα προσφέρουμε εμείς, θέλω να πω, για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης, ή
3: ήτανε τα βιβλία τίτλοι. Είναι περίπου 2.000.
0: Ναι.
3: Είναι περίπου 2.000, εκ των οποίων τα 1.200 είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης από τις τακτικές του προμήθειες και τα 800 είναι ανταλλακτικά. Δηλαδή, αφήνεις ένα βιβλίο και παίρνεις ένα άλλο βιβλίο. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Θεσσαλονικείς, όπως ακριβώς κάνουν και στο

0: εξωτερικό να μπορέσουν να δουν, να διαβάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους.
1: Είναι πολύ
0: Έχουμε
1: ωραία
0: πάρα πολλούς
1: αυτή η πρωτοβουλία. Κύριε Γάκη, καταρχάς να σας καλησπερίσουμε. Φίλος από παλιά, πολλά χρόνια, και δικός μου και της Ντόρας Κουτροκόη εννοείται. Γνωριζόμαστε και προσωπικά. Μπράβο σας, γιατί φαντάζομαι ότι ήταν και ένα δικό σας στοίχημα αυτό, κύριε Γάκη.
0: Πράγματι ήταν ένα στοίχημα. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι σε λίγο καιρό θα έρθουν εδώ και κάποια ειδικά καθίσματα. Φανταστείτε όπως είναι οι ξαπλώστρες στην παραλία που πηγαίνουμε στις διακοπές μας.
1: Τι λέτε.
0: Θα είναι κάποιες ξαπλώστρες όπου θα μπορούν να κάθονται, να θαυμάζουν το δειλινό της Θεσσαλονίκης με τον Όλυμπο. Και
2: να διαβάζουν
0: ακριβώς,
2: το βιβλίο,
0: και να διαβάζουν ένα βιβλίο.
2: Ωραία.
0: Δεν θα μπορεί να κάθεται οποιοδήποτε, αλλά αυτοί οι οποίοι θα διαβάζουν βιβλίο. Και κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να σας ανακοινώσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε τη Γυάλινη Βιβλιοθήκη, ετοιμάζουμε στην άλλη πλευρά της παραλίας, προς το Μακεδονία Παλάς, τη Γυάλινη Πινακοθήκη. Αξιοποιούμε ακόμα ένα χώρο όπου θα είναι για
1: εκθέσεις,
0: περιοδικές εκθέσεις εικαστικών, ναι βέβαια, και θα υπάρχει δυνατότητα και να επισκεφθείς μέσα, αλλά και αν ακόμα δεν μπεις μέσα, επειδή είναι όλο γύρω-γύρω γυαλί, λειτουργεί και σαν βιτρίνα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο κάθε διερχόμενος, ειδικά στο περιοχή του Λευκού Πύργου μέχρι το Μέγαρο Μουσικής είναι χιλιάδες κάθε μέρα, θα μπορούν να βλέπουν μια έκθεση ζωγραφικής.
2: Πάντως η νέα παραλία ούτως ή άλλως είναι πραγματικά
1: εκπληκτική.
2: Έχει αναβαθμιστεί τόσο Εντάξει. πολύ, είναι εκπληκτική. Είτε κάνεις τον περίπατο
0: από μόνη της είναι στο λίγο.
2: Την ποδηλατάδα σου, έτσι, να κάτσεις εκεί στα υπέροχα πλέον παγκάκια που έχουν τοποθετηθεί, τα οποία και αυτά είναι σαν γλυπτά φαίνονται, κύριε Γάκη, έχω να πω.
1: Και το βράδυ με το φωτισμό.
0: Έτσι είναι και μπορώ να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, ότι έχουμε και κάποια ειδικά πάρκα όπου το βράδυ μαζεύονται, ας πούμε για παράδειγμα το Σάββατο το βράδυ ήταν πάρα πολύ ωραία σκηνή, ήταν πολύ ωραία σκηνή όπου υπήρχε μια ομάδα μέσα από το διαδίκτυο όπου χόρευαν ας πούμε φλαμέγκο. Δηλαδή είναι κάτι εντυπωσιακό, είναι πολύ ζωντανή περιοχή.
3: Υπάρχει εξωστρέφεια πλέον, αντιλαμβανόμαστε, σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα του πολιτισμού, της ανάγνωσης, της μουσικής, του χορού και συνδράμεται σε τέτοιου είδους δράσεις, διοργανώνεται.
0: Οτιδήποτε έχει σχέση με τον πολιτισμό, συνδράμουμε και μάλιστα μπορώ να πω δυναμικά. Είναι δηλαδή από τις η αιχμή του δόρατος, αν θέλετε, ή από τους βασικούς στόχους της διοίκησης του Αγγελούδη.
1: Έχετε
0: και γι' αυτό ακριβώς
1: τρόπο
0: σε λίγο καιρό ξεκινάει και ένα.
1: Έχετε τον τρόπο και τη γνώση πολλά χρόνια τώρα, κύριε Γάκη, να προάγετε πολιτισμό στην πόλη. Και όχι μόνο. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Είναι γεγονός και προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε. Αλλά έχουμε και εξαιρετικό προσωπικό και δεν το λέω για να κολακεύσω ή αυτό το οποίο ήθιστε στην πολιτική. Είναι πραγματικά εξαιρετικό το προσωπικό. Πολύ έμπειρο. Δεν μπαίνει στη λογική του ωραρίου, μπαίνει στη λογική στο να φτιάξουμε κάτι που να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2: Σας έτσι ευχαριστούμε
1: πρέπει.
2: Πολύ.
1: Ωραία
2: χαρήκαμε και
1: που
2: σας είδαμε επίσης, κύριε Γάκη, τόσα χρόνια που είχαμε να σας δούμε. Δεν επισκεπτόμαστε και πολύ συχνά τη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, κοιτάξτε, να
0: έρχεστε,
2: να
0: αλλάζει συνέχεια η πόλη προς το καλύτερο και
2: Εννοείται.
0: Αξίζει τον κόπο να έρχεστε.
1: Την Εννοείται. Αγάπη μας, κύριε Γάκη. Θεοδόρα, ευχαριστούμε πολύ για το ωραίο θέμα.
2: Από τη νέα παραλία που περπατάς δηλαδή και είναι εκπληκτικά, ξέρεις ποιος άλλος πεζόδρομος είναι πολύ ωραίος για να περπατάς. Διονυσίου Αεροπαγήτου.
1: Όντως.
2: Εκεί βρίσκεται η Αλεξάνδρα
1: Συμφωνώ.
2: Μερακλίδη.
1: Γεια
2: την
1: σου, Αλεξάνδρα.
4: Αρκετός κόσμος, βλέπετε, τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου έρχονται προκειμένου να δουν την Ακρόπολη, κάνουν τη βόλτα τους, καλά προετοιμασμένοι. Βλέπω κάποιους κρατάνε και ομπρελίτσες, καπέλο, έχουν γυαλιά ηλίου φυσικά και αντιλιακό, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου και τους βλέπουμε να έρχονται προκειμένου να επισκεφτούν την ωραία Ακρόπολη. Για να δούμε. Good morning.
5: Good morning. How are you?
4: Where are you from?
5: We are from Florida in the United States.
4: How many days are you coming to Greece?
5: Just two. We came off a cruise ship for 7 days. They had 2 more days here. We go home tomorrow.
2: Κρουαζιέρα από Φλόριντα, δύο μερούλες.
4: Will you see Acropolis?
5: We've already been to the Acropolis. It's very magnificent. So everything we've always read about and seen and so on. Terrific.
4: What do you like the most about Greece?
5: About Greece?
4: Yes.
5: People like yourself. Very friendly people, very helpful.
1: We
5: like to come here.
4: Pardon? Calimera, you know the word Calimera. Good morning.
5: Calimera, just good morning. Calamari sounds like something you eat.
4: Your favorite Greek food?
5: We've had some. I live near Tarpon Springs, so we have Greek food all the time there. Yeah, very similar.
1: Ποιος δεν αρέσει, μωρέ.
4: Φέτα, χωριάτικη.
5: And orzo, of course, we have to drink some orzo. Okay.
4: Thank you very much.
2: Τέτοιους τουρίστες θέλουμε κι εμείς. Να πούμε τι είπε για σένα. Είπε ότι του αρέσει στην Ελλάδα πιο πολύ οι άνθρωποι της να είναι σαν και σένα, Αλεξάνδρα μου. Έτσι τόσο φιλικοί, οι φιλικοί άνθρωποι.
1: Και με αυτό το χαμόγελο που πάντοτε έχεις.
4: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους βλέπετε όλους με ένα χαμόγελο παρά τη ζέστη. Τους αρέσει εδώ που κάνουν τη βόλτα, τους βγάζουν φωτογραφίες, οικογενειακώς, βλέπουμε αρκετά γκρουπ. Όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Good morning.
6: Good morning. Where are you from?
7: Polonia.
6: How many days are you going to stay in Greece?
7: 5 days.
1: Για πέντε μερούλες.
7: Ακρόπολης. Yes, yes.
1: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, άκουσε με λίγο τώρα, Αλεξάνδρα.
7: How I found it. Oh my gosh, thanks to, honestly, thanks to history.
6: Thank you very much. Thank
1: you. Δώσε οδηγίες εκεί στους τουρίστες που να επισκεφθούν, που να πάνε, τι να κάνουν. Και σε αφήνουμε για να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε εμείς, κυρία Κουτροκόη.
2: Ολοκληρώσαμε, κύριε Γρηγοριάδη, αλλά εσείς μένετε στο Action 24, γιατί έχει έρθει η Ιωάννα Βάσου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά σας.
1: Back to back με τον Βασίλη Μπακόπουλο στις 3 ακριβώς.
2: 6:30 θα δείτε ειδικό ένθετο για το Μουντιάλ.
1: 7:10 έχουμε το δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Στις 8 ο Σεραφείμ Κοτρότσος.
1: 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκη.
2: Και η Κιούτα μεσάνυχτα, Έλενα Παπαβασιλείου. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Τα λέμε αύριο το πρωί 10:10. Γεια σας.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένα υποψήφιος. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η πολιτική αβεβαιότητα επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φανερά συγκινημένος ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από πρωθυπουργός έξω από την Downing Street. Ο οδικός χάρτης για τη διαδοχή του στην ηγεσία των εργατικών και το παρασκήνιο. Η κοινική περιγραφή του σκοπιανού δολοφόνου της 45χρονης. Τη μαχαίρωσα και νόμιζα ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε. Το χρονικό του εγκλήματος, η απόπειρα συγκάλυψης και τα κίνητρα που εξετάζονται. Με τοπική για τις εξαγγελίες και τα προγράμματα των κομματικών επιτελείων, η ακρίβεια και οι προτάσεις Τσίπρα για φορολόγηση του πλούτου στο επίκεντρο της κόντρας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, από αύριο σαρωτική έλεγχη, πρόστιμα μέχρι και 2.000 ευρώ. Το 95% των συλλήψεων για πυρκαγιά είναι από αμέλεια. Αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του με δηλώσεις του έξω από την Downing Street, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. «Άκουσα το κόμμα μου», είπε φορτισμένος ο Κιρ Στάρμερ. Η πίεση προς τον Στάρμερ εντάθηκε το Σαββατοκύριακο, καθώς σημαντικός αριθμός βουλευτών των εργατικών εξέφρασε αμφιβολίες για την πολιτική του πορεία και ζήτησε είτε την αποχώρησή του είτε σαφές σχέδιο μετάβασης. Λίγησε αναφερόμενο στην οικογένειά του. Στο επίκεντρο τώρα των εξελίξεων βρίσκεται ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχός του.
1: Η Βρετανία βρίσκεται σε βαθιά πολιτική κρίση. Μετά από 2 χρόνια στην εξουσία, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποχώρησή του.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Ο κ. Στάρμερ έθεσε το χρονοδιάγραμμα για μια ομαλή μετάβαση στην ηγεσία.
2: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
1: Την τελευταία δεκαετία η Downing Street στο Λονδίνο έχει φιλοξενήσει 6 ηγέτες και τώρα ετοιμάζεται για τον 7ο. Μάλιστα, είναι η 3η φορά μέσα σε 4 χρόνια που ο Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την εξουσία όχι μετά από εκλογική ήττα, αλλά από εσωκομματικές πιέσεις. Η πρωθυπουργική θητεία του κ. Στάρμερ σημαδεύτηκε από πολιτικά λάθη και ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας, ενώ η βαριά ήττα των εργατικών στις τοπικές εκλογές του Μαΐου όθησε σχεδόν το 1/4 των βουλευτών του κόμματος να ζητήσουν την αποχώρησή του. Επιπλέον, οι παραιτήσεις υπουργών και στελεχών αποδυνάμωσαν την εξουσία του μέσα στο κόμμα.
3: No, you haven't been Prime Minister, but you have been Labour leader, and I'm just wondering what it feels like when your party turns against you.
4: Well, you have to obviously reflect on all the things that have happened and decisions you've made and so on, but...
1: Οι εξελίξεις δεν αποτέλεσαν έκπληξη, καθώς τις τελευταίες ημέρες είχαν ενισχυθεί οι φωνές που ζητούσαν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ, ενώ σειρά βρετανικών δημοσιευμάτων προανήγγειλε την παραίτησή του. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social και χωρίς να επικαλείται κάποια πηγή, ανακοίνωσε την παραίτηση του Στάρμερ πριν ακόμα το κάνει ο ίδιος.
5: Ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε 2 πολύ σημαντικά θέματα, το μεταναστευτικό και την ενέργεια. Ανοίξτε τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας. Του εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Η Βρετανία ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο πολιτικής αστάθειας, με το μέλλον της να παραμένει αβέβαιο.
0: Η Χρυσάνθη Μπουρούτη είναι μαζί μας για να δούμε ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ, το φαβορί για τη διαδοχή του Στάρμερ.
6: Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται από πολλούς ως ο διάδοχος του Στάρμερ στη Downing Street. Να δούμε τώρα μερικές πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Άντι Μπέρναμ είναι γεννημένος στο Λίβερπουλ το 1970 και αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές μορφές της σύγχρονης βρετανικής σκηνής. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Cambridge και είναι γνωστός οπαδός της Everton, ενώ έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη του για την indie μουσική και έχει ταχθεί κατά του Brexit. Η πολιτική του πορεία ξεκίνησε το 2001 όταν εκλέγεται βουλευτής της περιφέρειας Lee, ενώ το 2010 διεκδικεί για πρώτη φορά την ηγεσία των εργατικών. Επανέρχεται το 2015 με δεύτερη προσπάθεια διεκδίκησης, ενώ το 2021 εκλέγεται δήμαρχος του Μάντσεστερ, αποκτώντας σημαντική επιρροή και δραίνοντας τη φήμη του ως βασιλιάς του Βορρά. Ο Άντι Μπέρναμ έχει μακρά παρουσία και στο Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο, έχοντας τελέσει και υφυπουργός και υπουργός σε προηγούμενες βρετανικές κυβερνήσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν στη διαμόρφωση οδικού χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα θέσει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαπραγματεύσεων τους στην Ελβετία. Αυτό ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ. Χαόδης διάσταση απόψεων καταγράφεται ακόμη ως προς το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης.
7: Σε έναν οδικό χάρτη για οριστική συμφωνία εντός των επόμενων 60 ημερών συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από επεισοδιακές διαπραγματεύσεις στο θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι αντιπροσωπείες συζήτησαν τη δημιουργία μηχανισμών προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο αλλά και να είναι εγγυημένη η ασφαλής διέλευση στα στενά του Ορμούζ.
8: The Iranians say they have made some progress because of discussions on the nuclear nuclear issue, some sanctions relief, oil exports, and the Americans came in with the hopes that they are going to make headway over the nuclear issue.
7: Οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία λίγο έλειψε να την αχθούν στον αέρα λόγω της ανάρτησης του Ντόναλντ Τραμπ για τον Λίβανο.
5: Η Τεχεράνη πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξούς ιούς της στο Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά ξανά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο πιο σκληρά.
7: Λίγη ώρα μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και στη συνέχεια να αναχωρεί από την αίθουσα των διαπραγματεύσεων. Λίγη ώρα αργότερα, ο Σαρίφ φαίνεται να ενημερώνει αναστατωμένος τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, για την αποχώρηση της Ιρανικής αντιπροσωπείας.
9: President Trump tells Fox News he spoke with Iranian officials overnight and said, you close it and you won't have a country. He went on to tell these officials, you won't even make it back to your effing country.
10: Δεν σκέφτονται ότι αν οι απειλές τους είχαν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο απελπισίας στο οποίο βρίσκονται σήμερα. Δεν υπολογίζουμε τις αμερικανικές απειλές.
7: Μετά τις προσπάθειες των διαμεσολαβητών του Πακιστάν και του Κατάρ, οι διαπραγματευτές του Ιράν επέστρεψαν στο τραπέζι των συνομιλιών. Την ίδια στιγμή, ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι το πέρασμα παραμένει κλειστό, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι τα πλοία περνούν κανονικά.
0: Πάμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου. Σπύρο Μουζακίδη, ανυποχώρητος είναι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
11: Μπορεί λοιπόν, Ιωάννα, ο Λίβανος και οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ να βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιμένει ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Γεγονός, στάση που αναμένεται να αποτελέσει και μεγάλο αγκάθι για τις διαπραγματεύσεις και για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε και για τις ταραχώδεις στο τελευταίο διάστημα σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε στο Ισραήλ, αυτό που λένε είναι ότι ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει τον Νετανιάχου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που λένε ότι ο Νετανιάχου κάνει ό,τι θέλει τον Τραμπ, αλλά είπε ο Νετανιάχου ότι πρόκειται για δύο ηγέτες κυρίαρχων χωρών που κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι καλύτερο μπορούν για τις χώρες τους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και για να δούμε τι είπε ο Νετανιάχου.
12: You know, in the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interests. I stand for the interests of Israel. And often we see eye to eye, sometimes we don't. But we respect each other's sovereignty and leadership and commitment to our people.
0: Αλλάζουμε θέμα, τέλος χρόνου για τα καθάριστα οικόπεδα. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων με τις δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής να είναι περίπου 680.000. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι με τσουχτέρα πρόστιμα.
13: Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων.
14: Δεν είναι σωστό. Πρέπει να καθαριστούν.
15: Ο καθένας να απομισεί τις ευθύνες του και να αρχίσουν να τα καθαρίζουν.
13: Μέχρι και σήμερα έχουν κατατεθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνολικά 678.000 δηλώσεις, όμως αρκετοί ιδιοκτήτες αναζητούν ακόμη συνεργεία για να προλάβουν την προθεσμία που εκπνέει το βράδυ.
16: Φιλοδοξούμε ότι μέχρι να κλείσει η πλατφόρμα, δηλαδή στις 12 η ώρα τη νύχτα σήμερα, θα υποβληθούν πάνω από 700.000, που σε σχέση με πέρσι είμαστε σχεδόν στον ίδιο αριθμό. Και βέβαια, να πούμε ότι φέτος ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Δεν δόθηκαν 15 μέρες παράταση, δόθηκε μόνο μια εβδομάδα. Και αυτό σημαίνει ότι θέλαμε να πάμε πολύ γρήγορα στους καθαρισμούς, να τελειώσουμε με αυτό το κεφάλαιο της πρόληψης.
17: Τα ξερά χόρτα ξεπερνούν τα 2 μέτρα σε αρκετά οικόπεδα στην περιοχή του Ευόσμου, παρά το γεγονός ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό τους.
13: Περιφέρειες και δήμοι επιδίδονται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να καθαριστούν οι δρόμοι που οδηγούν σε ακαθάριστα οικόπεδα. Και όλα αυτά λίγο πριν οι θερμοκρασίες χτυπήσουν κόκκινο.
18: Φυσικά έχουμε δρόμους σε κέρια σημεία της περιφέρειάς μας, τα πιο επικίνδυνα. Έχουμε έναν στόλο πολλών εκατοντάδων μηχανημάτων, ιδιωτών βεβαίως, τα οποία τα έχουμε όμως ενεργοποιημένα και με τα GPS τους, με τα πάντα που είναι έτοιμα να αντιδράσουν. πολύ δυνατές ομάδες εθελοντών, τις οποίες ενισχύουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
19: 24 του μηνός η Επιτροπή βγαίνει έξω, από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα, βγαίνει η Επιτροπή και καταγράφει τα οικόπεδα αυτά, τα χωράφια τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Γιατί βλέπετε, δίπλα υπάρχουν σχολεία, δίπλα υπάρχουν επιχειρήσεις, σπίτια, και αν πάρει φωτιά αυτά τα πράγματα που βλέπουμε εδώ πέρα, από τον όγκο των ξερών χόρτων, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σοβαρό με τους δημότες.
13: Όσοι ιδιοκτήτες οικοπαίδων δεν συμμορφωθούν εγκαίρως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις. Η παράληψη καθαρισμού και δήλωσης του οικοπαίδου τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ η μη υποβολή δήλωσης παρά τον καθαρισμό επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ. Για όσους δηλώσουν ψευδώς ότι έχουν καθαρίσει το οικοπαίδό τους, προβλέπεται ακόμη και φυλάκιση έως 6 μήνες, καθώς και χρηματική ποινή που μπορεί να φτάσει τις 5.000 ευρώ.
20: Πρέπει και να γίνει και ένας έλεγχος από το Δήμο, δεν ξέρω από ποιον, να δουν αν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους.
13: Η συντήρηση των οικοπαίδων είναι υποχρεωτική έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ από αύριο θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Παράλληλα θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες στην ειδική πλατφόρμα.
0: Σύνδεση με τον Σπύρο Αλεξανδρίου, ο οποίος βρίσκεται σε οικόπεδο του Γέρακα. Σπύρο, το καθαρίζουν?
21: Με το χρόνο να μετράει αντίστροφα πλέον, οι ιδιοκτήτες, μισθωτές, επικαρποτές και υπομισθωτές οικοπαίδων έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Λίγο προτού εκνεύσει η σχετική διορία, να προλάβουν να δηλώσουν και στην σχετική πλατφόρμα τους καθαρισμούς. Και οι Δήμοι εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των απαραίτητων παρεμβάσεων. Στον Γέρακα βρισκόμαστε εμείς, παρακολουθείτε τον καθαρισμό στον προάβλιο χώρο ενός βρεφονηπιακού σταθμού που θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβρη. Από αύριο ξεκινούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι της πυροσβεστικής και πλέον μπαίνει στο παιχνίδι και η πλατφόρμα των καταγγελιών. Η διαδικασία θα έχει ως εξής: η πυροσβεστική θα διενεργεί τους ελέγχους, θα ενημερώνει τους Δήμους. Και στη συνέχεια θα έχουν μια σχετική προθεσμία, μια διορία για ενστάσεις οι ιδιοκτήτες, 10 πιθανότατα ημερών, και θα υποβάλλονται στη συνέχεια τα πρόστιμα εφόσον δεν συμμορφωθούν οι πολίτες. Οι Δήμοι θα είναι πολύ ενεργοί και τις επόμενες ημέρες. 4 συνεργεία στα όρια του Δήμου της Παλίνης βρίσκονται αυτή την ώρα στους δρόμους και πραγματοποιούν καθαρισμούς. 6 συνεργεία από τα μέσα της εβδομάδος. Και τα πρόστιμα που έρχονται φυσικά θα είναι πάρα πολύ τσουχτερά, φτάνουν έως και τις 5.000 ευρώ για τους ιδιοκτήτες που δεν θα συμμορφωθούν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Μέσα σε 3 ημέρες ξέσπασαν πάνω από 120 πυρκαγιές. Η Μαρίζα Λιναρδάτου θα μας τα πει αναλυτικά.
22: Το εκρηκτικό κοκτέιλ, θα λέγαμε, ισχυρών ανέμων σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε το τελευταίο τριήμερο, δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες υψηλού κινδύνου με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν συνολικά, θα λέγαμε, 123 πυρκαγιές μέσα σε 3 ημέρες. Μέσα συνολικά σε 72, όπως βλέπουμε, ώρες. Κλειδί στη μάχη κατά των πυρκαγιών αναδεικνύεται, θα λέγαμε, η πρόληψη, καθώς οι εντατικοί έλεγχοι των πυροσβεστικών δυνάμεων οδήγησαν από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα, μέχρι και τον Ιούνιο, συνολικά σε 112 συλλήψεις πολιτών. Τώρα, το μεγαλύτερο ποσοστό και συγκεκριμένα το 95% εξ αυτών οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια, δηλαδή σε φωτιές που θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν αποφευχθεί. Γι' αυτό θα λέγαμε, Ιωάννα, ότι όσοι δεν έχουν προλάβει να δηλώσουν ακόμα τα ακαθάριστα οικόπεδά τους να το κάνουν μέχρι και σήμερα. Είναι η καταληκτική ημερομηνία, καθώς από αύριο, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ξεκινούν οι εντατικοί έλεγχοι από περιφέρεια και δήμους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Με κινησμό που προκαλεί σοκ, ο Σκοπιανός ενοικιαστής που ομολόγησε ότι σκότωσε τη 45χρονη Σταυρούλα, περιέγραψε στην απολογία του βήμα προς βήμα το χρονικό του εγκλήματος, την απόπειρα συγκάλυψης και τη μεταφορά της ορού σε χωράφι. Τη μαχαίρωσα 2 φορές, αλλά συνέχιζε να φωνάζει και τη χτύπησα με κούτσουρο, ανέφερε προκαλώντας αποτροπιασμό. Υπό το βάρος των αδιάσυστων στοιχείων, ο κατηγορούμενος ομολόγησε και υπέδειξε το ακριβές σημείο όπου μετέφερε το πτώμα, είπε ο διευθυντής αστυνομίας Χανίων.
23: Φρίκη προκαλεί η ομολογία του Σκοπιανού που με απόλυτη αγριότητα δολοφόνησε τη 45χρονη γυναίκα στην Κρήτη.
24: Άρπαξα ένα μπουκάλι γεμάτο και τη χτύπησα στο κεφάλι.
5: Πήρα ένα μαχαίρι και τη μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα.
1: Υπό το βάρος των αδιάστατων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέγραψε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει με αποκρύψη τη σωρό της παθούσας σε ιδιότητα αγροτεμάχιο.
23: Οι μαρτυρικές στιγμές που έζησε η Σταυρούλα στα χέρια του καθομολογεί ανδράστη αποτυπώνονται στην απολογία του. Μιλώντας στους αστυνομικούς που ακόμη και αυτοί ανατρίχιασαν με τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες, είπε τι έκανε αφότου την είχε χτυπήσει με το μπουκάλι.
5: Τη στήλιξα το στόμα δύο φορές. Προσπαθούσε να το βγάλει με τα χέρια της. Επέμενα και πέρασα την ταινία ακόμα μια φορά. Σταμάτησε να κουνιέται. Την άκουσα να ξυπνά. Θυμωμένος γύρισα στο δωμάτιο με ένα κουζινομάχαιρο. Την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι δύο φορές στο ύψος της καρδιάς.
23: Ο 43χρονος είπε ότι τύλιξε το πτώμα μέσα στη σακούλα με μονοτική ταινία και όταν τελικά κατάφερε να χωρέσει τη σωρό της άτυχης γυναίκας, άρχισε να καθαρίζει το χώρο, πιστεύοντας ότι έτσι θα εξαφανίσει τα ίχνη του.
1: Δεν φαίνονται πουθενά στις κάμερες από το παραπλήσιο σπίτι να εισέρχεται κανείς ή να εξέρχεται. Επομένως, σε γενικές γραμμές, το αφήγημα του Σκοπιανού από την πρώτη στιγμή ήταν τόσο σαθρό που δεν έδωσε καμία σημασία η αστυνομία του Ναντίον.
23: Οι αστυνομικοί εκτός από την ομολογία του δράστη έχουν βρει και στοιχεία όπως τα ματωμένα αποτυπώματά του στο κοντάρι μιας φουγκαρίστρας που χρησιμοποίησε για να σκουπίσει από τα αίματα το σημείο της δολοφονίας.
2: Στην πρώτη εικόνα ο ιατροδικαστής έδωσε την πληροφορία στην αστυνομία ότι έχει χρησιμοποιηθεί και κάποιο αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος της γυναίκας, τον κορμό ουσιαστικά του σώματος, όπως και κάποιο άλλο αντικείμενο με το οποίο δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι. Ήταν τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν στους αστυνομικούς και έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι υπήρχαν ευρήματα μέσα στην οικία, ότι ουσιαστικά δεν κατάφερε να καλύψει πλήρως τα ίχνη του. Ο κατηγορούμενος αυτό προσπάθησε να κάνει από την πρώτη στιγμή.
23: Σύμφωνα με την ομολογία του κατηγορούμενου, μετά την άγρια δολοφονία πήρε δύο τραπεζικές κάρτες που είχε η γυναίκα και μετέβη σε ATM, όπου πραγματοποίησε ανάληψη χρημάτων ώστε αν αποκαλυφθεί το έγκλημα να φανεί ως ληστεία.
5: Όταν γύρισα στο σπίτι δεν μπορούσα να ηρεμήσω και να κοιμηθώ. Με απασχολούσε πώς θα εξαφανίσω το πτώμα που ήταν ακόμα μέσα στη σακούλα. Τελικά το φόρτωσα στο αυτοκίνητο και πήγα και το έθαψα.
3: Αυτό που σοκάρει είναι τόσο οι προσπάθειες συγκάλυψης του εγκλήματός του, τόσο το μετά έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ποινική αξιολόγηση, το πώς συμπεριφέρεται ο δράστης μετά το έγκλημα που τελεί.
4: Με την κοινικότητα.
3: Ακριβώς, όσο και οι προσπάθειες, οι δημόσιες, τις είδαμε όλοι, προσπάθειες από προσανατολισμού και το να ρίξει τις ευθύνες σε άλλα πρόσωπα.
23: Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το κίνητρο της δολοφονίας, μην πιστεύοντας ότι έγινε μόνο και μόνο για κάποιες ζημιές στο διαμέρισμα.
0: Πάμε αμέσως στην Κρήτη και στο Μάνο Τριγώνη για να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τη δολοφονία της άτυχης Σταυρούλας. Μάνο.
24: Ιωάννα, τα κίνητρα όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ αναμένεται να αποσαφινιστούν μετά και τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής. Από εκεί αναμένεται να λάβουν οι αρχές αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί και η δικογραφία. Αλλά στο μεταξύ, όπως ανέφεραν σήμερα το πρωί από τα Χανιά υψηλόβαθμα στελέχη της Ελλάς, η δικογραφία μετά και την ομολογία του αναμένεται να διαβιβαστεί στην εισαγγελία των Χανίων. Να θυμίσουμε, Ιωάννα, ότι αύριο αναμένεται να περάσει το κατόφλι του ανακριτή ο 43χρονος και για μια υπόθεση ναρκωτικών. Οι αστυνομικές
0: τα 13 δεντρίλια που είχε.
24: Ακόμα, Ιωάννα, ακριβώς, για καλλιέργεια κάναβης. Να πούμε λοιπόν ότι οι αστυνομικές αρχές διερευνούν ακόμα και τα στοιχεία τα οποία θα φέρουν στο φως τις αναλήψεις που έκανε από ATM της περιοχής των Χανίων λίγο μετά το έγκλημα, ενώ διερευνούν ακόμα και άλλα στοιχεία που θα δέσουν, όπως ισχυρίζονται, περισσότερο την υπόθεση μετά την ομολογία του 43χρονου για το έγκλημα αυτό που συγκλώνησε τόσο τα Χανιά όσο και την Ελλάδα ευρύτερα, Ιωάννα.
0: Την ομολογία σοκ πραγματικά. Σε ευχαριστώ, Μάνο. Στην πολιτική μας επικαιρότητα τώρα, με τοπική σύγκρουση για τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων, η ακρίβεια και οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για φορολόγηση του πλούτου βρίσκονται στο επίκεντρο της κόντρας.
4: Στη μάχη των εξαγγελιών των οικονομικών τους προγραμμάτων έχουν ρηχτεί κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να ταράσει και πάλι τα νερά μετά τις προτάσεις περί φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης αλλά και των μερισμάτων. Στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναφέρουν ότι η νέα πρόταση θα αποφέρει στο κράτος 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζουν τι εννοούν με τη λέξη πλούτος, παραπέμποντας σε διευκρινήσεις στο μέλλον.
6: Ποιος θα φορολογήσετε?
8: Θα παρουσιαστεί ακριβώς μέσα στο καλοκαίρι το πρόγραμμά μας, εξειδικευμένα μέτρα, κοστολογημένα μέτρα, το που, από πού ακριβώς θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
6: Και 800 εκατομμύρια ευρώ από τη φορολόγηση
9: του πλούτου. Του πλούτου. Τον υπερπλού, έτσι, του πλούτου.
6: Του πλούτου. Δηλαδή σκάφη.
9: Σκάφη.
6: Πισίνες. Ακριβά αυτοκίνητα.
9: Μιλάμε για τον πλούτο. Μιλάμε για πλούτο.
4: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πέρασε στην επίθεση, αφήνοντας εχμές περί άγχους των ολίγων.
10: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει.
4: Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο Action 24, έριξε τα βέλη του προς την Ελλάς, αναφέροντας πως η υπερφορολόγηση είναι στο DNA του Αλέξη Τσίπρα.
25: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Αύξησαν 32 φόρους όταν διακυβέρνησαν τη χώρα. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
26: Έρχεται και υπόσχεται, όπως έκανε και το 2015 για να πάρει την εξουσία, τα πάντα στους πάντες και θα φέρει ο Ρομπέν των φτωχών, θα πάρει από τους πλούσιους και θα δώσει στους φτωχούς.
4: Η πρόταση του κόμματος Τσίπρα προκαλεί αντιδράσεις και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για επικοινωνιακά τρίξ.
27: Εμείς έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο, όχι επικοινωνιακές τρακαστρούκες, σχέδιο συγκεκριμένο με αρχή, μέση και τέλος.
28: Τα μεγάλα καράβια, μεγάλα κατοικότερα, αυτά που είναι από πίσω, όχι χρήμα. Μιλάμε για να μην ξέρεις που να το βάλεις το χρήμα, έτσι. Ναι. Δεν χωράνε στα μπάρια του πλοίου το χρήμα τους. Δεν είναι σε μνημολόγια που μπορεί να τα φορολογήσεις.
4: Εκτός από τη φορολόγηση του πλούτου, αντιδράσεις προκαλεί και η πρόταση της Ελλάς για αύξηση φορολογίας στα μερίσματα από 5 σε 15%.
0: Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε πριν από λίγο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
29: Πέραν της θυμηδίας που προκαλεί όλο αυτό με τις προτάσεις στο πόδι των στελεχών του νέου κόμματος, του κ. Τσίπρα, γιατί ούτε βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε εξηγούν ακριβώς πώς θα το κάνουν. Λένε το ένα μετά το άλλο χωρίς ηρμό και κάποια έτσι στοιχειώδη κοστολόγηση. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν δύο μεγάλα καλά. Το ένα είναι πως αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξηση επέβαλε 30 στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει. Το δεύτερο το οποίο αναδεικνύεται είναι ότι και εκείνος και οι νέοι του, οι παλιοί τέλος πάντων συνοδοιπόροι, θα δούμε τι θα γίνει με εκείνους, είναι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Το μόνο που τους νοιάζει είναι από πού θα πάρουν τα λεφτά βάζοντας φόρους.
0: Την ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, που δημιούργησε το Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων, έχουν επισκεφθεί μέχρι στιγμής πάνω από 230.000 πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των βασικών αγαθών εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης προϊόντων και τιμών μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ απαντά σε μια ανάγκη που μέχρι σήμερα καλυπτόταν αποσπασματικά. Χρήσιμο εργαλείο το χαρακτηρίζουν οι καταναλωτές.
30: Περισσότεροι από 230.000 πολίτες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το Πόσο Κάνει, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών, αναζητώντας τον πιο οικονομικό τρόπο για τις καθημερινές τους αγορές στα σούπερ μάρκετ.
31: Ωραία πλατφόρμα είναι να γνωρίζουμε τις τιμές από πριν. Σίγουρα είναι καλύτερα.
32: Εντάξει, καλή ιδέα. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει.
33: Γιατί είναι καλή, θεωρείτε ότι θα βλέπετε στην.
32: Μπορείς να συγκρίνεις τις τιμές.
30: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν εύκολα τις τιμές ίδιων προϊόντων σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους πριν καν φτάσουν στο ταμείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Action 24, έκανε λόγο για ένα χρήσιμο εργαλείο που θα βοηθήσει τον ανταγωνισμό.
25: Εκεί θα μπορούμε να συγκρίνουμε ένα καλάθι αγορών. Έτσι, θα μπορούμε να δούμε πού μπορούμε να αγοράσουμε τα προϊόντα που θέλουμε πιο φτηνά. Είναι καλό γιατί δημιουργεί, αν θέλετε, και έναν ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ.
30: Το Πόσο Κάνει είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω του posokani.gov.gr αλλά και από εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Δεν πραγματοποιεί αγορές. Λειτουργεί όμως ως ένα εργαλείο ενημέρωσης και σύγκρισης τιμών με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά.
1: Η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και τα μέλη της, οι 20 μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα, στηρίζουν και υποστηρίζουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τους καταναλωτές να βελτιστοποιήσουν τις αποφάσεις τους.
30: Σήμερα η βάση δεδομένων της πλατφόρμας περιλαμβάνει σχεδόν 10.000 προϊόντα. Από τρόφιμα και ποτά μέχρι είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, βρεφικά προϊόντα και είδη για κατοικίδια.
7: Ένα εργαλείο που δεν έχει το σύνολο των κωδικών, που δεν έχει την περιοχή στην οποία μένω, άρα να μου δείξει τα σούπερ μάρκετ που είναι στη γειτονιά, δεν πολύ βοηθάει στο να κάνω επιλογή.
11: Καλό ακούγεται, η αλήθεια είναι όμως ότι δεν το έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι ίσως την επόμενη φορά που θα πάω στο σούπερ μάρκετ να το χρησιμοποιήσω, να κάνω και έναν έλεγχο τιμών, να δω αν πραγματικά η σύγκριση αυτή θα μας βοηθήσει στην οικονομία, στο νοικοκυριό.
30: Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν ένα προϊόν είτε πληκτρολογώντας την ονομασία του, είτε σκανάροντας το barcode μέσω του κινητού τους, βρίσκοντας άμεσα σε ποιο κατάστημα πωλείται φθηνότερα.
0: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Ο Ραφαήλ Κάμπερ θα μας τα πει αναλυτικά.
12: Ιωάννα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, 1080 υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ελέγχων. Αυτό που εξετάζει η εφορία δεν είναι μόνο ποιος έστειλε τα χρήματα, αλλά και ποιος φαίνεται τελικά να ωφελήθηκε από τη μεταφορά, αλλά και η πιθανή καταστρατήγηση του αφορολογήτου. Το ζήτημα συνδέεται με το αφορολόγητο των γονικών παροχών για συγγενείς πρώτου βαθμού, όπου ισχύει αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ. Η μεταφορά, ωστόσο, πρέπει να γίνει μέσω τράπεζας και να δηλωθεί στις φορολογικές αρχές, αλλιώς χάνεται η φοροαπαλλαγή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μεταφοράς 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο λογαριασμό του γιου και της σύζυγου του. Η εφορία έκρινε ότι η συγκεκριμένη κίνηση μπορούσε να θεωρηθεί άτυπη δωρεά. Πάντως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σε πολύ μικρές καθημερινές μεταφορές, για παράδειγμα ποσά από 1 έως 100 ευρώ που στέλνουν οι γονείς προς τα παιδιά για χαρτζηλίκι, δεν δημιουργούν φορολογικό ζήτημα, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Εξαντλητικός καύσωνας σαρώνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης τις τελευταίες ημέρες. Με Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία να λιώνουν. Κατάσταση που έχει οδηγήσει σε μερική απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ στη Γαλλία και σε προειδοποιήσεις στη Γερμανία. Κλείνουν σχολεία και ακυρώνονται δρομολόγια τρένων. Το ισχυρό και με αρκετά μεγάλη διάρκεια κύμα καύσωνα που δοκιμάζει ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας των θερμών αέριων μαζών από την Αφρική, δεν αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Ο βοριάς που επικρατεί δημιουργεί ανάχωμα στον καύσωνα, εμποδίζοντας τον ουσιαστικά να προσεγγίσει την Ελλάδα.
13: Σε κλίο ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη, με θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή να σαρώνουν πολλές χώρες. Καμίνι που βράζει η Γαλλία, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου και δεκάδες περιοχές να έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι πολίτες αναζητούν δροσιά σε πάρκα και συντριβάνια. Λόγω των ακραίων συνθήκων, οι αρχές προχώρησαν ακόμη και στην απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στους δημόσιους χώρους.
14: The river to get some swim, and yeah, it's just so hot out there.
15: I think I'm just using the same techniques as everyone else. Keep your shutters down, your windows closed. There's lots of water points all over Paris, so people are encouraged to use them.
13: Σαχάρα θυμίζει η Ισπανία που έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Ο υδράργυρος τοπικά έφτασε τους 44 βαθμούς Κελσίου, με κατοίκους και τουρίστες να σπέβδουν σε παραλίες, πισίνες και δημόσια συντριβάνια. Οι ακραίες συνθήκες έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή σε 4 ανθρώπους.
16: Το blanco porque hay mucho calor. Y ando con mi ventiladorcito eléctrico para todos lados porque hay un calor, mucho sudor, mucho calor. Y siempre tomando mucha agua.
17: It's definitely very hot, but I'm from Toronto where it does also kind of get this hot in the summer.
13: Στο έλεος του καύσωνα και η Ιταλία. Σε 8 πόλεις έχουν καταγραφεί ήδη θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Κάτοικοι και τουρίστες κυκλοφορούν με καπέλα και βεντάλιες προσπαθώντας να προστατευτούν από τη ζέστη.
14: It's very warm. It's walking around takes a toll on the body. It's you need to drink a lot of water. It's very warm.
17: It's quite insufferable. And we know heat. We come from India. It's getting hotter over there as well. And I did not expect it to be so hot so soon in Italy.
13: Πρωτόγνωρες θερμοκρασίες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Λονδίνο και η Νότια Αγγλία βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για θερμοκρασίες έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Κροατία, όπου οι αρχές απευθύνουν συστάσεις στους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις θερμότερες ώρες της ημέρας.
14: The best thing here is the trees. Overall, our trees and they give us the shade we need.
13: Ο καύσωνας που πλήττει ήδη κυρίως στη Δυτική Ευρώπη θα έχει μεγάλη διάρκεια και θα επεκταθεί τις επόμενες ημέρες και στη Κεντρική Ευρώπη. Στον αντίποδα, η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί, με τα μελτέμια να παίζουν σημαντικό ρόλο έτσι ώστε η θερμοκρασία να παραμείνει σε πιο ήπια επίπεδα. Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.
0: Όπως είδαμε, πρωτόγνωρες καταστάσεις με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ζουν πολίτες σε διάφορες χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μου για να δούμε πού θα χτυπήσει ο καύσωνας στις επόμενες ημέρες.
2: Πράγματι, Ιώνα, να πούμε πρώτα ότι είναι ένας ιστορικός καύσωνας για μήνα Ιούνιο, με πολλά ρεκόρ ήδη να σημειώνονται σε περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, 15 βαθμούς τουλάχιστον πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ένας πολύ μεγάλος πρωτόγνωρος καύσωνας.
0: Και εμείς ευτυχώς τη γλιτώσαμε.
2: Ακριβώς, εμείς την έχουμε γλιτώσει. Λοιπόν, στη Γαλλία, η οποία θα είναι η χώρα η οποία θα χτυπηθεί περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης. 42 βαθμούς στον Μπορντό, μια θερμοκρασία πραγματικά ακραία για αυτή την περιοχή. Στην Τουλούς, 40 βαθμοί και εκεί σήμερα, έτσι μιλάμε, αυτές οι θερμοκρασίες που είναι μια μέρα που κορυφώνει το καύσωνας, αλλά θα είναι πολύμερος ο καύσωνας, θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. 40 βαθμούς στην Τουλούς και στην Ισπανία, Σαραγώσα, 42 με 43 βαθμούς, πάνω από 10 βαθμούς, πάνω από τα κανονικά για την εποχή, επίπεδα θερμοκρασίες. Αλλά και στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη, συγγνώμη, στους 35 βαθμούς είναι μια πολύ ψηλή θερμοκρασία,
0: πάρα
2: πάνω
0: πολύ
2: από 12 βαθμούς.
0: Θερμοκρασία για τη Γερμανία.
2: Ακριβώς, για τη Γερμανία πολύ, πολύ ψηλές αυτές οι θερμοκρασίες. Και όπως είπαμε, θα συνεχιστεί ο καύσωνας για αρκετές ημέρες και θα επηρεάσει και μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης, δηλαδή και την Κεντρική Ευρώπη και την Ανατολική και τη Σκανδιναβία με πάνω από 30 βαθμούς. Πολύ, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν θα επηρεαστούμε από αυτό το καύσωνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, είναι το κυνήγι του τοξικού λαγοκέφαλου από επαγγελματίες και ερασιτέχνες, ψαράδες όλης της χώρας. Υπάρχουν φόβοι για τη ραγδαία εξάπλωσή του και οι αλλοίς προσπαθούν να καθαρίσουν τις θάλασσες από το ξενικό ψάρι. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να επικηρύξει τον λαγοκέφαλο, εξετάζοντας πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματιών αλλιέων. Όπως δήλωσε στο Action 24 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, η επιδότηση στους αλλοίς για την αλίευση του λαγοκέφαλου αναμένεται να αγγίξει τα 5 ευρώ.
3: Οι λαγοκέφαλοι εκτός από τις θάλασσες έχουν κατακλείσει και το διαδίκτυο, με εκατοντάδες χρήστες να καταγράφουν με το κινητό τους τα επικίνδυνα ψάρια, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους εν ώψη καλοκαιριού. Σε πολλά βίντεο έχουν καταγραφεί λαγοκέφαλοι να προσεγγίζουν ακτές την ώρα που λουόμενοι ανάμεσά τους και παιδιά κάνουν μπάνιο. Η συνεχής εμφάνισή τους βάζει στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τη θέσπιση οικονομικού κινήτρου για τους αλλοίς, προκειμένου να ενισχυθεί η αλίευση του λαγοκέφαλου. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στο Action 24 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, αναμένεται η παροχή οικονομικού κινήτρου κοντά στα 5 ευρώ το κιλό για τους αλλοίς που εντοπίζουν και απομακρύνουν τον εισβολέα από το Αιγαίο.
5: Το σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε και έχουμε καταθέσει ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά την επιδότηση αλλιέων, επαγγελματιών αλλιέων, για τη στοχευμένη εξαλίευση του λαγοκέφαλου σε συγκεκριμένες περιοχές, και Κρήτη και Δωδεκάνησα είναι το επίκεντρο, εκεί δίνουμε έμφαση, διότι εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τους πληθυσμούς του λαγοκέφαλου.
3: Ο λαγοκέφαλος είναι τοξικό και επικίνδυνο ψάρι με εξαιρετικά ισχυρό δάγκωμα και αποτελεί μεγάλη απειλή για τους ψαράδες, καθώς μπορεί με ευκολία να κόψει δίχτυα και όχι μόνο.
6: Τα γύστρια είναι ανοξείδωτο ατσάλι. Τα κόβουν στεγνά. Δεν μας αφήνουν τα αλλιεύματα επάνω στα γκίστρια.
3: Εκτός από το Υπουργείο, έχουν κινητοποιηθεί και οι αλλοίς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που συμμετέχουν στο κυνήγι του λαγοκέφαλου και ανεβάζουν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο βίντεο με την ψαριά τους.
8: Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα πιάσαμε το πιο όμορφο ψάρι της Ελλάδας.
9: Κάνουμε ένα διαγωνισμό, ο οποίος διαγωνισμός έχει τη μορφή άτυπης καταγραφής των αλλιευμάτων. Το οποίο το ξεκινήσαμε κάπως έτσι ελαφρά, αλλά έχει γιγαντωθεί. Έχουμε μέσα σε τρεις μέρες κοντά στις 2 εκατομμύρια προβολές σελίδα μας. Έχουμε απίστευτες συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και από μέρη που δεν περίμενα ότι υπάρχουν λαγόψαρα.
3: Σύμφωνα με τους ειδικούς, το είδος του λαγοκέφαλου είναι σχεδόν αδύνατο να εξαλειφθεί από τη Μεσόγειο. Ωστόσο, το οικονομικό κίνητρο για την αλίευσή τους φιλοδοξεί να περιορίσει την εμφάνισή τους.
0: Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Περικλή Πατσούρη, να πούμε πως οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές.
4: Ναι, όπως ορίζει η νομοθεσία, Ιωάννα, και εχθές κάλεσε η αστυνομία ιατροδικαστή για να εξετάσει βέβαια το επτάμινο βρέφος και περιμένουμε τα αποτελέσματα για τις περαιτέρω ενέργειες. Άρα λοιπόν δικογραφία σχηματίστηκε, πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα. Αυτή λέει ότι έπεσε στη το επτάμινο βρέφος από την Κούνια την ώρα που πήγε να δώσει γάλα στο δεύτερο παιδί της οικογένειας και βέβαια πήγε το Σάββατο στο νοσοκομείο με αρκετά κατάγματα όπως ανέφερες εσύ. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα το παιδάκι είναι καλά στην υγεία του. Είναι άσχημα όλα αυτά που άλλωστε συνέβησαν πριν από λίγο 24 ώρα και περιμένουμε από εδώ και πέρα το τι θα δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις αλλά και οι αρχές ερευνούν το τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το τραγικό περιστατικό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο θα παρευρεθούν το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Κώστας Αλατζάς θα μας ενημερώσει.
10: Στις 7 το απόγευμα, στο στρατόπεδο Παπάγου, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δηλαδή, θα παραστούν για τα εγγένεια των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Νίκος Δένιας. Πρόκειται, Ιωάννα, για ένα κτίριο 2.500 τετραγωνικών μέτρων το οποίο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό διεθνών προδιαγραφών για την αντιμετώπιση οποιαδήποτε ψηφιακών απειλών. Θα έχει 24-ωρη λειτουργία αλλά και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων. Με άλλα λόγια, θα αποτελεί την ψηφιακή ασπίδα της χώρας. Οι νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας αποτελούν δωρεά του Ιδρύματος, του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο της Αθήνας στην πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλια Σιμακοπούλου που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Ο Φάνης Καραμπατσάκης έχει το ρεπορτάζ.
18: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι, Ιωάννα. Η μεγαλύτερη ποινή, 20 μήνες, όπως είπε στην πρωταγωνίστρια της υπόθεσης, την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία κρίθηκε ένοχη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον συγκατηγορούμενό της, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ενώ στους δύο άλλους κατηγορούμενους, τον τότε Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε Γραμματέα Ποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Θοδωρόπουλο, 12 και 8 μήνες ποινή φυλάκισης αντίστοιχα, μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Και στους τέσσερις κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, ενώ δόθηκε τριετής αναστολή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Έλατε να αλλάξουμε κλίμα τώρα. Οι μελωδίες των βιολιών ταξίδεψαν τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής που ήταν χθες. Θεοδωρα, πότα μουσική μάγεψαν το κοινό με τα βιολιά τους στον σταθμό Αγία Σοφία.
19: Εδώ που βρισκόμαστε, Ιωάννα, χτες έζησαν πολύ όμορφες στιγμές οι επιβάτες οι οποίοι μετακινήθηκαν με το μετρό της Θεσσαλονίκης και αυτό διότι, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης έπαιξε δύο ιδιαίτερα έργα, της κλασικής αλλά και της σύγχρονης μουσικής, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να κάνουν ένα πολύ όμορφο διάλειμμα από την καθημερινότητά τους, αποδεικνύοντας ότι το μετρό δεν εξυπηρετεί μόνο στις κινήσεις, αλλά αποτελεί και ένα ζωντανό, θα λέγαμε, κομμάτι της πόλης, ανοιχτό σε δράσεις πολιτισμού, σε δράσεις εξωστρέφειας και δημιουργίας.
0: Τι ωραίες εικόνες, τι ωραίες μελωδίες. Σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Είστε η μαμά του Μάκη, σωστά? Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
1: Βασικά, εγώ είμαι senior data scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας machine learning και gen AI. Στόχος είναι η λήψη ομιλικών αποφάσεων μέσα από σύνολα δεδομένων και τη μοντελοποίησή τους.
0: Μοντελοποίησή τους.
2: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
3: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
0: Και εγώ ξέρω από AI. Δες με εδώ.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
2: αλλάξε το.
1: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Και με το Data Rollover που πρώτη έφερε η Horizon, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ είναι πλέον γεγονός. Αυτή την ώρα στο Platinum Lounge στο T-Center γίνεται η παρουσίαση του Σέρβου προπονητή που ξεκινά τη δεύτερη του θητεία στο Τριφύλι. Να συνδεθούμε και να ακούσουμε live ένα μέρος των δηλώσεων.
6: Σοβαροί και πρέπει να είμαστε και τίμοι μεταξύ μας, διότι οι παίχτες πρέπει να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να παίζουν για αυτή την ομάδα. Διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη σειρά εδώ ξέρουν όλοι ότι θέλουμε να έχουμε μια ομάδα η οποία πάντοτε θα αγωνίζεται και πάντα θα είμαστε όλοι μαζί ως μια οικογένεια. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει μέσα, αυτό θα το έχουμε στο δικό μας το μυαλό. Τώρα τα υπόλοιπα για στόχους και τα λοιπά θα έρθουν ως πιο απλά πράγματα. Όλοι μας σε αυτό το κλαμπ, στο Παναθηναϊκό, θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι και να φέρουμε αποτελέσματα.
7: Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και μπορούμε να μείνουμε εδώ στο βράδυ, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Πάμε μια τελευταία ερώτηση.
8: Καλησπέρα. Γιώργος Ζάκας από το SDNA. Κύριε Γιαννακόπουλε, ρωτηθήκατε νωρίτερα αν αυτό ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσατε να πάρετε για τα γενέθλιά σας. Θέλω να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση και να ρωτήσω αν αυτό ήταν το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε ψηλά στον ουρανό, ανήμερα της γιορτής του πατέρα, ανακοινώνοντας αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ.
9: Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι. Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι. Δεν θα πω κάτι άλλο.
5: Στο ξεκίνημα της παρουσίασης του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ καλωσόρισε το Σέρβο προπονητή πίσω στους πράσινους μετά από 14 χρόνια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε.
9: Ούτε με γενέθλια, ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια.
10: Best club in Europe, in the world.
6: Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης, έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών. Οπότε, για άλλη μια φορά, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης, αλλά του κόσμου.
5: Στο Μουντιάλ τώρα, την πρώτη της νίκη πήρε η Ισπανία απέναντι στη Σαουδική Αραβία με τον

0: Ραγίσει την νίκη με 3-1. Για τον ίδιο όμιλο, Βέλγιο και Ιράν αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς γκολ, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού Μεντίτα Ρέμι να αγωνίζεται και να του ακυρώνεται γκολ. Το Βέλγιο τελείωσε το μάτς με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Εγκόη. Για τον 8ο όμιλο, η Ισπανία ξέσπασε στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με 4-0. Το σκορ άνοιξε ο Λαμίν Γιαμάλ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ, για να αναλάβει τα ενία ο Γιαρθάμπαλ, σκοράροντας 2 φορές μέσα σε 3 λεπτά στο 21 και στο 24. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 4-0 στο 49 με αυτογκολ του Νταμπακτή. Για τον ίδιο όμιλο, το πράσινο ακροτήρι πήρε δεύτερο βαθμό στο Μουντιάλ μετά από το 2-2 με την Ουρουγουάη. Το πρώτο γκολ σε παγκόσμιο κύπελο για το πράσινο ακροτήρι πέτυχε στο 21 ο Λενινί, για να έρθει ο Ραούχο να ισοφαρίσει για την Ουρουγουάη και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Κανούμπιο να κάνει την ανατροπή. Όμως το πράσινο ακροτήρι έφτασε στην ισοφάριση στο 61 με τον Βαρελά για το τελικό 2-2.
1: Να δούμε όμως ποια μάτς περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα λοιπόν στις 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, ενώ τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ. Ενώ αύριο τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 και Ιορδανία-Αλγερία στις 6 το πρωί. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περιορισμένη αστάθεια στη βόρεια χώρα και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Μόνο στα ορεινά, κυρίως της βόρειας χώρας, θα αναπτυχθούν εφώσεις και γύρω από αυτά στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν λίγες σύντομες μπόρες. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ισχυροί βοριάδες στα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο νότιο 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές δεν θα πέσει κάτω από τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθυρος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 24 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα αυξηθούν οι νεφώσεις και γύρω από τα ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές ροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 24 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Τρίτη θα διατηρηθούν οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές, αλλά και τοπικές ζωχές σε καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή.

0: Μια ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αμέσως μετά, The Rookies.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
4: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
2: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1949 γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός Meryl Streep. Θεωρείται μία από τις κορυφαίες της γενιάς της. Ξεκίνησε την καριέρα της στις αρχές της δεκαετίας του 70 και έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πλέον επιτυχημένες ταινίες του Hollywood. Έχει βραβευθεί τρεις φορές με το βραβείο Oscar για τις ταινίες Kramer εναντίον Kramer, η εκλογή της Sophie και η σιδηρά κυρία όπου υποδίθηκε τη Margaret Thatcher. Μεταξύ άλλων έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες που έγραψαν ιστορία στη μεγάλη οθόνη όπως ο Ελαφοκυνηγός, πέρα από την Αφρική, Τζούλι και Τζούλια και πολλές άλλες. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1973 κατά τη διάρκεια της Χούντας, η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Η μουσική και τα τραγούδια της παράστασης ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου. Το έργο διατρέχει με σατυρικό αλλά και δραματικό τρόπο τη νεότερη ελληνική ιστορία από την τουρκοκρατία και τα χρόνια του Όθωνα έως τη μικρασιατική καταστροφή και τη γερμανική κατοχή. Αλληγορικά γραμμένο κατάφερε να περάσει τις συμπληγάδες της λογοκρισίας κρύβοντας δεκάδες μηνύματα κατά της δικτατορίας. Οι παραστάσεις διακόπηκαν βία από τη Χούντα τον Οκτώβριο, λίγο πριν από το Πολυτεχνείο. Η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο ΕΑΤ ΕΣΑ. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής αγωνίζεται με τη μεικτή Κόσμο εναντίον της New York Cosmos στη Νέα Υόρκη. Συμπαίκτες του οι Franz Beckenbauer, Mario Kempes, Kevin Keegan, Dominique Rosteau. Σαν σήμερα το 1986 στο παγκόσμιο κύπελο στο Μεξικό, ο Diego Maradona σημειώνει εναντίον της Αγγλίας τα δύο ίσως πιο πολύ συζητημένα γκολ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το πρώτο το πετυχαίνει με το χέρι και το δεύτερο που ψηφίστηκε και το γκολ του αιώνα αφού έχει περάσει σχεδόν τη μισή αγγλική ενδεκάδα. Το ματς τελικά τελειώνει 2-1 και η Αργεντινή περνά στον ημιτελικό.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός χορευτής Fred Astaire σε ηλικία 88 χρόνων. Έγινε γνωστός περισσότερο από τις κινηματογραφικές μουσικές κωμωδίες που γύρισε με παρτενέρ τη Ginger Rogers τη δεκαετία του 30. Οι ταινίες του δεν γνώρισαν μόνο τρομερή ταμιακή επιτυχία, αλλά συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη του musical ως κινηματογραφικού είδους. Πραγματικός gentleman του Hollywood ήταν η προσωποποίηση της χάρης και της κομψότητας. Με 42 ταινίες και αμέτρητες θεατρικές επιτυχίες, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από εκατομμύρια θεατών που έβρισκαν την ευκαιρία να ξεφύγουν έστω και για λίγες ώρες από τη ζωφερή καθημερινότητα του Μεσοπολέμου. Το 1950 ο Αστέρ τιμήθηκε με ένα ειδικό Όσκαρ για τη συμβολή του στην 7η τέχνη.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
14: Hold on.
15: Dette superløven. Identiteten hans hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig bortsett fra meg da, fordi han pappaen min. Ingenting jeg gjør godt nok.
16: Det ingenting med deg som skulle tilsi at du klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare
17: deg. Det høres farlig ut.
16: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
17: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
18: Applaus υπέροχη. Kyrgyaki, στις 11 το πρωί, στο Action 24.

0: Tom. I'll catch up with you later.
1: Come on. Goodbye, a couple of

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
6: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
7: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
8: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
9: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
10: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
11: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα! Θα σε κάνω εγώ λίγο εδώ. Ωραία. Αφεντικό. Τελεία.
1: Αλφαδιά.
0: Τέτοια αλφαδιά δεν έχει υπάρξει πάλι.
2: Κέντρο κεντρότατο.
0: Σε λίγο θα μας πεις τι τραγουδούσες πριν από λίγο.
2: Ότι τραγουδάει κάθε φίλος του Παναθηναϊκού εδώ και 48 ώρες.
0: Πάμε μαζί.
2: Πάμε, δεν θες να αρχίσεις να φωνάζεις τώρα, άστο.
0: Σου πω, έχετε λαθεί. Γενικώς πάντως κόσμος έχει συσπηρωθεί πολύ.
3: Εννοείται. Νομίζω ότι και αυτό είναι η μεγαλύτερη νίκη αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού. Επικοινωνιακά δηλαδή. Δηλαδή το τι θα καταφέρει ο Μπράντοβιτς, πώς θα το καταφέρει και τι θα γίνει, θα το δούμε
0: Οκτώβρη.
3: Τέτοια εποχή του χρόνου, όχι Οκτώβρη. Τέτοια εποχή του χρόνου.
0: Θα ξεκινήσει Οκτώβρη. Ναι.
3: Σωστά. Επικοινωνιακά μετά από μια τόσο κακή σεζόν για τον Παναθηναϊκό και η δικιά του σεζόν και του αιώνα αντιπάλου, το τι κατάφερε να κατακτήσει την Ευρωλίγκα μέσα στο T-Center. Μετά από δύο εβδομάδες όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού ανυπομονούν για την επόμενη σεζόν και δεν συζητάνε το τι συνέβη τη χρονιά που πέρασε. Νομίζω επικοινωνιακά και για τον Παναθηναϊκό και για τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς, γιατί και ο Ομπράντοβιτς έφυγε από την Παρτιζάν, όπως έφυγε, αν θα επέστρεφε στους πάγκους ή αν δεν επέστρεφε, είναι για τους δύο μια πολύ win-win κατάσταση.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, με Κώστα Γουλή και Αντώνη Σαούλη θα πάμε σήμερα στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Εννοείται πως αργότερα θα δούμε και Βερβελέ, Καπετανάκο, οι οποίοι θα βγουν στην εκπομπή μας, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι για το ρεπορτάζ. Εγώ θα πω μόνο σήμερα ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί λίγο αργότερα, γύρω στις 8 παρατέταρτο, θα είμαστε και πάλι αέρα για να παρακολουθεί. Ναι, δεν χάνεται αυτό. Τι, χάνεται. Τέλος πάντων, για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία, παίζει νωρίς σήμερα και αφόρμη ζητούσαμε.
2: Εντάξει, με Μιρότσο θα κάνουμε μεγάλο πάταγο το βράδυ.
0: Το βράδυ.
2: Ναι.
0: Θα βγει και ο Βερβελές, θα πει τα δικά του.
2: Είμαστε αποφασισμένοι, θα πέσουν και κάτι μπουκ, κάτι αυτά. Κάτι.
0: Είσαι φαν ή hater του Μέση.
2: Είσαι τρελαθή.
0: Πες.
2: Τεράστια.
0: Έχω τρελαθεί, αλλά είναι άσχετο αυτό.
2: Με την καλή έννοια, ρε παιδί.
0: Μας.
2: Ναι, με την καλή έννοια, ναι, εντάξει, δεν το πάω προσβλητικά. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Μπορεί να ξαναβγάλει ο πλανήτη ή υποσχεστή.
0: Καλά, εγώ συμφωνώ, αλλά θα το κουβεντιάσουμε πολύ περισσότερο το βράδυ. Αντώνη, έχει κάποια άποψη γι' αυτό.
2: Σέβομαι απόλυτα.
3: Να ρωτήσω κάτι.
2: Σέβομαι απόλυτα τον Κριστιανό. Εγώ Αργεντινή ήμουν πάντα. Πάντα από τον Ντιέγκο.
0: Ο Κριστιανό σε σέβεται.
2: Από τον Ντιέγκο. Είμαστε και Αργεντινοί και κλαίγαμε το 22. Άσχετα αν ποντάραμε τώρα. Η έμπνευση στιγμή ποντάρα Πορτογαλία, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Έδωσα του Βασίλη, λέω πάρει ένα κοσάρικο και ρίξει την Πορτογαλία.
3: Δεν ξέρει.
2: Ποτέ δεν ξέρει. Λοιπόν, αλλά εντάξει, παιδιά, Μέση τώρα. Ευχαριστώ Θεέ μου που τα είδαμε. Και τον ένα και τον άλλον.
0: Συμφωνώ.
2: Και τον Διέγκο και τον Μέση.
3: Κάτι που δεν με τιμά ω διευθυντή.
2: Παρακαλώ.
3: Ο Τάσος που είναι.
0: Είναι αυτό που λέμε: χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αυτό συνέβη τώρα. Ο Τάσος είχε μια. Πώς το λένε, ανηλυμένη υποχρέωση.
3: Δεν τον έχουμε στείλει ακόμα προετοιμασία δηλαδή. Και το έχω ξεχάσει εγώ, ας πούμε.
2: Επειδή στείλα και μηνύματα, θα τα εξηγήσουμε την προετοιμασία. Γυρίζει ο Παναθηναϊκός 4 και 6 πάει στο ίδιο μέρος ο Τάσος.
0: Ναι.
2: 6 Ιουλίου.
0: Το μέρος δεν αλλάζει.
3: Οικονομίες κλίμακος έχουμε κάνει να κλείσουν στο ίδιο ξενοδοχείο.
2: Νομίζω πως ο κύριος επιτελάρχης Μιρότσος τα έχει αναλάβει αυτά.
0: Έδειχνε πολύ σίγουρο τον εαυτό του Μιρότσος.
2: Ναι,
3: θα φανεί στο λογαριασμό.
2: Πιστεύω ότι το διαχειριστεί σωστά, γιατί γενικά δεν έχω παράπονο ποτέ στις προετοιμασίες και θα είναι πλήρως οργανωτικός.
0: Πάντως θα γυρίσει ο αδερφός μας ο Τάσος, γιατί έχουμε κανονίσει και κάτι που έχει σχέση με τα γενέθλια με το Βερβελέ εκείνη την ημέρα. Έχουμε πει πως βγούμε μια βόλτα, ας πούμε το βραδάκι.
2: Έχουμε και αυτό.
0: Ναι, οπότε πλησιάζουν οι μέρες, καταλαβαίνετε. Είμαστε σε mood πάντως γενικώς καλοκαιριού και μας αρέσει και πάρα πολύ αυτό. Αλλάζει ο καιρός. Πήγαμε, κάναμε και το πρώτο μας μπάνιο. Έχεις κάνει πρώτο μπάνιο?
3: Όχι, ρε.
2: Έκανες.
0: Έκανα.
3: Οριακά είμαι.
0: Μπήκα μέχρι εδώ.
3: Είμαι στο μέτρημα του
2: φόβου σου, λαγοκεφαλού.
0: Εδώ.
3: Πρώτον, φύσαγε αυτό το
2: σαββατοκύριακο. Λαγοκεφαλού, φοβόσου να.
0: Μετά του λέω, παιδιά, είχε τόσο κρύα θάλασσα. Για μένα κρύα το
2: μέτρημα.
0: Και λέω τον Αύγουστο τα λέμε πάλι.
2: Έλα, ρε, μπήκα.
3: Και νωρίς, θα
2: είσαι παλικάρι τώρα.
0: Δεν μπορώ να μπω. Πρέπει να έχει ζέστη πολύ.
2: Είσαι παλικάρι, όχι, δεν το δέχω.
0: Παλικάρι.
2: Έκανα Μάιο στην Άξο βουτιά και δεν τόλμησε να κάνει εσύ το Ιούνιο μήνα ζεστά νερά αυτά. Όχι.
0: Είμαι παλικάρα, αλλά είμαι από Τρίπολη, είμαι κολοκοτρόνα.
2: Αλλά
0: ναι, ως εκεί, δεν μπόρεσα.
2: Για το φίλο που έστειλε πάνω τους φίλους, στείλα μηνύματα, έχουμε τον τεράστιο Βασίλη Γιαννούτσο στην Ολλανδία. Ναι. Εδώ πρέπει να μείνουμε, γιατί έχουμε και εκπομπές, έχουμε τα πάντα, έχουμε μεταγραφές. Και ο Μπίλης αξιότατος
0: είναι. Τον κολλητό των τερματοφυλάκων όλων.
2: Και του φέρνουμε και ένα τερματοφυλακάρα τώρα. Να παίξει μπαλίτσο για Νίτσο. Τώρα ενθουσιασμένο, τρελαμένο θα είναι με πένια. Wow.
0: Θα μπορούσε να είναι ένα λόγο που τον στείλαμε εκεί. Να κρίνει του τερματοφύλακε.
3: Να δούμε τον διαβάζουμε και θα μα λέει κάθε μέρα. Άμα μα ζαλίσει κάθε μέρα με τον Πένια και τον Τσάβε και τον Πένια και τον Τσάβε. Ναι,
2: παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό και ο Βασίλη.
3: Τρίτο γκολκίπερ.
2: Τι τρει.
3: Ο τρίτο γκολκίπερ.
2: Ακότσαρη. Περίμενε. Πένια Τσάβε Κότσαρη και ο γείτονα που είναι αυτή τη στιγμή τελευταία 15 ετία ο καλύτερος θεματοφύλακας για την Ακαδημία του Παναθηναϊκού.
3: Παρένθεση, τώρα που λέμε γι' αυτό. Ήμουν σε ένα τραπέζι το Σάββατο. Μου είπανε τρομερά λόγια για τον θεματοφύλακα της Τρίπολης.
2: Ποιο είναι?
3: Που είναι K19, εθνική.
0: Ο Κακαδιαρής.
3: Έπαιξε τώρα, δεν θυμάμαι το όνομα. Έπαιξε τώρα με τα μάτια εθνικής, εντυπωσιακός. Και αυτός... μαθαίνω ότι υπολογίστηκε για βασικό στη δεύτερη ομάδα του Κοντοέ.
0: Ναι. Κοντοέ σερίς τον παρόδο πήγε στη δεύτερη ομάδα. Σωστά. Έληξε και αυτό το σερί.
2: Να παίξει, μα γι' αυτό είναι η Β' ομάδα. Να παίξει το παιδί αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Και του χρόνου να παίξει βασικό στην Αστέρα. Δεν κατάλαβα. Άμα αποσυρθεί ο
0: Παπαδόπουλος. Ήταν ίσως MVP της χρονιάς φέτος. Οπότε δικαιωματικά μένει.
2: Του χρόνου, εντάξει.
0: Και φέτος και.
2: Να του μεταλαμπαδεύσει.
3: Έμαθα, έμαθα. Σου λέω τρομερά λόγια. Τρομερά λόγια.
0: Μακάρι
2: τόσο.
3: Ναι.
0: Αυτός είναι αυτό που είπα. Λοιπόν, ένα φίλο λέει εδώ για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Το είδα το μήνυμά σου που έστειλε προηγουμένω. Το κουβεντιάσουμε λίγο πιο μετά. Θα έχουμε τον Τόπα σήμερα εκτάκτο γιατί έχουμε το χαστά. Το ξέρει, έχουμε ένα.
3: Αυτό το ξέρω, εντάξει. Ο Τάσο, λέω, μου έκανε εντύπωση.
0: Θα μιλήσουμε για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ναι, αν μου γεμίζει το μάτι τώρα, αυτό είναι και λίγο σχετικό. Γιατί ξαναλέω, πόσοι είχαν πει ότι του γεμίζει 100% μάτι ο Νίκολιτς.
3: Ο Λουτσέσκο όταν πήγε στον ΠΑΟΚ από την Ξάνθη.
0: Ο Λουτσέσκο από την Ξάνθη στον ΠΑΟΚ. Το λες καλά. Άλλο κρίνονται αυτά τώρα. Αν είναι φιλόδοξο προπονητή και ένα προπονητή σε νεαρή ηλικία που δεν έχουμε εντοπίσει το ταβάνι του ακόμα. Ναι, ισχύει.
2: Μια
0: έχει προσδοκίες ο ΠΑΟΚ.
2: Μια λέξη πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα για του προπονητέ κυρίω και μετά για ποδοσφαιριστέ είναι η λέξη συμβατότητα.
0: Ο Μπράντοβιτς συμβατός με τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, μην μπει κανένα κουβέντα για τον Μπράντοβιτς. Έκανα μήνυμα εδώ στο τσάτ. Θα
3: τελειώσαμε. Ναι.
0: Τώρα. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τώρα. Μπορώ να κάνουμε κουβέντα όμως γι' αυτό έτσι μετά.
2: Ό,τι θέλετε, βέβαια.
0: Εντάξει. Την άποψή σου θέλω να το κουβεντιάσουμε.
2: Βεβαίως.
0: Και τώρα, αν θες.
2: Όχι, ό,τι θέλω, ό,τι πείτε εσείς.
0: Κοίτα.
2: Έχω περάσει ένα διήμερο, τρίμερο βασικά, γιατί την Παρασκευή ξέρουμε ότι θα έρθει. Που είμαι σαν τη. Θυμάστε την έννοια με τη Βουγιουκλάκη. Που γέλαγε και έκλαιγε μαζί.
0: Ναι.
2: Συγκινημένος με γέλια, με κλάματα, δηλαδή κάτι ψυχολογικά να ήταν μια κατάσταση τρελή.
0: Ναι.
2: Όπως πιστεύω ότι είναι όλοι
0: μαθαίνουν. Οι δικοί σου τι έλεγαν στο σπίτι?
2: Συμμετείχαν.
0: Γι' αυτό που αλήθεια.
2: Ναι. Ναι. Ο γιος μου ειδικά βέβαια. Και να σου πω κάτι, το είπα χθες στο στεκομπή που είχε το μεσημέρι, μέσα σε όλα βγήκε ένας βουλής από το Κοροπή να πει Ανίστρουπ, γινόταν μπακελιό με τον Μπράντοβιτς. Ρε φίλε, και αυτό που είχε και στο Μυρότσο Κινωρό και στον Ιωάννο. Χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί ας πούμε ο δικός μου, ο Φώτης μου είναι 17. Παιδιά 17, 18, 19 χρονών που δεν ξέρουν τι είναι ο Μπράντοβιτς, θα το ζήσουν, ρε φίλε. Και το χαίρομαι πάρα πολύ που ο γιος μου θα ζήσει ο Μπράντοβιτς. Πάρα πολύ το χαίρομαι. Δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι.
0: Να σου πω, αυτό που λέει εδώ ένας φίλος, τεχνικό είναι το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι ήδη συμβαίνει. Ανοίξτε, λέει, να βλέπουμε τα σχόλια που γίνονται στο live για όσους βλέπουμε την εκπομπή μαγνητοσκοπημένη. Νομίζω στο σημείο εκείνο επιλέγεις τι έχει σχολιαστεί.
3: Μετά από λίγη ώρα, δεν γίνεται αμέσως.
0: Ναι.
3: Θέλει σου βγάζει κατευθείαν το chat, τόσο κάπου τόσο ανάλογα.
0: Ναι. Μετά το κάνεις αυτό, φίλε, οπότε βλέπεις τι έχει σχολιαστεί. Οπότε γίνεται αυτό ήδη. Θέλω να πω για το φίλο που θα παίξει μπάλα σήμερα μετά από χιαστό και μηνίσκο συμβουλές. Χαλαρά, αδερφέ μου. Και αυτή που έχει επιλέξει, ελπίζω να μην είναι τίποτα κατσικιά. Να παίξει αντίπαλο.
2: Και θα του πει κλασικά πριν ξεκινήσετε. Ναι. Φίλε, δουλεύουμε.
3: Και, αύριο, και, καλό δουλεύουμε. Γήπεδο, και καλό γήπεδο.
0: Και καλό γήπεδο. Ναι. Α, το χορτάρι πολύ σημαντικό. Φίλε.
3: Τώρα χορτάρι, χλωτάπτα, τι είναι εκεί πέρα.
0: Ό,τι είναι, ναι.
3: Έχουμε παίξει εμεί σε κάτι γήπεδα εκεί πέρα.
0: Τα θυμάσαι.
3: Τι.
0: Ψήνεσαι να ξαναπαίξουμε. Έχω προτάσει πολλέ να ξέρει να παίξουμε πάλι μπάλα. Ψήνεσαι. Προλαβαίνουμε. Δεν νομίζω.
2: Ρε φίλε, α πω κάτι.
3: Εγώ ψήνομαι πολύ.
2: Θα χάσω 10 κιλά.
3: Ναι. Σου είπαμε.
2: Πρέπει να χάσω 10 κιλά.
0: Σου είπαμε να παίξεις.
3: Σου είπαμε να έρθεις.
0: Έχουμε.
2: Έχεις τερμά.
0: Αυτό που έστειλες προετοιμασία.
3: Το Γιαννούτσο.
2: Έχεις στόπερ χαλκέντερο.
0: Αυτό και το Μυρότσο.
2: Μυρότσο θα παίξει πιο μπροστά.
0: Και εγώ που θα παίξω.
3: Δεν βγαίνουν τα κουκιά, Κώστα.
2: Θα παίξει όρυφη, ρε φίλε.
3: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Ο Ποζιός θα παίξει.
3: Γιατί ο Ποζιός δεξί, όταν αποφασίσει τι είναι στα
2: σύνορα. Τι είναι ο Ποζιός,
3: αν είναι δεξιοπόδαρος ή αριστεροπόδαρος, θα δούμε.
2: Τι είναι ο Ποζιός, τι είσαι.
0: Έλεγα η θέση.
3: Ποια θέση, θα μάθουμε τι είναι στα πόδια και θα μάθουμε και ποια θέση θα παίξει.
0: 220.000 like η φωτογραφία Ζώτζη Γιαννακόπουλου, παιδιά. Και λίγα είναι. Τώρα έχει τραβηχτεί μόλις. Θα πάει πολύ περισσότερο.
2: Το δεύτερο δημοφιλέστερο μετά το Βοζίνια που πήγε 13 εκατομμύρια followers. Το φύλακα στο πράσινο
3: κεφάλι. Είχαμε και το τέτοιο, το αυγό το σκέτο, δεν το θυμάσαι που είχε γίνει χαμός.
2: Ναι.
3: Μία, μόνο ένα αυγό απλά που είχε γίνει το απόλυτο Instagram post.
2: Σωστό.
0: Λέει εδώ, αν θα είμαστε στο ράλι, φυσικά θα είμαστε. Ως αθλέτικο τρέχει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα, ο Θανασούλας, που είχε και το φιλοξενήσαμε και στην εκπομπή την Παρασκευή.
2: Πρέπει να οργανωθώ, πότε είμαστε να πάμε εκεί.
0: Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται.
2: Ωραία.
0: Στις Κολίνες λέω τώρα, έτσι.
2: Σκολίνες.
3: Έχουμε πολλά να πάμε. Τετάρτη Λουτράκι, Πέμπτη Περιδική στο Ελληνικό, Παρασκευή πάλι Λουτράκι, Σαββατοκύριακο έχουμε Κολίνες.
0: Φίλε, είναι τρελή. Το είπε ο Αθανάσιος κάποια στιγμή. Το είχα ακούσει και από έναν οδηγό. Τώρα ποιον, δεν θυμάμαι. Είχε μπει ο Μάνσελ, είχε μπει κάποιο σε ένα αυτοκίνητο WRC και λέει: εντάξει, εμείς κάνουμε, ρισκάρουμε πολλά πράγματα, πάμε με πολλά χιλιόμετρα. Αυτή είναι τρελή, λέει, στο WRC. Ναι, δεν βλέπει. Ακούς, διαπιστώνει που πρέπει από τον συνοδηγό σου, συνεργάζεσαι. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Θέλω να πω το εξής, παιδιά. Αυτό που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σήμερα και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, είναι ότι πολλοί έλεγαν ότι ο Μπράντοβιτς δεν γυρίζει με Γιαννακόπουλο. Απάντησε ο Γιαννακόπουλος σε αυτό το κομμάτι. Δεν απάντησε αυτό. Είπε μια ατάκα που απαντά ξεκάθαρα σε αυτό. Όταν σε δύσκολες στιγμές τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για την ομάδα, χρειαζόμουν έναν φίλο, έναν άνθρωπο να με βοηθήσει, να πει μια καλή κουβέντα ή να μου δώσει μια συμβουλή, το έκανε πολύ συχνά ο Μπράντοβιτς, λέει. Αυτό εγώ δεν το είχα.
3: Όχι, όχι.
0: Και μας το έδωσε ως πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα με την απάντησή του.
2: Θα πω κάτι.
0: Ναι.
2: Και το οποίο, άμα βγάλουμε κάποια στιγμή τον Ηλία, μπορείτε να το βεβαιώσει ο Ηλίας.
0: Ναι.
2: Το 24, στα play-off με τη Μακάμπη, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο Βελιγράδι και ήταν με την πλάτη στον τοίχο, γιατί είχε χάσει 2-1, έχει πάει στην προπόνηση του Παναθηναϊκού Μπράντοβιτς. Και έχει πιάσει τον Σλούκα, του έχει μιλήσει, του έχει πει τι πρέπει να κάνει, να είσαι ήρεμος. Έχει πιάσει, νομίζω, και το Λεσόρ. Λοιπόν, έχει κάτσει, έχει μιλήσει και με τον Αταμάν. Το αίμα του ήταν κατά πράσινο και τότε. Δηλαδή, και μόνο η παρουσία του, ας πούμε, το έπιασε το Σλούκα. Σλούκα είχε κάνει ματσάρα στο τέταρτο μάτς στο play-off τότε. Και μόνο ότι τη μίλησε στο Σλούκα, του είπε πέντε πράγματα, του καθάρισε λίγο το μυαλό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
3: What do you want, Κώστας?
2: All your life! You are following me! Πω πω τι έχει να γίνει.
3: Αν σου μιλούσε ο διευθυντής, εσένα έτσι θα γίνονταν.
2: Σούζα θα ήμουν. Έχω δει μιλιώτες σε κάτι άλλο extreme, αλλά προσπαθώ και να τη φάμει γελάσω εκείνη τώρα όταν τραβάει κάτι τέτοια.
0: Θέλω να απαντάω στα τεχνικά ζητήματα. Παιδιά, χωρίς ευθύνη της Wide Media, η εικόνα όντως δεν είναι καλή όπως θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον όσο στο YouTube το δικό μας στο Action 24.
3: Θες να το εξηγήσεις? Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Θες να το πούμε, να μπούμε σε λεπτομέρειες.
3: Για να καταλάβει ο κόσμος, ρε παιδί μου, γιατί τους λέμε ένα γενικό πράγμα.
0: Ναι, δεν είναι high definition η εικόνα. Όμως πολύ σύντομα έχω τη διαβεβαιώσει ότι θα γίνει. Έχει προσπαθήσει αρκετό καιρό πριν, όμως αυτό δεν είναι. Είναι και λίγο γραφειοκρατικό το όλο θέμα. Να επιληθούν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την Digia, την πάροχο
3: εταιρεία. Γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν παρακολουθούν το Action 24 μέσω συνδρομητικής, βλέπουν καλύτερη εικόνα.
0: Λοιπόν, αν το βλέπετε μέσω Κοσμοτέ, η εικόνα είναι ξεκάθαρα πάρα πολύ καλή. Αν το βλέπετε μέσω Nova, είναι καλύτερη, όχι όμως τόσο καλή όσο Κοσμοτέ. Αν το βλέπετε από το YouTube, είναι high definition ξεκάθαρα και πολύ ψηλή ανάλυση. Πολύ σύντομα όλο αυτό θα λυθεί και θα είναι παντού όπως πρέπει να είναι. Καλά κάνεις και το λες, σου απαντάμε και θα λυθεί όντως πολύ σύντομα. Ξαναλέω, χωρίς δική μας ευθύνη από εδώ, είναι μεγάλη κουβέντα. Ας το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Το βράδυ.
2: Έγινε, έφυγε σήμερα ο Αλέξης Χαβόπουλος.
3: Ναι,
0: έτσι μας έστειλε.
2: Και ο Δημήτρης Παύλου Γιαννακόπουλος. Την ίδια μέρα με τον Γιαννακόπουλο έχει.
0: Ναι, Σαββόπουλος.
3: Ή ο Γιαννακόπουλος έχει την ίδια μέρα.
0: Σαββόπουλος. Μην το πεις και έτσι.
2: Τώρα το γιατρό αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε.
0: Σε λίγο το βάλουμε το γιατρό. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω σιγά σιγά με τα δωράκια μας. Πρώτα απ' όλα, η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Με αυτή θέλω να ξεκινήσω και να πω ότι μια καινούργια εβδομάδα ξεκινά. Η Elabet είναι και πάλι μαζί μας από τις 3 μέχρι τις 5 και κάτι όπως κάθε μέρα. Και εννοείται και σε βραδινές εκπομπές, έκτακτες. Αργότερα ίσως πάλι, το έκανε όλη τη χρονιά άλλωστε με ευρωπαϊκούς αγώνες ελληνικών ομάδων κλπ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε να δείξουμε και το δώρο μας, ένα από τα δώρα που δίνουμε για εσάς σήμερα. Ευχαριστώ για το μεγάλο κούρεμα, φίλε. Όντως. Follow Sky Telecom Αθλέτικο και Action 24. Like στο post, mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Και η Sky Telecom, η εταιρεία που έχει φροντίσει για αυτό το Mission Giveaway, είναι αυτή που μας δίνει αυτό το πολύ ωραίο δώρο για έναν από εσάς μέχρι τις 30 του μήνα. Αυτός ο διαγωνισμός.
2: Τρίτη.
0: Η Μαριάννα θα είναι εδώ.
2: Κυρία Μαριάννα μας.
0: Για λαγοκέφαλος τι έχεις να πεις?
3: Έχω σοκαριστεί με το
2: ψάρι. Καλά, δεν κουβέντα, δεν με ρώτησε νωρίτερα με λαγοκέφαλος.
3: Πρώτον, έχω σοκαριστεί που δεν τρώγεται αυτό το ψάρι.
0: Ναι,
3: ένα από αυτά.
0: Σωστό.
3: Δεύτερον, έχω σοκαριστεί με τα δόντια του.
2: Με το πώς είναι η μουτσίνα μπροστά.
0: Ξέρω και ανθρώπους που δεν τρώγονται γιατί είναι τοξικοί.
3: Ναι, ισχύει.
2: Ωραίο.
0: Αλλά ας το πούμε το βράδυ.
2: Και όπως είπε και ο μεγάλος Βασίλης Μυρότσος, φέτος μόνο πισίνα.
0: Φίλε, ναι. Πολλοί θα επιλέξουν πισίνα. Γελάς, μπορεί να έχουν δίκιο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν σε δαγκώσει το τυπάκι αυτό, σου κόψε κομμάτι. Δεν θα πεθάνεις από δηλητήριο. Τοξικό είναι το φας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Αλλά αν σε δαγκώσει, σου κόψε κομμάτι. Δεν παίζει τώρα. Και...
2: Εδώ λίγο μπορεί να κόψει λιγάκι, εδώ να μου κόψει.
0: Κοίτα, δεν ξέρω αν γίνεται κατά παραγγελία. Πάντως η πισίνα θα παίξει πάρα πολύ φέτος, πιστεύω. Παιδιά έχουμε μικρά.
3: Αν πάμε διακοπές.
0: Φίλες, είπες θα πάμε.
3: Θα δούμε, παιδιά αλλάζουν αυτά.
2: Έλα τώρα από πάνω να το στρώσω λίγο, να βρω λίγο και να πάμε πέντε μέρες κάπου.
0: Και οι δικηγόροι,
2: μην μου το
0: διαλύσεις.
3: Σωστά.
0: Θα διαζύγει.
2: Μην μου το διαλύσεις. Καλά, ναι. Θα
0: Ποροποπό μου λέει ο άλλος. Έτσι έλεγε νωρίτερα ο Γουλής. Θέλω στο σημείο αυτό να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μου πεις 2-3 ατάκες από τον άλλο προπονητή. Καλά, να πω για τον κόσμο που ίσως τώρα συντονίστηκε εδώ ότι έχουμε κάνει μια εκπομπή διάρκειας μια μισή ώρα, δύο. Πόσες ώρες ήταν ο Μυρότσος στον αέρα?
3: Δύο
0: ώρες και 10 λεπτά. Ήταν εκεί όλη η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς, ήταν η συνέντευξη τύπου, ήταν φοβερές ατάκες, ήταν ρεπορταζιακά εξαιρετικό το αθλητικό ακόμα μια φορά με πολύ πολύ κόσμο μέσα στο chat και το είδαμε προηγουμένως. Οπότε ξεκινήσαμε, είπαμε την άποψή μας για αυτά που είδαμε προηγουμένως και βλέπουμε εδώ ωραίες φωτογραφίες από την σημερινή μέρα που είναι ιστορική όπως χαρακτηρίστηκε. Φυσικά όταν ο προπονητής που έχει πάρει τόσες Ευρωλίγκες που πηγαίνει ο ίδιος για διψήφιο αριθμό θέλει να βάλει τον Παναθηναϊκό σε μια τροχιά για το 8ο. Και γενικότερα τη χάνει τέτοιες αποδοχές από όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού, επιστρέφοντας μετά από 14 χρόνια, το λέω καλά. Νομίζω πως καταλαβαίνουμε ότι όντως είναι ιστορική ημέρα σήμερα. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με αυτό πάρα πολύ και πάμε να δούμε στα ποδοσφαιρικά του Παναθηναϊκού τι συμβαίνει, γιατί είχαμε την παρουσίαση του Νίστρου. Πήγες, έτσι.
3: Πριν πάμε σε αυτό, συγγνώμη που σας ρωτώ για τους δύο, γιατί όντως χάθηκε πολύ ο Νίστρου και έχει πει σοβαρές ατάκες από ό,τι έλεγε εσύ. Απλά να πούμε ότι γενικά ως αθλέτικο. Από τον Μάιο, αν και το είχαμε αποδείξει πολύ νωρίτερα, είμαστε εκεί σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Δηλαδή, είχαμε κάνει μαραθώνιο για την φιέστα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Μετά κάναμε για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Κάναμε έκτακτη εκπομπή για το Σπανούλι στον Άρη. Κάναμε έκτακτη εκπομπή τώρα για τον Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνει η παρέα και όσο πηγαίνουμε κι εμείς καλά, θα συνεχίζονται αυτά τα πραγματάκια. Και που δείχνει ότι έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος για αυτά και εμείς έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τα γεγονότα τα αθλητικά και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και είναι εκεί.
0: Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό επίσης, Αντώνη, να πούμε ότι ξεχνάμε καμιά φορά τον κόσμο που μας παρακολουθεί στο Action 24, πρέπει να τον αναφέρουμε,
3: σωστά.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ και εκεί. Αυτό που γίνεται στο YouTube, εντάξει, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, γιατί υπάρχει και αυτό η διάδραση. Μπορείς να μιλήσεις με κάποιον, να το απαντήσεις, να συζητήσεις. Αν τον μπλοκάρεις μια φορά.
3: Σωστά.
0: Εντάξει. Αλλά σίγουρα και στο Action 24 είναι πολύ ωραία αυτή η διαδικασία και την απολαμβάνουμε που μας παρακολουθείτε. Και έχουμε μπει, ρε παιδί μου, στη συνείδηση του κόσμου σαν ένα κανάλι, θα πω εγώ, μέσα από το YouTube, αμυγός αθλητικό που μπορεί να προσφέρει ενημέρωση. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα αυτό που λέγαμε.
2: Πηγαίνοντας προς το Κοροπή.
0: Εσύ χθες.
2: Συνέντευξη μαζί με το φίλο μας τον Βασίλη Γιαννούτσο, αυτό το κομμάτι.
0: Μέχρι τελευταία μέρα τον βάλετε να δουλεύει και την άλλη μέρα πέταγε.
2: Εντάξει, δουλειά είναι δουλειά. Είναι. Η δουλειά είναι δουλειά.
0: Εντάξει.
2: Νόμος.
0: Εντάξει.
2: Δεν αλλάζει.
3: Είσαι τι έκανες εσύ σήμερα.
2: Δεν θέλω τώρα γιατί θα νομίζω ότι.
3: Ευλόγησε λίγο τα γένια που δεν έχεις.
2: Θα νομίζω ότι κονιορδεύω τώρα. Δεν θέλω.
0: Τι έκανε, ρε. Τι έκανε, πες, θα το πω εγώ.
3: Έγραφε δύο μάτς μέχρι τα ξημερώματα Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ξύπνησε το πρωί πάλι.
2: Δεν κοιμήθηκα για να ξυπνήσω.
0: Σερί.
2: Σερί είμαστε.
0: Και θα πας σερί και μετά.
2: Μέχρι το βράδυ, αγόρι μου.
0: Έχουμε φαγητό.
2: Ελάτε.
0: Θα τρώμε.
3: Μετά το φαγητό,
2: Ελάτε.
3: Θέλω να δω πώς αντέξει
0: φαγύρι,
3: εκεί.
0: Φαγείρι,
3: εκεί.
0: Φίλε, έχετε πνιγεί.
2: Έχει πάρα πολύ ωραίε καραπέδε μέσα στο τέτοιο. Στο...
0: θα μα τα έρθει.
2: Στο Τσοχέικο. Μετά.
0: Πότε μετά.
2: Μισή ωρίτσα, έτσι λίγο. Οπ. Θα εξαφανιστώ ξαφνικά. Οπ.
0: Είσαι εργάτη, ο Ντοστάσο πάντω τη δημοσιογραφία.
2: Όχι, ρε φίλε, με προσβάλλει.
0: Γιατί.
3: Τι, με ποιον θα παρομοιάζει τον εαυτό σου.
0: Χένριξεν.
3: Όχι, ρε, καμία σχέση.
0: Εργάτη κι αυτό, τίμιο.
3: Μίκλαντ.
2: Μικάλσεν.
3: Πιο ταπεινό.
2: Εντάξει.
0: Δεν είπε κανένα εσέ.
2: Όχι, ρε φίλε, εσύ. Εντάξει τώρα. Τζιμπρί, γίνεται με τώρα που κάνουμε κανέναν.
0: Είσαι έτοιμο να πούμε κανένα αυτό.
2: Λοιπόν, την ώρα πάμε να συζητήσουμε σοβαρά τώρα.
0: Περίμενε. Βάλω και τον Τάσο στην παρέα. Τάσο εδώ.
2: Πούντο.
0: Ρωτάει ο κόσμο σου.
2: Αγόρι μου.
1: Γεια σα,
2: με τσουλουφάκι τεν.
3: Βασικά ρωτάγα εγώ, Τάσο. Όχι ο κόσμο. Αν ξέχασα κάτι.
0: Είχατε συνεννοηθεί. Δεν ήξερα, δεν είναι πρώτο.
1: Αν ρωτάει ο διευθυντή. Εσύ που είσαι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, όντως.
3: Το είπα.
0: Χαθήκαμε λίγο στη μετάφραση εδώ.
3: Είπα, δεν θα με τιμήσει αυτή η ερώτηση.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα.
1: Περίμενε.
0: Μπαίνεις μαζί μας, περίμενε. Πού είσαι πόσα χιλιόμετρα μακριά, μην πεις πού είσαι, πόσα χιλιόμετρα είσαι.
1: Αρκετά, σέρες είμαι, δεν το κρύβουμε.
0: Α, ωραία, εντάξει. Όποιος θέλει να βρει τον Καπετανάκο στις Σέρες, πηγαίνετε να τον βρείτε.
2: Για Κανέδες.
1: 9 η ώρα με το Τρόπαιο.
2: Ακανέδες με Καπετανάκο.
0: Κερνάει για το Σαββόπουλο. Έλα, πάμε. Τα δικά σου.
2: Ανεβαίνοντας λοιπόν εκεί την ώρα, βγαίνει η ανακοίνωση και η φωτογραφία η περίφημη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Μπράντοβιτς. Και είμαστε σε μια γενικότερη εφορία. Το πιο εντυπωσιακό, εμένα μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση, είναι ότι στο πεντάλεπτο από την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει η ΠΑΕ. The King is back κτλ. Που δεν είναι ότι πιο σύνηθες.
3: Ισχύει.
2: Στο πεντάλεπτο. The King is back.
3: Και μάλλον ήταν και το δεύτερο καλύτερο εικαστικό της χθεσινής μέρας.
0: Μετά από ποιο.
2: Πολύ καλό, ναι, όντως. Πολύ καλό εικαστικό το είχαν φτιάξει. Μετά το δικό μας. Στο αθλητικό. Το βάζω γιατί σημειολογικά δείχνει κάποια πράγματα αυτό στις όποιες σχέσεις υπάρχουν. Που πριν αρκετά χρόνια ήταν λίγο διαταραγμένες, αλλά πλέον είναι πούδρα. Σε επίπεδο κορυφής τουλάχιστον. Ποδοσφαιρικού και μπασκετικού Παναθηναϊκού και είναι σημαντικό για την εποχή. Τζέικοπ Νίστρουπ, το διευκρινίζω γιατί ο ίδιος είπε ότι είναι Τζέικοπ και όχι Γιάκοπ.
0: Ναι.
2: Οπότε καλό Γιάκοπ είναι από την αρχή. Εντάξει, παιδί μου, ο κόσμος Γιάκοπ τον έλεγε, αλλά καλό το διευκρινίζω από την αρχή ότι είναι Τζέικοπ. Ιάκωβος τέλος πάντων το παιδί. Έχει πει, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι είναι. Εντάξει, δεν είπαν πολλά πράγματα διπλό το Γιάννη Αλαφούζο και ο Στέφανος Κοτσόλης. Πάνω του πήγε όλο. Έχει βγάλει τρομερή αυτοπεποίθηση. Δηλαδή έχει πει κάτι ατάκες που.
0: Να σου πω μια.
2: Ναι.
0: Είμαι ο ιδανικός.
3: Ναι.
2: Για αυτή την περίοδο. Για τον Παναθηναϊκό. Αυτή την περίοδο, σε αυτή την περίοδο είμαι ο ιδανικότερος προπονητής θα μπορούσε να έχει
0: πει.
3: Τέλος πάντων. Ολοκλήρωσε το συζητήσουμε αυτό. Γιατί.
2: Ναι, προφανώς. Δεν έχει να κάνει με κονιορδία τώρα αυτό. Έχει να κάνει ότι σε αυτό το project που έχουν ξεκινήσει αυτοί εδώ πέρα από τον Οκτώβρη. Κάνοντας μια βόλτα στην αγορά, εγώ το έχω ξανακάνει. Αυτό εννοεί. Άρα θεωρώ ότι μπορώ να τα καταφέρω.
3: Ναι, δεν το λες δημόσια όμως.
2: Όχι.
3: Πες το, εκεί
2: να είσαι προετοιμασμένος, θα ακούσεις ατάκες που δεν θα φιλτράρει πάρα πολύ τη σκέψη.
0: Άρα δεν θεωρώ ότι
3: είναι πολύ αυτό. Εντάξει, αυτό το έχει ξανακάνει στη Σκανδιναβία και μπορεί να μιλάει είναι... και έτσι. Εδώ είναι Βαλκάνια. Πρέπει να το
2: σου. Άλλοι.
0: Εσύ δεν θεωρείς ότι είναι έπαρση δηλαδή. Έτσι το πήραν οι περισσότεροι. Το ξέρω από τα μηνύματα.
3: Γενικά η Σκανδιναβία έχουν μια έπαρση γενικά ως λαοί. Δεν είναι ότι είναι και η πιο.
0: Πιστεύει τον εαυτό του.
2: Αυτοπεποίθηση είναι αυτό. Πολύ, Αντώνη, αυτό, για μένα απλό αυτό είναι αυτοπεποίθηση. Δεν είναι, έχει να κάνει με κονιορδία. Πιστεύω ότι για αυτό που μου ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι να κάνω εδώ πέρα, σαν project που έχουν ξεκινήσει και τέλος πάντων τον προηγούμενο προπονητή δεν βγήκε. Αυτό που μου ζητάνε, εγώ θα το κάνω. Mm-hmm. Και το έχω ξανακάνει. Αυτό επί της ουσίας λέει. Μία τάκα είναι αυτή. Έχει πει ότι μια ομάδα όταν τερματίζει 20 πόντους πίσω από την κορυφή, είναι λογικό ότι θα κάνει πολλές αλλαγές και δεν αφορά μόνο τον προπονητή αυτό. Είπε ότι για όλο το σχεδιασμό του ρόστερ, ακόμα και τις αποχωρήσεις, είναι σε συνεννόηση πάντα με τον Στέφανο Κοτσόλη.
0: Ξέρεις ένα άλλο που μου κάνει εντύπωση μεγάλη.
2: Για πες.
0: Αυτό, για την πίεση, αυτό για την πίεση. Που ξέρει πάρα πολύ καλά, λέει, πώς η πίεση υπάρχει στο Παναθηναϊκό. Κάτι αντίστοιχο, λέει, έχω ζήσει, λέει, στην Κοπενχάγη. Mm. Εδώ μου δείχνει εμένα, δεν ξέρει ακριβώς τι παίζει με τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό, τώρα εδώ είναι σαν κάγκελαρος ο κόσμος με το πρωτάθλημα που δεν έχει εδώ και 16 χρόνια. Και ναι, η Κοπενχάγη, όπως το είπε, είναι μια μεγάλη ομάδα εκεί.
2: Η Σκανδιναβία είναι η πιο σημαντική ομάδα τελευταία χρόνια.
0: Σωστά. Αλλά άλλο Παναθηναϊκός, φίλε.
2: Εντάξει. Θα το δει κάποια πράγματα, θα δει και μόνος του στην πορεία.
0: Σιγά-σιγά, ναι.
2: Αυτό είναι μια τάκα που επίσης είπε, που λες εσύ. Είπε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολα τα τελευταία χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι μεγαλώνει. Και είναι ευκαιρία τώρα να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Δεν είπε πολλά για μεταγραφικά, δεν είπε πολλά για το τι θα παίξουμε, πώς θα παίξουμε, τι σύστημα θα έχω. Αυτά θα τα δούμε τώρα, ο Βασίλης θα μας τα μεταφέρει τις επόμενες μέρες. Και οι απεσταλμένοι πάνω από την Ολλανδία. Γενικά έβγαλε τρομερή αυτοπεποίθηση και στο πώς συζήτησε με την οικογένειά του για να έρθει στον Παναθηναϊκό, ήταν η βοηθή του εδώ. Όλο το πλάνο που τον, τέλος πάντων, του δίνει κίνητρα πολλά για να πετύχει.
0: Και σου λέω το απάντησε ο φίλο. Όχι, ο Κότσιρας δεν θα είναι δεύτερο δεξιμπάκι στο Παναθηναϊκό, θα είναι πρώτο στον Αστέρα. Προχώρα.
2: Καταρχήν ο Γιάννης στον Αστέρα πάει, το έχουμε πει.
3: Ανακοινώθηκε. Τι.
0: Δεν το είχε ο φίλο, παιδί μου. Εντάξει.
2: Εντάξει, μπορεί να μην το έχει ο άνθρωπο. Παίρνει και το κουτρί το μεταξύ.
0: Όχι.
2: Όχι, όχι τελικά.
0: Νομίζω όχι.
2: Γιατί έχει γραφτεί παντού για τον κουτρί γι' αυτό.
0: Εντάξει.
2: Θα
0: ακούσαμε. Όχι,
2: γι' αυτό εσένα θα ρωτήσω.
0: Είσαι γιγάντας.
2: Ποιο θα ρωτήσω.
0: Είσαι αδερφό. Έχουμε ένα πιο μεγάλο στόχο.
3: Ισχύει.
0: Άμα γίνει αυτό. Για πολλού λόγου δυνατό. Για πολλούς λόγους, ναι, το έχει το θέμα. Λαρίση, ναι, φίλε μου. Λοιπόν, μιλάω για τον Γρηγόρη, τον Ποζιό. Το έχει το θέμα. Πάμε. Εντάξει, έχει ακουστεί πολύ μόνο. Εντάξει, θα δούμε.
2: Ναι.
0: Πάμε πιο κάτω.
2: Ωραία.
0: Όποτε θέλει ο Τάσος παρεμβαίνει. Να σας παρακολουθεί. Τέτρις παίζεις, ρε. Τι κάνεις εκεί? Βλέπω ότι κάτι αναβοσβήνει η οθόνη, κάτι γίνεται εκεί.
1: Προσπαθώ να σκοτώσω την ώρα μου.
2: Έτσι. Έχει αναλύσει κάποια πράγματα τέλος πάντων για το πώς θα οικοδομηθεί η ομάδα, τι θέλει το χρόνο, αλλά ξέρω ότι δεν είναι, υπάρχει πίεση μεγάλη και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και τα προκληματικά θα είμαστε. Το σημαντικό είναι να είμαστε σωστά και έτοιμοι όταν πρέπει. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι έχει 9 σε 9 προκρίσει τα τελευταία 3 χρόνια σε προκληματικές φάσεις με την Κοπεχάγη και σε conference και σε Champions
0: League. Από αυτή την άποψη, ναι, είναι ιδανικός. Γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα έχει.
2: Και γι' αυτό είναι. Και δηλαδή είναι σημαντικό ότι ξέρει ότι τι θα πάει να παίξει τώρα με την Μπάξη και πώς πρέπει να παρουσιάσει την ομάδα. Mm-hmm. Το ζητούμενο βεβαίως είναι από εδώ και πέρα λίγο, γιατί η ομάδα έχει πετάξει ήδη, είναι ήδη στην Ολλανδία. Το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση, μας θα πει και ο Βασίλης πιο μετά. Mm-hmm.
0: Και Μπουζούκι πήρε ο Αστέρας, μια και λέμε για Παναθηναϊκό.
2: Μπράβο, σωστό.
0: Ακόμα ένας που πέρασε από τον Παναθηναϊκό.
2: Σωστό, και Μπουζούκι, ο Γιάννης.
0: Στα χάφη εκεί, ναι. Έλα. Διαβάζω μηνύματα εγώ, σας παρεμβαίνω λίγο.
2: Το θέμα είναι οι μεταγραφές και αυτά που θα έχει από νωρίς. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και το είχαμε πει κάποια στιγμή όταν γκρίνιαζε κόσμος ότι δεν έχει πάρει παίκτη Παναθηναϊκό κτλ. Η προεργασία έχει γίνει πολύ καλή. Και τώρα δρέπει τους καρπούς της προεργασίας σου και κάνει. Γιατί βλέπουμε ότι γίνονται μαζεμένα τα χτυπήματα όπως ήταν σχεδιασμένο να γίνει. Γιατί έπρεπε να φτιαχτεί η προεργασία με τις 7-8 επιλογές σε κάθε θέση. Έπρεπε να έρθει ο προπονητής να πει: θέλω το. Μπακόπουλο, θέλω τον Μποζιό, θέλω τον Σαούλη. Και να αντίστοιχα να απορροφηθεί και να αρχίσει να του κλείνει. Να πούμε λίγο και τα μεταγραφικά τώρα, σε τι φάση είναι σε κάθε
0: ναι.
2: περίπτωση.
0: Μου έχει φάει την ψυχή ένας φίλος εδώ, ρώτα για Ντεφράη.
2: Α, για τον Ντεφράη, ωραία, ας ξεκινήσω τον Ντεφράη.
0: Ναι,
2: για να μην παίζουμε σπασμένα τηλέφωνα. Ο Ντεφράη έχει γραφτεί στην Ιταλία ότι έρχεται σήμερα στην Ελλάδα. Δεν θα έρθει σήμερα στην Ελλάδα. Ο Ντεφράη είναι σε ένα πολύ καλό mood και θα ανέβει και ένα κείμενο σχετικά σε λίγο στο Ατλέτικο, να το δείτε αναλυτικά. Είναι σε ένα πάρα πολύ καλό mood με τον Παναθηναϊκό. Έχει την πρόταση στα χέρια του διαιτές συμβόλαιο με 2,2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά το χρόνο. Έχει συζητήσει πάρα πολύ τα πάντα με τον Παναθηναϊκό, τον Κοτσόλη, τον προπονητή. Είναι σε mood να υπογράψει, να κλείσει, να τελειώνει. Επειδή ήταν στην προεπιλογή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ. Και είχε κάνει έξτρα προγράμματα και προπονήσεις για ένα διάστημα σημαντικό. Θα πάρει 3-4 μέρες ακόμα off και πρώτα Θεός, εφόσον σήμερα, αύριο, στείλει τα προσύμφωνα υπογεγραμμένα, τέλος πάντων, συμφωνήσει τα πάντα με τον Παναθηναϊκό και κλείσει αμπέκτη του Παναθηναϊκού, θα πάει και θα βρει απευθείας την ομάδα στην Ολλανδία. Στην Ελλάδα δεν θα έρθει. Δηλαδή, εργομετρικά, ιατρικά θα τα κάνει στην Ολλανδία. Ελλάδα δεν θα έρθει. Και το λέω για να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει το δημοσίευμα και λίγο υπάρχει μια σύγχυση. Δεν θα έρθει από εδώ. Ακόμα δεν έχουμε οριστική τελική συμφωνία στα πάντα. 95% σου λέει ότι έχει κλείσει. Κρατάμε ένα 5% γιατί μεταράφραση.
0: Αυτός περίμενε κάτι άλλο, υπήρχε κάποιος.
2: Δεν νομίζω, γιατί πιο πολύ τον ενδιαφέρε. Μπορούσε να πάει σε Σαουδική Αραβία που είχε 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πρόταση.
0: Ναι.
2: Δεν ήθελε να πάει σε κάτι τέτοιο. Η Ιταλία δεν ήθελε να πάει κάπου αλλού. Μετά την Ίντερ σου λέει: πού να πάω τώρα, να κάνω τι. Ήθελε να πάει κάπου που θα έχει βασικό ρόλο. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό που το ανέλησε ο Νίστρουπ και είναι αλήθεια ότι του εξήγησε ότι θέλουμε έναν παίχτη πέρα από τον ανηγέτης, ο leader της άμυνας κλπ. Επειδή έχουμε δύο πολύ καλά project νεαρούς στόπερ, θέλουμε ένας και δάσκαλος για τον Γκάτρι και τον Λάβδα. Έγινε και τέτοια κουβέντα, δηλαδή πιο εις βάθος, πιο χρονικό, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό και λέω ότι πιστεύω κατά 95% έχει τελειώσει η μεταγραφή και απλά μένουν κάποιες λεπτομέρειες και πιστεύουμε στα επόμενα 24 θα επισημοποιηθεί για να πάει Ολλανδία απευθείας, εργομετρικά, ιατρικά και να σωματωθεί με τον
0: Δεν
2: ίδιο.
0: Έχει βγει με βέβαιος, αλλά η αίσθησή σου είναι ότι θα είναι διαιτές στο συμβόλαιο.
2: Διαιτές. Όχι διαιτές. Δεδομένα, υπήρχε μια πληροφορία από την Ιταλία το Σάββατο που τη γράψαμε ότι θα υπάρχει και συν ένα. 2,2 το χρόνο με την εφορία κοντά στα 3.
0: Πώς σου φαίνεται?
3: Εγώ γενικά λέω ότι ο Παναθηναϊκός πατάει πολύ στο μοτίβο της ΑΕΚ, αφού έχουμε και τον Τάσο κοντά μας. Mm-hmm. Δηλαδή, δίνει τα κλειδιά, τα ποδοσφαιρικά κλειδιά στον Κοτσόλη. Εκεί που είχαμε
0: Ριμπάλτα.
3: Ένα χάος. Σωστά. Ναι. Εκεί που είχαμε ένα χάος. Ποιος αποφασίζει, τι λέει, ποιος συμβουλεύει, τι δίνει, τι κάνει, πώς κάνει. Παιδιά, τέλος, ο Κοτσόλης είναι ο κύριος και νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μπαίνει στην ίδια στη συνέντευξη τύπου μαζί με τον πρόεδρο.
2: Παρένθεση, μικρή, ένα τελεία μόνο. Και το είπε και ο Νίστοπ στη συνέντευξη τύπου. σε κεντρικές αποφάσεις υπάρχει πάντα ο Μπαλντίνη. Δηλαδή, είπε ότι μίλησα με τον Μπαλντίνη πρώτα απ' όλα. Όταν είπε στην συνέντευξη τίποτε, όταν ξεκίνησα να μιλάω με τον Παναθηναϊκό, ναι. Μίλησα με τον κύριο Μπαλντίνη, μετά με τον Στέφανο.
0: Έχει δίκιο όμως, δεν υπάρχει κορώνα τώρα στη μέση.
2: Όχι,
0: τώρα,
2: κορώνα τελείωσε. Κορώνα, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι.
3: Γενικά στις αποφάσεις.
2: Υποβαθμισμένος σύμβουλος και.
0: Θέλει να μιλάει και με κάποιον ο κύριο Αλαφούζο, σας μιλάει εδώ με τον Μπαλντίνη. Εδώ όμως ο Κοτσόλης παίρνει αποφάσεις.
2: Δεν είναι να μιλάει με κάποιον. Σε κάποιες κεντρικές στρατηγικές αποφάσεις, καλή ώρα προπονητής, είναι μέσα ο Ιταλός. Στο τρέχω το μαγαζί, όπως λέει ο Αντώνης αυτή τη στιγμή, είναι Κοτσόλης. Και με ικανοποιητικά αποτελέσματα έως τώρα, εντάξει, αυτό θα κριθεί βέβαια η διάρκεια σε κρίση.
3: Εγώ λέω ότι δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι βρήκαν και έναν προπονητή που έχει κάνει τόσες προκρίσεις το καλοκαίρι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το αν θα τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να μπει στο Conference League, όπως ήταν εξίσου σημαντικό για την ΑΕΚ πέρσι να μπει στο Conference League. Βρήκαν έναν προπονητή που θα υπηρετήσει αυτό. Το είχε πει ξεκάθαρα ο Νίκολιτς ότι παιδιά, εμείς θα φτιάξουμε μια πρώτη ομάδα για να περάσουμε εκεί και μετά θα δείτε την άλλη ΑΕΚ από Οκτώβρη. Τέλος πάντων, την είδαμε την ΑΕΚ τον Νοέμβρη. Ήταν πιστοί στα λόγια του στην ΑΕΚ και έτσι θέλουν να γίνουν και στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι και οι κινήσεις, οι μεταγραφικές, είναι προς το σωστό κομμάτι. Είχαν βρει τους στόχους, τους έχουν χτυπήσει, είναι πολύ κοντά στο να πάρουν το πρώτο αριθμό μεταγραφών ώστε να ξέρουν ότι έχουμε τους βασικούς μας και χτίζουμε σιγά σιγά όσο
2: και
3: περνάει το καλοκαίρι.
2: Και τους βασικούς στόχους σε κάθε θέση. Οκ, δεν ήρθε ο Βλαχοδήμος, αλλά ο Πένια ήταν αμέσως επόμενος μετά που είχαν ξεχωρίσει. Τον Τζάπρα θέλανε δεξιά, στο στόπερ θέλανε τον Ολλανδό και για αριστεροπόδαρο θέλουν τον άλλο Ολλανδό. Δεν ξέρω να τον πάρουν, αλλά έως τώρα δεν έχουν κάνει εκπτώσεις, έχουν πάει στις αρχικές επιλογές τους.
3: Είναι και αυτό είναι σημαντικό. Και για να ολοκληρώσω, είναι πολύ σημαντικό ότι δέχονται σκληρές αποφάσεις να τις κάνουν πράξη. Το ότι δεν υπολογίζουμε τον Τάσο Μπακασέτα είναι μια πολύ σκληρή και δύσκολη απόφαση. Ναι. Το ότι αποφασίζουν να την πάρουν και να την εκτελέσουν είναι πολύ σημαντικό για το project Παναθηναϊκός για την επόμενη σεζόν. Το μόνο ερωτηματικούλι ή παρενθεσούλα που θα μπορούσα να βάλω εγώ για το συγκεκριμένο κομμάτι είναι να βάλουν τον ίδιο τον προπονητή στην ελληνική κουλτούρα, στην βαλκανική κουλτούρα. Το έρχομαι, τα λέω όπως τα νιώθω, έχω την αυτοπεποίθησή μου. Γιατί έτσι έχω μάθει στη Σκανδιναβία, είναι πολύ διαφορετικό στο πώς θα το βιώσει και θα το αντιμετωπίσει.
2: Μπήκε όμως δίπλα του και ο Ζέκα και για αυτό
3: σωστά,
2: το λέω.
3: Σωστά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι στον ΠΑΟΚ πέτυχε ένας Ρουμάνος. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ΑΕΚ έπιασε τόσο γρήγορα ένας Σέρβος. Ξέρουν τι σημαίνει. Ελλάδα, Βαλκάνια,
2: ναι, σημαίνω,
3: πίεση. Αυτό που λέει ο Βασίλης είναι πολύ σωστό. Άλλη πίεση της Κοπεχάγης, προφανώς είναι ο καλύτερος σύλλογος στη Δανία. Θέλει κάθε χρόνο να παίρνει το πρωτάθλημα. Άλλη πίεση στον Παναθηναϊκό όμως.
2: Εννοείται.
3: Ποιος είναι ο ένας εκτός της Κοπεχάγης,
2: για τον Ζέκα ξέρω ότι. Ένας από τους λόγους που μπήκε δίπλα εκεί ήταν και αυτό.
3: Όσο δυνατόν λίγο πιο γρήγορα βάλουν στην ελληνική κουλτούρα τον Νίστρουπ, νομίζω ότι τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει ο Παναθηναϊκός να πετύχει το πρώτο του στόχο. Για μένα ο πρώτος του στόχος είναι αυτός που είχε βάλει και η ΑΕΚ πέρσι, να μπει στο Conference League, να εξασφαλίσει έσοδα, να αυξήσει το ranking του, γιατί λογικά θα πάει και καλά στον Conference με βάση τα όσα ξέρουμε και τα όσα έχουμε δει τις προηγούμενες σεζόν από όλες τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και συνέχεια να δει και να μετρηθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, τι μπορεί να κάνει, πόσο μεγάλη είναι η απόσταση από τους άλλους τρεις, γιατί μπαίνει ως τέταρτο φαβορή αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, και να το βλέπει βήμα-βήμα. Όπως ακριβώς έκανε η ΑΕΚ πέρσι. Γιατί και η ΑΕΚ πέρσι ακριβώς τα ίδια πράγματα είχε. Τέταρτο φαβορή μπήκε στο πρωτάθλημα και βγήκε τον Μάιο πρωταθλήτρια, ούσα η καλύτερη ομάδα και με μια τρομερή εξέλιξη, πολυεπίπεδη, αγωνιστικά, διοικητικά, ευρωπαϊκά και σε ό,τι έχει να κάνει και με τον κόσμο της.
2: Το conference πάντως.
1: Πάντως σε σχέση με την περσινή ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτό που πάει προς το να το κάνει ο Παναθηναϊκός είναι στο να υπάρχουν επιτέλους διακριτή ρόλοι. Και οι διακριτή ρόλοι δεν είναι μόνο το καλοκαίρι στις μεταγραφές, είναι και στις δύσκολες στιγμές του χειμώνα. Διότι τον Οκτώβριο η ΑΕΚ όταν βρέθηκε στα σκηνιά, ο Ριμπάλτα το πήρε πάνω του σε εκείνη την κουβέντα που είχε με τον Μάριο Ηλιόπουλο και συναποφάσισαν ότι δεν κουνάει κανένα στον Νίκολιτς. Ότι το πλάνο θα εφαρμόζεται, θα συνεχιστεί και μέχρι τέλος της σεζόν θα πάμε με τον Νίκολιτς μέχρι να δούμε τι έχει πετύχει, ποια είναι η εικόνα, ποιες είναι οι βάσεις. Άσχετα μετά που ήρθε το πρωτάθλημα και η καλή ευρωπαϊκή πορεία και όλα έγιναν πιο εύκολα. Αλλά στις μεταγραφές και στο σχεδιασμό όλα μπορεί να είναι πιο εύκολα. Στην πορεία είναι τα δύσκολα. Γιατί ο Παναθηναϊκός σε σχέση με αυτό που έχει να κάνει με την ΑΕΚ την περσινή είναι ότι έχει να αλλάξει πολλά περισσότερα. Η ΑΕΚ κράτησε πολλά κομμάτια από την κακή εικόνα της την τελευταία σεζόν, η οποία δεν αποδόμησε το ρόστερ. Δεν έδιωξε όπως παίκτες, έδιωξε συγκεκριμένα κομμάτια, έφερε λιγότερους παίκτες από όσους περιμέναμε τελικά. Και μια αντιστοιχία σχέση με τον Παναθηναϊκό και με αυτό με τον Μπακασέτα που λέμε, ότι η ΑΕΚ πήγε να πάρει τις προκρίσεις με τον Μάνταλο και τον Περέιρα βασικούς. Δεν τους πάρκαρε, δεν τους έβαλε στην άκρη στον τάκο για να βγούνε. Γιατί στα προκριματικά του καλοκαιριού θες κορμό, θες ομάδα που ξέρει την ομάδα, τους συμπαίκτες και τις απαιτήσεις.
2: Ξέρεις
1: αυτό
2: κάτι,
1: δεν ξέρω
2: όμως,
1: αν το έχει Παναθηναϊκός και αν προλαβαίνει.
2: Ξέρεις κάτι, Τάσο, για οι αλλαγές του ρόστερ, όπως είχαν αποφασιστεί από τον Οκτώβριο, ήταν σε δύο τεύχια, ας το πούμε, σε δύο δόσεις. Η πρώτη έγινε το Γενάρη και ήδη υπάρχει ο κορμός του Γενάρη με τους 8-9 παίκτες που αποκτήθηκαν, συν κάποιους που θα μείνουν ούτως ή άλλως. Και τώρα θα γινόταν ο δεύτερος κύκλος να φύγουν 10-11 και να έρθουν 9-10, όχι όλοι βασικοί, κάποιοι να είναι και συμπληρωματικοί. Ο αρχικός κορμός για να, τους, για να παίξει, ας πούμε, την μπάξη, ασχέτως αν θα έρθουν και 3-4 παίκτες τώρα ήδη ενσωματώνονται σταδιακά, υπήρχε. Συμφωνώ πάντως αυτό που λες, ότι θα γίνουν περισσότερες αλλαγές σε σχέση με, το, με την ΑΕΚ την περσινή, αλλά ήταν ήδη προαποφασισμένο ότι θα γίνει ένα συγκεκριμένο αριθμό αλλαγών, ότι το ρόστερ θα αλλάξει, δεν αποδομείται όλο. Δεν είναι αυτό που έκανε τα ράβε ξύλων, οπότε έχουν 20, έφερε 19 που γινόταν επί στραματσόνη. Έγινε σε δύο δόσεις βάσει ενός προγραμματισμένου πλάνου από τον περασμένο Οκτώβρη. Και συμπληρώνοντας αυτό που λέει ο Αντώνης, τα καλοκαιρινά προκριματικά του conference είναι η ηρεμία του. Για να μπει σε μια εντελώς διαφορετική διάθεση, mood, ό,τι θέλετε, πείτε το, στα τέλη Αυγούστου, στην πρώτη αγωνιστική και συνεχεία στο πρωτάθλημα. Εάν καταφέρει να μπει στο League Face, θα στρώσει πολύ ωραία τη χρονιά του. Αν γίνει στραβή, γιατί στα καλοκαιρινά προκριματικά καμία ομάδα δεν είναι ποτέ 100% έτοιμη και συμβαίνουν και στραβές και χωρίς κανονάκι, έτσι. Όπως η ΑΕΚ δεν είχε πέσει κανονάκι. Μπορεί να γίνει από νωρίς μια γκρίνια, να υπάρξουν άλλα πράγματα. Αλλά αυτά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Η ουσία τώρα είναι που πρέπει να κοιτάμε τι έρχεται ή τι ήρθε και τι έρχεται και πώς θα σωματωθούν αυτοί άμεσα οι παίκτες, γιατί τα μάτια με την μπάξη είναι σε ένα μήνα.
0: Περίμενε. Άνω τελεία. Με Γουλή έχουμε αποφασίσει σήμερα να έχουμε δύο μέρη όσον αφορά τη δική του ανάλυση και το ρεπορταζιακό κομμάτι. Έχω να σου κάνω και ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα μια πιθανή ενδεκάδα που θα είχε ο Παναθηναϊκός τώρα, αν έπαιζε στα προκριματικά.
2: Το παιδί είναι διαστραμμένο, έτσι.
0: Ναι, είναι διαστραμμένο.
3: Εντάξει, ο καθένας τα πετύχει του.
0: Αλλά ναι, σωστά. Άλλο το αρέσει.
1: Βγήκε προπονητή, σου λέει. Τον παρουσίασε την Κυριακή τον προπονητή, Δευτέρα θα έχει ενδεκάδα.
0: Δεν μπορεί να μην έχει στο μυαλό του. Όχι, το λέω, ξέρει σε ποια άποψη. Αυτό που λέει ο Τάσος, ότι να πούμε ποιοι είναι αυτοί που είναι ήδη μέσα στο κλίμα του Παναθηναϊκού και θα κληθούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές του καλοκαιριού για αρχή. Μετά θα δούμε ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, θέλω να πάω σε Καπετανάκο και σε λίγο σε Βερβέλε. Να ξεφορτωθώ αυτούς που είναι μακριά, αδερφέ. Μέχρι το βράδυ να ξεκουραστούν και το βράδυ να βγουν πάλι μαζί μας με την Αργεντινή του Μέση.
3: Απλά πριν πάμε στην ΑΕΚ, εγώ θα συμφωνήσω πολύ με τον Τάσο αυτό που είπε, ότι ενώ δείχνει ο Παναθηναϊκός να τα σχεδιάζει όλα σωστά ποδοσφαιρικά και για μετά από πάρα πολύ καιρό, έτσι όπως θα έπρεπε να τα κάνει, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Τάσος. Στη δύσκολη στιγμή, γιατί αυτή θα έρθει. Mm. Το πότε θα έρθει είναι ένα άλλο ζήτημα και γι' αυτό πρέπει να κερδίσει χρόνο ο Παναθηναϊκός, όπως κέρδισε και η ΑΕΚ πέρσι με τον Νικολίτς. Θα ήταν πολύ διαφορετικό αν ο Νικολίτς δεν πέρναγε την ΑΕΚ στο ευρωπαϊκό. Θα είχε προφανώς πολύ μεγαλύτερη ισοστρέφεια. Πώς θα το αντιμετωπίσει εσωτερικά ο Παναθηναϊκός, εάν έχει φτιάξει αυτό που λέμε τις δομές να προστατεύσει την επένδυσή του που λέγεται Νίστρουπ και το αγωνιστικό του πλάνο, εάν όντως έχει να. Θα το κρίνουμε το Μάιο αυτό. Ναι. Αν είπε το έχει φτιάξει και αυτό, νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλό δρόμο.
2: Είπε μια ατάκα χτες ο Νίστρουπ ότι ακόμα και στις στραβές, στα άσχημα αποτελέσματα, θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή να μην αλλάξουμε το πλάνο που θα έχουμε βάλει ήδη κάτω. Αυτό προφανώς δεν το έχει πει τυχαία στην παρουσίασή του. Το έχει συζητήσει και με τη Δίκη και με τον Κοτσόλη, γιατί επί της ουσίας αυτή τη στιγμή με δύο ανθρώπους θα μιλάει, τον Κοτσόλη και ενίο τον Καλαφούζο.
0: Λοιπόν, δώσ' μου
2: άρα φάμε. Έχει πάρει αυτή την, το feedback ότι εδώ πέρα, ότι εντάξει, και να χάσουμε ένα μάτς δεν έγινε κάτι, θα αρχίσουμε τώρα να αμφισβητήσει. Αυτό.
0: Στο site έχουμε, κύριε Ποζιέ, πρώτο μας θέμα. Έχουμε εκείνο το κλικ που λέγαμε προηγουμένως. Ωραία. Εδώ. Έγινε και σχετική ερώτηση και μου άρεσε αυτή η ερώτηση, να ξέρεις, για το αν την επόμενη μέρα της γιορτής του πατέρα θα χαμογελούν από ψηλά κάποιοι άνθρωποι. Και απάντησε ο κύριος Γιαννακόπουλος. Εδώ λοιπόν, μπροστά από το άγαλμα του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, ο Μπράντοβιτς, ο οποίος έκανε σπουδαία πράγματα με τον εμβληματικό παράγοντα του Παναθηναϊκού, τον Παύλο Γιαννακόπουλο και τον Θανάση. Και απ' την άλλη, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πλέον στη μεγάλη επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το κλικ που μου έδωσε στον αέρα, κύριε Ποζιέ. Έχεις κανένα, κύριε Τάσο μας, που είστε, να σας βλέπω κιόλας, Έχεις κανένα μπαμ μεγάλο να μας πεις. Έχει φαγωθεί άλλος. Ρίχτο Τάσο και Ρίχτο Τάσο. Τι έχεις, ρε, έχεις τίποτα. Ξέρω τι, σε τι αναφέρεται. Θα σου το πω μετά, αν δεν το έχεις διαβάσει ήδη.
1: Είναι Παναθηναϊκές ημέρες για το φίλο μου το Γουλή. Μπασκετικές και ποδοσφαιρικές.
0: Μάλιστα. Μας το κάψε, πάει.
1: Νομίζω ότι είμαστε εν αναμονή μεταγραφικών εξελίξεων, αλλά τα ονόματα που κυκλοφορούν δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Αυτό γνωρίζω, αυτό έχω να καταθέσω εγώ.
0: Χόιμπερκ διάβαζα.
1: Κουβέντα. Κάπου, ναι, κάπου έχει κυκλοφορήσει και το όνομα του Πιέρ Χόιμπερκ. Έχει βγει και το δημοσίευμα για τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ, για τον οποίο δεν ξέρω αν τυχαία με ρώτησε την περασμένη εβδομάδα, κάποια στιγμή μαζί με τον Νικόλα Μόρο τη Μπολόνια.
0: Τον θυμήθηκα γιατί και οι δύο παίξαν πολύ δυνατά σε προηγούμενη μεταγραφική περίοδο.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον Μπαρίνοφ. Υπήρχε τις πρωινές ώρες ένα δημοσίευμα από τη Ρωσία ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον 30χρονο Ρώσο, ο οποίος ήταν πέρσι το καλοκαίρι ο πρώτος μεγάλος στόχος του Χαβιέρι Μπάλτα για την θέση του playmaker από τον άξονα, μαζί με τον Νικόλα Μόρο της Μπολόνια σε δεύτερο χρόνο. Τότε υπήρχαν κάποια εμπόδια με την Λοκομοτίβ και έτσι δεν προχώρησε αυτή η μεταγραφή, παρότι υπήρχε συμφωνία με τον παίχτη. Ο Νίκολης με τον Μπαρίνοφ έχουν συνεργαστεί στην Λοκομοτίβ και έχουν κατακτήσει και ένα κύπελο Ρωσίας το 2021. Ήταν ο βασικός στόχος, τελικά δεν ολοκληρώθηκε αυτή η μεταγραφή. Και τον Γενάρη ο Μπαρίνοφ πουλήθηκε από τη Λοκομοτίβ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.
2: Τσάμπα.
1: Εκεί δεν είχε τίποτα τρομερούς αριθμούς. 19 παιχνίδια έκανε, αλλά χωρίς γκολ και assist. Δεν ενθουσίασε δηλαδή. Αλλά αυτό που τώρα ισχύει για την ΑΕΚ είναι ότι βρίσκεται σε κάποια θέση από τη λίστα της ΑΕΚ. Δεν είναι ο νούμερο ένα που δουλεύει ο Ριμπάλτα, επουδενή, σε καμία περίπτωση. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι δεν θα προχωρήσει κάτι με τον Μπαρίνοφ. Αλλά όσο το καλοκαίρι είναι σε εξέλιξη, εγώ θέλω να το κρατήσουμε το όνομα. Γιατί και στον Νίκολης και στον Ριμπάλτα αρέσει πάρα πολύ ο Ρώσος. Αυτό που μαθαίνω όμως εγώ είναι ότι η ΑΕΚ πάει για κάτι πολύ καλύτερο και πιο δυνατό σταφ και δεν είναι ο Μπαρίνοφ η νούμερο αγή του Ριμπάλτα για τον άξονα. Και αυτό ίσως μας λέει πολλά για το πόσο ψηλά στοχεύει ο Ριμπάλτα για τη θέση του χαφ, τι ποιότητα και τι ετοιμότητα θέλει να βάλει στον άξονα της ΑΕΚ δίπλα στον Πινέδα και στον Μαρίν. Γιατί χωρίς αμφιβολία η πιο κομβική μεταγραφή της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι είναι ο χαφ. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Πινέδα. Και εγώ εκεί το αφήνω ανοιχτό. Σας είπα ότι παρότι υπάρχουν δυσκολίες, έχω την αίσθηση ότι θα ανανεώσει. Αλλά η ΑΕΚ πρέπει να είναι ετοιμένη σε κάθε περίπτωση.
0: Πρέπει να είναι έτοιμη η ΑΕΚ. Τάσο, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί τώρα να περιμένει το Μουντιέ να τελειώσει. Και αν υπάρξει πρόταση να ψάχνει μετά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει τώρα να τελειώσει.
1: Ή εν μέσω προβληματικών να της έρθει κάποια στραβή.
0: Ναι, σωστά, ακριβώς. Επειδή το είπες πριν, ο Μπαρίνοφ, για παράδειγμα, είναι ένα χαφ το οποίο μπορεί να παίξει είτε στη θέση του Πινέδα είτε στη θέση του Μαρίν. Έτσι. Αυτό μιλάμε. Όχι σε κάποια άλλη θέση. Μιλάμε για εξαροχτάρι μπάλατο. Σωστά.
1: Ναι, ακριβώς. Playmaker από τον άξονα. Ακριβώς αυτό το ρόλο δεν θα τον κάνει ούτε ο Μαρίν ούτε ο Πινέδα. Δηλαδή αυτόν τον παίχτη που θέλει να φέρει ΑΕΚ θα μπορεί να παίξει ως δίδυμο και με τον Πινέδα και με τον Μαρίν.
0: Okay.
1: Ή σε κάποια υβριδικά συστήματα να μπορεί να παίξει αυτή η τριάδα μαζί στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση όμως η ΑΕΚ θα χρειαστεί και τρίτο χαφ αυτού του επίπεδου. Το περσινό σας είπα ότι ήταν ένα μεγάλο ρίσκο το οποίο ευτυχώς η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε. Δηλαδή πήγε το δεύτερο εξάμηνο μόνο με Πινέδα και Μαρίν. Και ευτυχώς δεν έχασαν κανέναν αγώνα από τους σημαντικούς οι δύο ποδοσφαιριστές ΑΕΚ και έβγαλαν όλη τη χρονιά και η ΑΕΚ με αυτούς στον άξονα πήρε το πρωτάθλημα και προχώρησε και στην Ευρώπη. Κρατάμε το όνομα του Μπαρίνοφ, αλλά εγώ θα εκτιμώ και μαθαίνω ότι δεν είναι ο παίχτης που μιλά και διαπραγματεύεται ο Ριμπάλτα ως νούμερο ένα στόχο του για τον άξονα.
0: Ο άλλος που γράφουμε.
1: Ο Πιέρ Χόιμπιεργκ. Ο Δανός χαφ που πουλήθηκε το 24, όχι πουλήθηκε, πήγε το 24 στη Μαρσέιγ με έναν μονοετή δανεισμό υποχρεωτικό και πέρυσι το καλοκαίρι πληρώθηκαν πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ στη Μαρσέιγ, στην Τότεναμ από τη Μαρσέιγ για να αποκτηθεί ο Δανός χαφ. Πολύ καλή περίπτωση. Μόνο και μόνο που τα ποσά είναι στα 14 εκατομμύρια ευρώ η αγορά πέρυσι το καλοκαίρι. Έκανε 43 παιχνίδια ως βασικό στη Μαρσέιγ. Με πάνω από 3.700 αγωνιστικά λεπτά, καταλαβαίνετε και πού κινείται αυτή η μεταγραφή.
2: Πρόσεξε, δηλαδή, η Μαρσέιγ Ναι. Είναι σε καθεστώς δύσκολο οικονομικό. Έχει φάει 10 εκατομμύρια ευρώ cost control. Πρέπει να συμμαζέψει πάρα πολύ και να περικόψει πάρα πολύ το εξοδολόγιο της. Και είναι σε mood ξεπουλάμε. Δεν σημαίνει ότι θα...
1: Να ξεπουλήσει όμως...
2: Ναι, ρε παιδί, δεν σου είπα να το δώσει ένα εκατομμύριο. Εννοείται.
1: Όχι.
2: Δεν θα τον δώσει ένα εκατομμύριο το Χόιγκερ σε όποιον που τον πουλήσει.
0: Και όχι, και είναι 43 μάτς. Δηλαδή είναι η βασικούρα του που είναι στη μεσαία γραμμή. Πώς να τον δώσει τόσο εύκολα αυτόν.
3: Βρέκει και να τον δώσει σίγουρα. Δεν θα ενδιαφέρεται μόνο η ΑΕΚ, παιδιά.
2: Σαφέστατα, ρε παιδιά, μισή Ευρώπη δεν κοιτάει. Μιλάμε για πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
1: Και για να το μαζέψω, να μην κουράζω, αυτό που γνωρίζω ότι ΑΕΚ και Χόιγκερ δεν έχουν αυτή τη στιγμή σε σύνδεση διαπραγματευτική για να έρθει στην ΑΕΚ. Είναι ο Ριμπάλτα κοιτάει κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο, μάλιστα.
1: Ναι. Οκ.
0: Okay.
1: Πάντως, αυτό που υπάρχει...
0: Δεν τον σβήνω εγώ. Δεν τον σβήνω από το Δευτέρι εδώ που θα σε ρωτάω. Γιατί, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις και αλλάζουν και είπαμε...
3: Ένας κοινός μας φίλος που κάνετε μαζί ραδιόφωνο μου είχε πει ποτέ μιλές, ποτέ στις μεταγραφές. Για οποιοδήποτε όνομα και αν ακούσεις, όσο τρελό και αν σε ακούγεται, ποτέ δεν θα πεις ποτέ για τις μεταγραφές.
0: Ναι, κάτι μπορεί να προκύψει. Ένα μήνα από τώρα μπορεί να είναι άλλη κατάσταση. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Και, μαζί
1: και τον Μπαρίν, τον Χόιμπιερ, εγώ σας λέω ότι ισχύει τώρα. Η ΑΕΚ δεν βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Μπαρίνοφ ή τον Χόιμπιερ για να έρθουν στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, σε 10 μέρες, σε ένα μήνα, σε 2 μήνες.
0: Ναι,
1: σας λέω ότι ισχύει τώρα. Ότι ο Ριμπάλτα έχει έναν άλλον νούμερο ένα στόχο και έχετε καταλάβει από τη μυστικοπάθεια που υπάρχει ότι πολύ δύσκολα θα βγει.
0: Περίμενε. Σε χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω πλέον το τραγούδι. Δείτε λίγο αν μπορούμε να φτιάξουμε λίγο τον Τάσο, πάρτε τον από τον αέρα. Να τον φτιάξουμε λίγο καλύτερα όσον αφορά τη σύνδεσή του. Εντάξει, είναι και λίγο μακριά. Παρεμπιπτόντως, αν ακούει ο Τάσος, να του πω ότι στις αίρες σε ψάχνουν ήδη. Θέλουν να πάτε για καφέ.
2: Θα πω κυνηγητό.
0: Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Τάσο. Παιδιά, στείλτε το στο Instagram. Νομίζω θα το δει. Θα πατήσει.
2: Ακανές.gr.
0: Τι, κανές. Ωραίες οι Άγανες. Γενικώς στις αίρες έχω φάει
2: καλά.
0: Με Στέφανο Δημητριάδη.
2: Θυμάσαι Στέφανο Δημητριάδη. Τιμός αίρες.
0: Έχω πάει
2: τιμός αίρες. Όλα. Οτιδήποτε έχει σε φαγητό εις αίρες.
0: Ναι, και όχι μόνο. Και μπουζούκια έχουμε πάει. Ναι. Ωραία, ωραία γενικά.
3: Πάντως, μιας που λέγαμε και για τα μεγάλα ονόματα κτλ. Νομίζω ούτε του Γιώβιτς ήταν εύκολο και ρεαλιστικό να έρθει τόσο, όχι τόσο εύκολα, προφανώς πήρε ένα τεράστιο συμβόλαιο από την ΑΕΚ, ούτε εγώ λέω ότι είναι τόσο εύκολο να κλείνεις τόσο σύντομα στο καλοκαίρι έναν ελεύθερο παίκτη επίπεδου De Vrij.
0: Ναι.
3: Αυτό το λέω. Οπότε γι' αυτό λέω ποτέ μιλές ποτέ στις μεταγραφές.
0: Χόιμπερκ τι ηλικία έχει, αν μπορείς ψάξεις.
3: Τριαντάρις.
2: Τριαντάρις, 29 στα 30. Ναι,
0: ναι, ναι. Μια χαρά και η ηλικία του.
2: Παιδιά, εδώ... κύριε Πεκτάρα τώρα, τι λέτε τώρα.
3: Στο Ελλάδα-Δανία μας παίρνει από πάνω.
0: Έκανε, το διαβάζω αυτό που λέει ο φίλος. Έκανε μια αναφορά ο Τσόχος στο ραδιόφωνο από ό,τι καταλαβαίνω εδώ. Δεν τον είχα ακούσει την τέτοια. Ωραία, ο Μιχάλης μπορεί να το ανέφερε. Δεν ξέρω καν σε ποιο ύφος το είπε ο Μιχάλης για τον Χόιμπερκ. Αν είναι μια πιθανότητα.
2: Έχει και κάτι άλλο ότι είναι μια αγορά, μια ομάδα που έχει περάσει από εκεί ο Ριμπάλτα. Έχει τα περάσματά του. Τον έχουν συνδέσει το μεταξύ και τον, κάποια στιγμή λέγανε και τον. Επειδή είχε πάει στη Μαρσέγγι τον Ουναΐ και ότι μπορεί και να, αλλά δεν. Ουναΐ τώρα είναι απλησίαστος για Ελλάδα γενικότερα.
3: Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πόσο Ουναΐ ήρθε στον Παναθηναϊκό. Ακόμα και αυτή τη μία χρονιά.
0: Ο Ουναΐ.
2: Ρε φίλε, και αν δεν είχε αλλάξει τον ατζέντη.
0: Θα μένε κιόλας.
2: Όχι, θα τον είχε αγοράσει ο Παναθηναϊκός προς το καλοκαίρι. Τέλος εκεί στις 20 Αυγούστου.
0: Και θα τον πουλούσε αυτό.
2: Έφαγε το παρολί από τον άλλο τον ατζέντη. Τρία πουλάκια κάθονταν.

0: αλλά βρίσκονται σε σχετικά κοντά στο προπονητικό κέντρο. Και επειδή έχει και δυνατούς ανέμους, είναι μεγάλο το μέτωπο και όσο ένα και ολοένα και μεγαλώνει.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που έχουν οι ιδιοκτήτες για να συμμαζέψουν την κατάσταση όσον αφορά τα χωράφια τους, τα ξερά χόρτα κλπ. Από αύριο.
2: Το έχει κάνει. Άρα έχει δικό σπίτι.
3: Τι.
1: Α, έχει χωράφι δικό σου. Οικόπεδο.
3: Τσέλιαζε, παιδιά, πού τους μαζεύω.
1: Σωστά.
3: Στον δρόμο.
1: Τελευταία μέρα. Σήμερα από αύριο έχει ελέγχους, να ξέρεις.
2: Τώρα
1: βέβαια δεν προλάβω αυτό ο κύριος.
2: Πρέπει να βγάλουμε τον μπάτζετ πάλι να ξαναδούμε τις επαναδιαπραγματεύσεις. Είναι και περίοδος μεταγραφών. Να ξέρουμε ποιος έχει κόπεδα, ποιος έχει χωράφια. Ποιος έχει ελιές.
1: Το έχω πει πάλι. Πρόσχε τι λες.
3: Ξέρεις για τις ελιές. Εκπομπές κάνω.
2: Μα έχει χωράφιο ολόκληρο. Σε πόσα τετραγωνικά, Κώστα μου, να ξέρουμε.
3: Όλα καλά.
1: Λοιπόν, μου γράφει.
0: Μεγάλο τσιφλικά στο γουλή.
3: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
3: Περίμενε.
1: Θυμάσαι την ταινία.
3: Γη τη ελιά. Θα σου βγω
1: το χώμα βάφτιο κόκκινο. Κοίτα κάτω τώρα, ρίγα χορμόβα, και πες μου πώς η γη είναι δική σου. Τη θυμάσαι την ταινία.
3: Τάσο, άκουσε με λίγο.
0: Βασίλη, εμείς είμαστε ο αδερφός που ήρθε μετά και τον κυνήγαγε.
1: Σωστά, ναι.
3: Και ζήτα και να πάρει τα παλιά. Να σου πω, να ξέρεις, από το κύμα και πέρα είναι όλα δικά μου.
1: Ναι, τόσο δυνατός.
0: Να σου πω κάτι. Και ένα στρέμμα να έχεις με το ύφος που το πες.
3: Από το κύμα και πέρα σου.
1: Από το κύμα και πέρα. Δεν έχουμε ιδέα από το κύμα.
3: Είναι όλα δικά μου.
1: Δεν έχουμε ιδέα από το κύμα. Αλλά από το κύμα και πέρα είναι δυνατός πολύ. Ο Χόιμπεργκ λέει ένας φίλος ότι παίρνει 6,5 το χρόνο. Ακόμα ένας λόγος για να μην είναι εύκολο να το προσεγγίσει η ελληνική ομάδα.
0: Τα οικονομικά δεδομένα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Πολύ ψηλά.
0: Δεύτερον, επειδή λένε εδώ πέρα, γράφουν ότι υπάρχει ποιος να είναι εδώ στην Αθήνα, μπορεί να είναι το παιδί για διακοπές, δεν ξέρω. Αλλά στην ΑΕΚ, στην Αθήνα δεν υπάρχει ούτε ο Ριμπάλτα, ούτε ο Νίκολης για να προχωρήσει κάποια μεταγραφή. Ο Ηλιόπουλος έχει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, δεν θα προχωρήσει κάποια μεταγραφή μόνο με τον Μάριο Ηλιόπουλο, χωρίς τον Ριμπάλτα. Οπότε να το ξεκαθαρίσουμε ότι εφόσον δεν είναι εδώ ο Ριμπάλτα, δεν προχωράει καμία μεταγραφή. Ένα αυτό και ένα δεύτερο που ξέχασα πριν να πω για τον Μπαρίνοφ, ότι οι οικονομικές συναλλαγές με τη Ρωσία παραμένουν σε δυσκολία. Τεχνικά είναι δύσκολο να μεταφέρεις ποσά προς τη Ρωσία.
3: Σωστό.
0: Η ΑΕΚ είχε βρει ένα παράθυρο τότε και πήρε τον Νίκολιτς, έσπασε το συμβόλαιο και πλήρωσε τη ρήτρα ο ίδιος ο Νίκολιτς. Και έτσι, από τα χρήματα που υπήρχαν ήδη στη Ρωσία και η ΑΕΚ πλήρωσε μετά τον Νίκολιτς. Αλλά εδώ μιλάμε για ποσά πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Χώρια το αγωνιστικό, αν μπορεί να έρθει, αν θέλει να έρθει, αν τον δίνει τσεσεκά, οτιδήποτε. Δεν είναι εύκολες οι συναλλαγές με τη Ρωσία και παραμένει αυτό το πρόβλημα. Και ειδικά για πολύ μεγάλα ποσά, άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορεί να τα δικαιολογήσεις.
2: Άρα τον Λιβάη, τον Γκαρσία, αυτή την ψυχούλα τον βλέπω ακόμα ένα χρόνο εκεί πέρα.
3: Θέλοντας και μη.
0: Εντάξει, με δανεισμούς δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι.
2: Άρα κάτι ξέρεις.
0: Ναι. Ψήνεται πάρα πολύ ο Γκαρσία για επιστροφή στην Ελλάδα.
2: Ισχύει.
0: Χτύπησε την πόρτα της ΑΕΚ. Κοιτάξαμε το ματάκι, το ξανακλείσαμε.
1: Μα πώς να πάει στην ΑΕΚ, υπάρχει περίπτωση τώρα με Βάργκα, Γιώβιτς και Ζήνη.
2: Όχι, αυτό που λέω τώρα στον κόσμο έχει δίκιο. Προτείνεται πολύ στην Ελλάδα ο Λιβάη Γκαρσία, όχι μόνο στην ΑΕΚ. Θέλει πολύ να γυρίσει, θέλει πολύ να φύγει. Είναι
1: αυτά τα πράγματα, Τόνι, και θα μπορούσε. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι ψήνεται πολύ για να πάρει κάποιον σαν τον Λιβάη Γκαρσία.
3: Δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία ποδοσφαιριστών με ευπάθειες μυϊκές. Πολύ καλό παίκτη, αλλά έχει αυτό τα μυϊκά ζητήματα. Έχουν κοπεί παίχτες, αρκετοί προτινόμενοι παίχτες, γιατί δεν θέλουν να μπουν σε μυϊκά ζητήματα και γενικά ιατρικά. Μεγάλο μήνυμα για τον Τάσο έχει στείλει ο φίλος.
1: Ναι.
3: Πού το λέει. Τάσο, φωτιά στα σπάτα, παίρνουμε την αποζημίωση και πάμε να πάρουμε το Χόιμπεργκ.
1: Αν είναι ασφαλισμένα, ναι.
0: Δυστυχώς πρέπει να κάψουμε τη μισή Αθήνα.
1: Πανάκριβος. Λοιπόν, διάβασα ένα όνομα που δεν είχε προφανώς δεν έχει βάση και δεν είναι νομίζω ότι το ράφι που κοιτάζει η ΑΕΚ. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν τέτοιες λύσεις μικρές και μια φορά στα πόδια μας που δεν το υπολογίζουμε. Δηλαδή, αυτός ο Μουτουσάμι που παίζει και στο Μουντιάλ τώρα, που ήταν στον Ατρόμητο και τον γνωρίσαμε από εκεί. Είναι στα χάφη και το παιδί αυτό, έτσι. Είναι μια περίπτωση. Πολύ ωραία. Τώρα είναι για την ΑΕΚ και αυτό το παιδί που θέλει να χτίσει.
3: Μάλλον όχι. Με τους Πορτογάλους.
1: Ναι, μάλλον
3: πολύ
1: όχι.
3: Καλός.
1: Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου σε ένα Τάσο. Α, μα ακούω και εμένα, πάρα πολύ ωραία.
3: Ναι, Νίκο Κουκό.
1: Διώξτο.
2: Κάτι έκανε ο Τάσο.
1: Κάτι
2: πάτσε. Κάτι έβγαλε ακουστικό, κάτι έκανε. Πρέπει να έκανε τεχνολογική μαγεία ο Τάσο.
1: Τάσο.
2: Τίποτα, τον χάσαμε.
1: Πάτε τον Τάσο. Δεν του άρεσε μου το Σάμι, μάλλον.
2: Δεν βοηθάνε σε σήμερα.
3: Μπάργκο σου ήξε κατευθείαν. Μόλι άκουσε μου το Σάμι, παπ. Γεια σου.
1: Πάντω. Δεν θα σου πω ότι μοιάζει με τον Μπάντιτς, αλλά τον Μπάντιτς τον είχαν τον μεταπαντήσει.

0: Το όλοι. Και πήγε στην Ατλέτικο και πήρε double άνθρωπος.
1: Μην φτάνει τόσο μακριά. Ο Ολυμπιακός. Υπήρχε μια εποχή που έπαιζε με Σιώβα, Μανολά, Σάμαρη που τους πήρε από τον Πανιούνιο και Μανιάτη και τους πούλησε το Μανολά πάρα πολύ καλά εκατομμύρια. Το Σάμαρη επίσης πολύ καλά εκατομμύρια. Εντάξει. Ενώ ναι. Συμφωνώ πολύ μαζί σου σε αυτό που λες, ότι σε ένα καλό περιβάλλον, σε μια καλή ομάδα υπάρχουν και αυτά τα μικροδιαμαντάκια εντός των συνόρων που μπορούν να σου κάνουν διαφορά και να δεις ξαφνικά ότι. Αλλά πρέπει να έχεις μια καλή ομάδα που θα πάρει τον χι παίκτη που αυτή τη στιγμή λες ότι δεν μπορεί να σου κάνει διαφορά και να φανεί πολύ καλύτερος σε ένα πολύ δουλεμένο σύλλογο.
0: Τάσο, ακούς αυτά που λέμε?
2: Τώρα μπήκα, συνδέθηκα.
0: Ωραία, τίποτα. Λέγαμε, ανέφερα εγώ το όνομα του Μουτουσαμί, το έστελαν κάποιοι φίλοι σε μηνύματα. Στα social κυρίως, ένας παίκτης που δεν το πιάνει το μάτι σου, που είναι σε μια ομάδα στην Ελλάδα, παίζει Μουντιάλ τώρα. Και λέμε πως τέτοιες περιπτώσεις, λέμε με τον Αντώνη τώρα, θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για μια ομάδα, αν διαλέξει μία-δύο που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, λέω τώρα εγώ.
2: Αυτό είναι σημείο για την ΑΕΚ. Πάντως η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για παίκτες που θα μπουν στην δεκάδα αμέσως. Άρα πολύ ποιοτική, που θα αναβαθμίσουν την ΑΕΚ. Πολύ ψηλό ράφι. Δεν ψάχνει τόσο πολύ συμπληρωματικούς. Ίσως ο μεσοεπιθετικός που θα έρθει να μην αφορά τόσο πολύ την δεκάδα. Δηλαδή για να καλύψει το κενό του Περέιρα και του Ζωάο Μάριο σε πρώτη φάση στο ρόστερ. Γιατί αργά θα υπάρχει ο Κοϊτά με τον Κουτέσα και να συμπληρώνει και ακόμα μια θέση στα χαφ. Παρότι έχει έρθει και ο Σαχαμπό πλέον και θα μπει και αυτός στην εξίσωση του άξονα. Αλλά παίκτες συμπληρώματα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν ψάχνει. Γι' αυτό και είναι πολύ λίγες οι κινήσεις. Δηλαδή έχει αποκτήσει τον Ζούμπκοφ, θα αποκτήσει κεντρικό αμυντικό, θα αποκτήσει κεντρικό χαφ, θα αποκτήσει ακόμα ένα μεσοπιθετικό. Και σε πρώτη φάση ο μεταγραφικός σχεδιασμός ολοκληρώνεται. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει η ΑΕΚ στις τέσσερις κινήσεις. Και πιστεύω ότι και μέσα στο καλοκαίρι, είτε λίγο πριν τα προκριματικά, είτε μετά, θα ανοίξει και κουβέντα για βασικό αριστερό μπακ στην ΑΕΚ.
1: Πάρτο.
3: Ναι, τώρα έχει πει πολύ καιρό τώρα το
0: αναμενόμενο.
3: Όταν θα κάνει τα βασικά τη, κάποια στιγμή θα πάει να πάρει και ένα αριστερό μπακ.
1: Κρούσεις, Τάσο, έχουν υπάρξει.
2: Υπάρχει. Για παίχτες της.
1: Ναι.
2: Μέχρι τώρα επίσημη πρόταση δεν έχει έρθει.
1: Ενδιαφέρον κάτι που να προβληματίζει την ΑΕΚ.
2: Υπάρχει πάντα ένα ενδιαφέρον από τη Σκωτία για το όνομα του James Penrice, στο οποίο η ΑΕΚ είναι και ίσως και το μοναδικό που δεν θα έλεγε αμέσως όχι.
0: Δεν προβληματίζει αυτό. Είσαι καλό είναι αυτό για την ΑΕΚ.
2: Ανοίγει και ένα παράθυρο για άμεση μεταγραφική ενίσχυση. Παρότι ο Ριμπάλτα επιμένει παντού ότι περιμένει τον James Penrice φέτος στη δεύτερη χρονιά του στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα να είναι καλύτερος, να είναι πιο προσαρμοσμένος σε αυτά που απαιτούνται και να δικαιολογήσει και την επένδυση του άνω του ενώ το 1,5 εκατομμυρίου που έγινε πέρσι το καλοκαίρι με την αγορά του από την Hearts. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ αγόρασε το καλύτερο αριστερό μπακ του σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Έπαιξε τα παιχνίδια, δεν είδαμε, είναι η αλήθεια. Δεν ενθουσιαστήκαμε, δεν είδαμε την τρομερή ποιότητα του Penrice, ούτε στο επιθετικό κομμάτι για το οποίο διαφημίστηκε. Γι' αυτό και ο Πίλιος πάρα πολύ γρήγορα, σχετικά εύκολα θα πω εγώ, του πήρε και τη θέση του βασικού αριστερού μπακ στην ΑΕΚ από την Λίτσον.
0: Αυτό πήγα να σου πω, πήρε το καλύτερο αριστερό μπακ στο νησί εκεί, τέλος πάντων, όχι στο νησί ολόκληρο, στη Σκωτία μόνο.
3: Στο Highlands.
0: Ναι. Και έγινε διεθνής με την Αλβανία ο Πίλιος. Ναι. Προφανώς το παιδί έδειξε ότι είναι καλύτερος. Και στα δικά μου μάτια είναι καλύτερος.
2: Και παίρνει και καινούριο συμβόλαιο με αρκετά περισσότερα χρήματα πλέον στην ΑΕΚ.
0: Σωστά.
2: Θα γίνει το προσεχές διάστημα.
0: Βέβαια. Διαβάζω ένα μήνυμα γρήγορα που στέλνει εδώ ο Γιάννης, ένας φίλος της εκπομπής. Παράδειγμα τέτοιου παίχτη, αυτό που λέγα εγώ νωρίτερα, είναι ο Γουλής, λέει. Ήταν αλλού και δεν φαινόταν και ήρθε στο Αθλέτικο και κάνει ρεπορτάζ, κάνει εκπομπές, μέχρι και ελιές μαζεύει. Σωστό είναι αυτό. Πολύ εργαλείο.
3: Παιδιά, πάνω από 10 χρόνια μαζεύω ελιές.
1: Και τώρα το κομμάτι δεν σχολιάζω, όμως έμεινε στις ελιές.
0: Στις ελιές. Λοιπόν, προχωράμε. Κάτι άλλο φοβερό, αγαπημένο μου φίλε Τάσο, που έχουμε να σχολιάσουμε.
2: Συνεχίζεται και το νόμιζο του Σαββατοκύριακο η περιοδία του Τροπαίου σε Καλαμάτα και Πέτρα έφερε πάρα πολύ κόσμο. Και παρουσία του Μάριου Λιόπουλου που έκανε και ομιλίες στον κόσμο, πάρα πολύ αγάπη από τα μικρά παιδιά. Νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Τα μικρά παιδιά είχαν τρομερή αγάπη και για τον Μάριου Λιόπουλο και για το Τρόπαιο να πάνε να φωτογραφηθούν. Συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες κόσμο, ειδικά χθες στην Πάτρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο και έκανε και την πολύ σημαντική εξαγγελία γενικότερα για τον αθλητισμό, ειδικότερα για το μηχανοκίνητο, ο Μάριος Ηλιόπουλος, για το μεγάλο project με την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρομίου στην Πάτρα. Ένα project το οποίο φιλοδοξεί να φιλοξενεί αγώνες Φόρμουλα 1, MotoGP. Αν προχωρήσουν από Δήμο και Περιφέρεια όλα αυτά που πρέπει, πολύ σύντομα θα γίνει το όνειρο αυτό πραγματικότητα, μια επένδυση πάνω από 100 εκατομμύρια. που νομίζω θα αλλάξει και το χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα. Από ρεπόρτερ ΑΕΚ έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ, κύριε Σαόλη. Προχωράμε και σε αναβάσεις Ριτσόνας, Αχλαδόκα, από τα πάντα, ό,τι θες.
1: Την Κυριακή έχουμε Grand Prix και Ράλι Ακρόπολης.
0: Θα πρέπει να είσαι...
1: Πρέπει να διαλέξει ένα από τα δύο live. Τι θα κάνει η Βερόνικα και τα δύο.
2: Θες να κατέβω με μηχανή, με μάξι.
0: Υπάρχει πολλοί κόσμος που ρωτά για κάποιους Έλληνες και με αυτό θέλω να σε αφήσω. Αν δεις και κάτι άλλο από ερωτήματα που θα προκύψουν, παρεμβαίνει, θα σε κρατήσω λίγο ακόμα, ένα πεντάλεπτο. Σε λίγο θα είναι ο Βερβελές μαζί μας. Ρωτάει ένας φίλος για Κιζηρίδη και ρωτάει γενικώς για το αν θα υπάρξουν κάποιες κινήσεις με παίχτες που είναι ίσως ακαδημίες, όχι στις ακαδημίες, συγγνώμη, στις ομάδες υποδομής της ελληνικής εθνικής ομάδας. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν παίξει είτε στην ΚΑΠΑ 19 είτε στην Ελπίδων, έτσι. Δεν ξέρω.
3: Δεν είναι και πάρα πολλά όμως.
0: Δεν είναι
3: πρόσεξε, είτε να ανοίγουν στους μεγάλους είτε να μην έχουν φύγει έξω.
0: Ένα άλλο που εκτός του Κιζηρίδη που γράφει, που αυτός φαντάζομαι είναι σε μια τιμή αρκετά υψηλή.
3: Έτσι, α, γιατί είναι καλή σεζόν φέτος.
0: Τώρα, τώρα ναι. Γράφει, ας πούμε, για τον Αλμύρα, ένας φίλος που είναι στον Αστέρα. Δεν ξέρω και εκεί αν βλέπει κάτι.
2: Τον Δονής.
0: Δεν νομίζω φέτος. Του χρόνου μάλλον.
3: Τον αφήσει να βγάλει. Να ψωμώσει κι άλλο.
2: Να βγάλει.
3: Του χρόνου, ναι.
0: Να παίξει μια χρονιά γεμάτη ολόκληρη.
3: Να παίξει εσύ. Σαν τα ματσάκια να τα παίξει το
0: παιδί. Φίλε, έτσι πάει αυτό.
3: Καλώς παίξει, φίλε. Και μπράβο στο παιδάκι, δηλαδή η δουλειά που κάνανε στους τελευταίους τρεις μήνες. Μπράβο του. Ήταν στους βασικούς πρωταγωνιστές στα play-off.
2: Έτσι όπως πάει ο Λαχτούς, θα τον πάρει τον χρόνο με 5 εκατομμύρια.
0: Έχει γίνει δουλειά σωστά από τον.
3: Παιδί μου. Και μπράβο στο παιδί, δηλαδή να παίξει 40 μάτσου του χρόνου. Και πάω τώρα αυτή
2: τη Επειδή ρωτάω συνέχεια για Έλληνες παίκτες για την ΑΕΚ, βλέπω τρομερή δυσκολία στο να βρει ο Ριμπάλτα το πακέτο που θέλει οικονομικά και αγωνιστικά και στην κατάλληλη ηλικία για να πάρει Έλληνα παίκτη. Βλέπω τρομερή δυσκολία.
3: Πρέπει όμως να πάρει κάτι, Τάσο, ε.
2: Δεν βλέπω παραθυρό.
0: Ναι.
2: Επειδή το ψάχνω και για τη δεύτερη θέση του Έλληνα στο
3: κύπελο,
2: στο κύπελο Ελλάδος.
3: Ναι.
2: Ναι. Και επειδή γι' αυτό το ψάχνω συνέχεια, βλέπω τρομερή δυσκολία.
3: Υπάρχει για τον κόσμο, γιατί μπορεί να μην το ξεχωρίσω. Ένας γεννημένος στο 5 και ένας στο 4. Έχει αφήσει παράθυρο για 20 διάριο ένας. Η Ομοσπονδία.
2: Ναι. Νομίζω ότι θα πάει εκ των έσω η ΑΕΚ αν δεν βρεθεί κάποια σημαντική ευκαιρία. Έχει τον Καλοσκάμι και έχει τον Καραγύρη, τον Ψιρόπουλο και το δεξί μπακ που θα πάρει στην προετοιμασία. Να δούμε σε πρώτη φάση τι μπορούν να κάνουν αυτά τα παιδιά στην προετοιμασία. Ειδικά ο Καραγύρης που είναι και το μεγάλο project από την ΚΑΠΑ 19, ο πρώτος σκόρερ του αθλήματος. Πάντως, επειδή το ρωτάω συνέχεια, από εθνική ανδρών και εθνική ελπίδων είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ψηλές τιμές για να ασχοληθεί η ΑΕΚ.
3: Ναι. Του όφη τα παιδιά αυτά που έχουν γραφτεί κατά καιρούς.
2: Δεν.
3: Τον Αποστολάκη, τον Θεοδοσουλάκη που είχε γραφτεί κάποια στιγμή.
2: Ό,τι, ό,τι, ό,τι. Το πιο πιθανό να πάρουμε το Βογιατζάκη, το έχω πει.
3: Αδερφός μας.
0: διαβάζω τώρα, έχει το κεφάλι μου Καζάνη, πολλά μηνύματα. Λέει ένας τώρα εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, για τους νέους αυτούς που αναφέρει, Στάσο. Δεν είναι, φίλε, σε ένα επίπεδο που μπορούμε να πούμε ότι βάλε το Χατσίδι μέσα να βοηθήσει άμεσα, όπως με τον ΠΑΟΚ έγινε πέρσι. Βάλε κάποιον που
2: δεν,
0: είναι
2: δεν το ξέρω.
0: Σε υψηλό
2: δεν το ξέρω.
0: Επίπεδο.
2: Άμα δεν τους δώσει την προετοιμασία, δεν μπορώ να σου πω.
0: Εντάξει, τον έναν τον είδαμε πέρσι αρκετά. Πρέπει να δούμε και την προετοιμασία φέτος. Εντάξει, συμφωνώ. Εμένα είναι και αδυναμία που δεν το έχω κρύψει ο Καλοσκάμης. Τώρα το άλλο το παιδί είχε ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό στο ξεκίνημα της καριέρας. Ήδη δεν είχε καθιερωθεί κάπου. Θέλει χρόνο πολύ αυτό. Δεν νομίζω, δεν το υπολογίζω εγώ τουλάχιστον για κάτι.
2: Ο Καλοσκάμης είναι δεδομένο ότι θα έχει τη μία θέση από τους δύο για το κύπελο. Εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση από την ΑΕΚ πέρυσι το καλοκαίρι. 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Ατρόμητο. Ο Καλοσκάμης είναι ένα project το οποίο θα δουλέψει για δεύτερη σερή προετοιμασία. Μην ξεχνάμε, πέρυσι έχασε και αρκετό κομμάτι της προετοιμασίας. Είχε σπάσει την κλίδα του σε ένα από τα φιλικά. Μάλλον μετά το τέλος σε μία άσκηση από ένα φιλικό. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουν πολλά στην ΑΕΚ από τον Καλοσκάμι. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω. Ακόμα μας έλεγε ο Ριμπάλτα ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές και στην Ελπίδων πλέον.
0: Ναι,
3: ναι, αλήθεια είναι.
2: Και λοιπόν, δεν βλέπω την ΑΕΚ διαθέσιμη να πληρώνει υπεραξίες.
3: Διαθέσιμη, ξαναλέω, είτε είναι στους μεγάλους, είτε είναι εξωτερικό, ήδη τα παιδιά αυτά. Είναι πολύ λίγη διαθέσιμη. Mm.
0: Το παίρνω πάνω
2: εγώ θα
0: μου...
2: πω και θα συμφωνήσω με τον Κώστα ότι μία ευκαιρία που χάθηκε για την ΑΕΚ ήταν ο Κοντούρης.
0: Βεβαίως. Σωστά. Και σε μία θέση θα μπορούσε να παίξει.
2: Και τελικά αυτή η μεταγραφή.
0: Ναι.
3: Ναι, για τα λεφτά που δόθηκαν, συμφωνώ. Ναι.
2: Η ΑΕΚ δεν πλήρωσε τα 700 για τον Κοντούρη, άντε να πλήρωνε και 800, σου λέω εγώ, και έδωσε πάνω από σχεδόν 1,7 με τα γύρω-γύρω για το Σαχαμπό.
0: Okay. Όχι, φίλε, δεν πηγαίνουμε να κόψουμε την καριέρα του, εγώ και ο Σαούλης, του κυρίου εδώ δίπλα μας του Βουλή, γιατί δεν το στέλνουμε στην προετοιμασία, λέει. Αυτό πάει να μας κόψει.
3: Το είπα νωρίτερα.
0: Την καριέρα.
3: Το είπα νωρίτερα, ότι υπήρχαν σοβαρές υποχρεώσεις επίσης.
0: Ναι.
3: Εγώ χαίρομαι που βγαίνει και ο Βασίλης και να παίρνει την κρυάδα στο ρεπορτάζ.
0: Κρυάδα.
3: Σε εισαγωγικά κρυάδα. Και εμείς πριν 20 χρόνια, πρώτη προετοιμασία το 2006 πήγα. Πριν από 20 χρόνια, από το πουθενά.
0: Πες στον κόσμο, θα είσαι εδώ στις εκπομπές όλες.
3: Εννοείται θα είμαστε πιστοί στρατιώτες. Πυθύνια όργανα στις βουλές σας.
0: Ωραία, τέλεια.
3: Τι άλλο θες.
0: Δώσ' μου το Βερβέλε να πει μια καλησπέρα.
2: Ρωτάει Βασίλη, ένα ξένα πιτζηρικά. Δεν είναι οριστικό ακόμα. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Ακριβώς εκεί. Με τον πιτζηρικά που θέλει ο ΠΑΟΚ.
0: Α, οκ, κατάλαβα. Ναι, το διάβασα κι εγώ προηγουμένως.
2: Επειδή ρώτησε κάποιος γι' αυτό.
0: Γεια σου, Διονύση.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου, Διονύση.
0: Καλώς τον. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα για σένα?
4: Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα για μένα?
0: Ναι.
4: Ανάλογα από την ξεκινάς τη εβδομάδα.
0: Από σήμερα.
4: Ας σου πω το βράδυ.
3: Θα έρθεις.
4: Τι να κάνω ρε φίλε, πάω να σε αφήσω έτσι. Μάχες δίνω. Καθημερινές μάχες, τι να κάνω.
3: Έλα μου, υπεύθυνο.
4: Να μην λέγονται διάφορα.
0: Τέλεια.
4: Μόλις είδα τη λύπη Μυρότσος, από το μεσημεριανή λέω σπάσιμο. Θα πάω το βράδυ, κανονικά.
0: Έχει βγάλει 2,5 ώρες εκπομπή ο άλλος προηγουμένως.
3: Εντάξει, έβγαλε το άλλο.
4: Και το βράδυ. Εντάξει, έχει βγάλει, τι έκαμε. Επικαιρότητα, Παναθηναϊκού, φωνάζει. Άμα δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων εκεί, μπας πάει να κάνει κάτι άλλο. Τι θα κάνουμε.
3: Καραμπούζα.
4: Έτσι είναι. Αλλά όταν έρχονται, μετά λέει 50.000 views, 60.000 views, 70.000
3: views. Καραμπούζα.
4: Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τέτοια.
1: Διονύση, είναι περίοδος μεταγραφών. Μπορώ να ακούσω τις εισηγήσεις σου, αν θες να αλλάξουμε το Βασίλη τον Μυρότσο.
4: Όχι, όχι.
1: Κανένα πρόβλημα.
3: Τώρα θα κάνει σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός έχει γίνει εδώ και τέλει Μαΐου.
2: Ο Βασίλης
4: έχει πει.
1: Ο σχεδιασμός έχει γίνει.
4: Ο Βασίλης έχει πει ουδής αντικατάστατος και τον
1: μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες στην αγορά που μπορεί να μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Διονύση.
0: Σωστό, είπε ουδής αντικατάστατος όμως ο άλλος και είπε το μοναστήρι. Για το μοναστήρι μίλησε.
3: Τα μοναστήρια, βέβαια.
0: Ο γέροντας Βασίλης.
3: Τον καπετάνιο έκανε.
4: Δεν ανέβασα και το ριλάτι από την εκπομπή της Παρασκευής.
0: Ανεβασίες.
3: Το έχεις.
4: Αφού ήθελα να πάει να ρωτήσει, λέει, μην γίνει κανένα κόμπλα, δεν με έδειξε κάτι πανηγύρια την είδα. Θα το βάλω εγώ σήμερα, τελειώνω. Θα το καπετάνω.
0: Ταλιμπάν.
3: Όντως, πάλι σε κάτι πανηγύρια έτρεχε, ρε φίλε.
4: Μη λες πάλι. Εντάξει.
0: Έλα, εντάξει.
4: Πάει εξηγηθεί τώρα. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Ναι, μην το λες.
4: Business woman, τι θα κάνει. Μπα, εμπορικές συμφωνίες εκεί.
0: Το ζουζούνι.
4: Το καταλάβεις. Ήταν μια εταιρεία με μπύρες και μιλάγαμε μαζί τους να έρθουν στην εκπομπή του χρόνου χορηγία. Κλάιν.
0: Αυτή είναι η μάρκα της μπειράς. Γερμανική μου ακούγεται.
4: Το έφαγε ο άλλος πάντα.
0: Ωραία.
4: Αυτά τα νέα του Ολυμπιακού που λέτε, παιδιά.
0: Κοίτα, μετά θα πούμε και κανένα νέο έξτρα. Δηλαδή, έχουν κάποιες ώρες απόσταση μέχρι το βραδάκι, οπότε θα μας πεις και μετά. Αλλά πάμε λίγο να ξεκινήσουμε δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, όπως το είχαμε πει για τον Τζάπρα, ήταν κοντά, ολοκληρώθηκε το deal, πήγε στον Παναθηναϊκό. Τώρα πλέον πρέπει να κοιτάξει κάτι άλλο Ολυμπιακός εκεί δεξιά, εκτός των άλλων θέσεων.
4: Εντάξει, σου είπα ότι νομίζω ότι το ιδανικό σενάριο για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως το είχε χτίσει στο μυαλό, θα ήταν αν κλείδωνε νωρίς και ο Τσάπρας υπήρχε άλλος δρόμος, άλλη επιλογή, να κλείνει με το μαφαίο Τσάπρα και να ήταν κομπλέ. Από τη στιγμή που έχει φέρει το θεωρητικά βασικό του δεξιμπακ εδώ, έχει κάθε λόγο να είναι ήσυχος ο Μεντιλίμπαρ σε αυτό το κομμάτι της δεξιάς πλευράς. Έχω την αίσθηση ότι φαβορή θα είναι ο Βρουσάη για την άλλη θέση, να το καλύψει. Είναι και ένα παιδί το οποίο ξυπνά παίξει μπροστά, μπορεί να δώσει και λύσεις. Γενικά μην έχει ο κόσμος μια εικόνα. Δεν το λέω για να φτιάξω το Βρουσάη, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την τελευταία εικόνα που έμεινε ο κόσμος του Ολυμπιακού που ήταν έφυγε από εδώ. Έχει πάει στη Ρίο Άβε, έχει κάνει γεμάτες χρονιές, έχει αλλάξει πολλά στοιχεία στο παιχνίδι του, έχει μια τρομερή αυτοπεποίθηση, θα έλεγα. Νομίζω δηλαδή ότι δεν έχει κάτι να. Δεν θα πω, δεν το βάλω σε σύγκριση με τον Τσάπρα, γιατί ο Τσάπρας πρόκειται να πάει ένα καλό πρωτάθλημα. Και πολλοί θα νομίζουν ότι το κάνω γιατί έχει πάει στον Παναθηναϊκό και είναι αυτή η λογική. Αλλά εκτιμώ δηλαδή ότι το μαφαίο Βρουσάη μια χαρά μπορεί να σταθεί για μένα στη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού, αν τελικά είναι αυτός ο δεύτερος.
0: Μπορεί να είναι, να ισχύει αυτό. Εντάξει, όμως να είμαστε ξεκάθαροι, τον Τζάπρα κοίταξε ο Ολυμπιακός πρώτα.
3: Στην Πορτογαλία ήταν βασικός δύο χρόνια, πολύ γεμάτος, επειδή ασχολούμαι με την Πορτογαλία λόγω της δουλειάς σας και συνήθως πάντα κοιτάμε τη Ρίο Άβε που είχε Έλληνες παίχτες λόγω της ιοκτησίας. 9 στα 10 μάτς είναι βασικός. Και καλές, δηλαδή καλές κριτικές.
0: Εντάξει, δεν διαφωνώ. Λέω ρε παιδί μου. Το παιδί μπορεί να εξελιχθεί και να είναι σούπερ.
3: Όχι, προφανώς έχει αυτό που λέει ο Διονύσης, έχει δίκιο. Ότι έχει πάει ένα σκαλί πιο πέρα. Δεν σου πω ότι είναι ρε παιδί μου καφού. Αλλά ένα σκαλί έχει ανέβει σχέση με το τι πώς μπορεί να το
4: φανεί. Νομίζω ότι στο θέμα Τσάβρα που αναφέρθηκες πήγε ακριβώς όπως το είχαμε καταγράψει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή την εξέτασε την περίπτωσή του. Έκανε την κρούση στο Λεβαδιακό. Θα θυμάσαι ότι έλεγα ότι ο Ολυμπιακός δεν σηκώνει ψηλά τους τόνους γιατί γνωρίζει πολύ καλά τη σχέση Κομπότη. Αλλά
0: αυτό ναι, το έχεις πει αυτό και ισχύει. Το ξέρω. Εντάξει,
4: υπάρχει μια άποψη, δηλαδή πώς λέει ο. Δηλαδή, έλεγε ο Θοδωρής τις προηγούμενες μέρες για τον ΠΑΟΚ ότι θεωρούν ότι πάνω από 3 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη είναι πολλά. Ότι αυτό είναι το κόνσερ, ξέρω εγώ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν θα έρθει σε τέτοια διαδικασία. Νομίζω ότι το παιδί λαμβάνει και υπόψη του και το γεγονός ότι ορίζεται λίγο το έργο με τον Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό, ότι μπορεί να παίξει πιο εύκολα. Δεν λέω ότι ήταν αυτός ο λόγος, αλλά το έχει μεταφέρει και ο Κώστας τις προηγούμενες μέρες για την προτίμηση του Παναθηναϊκού. Να είναι καλά, καιρός και δυνατός. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, είναι σωστά. Εντάξει, καλά. Εννοείται. Πώς το λέει ο Μυρότσος στο μοναστήρι, είναι καλά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, κύριε Καπετανάκο. Απαντήσατε προηγουμένως για τους φίλους που ρωτούν πάλι για τα Σπάτα. Αν έχει κάποια εξέλιξη με τη φωτιά κλπ. Μπορείς να μας ενημερώσεις αν υπάρχει κάτι άλλο. Και αν κινδυνεύει, λέει.
2: Είναι νεότερη, έχει μια δήλωση του Δημάρχου ότι είναι μεγάλο το μέτωπο με δυνατούς ανέμους. Και έχει συνεχώς αναζωπηρώσεις.
3: Ωραία, φίλε.
0: Okay. Το παρακολουθούμε και εννοείται πως ενημερώνεστε και πάω 24 παιδιά. Έχει δελτίο ειδήσεων αργότερα. Βλέπετε τι γίνεται. Τα παρακολουθείτε όλα αυτά. Προς το παρόν, πάντως, αυτή είναι η ενημέρωση που έχει ο Τάσος από το προπονητικό κέντρο. Ωραία. Τώρα για παίκτες στα στόπερ. Είχαμε μείνει στην περίπτωση του Σμαϊλόφ, πώς λεγόταν ο τύπος αυτός. Ωραία. Μια αξιόλογη περίπτωση με αρκετά χρήματα. Δεν είναι λίγα τα 4 εκατομμύρια. Κάπου εκεί δεν πήγαινε, Διονύση. Θυμάμαι καλά.
4: Ναι, αλλά δεν φαίνεται να προχωράει για την ώρα και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός βλέποντας και αυτή την κατάσταση, το σημαντικό είναι ότι θα θυμάσαι πάρα πολύ καιρό. Είχαμε επισημάνει και είχαμε βάλει στην άκρη το όνομα του Νταβίδ Κάρμο. Στη λογική ότι αν ο Κάρμο το βάλει λίγο αλλιώς στο μυαλό του, ζυγίσει. Εγώ θα το λέω και το ξαναλέω ότι δεν τον αδικό που πέρυσι πήρε την απόφαση να παίξει ο Οβιέδο. Σε ξαναλέω πως είχε κλείσει η χρονιά. Στην τελική, καλό είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να μιλούν για ζεσταμένο φαγητό ή οτιδήποτε άλλο. Να βάλουν στο μυαλό τους ότι ο Κάρμο είναι άνθρωπος, βάζει ο Ελκαμπή το κόλπο στο 116, αλλά ο Κάρμο κάνει στο 120 το τάκλιν εκεί που δεν ισοφαρίζει το Ολυμπιακός για να πάρει στα πέναλτι το μάτς με την Φιωρεντίνα στο τελικό του κόμφερεντς. Και με τον Κάρμο την επόμενη χρονιά, βασικό στα περισσότερα μάτς, ο Ολυμπιακός πήρε τον double στην Ελλάδα, στα 100 χρόνια της ιστορίας του. Μετά έφυγε, πήγε στην Οβιέδο. Εγώ θεωρώ ότι τον είχε επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και το κομμάτι του Πυρόλα. Θα μου πεις γιατί τώρα δεν άφηρε τον Πυρόλα μπροστά του. Θα δούμε. Η επιστροφή του όμως εκτιμώ ότι σίγουρα δίνει στον Ολυμπιακό μια ανάσα, μια ηρεμία τέλος πάντων να το διαχειριστεί αν έρθει στη συνέχεια μια πρόταση του Πυρόλα τελείως διαφορετικά.
0: Θέλω να κάνω μια ερώτηση και δεν το ξέρω, φίλε. Ναι. Αυτό με τον Κάρμο, αν θέλει ο Ολυμπιακός, πηγαίνει και τον παίρνει. Αύριο το πρωί, δηλαδή, ολοκληρώνεται
4: όχι,
0: άμεσα.
4: Όχι, δεν τυπάγει. Πρέπει να καθίσουν το τραπέζι διοικήσεις Νότιχαμ με του Ολυμπιακού. Αυτές οι σκληρές διαπραγματεύσεις για τις οποίες γυλούν πολύ, αλλά.
0: Πέρα από πλάκα τώρα.
4: Να βγει η Μπαγκουή.
0: Πέρα από πλάκα.
4: Τι απλά κάνω.
0: Γίνεται. Δηλαδή, έχει ο παίκτης είναι ψημένος.
4: Μα έτσι έγινε. Το θέμα δεν είναι ότι ο παίκτης είναι ψημένος. Το θέμα δεν είναι να τον πάρει δανεικό. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός το παίκτη αυτή τη φορά θέλει να τον πάρει κανονικά.
3: Κανονική μεταγραφή, ναι. Να μην το ζητάει καλοκαίρι αυτό, ρε παιδί μου, μένει φεύγει ο Κάρμο.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι ότι, θα είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Για μένα είναι αυτό που έχει γράψει στο Αθλέτικο πολύ καλά ο Διονύσης για την υπόθεση του Κάρμο από χθες. Ότι για μένα είναι το πιο σημαντικό να συζητήσω με τη Λίμπαρ με τον Κάρμο, που αν δεν κάνω λάθος διαβάζοντας τον Διονύση, έχει γίνει ήδη, και να βρουν μια χρυσή τομή οι δυο τους για το ρόλο που θα έχει ο Κάρμο. Στο πώς σκέφτεται την επόμενη σεζόν με τη Λίμπαρ. Μετά, αν θα τα βρει ο Ολυμπιακός με την Νότιχαμ, νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητάμε.
0: Ναι, όχι. Εγώ πάντα στέκομαι στον Κάρμο, γιατί το Κάρμο πλέον εκεί ήταν ανδιαφελονίκη το νούμερο ένα στα στόπερ του Ολυμπιακού. 100%. Και δίπλα ο Ρέτσος.
1: Σωστό.
0: Τώρα ο Πυρόλα είναι πιο μπροστά.
1: Εννοείται.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Και έχουν δέσει και πολύ με το.
3: Και δικαιωματικά, ρε παιδί μου. Με τις εμφανίσεις σου, ναι.
0: Ναι.
3: Δικαιωματικά.
4: Τουλάχιστον τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Που πέρυσι που ο Κάρμο δεν ήταν εδώ και ήταν στην Οβιέδο, έλεγα ότι θεωρούσα τον Κάρμο μια σκάλα πάνω από τον Πυρόλα. Έτσι, μην έρθει κανείς και μου πει τώρα, το λέω τώρα, γιατί να γυρίσει. Εγώ θεωρώ ότι ο Κάρμο είναι άλλου επίπεδου αμυντικός.
0: Το πιστεύει ότι είναι πιο πάνω.
4: Ναι, το πιστεύω ότι είναι πιο πάνω γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο στο ψηλό παιχνίδι από τον Πυρόλα. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό ο Πυρόλα, αλλά όταν ο Κάρμο είναι Κάρμο, είναι απροσπέλαστο. Θεωρώ ότι το αριστερό του Κάρμο Έχει μια, όχι, και ο Πιρόλα έχει μια καλή μετάβαση της μπάλας, μετάβαση της μπάλας μπροστά. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι του Κάρμο αυτό το άμεσο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ το αρέσει πιο πολύ. Το από και πέρα, ξαναλέω, το θέμα είναι να είναι το μυαλό του εδώ, γιατί όταν ήταν η τελευταία του χρονιά, ήταν λίγο μετά στις φυγής, να τελειώσει η χρονιά, να δούμε τι θα κάνουμε. Αν πίστευε ότι θα πάει στην Νότιχαμ, θα πάρει ευκαιρία. Είχε πάει τότε στην προετοιμασία, θυμίζω. Αλλά πού να μπει ανάμεσα σε αυτούς δύο τώρα και στην Νότιχαμ να παίξεις. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Και από εκεί πέρα, αυτή τη φορά κατάλαβε ότι στην Οβιέδο, επειδή όχι μόνο υποβιβάστηκε ο Οβιέδο, κάποια στιγμή έχασε και τη φανέλα του βασικού. Έπαιρνε κάρτες εύκολα. Δεν ήταν στην καλύτερη του κατάσταση εκεί. Ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία για τον ίδιο, μια επανεκκίνηση. Εγώ κρίνω ως θετικό το γεγονός ότι δεν αφήνει το story να πηγαίνει μακριά. Δηλαδή δεν είναι περίπτωση που θα λέμε αν έρχεται τέλη Αυγούστου. Το θέμα είναι να έρθει εδώ να τελειώσει την εβδομάδα αυτή, να έρθει να πάει και στην προετοιμασία και να είναι καλά, κανονικά και να, σαν να μην έλειψε μια μέρα που λέει ο λόγος. Εντάξει, μακάρι να ήταν αυτά τα λάθη των παιχτών, θα πω εγώ δηλαδή. Μια λαδασμένη εκτίμηση ότι θα μπορούσε μέσω του Ισπανικού Πρωταθλήματος να κάνει μια γέφυρα για κάτι καλύτερο στην καριέρα του. Αλλά ξαναλέω ότι νομίζω ότι το Ολυμπιακό είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Τώρα, αν καταφέρει να το πλαισιώσει και με τον Σμαϊλόβιτς, για τον οποίο έχουν ακουστεί τα καλύτερα λόγια, υπάρχει μια απόσταση πάντως με τη Σάντερφιρτ. Παρότι υπήρχε και μια πληροφορία ότι είχε ταξιδέψει και στην Ελλάδα ανθρωπός τις προηγούμενες ημέρες. Δεν φαίνεται να υπάρχει την ώρα χρυσή τομή. Εντάξει, καταλαβαίνω, θα ξαναπώ για μια ακόμη φορά τον κόσμο, ο οποίος. Ο Ολυμπιακός δεν πάει σε fast track διαδικασία στα deal του. Παίζει με πρόταση και αντιπρόταση. Δηλαδή. Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις να ανεβαίνει κατά 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, σας δίνουμε 2, θέλετε 4, ελάτε. Δηλαδή, πάει να πάει στο 2.200 ή άλλοι στο 3.800. Πάει να πάει στο 2.500 ή άλλοι στο 3.500. Δηλαδή, να σου πω ότι το πάει το έργο για μέρες. Πολλές φορές έχει βγει κερδισμένος, άλλες φορές δεν έχει βγει κερδισμένος. Συμβαίνουν αυτά, έτσι είναι στο νόμο των μεταγραφών και ειδικά όταν ξέρουν ότι έχεις και ανάγκη. Έτσι. Αλλά θυμίζω ότι η προετοιμασία αρχίζει την άλλη εβδομάδα. Και σίγουρα βάσει των πραγμάτων, η λογική λέει ότι αυτή η εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να τελειώσει με προτάσεις οι οποίες παικτών που έχουν γίνει και φαίνονται σχετικά εφικτές. Όχι για να μην γκρινιάζει ο κόσμος, για να μπορέσει με τη Λίμπαρ να πάει με κάποιους παίκτες περισσότερους στην προετοιμασία στην Ολλανδία και να δουλέψει όπως πρέπει, γιατί και εκεί θα έχει τα προβλήματά του. Βλέπετε το Μαρόκο θα συνεχίσει. Ο βασικός του φορ θα ενσωματωθεί στην καλύτερη των περιπτώσεων στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Και ο Ολυμπιακός μετά από λίγες μέρες θα έχει προβληματικά. Έχει δηλαδή ζητηματάκια τα οποία πρέπει να δει και να αποφασίσει τι θα κάνει σε αυτόν τον άξονα με τη Λίμπαρ.
0: Στα περίφημα upgrade-downgrade που κάνει ο Βερβελές.
1: Αυτό ήθελα να πω. Λύσεις στο μυαλό μου.
0: Αλήθεια για
1: δεν ξέρω τι θα πεις.
0: Θα πω ότι εγώ στα στόπερ βλέπω.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτό ήθελες.
1: Ότι πέρσι ο Διονύσης πριν από κάθε ευρωπαϊκό μάτς, πριν από κάθε μάτς πρωταθλήματος έκανε το σταυρό του, μην τραυματιστεί ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, γιατί είχε από πίσω Καλογερόπουλο και Μπιανκόν.
0: Και Μπιανκόν, σωστά. Ειδικά, τον οποίο πούλησε κιόλα τώρα.
1: Τον οποίο κατάφερε και τον πούλησε ο Μαρινάκης. Ναι. Δεν έχω καταλάβει πώς το έχει καταφέρει αυτό. Και επειδή έχει.
4: Εντάξει, Παστορέλο.
1: Και είχε μια τρομερή συμπάθεια στον Μπιανκόν ο Διονύσης και ο Μεντιλίμπαρ προφανώς από ένα σημείο και μετά.
4: Όχι, Μεντιλίμπαρ τον πήγε τον Μπιανκόν. Εγώ ρε φίλε, κοίτανε Σκαντένια, ένα παιδί το οποίο δεν θα πω ότι ήταν επαγγελματίας, ένα παιδί το οποίο ήρθε στον Ολυμπιακό επειδή ξεχνάει ο κόσμος μετά από τραυματισμό ουσιαστικά με την Νότιχα.
1: Και έβγαλε και μια χρονιά στη δεύτερη ομάδα κιόλας.
4: Έπαιξε και στη δεύτερη ομάδα, εντάξει, δεν έπαιξε τα πολλά μάτσα, αλλά πήγαινε, έκανε προπονήσεις εκεί, έπαιξε κάποια παιχνίδια, δηλαδή ξεσάλλει δεν το είχαν. Να θυμίζω ο Ρίτσαρντς για παράδειγμα το αριστερό μπάκο, όταν του είπα να πάει να παίξει μετά από τραυματισμό στη β' ομάδα. Έλεγε όχι, τη β' ομάδα, τι είναι αυτά που μου λέτε. Πήγε παίξει και ο Φορτούνης για παράδειγμα, θυμίζω, έτσι. Δηλαδή, η Β' ομάδα έκανε καλό σε κάποιους παίκτες. Ο Μπιανκόν όχι μόνο πήγε. Θυμίζω ότι ήταν και δίπλα στα παιδιά τότε της ομάδας του Youth League. Ήταν ο μόνος από την πρώτη ομάδα που πολλές φορές έβαζε να αρτήσει μέχρι όλη αυτή τη διαδρομή να πάνε τα παιδιά στο τελικό και να πάνε να το πάρουν. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι βγάλαν και το προσωνύμιο δήμαρχος, γιατί φαινόταν ότι δεν είναι πιο εύκολα από τον κόσμο, με τον κόσμο σε σχέση με την προσφορά του στην ομάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φέτος στα μάτς υψηλού επίπεδου. Όταν χρειάστηκε να κάνει τη διαφορά, ήταν κατώτερο των περιστάσεων και νομίζω ότι αυτό κόστησε στον Ολυμπιακό και σε έναν βαθμό και στο πρωτάθλημα.
0: Θέλω να περιμένουμε να δούμε μερικά πράγματα και απαντάω στο chat και λέω ότι θέλω να το δούμε λίγο, παιδιά. Γιατί λέει τώρα εδώ, γιατί δεν μπορεί να κάνει με τίποτα μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Ένας. Δύο. Αν είναι οικονομικό το θέμα. Σου απάντησε ο Διονύσης προηγουμένως ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης σε ορισμένες θέσεις. Και όταν μπορεί να διαπραγματευτεί με τη Σάντεφιόρντ και να μην τον πάρει για 6 που ζητάει αυτή, γιατί βρήκε τώρα παπά να θάψουν 5-6 και μπορεί να τον πάρει με 4. Έχει διαφορά. Αν βέβαια πάρει και τον Γκάρμο και κρατήσει και τους δύο βασικούς, προφανώς μιλάμε για αναβάθμιση, σας το
1: πέρασε.
0: Με το συζητάω. Τι πήγες να πεις.
1: Αλλά μας δίνει τρομερή πάσα ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Που λογικά ο Γκάρμο, όπως καταλαβαίνω και από τα όσα γράφει ο Διονύσης, θα κλείσει η μεταγραφή από τη στιγμή που έχουν επικοινωνήσει με τη Λίμπαρ, με τον Γκάρμο. Τώρα είπε κάτι πολύ σωστό ο Διονύσης και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση και τι σκέφτεται να κάνει για αυτή τη θέση. Είπε πολύ καλά ότι ο βασικός του φορ θα μπει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Mm-hmm. Τα Ρέμι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Θα τον υπολογίζει όμως. Δεν τον υπολογίζει. Ο Γιάρεμτσουκ τι θα κάνει.
3: Παίζει, είναι ανοιχτό να προκριθεί και ο Τάρεμ.
1: Σωστά. Ο Κλέιτον τι γίνεται. Είναι στα υπόψη του. Δηλαδή στο τέλος θα βρεθεί να παίξει προκριματικά ο Ολυμπιακός. Με ποιον θα παίξει βασικό φορ.
0: Μισό λεπτό. Οι Βασίλη φωτογραφίες... Ωραία, αυτό μου αρέσει πώς το πήγες.
1: Είσαι σε καλή κατάσταση.
0: Περίμενε, Διονύση, να απαντήσεις. Έχουμε τις φωτογραφίες. Ωραία, δώσε μου αυτές να σχολιάσει ο Τάσος, γιατί αφορούν τη φωτιά που λέγαμε προηγουμένως, κοντά στο προπονητικό της ΑΕΚ, και να τον αφήσουμε τον Τάσο να αποχωρήσει, να τα πούμε το απογευματάκι πάλι. Δώσε μου φωτογραφίες, αυτές είναι και full screen, αν είναι εύκολο. Εδώ είναι το μέτωπο.
2: Δεξιά
0: με τους
2: βλέπετε, είναι το προπονητικό.
0: Πες το πάλι.
1: Φαίνεται, ναι.
2: Δεξιά βλέπετε, είναι το προπονητικό κέντρο.
0: Ναι, φαίνεται εδώ.
2: Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα.
3: Τόσο δίπλα.
2: Δύο πεζοπόρα τμήματα, 5 εναέρια μέσα. Και εκτός από το προπονητικό, παιδιά, είναι δίπλα και το αεροδρόμιο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό και επικίνδυνο είναι.
3: Τι λέτε, ρε.
2: Είναι πριν από λίγο, μου στείλατε τις φωτογραφίες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Τάσο. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Έχει προκύψει κάποιο ερώτημα που είδες από το chat. Χρειάζεται να επισημάνεις κάτι.
2: Όχι.
0: Ωραία. Μιλάμε μετά.
2: Έχουμε πει όλα.
3: Γεια σας.
2: Καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Έχουμε να δούμε το βράδυ Μέση. Έχουμε να δούμε Αυστρία. Ράγκνικ δεν είναι εκεί ακόμα. Πολύ ωραία ομάδα είχε στο Euro.
1: Εξαιρετική.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν μετά τι θα κουβεντιάσουμε. Διονύση, στην ερώτηση που σου έκανε προηγουμένως ο Αντώνης.
4: Κοιτάξτε, κάτι. Νομίζω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, θεωρώ ότι στα προγραμματικά του Ολυμπιακού βασικό ήταν η Ελκαμπή. Δηλαδή και 20 Ιουλίου να πάει
3: κατευθεία, με την ομάδα. Δηλαδή,
4: σε δύο εβδομάδες. Εδώ έπαιξε μια μέρα, το προηγούμενο βράδυ ήρθε και μπήκε αλλαγή με τη Λεβερκούζεν. Τα δεδομένα έχουν ως εξής εδώ. Ο Ολυμπιακός λέει η λογική θα πάει με τον Κλέιτον στην προετοιμασία. Ο Γιάρεμτσουκ, εγώ βλέπω ότι δεν ψήνεται για επιστροφή. Έχει συμβόλαιο. Μπορεί να έρθει δηλαδή πίσω για την προετοιμασία, αλλά πιέζει και ο ίδιος τη Λιόν. Πήγε καλά εκεί και η Λιόν το προσπαθεί. Δεν υπάρχουν τα 5 εκατομμύρια που προβλέπονταν για να γίνει αυτόματα η αγορά του από τους Γάλλους. Είναι και σε μια περίεργη οικονομική κατάσταση. Προφανώς και ο Ολυμπιακός δεν τον χαρίσει με ένα 1,5 εκατομμύριο. Από την άλλη, όμως, επειδή στο ποδόσφαιρο μετράει πάντα και η επιθυμία, που νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ σε μεγάλο βαθμό δεν έχει. Να το πω καλύτερα, να το πω κομψά, έχασε την εμπιστοσύνη του στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή με τον τρόπο που τον διαχειρίστηκε πέρυσι, που έπαιξε περισσότερο με το δίδυμο του Ταρέμι και του Ελκαμπή, προσπάθησε να το παντρέψει ως δίδυμο. Αυτό το τρανό παράδειγμα, δηλαδή εκείνο το βράδυ που ξεκλειδώνει ο Γιάρεμτσουκ, παίρνει τον μάτζερ του και του λέει προχώρα, το έχουμε ξαναπεί με τη Λεβερκούζεν που πήγε στη Λιόν μέσα σε λίγες μέρες. Εντάξει, ένα παίκτη στην εθνική Ουκρανία, ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Τις κινήσεις, δηλαδή στο διάστημα που πήρε τον Νταμπλ, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Νομίζω ότι ειδικά η διοργάνωση του κυπέλου το ανοίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τότε, στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, αλλά δεν φαίνεται ζεστός του να επιστρέψει. Είναι λοιπόν το ένα κομμάτι αυτό. Ο Ταρέμι, όπου μιλάει, λέει ότι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά εγώ νομίζω ότι ο κύριος Παστορέλο, που είναι και ο ατζέντης εκεί, ψάχνεται επίσης. Και νομίζω ότι ο Ταρέμι με την εικόνα, ακόμη και αν η εικόνα είναι φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Βελγίου και να κάνει αυτή την ηγετική ομιλία στους υπόλοιπους συμπαίκτες του, έχει ένα καλό όνομα. Προφανώς και δεν το έχει φτιάξει τον Ολυμπιακό. Το έχει φτιάξει καριέρα τώρα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ένα δίκιο και σε αυτό που λέει, ότι η αριθμή του δεν είναι κακή με τον Ολυμπιακό. Μέχρι κάποια στιγμή δείχνει και επιδραστικός. Αλλά ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι με τον Ταρέμι αναγκάστηκε να αλλάξει το στυλ του ο Μεντιλίμπαρ. Δεν θα πω αυτό που λένε πολλοί και μου φαίνεται λίγο βαρύ για να μπαίχτη τέτοιο και είναι και άσχημο για την καριέρα του δηλαδή και το όνομά του, ότι δηλαδή ήταν λάθος η μεταγραφή. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν λάθος η μεταγραφή. Σας θυμίζω ότι πέρυσι ήταν ένας παίκτης που θα μπορούσε να έχει πάει στον Παναθηναϊκό και να έχει αλλάξει κατά πολύ τις ισορροπίες και για τους πράσινους σε μια θέση που ταλαιπωρήθηκαν λόγω του τραυματισμού του Ντέσσερς και αναγκάστηκαν να πάνε στον Τετέι τον Ιανουάριο μια σπουδαία μεταγραφή από την Κηφισιά και με πολλά λεφτά. Ο Ολυμπιακός τον πήρε τον Ταρέμι, τον πίστευε τον Ταρέμι. Οι αριθμοί του φαίνονται καλοί. Είναι μια χαρά οι αριθμοί του για να κάνει μεταγραφή κοινώς. Πιστεύω θα φύγει. Εγώ πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα ο Ταρέμι δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό τη νέα χρονιά. Και όπως γνωρίζω και ο Μεντελίμπαρ, δηλαδή σχετική κουβέντα που έχει γίνει, εντάξει, τον έχει σε εκτίμηση, αλλά δεν θα τα βάψει και μαύρα αν του φύγει δηλαδή ο Ταρέμι. Τώρα, Κλέιτον, ξέρετε, υπάρχει ένα πόλο ο οποίο λέει ότι δεν τον είδαμε. Τον αδικήσαμε, όλο αυτό το κομμάτι. Δεν το βλέπω και εύκολο όμως. Είναι ξένος, ξένος είναι και ο Ελκαμπή. Αν ο Ολυμπιακός να πάρει κι άλλον επιθετικό, δηλαδή πάλι ξένο, θα γυρίσουμε πάλι την κουβέντα για τους 7 και ποιοι δύο θα κόβονται. Το λάθος το οποίο παραδέχθηκε δύο μήνες μετά ο προπονητής του Ολυμπιακού δημοσίως θα γυρίζει τον χρόνο πίσω και θα λένε αδιόρθωτο το καλοκαίρι και όλο αυτό το πλαίσιο. Πάντως, ο Ολυμπιακός θα πάρει επιθετικό άλλων, έτσι, οπότε νομίζω ότι αυτό δείχνει, απλά δεν βιάζεται σε αυτό το κομμάτι, δείχνει και την αλλαγή δεδομένων. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, ξέρω σε κάποιους θα φανεί και τραβηγμένο αυτό που θα, πω τώρα, να μείνει μόνο ο Ελκαμπή και να πάρει άλλους δύο.
3: Okay,
4: έτσι.
0: Ναι, όπως το εξηγείς.
4: Δηλαδή με τον έναν, με τον τρίτον δηλαδή, να είναι σε ένα κόνσεπτ...
1: Κοστούλας.
4: Δεν μπορώ το να το συγκρίνω με Κοστούλα, έτσι, γιατί Κοστούλας ένας ήταν και το... γι' αυτό και πήγε τόσα λεπτά. Αλλά σαν στυλ εννοώ, τι εννοώ. Να μπορεί να παίξει πιο εύκολα εκτός περιοχής. Δεν είναι αυτό, παιδί μου, και ο Ταρέμι παίζει εκτός περιοχής, αλλά φαίνεται βαρύς εκτός περιοχής ο Ταρέμι. Δεν έχει δηλαδή αυτή τη σπιρτάδα, αυτό το, αν θες να το πω, το pressing ψηλά στον αντίπαλο αμυντικό. Δηλαδή ένα κόνσεπτ τέτοιο, πιο νεαρό ηλικιακά, κοινοτικός ενδεχομένως, όχι πιθανότατα. Σε μια τέτοια λογική. Αλλά εκεί ο Ολυμπιακός εκτιμώ ότι δεν θα βιαστεί, γιατί το πλάνο του τελειώνοντας τη χρονιά ξέρει ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο Ελκαμπή πίσω. Έχει ανανέωσει το συμβόλαιό του. Να ξαναδούμε και πώς θα είναι. Δεν παίζει τώρα και με το Μαρόκο, αλλά πάει μακριά στη διαδρομή αυτή. Μια καλή ομάδα όπως τη βλέπω κιόλας. Οπότε δεν ξέρει που θα φτάσει και το Μαρόκο για να δούμε. Η ουσία πάντως έλεγε ότι θα πάρει γύρω σε 7 με 11 μέρες άδεια. Οπότε αναλόγως όταν τερματίσει το Μαρόκο, τα βάζουμε κάτω και υπολογίζουμε το πότε μπορεί να είναι και
3: σίγουρα
4: πίσω. Που η λογική, ξαναλέω,
3: τις αρχές θα πάει Ιουλίου, στην θα παίξει μπάλα. Μία με 2 Ιουλίου θα παίξει μπάλα, εφόσον αποκριθεί το
4: Μαρόκο. Αυτό λέω εγώ. Το πιο ορατό αυτή τη στιγμή είναι να πάει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, γύρω 16 Ιουλίου στην Ολλανδία.
3: Με.
4: Αυτό φαίνεται το πιθανότερο σενάριο.
3: Και με την λογική δεν θα προχωρήσει, έτσι. Γιατί είναι καλή ομάδα το Μαρόκο. Αν προχωρήσει κι άλλο, ζορίζει.
0: Συντάσσομαι απόλυτα με ένα φίλο εδώ που γράφει για το Βερβελέ ότι. Μάλλον λέει, λέτε στο Βερβελέ να δώσει εξηγήσεις για τις μεταγραφές. Γιατί αυτό τις κάνει. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Ο Βερβελές είναι εδώ για να μεταφέρει το ρεπορτάζ των μεταγραφών του Ολυμπιακού. Όχι για. Και ίσως και την κριτική να κάνει ή τη γνώμη του να πει με βάση αυτά που συμβαίνουν. Δεν κάνει μεταγραφές ο Βερβελές. Νομίζω. Κανείς.
3: Κάνει.
0: Όχι.
4: Θα είχα πάρει 40 εγώ, μάκανα. Άμα είχα και τα λεφτά, βέβαια, έτσι.
1: Μπορεί να κάνει μηντιακές μεταγραφές.
0: Τώρα το αν ικανοποιεί τον κόσμο το μεταγραφικό αυτό που συμβαίνει. Το άκουσε με μηντιακές.
4: Μηντιακές είναι τον agent.
0: Μην το ανοίγει τώρα, το αρέσει.
1: Τον agent.
4: Ναι.
1: Είδες.
4: Αλλά για να κάνω μεταγραφή μηντιακή πρέπει να είμαι σίγουρο. Δηλαδή δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για πολλού πλέον. Αυτά που έχουν δει τα μάτια μου.
1: Ισχύει.
4: Και σε κάτι άλλο ανοίγαμε τα σπίτια μα και στο τέλο βρεθήκαμε και.
1: Βγήκε το παράπονο.
4: Τι παράπονο.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι να έχεις πίστη στους ανθρώπους και να είσαι καλοπροαίρετος. Ναι ή όχι.
4: Γεμίζει η δεξιά αριστερά, μα δεις η ανθρωπότητα πλέον. Κυκλοφορείς διαδρόμους, όχι εκεί, μην παρεξηγηθώ.
0: Σε ζεσταίνω.
4: Καλά λόγια.
0: Σε ζεσταίνω για το βράδυ. Σε προθερμένο για το βράδυ. Θα γίνει το βράδυ εδώ, αίμα και άμμος.
4: Μια κουβέντα... Να έρθω νηστικός δηλαδή. Να έρθω νηστικός.
0: Ναι, όπως την περασμένη
3: εβδομάδα. Ό,τι έγινε προχτές.
4: Να. Τι προχθές, νηστική μήνα προχθές, τι εννοείς, αυτό εννοείς.
0: Τι νηστική ρε, γιατί είσαι τέτοιος.
4: Να παραγγείλουμε ψάχναμε το βράδυ ρε φίλε, από το σπίτι μας. Η Food Pro, ευτυχώς είχαμε η Food Pro, ήρθαν σε 20 λεπτά, ευτυχώς. Και αγορασμένο, όχι κουπόνι από εδώ, διαγωνισμό, αγορασμένο η Food Pro.
0: Εγώ πάντως χόρτασα, να ξέρεις, χόρτασα και ο Καπετανάκος χόρτασε.
3: Καπετανάκος απογειώθηκε, το Σούπερμαν έκανε.
4: Καπετανάκος είναι σε ειδικό πρόγραμμα εδώ και το ξέρουμε ένα χρόνο και από κοντά και νομίζω ότι είναι 6 χρόνια σε πρόγραμμα. Λοιπόν,
0: το σπάσε λίγο. Πες μια κουβέντα τελευταία για Στάνιτς, αν υπάρχει κάτι.
4: Όχι, ο Στάνης είναι στο ίδιο πλαίσιο του Σμαϊλόβιτς, αλλά με άλλα λεφτά, έτσι. Και εκεί το είπαμε για την Παρασκευή, ένας πολύ δύσκολος τύπος ο φίλος μας ο πρόεδρος Λιουντογκόρετς. Να διευκρινίσω, επειδή κάποιοι έχουν μπερδευτεί, ο Λιουντογκόρετς έχει αρχίσει προετοιμασία. Ο Στάνης δεν είναι σε αυτή, όχι γιατί έχουν φόβο μην τραυματιστεί και χαλάσει μεταγραφή όπως κάποιοι λένε. Ήταν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας. Και όπως όλοι οι διεθνείς, έχει πάρει μια άδεια παραπάνω. Κανονικά δηλαδή, τις επόμενες μέρες να συμμεταθεί στην προετοιμασία της Ολλανδίας.
0: Ναι.
4: Πήγε μια βολτούλα μέχρι τη Ρόδο. Δεν ξέρω, όπως το έχει στο μυαλό του, είχε υποσχεθεί, μάλλον γιατί ίσως ήξερε ότι ο Ολυμπιακός θα αρχίσει 29 του μήνα, ότι θα ξαναπήγαινε. Μακάρι του πάνω καλά, να πάει μέχρι τις 27, να γυρίσει, να κάνει τεχνομετρικά. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο έχουμε πει ότι έχει ποιότητα, αλλά όσο παίζουν πολλές μέρες αυτά τα ονόματα και δεν προχωράει η ιστορία, δεν θα είναι απλό. Έτσι. Και είναι και ένας παίκτης που θέλω να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, εγώ μετά τον έφερα στο μυαλό μου, γιατί το έβαλα λίγο να ψάξω αυτές τις μέρες. Είχε παίξει με την Μπάτς Κατόπολα. Ήταν βασικό στο πρώτο παιχνίδι που είχε έρθει ο Ολυμπιακός. Για όσοι θυμούνται 2-2 εκεί, που είχε σοφαριστεί από τον Πάντοβιτς στο τέλος, είχε βγει αλλαγή στο 80 λεπτό. Και είχε μπει αλλαγή, έκανε 20 λεπτό στο τέλος, το 5-2 εδώ στο Καραϊσκάκη, στο κεκλεισμένο των θυρών μάτς. Το οποίο είχε καλά νούμερα πέρυσι με τον Λιουντογκόρετς. Έχει μια ποιότητα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα βάρος φανέλας, όπως το έχουμε ξαναπεί, που κάποιοι το αντέχουν, κάποιοι λυκίζουν. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Επειδή είναι και μεταγραφή, η οποία φαίνεται σε πολλά χρήματα, δεν είναι δηλαδή. Τον πάρει δηλαδή ο Ολυμπιακός και δεν πάει εκεί το έργο, θα έχουμε το νέο Στρεφέτσα και τις αναλύσεις. Εκεί ήταν 7-8 εκατομμύρια που τελικά ο Ολυμπιακός κλείνει το deal. Έτσι. Πάντως, εγώ τελευταία πληροφορία στο συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ο Ολυμπιακός ότι έφτανε γύρω στα 6 εκατομμύρια, αυτό που είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι αυτά ήταν κάτω ακατέβατα 10, φαίνεται να έχουν πέσει, αλλά δεν βλέπω τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα 8 εκατομμύρια για να πάρει αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
0: Μένεις μερικά λεπτά ακόμα μαζί μας. Προφανώς, αν υπάρξει κάποιο ερώτημα, το απαντάς και παρεμβαίνεις όποτε θέλεις. Δείχνουμε τη χορηγό μας εταιρεία. Η Elabet είναι μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μεσημέρι. Ξεκινάει μια νέα εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα η Elabet θα μας συντροφέψει και βράδια και αξιμέρωτα και ό,τι όποτε χρειαστεί θα είναι μαζί μας. Και απόψε. Καλά, το λέω και απόψε.
1: Πολύ σωστά.
0: Και απόψε. Ωραία, από τις 8 παρατέταρτο μέχρι τις 12 το βράδυ θα είμαστε στον αέρα με την εκπομπή, την έκτακτη αυτή που βγάζουμε. Για να τσιμπήσουμε τίποτα. Έτσι, έχουμε σοβαρούς λόγους. Πάμε να δείξουμε και αυτό το δωράκι το πολύ ωραίο. Να κάνουμε και εδώ μια δεύτερη αναφορά. Είναι το δώρο το οποίο λέγεται giveaway από τη Sky Telecom και το δίνουμε σε κάποιον από εσάς στις 30 του μήνα. Με ποιο τρόπο? Με αυτόν. Follow 3 λογαριασμού Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
3: Και τους 3 για να έχετε δικαίωμα και να μην κάτσουμε στο διαγωνισμό.
1: Τι λέτε?
0: Like στο post, mention φίλε φίλη στα σχόλια και κερδίζει το iPhone 17. Έτσι, πολύ απλά. Αν το θες, πάρ' το. Εδώ είναι. Φέρ' το, πάρ' το. Τελειώσαμε. Θέλω να δείξω, επειδή έχουμε πολύ κόσμο μέσα και είχαμε 6.000 προηγουμένως, φίλε, τώρα δεν έχουμε like πάνω από 1.000. Γιατί? Αυτό είναι πολύ άσχημο για εμάς. Δεν είχαμε συνηθίσει, έτσι.
3: Κύριε, έχουμε ακόμα μισή ώρα μπάλας.
0: Α, μισή ώρα, δεν έχουμε πολύ.
3: Ωραία. Πάμε να χτυπήσουμε. 1.600 over.
0: 1.500 λέγω, χαμηλά.
3: 1.600 over.
0: 1.400 λέγω.
3: Να τα αφήσω.
0: 1.400. Πάμε να κάνουμε 1.600. Like. Μερικά τώρα. Like. Και θέλω επίσης, επειδή είναι καλή στιγμή, να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα app το οποίο είχατε ζητήσει και το οποίο έχουμε φέρει για εσάς.
3: Βέβαια.
0: Όποιος από εσάς δεν έχει ακόμα μπει στη διαδικασία να το κατεβάσει στο κινητό του, βλέπετε τον τρόπο, σκανάροντας εδώ ή πολύ απλά μπαίνοντας και χωρίς να πληρώνετε οτιδήποτε, αποκτώντας αυτή την πολύ ωραία εφαρμογή για να έχετε πάντα μαζί σας τις ειδοποιήσεις και το ίδιο το αθλητικό. Και τώρα που έχετε καλοκαίρι, στις παραλίες.
1: Το καλύτερο
0: είστε.
1: Έχει ένα τρομερό κουμπάκι,
0: ναι,
1: που ξεχωρίζει, δηλαδή με το που κατεβάζει το app, το βλέπει, δεν γίνεται να με το δει, που μπορούν να δουν από το app τις εκπομπές. Δηλαδή να βλέπουν back to back live.
0: Το live που γράφει εκεί το watch. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
3: Ωραίο.
0: Μας βολεύει εμάς αυτό εκεί, ή με YouTube θέλει. Το ίδιο είναι, έτσι.
3: Το βράδυ και το.
0: Το βράδυ, αν θέλει, ας έρθει.
1: Έχουμε ραντεβού με κάτι άλλο.
0: Ναι. Θα δηλώσετε νωρίς.
1: Αλλιώς θα ερχόμασταν και οι δύο.
0: Αν δηλώσετε νωρίς, ελάτε. Θα κεράσουμε το φαγητό αυτό που έφερες εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για Βερβελέ, γελάς.
1: Στρεφέτσα θα είναι την άλλη εβδομάδα, Διονύση. Λογικά.
4: Πρέπει αυτή η εβδομάδα, δηλαδή, ποια εβδομάδα τώρα, ξέρουμε τι λέμε, λιγότερο από εβδομάδα έχει μείνει. έτσι, γιατί 29 πάνε στο Ρέντι. Μέχρι την Παρασκευή ουσιαστικά πρέπει να έχουν λυθεί κάποια θέματα. Εντάξει, τώρα του Στρεφέτσα, επειδή είναι και άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο η Πάρμα από την Ιταλία. Νομίζω το παιδί, επειδή πολλοί μπορεί να απορούν, δεν το ήταν αυτούς τους μήνες. Έχει μια διαδρομή πίσω στην Ιταλία. Έχει παίξει σε αρκετές ομάδες και πάει περίπου και στη Σπάλ, για παράδειγμα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι δεν θα μπουν. Δηλαδή, με τη Λίμπαρ δεν θέλει να πάει στην προετοιμασία με 40 άτομα. Ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώσει αυτά τα θέματα και αν χρειαστεί, κάποιοι ενδεχομένως να μείνουν πίσω γιατί να τελειώνουν άμεσα τα θέματα τους. Δηλαδή, δεν έχει και κανένα νόημα από κάποιο σημείο και μετά. Δεν είναι κάθε τόσο ο Γιάρεμτσου. Ο Στρεφέτσα πιστεύει θα βρει τη φόρμα και θα φέρει την πρόταση στον Ολυμπιακό. Όλα αυτά δεν έχει νόημα να τους πάσει για μένα στην Ολλανδία και να τρέχουν και να τους βλέπει ο κόσμος φωτογραφίες και να σου λέει μετά, α, θα έρθουν άλλοι 10. Νέα πρόσωπα θα εμφανιστούν στην προετοιμασία. Ξέρω ότι κάποια δεν είναι τόσο νέα, όπως ο Φορτούνης για παράδειγμα. Αλλά σε αυτό το κόνσεπτ νομίζω ότι είναι η εβδομάδα που ο Ολυμπιακός όντως θα κοιτάξει να τελειώσει κάποια πράγματα. Πλέον αρχίζει και νιώθει και την πίεση του χρόνου, γιατί δεν είναι και μακριά το διάστημα και των πρώτων φιλικών και το θέμα ότι θα πας ουσιαστικά σε 45 μέρες από τώρα εκεί να ξεκινήσει τη μάχη σου για τα προκριματικά του Champions League. Και επειδή αυτός είναι ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού, εκεί θα πρέπει να είναι, έστω και αν πολλοί θεωρούν ότι ο παλιός κορμός θα είναι αυτός που θα τραβήξει το κουπί.
0: Μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω σε ένα φίλο που λέει: είμαστε εδώ, λέει Βερβελέ, Μπακόπουλο, αυτά δεν ξέρω ποιον. Λέει μετά το πρασίνισμα, λέει του site με τα μπασκετικά κλπ. Ρε αδερφέ, μόνο 12 ώρες ήταν στον αέρα με τη φιέστα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
1: Βασικά δεν ήταν περισσότερο, αλλά θα πήθε το stream.
0: ναι, σωστά, μπράβο, γιατί υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες αυτό. Μην τρελαίνεστε τώρα. Ό,τι υπάρχει καλύπτεται από εμάς. Τώρα λίγο παραπάνω, επειδή είχε επικαιρότητα το ένα ή το άλλο. Μην με τρελαίνεστε τώρα, εντάξει.
1: Αν θέλει πάντως έκτακτη εκπομπή, να μας πει ο Διονύσης πότε θα είναι η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, να βγάλουμε μια έκτακτη εκπομπή όταν θα γίνει.
0: Αυτό πήγα να πω, το ρωτάω, γιατί λέει ένας φίλος, καλά δεν το ρωτάτε αυτό. Φυσικά το ρωτάμε. Αν είχε προαναγγείλει κάτι τέτοιο η δίκη.
4: Το κάνω εγώ αυτό το σχόλιο πάντως. Μακόπλε, το κάνω και εγώ το σχόλιο του κόσμου, να ξέρεις.
0: Πες
4: το. Του φίλου.
0: Ότι?
4: Το κάνω και εγώ το σχόλιο.
0: Τι είπες?
4: Το παραπρασίνισε το site κάτι στιγμές. Το λέω, αντρίκια. Το λέω. Δεξιά-αριστερά.
0: Εσύ γκρινιάζες από την πρώτη μέρα που βγάλαμε απέναντι εκπομπή, την πρώτη Κυριακή, ότι είναι κατά πράσινο.
4: Δεν ξέρω. Ώρες-ώρες μου φαίνεται ότι κάποιοι βγάζουν ένα ενθουσιασμό παραπάνω. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
4: Άμα επιλογή του προσωπικού έχει πολλού πράσινων συναισθημάτων, θα βγει την καλή στιγμή. Δηλαδή, θα βγει και στην πίκρα. Εντάξει, σημαίνει.
0: Σύντροφε, καταγράφεται η παρατήρησή σου που έλεγα και στα συνέδρια παλιά.
1: Σα έλεγα είναι περίοδο μεταγραφών, δεν μου λέτε κάτι όμως.
4: Μήπως να βρείτε κανένα ερυθρόλευκο, τίποτα να ενισχύσουμε λίγο το στοιχείο.
0: Σε ρώτησε δεύτερη φορά. Και δεν ρωτάει τυχαίως. Λοιπόν, προχωράμε. Ναι, για συνέντευξη τύπου, αν ανακοινωθεί κάτι, θα την παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φίλε, τι να απαντήσουμε τώρα, αν θα γίνει συνέντευξη τύπου του κύριου
4: Μαρινάκη. Να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς η συνέντευξη τύπου έχει να κάνει. Γνωρίζω ότι αυτές τις μέρες, ίσως να ήταν και σήμερα, είναι να γίνει μια κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά. Έχει μπει ένα θέμα που έχει να κάνει με το Καραϊσκάκι. Δεν το γνωρίζω αναλυτικά. Ίσως να έχει να κάνει και με όλα αυτά τα ζητήματα, με συντελεστές δόμησης, όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Ίσως να περιμένει αυτή την εξέλιξη γιατί φαντάζομαι. Δηλαδή, η συνέντευξη που είναι να κάνει είναι από τα βασικά ζητήματα το γήπεδο, θέλω να πεις. Δηλαδή, ο κόσμος ρωτάει γιατί ο Ολυμπιακός δεν πήγε φέτος στο ΆΚΑ, αν θα πάει του χρόνου, πότε θα γίνει η ανακαίνιση του γήπεδου. Είναι ένα βασικό στοιχείο. Ξέρεις και ο κόσμος του Ολυμπιακού πλέον βλέπει και τις άλλες ομάδες να μπαίνουν σε γήπεδα. Το ΣΕΦ να ανακαινίζεται, για παράδειγμα, στο μπάσκετ. Από τη στιγμή που μπήκε η ιδέα από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν και το μοναδικό θέμα στην συνέντευξη τύπου. Κάθε άλλο. Ίσως καλύτερα με βάση κάποια πράγματα που γίνει τελευταία, να μαζεύει, για να τα πει όλα μαζί και να μπούμε σε μια άλλη ρότα.
0: Είπαμε πόσα οχήματα, πόσοι άνθρωποι επιχειρούν στα Σπάτα πριν από λίγη ώρα. Δείξαμε φωτογραφίες μετά στο Καπετανάκο, το σχολιάσαμε. Εννοείται μπορείτε να δείτε λίγο πιο πίσω τι έχει γίνει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, κυρίως λόγω των ανέμων, όπως μας μεταφέρει ο Τάσος. Το παρακολουθούμε και βλέπουμε τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, θέλετε κάτι άλλο?
4: Ναι, θέλω να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, φίλε. Λίγο δεν πρόλαβα και τον Τάσο. Το πω και το βράδυ, άμα έρθει.
0: Ναι.
4: Ή θα βγει. Επειδή είδα πολύ θαυμασμό για την κίνηση του κύριου Λιόπουλου να υπογράψει τη φανέλα ενός παιδιού που είναι οπαδός του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Εγώ δεν πήγαινα σε ένα παιδάκι 15 χρονών να του δείξω τι στα δικά μου μάτια αξιοπρέπεια. Δηλαδή, να γράψουν όλα μια μπλούζα ενός παιδιού, να ακολουθήσει μια μέρα να μεγαλώσει τον δρόμο της αξιοπρέπειας. Δηλαδή, αυτό το παιδί τι έγινε, μεγαλώνει με αξιοπρέπεια. Πώς μεγαλώνει, δηλαδή, με άλλους τρόπους. Και γενικά, επειδή καταλαβαίνω, δεν το λέω σωμοφή για την ΑΕΚ, ίσως που εμένα δεν με ενοχλεί και όλος και το είχα πει και εδώ όταν έγινε το tour αυτό, ο καθένας ότι έχει δείχνει στην τελική. Το λέω επειδή πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού το παραλληλίζουν με την περιοδία που έκανε ο Ολυμπιακός όταν πήρε το Conference και το Youth League που πήγαιναν 2-2 οι κούπες. Γενικά, επειδή βλέπω και τον πρόεδρο της ΑΕΚ είναι καβάλα στο άλογο. Έτσι, έχει πάρει το πρωτάθλημα με τη μαγκιά του όπως το έκανε. Και λίγο ξεσατάκι στο ότι όσοι δεν είναι στο τρένο της ΑΕΚ θα πέσουν από τον κρεμό κτλ. Θέλουν λίγο προσοχή στις μέρες μας, θα πω. Εκτός κι αν αναλυθεί λίγο περισσότερο. Γιατί βλέπω μια αποθέωση μόνο και δεν βλέπω κανένα να κάνει κριτική σε αυτό το κομμάτι. Και θα ξαναπώ εγώ ότι αν αυτά είχαν γίνει από το άλλο στρατόπεδο, θα βαράγαμε 5 μερόνυχτα. Λοιπόν, αυτά.
0: Μπορεί κάποιο να ισχυριστεί, να το απαντήσω λίγο αυτό, από την άποψη ότι πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ. Μπορεί να σου πει κάποιο ότι δεν είπε ότι τώρα το παιδί δεν έχει αξιοπρέπεια και δεν ακολουθεί αυτόν τον δρόμο.
4: Δηλαδή, δρόμο.
0: Όσο μεγαλώνει, λέει, δηλαδή, να συνεχίσει να συμβαίνει.
4: Ποιο δρόμο αξιοπρέπεια. Δηλαδή, καταρχήν φτάσαμε το 2026 να μάθουμε ότι στο ποδόσφαιρο μόνο η ΑΕΚ έχει φέρει το εφευαγωνίζει.
0: Δεν το πάω, δεν το πάω εκεί. Δεν το πάω εκεί. Εγώ λέω ότι. Λέω για την κίνηση με τη φανέλα.
4: Ότι πήρε ένα πρωτάθλημα με τη μαγιά του, με την αξία του, εγώ ήμουν εδώ και φώναζα που όταν άλλοι έλεγαν δεν πάει και
0: το έχεις πει. Το έχεις πει.
4: Ρολάρι και τα λοιπά. Δεν είμαι κομπλεξικός να κάτσω να πω. Και στην τελική, όπως το έκανε, όταν ξεκινάει με διπλό στα πλοία, βάζει 3 γκολ στον πάγκο, μετά δείξε και το αξίζει. Τι να του πεις, δηλαδή ότι του χάρισαν το πρωτάθλημα. Αλλά κάποιες τακτικές, όταν δηλαδή πάει πριώνει ο Λανουάτη ξαφνικά, ναι, του δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία κτλ. Υφάσκουμε, αντιφάσκουμε.
0: Έχουμε ωραία πράγματα να πούμε το βράδυ. Ωραία πράγματα το βράδυ.
4: Δεν θυμήθηκε το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου.
1: Δεν θα δούμε Αργεντινή Αυστραλία.
0: Θα δούμε και Αργεντινή Αυστραλία. Αυστρία. Αυστραλία μπορεί να δούμε αυτή εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ, φιλιά.
4: Να είστε καλά.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Τι λέει εδώ, έτσι φεύγει πάλι ο Βρεβελές και δεν του αναφέρει τίποτα ο Μπακόπουλος. Τι ήθελες να αναφέρω, τι άλλο, τα πάμε όλα. Το βράδυ πάλι.
1: Το βράδυ, εντάξει.
0: Το βράδυ, 8 παρατέρα θα είμαστε εδώ.
1: Γιατί σήμερα είναι και πολλά μηνύματα για Σαλσέδο. Ίσως δεν το ρωτήσαμε και το Σαλσέδο.
0: Α, για Σαλσέδο μπορεί να λέει.
1: Όφι. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν σκάσει 800 μηνύματα. Εντάξει.
0: Δεν νομίζω τώρα.
1: Το βραδάκι ξανά, ποιος θέλει εδώ πέρα.
0: Αν θέλετε, ναι, το βράδυ δεν το μεταφέρω. Δεν έχω προσωπικά με το Σαλσέδο. Ούτε με σένα σίγουρα θα το έλεγα, αν το είχα δει. Λοιπόν, το πας είναι, έχω μάθει με μια φανέλα που υποδηλώνει προφανώς το ποια ομάδα υποστηρίζει στο Μουντιάλ.
3: Τι ξέρω, Κωνσταρά.
0: Για να δω λίγο έτσι.
3: Στο England.
0: Τα τρία λιοντάρια.
3: England.
0: It's coming home, πάλι τα ίδια.
5: Καλησπέρα. Όχι, δεν υποδηλώνει κάτι. Ναι. Δεν υποδηλώνει κάτι. Ναι. Είμαι συλλέκτης ρετρό εμφανίσεων. Αν θέλουμε να δούμε.
3: Το δέχομαι.
0: Συλλέκτης σωστών, θυμάσαι ταινιάρα. ρε φίλε, εντάξει, είσαι λίγο παραπάνω Αγγλία όμως.
5: Εντάξει, ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε.
0: Εσύ και ο Ιωάννου, μάλιστα.
5: Αυτό όμως δεν αναιρείται το γεγονός ότι ούτε φέτος βλέπω κατάκτηση τριών λιονταριών.
0: Εγώ είχα πει στο ξεκίνημα του Μουντιάλ ότι κάτι μου δείχνει, κάτι τα σημάδια, κάτι 60 χρόνια από το 66, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι μερικές ποδοσφαιρικές επιλογές που είναι κανονικές για μένα, που έγινε από τον προπονητή της ομάδας σου, ότι μπορεί και να πάει μακριά. Τώρα να το πάρει κιόλα, δεν ξέρω, κύριε Σαούλη.
1: Τι όχι.
3: Μέση και μπροστά, τούμπανο. Πίσω με Stones.
1: Όχι, εγώ λέω ότι μετά την εμφάνιση με την Κροατία, από outsider, εγώ θα την έβαζα μέσα στα 4 φαβορί.
3: Τους πετύχει με αυτή την άμυνα ο Μπαπέ και οι Ντεμπελέδες και οι Βαρκολάδες.
1: Θα το δούμε για αυτούς.
5: Νομίζω ότι είναι και η πιο μεστή εμφάνιση εθνικής ομάδας, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου,
1: γι' αυτό
5: έχουμε δει ως τώρα στο Μουντιάλ.
3: Και τρομερός παίχτης που δεν τον ήξερα τόσο πολύ. Άντερσον, φίλε.
1: Γενικά έχει κάνει κάτι περίεργα ο Τούχελ που όμως έχει
3: τι
1: και μια λογική.
3: Είναι αυτή.
1: Ότι εγώ με αυτούς θα πεθάνω ή θα το κατακτήσω. Ναι. Δεν έχει.
0: Είναι πιο ορθολογικές επιλογές, αδερφέ μου,
1: ποδοσφαιρικές. Ναι, όχι, όχι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι θα πάει. Λοιπόν, ωραία, όμορφα. Πάμε να μου πεις τώρα τι έχουμε από πλευράς ΠΑΟΚ. Σήμερα είσαι ανταυτού, ε.
5: Ναι, από χθες ουσιαστικά έχει ξημερώσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μια πολύ σημαντική ημέρα για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετές ώρες. Συγκεκριμένα 8 το βράδυ έφτασε στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου τον υποδέχτηκε ο Λέο Μάτος, ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Έγινε και μια καθιερωμένη συζήτηση. Έπειτα μεταφέρθηκαν στο Μακεδονία Παλάς, όπου συναντήθηκαν και με τον Αντρέ Βιερίνια για να βάλουν κάτω στο τραπέζι το οργανόγραμμα της ομάδας και να συζητήσουν για την επόμενη ημέρα. Πρόκειται για μια ριζική αλλαγή μετά την εποχή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Το πρωί μάλιστα ο νέος τεχνικός, ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ μετέβη στα γραφεία της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ προκειμένου να πέσουν και επισήμως οι υπογραφές μεταξύ των δύο πλευρών και να ξεκινήσει η συνεργασία τους. Θυμίζουμε ότι ο Λύς υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, δηλαδή θα βρίσκεται στην Τούμπα μέχρι τον Ιούνιο του 2028 και ετοιμάζεται να ξεκινήσει από σήμερα κιόλας, μάλιστα σε λίγες ώρες, στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ. Η προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά ξεκινάει φέτος από νωρίς. Ο Λύση θα έχει την ευκαιρία να γνωριστεί με τους νέους παίκτες και τους ανθρώπους που θα έχει στο τεχνικό επιτελείο του. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταφτάσει ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Εντός της εβδομάδος αναμένονται και αυτοί με τη σειρά τους, ώστε να βρίσκονται στο πλευρό του Ιταλού τεχνικού. Και άπαντες εδώ στο Ασπρόμαυρο στρατόπεδο, βασικά, ανυπομονούν για αυτή τη νέα μέρα με τον νέο και φιλόδοξο προπονητή. Εντελώς άλλο project σε αυτό που είχε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το καταλαβαίνει και ο κόσμος του δικεφάλου του Βορρά. Έχω την εντύπωση και από τις αντιδράσεις που είδαμε χθες κατά την άφιξη του Λύση στο αεροδρόμιο. Βλέπουν ότι η ΠΑΕ έχει αλλάξει το οργανόγραμμά της, πηγαίνει σε κάτι νέο, σε ένα νέο φιλόδοξο project και θα χρειαστεί υπομονή και χρόνος ώστε να φτάσει η ομάδα εκεί που τουλάχιστον οι ίδιοι επιθυμούν.
0: Τι κλίμα παίρνεις εσύ
5: για το.
0: Τι κλίμα παίρνεις από τον κόσμο?
5: Εντάξει, πείθετε. Σίγουρα, μετά την αποχώρηση ενός προπονητή, ο οποίος ήρθε και άλλαξε την ιστορία σωστικά του ΠΑΟΚ, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος αποτελεί επιλογή του Μάτος. Βέβαια, ο χρόνος θα δείξει, αυτό είναι που ζητάνε οι ασπρόμαυροι και αυτό θέλουν να εισπράξουν από τον κόσμο, να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε ο νέος προπονητής να δείξει το έργο του και με αυτό να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους σε Ευρώπη και σε Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο μεγάλο ένιγμα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω το μεγαλύτερο.
0: Το μεγάλο,
1: μεγάλο ένιγμα
3: για
1: και το Παναθηναϊκό.
3: Για την ώρα είναι πολύ μεγάλο, ναι, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αλλαγή που έγινε.
1: Είναι πολύ επίπεδη. Τώρα το τι θα δούμε, πώς θα το δούμε.
3: Και στελεχειακά και προπονητικά.
1: Πώς θα αντιμετωπίσει τα κακά βράδια, τις κακές στιγμές. Είναι ένα ολόκληρο ζήτημα. Και του κάτσε και κακή κλήρωση.
3: Αυτό ναι. Του κάτσε πακέτο κλήρωση, φίλο.
5: Ναι, να πούμε εδώ ότι.
0: Για το φίλο που λέει δεν τρώει σανό, δεν ξέρει τι χάνει.
1: Είναι ωραίο.
0: Δεν ξέρει τι χάνει. Δεν έχει φάει ποτέ σανό. Ρε φίλε. Γιατί είσαι τόσο πίσω, γιατί είσαι τόσο κολλημένο σε μερικές απόψεις. Λοιπόν, πέρα από πλάκα τώρα, επειδή ένας φιλαράκος εδώ ρωτάει συνέχεια για κάτι που δεν ρωτήσαμε, για τη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού, την είπε ο Σαούλης. Απάντησε ο Βερβελές. Γιατί πράγμα ακριβώς δεν έχουμε ρωτήσει. Γράψε το, σε παρακαλώ, και ας την ειρωνία, αν θες, γράψε να σου απαντήσουμε σε ό,τι θες να μάθεις. Αν και εδώ δεν είμαι για να απαντάω σε σένα. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο τσάτ εδώ, να απαντάμε σε όσα περισσότερα μπορούμε. Τα μηνύματα πώς είναι, αδερφέ, κάθε μέρα. Γιατί τα μετράς. Είναι 7.000, 8.000.
1: Πρέπει να το δούμε.
0: Ωραία, μάλιστα. Εγώ λέω έναν αριθμό 8.000 με συντηρητικούς υπολογισμούς. Πόσα να απαντήσω, πόσα να ρωτήσουμε. Όταν είναι πολλά μαζικά, γκρουπάρω και ρωτάω. Σου απαντάω γιατί βλέπεις ότι είμαι πολύ καλά σήμερα. Έχω μεγάλη εκπομπή μετά. Δεν σε μπλοκάρω, δεν έχω κανένα λόγο. Και σου απαντάω σε αυτά που λες. Γράψε, τι θες να μάθουμε άλλο από το Βερβελέ, θα το ρωτήσω το βράδυ. Από το Γουλή, τον Καπετανάκο, ποιο θέλεις. Τον Τόπα, ωραίο παιδί ο Τόπας, έτσι.
1: Καλά,
0: έχει
1: εννοείται.
0: Κάνει γκέλ πολύ, να ξέρεις, στο τσάτ.
1: Εννοείται. Όχι μόνο στο τσάτ.
0: Όχι μόνο στο chat. Αλήθεια λες.
1: Βέβαια.
0: Είσαι δυνατός πολύ.
5: Δεν έχω προλάβει κιόλας να δω τα σχόλια. Θα τα τσεκάρω μετά.
0: Είναι σεμνός και θα κοκκινήσει τώρα. Το ξέρω 15 χρόνια.
1: Γενικά έχουμε ομορφόπεδα στο site.
0: Λοιπόν, πάμε να δείξουμε ένα ακόμα ομορφόπεδο που είναι εδώ μαζί μας. Τον κύριο Γιαννούτσο, λίγο μακριά τώρα. Αλλά νομίζω
1: άλλο ομορφόπεδο.
3: Έλα, αγόρι μου.
0: Τι έχει αφήσει μαλλί αυτό?
1: Έλα, παιχνίδι. Έχει αφήσει μουστάκι, θα με τρελάνει.
0: Για δείξε μου λίγο την οθόνη full screen, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Όχι, τα ακουστικά είναι.
0: Τα ακουστικά νομίζω ότι έχει μαλάκι εδώ πέρα, θα φτιάξει πάνω.
1: Κοίτα εδώ το πίο. Σαν παραμυθάκι είναι, σαν puzzle. Να το κόψει μετά, να το κάνει.
3: Φτάσαμε, είμαστε Appledore.
5: Φτάσαμε, είμαστε εδώ, είμαστε Appledore. Όλα καλά, άρτη αφιχθείς. Έχω αφήσει λίγο μαλλί, μιας και ρωτάει ο Βασίλης, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
3: Με κοτσίδα θα γυρίσεις.
5: Αυτό.
0: Φιλαράκι μου, βρες ένα κουρίο εκεί για να βγαίνουμε εδώ, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα είσαι αρκετές μέρες εκεί. Θέλω να περιμένεις λίγο, κάνει υπομονή, να σε βλέπουμε εκεί το ρότα που έχεις διαλέξει. Άλλωστε, νομίζω κάτι ενδιαφέρον να μα πει μόνο το οποίο είναι ωραίο, όχι πλάκα σου κάνω. Πώ σου φαίνεται που του ψάρωνε κάθε φορά που βγαίνει στον αέρα?
3: Γιατί το κάνει?
0: Σα αρέσει, δεν είναι ωραίο? Όχι. Ο Γιαννούτσο πάντω είναι ένα παιδί το οποίο όντω δεν ξέρω, έμαθα από σένα. Δεν ήταν στο Βερβελέ δίπλα που λέει ότι αυτό σου μαθαίνει όλου. Με σένα δίπλα έχει μάθει πολύ ωραία πράγματα για στο ρεπορτάζ. Δηλαδή νιώθει σίγουρο, παιδί μου, έτσι.
3: 100%.
1: Εγώ έχω μάθει δίπλα στο Βερβελέ διάφορα.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα,
0: το λε.
1: Είναι για Athletic by Night.
0: Αλήθεια λε.
1: Ναι.
3: Ο Βασίλης.
1: Τι, γιατί
3: είναι
1: να μην το πω, σιγά.
3: Τρομερό μοντέλο.
0: Ναι.
3: Δημοσιογραφικό μοντέλο εννοώ. Ρεπορταζιακό.
0: Α, εντάξει, ωραία.
6: Ναι, αλλά τα λέω και ωραία, όχι μόνο μοντέλο. Α, εντάξει, το έσως.
0: Δημοσιογραφικό μοντέλο, φίλε.
3: Καλά μου.
0: Λοιπόν,
3: καλά μου.
0: Φίλε μου με το μαλάκι, περίμενε. Φίλε μου χωρίς το μαλάκι, περίμενε. Α, πω τώρα κάτι άλλο. Κώστα.
3: Ντροπήρε.
0: Λοιπόν, έλα να δούμε λίγο τώρα. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, γιατί, ωραία, συναντήθηκε ή θα συναντηθεί

0: η μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ από τη στιγμή μάλιστα που έχει φύγει και ο Κεντζιόρα, έχει αποχωρήσει από την ομάδα εδώ και λίγες εβδομάδες. Στον ΠΑΟΚ στρέφουν την προσοχή τους στην ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Με δεδομένο ότι υπάρχει μόνο ο Μιχαηλίδης και ο Μπαταούλας, είναι φυσικό και επόμενο οι ασπρόμαυροι να κοιτάξουν την ενίσχυση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ήδη έχουν πέσει στο τραπέζι αρκετά ονόματα. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα από τη Δανία κυκλοφορεί ένα νέο δημοσίευμα για τον Παντελή Χατζηδιάκο. Ο Έλληνας διεθνής στόπερ είναι στα υπόψη του δικεφάλου του Βορρά εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι μια περίπτωση που εξετάζεται σοβαρά. Θα δούμε βέβαια κατά πόσο θα μπορέσει να προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, στον ΠΑΟΚ εξετάζουν και άλλες προτάσεις και άλλες λύσεις ποδοσφαιριστών, όπως ο Σανταμαρία, ο οποίος ένα ισπανικό δημοσίευμα μάλιστα έβγαλε την πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη κρούση στην Βαλένθια για την περίπτωσή του. Έχει επικοινωνήσει μάλιστα και με τον ατζέντη του. Και από εκεί και πέρα, εκτός από τα δύο στόπερ που, όπως είπαμε, τον Χατζηδιάκο και τον Σανταμαρία, υπάρχει και μία ακόμη περίπτωση μάλλον που εξετάζει ο ΠΑΟΚ και είναι αυτή του Ελουστόντο, ο Ισπανός αμυντικός, ο οποίος είχε γράψει ιστορία με την Real Sociedad, αγωνιζόμενος από το 2016, αποτέλεσε βασικός τέλεχος της ισπανικής ομάδας καταγράφοντας.
1: Θα το θυμάσαι, εσύ, το θυμάμαι σίγουρα, Κώστα, εγώ, στον τελικό που κάναμε με τον Βερβέλη που είχαμε πάει, ο Ιαρθάμπαλ τον κάλεσε τον Ελουστόντο να σηκώσει μαζί το κυπέλλο, το θυμάσαι αυτό?
0: Αυτός ήταν, σωστά.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Είχε μπει αλλαγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ψυχούλα αυτή.
1: Για ολοκληρώσει αυτό
2: καλώς
1: που λες.
2: Καλώς πάει, πάντως είναι.
0: Ναι, ουσιαστικά πλέον ο ΠΑΟΚ κινείται σε αυτό το μέτωπο. Πρώτα η ενίσχυση στα μετόπισθεν, με τις τρεις περιπτώσεις αυτές να βρίσκονται πολύ ψηλά στο τραπέζι των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες. Θυμίζουμε ότι σήμερα στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ, η οποία θα διαρκήσει εδώ στην Θεσσαλονίκη για μία εβδομάδα και έπειτα οι ποδοσφαιριστές θα αποχωρήσουν, θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία, εκεί όπου θα παραμείνουν για ένα μεγάλο διάστημα και θα δώσουν μία σειρά φιλικών δυνατών αναμετρήσεων.
1: Λοιπόν, κράξιμο για Βερβελέ, ο ίδιος να κράζει για πράγματα που συμβαίνουν, δεν είναι η δουλειά του. Η δουλειά του να κάνει κριτική. Δεν είναι κανένας οπαδός να κάθεται να κράζει και να λέει έγινε, δεν έγινε έτσι. Πολύ περισσότερο το βράδυ. Απαντάω γιατί όντως το παιδί του κατάλαβε ότι μου λέει σε μάγκα που απαντάς. Προφανώς θα απαντήσω.
3: Κόλλησες τώρα με τον Βερβελέ.
1: Όχι, ρε φίλε, ξέρεις γιατί λέει κάτι. Δίνω ένα δρόμο, ρε αδερφέ τώρα. Ξέρεις. Δίνω ένα δρόμο γιατί όλοι οι ρεπόρτερ δεν είναι εδώ ούτε για να κάνουν αυτό το πράγμα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ρεπόρτερ σημαίνει μαθαίνω μια είδηση και τη μεταφέρω στον κόσμο. Και βλέπω και τις προεκτάσεις. Αυτό είναι, αδερφούλη μου. Λοιπόν, Χάρι Πότερ, πρώτα απ' όλα, περίμενε πριν το Χάρι Πότερ. Το πας, δεν θέλω κάτι άλλο, θες κάτι άλλο εσύ?
0: Νομίζω ότι με αυτά συμπληρώσα μια σήμερα.
1: Σε φιλώ. Σε φιλώ.
2: Γεια σου, Κωστάρα.
1: Λοιπόν, Χάρι Πότερ, πριν έρθω σε σένα.
2: Χάρι Πότερ, Βασιλής.
1: Ναι, τον λένε εδώ πάρα πολύ. και είναι και φοβερό παιδί και από τον Batman λέει, όταν ήταν μπάρμαν.
2: Καλά, εντάξει, γράψει ιστορία για Μίτσος τώρα, ό,τι και να λέτε.
1: Εντάξει. Είναι και καλός ρεπόρτερ πάντως. Πάμε να δείξουμε δύο πράγματα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. Τελευταία αναφορά για σήμερα. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-5 που είσαι μαζί μας και σήμερα.
2: Και μας αντέχεις.
1: Και μας αντέχεις και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Και θα ήθελα να δείξω. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ κύριε Ντατσόπουλε. Ευχαριστώ κύριε Ποζιέ. Να δείξω και το eFood. Την ωραία συνεργασία που έχουμε. Ωραία. Και νωρίτερα την ανέφερε ως κάτι εξαιρετικό και ο κύριος Βερβελές που συνήθως γκρινιάζει για τα υπόλοιπα. Follow δύο λογαριασμούς. Βλέπετε, eFood και αθλητικό. Like στο post, mention φίλο ή φίλη. 26 έκτο ολοκληρώνεται αυτός ο διαγωνισμός για το eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Ευχαριστούμε για αυτό το giveaway. Πάμε να δούμε τον κύριο που έχουμε στείλει στα ξένα. Σήμερα, τώρα έφτασες έτσι. Πόση ώρα έχει φτάσει?
4: Περίπου μισή ώρα έχω που έχω φτάσει στο Apeldoorn. Μια μισή ώρα από το Άμστερνταμ όπου προσγειωθήκαμε και στις 5.30 ώρα τοπική, 6.30 ώρα Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση στο προπονητικό κέντρο που βρίσκεται πολύ κοντά εδώ πέρα στο κέντρο του Apeldoorn.
1: Πολύ περισσότερο υλικό θα έχουμε και στο αθλητικό μπιλ. Θα μας στείλεις από εκεί, φαντάζομαι, εννοείται.
4: Εννοείται.
1: Και απλώς με την αφορμή αυτή θέλω να πω σε όλους ότι το αθλητικό θα έχει σε όλες τις προετοιμασίες απεσταλμένους.
3: Ή σχεδόν σε όλες, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι. Θα μπορούμε να έχουμε λοιπόν από πρώτο χέρι πράγματα που θα συμβαίνουν εκεί, αλλά και εδώ συζήτηση με ανθρώπους που θα μείνουν εδώ, θα μένουν εδώ όπως ο Κώστας Γουλής, για το ρεπορταζιακό κομμάτι.
3: Σίγουρα οπότε θα είμαστε όλα τα προγραμματικά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Εντός και εκτός.
1: Σημαντικό.
2: Μιλή, για πες τώρα ποιοι είναι και ποιοι θα ενσωματωθούν, πέρα τις μεταγραφές που αύριο περιμένουμε, πρώτα

0: Να ανακοινώσει σήμερα τον Τζάπρα και τον Πένια και να ταξιδέψουν αύριο με τον Κοτσόλη. Τώρα στο ταξίδι μαζί σας ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν?
1: Να πω αρχικά αυτοί που δεν ήταν αυτοί που δεν ήταν κομμένοι, που έχουμε ξαναπεί, όπως ο Μπακασέτας, ας πούμε, που είναι σε αυτή τη λίστα, οι ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται. Ο Τσιριβέγια είχε ειδική άδεια λόγω του γάμου του και θα ταξιδέψει σήμερα το απόγευμα για την Ολλανδία, θα ενσωματωθεί
0: χθες
1: αύριο
0: παντρεύτηκε.
1: Στις προπονήσεις.
0: Έχει ανεβάσει φωτογραφίες. Χθες παντρεύτηκε στο Instagram. Έπος.
2: Ναι.
0: Δεν τον προλάβαμε.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Έχει πέσει
1: Έχει
2: επιδημία,
1: άδεια, πάνω. Ειδική άδεια από τον Παναθηναϊκό.
2: Το σκέφτεσαι και εσύ.
1: Θα ενσωματωθούν, όπως είπες, αύριο ο Τσάπρας και ο Ινιάκη Πένια, αφού θα υπογράψουν σήμερα τα συμβόλαιά τους. Θα έρθουν αύριο με τον Στέφανο Κοτσόλη μαζί. Και θα δούμε αν θα έχουμε και κάποιες άλλες αφίξεις κατά τη διάρκεια που θα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία. Υπάρχει πάντα ανοιχτό το ζήτημα του Στέφαν Ντεφράι. Πιθανολογώ ότι θα το αναλύσατε και προηγουμένως.
0: Ναι, ναι.
2: Πιστεύεις ότι έκανε πως δεν άξιο?
1: Δεν υπάρχει.
2: Που είπα, αν σκέφτεται και αυτό θα παντρευτεί και τέτοια.
0: 100% έκανε μια τρίμπια.
2: Έκανε τον κουφό.
1: Έκανε
2: τον κουφό.
1: Και για μένα είναι πολύ σοφό.
0: Το κουφό, το παλιό το σέντερ, το θυμάσαι, που είχε δική ομάδα, είναι τέτοιο πράγμα.
2: Εξαιρετικός.
0: Πολύ καλός, ο Κώστας κουφός.
1: Γιατί υπάρχουν μάτια και αυτιά αυτή τη στιγμή παντού.
2: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη.
0: Ο Έρικο Πάλμερ και ο Μπράουν, τι γίνεται?
1: Ο Έρικο Πάλμερ ο Μπράουν έμεινε στην Αθήνα να συνεχίσει την αποθεραπεία του για το μυϊκό ζήτημα που αντιμετωπίζει από το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είχε βγει ως αναγκαστική αλλαγή.
0: Ναι, ναι.
1: Και προτιμήθηκε να μείνει πίσω για να συνεχίσει την αποθεραπεία του. Δεν υπήρχε λόγος να ακολουθήσει εδώ την ομάδα, αφού δεν θα μπορούσε να κάνει της ίδιας έντασης προπονήσεις με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Οπότε προτιμήθηκε καλύτερα να μείνει πίσω. Υπάρχουν και οι μικροί στην προετοιμασία, όπως έχουμε προαναφέρει.
0: Ναι.
1: Είναι ο Λάβδας, είναι ο Γείτονας, είναι ο Νεμπής. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι τους πιστεύει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Ομπόκος. Και έχουν έρθει εδώ για να ενσωματωθούν σιγά σιγά και αυτοί με την ομάδα. Ο Παναγιώτης Ομπινιάρης, επίσης ένα ταλέντο που το πιστεύουν πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό.
2: Μάλιστα. Εγώ θα πω Νεμπής και Λάβδας.
0: Νεμπής Λάβδας είναι λίγο πιο μπροστά γιατί είναι η δεύτερη προετοιμασία τους. Το ξεπέταγμα το μεγάλο στην πρωταθλήτρια K17 το έκανε φέτος ο Μπινιάρης, ο οποίος λένε πάρα πολύ καλά λόγια, μακάρι το παιδί να το δούμε.
2: Μάλιστα.
0: Και το καλύτερο project τερματοφύλακα που έχει βγάλει τα τελευταία 15 χρόνια ο Παναθηναϊκός και είναι τρομερά δουλεμένη η περίπτωση, είναι ο κύριος Γείτονας που θα τον παρακολουθεί καθημερινά ο Βασίλης μας.
2: Μπίλ, να ζήσω μια χαρή για μετά. Μπορείς να βγεις σε εμάς αφού θα έχει ολοκληρωθεί η προπόνηση πρώτου Παναθηναϊκού και να τα πούμε λιγάκι το βράδυ που θα έχουμε εκπομπή?
1: Το ρωτάς. Βεβαίως, εννοείται. Όποτε θέλετε. Στη διάθεσή σας.
2: Κοιτάζω να είμαι λίγο γενικό. Περίμενα, ακούσε ένα όχι. Να μου πει αν δεν κάτι θα πάω να φάω και τέτοια. Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ.
0: Δύο πράγματα λεπορταζιακά.
2: Περίμενε, περιμένεις. Θα πεις και για τον Μπάθελο να μου πει κάτι. Λοιπόν, Μπίλη, αποδεσμεύω. Θέλω να τρέξω λίγο διαδικασία γιατί έχω φωτογραφίες από το προπονητικό της ΑΕΚ. Πλάνα έχεις ακόμα καλύτερα, φίλε. Αν έχεις πλάνα ακόμα καλύτερα. Εδώ λοιπόν, με τον τρόπο που επιχειρούν, βλέπουμε ελικόπτερο που επιχειρεί. Πριν από λίγο αυτά τα πλάνα, είναι ακριβώς δίπλα στο προπονητικό της ΑΕΚ, είναι πολύ κοντά. Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά εδώ και λίγη ώρα.
0: Δεν γίνονται αυτά.
2: Γίνονται, φίλε. Πώς δεν γίνονται? Αυτά λέγαμε πριν. Βλέπετε το χώρο πώς είναι και πόσος αέρας υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άρα δημιουργεί οι συνθήκες οι καιρικές ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν. Είναι σε ύφεση φωτιά. Την παρακολουθούμε, ξαναλέω. Το έχουμε κάνει από την αρχή που ξεκίνησε η εκπομπή. Έχουμε μιλήσει και με τον Τάσο, με φωτογραφίες αρχικά. Τώρα και πλάνα βλέπετε από το σημείο. Και εννοείται και το βράδυ θα πούμε ακόμα περισσότερα. Σε ευχαριστώ, Γρηγόρη, για την άμεση ανταπόκριση αυτό. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον Αλέξη Αβόπουλο και να του πω Happy birthday, φίλε.
0: Μεγάλε χρόνια πολλά, γιατρέ μου. Να σε χαιρόμαστε.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Τα 35 έκλεισαν. 35, 34.
3: Εντάξει, 35.
2: Λοιπόν, περίμενε. Break για το Action 24. Γυρίζουμε. Αθλέτικο παραμένουμε εδώ. Πείτε κανένα χρόνια πολλά στον άνθρωπό μας.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με προ-τρέιλερ Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
3: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Περισσότερο γουλί θα απολαύσετε μετά στην εκπομπή 8 παρατέταρτο. Κάντε
1: Βεβαίως.
0: Υπομονή. Μέχρι τις 12 το βράδυ θα είμαστε μαζί. Το υπενθυμίζω.
2: Μην έχει εξελίξεις, μην έχει εξελίξεις.
1: Οπα.
2: Όχι, δεν ξέρω, λέω.
0: Έτσι, ωραίο το λες όμως, μ' άρεσε. Εγώ ψάρωσα. Κύριε Σαββόπουλε, πάμε. Δύο ειδησούλες θέλω μόνο από σένα για να κλείσουμε.
3: Έχω μία μπασκετική και μία ποδοσφαιρική πινελάκι.
0: Σε ακούω. Ναι.
3: Λοιπόν, η μπασκετική είναι ότι ο Άρης πια έφτασε σχεδόν στο να σχηματίσει το 80% του ρόστερ της επόμενης περίοδου με μια πολύ σημαντική προσθήκη του Ματ Μπόργκαν από την Virtus Bologna. Τα χτυπήματα είναι διαδοχικά για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης με 16,5 πόντους μέσω όρο στην Ευρωλίγκα πέρσι. Πολύ καλά ποσοστά. Δυναμώνει πάρα πολύ η περιφέρεια του Άρη με την προσθήκη και του Μόργκαν. Απομένουν δύο κινήσεις ακόμη, η μία στο 3 και ένας ακόμη ψηλός. Και εξαρτάται βέβαια τι θα γίνει και με τον Νουάη, γιατί υπάρχει αυτό το EuroLeague buyout μέχρι τις 5 Ιουλίου. Και δεν ξέρω έτσι πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Τίνει προς την αποχώρηση ο Νουάη, να σας πω την αλήθεια. Περισσότερο στο να αποχωρήσει και λιγότερο στο να παραμείνει στο ρόστρα, αλλά ίσως χρειαστεί να γίνει και ακόμη μια κίνηση. Ο Άρης παρακολουθεί την περίπτωση του Λαρετζάκη από τον ελληνικό χώρο και έκανε, παιδιά, μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη που δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά. Απέκτησε από τον Ερυθρό Αστέρα ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ηλικία του, στη Σερβία, τον Δημήτρη Κούρτιτς. Έχει ύψος 1,90, είναι μόλις 16 ετών, έπεσε στον Ερυθρό Αστέρα και θεωρείται αυτή τη στιγμή το next big thing της μεγάλης των πλάδι σχολής. Είναι ένα φοβερό ταλέντο το οποίο τον έπεισε ο Άρης να έρθει μαζί με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Εντυπωσιακό.
3: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή κίνηση. Ευτυχώς που είναι το μπάσκετ και σώζει λίγο τα προσχήματα, γιατί στο ποδόσφαιρο σε φταίει δεν έχουμε κάνει ακόμη στις μεταγραφές. Μαθαίνω όμως ότι είναι πολύ κοντά, είμαστε πολύ κοντά στο να σπάσει το ρόδι μεταγραφικά με την πρώτη κίνηση που αφορά αυτό που έλεγα το προηγούμενο διάστημα, το στόπερ. Γιατί εκεί είναι που πονάει πάρα πολύ ο Άρης. Γενικότερα στην άμυνα, στα δύο άκρα του και στο κέντρο της άμυνας θα κάνει τις πρώτες του κινήσεις, γιατί εκεί έχει πολλές ελλείψεις. Το ρόστερ είναι πολύ κοντά σε μια περίπτωση κεντρικού αμυντικού από την Ευρώπη. Τη δουλεύει το τελευταίο δεκαήμερο και είναι ζήτημα χρόνου από ό,τι πληροφορούμε να την ολοκληρώσει. Μάλιστα. Για να αρχίσει σιγά-σιγά, γιατί απομείναν και 2 εβδομάδες πια. Μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Αν μέσα στη μέρα υπάρξει κάποια εξέλιξη, εννοείται τα λέμε το βραδάκι και μαζί. Εντάξει, Αλέξη μου.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. Ξαναλέω ότι είναι σε ύφεση η φωτιά που υπήρξε πριν από λίγες ώρες στο προπονητικό της ΑΕΚ, κοντά στο προπονητικό. Είδαμε και ελικόπτερα να επιχειρούν. Νομίζω πως είναι πολύ ευχάριστα πράγματα αυτή τη στιγμή, όπως λαμβάνω πληροφορίες από πολλοί κόσμο που το παρακολουθεί, αλλά και από τους συναδέλφους. Και τους ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαούλη, ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Γουλ, τα λέμε σε λίγο.
2: Στο YouTube να μπουν, να πατήσουν το καμπανάκι για το πότε θα αρχίσετε. Να τους έρθει ειδοποίηση.
0: Περίπου 8 παρατέρατο θα είμαστε αέρα σε λίγο, οπότε μην χαθείτε. Πηγαίνετε, φάτε κάτι, αράξτε και μια ωρίτσα να ξεκουραστείτε. Και τα λέμε το βραδάκι. Μάλλον 8 παρά πριν αρχίσει το μάτς δηλαδή, της Αργεντινής. Το βλέπουμε
1: θα
0: μαζί.
1: Τόσο ακόμα, άρα δεν είναι βράδυ.
0: Ναι, και θα κάτσουμε μέχρι τις 12 τουλάχιστον και βλέπουμε. Να είστε καλά.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρά 10. Η πολιτική αβεβαιότητα επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κ. Στάρμερ παρετήθηκε από πρωθυπουργός. Με σπασμένη φωνή μίλησε για τη σύζυγο και τα παιδιά του. Το παρασκήνιο της παρέτησης και η επόμενη μέρα για τη Βρετανία. Δεκαετία πολιτικού χάους στη Βρετανία. Η άνοδος και η πτώση 6 πρωθυπουργών. Ο βασιλιάς του Βορρά ένα βήμα πριν από την Downing Street. Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ? Σοκ και αποτροπιασμό από την κοινική περιγραφή του σκοπιανού δολοφόνου της 45χρονης. Τη μαχαίρωσα και νόμιζα ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε. Το χρονικό του εγκλήματος, η απόπειρα συγκάλυψης και τα κίνητρα που εξετάζονται. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μια ανάσα πριν την εκπνοή τρέχουν να τα καθαρίσουν οι ιδιοκτήτες. Αύριο ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι. Δεν υπάρχει άλλη παράταση. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα. Φτάνουν τις 5.000 ευρώ. Το 95% των συλλήψεων για πυρκαγιά είναι από αμέλεια, αναλυτικό ρεπορτάζ. Εξαντλητικός καύσωνας πλήττει Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. 3 νεκροί στη Γαλλία. Σχολεία έκλεισαν, δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν, απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ. Γιατί δεν επηρεάζεται η χώρα μας από το σφοδρό κύμα καύσωνα? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

επόμενος προορισμός μας στο Φαράγγι του Μπουζουνίκου, στη δυτική πλευρά του Δήμου Αγράφων, ανάμεσα στα χωριά Βαλαόρα και το Πόλιανα, δίπλα στο Γρανιτσιώτη ποταμό. Τα στενά περάσματα, οι ψηλοί βράχοι και οι κατατόπους σπηλιές προκαλούν στον περπατητή δέος και γεννούν θρύλους. Το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 650 μέτρα, εύκολο να το διασχίσει κάποιος ή και να συνδυάσει την πεζοπορία του με την αναρρίχηση, καθώς περιλαμβάνει περίπου 104 αναρρυχητικές διαδρομές. Ένα μνημείο της φύσης που πρέπει οπωσδήποτε να δεις με τα μάτια σου.

0: κουφαράκι, παιδιά, είναι συνδεδεμένο με αρκετές ιστορίες, με νεράιδες και νύμφες. Και ίσως το βράδυ εδώ είναι και λίγο τρομακτικά, να πω την αλήθεια.
1: Η λαϊκή φαντασία εδώ και η λαϊκή παράδοση θέλει τα βράδια σε αυτό το φαράγγι να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Oh. Να ακούγονται ήχοι, να ακούγονται μουσικές παραδοσιακές, να βγαίνουν στους διαβάτες, να παρουσιάζονται μπροστά γριές που να τους λένε «Ε, Δημήτρη», και αν απαντήσεις να σου πάρει τη φωνή. Και με όλα αυτά που ακούγαμε και μας σηκωνότανε τρίχες, παιδιά, και αν δεν περάσεις μετά έξω, πολύ περισσότερο μέσα στο φαράγγι,

0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι. Εδώ είναι η έξοδος του φαραγγιού.
0: Άρα κάνει κυκλική.
1: Κάνει μια ένα τόξο, ένα ημικύκλιο. Πέταλο. Ναι, ένα πέταλο, κάτι σαν μη κάνει, mm-hmm. κάπως έτσι. Αν το δει κανείς με ντρόνο από ψηλά, σχηματίζει
0: ένα
1: μη ανοιχτό. Ναι, κάπως.
2: Ούτε που κατάλαβα πότε φτάσαμε στην έξοδο του φαραγγιού, ακούγοντας τις αμέτρητες ιστορίες του Θωμά. Η συνάντησή μας μπορεί να ήταν τυχαία, ωστόσο είναι από τους ανθρώπους που σε κερδίζουν εξ αρχής με το χαμόγελο και τη γενναιοδορία τους. Βγαίνοντας στη σύνταξη, ο Θωμάς αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο που μεγάλωσε και παλεύει όπως μπορεί γι' αυτόν. Μου έδωσε μεγάλη χαρά όταν μας προσκάλεσε για βαρκάδα στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδος.

0: Θωμά, τελικά καταφέραμε, φτάσαμε λίμνη κρεμαστών. Έχουμε διασχίσει όλα τα άγραφα από τον αγραφιώτη ποταμό και καταλήξαμε τελικά μπροστά σε αυτό εδώ το. Πώς να το πω. Σίγουρα δεν θυμίζει Ελλάδα πάντως. Όποιος έρχεται πρώτη φορά λέει, τι είναι αυτό, υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, αυτό το χρώμα.
1: Είμαστε στη λίμνη κρεμαστών, όπως είπατε, η οποία δημιουργήθηκε το 1965. Είναι ένα τεράστιο έργο που άλλαξε πολλά πράγματα στην περιοχή. Είναι από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ευρώπης. Παλιότερα είχε και την πρωτιά στα Βαλκάνια. Είναι πάνω στον ποταμό Αχελώο. Όπως είπα, έγινε το 65. Κάτω από τα νερά αυτής της λίμνης έχουν χαθεί δεκάδες χωριά και οικισμοί, μνημεία, μοναστήρια, γεφύρια, ιστορικά αρχαιολογικοί χώροι, πάρα πολλά έχουν χαθεί. Τι να κάνουμε, είναι το τίμημα της ανάπτυξης για τον εξηλεκτρισμό της πατρίδας εκείνη την περίοδο που έγινε. Εγώ τότε ήμουνα 8-9 χρονών παιδί, έτσι γυρίζει στη μνήμη μου, γυρίζουν οι εικόνες όπου οι άνθρωποι που ήταν συνδεδεμένοι με τον κάμπο της κοιλάδας του Αχελώου, είχαμε χωράφια. Εδώ που βλέπετε τώρα τα νερά της λίμνης, ήτανε, δίπλα στο ποτάμι ήτανε χιλιάδες στρέμματα χωράφια. Και εγώ είχα χωράφια η οικογένειά μου. Από εδώ λοιπόν παρακολουθούσαν οι άνθρωποι μέρα με την μέρα όπως ανέβαινε η στάθμη της λίμνης, εικόνες που χάνονταν για πάντα. Ρωτάγανε μετά πού είναι σήμερα η λίμνη, αν μπήκε στο σπίτι του τάδε, πάει το αλώνι, πάει η εκκλησία. Μετά βρεθήκαμε να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, γιατί αποκόπηκαν οι δρόμοι μέχρι που γίναν τα γεφύρια της Τατάρνας και της Επισκοπής, που μας συνδέσαν ξανά την Ευρυτανία με την Αιτωλοκαρνανία.
0: Είχατε ακτοπλοϊκή γραμμή εδώ.
1: Είχαμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Δύο φεριμπότ, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λοιπόν, ανεβοκατεβαίναν εδώ. Και εκεί που δεν ξέραμε τι είναι το κουπί, βρεθήκαμε κι εμείς να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.

0: Θα μπούμε λοιπόν από το νησάκι του Άι Νικόλα, ένα νησί, τώρα νησί, παλιά ανάμεσα στην Ευρυτανία και στο νησάκι αυτό κυλούσε ο Αχελλός. Πάνω στο νησί σήμερα υπάρχει ένα κάστρο, Κάρουλου Τόκου έχει ονομαστεί τα τελευταία χρόνια. Ο Κάρολος Τόκος ήταν ηγεμόνας του Δεσποτάτου της Υπήρου μετά την αποσύνθεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Υπήρχε κάστρο δηλαδή στο νησί
0: πάνω.
1: Υπάρχει,
0: θα το δούμε. Mm-hmm. Βεβαίως, ένα κομμάτι του είναι πνιγμένο τώρα, το βλέπουμε όταν κατεβαίνει η λίμνη και η κούλια του κάστρου θα τη δούμε όταν πλησιάσουμε στο νησί.
1: Ωραία.

0: Δυτικά μας εδώ, αριστερά μας, είναι τα χωριά του Βάλτου, όπως ανεβαίνουμε τα στενά, και δεξιά είναι η Βρυτανία, άγραφα. Λίγα βουνά έχουν τόσο ανάγλυφο, βαθιά, βαθιές χαράδρες, τραχύ τοπίο, εντυπωσιακό, και αυτό, γι' αυτό τα καθιστά και μοναδικά. Σκληρή η ζωή, ποιμενική, νομαδική ζωή, μεταφερόμενη, αυτή η κυρίαρχη ενασχόληση στα άγραφα, ήταν πάντοτε η κτηνοτροφία. Τα τσελιγκάτα των αγράφων ήταν γνωστά, το χειμώνα στα χυμαδιά κατεβαίναν μέχρι κοντά στην Αθήνα, μέχρι το σχηματάρι, και πολλές οικογένειες τώρα γραφειώτικες πλέον ζουν εκεί, και διακτηνιζόταν στο σχηματάρι μέχρι το Βόλο, Αλμυρό, Αγχίαλο και δυτικά μέχρι το Μεσολόγγι. Τα άγραφα ήταν πάντοτε το καταφύγιο των ανυπόταχτων, των κυνηγημένων, σε όλη τους τη διαδρομή. Αυτό γιατί μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την επικράτηση των Οθωμανών, και ακόμα και μετά την πτώση Κωνσταντινούπολης 1525, με την συνθήκη του Ταμασίου, η σημερινή Ανάβρα, έξω από την Καρδίτσα, στα ριζά των αγράφων, υπογράφεται μια συμφωνία αυτονόμησης των αγράφων. Είναι το περίφημο αρματολίκι των αγράφων, το οποίο είναι φόρο υποτελή στο Σουλτάνο, αλλά είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή, γιατί δεν τα βγάζαν πέρα με τους αγραφιώτες ο Οθωμανικός στρατός.
1: Η αρματολή, λοιπόν, ήταν...
0: Οι κλέφτες ήταν οι ανυπότακτοι και οι αρματολοί παίζανε ένα διπλό ρόλο. Υποτίθεται ότι ήταν ορισμένοι από τους Τούρκους για να αντιμετωπίζουν τους κλέφτες. Ωστόσο όμως, το πότε ήταν κάποιος κλέφτης και πότε αρματολός ήταν μια αμφίδρομη σχέση που είχαν, μέχρι που έρχονται, οριμάζουν τα χρόνια της εξέγερσης της Επανάστασης, που ουσιαστικά σύσσωμοι και κλέφτες και αρματολοί εντάσσονται στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Γνώρισαν μεγάλη ακμή τα άγραφα μετά από αυτή τη συμφωνία και αποτέλεσαν και το λίκνο του ελληνισμού. Εδώ αναδείχθηκαν μεγάλες σχολές, μεγάλη σχολή του γένους, όπως ήταν το Ελληνομουσείο των Αγράφων στα Βραγιανά των Αγράφων. Δίδαξαν δάσκαλοι πολύ τότε γνωστοί και με τεράστια συμβολή στην αφύπνιση την εθνική. Και βέβαια σημαντικό ρόλο να πούμε ότι έπαιξαν τα άγραφα και στα χρόνια της εθνικής μας αντίστασης. Εδώ γίνανε συγκλονιστικά πράγματα εκτός από την εποποιία της αντίστασης, και στα χρόνια, ας πούμε, είχαμε και την τραγωδία του εμφυλίου.

0: Θωμά, πού βρισκόμαστε?
1: Είναι ο τόπος που μεγάλωσα, σε αυτό το χωραφάκι εδώ. Βγάζαμε το ψωμί μας, το καλλιεργούσε ο πατέρας μου. Σε συνδυασμό και με τα χωράφια που φαίνονται πίσω μας τώρα, που είναι η λίμνη. Όταν χάσαμε τα χωράφια με τη λίμνη, δεν έφτανε από μόνη της η κτηνοτροφία για να μας υποστηρίξει και σιγά σιγά άρχισε η ερήμωση.
0: Γιατί να πούμε εδώ, η περιοχή ήταν οι αγρικίες.
1: Ήταν αγρικίες.
0: Τα καλύβια.
1: Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να είχαν σπίτια στο χωριό, αλλά η κτηνοτροφία απαιτούσε, ειδικά ας πούμε το χειμώνα που γέναγαν τα ζώα, έπρεπε να είσαι δίπλα. Στο χωριό βγαίναμε συνήθως την Κυριακή να πάει στην εκκλησία ο κόσμος, να ψωνίσει δυο πραγματάκια που ήθελε. Και μετά η επικοινωνία ήταν τη μια βραδιά στα νυχτέρια, ας πούμε, στο ένα καλύβι, απέναντι, στο άλλο. Στο μεταξύ μας ήταν συγγένειο. Μια οικογένεια με την άλλη είχε σε ένα βαθμό, υπήρχε βαθμό συγγένειας.

0: πρέπει και θα σου πω ότι κάποια στιγμή θα στο χρησιμοποιήσω το καλυβάκι πάντως.
1: Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Οτιδήποτε μοιράζομαι με φίλους μου δίνει χαρά. Γιατί λέω να, το χαίρεται κι άλλος. Δεν φτάνει μόνο εγώ, γιατί ό,τι μας χαροποιεί γίνεται διπλή χαρά όταν το μοιραζόμαστε. Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος να είναι ήσυχος, να είναι άκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση.
0: Κάπου εδώ, με αυτή τη θέα από τη Λίμνη Κρεμαστών, θα σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσω όμως με μια έκφραση του Τιμ Σάλμον. Τα άγραφα, αν δεν τα δεις, δεν μπορώ να στα περιγράψω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Αστερόσκο.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πρώτη μου καλεσμένη σήμερα είναι μια ηθοποιός, πάρα πολύ καλή ηθοποιός, που αν τη δείτε στο δρόμο και δείτε ότι σας ακολουθεί, δεν αποκλείεται να θέλει να εμπνευστεί για κάποιο ρόλο. Η Γιούλη Τσαγκαράκη είναι σήμερα μαζί μας.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που
1: ήρθατε. Γιατί σας παρακολουθώ και είστε από τους πολύ λίγους που υπάρχουν και δεν είναι κίτρινοι.
0: Εσείς κι αν είστε από τους λίγους, αλλά εσείς αλλάζετε χρώματα. Οι δημοσιογράφοι λέμε είναι κίτρινοι, δεν είναι κίτρινοι. Αλλάζετε πάρα πολύ.
1: Ηθοποιοί.
0: Εσείς.
1: Εγώ. Εσείς σε μένα λέτε.
0: Ναι.
1: Ναι, μου αρέσει αυτό. Με ενδιαφέρει. Αλλιώς δεν μπορώ να βρω ενδιαφέρον στο ρόλο, στο να κάνω δηλαδή τον χυψή ρόλο. Θέλω να είναι διαφορετικός ο κάθε ρόλος που κάνω. Αυτή την κατεύθυνση τέλος πάντων έχω. Όπως είναι διαφορετικός ο κάθε άνθρωπος, όπως είστε εσείς διαφορετικοί, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι εδώ διαφορετικοί. Αυτό έχω στο μυαλό μου πάντα. Δεν το πετυχαίνω πολλές φορές, αλλά σίγουρα είναι ο στόχος μου.
0: Υπάρχει περίπτωση να αισθάνεστε εσείς ότι δεν το έχετε πετύχει και εμείς να έχουμε ξετρελαθεί και να λέμε καταπληκτική ερμηνεία?
1: Είναι αυτό που ξέρει ο καθένας, ο κάθε ηθοποιός, δηλαδή αυτό που, το στόχο που έχει βάλει, ναι, και ξέρει πόσο πολύ τον έχει πετύχει ή όχι, όπως εσείς στη δουλειά σας, ναι, διάφορους στόχους που βάζετε και, ναι, ξέρετε που φτάνετε ή όχι.
0: Κατάλαβα. Άρα αυτό που κάνετε εσείς, γιατί έχετε πει ότι για να κάνετε το βάδισμα της θείας της Σέρες, αντιγράψατε μια κυρία, ναι, από την πόλη των Σερών. Αυτό πώς λέγεται, είναι αυτό που λέμε, που διαβάζουμε, method acting και τα λοιπά που κάνουν στο Hollywood? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτές οι τεχνικές δεν αλλάζουν, έτσι δεν είναι?
1: Να σας πω, εγώ θυμάμαι μία δασκάλα που είχα στο θέατρο που επέμενε σε αυτό πάρα πολύ.
0: Ναι, να τη θεία.
1: Πού την, να την. Εδώ είναι Σέρες 2. Με πολύ κρεπαρισμένο μαλλί. Αυτό είναι δικό μου μαλλί, έτσι.
0: Να το πούμε αυτό. Τράβηξε το μαλλί.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω το μαλλί. Τράβηξε πολλά. Ναι. Ειδικά εδώ μπροστά. Πάρα πολλά.
0: Οπότε...
1: ναι, αυτό μου το είχε πει μία δασκάλα στο θέατρο και έτσι μου είχε μείνει από τότε. Όχι, δεν είναι μία μέθοδος. Είχε πει, θυμάμαι, να πάμε σε μία πλατεία στην Ομόνια συγκεκριμένα και με ένα χαρτάκι και να γράφουμε, να βλέπουμε ανθρώπους πολύ διακριτικά και να παρατηρούμε τα χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και έτσι αυτό τώρα εμένα είχε έτσι καταγραφεί μέσα μου, πολύ θετικά. Και το θυμάμαι και έχει πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Άλλωστε, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό πράγμα στη δουλειά μας είναι η παρατηρητικότητα. Παρατηρητικότητα σε μένα πρώτα και έπειτα να παρατηρώ τους άλλους ανθρώπους. Για να μπορέσω να μπω στα παπούτσια του ρόλου που λέμε.
0: Ναι. Εμείς που είμαστε τηλεθεατές και θεατές και ακροατήριο και όλα αυτά, ξετρελνόμαστε όταν έναν άνθρωπο τον έχουμε μάθει, ναι, κάπως και γνωρίζουμε κανονικά και λέμε όχι, τελικά είναι ωραία κοπέλα και μιλάει και ωραία και δεν είναι έτσι όπως ήταν η θεία. Και είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Νομίζω ένα Hollywood θα το είχατε. Έτσι, ένα ρόλο τέτοιο. Δεν θα το είχατε?
1: Μια το είχα.
0: Ναι, πιστεύω πως ναι. Ξέρω. Σκέφτομαι την ηθοποιό που πήρε φέτος το Όσκαρ. Δεν ξέρω αν έπαιξε σε ένα θρίλερ και έπαιξε μια κυρία με γυαλιά κτλ.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Η ταινία δεν έλεγε τίποτα, αλλά ήταν καταπληκτική. Συγκεκριμένη.
1: Ναι, συμφωνούμε.
0: Ήταν, ναι, δεύτερος ρόλος. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα.
1: Αχ, και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Δεύτερος ρόλος, νομίζω, Όσκαρ φέτος. Ήταν μια τέτοια ηθοποιός σε αυτή τη λογική που περιγράφετε εσείς, που είχε αντιγράψει μία πολύ κεντρική κυρία και την έπαιξε στη...
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: ήρθε το Όσκαρ, δεν χρειάστηκε. Ναι. Εδώ που δεν έχετε Όσκαρ,
1: ναι,
0: αξίζει μόνο, θέλω να πω, ότι έχετε κίνητρο. Γιατί το κίνητρο βεβαίως είναι να γίνετε γνωστοί ηθοποιοί, να σας χαιρόμαστε εμείς και όλα αυτά, αλλά υπάρχουν βραβεία, υπάρχουν άλλου είδους έτσι, δόξες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ο θεσμός βραβείων Μελίνα Μερκούρη, Δημήτρης Χόρν για τους νέους ηθοποιούς. Ναι. Και καλά κάνουν και υπάρχουν, γιατί είμαστε πάρα πολλοί ηθοποιοί. Επομένως, υπάρχει ένα προβάδισμα σε νέους ηθοποιούς να μπορέσουν να μπουν σε αυτόν τον χώρο, να συνεχίσουν. Αυτό είναι σημαντικό. Όμως τα βραβεία για μένα δεν λένε κάτι. Ναι. Το βραβείο είναι να είσαι αληθινός σε αυτό που κάνεις. να είμαι αληθινή στο επάγγελμα που έχω επιλέξει να κάνω. Και το μεγαλύτερο βραβείο είναι όταν ο θεατής, είτε αυτός που μας βλέπει στη τηλεόραση ή ο θεατής που έρχεται στο θέατρο, να έρθει να σου πει κάτι για αυτό που είδε, πόσο πολύ τον άγγιξε, ποιες δικές του αναμνήσεις βγήκαν και τις θυμήθηκε. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά ένα βραβείο και το δικό μου βραβείο στην Σταματίνα ήταν, επειδή είπατε τη λέξη βραβείο, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα που ήρθαν πολλές γυναίκες, κυρίως γυναίκες, αλλά και άντρες βέβαια, αλλά μου έκανε εντύπωση πολλές γυναίκες μου λέγανε ότι σε πολύ δύσκολες δικές τους στιγμές βλέπαν τις αίρεση και θέλανε να γελάνε. Ναι, ότι ναι. Τους έδωσε πολύ γέλιο αυτός ο χαρακτήρας, οι σέρες βέβαια, όλη η σειρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο, θέλω να πω.
0: Και ας μην ευχαριστείτε την Ακαδημία, δηλαδή. Αν κάποιος με κάποιο τρόπο ταυτιστεί, κάτι πει για αυτόν. Βέβαια, αυτό που κάνετε είναι σημαντικό. Πολύ ωραία. Η ελληνική οικογένεια θα μπορούσε, νομίζω, να είναι πηγή για τελείωτα σύριαλ.
1: Ω, βέβαια.
0: Έχετε μιλήσει και εσείς για την οικογένειά σας. Έχετε παίξει και σε έργα που έχουν άμεση σχέση με αυτό. Έχουμε προχωρήσει καθόλου από αυτούς τους χαρακτήρες, από την αυστηρότητα, από την κουτσομπολιό, από την κακεντρέχεια. Έχουμε αλλάξει.
1: Όχι, δεν έχουμε αλλάξει.
0: Ναι.
1: Παρότι οι γονείς τώρα... Είσαστε κι εσείς τη μητέρα, θα το ξέρετε καλύτερα. Δεν είναι οι ίδιοι, αυτή η γενιά, η δικιά σας γενιά, η δικιά μου γενιά. Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που είχαμε παλιότερα.
0: Ναι.
1: Οι δικοί μου γονείς. Δηλαδή, τώρα όπου βρεθείς, όπου το κινητό να ανοίξεις, έχεις να διαβάσεις κάποιο άρθρο για το πώς θα συμπεριφερθείς τα παιδιά σου. Υπάρχουν... τηλεφωνικές γραμμές και τα λοιπά, ψυχοθεραπεία και τα λοιπά. Υπάρχουν όλα αυτά που κάποτε δεν υπήρχαν καθόλου.
0: Ναι. Δεν υπήρχε στην εποχή.
1: Παρότι λοιπόν υπάρχει αυτό, δεν έχει προχωρήσει η οικογένεια. Δεν θα έλεγα μόνο ελληνική οικογένεια. Οι οικογένειες. Υπάρχει πάρα πολύ βία γύρω μας και βέβαια δεν αφήνει τις οικογένειες, τους ανθρώπους ανυπηρέαστους, ειδικά τους γονείς που μεγαλούν τα παιδιά και που είναι ένα... πολύ δύσκολο λειτουργήμα.
0: Τι παρατηρείτε εσείς, ποιες παθογένειες βλέπετε που είστε παρατηρητικό άτομο και το χρησιμοποιείτε και στη δουλειά σας αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό που υπήρχε πάντα και συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει και βέβαια μπορεί να αλλάξει, είμαι σίγουρη γι' αυτό, είναι η μεταφορά των δικών μου τραυματικών βιωμάτων στον άλλο άνθρωπο.
0: Να.
1: Όταν λοιπόν δεν τα έχω δει αληθινά αυτά που μου συμβαίνουν, δεν τα έχω θεραπεύσει, δεν έχω καθαρίσει το συναίσθημά μου, είναι αναπόφευκτο αυτό που μου συμβαίνει, ότι άσχημο, ποια αφορμή έρχεται από απέναντι, να την ανταποδίδω χωρίς σκέψη, με οποιαδήποτε βία είναι αυτή, με οποιαδήποτε μορφή. Και αυτό το πράγμα είναι μία αλυσίδα που δεν σταματάει. Δηλαδή μόνο η αποδοχή ότι ναι, δεν είμαι καλά, είμαι γονιός, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Βιολογικά μπόρεσα, κατάφερα και έφερα ένα παιδί στον κόσμο, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μου δίνει αυτόματα την ταυτότητα της μαμάς ή του μπαμπά. Γέννησα λοιπόν, άρα έχω πάρα πολύ σοβαρή δουλειά μπροστά μου. Αυτό είναι... που πρέπει να... τίποτα δεν πρέπει, που οφείλουν, κατά τη γνώμη μου, να προσέχουν οι γονείς κυρίως.
0: Να.
1: Τώρα που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να είναι 2, 3, 4, 5 φορές πιο πάνω στα παιδιά από ότι... τα προηγούμενα χρόνια.
0: Έχετε μιλήσει για τη δύσκολη οικογένειά σας. Δεν θα σας πω να επαναλάβετε τα ίδια. Κακοποίηση, όταν λέμε στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι μιλάμε για τα πιο ακραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Για τη σεξουαλική κακοποίηση, για το ξύλο, για την πολύ κακή συμπεριφορά, για την εγκληματική αμέλεια. Αλλά υπάρχει και η άλλη κακοποίηση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς, καλά το θίγεται το θέμα, γιατί πολλά γράφτηκαν. Η κακοποίηση λοιπόν, η κακοποίηση έχει ένα μεγάλο φάσμα. Δηλαδή, κακοποίηση μπορεί να είναι και να σε κοιτάξω έτσι.
0: Ναι.
1: Εμένα είναι κακοποίηση. Δηλαδή, αν είναι κάποιος απέναντί μου και με κοιτάζει με έναν κακό τρόπο και είναι πάνω μου το σατανικό μάτι,
0: ναι,
1: είναι ένα είδος κακοποίησης.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι η κακοποίηση είναι μόνο όλα αυτά τα άγρια πράγματα που ζούμε.
0: Ναι.
1: Σωματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση. Ναι, όλα αυτά ανήκουν. Σε αυτή την ομπρέλα που ονομάζεται κακοποίηση, αλλά είναι και κάτι πολύ απλό. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, την νηπιαγωγό στην νηπιαγωγείο, που είχα κάνει κάτι, ήμουν πολύ ζωηρή, και θυμάμαι με είχε κλείσει σε ένα δωμάτιο, στην αποθήκη.
0: Μόνο που τα ακούω μου κόβονται τα πόδια.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: δηλαδή πρέπει να είναι ό,τι χειρότερο για ένα παιδάκι αυτό.
1: Δεν με χτύπησε.
0: Ναι.
1: Δεν με άρπαξε με το ζόρι δεν με τράβηξε να με πάει στην αποθήκη. Δεν μου έκανε τίποτα από όλα αυτά. Όμως με πήγε σε μία αποθηκούλα που είχε και παιχνιδάκια μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν και καμιά. Αυτή η αποθήκη ήταν για μένα κακοποίηση. Είναι κακοποίηση αυτό. Τη θυμάμαι ακόμα. Το θυμάμαι, ήμουνα πόσο, 4,5-5 χρονών. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα από τότε. Αυτό είναι όμως κάτι που το θυμάμαι πολύ.
0: Ναι. Γιατί πολλές φορές και ως γονείς λέμε: πω, κοίτα αυτό, η άγρια κακοποίηση. Ευτυχώς στην οικογένεια δεν έχουμε τέτοια. Παρ' όλα αυτά, και τώρα που διαβάζουμε και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, πολλές φορές τα παιδιά κακοποιούνται. Κακοποιούνται γιατί κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σκληρή τιμωρία, μπορεί να κάνει κάτι που μπορεί να τραυματίσει ένα παιδί. Ψυχοθεραπεία πολύ.
1: Βέβαια. Ευτυχώς. Ευτυχώς δεν μπορώ να φανταστώ την ζωή μου χωρίς την ψυχοθεραπεία. Γιατί ανοίγει δρόμους, βλέπεις πράγματα, καταλαβαίνεις πράγματα. Επίσης, νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το μάθημα στις δραματικές σχολές. Αλήθεια το λέω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρχει μάθημα ψυχοθεραπείας, συναισθηματικής αγωγής σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Μιας και ηθοποιοί ασχολούμαστε με την ψυχή μας, με τις ψυχές των άλλων. Ναι, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα δώρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν τελειώνει, δεν παίρνει πτυχίο, δεν λες τελείωσα. Εντάξει, τα λύσα τα προβλήματα.
0: Όχι, και η ζωή αλλάζει και εμφανίζονται και άλλες δυσκολίες.
1: Έρχονται, δηλαδή έρχονται συνέχεια, υπάρχουν συνέχεια αφορμές γύρω μας που είμαστε αντιμέτωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν και άρα καλούμε εγώ να βλέπω συνέχεια πραγματικά τι μου συμβαίνει εμένα, ούτως ώστε να μην είμαι με το δαχτυλάκι και την εταιρό αναφορά. Όλα αυτά είναι εκτός από μένα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πρέπει να κοιτάζω τι σημαίνει πρώτα απ' όλα σε μένα.
0: Δεν φταίει μόνο ο νηπιαγωγός, δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι.
1: Τότε...
0: Κάτι έκανε κι αυτή.
1: Μισό λεπτό. Τότε αυτή έφταιγε, θα έλεγα.
0: Έφταιγε.
1: Γιατί όταν είσαι 4 χρονών, 5 χρονών,
0: έχεις... πάρα πολύ τρομακτικό για ένα παιδάκι.
1: Είναι πολύ τρομακτικό. Πολύ. Δεν έχεις την διεκδικητική συμπεριφορά να πεις κάτι, να ανοίξεις το στόμα σου, να πραγματικά να διεκδικήσεις.
0: Ναι.
1: Τότε δεν μπορούσες, δεν μπορείς. Τώρα μπορείς.
0: Πάλι καλά. Επομένως, τουλάχιστον εκεί έχουμε κάνει ένα βηματάκι.
1: Ναι, βηματάκι.
0: Ναι.
1: Baby νομίζω... step.
0: Τώρα, αν τολμήσει μία νηπιαγωγός να κάνει οτιδήποτε, θα αντιμετωπίσει μαμάδες που όχι θα την κλείσουν, θα τις κάνουν πολύ χειρότερα. Οπότε έχουμε
1: εννοείται.
0: Φτάσει στο άλλο άκρο.
1: Αυτό εννοείται, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Άρα, πολύ ψυχοθεραπεία. Καλό είναι πάντα αυτό. Το Γιούλι από πού βγαίνει?
1: Λοιπόν, το Γιούλι βγαίνει από το Γεωργία. Δεν είμαι Παναγιώτα, το λέω, γιατί ναι, μου στέλνουν...
0: Χρόνια πολλά, την λάθος μέρα.
1: 15 Αύγουστο, δεν είμαι Παναγιώτα. Είναι από το Γεωργία. Mm-hmm. Και αυτό το είχε σκεφτεί η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Της άρεσε να υπάρχει έτσι ένα χαϊδευτικό. Και με βγάλανε Γιούλη.
0: Δεν έχετε κάνει παιδιά.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία είναι αυτό. Θα σας ζηλεύουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν παιδιά στο περιβάλλον σας. Έχει να κάνει με αυτό. Μια δύσκολη παιδική ηλικία μπορεί να μας κάνει πιο επιφυλακτικούς?
1: Βέβαια, δεν μπορεί. Νομίζω πως ναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως και όχι, τώρα που το λέτε.
0: Πολλούς ανθρώπους όχι.
1: Ναι, μπορεί ναι, να... Μια δύσκολη παιδική ηλικία να είναι τόσο δύσκολη που να έχει αλλάξει πολύ τον άνθρωπο. Τον έχει κάνει, ας πούμε, να τα έχει γυρίσει όλα τούμπα που λένε
0: ναι,
1: και να πηγαίνει πολύ θετικά και όμορφα.
0: Και να,
1: δηλαδή να λέει, έζησα τόσο άσχημα, τόσο μαύρα, Που όχι, να. Η ζωή μου να είναι άσπρη από εδώ και στο εξής.
0: Τι θα λέγατε σε ένα παιδάκι, μικρό, μεγάλο, όποιες ηλικίες, γιατί μπορεί να είναι και... Μπορεί να είναι και μια γυναίκα που ζει με ένα τέτοιο τύπο ή και ένας άντρας. Τι θα λέγατε σε ένα άτομο που ζει σε ένα σπίτι με κάποιον ο οποίος είναι οξύθυμος, είναι μουτρωμένος και υπάρχει αυτή η άλλη μορφή κακοποίηση που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι, και αυτό είναι κακοποίηση,
0: ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ναι. Όταν είσαι σε ένα αρνητικό περιβάλλον, είναι μια άσχημη κακοποίηση.
0: Τα έχει νεύρα πάλι ο τάδε ή
1: ναι,
0: τάδε.
1: Ναι, είναι μαρτύριο.
0: Θα τους λέγατε να φύγουν?
1: Δεν ξέρω τι θα έλεγα. Σίγουρα θα έλεγα να το προσπαθήσουν, να μιλήσουν, να έχουν όρια.
0: Ναι.
1: Να έχουν όρια. Πολύ σημαντικά τα όρια. Και να ξαναπώ, να έχουν όρια.
0: Να έχουν όρια. Νοηματική.
1: Νοηματική γλώσσα.
0: Νοηματική γλώσσα, την οποία τη μιλάτε πάρα πολύ καλά. Έχετε επάρκεια.
1: Έχω επάρκεια σπουδών. Μπήκα στην διαδικασία... να σπουδάσω διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Δύο φορές έδωσα εξετάσεις, δεν πέτυχα. Πολύ δύσκολη η γλώσσα.
0: Να ρωτήσω μια βλακεία. Ναι. Θέλω να τη ρωτήσω καιρό. Και έχουμε και συναδέλφους που κάνουν τα δελτία στην νοηματική, αλλά δεν τους έχω ρωτήσει ποτέ. Μπορείς να εκφραστείς πλήρως, έτσι.
1: Πλήρως.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν και τα άρθρα και οι συνδετικές λέξεις, όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, είναι μια. Η νοηματική γλώσσα είναι πολύ minimal γλώσσα. Mm-hmm. Δηλαδή. Αυτό που λέμε εμείς, τώρα ετοιμάζομαι να πάω σπίτι μου, θα πούμε εμείς. Τώρα ετοιμάζομαι γιατί θέλω να πάω σπίτι.
0: Πώς είναι αυτό στην νοηματική?
1: Αυτοί θα πούνε τώρα ετοιμασία, σπίτι, πάω, ξέρω εγώ.
0: Okay. Άρα μπορεί...
1: Αν το μεταφράζαμε στα ελληνικά,
0: ναι.
1: Θα ήταν κάπως έτσι. Θα είναι κάπως έτσι.
0: Άρα είναι πιο κοφτή γλώσσα.
1: Είναι πιο κοφτή γλώσσα, πιο μαζεμένη γλώσσα.
0: Δεν είναι διεθνής η νοηματική.
1: Υπάρχει διεθνής νοηματική που μιλάνε μεταξύ τους οι κοφοί. Δηλαδή ο κοφός από Ισπανία με τον κοφό από, ξέρω, από Τουρκία, αν βρεθούνε, ναι. Έχουν ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους.
0: Οπότε μπορούν αυτομάτως να συνεννοηθούν.
1: Ναι, βασίζεται λίγο στην παντομήμα, λίγο από κάποιες... κοινές λέξεις που έχουν φτιάξει όλοι οι κοφοί μεταξύ τους, ειδικά τώρα με το διαδίκτυο, όλα αυτά γίνονται, τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ίντερνετ, τους κοφούς, οι βιντεοκλήσεις και όλα αυτά. Και έχουν φτιάξει έτσι μια διεθνή γλώσσα, μια διεθνή νοηματική για να μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Mm-hmm. Εσείς το παρακολουθείτε ακόμα αυτό το χώρο, τον παρακολουθείτε, μάθατε την νοηματική, είστε ηθοποιός, κρατάτε επαφή?
1: Δεν κρατούσα πολύ, μέχρι που συνεργάστηκα με μια πολύ καλή μου φίλη, την Έλλη Μερκούρη, που είναι σκηνοθέτης της μοναδικής θεατρικής ομάδας που υπάρχει αυτή στην Αθήνα, τα Τρελά Χρώματα, και συμμετείχα σε μια παράσταση και έτσι ήρθα ξανά σε επαφή με τη γλώσσα και ζεστάθηκε πάλι και μου αρέσει και σκέφτομαι να δώσω για τρίτη φορά. Διερμηνία στην εκείνη, ναι, να δω, θα καταφέρω.
0: Άρα είναι προσωπικό στοίχημα αυτό, δεν είναι για να αλλάξει το επάγγελμα.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που έμεινε σε κρεμότητα, οπότε ας κλείσει.
0: Πολύ ωραία. Κρεμότητα έχετε και γιατί ανεβάζετε και μία επιθεώρηση που πρέπει να έρθουμε να τη δούμε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και από εμάς και από εσάς. Εγώ θα σας τα πω. Στο θέατρο του Νέου Κόσμου, τι είναι αυτό? Είναι μικρά έτσι νούμερα?
1: Όπως είναι νούμερα, όπως, ναι. Όπως τα ξέρουμε... Όπως ξέρουμε την επιθεώρηση όλοι, εδώ βέβαια θα τολμήσω να πω ότι πρέπει να πενέψω το σπίτι μου και να πω ότι είναι, θυμίζει λίγο, πολύ λίγο έτσι για να μην παρεξηγηθώ, λίγο ελεύθερο θέατρο, ελεύθερη σκηνή που...
0: Το ελεύθερο θέατρο και η ελεύθερη σκηνή τι είναι, ρωτάω το αυτονόητα.
1: ήταν... Οι πρώτες ομάδες ανθρώπων με τον Σταμάτη Φασουλή.
0: Οι γνωστές.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι ο ορισμός.
1: Όχι, όχι.
0: Okay. Άρα μιλάμε για τις γνωστές ομάδες εκείνες που πότε ήταν, τέλη 80s, αρχές 90s, δεν εμφανίστηκαν.
1: Ναι, και πιο πίσω.
0: Και πιο πίσω.
1: Που με τις δικές τους δυνάμεις, με το δικό τους κουράγιο και βέβαια ταλέντο, αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επιθεώρηση, σατιρίζοντας τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα, χωρίς όμως να υπάρχουν αθυροστομίες, σεξισμοί. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο πολύ αυτονόητο σε αυτό που θα δει ο θεατής και πολύ καθαρό.
0: Ναι. Αυτό τώρα γεννά πολλά ερωτήματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εμπορικές κάθε χρόνο επιθεωρήσεις που έχουν και χιούμορ, το οποίο δεν είναι ό,τι πολιτικώς ορθότερο υπάρχει. Ναι. Δηλαδή μπορεί να γελάσουν και με το πρόβλημα κάποιου, μπορεί και να πούνε μια χοντράδα, έχει και πάρα πολύ αθυροστομία. Αυτό πώς σας φαίνεται? Θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε κάτι τέτοιο? Είναι κατώτερο θέατρο αυτό από μια επιθεώρηση που επιλέγει έναν διαφορετικό δρόμο?
1: Δεν μπορώ να το κρίνω, δεν είμαι εγώ που θα το κρίνω, σίγουρα, σίγουρα όχι. Θα σας πω ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι ακριβώς μέσα στα πλαίσια αυτού που μου αρέσει να δω. Mm-hmm. Και άρα να συμμετέχω. Το εγώ θα σου τα πω, για να επιστρέψω λοιπόν στην ερώτησή σας. Είναι μια επιθεώρηση, μια φρέσκια επιθεώρηση με πολλά νούμερα. Mm. Πάρα πολλά, όλα αυτά που θα παίξουμε εμείς στο ποιοί και θα δείτε εσείς από κάτω. Είναι πολύ γνωστά. Υπάρχει ο ΠΚΠ, υπάρχει... θα γελάσουμε με όλα αυτά δηλαδή. Υπάρχουν τα Τέμπη με κάποιο τρόπο.
0: Τι ρόλο κάνετε εσείς?
1: Όλοι παίζουμε πολλούς ρόλους. Mm-hmm. Εγώ είμαι σε 5 ρόλους. Όπως και οι υπόλοιποι βέβαια, mm-hmm. όλοι οι ηθοποιοί. Διαφορετικοί ο ένας με τον άλλον.
0: Α, δεν κάνει να πούμε.
1: Λοιπόν, να πω τι ρόλους παίζω. Θα πω έτσι 2-3 που έχουν πολύ πλάκα. Ένας είναι η αγνοιολόγος, είναι μια ειδική αγνοιολόγος, η Τερέζα. Ναι. Όπως και εδώ, δηλαδή καλή ώρα. Είναι προσκεκλημένη σε μια εκπομπή και μιλάει για την ολική άγνοια που βασανίζει πολλούς ανθρώπους, υπουργούς κτλ.
0: Ναι. Είναι ωραία η άγνοια.
1: Τους αρέσει,
0: την επιλέγουν οι άνθρωποι.
1: Αλλά αυτή μιλάει για την επιλεκτική άγνοια.
0: Okay, το δεν ξέρω.
1: Αυτό που, ναι, ότι το βλέπεις και λες δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το ξέρω, τι
1: δεν
0: να
1: το
0: κάνω,
1: ξέρω, τι να έκανα τώρα εγώ.
0: Όντως, αυτό είναι ένα σημείο των καιρών.
1: Είναι ένα σημείο των καιρών.

0: ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, πολύ σημερινό. Μιλάει για την απληστία, θα το πω έτσι με μια λέξη, για το πόσο η φιλοδοξία που μπορεί να σε φτάσει, αυτό το μικρόβιο, ναι, που μπει μέσα σου.
1: Η φιλοδοξία βγάλεις... είναι πάντα αρνητική ή υπάρχει και καλή φιλοδοξία?
0: Όταν φτάσεις στην απληστία,
1: ναι,
0: κατά τη γνώμη μου, ναι. Δηλαδή αυτό φτάσει στο σημείο που να, ο εγωισμός να γίνει τόσο μεγάλος, mm-hmm, και μιλώ για το έργο,
1: mm-hmm,
0: που να μην μπορείς να δεις τίποτα, να σε αρρωστήσει δηλαδή, ναι, τότε μιλάμε για μια φιλοδοξία άρρωστη.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα έργο που έρχεται από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη.
0: Ναι, ακριβώς, με τα Αθηναϊκά θέατρα.
1: Ναι.
0: Οπότε προετοιμαζόμαστε και με αυτό σιγά σιγά.
1: Okay. Και επειδή αυτή η εκπομπή έχει κάνει και κλήσεις, βρίσκει και δουλειές. Δουλειές έχετε πάντα εσείς, αλλά θέλω να πω, επειδή έχετε τον τρόπο να μεταμορφώνεστε, να κάνετε πολύ διαφορετικά πράγματα, τι έχει μείνει που σας έχει κολλήσει και θέλετε να κάνετε οπωσδήποτε? Τι χαρακτήρας? Μπορεί να έχετε βρει το χαρακτήρα, δεν ξέρω αν υπάρχει το έργο.
0: Δεν το έχω σκεφτεί, ξέρετε, αυτό καθόλου. Εμένα, ναι, τα τελευταία χρόνια με ενδιαφέρει πολύ εκεί που πηγαίνω, κάθε μέρα για πρόβες, και εκεί που πηγαίνω αφού τελειώσουν οι πρόβες για να γίνω ηθοποιός της παράστασης, να βρίσκω ωραίους ανθρώπους, ένα ωραίο περιβάλλον.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Και να μπορούμε να συνοηθούμε, να μπορούμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει να τα κάνουμε. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω.
1: Καθόλου. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα πράγματα στη γη. Ακούω κι εγώ, αλλά λέω δουλειά.
0: Τι επιθυμεί?
1: Που να συμφωνείς, που να είναι οι άλλοι ευχάριστοι. Να ευχηθώ πάντα να έχετε τέτοιες δουλειές, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε κι εμείς αυτούς τους ρόλους που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και extreme, ωραίες περιπτώσεις, ωραίες φιγούρες.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν.
0: Και εγώ τελειώσαμε, αυτό ήταν.
1: Ναι, αυτό ήταν. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να μας ξανάρθετε όποτε θέλετε. Και μπορείτε να έρθετε και.
0: Ως ρόλος.
1: Ως ρόλος. Αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην φύγετε, πάμε σε break και επιστρέφουμε με το δεύτερο καλεσμένο μας.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η πολιτική αβεβαιότητα επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κ. Στάρμερ παρετήθηκε από πρωθυπουργός. Με σπασμένη φωνή μίλησε για τη σύζυγο και τα παιδιά του. Το παρασκήνιο της παρέτησης και η επόμενη μέρα για τη Βρετανία. Δεκαετία πολιτικού χάους στη Βρετανία. Η άνοδος και η πτώση 6 πρωθυπουργών. Ο βασιλιάς του Βορρά ένα βήμα πριν από την Downing Street. Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ? Σοκ και αποτροπιασμό από την κοινική περιγραφή του σκοπιανού δολοφόνου της 45χρονης. Τη μαχαίρωσα και νόμιζα ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε. Το χρονικό του εγκλήματος, η απόπειρα συγκάλυψης και τα κίνητρα που εξετάζονται. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μια ανάσα πριν την εκπνοή τρέχουν να τα καθαρίσουν οι ιδιοκτήτες. Αύριο ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι. Δεν υπάρχει άλλη παράταση. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα. Φτάνουν τις 5.000 ευρώ. Το 95% των συλλήψεων για πυρκαγιά είναι από αμέλεια, αναλυτικό ρεπορτάζ. Εξαντλητικός καύσωνας πλήττει Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. 3 νεκροί στη Γαλλία. Σχολεία έκλεισαν, δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν, απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ. Γιατί δεν επηρεάζεται η χώρα μας από το σφοδρό κύμα καύσωνα? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.

0: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
0: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
2: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Άδεια και δίπλωμα.
3: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
2: Λαμβάνει, over.
3: Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moodle Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
5: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
6: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
5: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
7: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
8: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
9: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αυτό το πήγαινε και θάλασσα ποτέ δεν το κατάλαβα. Μια ζωή είχα μία απορία γιατί αυτά τα τρία μπορεί να έχουν σχέση. Και εδώ έχουμε την τραγουδίστρια που το τραγουδάει αυτό το πολύ γνωστό και παλιό. Η Νεφέλη Φασούλη είναι μαζί μας.
1: Γεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γιατί λέμε αυτό το πύργινη και θάλασσα? Ποιος το σκέφτηκε αυτό?
1: Παλιό ρητό είναι.
0: Παλιό ρητό.
1: Παλιό ρητό με τα κακά. Του που δεν πρέπει να σε βρουν αυτά τα τρία κακά.
0: Που πρέπει να φοβάσαι. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Και έτσι κι εγώ το αναβίωσα, αλλά με τον τρόπο μου. Mm-hmm. Για να το ξεπλύνω λίγο.
0: Και στο τραγούδι έχεις βάλει όλα τα κλισέ που ακούει μια γυναίκα. Mm-hmm. Τα έχεις ακούσει εσύ ποτέ αυτά?
1: Είναι απόλυτα βιωματικό το κομμάτι.
0: Απόλυτα
1: αυτό.
0: Βιωματικό.
1: Λέξη.
0: Πες μου τη δική σου κολεξιόν από έτσι πράγματα που σου έχουν πει και έχεις πει: εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το καλούπι.
1: Δε και να έχω σχέση με αυτό το καλούπι. Έτσι είχα θέμα που μου το υπενθυμίζανε.
0: Ναι. Ποιος το υπενθυμίζε?
1: Όλοι. Ευτυχώς δεν έχω παράπονο. Έρχεται από όλα τα φύλλα. Σίγουρα έρχεται πιο πολύ από το αντρικό, αλλά το τρως πολύ δεν τρως πολύ. Το δεν κάνεις για νοικοκυρά ή ότι δεν βγαίνεις και πολύ έξω το βράδυ. Ότι διαβάζεις πολύ δεν διαβάζεις πολύ. Όλα τα κλεισεδάκια από όλες τις πλευρές.
0: Φοβερό είναι αυτό, ότι νομίζω όλες οι γυναίκες μας ακούν. Ενδεχομένως και οι άντρες. Εντάξει, μην τους βγάζουμε από αυτό. Πολλές φορές ακούς πολύ αντικρουόμενα πράγματα στη ζωή σου. Όταν είσαι γυναίκα, είναι λίγο πιο πιεστική αυτή η ρόλη που. Άρα δεν κάνεις για νοικοκυρά. Αυτό τι.
1: Ότι δεν τα κάνω αρκετά καλά ήταν πάντα η κρίση. Ότι ναι. Δεν έχω το ταλέντο, δεν βάζω την υπομονή που χρειάζεται, όλα αυτά. Mm-hmm. Και γι' αυτό και ήθελα να το ξεπλύνω με το κλιπ αυτό που σφουγγαρίζω. Ναι. Όντας δημένη πολύ φαντεζή και ναι. Με τον τρόπο μου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το Νεφέλη είναι το όνομα με το οποίο σε βάφτισαν, έτσι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι με λίγο πείσμα, αλλά έφυγε το Μαρία Νεφέλη, το Μαρία δηλαδή κατά...
0: Γιατί ήθελε ο παπάς και ένα ορθόδοξο όνομα. Λες και δεν είναι ορθόδοξη μια Νεφέλη, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Και αν ορθόδοξη να είναι πάλι καλά τα πράγματα. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος παπάς νομίζω ότι εν τέλει έγινε μια σύνδεση. Ναι. Και πέρασε. Έγινε μια χριστιανική σύνδεση, δηλαδή. Ναι.
0: Α, ότι το βρήκε στο ορθόδοξο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν παπάδες που.
1: Τη αναλήψεως,
0: είναι...
1: κάτι.
0: Α, είναι πολύ, γιατί. Το έχω, έχω ακούσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτά τα ονόματα, αλλά εντάξει. Ωραία. Οπότε η γονή σου. Νεφέλη, δεν υπήρχε άλλη στην οικογένεια.
1: Όχι, όχι. Εγώ είμαι το τέταρτο παιδί μιας οικογένειας που οι γονείς μου φρόντισαν και τα τέσσερα παιδιά να πάρουν ονόματα που δεν έρχονταν από.
0: Ναι. Άλλα ονόματα δηλαδή.
1: Και όλα είναι έτσι λίγο μυστήρια. Η αδερφή μου είναι η Μυρτιά.
0: Mm-hmm, πολύ ωραία.
1: Ο άλλος μου αδερφός είναι Φίβος, Ρωμανός και εγώ, Νεφέλη.
0: Πολύ ωραία. Σε αυτή την οικογένεια λοιπόν ήταν μόνο τα ονόματά σας αντισυμβατικά ή υπήρχαν και άλλα αντισυμβατικά πράγματα? Μπορεί να ήταν και όλα πολύ συμβατικά.
1: Νομίζω τώρα που παίρνω την απόστασή μου, ξέρεις, λέγαμε πριν για την εφηβεία, ως έφηβη όλα τα βρίσκα τρομερά αντισυμβατικά και περίεργα. Αλλά παίρνοντας τώρα την απόστασή μου, νομίζω ότι μια χαρά ήταν.
0: Πότε παίρνουν τα παιδιά την απόστασή τους και βλέπουν την οικογένειά τους για αυτό που είναι στην πραγματικότητα? Ή δεν το καταφέρνουμε ποτέ αυτό? Μπορεί και να μην το καταφέρνουμε ποτέ, δεν ξέρω.
1: Εύχομαι να το καταφέρνουν οι άνθρωποι. Είναι πολύ κρίμα να κουβαλάνε αυτό το βάρος όλη τους στη ζωή. Νομίζω τα τελευταία χρόνια μου είναι έτσι όλα πολύ πιο ξεκάθαρα. Ας βάλω το 30, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν.
0: Οπότε γύρω στα 30 νομίζω ότι βλέπουμε τους γονείς μας με μεγαλύτερη ψυχραιμία.
1: Νομίζω ότι τις βλέπουμε με ψυχραιμία όταν καταφέρουμε αυτό που θέλουμε, νομίζω. Εκεί τελειώνει όλη η ιστορία. Όταν νιώσεις την ασφάλεια ότι δεν σε τραβάει πια κάτι πίσω.
0: Ναι.
1: Εκεί κάπως κλείνει ο κύκλος.
0: Mm-hmm. Έχεις πολύ γνωστές συνεργασίες, έτσι, με το Φίβο, Δελβοριά. Σας έχουν ταυτίσει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος που το λέω. Κάνω λάθος που
1: ωραία
0: λέω.
1: Ταύτιση είναι, αν υπάρχει ταύτιση δηλαδή, μακάρι.
0: Ωραία. Ναι. Και έχω διαβάσει για σένα χαρακτηρισμούς όπως πάρα πολύ εκρηκτική παρουσία. Έχω διαβάσει ότι είσαι ιδιαίτερη περίπτωση για τη γενιά σου. Τι από όλα αυτά θες να ισχύει και τι δεν χωνεύεις καθόλου και θες να καταστραφεί από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
1: Θετικά τα άκουσα αυτά που είπες τα δύο. Νομίζω ότι ό,τι ξεχωρίζει, είτε αυτή τη στιγμή και για καλό και για κακό, ξεχωρίζει για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι απλά αυτή τη στιγμή ξεχωρίζω πιο πολύ για το ρεπερτόριο, το οποίο είμαι πολύ περήφανη. Δηλαδή, ναι. Κάπως ξεχωρίζει ότι με ταυτίζουν πια με τα τραγούδια μου. Δεν είναι τόσο η παρουσία δηλαδή όσο το ρεπερτόριο.
0: Ναι.
1: Και αυτό με κάνει πολύ ήρεμη.
0: Η σκηνική παρουσία και το ότι είσαι εκρηκτική, ιδιαίτερη, δεν ξέρω όλα αυτά που σου έχουν βάλει, δεν είναι κομμάτι της τέχνης, δηλαδή δεν είναι...
1: Νομίζω ναι.
0: Κάτι που δημιουργείς και που είναι και αυτό, εκτός αν το βαριέσαι.
1: Όχι, ίσα ίσα. Ναι. Εν τέλει αυτό με απελευθερώνει. Mm-hmm. Όσο πιο ελεύθερη δηλαδή είμαι εκεί πάνω και σε αυτό που παρουσιάζω και έχει τη δική μου βούληση μέσα, νιώθω απόλυτα ελεύθερη. Απλώς είναι πολύ πιο κοντά το λάθος. Εκεί δηλαδή μπορεί κάτι να κάνεις, να πεις και να το χρεωθείς και να σου κοστίσει πολύ περισσότερο από ό,τι άλλο. Με το ρεπερτόριο, ξέρεις, υπάρχει μια απόσταση, ναι, μια ασφάλεια.
0: Μπορείς να τραγουδήσεις τα πάντα, έτσι δεν είναι. Μπορείς να τραγουδήσεις πάρα πολύ λαϊκά, σαν μια πολύ λαϊκή τραγουδίστρια. Μπορείς να τραγουδήσεις και πιο jazz. Mm-hmm. Τελικά πού βρίσκεσαι, τι είσαι σε αυτή την κοινωνία, πρέπει να το ορίσεις. Γιατί...
1: νομίζω θα αποφύγω να το ορίσω μέχρι τέλους.
0: Ναι.
1: Γιατί εν τέλει γι' αυτό έτσι κάπως έγινε κομμάτι της προσωπικότητάς μου, μάλλον. Δηλαδή πάντα μου και με ρωτάνε κάτι σχετικό και ο κόσμος που έρχεται στα live δεν ξέρει τι θα ακούσει. Και νομίζω ότι έγινε κομμάτι του... Πώς να σου πω, του μυστηρίου μου.
0: Του μυστηρίου, τι έκπληξη θα...
1: Ναι.
0: Ζούμε όμως στην Ελλάδα, όπου πολλές φορές λέμε ποιοτικό, εμπορικό, βάζουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Και μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε και δύο διαφορετικές βιομηχανίες. Έχουμε τη βιομηχανία των μαγαζιών.
1: Ναι.
0: Λουλούδια, χαμός, αποθέωση κάθε βράδυ. Καλές φωνές και εκεί, έτσι, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και το άλλο που δεν είναι, είναι συναυλίες περισσότερο, το λέω καλά.
1: Μουσικές σκηνές, ας πούμε, για χειμώνα.
0: Το πρώτο είναι πολύ πιο προσοδοφόρο.
1: Ναι.
0: Και εσύ μπορείς να παίξεις εκεί μια χαρά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω ότι εγώ θα πήγαινα στο πρώτο, δηλαδή θα πήγαινα για τα λεφτά.
1: Ναι. εντάξει, κοίταξε. Θα σου πω, νομίζω προέρχομαι από κάπου που ήδη και το μουσική σκηνή μου είναι πολύ. Δηλαδή δεν αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι θα πήγαινα για τα πολλά. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμά μας και το συναυλιακό και οι μουσικές σκηνές έχουν πάρει πια πολύ ζωή σε σχέση με το παρελθόν. Mm-hmm. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι το έχω ανάγκη. Εκεί, να ξέρεις, ανεβαίνει και η έκθεση. Ναι. Ανεβαίνει πολύ και όλο το
0: δεν
1: υπόλοιπο.
0: Δεν είναι το ζητούμενο όμως αυτό, να ανεβαίνει η έκθεση.
1: Με όριο.
0: Με όριο.
1: Με όριο και με, πώς να σου πω, με βήμα-βήμα. Mm-hmm. Το απότομο δηλαδή, εγώ το φοβάμαι πολύ. Οπότε, ναι, έτσι όπως έχουν πάρει την τροπή τώρα τα πράγματα, αισθάνομαι ότι είναι σε πολύ καλό στάδιο εγώ, για να διεκδικήσω περισσότερα.
0: Ναι. Okay. Το απότομο λες το φοβάμαι.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έχει μετά άλλες απαιτήσεις.
0: Είναι κακό πράγμα οι απαιτήσεις?
1: Ναι, γιατί δεν έρχονται τα πράγματα, νομίζω, οργανικά, αλλά τα πιέζεις μετά. Ναι. Λες, για να μείνω εκεί που έχω ανέβει, πρέπει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια πίεση.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα ακόμα βγάζω πράγματα όπως μου ήρθουν, για όποιο λόγο μου έρθουν και όποια στιγμή, χωρίς να τα φοβάμαι.
0: Ξέρεις, οι δεινόσαυροι της δικής μου ηλικίας και οι πιο δεινόσαυροι και από μένα λένε, α, οι νέες γενιές, αυτοί είναι δικαιωματιστές, δεν θέλουν να δουλεύουν, θέλουν να κάνουν το χαβά τους. Λες και όλα αυτά τα πράγματα είναι κακά. Αλλά θέλω να πω, πιστεύεις ότι ανοίξε μία γενιά και ότι είσαι χαρακτηριστική περίπτωση? Γιατί μπορεί μία τραγουδίστρια με τις δικές σου ικανότητες, που είχε γεννηθεί 20 χρόνια πριν, να έλεγε ότι εγώ θα πάω, θα τραγουδήσω στα μαγαζιά τα νυχτερινά και μια χαρά και τελείωσε.
1: Ναι, το βλέπω πιο πολύ καλλιτεχνικά, θα πω. Και όχι λόγω αισθητικής, αλλά ναι, λόγω ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Δηλαδή, αν μπορούσα να πάω να παίξω σε ένα τέτοιο μεγάλο μαγαζί, αλλά να κάνω αυτό που θέλω εγώ.
0: Ναι, τι δηλαδή, θα ήταν αυτό?
1: Την ορχήστρα που θέλω εγώ, να έχει τον ήχο που θέλω εγώ, να φορέσω αυτά που θέλω εγώ.
0: Τι να φόραγες?
1: Θα φόραγα πολύ φαντεζή πράγματα, σίγουρα, αλλά 70s. Είμαι πολύ 70s κορίτσι.
0: Άρα θα το έκανες ελληνική ταινία.
1: Μπορεί.
0: Θα ερχόμουν να σε δω. Δεν πάω ποτέ σε τέτοια, αλλά θα ερχόμουν να σε δω.
1: Και okay, σίγουρα θα είχα λιγότερο... για να μην πω έτσι χοντρικά ακριβότερο, φθηνότερο εισιτήριο, αλλά θα υπήρχε έτσι μια ανακατανομή στο μαγαζί, στο πώς, ας πούμε.
0: Λουλούδια?
1: Όχι. Ναι. Όχι. Τα λυπάμαι όχι. Πολύ.
0: Τα λυπάμαι. Πιστεύεις ότι πονάνε?
1: Πιστεύω ότι πονάνε, ναι. Και πιστεύω ότι και υπάρχει έτσι ένα εμπόριο από πίσω λίγο άσχημο.
0: Αν όμως έχει κοπεί το γαρίφαλο και έχει πονέσει,
1: ναι,
0: μετά το ότι το πετάνε και έχει μια δεύτερη καριέρα, δεν είναι, ναι, καλό?
1: Νομίζω ότι είναι περιττό. Περιττό στον τρόπο διασκέδασης. Δεν προσφέρει κάτι το συγκεκριμένο.
0: Δεν προσφέρει κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί θα λέγανε ότι προσφέρει και στους θαμώνες προφανώς για να δίνουν πολλά λεφτά να πετάνε. Φαντάζομαι ότι είναι κάποιο είδος εκτόνωσης. Και επίδειξη. Εγώ την επίδειξη δεν θεωρώ πολύ κακό πράγμα απαραίτητο. Ο άλλο θέλει να δει ή άλλοι ότι έχουν λεφτά. Εντάξει, ότι έχει λεφτά, δεν είναι κακό.
1: Νομίζω στο δικό μου live σίγουρα αυτό δεν είναι ζητούμενο.
0: Ναι. Αλλά και ο καλλιτέχνη, αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω πολλέ φορέ βίντεο που είναι, ξέρεις, μέχρι το.
1: Θα μένει.
0: Θα μένει και λέω. Πρέπει να του αρέσει να είναι σε ένα ιγκλού από γαρίφαλα.
1: Υποθέτω ότι το ιγκλού αυτό κάπου μετά αντικατοπτρίζεται στην τσέπη, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε φαντάζομαι
0: του αρέσει. Αλλά και η αποθέωση δεν είναι το ζητούμενο για σένα.
1: Για μένα όχι αποθέωση, όχι, δεν είναι ζητούμενο. Είναι η ψυχαγωγία. Δηλαδή, θέλω να έρθει ο άλλος να μοιραστεί κάτι μαζί μου, όχι να το πάρει μόνος του, ούτε να το πάρω μόνη μου. Mm-hmm. Οπότε το να με αποθεώσει κάποιος είναι σαν να το παίρνω μόνη μου.
0: Κατάλαβα.
1: Θέλω να το πάρει και αυτός μαζί του.
0: Θέλεις να έχει λίγη αποθέωση και ο...
1: Και ο ίδιος, και ο ίδιος. Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Είσαι ιδιόρυθμο άτομο.
1: Έλαντε. Φαντάζεσαι να πω όχι και να λένε όλοι ναι. Θα ήταν πολύ ντροπιαστικό.
0: Τι λένε οι φίλοι σου.
1: Γενικά παίρνω ότι είμαι ένα καλό παιδί. Είμαι ορισμός του καλού παιδιού, ρε παιδί μου. Θέλω ναι, ναι. να είμαι δίκαιη, να έχω ίσα χέρια για όλους, πώς θα σου το πω.
0: Ναι.
1: Ίσως να είμαι πολύ αγχώδης. Νομίζω δηλαδή ότι όλη την ιδιορυθμία μου την κρατάω για μένα
0: ναι.
1: και μου βγαίνει σε ό,τι ψυχοσωματικό μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι. Ψυχοσωματικά είναι το αγαπημένο μου θέμα. Τι κάνεις, τι παθαίνεις δηλαδή.
1: Αϊπνίες, κρίσεις πανικού, δερματικά,
0: ναι.
1: αυτά εντάξει τα προφανή. Κυρίως όμως ναι. οι κρίσεις πανικού είναι που είναι λίγο ζόρικες.
0: Άρα έχεις περάσει και από και κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Mm.
0: Το
1: εννοείται.
0: Οποίο έχεις καταφέρει να το ελέγξεις ή συνεχίζει να σε ενοχλεί.
1: Συνεχίζει, γιατί είναι πάντα εκεί, στο πίσω μέρος του μυαλού και ξέρει αυτό πότε θα πάει. Κάνω όμως ό,τι μπορώ για να κάνω ασφαλές το περιβάλλον πια, γιατί βλέπω τι είναι αυτό που ίσως να μου κάνει trigger.
0: Ναι, ναι.
1: Και προσπαθώ να το αποφεύγω.
0: Μπορείς να κάνεις ασφαλές το περιβάλλον σου. Δηλαδή, τώρα θέλω να πω ότι εσύ είσαι και κάνεις και μια δουλειά όπου ποτέ τίποτα δεν είναι ελεγχόμενο. Δεν είναι ότι πας, είσαι κλεισμένη σε ένα χώρο, κάνεις περίπου τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Μπορώ να σκεφτώ χιλιάδες πράγματα που στη θέση σου θα μου φέρναν όχι κρίση πανικού. Δεν θα μπορούσα. Καλά, να βγω να τραγουδήσω θα ήταν ακατόρθωτο.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Mm. Γιατί όντως πάμε σε τόσα μέρη και είναι σπάνιο να μπορείς να οριοθετήσεις και να βάζεις τα πράγματα εκεί που θες. Νομίζω το πρώτο ας πούμε ασφαλές περιβάλλον είναι το οικογενειακό. Και λέγοντας οικογενειακό, εννοώντας την ομάδα μου. Θα πάω κάπου να παίξω, θα έχω πέντε μουσικούς που είναι άνθρωποι μου. Ναι. Οι συνεργάτες μου. Από εκεί ξεκινάει, από τον άνθρωπο και μετά όπου, ό,τι γίνεται, ναι. Αλλά σίγουρα πια όπου πηγαίνω ολομόναχη και όταν είμαι κάπου μόνη χωρίς αυτή την ομάδα, είμαι απογυμνωμένη. Ναι. Νιώθω ότι τους έχω πάρα πολύ ανάγκη.
0: Πολύ ωραία. Τι άλλο έχεις ανάγκη στη ζωή σου?
1: Τι άλλο έχω ανάγκη στη ζωή μου,
0: Γενικά. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
1: Τον ήλιο, τη θάλασσα, τους φίλους μου. Έχω ανάγκη να κάνω μουσική που μου αρέσει και συνεχώς καινούρια πράγματα. Νομίζω ότι δεν μπορώ να βαλτώνω. Τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι έχω βαλτώσει, παθαίνω τα συσφυγής, ότι πρέπει να φύγω τώρα, ναι. πρέπει κάτι να κάνω.
0: Αυτό το καλό παιδί που λες, οι φίλοι μου θα πούνε ότι είμαι καλό παιδί. Καλό ναι. παιδί, καλό παιδί. Οι άνθρωποι πώς το παίρνουν πάνω τους? Είναι κάτι που θέλουν να κάνουν για να ευχαριστήσουν τους άλλους? Είσαι έτσι φτιαγμένος ή δεν είσαι? Τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω ότι πώς έχεις γαλουχηθεί, πώς έχουν μεγαλώσει και τι βάζεις σαν προτεραιότητα. Εγώ βάζω νομίζω σαν προτεραιότητα το συναίσθημά μου και αυτό είναι ευχή και κατάρα. Δηλαδή είσαι πάντα πολύ πιο κοντά στην καλοσύνη και στη γενναιοδορία, είσαι επίσης και πάρα πολύ κοντά στις τύψεις, στις ενοχές,
0: ναι.
1: στις αϊπνίες και αυτά που λέγαμε.
0: Το κλεισί ξέρεις ποιο είναι, ότι λένε τέλος πάντων ότι τα παίρνεις όλα επάνω σου. Okay, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει από καλοσύνη. Θέλει και λίγο να του φέρεσαι σκληρά, για να μην το πω διαφορετικά.
1: Υπάρχει κόσμος και κόσμος. Mm-hmm. Δεν θα είμαι δηλαδή
0: απεσιόδοση. Περνάει η καλοσύνη και η ευγένεια? Περνάει, είναι αποτελεσματική?
1: Ναι, είναι.
0: Είναι.
1: Είμαστε λίγοι, αλλά πολύ πολύ καλοί. Και πιστεύω ότι ακόμα και καλλιτεχνικά, το πόσο έχω προσπαθήσει αυτό να το βάζω σαν προτεραιότητα, μου φέρνει αντίστοιχα ένα κοινό που είναι έτσι.
0: Άρα εσύ πιστεύεις ότι η ευγένεια και το φερόμαστε καλά περνάει και στο κοινό σου,
1: ναι.
0: που σε ακούει να τραγουδάς.
1: Ελπίζω.
0: Ελπίζεις. Ωραία, ναι. τώρα σου έχω υποθετικό ερώτημα.
1: Πες μου.
0: Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι απέσιος τύπος, αλλά είναι πολύ μεγάλος φαν.
1: Ναι.
0: και μπορεί να έρθει και κάθε μέρα και θα σε επηρέαζε αυτό, θα σε ενοχλούσε.
1: Για να με ενοχλήσει πρέπει να το δω.
0: Ναι, ναι.
1: Που πάει να πει ότι θα πρέπει να είναι και πολύ εξωστρεφής αντιπαθητικός, όχι ναι, απλά ναι, ναι, αντιπαθητικός
0: ναι, ναι.
1: Και...
0: Ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι ναι, εκείνη την ώρα θα με ενοχλήσει. Θα του το δώσω να το καταλάβει.
0: Θες να σε ακούνε καλά παιδιά να τραγουδάς.
1: Νομίζω ναι. Είσαι σαν ξένος σε ένα χώρο όταν δεν είσαι με ανθρώπους που μπορείς να μοιραστείς.
0: Άρα δεν είσαι επαγγελματίας ψυχρή ότι εγώ θα πάω να τραγουδήσω, δεν με νοιάζει τι γίνεται από κάτω. Θέλω να καταλάβουν ότι είμαι καλή τραγουδίστρια και θα σηκωθώ να φύγω. Είσαι ψυχούλα.
1: Ναι, εντελώς. Μοιράζομαι την ψυχούλα πάνω, ναι, ναι. Όχι, έφυγα από το μόνο τραγουδίστρια και πάμε γι' αυτό. Όχι, έχω φύγει καιρό.
0: Έχεις φύγει.
1: Ναι.
0: Συνήθως θα φανταζόταν κανείς ότι η αρχή είναι γεμάτη συναισθήματα και...
1: Και μετά
0: γίνεσαι σκληρή. Αλλά εσύ ήσουν σκληρή στην αρχή της καριέρας σου.
1: Ναι, στην αρχή νόμιζα ότι μου αρκούσε το απλά να ανεβαίνω και να τραγουδάω και να μην ασχολούμαι με τον περίγυρο. Αλλά είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι κάποια στιγμή θέλει να πάει ένα βήμα παρακάτω και εμένα μου πήγε προς τα εκεί.
0: Ναι. Υπάρχει σήμερα η Ελληνίδα βεντέτα τραγουδίστρια που είναι πάρα πολύ μεγάλη στάρ, που κάνει ό,τι θέλει, που δεν ξέρω, έχει μικρό στρατό που τρέχει γύρω, μπορώ να σκεφτώ 2-3. Αυτό ακόμα επιβιώνει. Υπάρχει και καινούρια γενιά τέτοια, γιατί εσύ από ό,τι καταλαβαίνω δεν περιγράφεις τον εαυτό σου έτσι.
1: Όχι, δεν τον περιγράφω καθόλου έτσι. Ναι. Είμαι δολομόναχη σήμερα. Ναι.
0: Δεν
1: έχω βλέπω
0: στρατό να έχει έρθει.
1: Δεν έχει έρθει στρατός.
0: Υπάρχει αυτό στη δική σου τη γενιά.
1: Μπορεί και να υπάρχει. Δεν το βλέπω, θα πω, τραγουδίστρια. Υπάρχει και στα αρσενικά αντίστοιχα το ίδιο.
0: Ο Σταρ, ο...
1: Ναι, ο Σταρ. Είναι όχι φυλετικό, ταξικό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, μπορεί και να υπάρχει. Δεν θέλω να αδικήσω βέβαια κανέναν. Είμαστε πολύ εκτεθειμένοι σε αυτή τη δουλειά και όπως είπα και εγώ πριν, χρειάζεσαι ανθρώπους γύρω σου να σε προστατεύουν συνέχεια, ώστε να νιώθεις ασφαλής. Σίγουρα υπάρχει και πιο πολύ από ό,τι χρειάζεται.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου στο μέλλον, τι θα ήθελες να συμβεί στην καριέρα σου, να γεμίσεις στάδια, να σ' ακούνε λίγοι και καλοί, ποιο θα ήταν το απολύτως επιτυχημένο?
1: Νομίζω και το στάδια είναι πολύ φιλόδοξο και το λίγοι και καλοί είναι μη βιώσιμο. Mm-hmm. Νομίζω ότι χρειάζομαι όσο κόσμο, όσο να μπορώ να επιβιώνω από αυτή τη δουλειά, γιατί τη διάλεξα και θέλω να την κάνω μέχρι τέλους.
0: Επιβιώνεις από αυτή τη δουλειά,
1: ναι.
0: Αποκλειστικά.
1: Τώρα okay. Ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα ναι. Μετά από 12 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, όπως έχει πει και μια πολύ καλή φίλη ηθοποιός, δεν είναι ποιος το κάνει τώρα, που είμαστε νέοι και ωραίοι, είναι ποιος το κάνει στα 50. Όποιος συνεχίσει να είναι στα 50 εκεί. Και νομίζω ότι για να είναι αυτό βιώσιμο θα χρειάζομαι να είμαι κοντά στο κοινό μου και ένα κοινό που να είναι αρκετό και να ανακυκλώνεται. Δηλαδή να έρθουν και οι νέοι και να ασχοληθούν με αυτό που θα κάνω εγώ όταν θα είμαι 50.
0: Ναι. Όταν φτάσεις σε αυτή την πολύ γεροντική ηλικία.
1: Αυτό, 50, κατάλαβες πώς το λέω. Δεν το λέω γεροντικά, το λέω
0: γελάω.
1: Στη συνέπεια.
0: Εντάξει.
1: Έχει να κάνει με τη συνέπεια του πόσο το κάνεις από τα 20 σου μέχρι τα 50. Είναι 30 χρόνια συνέπεια. Δεν είναι και εύκολο. Εγώ νομίζω ότι αυτό θέλω, να μπορώ να το κάνω και να είναι βιώσιμο και τότε.
0: Θέλουμε να ακούμε τραγούδια για τον έρωτα, για την καψούρα. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Και αυτό είναι το θέμα μας. Αλίμονο αν δεν είναι αυτό το θέμα μας βασικά. Mm-hmm. Ό,τι πηγάζει από τον άνθρωπο είναι θεμητό. Το θέλουμε. Εδώ ναι. Είμαστε. Ναι, είναι πολύ ανθρωποκεντρικό πράγμα. Και ο έρωτας είναι και η καψούρα είναι το εντονότερο, θα ναι. Πω. Το ίσως καμιά φορά λίγο πρόσκαιρο, αλλά κορυφαίο. Οπότε αποκλείεται να το αγνοήσουμε.
0: Ναι. Το ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα σου πω ακόμα πιο όμορφη από κοντά, δηλαδή είναι πιο ωραία από ό,τι τη βλέπετε.
1: Ωραία.
0: Οπότε υπάρχει και ο θαυμασμός των ανδρών. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να είναι δυσάρεστο, αλλά θέλω να πω αυτό τι έχει ζήσει. Στα μαγαζιά, που είναι η άλλη κατηγορία καλλιτεχνών, είναι αυτός ο οποίος θα έρθει και θα κάνει που λέμε. Τι ματάκια που σου κοιτάνε με...
1: Μπάμωρε, νομίζω...
0: Τύπο που σου στέλνει λουλούδια.
1: Όχι, να σου πω τώρα τι άτομα είμαι εγώ, μου φέρνουν βιβλία και CD. Είμαι αυτό το άτομο.
0: Έχεις τους πιο ποιοτικούς.
1: Ξέρουνε, ναι, ξέρουνε. Έχω μέσα μου εγώ μία αποστασιοποίηση από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και αν συμβαίνει εκείνη την ώρα, εγώ είμαι πολύ focused στο
0: performance. Καταλάβαμε, έχει σχέση, εντάξει.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Ακόμα και να μην είχα το ίδιο πράγμα, νομίζω θα γινότανε. Θα πάω στο μπαρ μετά και θα κάνω ό,τι είναι να κάνω. Απλώς τώρα η σκηνή για μένα είναι η ιεροτελεστία. Αυτό που κάνω πάνω δηλαδή είναι πολύ ιερό πράγμα. Θα σου πω, τα live είναι μέρος για να υπάρχει καψούρα πάντως.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω απλά να τη βλέπω στο κοινό.
0: Στο κοινό.
1: Δεν θέλω να μου απευθύνει κανένα στην κοινό την καψούρα του. Θέλω εγώ να τους βλέπω να καψουρεύονται. Να δημιουργώ τη συνθήκη.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Για το να γίνεται εκεί. Ναι.
0: Και στου Θεού έρωτα τα αυτή για να συνεχίζουν να ερωτεύονται οι άνθρωποι κανονικά, όχι μόνο διαδικτυακά.
1: Ακριβώς.
0: Με τα social media έχεις, διάβαζα ότι έλεγες ότι μερικές φορές τα. Δεν τα θέλεις, τα κλείνεις. Το καταφέρνεις.
1: Και ναι και όχι. Mm-hmm. Είναι το εργαλείο μου και χωρίς αυτά δεν υπάρχω, νομίζω. Ακόμα και καλλιτεχνικά. Το να φέρω τον κόσμο στα live μου είναι αδύνατον χωρίς ναι. αυτό. Αν δω όμως ότι υπάρχει, έχω δώσει πολύ υλικό, μετά απομακρύνομαι.
0: Αντέχεις, μπορείς να κάνεις αποτοξίνωση από το κινητό. Μπορείς δηλαδή να πεις ότι θα κλείσω το Insta τώρα και θα ασχοληθώ την άλλη εβδομάδα.
1: Νομίζω μπορώ, ναι. Μπορώ.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι. Εγώ το πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχω. Αν μου πεις μην ξαναποστάρεις ποτέ τίποτα, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Παθαίνω doom scrolling, αυτό που παθαίνουν όλοι. Που το ανοίγω και αρχίζω και βλέπω όλους τους άλλους.
0: Και κοιτάς το ρολόι σου και έχει περάσει μια ώρα.
1: Αυτό.
0: Συναυλίες.
1: Συναυλίες. Έχουμε χαμό το καλοκαίρι. Αλλά τα μεγάλα μου είναι 11 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και 2 Ιουλίου εδώ στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την
0: ωραία κουβέντα. Θα κλείσουμε με τραγούδι.
1: Λαλίμωνο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό για απόψε ήταν το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρά 10. Η πολιτική αβεβαιότητα επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κ. Στάρμερ παραιτήθηκε από πρωθυπουργός. Με σπασμένη φωνή μίλησε για τη σύζυγο και τα παιδιά του. Το παρασκήνιο της παραίτησης και η επόμενη μέρα για τη Βρετανία. Δεκαετία πολιτικού χάους στη Βρετανία. Η άνοδος και η πτώση 6 πρωθυπουργών. Ο βασιλιάς του Βορρά ένα βήμα πριν από την Downing Street. Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ? Σοκ και αποτροπιασμό από την κοινική περιγραφή του σκοπιανού δολοφόνου της 45χρονης. Τη μαχαίρωσα και νόμιζα ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε. Το χρονικό του εγκλήματος, η απόπειρα συγκάλυψης και τα κίνητρα που εξετάζονται. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μια ανάσα πριν την εκπνοή τρέχουν να τα καθαρίσουν οι ιδιοκτήτες. Αύριο ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι. Δεν υπάρχει άλλη παράταση. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα. Φτάνουν τις 5.000 ευρώ. Το 95% των συλλήψεων για πυρκαγιά είναι από αμέλεια, αναλυτικό ρεπορτάζ. Εξαντλητικός καύσωνας πλήττει Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. 3 νεκροί στη Γαλλία. Σχολεία έκλεισαν, δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν, απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ. Γιατί δεν επηρεάζεται η χώρα μας από το σφοδρό κύμα καύσωνα? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Τρίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.
1: Αυτό δεν είναι απλό σιδηρομετάλλευμα. Αυτό δεν είναι απλός φωξίτης. Αυτό δεν είναι απλός άνθρακας. Είναι οι πρώτες ύλες που δίνουν μορφή στον κόσμο. Και η Synergy είναι ο κρίκος που εξασφαλίζει τη μεταφορά τους. Κάθε διαδρομή βασίζεται σε ακριβή δεδομένα, με πλήρη εικόνα σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Με ελέγχους και έγκαιρη λήψη αποφάσεων από ομάδα με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ανθεκτικότητα σε κάθε συνθήκη, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με όραμα και ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Synergy. More than shipping.
2: Α, και κάτι ακόμα. Θέλω να μεταβιβάσω ένα ακίνητο στο εγγόνι μου. Γίνεται?
3: Φυσικά. Και μάλιστα ψηφιακά.
4: Γιαγιά, φύνασε!
2: Έλα, Μιχάλη μου. Είναι έτοιμα τα μπιφτέκια σου.
5: Συγγνώμη.
3: Παρακαλώ. Γίνεται ψηφιακά και η δήλωση του συμβουλογράφου υποβάλλεται στην πλατφόρμα MyAdder.
6: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
2: Με το My1521, όπου και αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
6: Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
8: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλεια για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
9: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμενος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
10: Άδεια και δίπλωμα.
11: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
10: Λαβάνι, over.
11: Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε μου. Και over ήταν. Αντελιά.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ρυθμό του Μουντιάλ. Βρισκόμαστε πλέον προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Μεθαύριο θα ολοκληρωθεί και θα ακολουθήσει η τρίτη και τελευταία, έτσι ώστε από εκεί και πέρα να έχουμε τις 32 ομάδες που θα προκριθούν στην επόμενη φάση και να αρχίσουν οι νοκάουτ αγώνες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που βρίσκεται σε εξέλιξη στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο πλούσιο σε δράση και σήμερα το πρωί είχαμε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ξεχώρισε άλλη μία εμφάνιση από το πράσινο ακροτήρι, τη μία από τις 4 πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, η οποία έχει κλέψει την παράσταση. Μετά από τον ντεμπούτο κόντρα στην Ισπανία και το βαθμό που πήρε εκεί με το 0-0, χθες ήρθε να πάρει άλλον ένα βαθμό, να είναι αίτητη δηλαδή σε αυτό το Μουντιάλ, με την ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Ουρουγουάη και έτσι θα τα παίξει όλα για όλα την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Σαουδική Αραβία για να πάρει με νίκη ακόμα και την πρόκριση στον επόμενο γύρο.
1: Το όνειρό του συνεχίζει να ζει το πράσινο ακροτήρι στην παρθενική του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ. Οι φίλοι της εθνικής ομάδας πανηγύρισαν τη νέα ισοπαλία στον Όμιλο, καθώς μετά το 0-0 κόντρα στην Ισπανία, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 κόντρα στην Ουρουγουάη.
2: For us is a win. This is our first time in the World Cup. We already, you know, we went 0-0 with Spain. This one for us is a win. And we're gonna celebrate win or loss.
3: Man, I was like biting my nails. The game was tough, you know. Uruguay played good ball. We held them back and 2-2. I'll take that all day. I'm loving it. Thank you, K40. Βοσνία! Love you guys.
1: Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, μια χώρα 500.000 κατοίκων που αποτελείται από 10 νησιά στον Ατλαντικό ωκεανό, αντιστέκεται σαν γαλατικό χωριό, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι το ποδόσφαιρο μπορεί ακόμα να παράξει ιστορίες Δαβίδ και Γολιάθ.
4: Nós devemos isso a outras seleções pequenas que têm dificuldade a se classificar para o Mundial. Devemos isso a todo o nosso povo africano. Nós também estamos aqui para demonstrar também consegue ombrear com as grandes seleções.
1: Μετά από δύο ισοπαλίες, το πράσινο ακροτήρι μετράει δύο βαθμούς και έχει μια χρυσή ευκαιρία κόντρα στη Σαουδική Αραβία την τελευταία αγωνιστική να πάρει μια πρόκριση που θα μείνει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας.
0: Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να δούμε την εικόνα του 7ου ομίλου, τα αποτελέσματα που είχαμε χθες το βράδυ. Βέλγιο-Ιράν έμειναν στο 0 οι δύο ομάδες. Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Ιστορική νίκη για την Αίγυπτο. Θα τα δούμε συνέχεια. Στη βαθμολογία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά από δύο αγώνες, η Αίγυπτος είναι πρώτη με 4 βαθμούς. Ακολουθεί το Ιράν με 2, όπως και το Βέλγιο. Θα κριθεί τελευταία αγωνιστική η πρώτη και η δεύτερη θέση. Η Νέα Ζηλανδία έχει 1 βαθμό. Την επόμενη αγωνιστική, λοιπόν, τρίτη για αυτόν τον όμιλο, στις 27 Ιουνίου οι δύο αγώνες, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Η Αίγυπτος λοιπόν πήρε ιστορική νίκη, την πρώτη της σε παγκόσμιο κύπελο, μετά από την συμμετοχή της αυτή, την τρίτη ιστορική συμμετοχή της σε Μουντιάλ. Κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά την νίκη, μια νίκη που ήρθε με ανατροπή απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και όχι μόνο αυτό, με γκολ του Σαλάχ το δεύτερο για την ανατροπή των Φαραώ. Διατηρούν και όχι μόνο διατηρούν, είναι σε θέση ισχύως αναφορικά με την πρόκριση στον επόμενο γύρο και ήδη οι πανηγυρισμοί έχουν ξεκινήσει μέχρι το επόμενο παιχνίδι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ.
1: Ιστορία έγραψε η Αίγυπτος σε παγκόσμιο κύπελο, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ. Το 3-1 κοντρά στη Νέα Ζηλανδία έδωσε μια ξεχωριστή χαρά στους Αιγύπτιους, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους να βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου και να διεκδικεί την πρόκριση. Φυσικά, το πρόσωπο της ημέρας για τους Φαραώ δεν είναι άλλος από τον αρχηγό Μο Σαλάχ.
5: But what happened today is a history for us as Egyptians. It seems to the other teams is okay, it's fine. You see a lot of teams win the games, but for us as Egyptians, it's like it doesn't happen often. I think first time in the history, and I'm lucky enough to call it this way. Hopefully, it's not selfish, but we qualified twice. Last 30-40 years, I was lucky to play the two times and score in two tournaments. So, yeah.
1: Η πρώτη νίκη της Εθνικής Αιγύπτου μετά από δύο ισοπαλίες και 5 ήττες έφερε εορτασμού στο Βανκούβερ.
6: I'm very happy because Egypt won the match. I'm very happy for the fans, for the supporters, for all Egyptian and Arabic people. Thanks God we win the match and we hope for the third match too. We have to win to be able to go to the next part of the tournament.
7: We love Mohamed Salah more than 30 years. I'm a Liverpool fan, so we are here to be support of the Egyptian team. There is no difference between the nationalities and the other things. We are here for football, for fans, for respect together. So we enjoy it. It was really good atmosphere for all people here.
1: Παράλληλα, ο Σαλάχ πέτυχε και ένα προσωπικό ορόσημο, καθώς με τον γκολ που σημείωσε έγινε ο χειριότερος σκόρερ της Αιγύπτου σε παγκόσμιο κύπελλο σε ηλικία 34 ετών και 7 ημερών.
5: It's a great feeling for all of us. It's a great achievement. I said before, we just do our best in the tournament to make the people happy in Egypt, and I think they are right now. They are happy and proud. So the only thing I can promise them is just like we sweat and we run and we give it our best. And yeah, we were lucky to win the game today. We play, I think, better game. So yeah, we play against a tough team and tough group. So yeah, now we are top of the group, and yeah, we just need to celebrate today and tomorrow with the win and just focus in the last game.
1: Τελευταίο παιχνίδι του ομίλου για την Αίγυπτο είναι κοντρά στο Ιράν στις 27 του μήνα, ένας αγώνας που θα κρίνει την πρόκριση.
0: Ιστορικός αγώνας λοιπόν για την Αίγυπτο και ο Μοσαλάχ το πανηγύρισε αυτό το επίτευγμα δεόντως. Πάμε στον 8ο ομίλο. Όμως να δούμε εκεί τι είχαμε όσον αφορά τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής Ισπανίας. Σαουδική Αραβία 4-0 και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2. Το τελικό αποτέλεσμα αυτό που είδαμε προηγουμένως πως ήρθε. Η Ισπανία στους 4 βαθμούς στην πρώτη θέση με μία νίκη, μία ισοπαλία. Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι από 2 βαθμούς. Η Σαουδική Αραβία έχει έναν βαθμό. Την επόμενη αγωνιστική και τελευταία, να προλάβουμε και να δούμε κιόλας, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία, 27 του μήνα, οι δύο αναμετρήσεις. Για την Ισπανία, λοιπόν, ήρθε η πρώτη νίκη στο Μουντιάλ μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Ξέσπασαν στη Σαουδική Αραβία οι Ισπανοί με τον Γιαμάλ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ, να γίνεται έτσι ο νεαρότερος σε ηλικία αναφορικά με την Ισπανία που το καταφέρνει αυτό. Όπως είπε χαρακτηριστικά στο προηγούμενο Μουντιάλ το 2022, ήταν σε τάξη ως μαθητής και έβλεπε τους αγώνες. Τώρα ήταν όλα διαφορετικά. Νίκη για τους Ισπανούς με το παιδί θαύμα να οδηγεί τους Φούρια Ρόχας.
1: Το παιδί θαύμα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου άνοιξε λογαριασμό και στο Μουντιάλ. Ο λόγος για τον Λαμίν Γιαμάλ που πέτυχε το παρθενικό του γκολ σε παγκόσμιο κύπελλο σκοράροντας το πρώτο τέρμα της Ισπανίας απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Πριν καν κλείσει τα 19 του χρόνια, ο Γιαμάλ τρελαίνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.
8: Wow, una locura, qué jugador, su primer gol, uno, mucho más. Venga, gracias.
1: Ο Ισπανός superstar της Μπαρτσελόνα μάλιστα κατάφερε κάτι μεγάλο, να ξεπεράσει τον Λιονέλ Μέση και να γίνει μόλις ο δεύτερος teenager που ανοίγει το σκορ σε μάτς παγκοσμίου κυπέλλου, όντας πλέον μόνο πίσω από τον θρυλικό Πελέ.
9: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
1: Για να θυμάται αυτή τη στιγμή της καριέρας του, ο Λαμίν Γιαμάλ πήρε ως ενθύμιο και την μπάλα του αγώνα απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το σίγουρο είναι ένα, πως συμπαίκτες, αντίπαλοι, προπονητές και κόσμος αποθεώνουν τον Λαμίν Γιαμάλ.
10: Como Lamine delante de ti es un privilegio para no para mí sino para todo el equipo, ¿no? Sabemos que que es nuestro jugador más importante diría yo, ¿no? Y simplemente es adaptarse al juego también que tiene él y estar concentrado en el partido y eso.
1: Πριν κλείσει τα 19, ο Γιαμάλ έχει καταφέρει όχι απλά να ανεβάσει επίπεδο τόσο την Μπαρτσελόνα όσο και την Εθνική Ισπανίας, αλλά να γράφει νέες χρυσές σελίδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που έχουν την υπογραφή του.
0: Από την άλλη πλευρά, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη που υπέστη αυτή την ήττα με 4-0, με τον Έλληνα τεχνικό προπονητή της Σαουδικής Αραβίας να δέχεται έντονη κριτική για το λόγο που χρησιμοποίησε τρία στόπερ, έπαιξε με πεντάδα δηλαδή στην άμυνα και ο ίδιος απάντησε και για την θέληση του ίδιου αλλά και των παικτών και πώς κρίνονται τα πράγματα αναφορικά με αυτή την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
11: Κοιτάξτε, εγώ είμαι περήφανος για αυτό που κάνουν οι παίχτες κάθε μέρα. Δεν θα χάσω την περηφάνεια μου για τους παίχτες μου επειδή δεν θα παίξουν ένα καλό παιχνίδι ή θα έχουν άσχημο αποτέλεσμα. Έχω δει παιχνίδια στο World Cup που έχουν τελειώσει 5-1, 4-0, 6-0. Βλέπεις πάρα πολλά αποτελέσματα από πολλές ομάδες. Νομίζω το πιο σημαντικό όμως για εμάς είναι ότι είμαστε εδώ για να αντέχουμε και να δεχόμαστε την κριτική. Εγώ περιμένω επίσης όλοι αυτοί που μας ασκούν κριτική, είτε καλή είτε κακή, να είναι ρεαλιστές, να βλέπουν την πραγματικότητα. Και εμείς θα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε σε λίγες μέρες πάλι.
0: Μία γυναίκα η οποία έχει κινητικά προβλήματα πανηγύρισε με έντονο τρόπο και με βοήθεια εδώ, όπως βλέπετε, την νίκη του Μεξικού, τη δεύτερη νίκη που έφερε και την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Οι φίλοι του Μεξικού την σήκωσαν στα χέρια πραγματικά, πανηγυρίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Η 92χρονη έχει γίνει viral και βέβαια δίνει το μήνυμα σε όλο τον πλανήτη αυτή η εικόνα για το τι μπορεί να προσφέρει το ποδόσφαιρο και όμορφες αυτές οι εικόνες που έρχονται στους δέχτες μας και διαδραματίζονται στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όπως όμορφες εικόνες είδαμε και από το Κουρασάο, αυτή την ομάδα που έκανε την εμφάνισή της για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο και έχει χαρίσει πολύ όμορφα στιγμιότυπα και ιστορίες με τον τερματοφύλακα της ομάδας, τον Ρουμ, να διαπρέπει κρατώντας το 0 σε έναν αποτελεσματικό για αυτόν και την ομάδα του αγώνα το Σάββατο, έδωσε έναν χρυσό πρώτο βαθμό για την ομάδα του Κουρασάο.
12: Το Κουρασάο απέκτησε ένα νέο εθνικό ήρωα. Ο Έλοι Ρουμ έδωσε μια μοναδική παράσταση για το μικροσκοπικό έθνος της Καραϊβικής και πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, κάνοντας 15 αποκρούσεις εναντίον του Εκουαδόρ για να χαρίσει τον πρώτο ιστορικό βαθμό στην πατρίδα του.
13: Of course, you wanna, you know, as a goalkeeper, you grow in the game with the saves, but I think the first one was the most important save, and after that, I knew no ball's gonna go into it. No, of course, for us it feels like a win. We have a point in a World Cup. It's really unbelievable. And we fought with the whole team. It's unbelievable.
12: Ο 37χρονος Ρουμ κόντρα στην Τζαμάικα τον περασμένο Νοέμβριο είχε στείλει το Κουρασάο στο πρώτο του παγκόσμιο κύπελο και κόντρα στο Εκουαδόρ έμοιαζε πραγματικά ανίκητο στις πάμπολες τελικές που δημιούργησαν οι αντίπαλοι του.
14: Για Γιούλη, weet hoe ver we zijn gekomen eigenlijk vanuit niets. En als je ziet dat we hier voor 60.000 mensen een uitwedstrijd spelen en je speelt 0-0, waarbij je ook zelf nog de kans hebt gehad om de wedstrijd naar je toe te trekken. Ja, dan kun je alleen maar trots zijn hoe ver we zijn gekomen.
12: Όπως ήταν φυσικό, γνώρισε την αποθέωση τόσο από τους συμπαίκτες του όσο και από τους συμπατριώτες του που βρέθηκαν στο γήπεδο του Kansas City και είδαν από κοντά τις εκπληκτικές επεμβάσεις του, οι οποίες τον μετέτρεψαν σε εθνικό ήρωα.
15: He's the best, the player of the match. Oh my god, awesome,
12: Ο Ρουμ χρειαζόταν μία ακόμα επέμβαση για να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Tim Howard των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος την 1η Ιουλίου του 2014 είχε 16 κόντρα στο Βέλγιο.
0: Πάμε να δούμε όμως τι μας περιμένει στο σημερινό πρόγραμμα των αναμετρήσεων. Έχουμε δράσει σε δύο ομίλους. Στον ένατο όμιλο πρώτα, τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ και στις 3 το πρωί, τα ξημερώματα, Νορβηγία, Σενεγάλη. Να θυμηθούμε και τη βαθμολογία πώς έχει σε αυτόν τον όμιλο, με Νορβηγία και Γαλλία να έχουν κερδίσει τα πρώτα τους παιχνίδια και να ισοβαθμούν στην κορυφή έχοντας από 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό η Σενεγάλη με το Ιράκ. Η Γαλλία, η οποία σήμερα θέλει να κάνει το 2-2 και έτσι αυτόματα να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση, για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας βέβαια σαν μεγάλο της όπλο τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, το έδειξε και στην πρεμιέρα και φιλοδοξεί να βρεθεί και φέτος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι που έχει κάνει τις 2 προηγούμενες φορές, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο το 2018, ενώ το 2022 έχασε τον τελικό στα πέναλτι από την Αργεντινή. Γίνεται πολλής λόγος για τη θέση που αγωνίζεται ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος τώρα παίζει στην κορυφή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, του Didier Deschamps, και ο ίδιος δήλωσε σχετικά αυτό που θα δούμε αμέσως τώρα.
16: C'est sûr que je me sens bien en ce moment, mais je pense pas que ce soit dû à la position. Je me sens bien tout simplement physiquement, mentalement. J'ai fait 3 Coupes du Monde. J'en ai joué une à droite, j'en ai joué une à gauche. Pour l'instant, je commence devant. Ça montre que la position dans laquelle je joue n'est pas très importante. Tout est une question d'animation, tout est une question des profils avec lesquels tu es associé, de comment s'organise l'animation offensive et défensive. quel type d'adversaire tu vas jouer, parce que c'est une stratégie complètement différente, même si je pense qu'on est amené à être une équipe qui doit imposer son style. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de faire.
0: Να περάσουμε και στον 10ο όμιλο, εκεί όπου συμμετέχει και βέβαια βρίσκεται στην πρώτη θέση η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Στις 8, σε μία ώρα και ένα τέταρτο δηλαδή, έχουμε σέντρα στον αγώνα κόντρα στην Αυστρία. Και στις 6 το πρωί, ο άλλος αγώνας για αυτόν τον όμιλο, η Ιορδανία-Αλγερία. Να δούμε και την βαθμολογία, να θυμηθούμε ότι η Αργεντινή βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με την Αυστρία, έχουν από 3 βαθμούς. Από μία νίκη χωρίς βαθμό η Ιορδανία και Αλγερία. Και είναι έθιμο, είναι παράδοση και το κάνουν πράξη οι Αργεντίνοι. Αυτό που θα δούμε αμέσως τώρα, δηλαδή πριν από κάθε αγώνα. Εδώ ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας, μαζί με τον Λαοτάρο Μαρτίνες καλούν όλους τους παίκτες υπό τον ήχο, υπό τη μουσική που ακούτε, να βρεθούν στο barbecue, το καθιερωμένο barbecue στην Αργεντινή, το οποίο φροντίζουν να τηρούν χωρίς να υπάρχει κάποια εξαίρεση. Πριν από τέτοιους αγώνες λοιπόν φτιάχνουν το κλίμα για να χαλαρώσουν οι παίκτες. Λέγεται ασαντίτο αυτό το barbecue. Απολαμβάνουν άπαντες την διαδικασία, αλλά και μετά το τέλος φυσικά της προεργασίας που γίνεται, την εξέλιξη που είναι σαφώς ένα πολύ γευστικό έδεσμα με κρέατα κάθε λογής. Άλλωστε οι Αργεντίνοι φημίζονται για την κουζίνα τους και ειδικά για τα κρεατικά τους. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό στο ρυθμό του Μουντιάλ, βλέποντας ένα θέμα που αφορά την Νορβηγία, τους Vikings, νορβηγούς φιλάθλους, οι οποίοι όπου βρεθούν και όπου σταθούν πραγματικά κάνουν κουπί και δίνουν έτσι ένα πολύ όμορφο χρώμα, ένα πολύ όμορφο κλίμα στην διοργάνωση. Με αυτό το θέμα θα ολοκληρώσουμε. Θυμίζω και πάλι αύριο θα είμαστε εδώ στις 6.30. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα.
1: Και αυτοί το κουπί τους. Οι φίλοι της Νορβηγίας τραβάνε κουπί όπου σταθούν και όπου βρεθούν γύρω από τη Νέα Υόρκη, κάνοντας viral κάθε σχετική κίνηση.
17: It's about rowing for the team. Making sure that we get the team to feel good on the pitch. Make them perform the way that they should. And just support them in every way we can. So that's what the row is. And all the other songs we have, it's all about the supporters coming together to support the team. We're doing it for them. We're doing it for Norway. Let's go! It goes way back. I mean, 1,000 years ago, the Vikings rowed. They took in their sails, oars out to get to shore. And they did that right before battle. They did it in the channels of England, rowing through right before battle. And that's what we're doing on the pitch. We're about to go into battle, so let's row!
1: Η περιήγηση με το φέρι γύρω από το Μανχάταν κινούνταν με κινητήρα και δεν υπήρχαν κουπιά. Αλλά οι οπαδοί της Νορβηγίας επέδειξαν το χαρακτηριστικό τους σκοπηλατικό παιχνίδι για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Οι Vikings έκαναν παντού κουπί, στην Times Square, σε μπαρ, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμη και σε κυλιόμενες σκάλες σταδίων, δίνοντας ένα διαφορετικό χρώμα στην παρουσία τους.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέα πολιτική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φανερά συγκινημένος ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του έξω από την Downing Street. Ο οδικός χάρτης για τη διαδοχή του στην ηγεσία των εργατικών και το φαβορί της διεκδίκησης Άντι Μπέρναμ.

Σχοινάς. Και συγκίνηση και αποθέωση για τον Ομπράντοβιτς στην παρουσίασή του στο T-Center. Ο Ζέλικο είναι πάλι στην οικογένειά του, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, η απόφαση της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό και υπόσχεση για 8ο αστέρι.

0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με μια μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου επιχειρούν αυτή την ώρα περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Πάμε στη Μαρίζα Λιναρδάτου. Μαρίζα.
1: Μάχη με τις φλόγες, Σωτήρη, δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι, καθώς βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μάλιστα, λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, εστάληκε στους κατοίκους μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από την περιοχή. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ για την ασφάλεια των οδηγών προληπτικά η τροχαία, λόγω και της χαμηλής ορατότητας από τους πυκνούς μαύρους καπνούς που, όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, δυσκολεύουν κατά πολύ την οδήγηση, έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος από το κάστρο μέχρι και τη Θήβα και στα δύο ρεύματα.
0: Είδαμε νωρίτερα και τις ουρές χιλιόμετρων που έχουν σχηματιστεί από τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα προς την Θεσσαλονίκη και στο ρεύμα προς την Αθήνα. Γιατί είπαμε ότι στο σημείο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Είδαμε και τους μαύρους καπνούς, που σημαίνει ότι εκτός από δασική έκταση και χορτολιβαδική καίγονται ενδεχομένως και σκουπίδια ή κάτι άλλο εκεί στην περιοχή. Είναι σε εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά και ο χρόνος για τα εναέρια μέσα, Μαρίζα, δεν είναι μια μισή ώρα. Δύο ώρες, νομίζω, όχι περισσότερο.
1: Είναι πραγματικά μια δύσκολη πυρκαγιά, ένα δύσκολο μέτωπο θα λέγαμε. Δίνουν πραγματικά μάχη όλοι. Συνεχώς οι πυροσβεστικοί στέλνουν μηνύματα προκειμένου να ενισχυθούν κι άλλο οι δυνάμεις στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Είναι το σημείο αυτό που είδαμε, η κίνηση γίνεται, αλλά λίγο νωρίτερα είδατε και τα πλάνα με χιλιόμετρα πραγματικά της ουράς των αυτοκινήτων που έχουν σχηματιστεί καθώς έκλεισαν τα δύο ρεύματα. Τώρα, Μαρίζα, έχουμε και μία πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Θεσσαλονίκη.
1: Πυκνοί λοιπόν μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό και στην Θεσσαλονίκη, καθώς έχει σημάνει συναγερμός πάλι λίγο μετά το μεσημέρι για μία φωτιά που έχει ξεσπάσει στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκης. Τώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, όπως βλέπουμε, ο καπνός είναι πυκνός και μαύρος, καθώς εκδηλώθηκε η φωτιά από καύση ελαστικών και απορριμμάτων. Και σε αυτή την περίπτωση εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Στο μέτωπο τώρα έχουν σπεύσει 9 πυροσβεστικά οχήματα με 31 πυροσβέστες, ενώ και από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και σε αυτή την περίπτωση, Σωτήρη, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλείται κατοικημένη περιοχή.
0: Και οι δυνατοί άνεμοι δεν βοηθάνε καθόλου. Τώρα, μία ακόμα εστία πυρκαγιάς, για την οποία είχε σε 112, είχαμε το μεσημέρι και στα Σπάτα.
1: Και στα Σπάτα, λοιπόν, μία φωτιά που προλίγου οριοθετήθηκε. Βλέπουμε και τις ρήψεις που πραγματοποίησαν καναντέρ και ελικόπτερα. Μία πολύ δύσκολη πυρκαγιά στα Σπάτα εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Έκαιγε ελιές, επιχείρησαν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Εστάληκε σε αυτή την περίπτωση προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς είδαμε και τους πυκνούς μαύρους καπνούς, ήταν έντονοι και εκεί. Πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν επιποδός, γιατί και η ισχυρή άνεμη μαζί με το κοκτέιλ αυτό των υψηλών θερμοκρασιών δεν βοηθούν καθόλου.
0: Ένα κοκτέιλ ιδιαίτερα επικίνδυνο και ιδιαίτερα όχι μόνο για τις δασικές περιοχές αλλά και για τις αστικές περιοχές και όπου υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα. Μαρίζα, να σε ευχαριστήσουμε. Και μια που λέμε για αυτά τα οικόπεδα, τέλος χρόνου σήμερα για αυτά τα ακαθάριστα, καθώς εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους με τις δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής να είναι περίπου 680.000. Από αύριο ξεκινούν έλεγχοι με τσουχτερά πρόστιμα.
2: Φωτιά έχουν πάρει τα χλωοκοπτικά μηχανήματα. Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και την υποβολή της δήλωσης εκπνέει τα μεσάνυχτα και από νωρίς το πρωί, δήμοι και οι

0: Τότες έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για τον έγκαιρο καθαρισμό τους.
1: Επιχειρούν πολλά συνεργεία και έχει ξεκινήσει και η αποψήλωση στο οδικό δίκτυο δεξιά-αριστερά των δρόμων.
2: Με τον χρόνο να μετράει πλέον αντίστροφα, οι ιδιώτες τρέχουν την τελευταία στιγμή να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, ώστε να προλάβουν να κάνουν και τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα. Την ίδια ώρα και τα συνεργεία των Δήμων βρίσκονται στους δρόμους και προχωρούν σε καθαρισμούς.
0: Μέχρι και σήμερα έχουν κατατεθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνολικά 678.000 δηλώσεις.
3: Φιλοδοξούμε ότι μέχρι να κλείσει η πλατφόρμα, δηλαδή στις 12 η ώρα τη νύχτα σήμερα, θα υποβληθούν πάνω από 700.000, που σε σχέση με πέρσι είμαστε σχεδόν στον ίδιο αριθμό.
0: Όσοι ιδιοκτήτες οικοπαίδων δεν συμμορφωθούν εγκαίρως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις. Η παράληψη καθαρισμού και δήλωσης του οικοπαίδου τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ η μη υποβολή δήλωσης παρά τον καθαρισμό επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ. Για όσους δηλώσουν ψευδώς ότι έχουν καθαρίσει το οικοπαίδό τους, προβλέπεται ακόμη και φυλάκιση έως 6 μήνες, καθώς και χρηματική ποινή που μπορεί να φτάσει τις 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, τις τελευταίες τρεις ημέρες εκδηλώθηκαν συνολικά 123 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα συνελήφθησαν συνολικά 112 άτομα για πρόκληση πυρκαγιών, εκ των οποίων το 95% τις προκάλεσε από αμέλεια.
4: Τα ξερά χόρτα ξεπερνούν τα 2 μέτρα σε αρκετά οικόπεδα στην περιοχή του Ευόσμου, παρά το γεγονός ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό τους.
5: Δεν είναι σωστό. Πρέπει να καθαριστούν.
6: 24 του μηνός η Επιτροπή βγαίνει έξω, από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα, βγαίνει η Επιτροπή και καταγράφει τα οικόπεδα αυτά, τα χωράφια τα οποία δεν έχουν καθαριστεί.
0: Η συντήρηση των οικοπαίδων είναι υποχρεωτική έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ από αύριο θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Παράλληλα θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
7: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα οξύνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και την φορολόγηση του πλούτου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για υποκρισία και λαϊκισμό, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και στελέχη της Ελλάς αντάλλαξαν αιχμές για έλλειψη προγράμματος και κοστολόγησης προτάσεων.
8: Σε μετοπική σύγκρουση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης περνάει η κυβέρνηση με φόντο τις πρόσφατες ανακοινώσεις των οικονομικών τους προγραμμάτων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα περί φορολόγησης του πλούτου, έκανε λόγο για προτάσεις στο πόδι, ενώ χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως υποκριτή που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι από πού θα εισπράξει λεφτά βάζοντας φόρους.
9: Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
8: Ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε σφοδρά και το ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Νίκου Ανδρουλάκη περί μεγάλης αύξησης των τιμών στα βασικά αγαθά από το 2019, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό.
9: Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα. Και αυτό είναι και ο λόγος που, επειδή δεν προτείνει κάποια συγκεκριμένη κοστολογημένη λύση, έχει τις τύχες που βλέπουμε στη μία δημοσκόπηση μετά την άλλη.
8: Σκληρή κριτική ασκεί και το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για ένα κόμμα προσωποπαγές και χωρίς πρόγραμμα που επιδιώκει να στοχοποιήσει τους υπολείπους, κρατώντας στάση αναμονής για την πρωθυπουργική καρέκλα.
10: Είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν, αλλά είναι ένα κόμμα προσωποπαγές, όπως αντιλαμβάνεστε. Προφανώς η λογική αυτή τη στιγμή είναι του πώς θα μπορέσω μέσα από τη στοχοποίηση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να τα αντικαταστήσω.
11: Άρα...
10: και να περιμένω όποτε δεήσει ο κύριος Μητσοτάκης να φύγει.
8: Πειρά εξαπολύουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και στην πρόταση του Τσίπρα για φορολόγηση του πλούτου.
12: Εμείς έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο, όχι
11: επικοινωνιακές τρακαστρούκες. Σχέδιο συγκεκριμένο, με αρχή, μέση και τέλος.
8: Για άνεργους και άεργους πολιτικούς έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος.
12: Οι δίθεν μετανοημένοι αμετανόητοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν με τη γνωστή συνταγή των σημερινών κυβερνώντων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή φόροι, φόροι, φόροι, φόροι.
8: Με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να έχει ταράξει και πάλι τα νερά στο πολιτικό σκηνικό, τα στελέχη του κόμματος, μετά τις ανακοινώσεις για φορολόγηση της πολυτελούς διαβίωσης και των μερισμάτων, δεν δύναται να προσδιορίσουν τι εννοούν με τη λέξη πλούτος, παραπέμποντας σε διευκρινήσεις στο μέλλον.
13: Ποιος θα φορολογήσετε?
14: Θα παρουσιαστεί ακριβώς μέσα στο καλοκαίρι το πρόγραμμά μας. Εξειδικευμένα μέτρα, κοστολογημένα μέτρα, το που, από πού ακριβώς θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
15: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
8: Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο ερχόμενο Σάββατο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί μην ιδρυτικό συνέδριο της Ελλάς, με τους στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα να του προτείνουν την οργανωτική δομή του κόμματος και τα πρόσωπα που θα τη στελεχώσουν.
7: Λοιπόν, καλησπέρα στον Γιώργο Πιέρο.
16: Καλησπέρα, Σωτήρη.
7: Γιώργο, έχουμε μια μετοπική αντιπαράθεση της κυβέρνησης με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βλέπω ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταξύ τους έχουν θέμα για τα ζητήματα της οικονομίας, συγκρούσεις δηλαδή.
16: Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Η κυβέρνηση βγάζει το λογαριασμό στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Η οικονομία και η ακρίβεια μπαίνουν πλέον στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης και αυτό που κρίνεται αυτή την ώρα σε μια μεγάλη τελική όμως ευθεία πριν από τις εκλογές, είναι η αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης. Οι πολίτες πλέον δεν ακούν αν κάτι δεν έχει εξηγηθεί, δεν έχει γίνει σαφές ότι είναι κοστολογημένο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τα κόμματα μπαίνουν σε μια αντιπαράθεση που έχει στο επίκεντρό της την οικονομία και την ακρίβεια, βέβαια, που είναι το κύριο πρόβλημα των πολιτών. Λοιπόν, το σαφές είναι ότι είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει μια πλήρης κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων και αυτό βέβαια έχει θεσμοθετηθεί και νομοθετηθεί. Άλλωστε, αλλά βέβαια δεν αρκεί να λέει κανείς πόσο κάνει κάτι, δεν αρκεί να λες δηλαδή πόσο μπορείς να δώσεις για να γίνει ένα έργο, να γίνει πράξη, ένα μέρος του προγραμματός σου. Πρέπει να πεις και από πού θα τα βρεις αυτά τα χρήματα. Γιατί το να λες ποσά γενικά και αόριστα δεν λέει κάτι, υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Και αν υπάρχουν, από πού υπάρχουν ή από πού θα τα βγάλεις προκειμένου να υπάρχουν. Έτσι αρχίζει και ανοίγει η ατζέντα των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί ως κύριο όχημά του τη μείωση του ΦΠΑ απέναντι στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Τι θέλει να πει? Θέλει να πει ότι η κυβέρνηση συνειδητά σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, αλλά ακόμα και σε άλλα ζητήματα ευαίσθητων κατηγοριών, όπως το βρεφικό γάλα, η κυβέρνηση δεν θέλει να μειώσει το φόρο κατανάλωσης. Τι κάνει λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης? Παίρνει 3-4 στοχευμένα μέτρα με τη μείωση του ΦΠΑ προκειμένου να τα προτείνει και παράλληλα να επιτεθεί στην κυβέρνηση γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ, δίνοντας το μήνυμα ότι αν το είχε κάνει, οι πολίτες δεν θα ένιωθαν τόσο έντονα την ακρίβεια.
7: Τώρα, πολύ θόρυβος έγινε για μια πρόταση που ακούστηκε δημοσίως από στέλεχους του κόμματος του κ. Τσίπρα,
16: ναι,
7: για φορολόγηση των σκαφών αυτών μάλιστα που τρέχουν πιο γρήγορα.
16: Λοιπόν, εδώ τώρα πώς άνοιξε αυτή η συζήτηση. Τώρα τα μαθαίνουμε και τα στελέχη του κ. Τσίπρα ένα-ένα. Ήταν και ο κ. Αθανασιάδης, ένα από τα στελέχη ακαδημαϊκός, ο οποίος κάποια στιγμή όταν ρωτήθηκε από πού θα βρείτε τα χρήματα, είπε μεταξύ άλλων και τον μίλησε και για τον πολυτελή βίο, από τον οποίο μπορεί να προέλθει έσοδο σημαντικό, να προέλθουν έσοδα σημαντικά για το κρατικό ταμείο. Και όταν προχώρησε, έφτασε να περιγράφει τα σκάφη και συγκεκριμένα τα σκάφη αναψυχής. Τι είπε λοιπόν? Ότι όποιος έχει έναν πολυτελή βίο και έχει και σκάφη και πηγαίνει με αυτά διακοπές, είπε χαρακτηριστικά, από αυτόν θα τα πάρουμε τα χρήματα. Και μετά γεννήθηκαν άλλα ερωτήματα. Ποια σκάφη είναι αυτά που θεωρούνται πολυτελή? Είναι τα μεγάλα, τα μικρά, είναι αυτά που τρέχουν, είναι αυτά που δεν τρέχουν? Προφανώς νομίζω πήρε μια γραφική οπτική στο δημόσιο διάλογο η έννοια αυτή η γενική και κάπως έτσι ήρθε η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κύριου Τσίπρα και τα μάζεψε. Έκανε διόρθωση των αστοχιών των στελεχών και είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κουφονικολάκου κάτι γενικό αλλά πιο σαφές ότι θα βρούμε πόρους από την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Άνοιξε η συζήτηση με τα σκάφη, έκλεισε, προκάλεσε και τη σχετική αντιπαράθεση και τώρα στο τέλος της ημέρας η κυβέρνηση πηγαίνοντας προς τη ΔΕΘ και με όλα τα κορυφαία στελέχη της στο οικονομικό επιτελείο, τι λέει? Ότι εμείς θα κινηθούμε με στήριξη της μεσαίας τάξης, εκεί μπαίνουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σημαντικοί για την κυβέρνηση, και φοροαπαλλαγές. Δηλαδή, δεν θα δίνουμε λεφτά που δεν έχουμε,
7: μάλιστα,
16: θα αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα μέσω της μείωσης των φόρων.
7: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ δρόμο και ακόμα εγώ, να το συζητάμε αυτό το θέμα. Σημαίνει. Τώρα, την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση Qatar Gate ζήτησε η βελγική δικαιοσύνη. Πάμε στο Φάνη Καραμπετσάκη που θα μας πει περισσότερα. Φάνη.
13: Το ζητούν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές προκειμένου ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος να ελεγχθεί για την εμπλοκή του στην υπόθεση με τη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιου Παντσέρη και συγκεκριμένα ότι έλαβε παρανόμως 70-75.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης από εγκληματικό δίκτυο. Το ποσό αυτό, όπως λέει πάντως ο κύριος Αβραμόπουλος, έχει δηλωθεί και φορολογηθεί και ότι γενικότερα η εμπλοκή του είναι μια παλιά ιστορία η οποία έχει κλείσει εδώ και χρόνια. Συγκεκριμένα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Το ένταλμα και η δικογραφία πάντως να πούμε ότι έχει ήδη φτάσει στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, όπου βρέθηκε το πρωί και ενημερώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Αβραμόπουλος.
7: Ναι.
13: Και αύριο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται μέσω Αρείου Πάγου και Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή.
7: Σε ευχαριστούμε, Φάνη. Τώρα, ένοχη κρίθηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Σημακοπούλου, για τη διαρροή email πριν τις τελευταίες ευρωεκλογές και της επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή. Δεν μπορεί να γίνεται εξίσωση ενός τέτοιου περιστατικού με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής της, καθώς πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email.
17: Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των 25.550 ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Η πρώην Ευρωβουλευτής εισήλθε το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων για την πρωτόδικη εκδίκαση της υπόθεσης της.
18: Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά ούτε άγνοια νόμου μπορούν να έχουν για κάτι τόσο σημαντικό και να την επικαλούνται, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορούν να έχουν διαφορετική ποινική μεταχείριση από τους απλούς πολίτες.
17: Το τριμελές πλημελιωδικείο, αποδεχόμενο την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε ένοχη την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και χρήση αυτού, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
19: Έχουμε λοιπόν μια πρωτόδικη καταδίκη με ποινές φυλάκισης, φυσικά με αναστολή, φυσικά περιμένουμε την έφεση.
17: Την απόφαση του δικαστηρίου σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας την άκρος αυστηρή απόφαση και καταδίκη κατά της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας.
20: Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
17: Πειρά κατά της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τα δεδομένα που ήταν ασφαλής στις κρατικές υπηρεσίες έγιναν fake βολάν στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος. Η επιτομή δηλαδή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας, το κράτος λάφυρο, στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων.
21: Η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου και των υπολείπων κατηγορουμένων για το email gate επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση της παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων χιλιάδων αποδήμων δεν ήταν ούτε μια παρεξήγηση, ούτε αθώο λάθος. Ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στη διαφάνεια και στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς.
17: Στην απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να γίνει έφεση από τους καταδικαστέντες με δεδομένο ότι αυτή η πρακτική της αξιοποίησης τηλεφώνων και διευθύνσεων χρησιμοποιείται από χιλιάδες εταιρείες χωρίς κανένας να έχει καταδικαστεί. Οι εμπλεκόμενοι δεν θα εκτίσουν την ποινή τους αφού δόθηκε αναστολή για 3 χρόνια ενώ σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό πρώτερου σύνομου βίου.
7: Εκτός συνόρων τώρα, νέα σελίδα για τη Μεγάλη Βρετανία και το Εργατικό Κόμμα. Μετά από 2 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία του κόμματος σε ένα έντονα φορτισμένο πολιτικό κλίμα. Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς η χαμηλή δημοτικότητα και οι αυξημένες εσωκομματικές πιέσεις δεν του άφηναν περιθώρια. Φαβορή για τη διαδοχή του θεωρείται ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντσεστερ, με μακρά παρουσία στην πολιτική σκηνή και σημαντική επιρροή στους εργατικούς.

0: Η Βρετανία έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα πολιτική πραγματικότητα μετά την παρέτηση του κ. Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Η πρωθυπουργική θητεία του Στάρμερ σημαδεύτηκε από πολιτικά λάθη και ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας, ενώ η βαριά ήττα των εργατικών στις τοπικές εκλογές του Μαΐου όθησε σχεδόν το 1/4 των βουλευτών του κόμματος να ζητήσουν την αποχώρησή του. Επιπλέον, οι παρετήσεις υπουργών και στελεχών αποδυνάμωσαν την εξουσία του μέσα στο κόμμα. Η παρέτησή του προκάλεσε έντονες και αντικρουόμενες αντιδράσεις στο διεθνή χώρο, με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό.
2: The president saying it can take many leaders years to grow into the statesman. He became, you became, you, Prime Minister Starmer, in just 2 years.
3: Die Bundesregierung hat in Keir Starmer immer einen verlässlichen und engen Partner gehabt in außenpolitischen und gerade die Ukraine betreffenden Fragen.
4: Keir Starmer никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно.
0: Ανάμεικτες ήταν και αντιδράσεις εντός της χώρας.
5: I think he did his best. He's very sincere, very true. But he just lost the support of his MPs ultimately.
6: I'm glad, really. Just needed a change.
0: Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Στάρμερ στην ηγεσία των εργατικών και κατά συνέπεια στην Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εκλογή του ως δήμαρχος του Μάντσεστερ το 2017 τον ανέδειξε σε βασιλιά του Βορρά χάρη στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις του. Αν και παραμένει αντίθετο στο Brexit, απορρίπτει το ενδεχόμενο επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας προτεραιότητα στα βρετανικά συμφέροντα. Στο ζήτημα της Ουκρανίας, στηρίζει τη βοήθεια προς το Κίεβο, αλλά υπό συγκεκριμένους όρους. Λίγες ώρες μετά την παρέτηση του κ. Στάρμερ, ο Άντι Μπέρναμ μετέβει στο Λονδίνο, όπου ορκίστηκε βουλευτής του Μέικερφιλντ.
7: Να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Μουζακίτη τη διαδικασία με την οποία θα δούμε τον διάδοχο του κ. Στάρμερ.
8: Να πούμε λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλίσει ένα μέλος των εργατικών για να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος είναι τη στήριξη του 20% των βουλευτών. Το Εργατικό Κόμμα καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή 403 έδρες, άρα 81, τουλάχιστον 81 βουλευτές πρέπει να στηρίξουν τον υποψήφιο για να είναι υποψήφιος.
7: Για να τον προτείνουν.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, το πρώτο σενάριο λοιπόν είναι οι υποψήφοι για την ηγεσία των εργατικών να είναι περισσότεροι από ένα. Σε αυτή την περίπτωση ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και η φύλα προσκύμενη προς την παράταξη. Ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός. Αυτή είναι η πιο χρονοβόρα διαδικασία. Το δεύτερο σενάριο είναι και το πιο σύντομο, είναι δηλαδή το να υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος. Τότε δεν υπάρχει εκλογική διαδικασία. Ο υποψήφιος αναδεικνύεται χωρίς αντίπαλο, ηγέτης των εργατικών και πρωθυπουργός της Βρετανίας.
7: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε στο θέμα. Μια δεκαετία πολιτικής αβεβαιότητας για τη Μεγάλη Βρετανία συνεχίζεται, καθώς μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ, η χώρα αναζητά τον 7ο κατά σειρά πρωθυπουργό της από το 2016. Οι διαδοχικές αλλαγές στην ηγεσία και οι εσωτερικές αναταράξεις έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο πολιτικό σκηνικό του Ηνωμένου Βασιλείου.
9: This means that the UK has voted to leave the European Union.
8: Από τον Ιούνιο του 2016, όταν οι Βρετανοί προκάλεσαν σοκ σε όλο τον πλανήτη, ψηφίζοντας υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου έχει βυθιστεί σε μια πρωτοφανή ιστορική περιδίνηση. Μπορεί ο Ντέιβιντ Κάμερον να ήταν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκήρυξε ωστόσο το δημοψήφισμα για τον Brexit προκειμένου να ικανοποιήσει τους ευρωσκεπτικιστές του κόμματός του. Η επικράτηση του Leave αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πολιτική του ήττα.
10: It has been the greatest honor of my life to serve our country as Prime Minister over these last 6 years and to serve as leader of my party for almost 11 years.
8: Η Τερέζα Μέι ανέλαβε το αδύνατο έργο να διαπραγματευτεί τους όρους του διαζυγίου με τις Βρυξέλλες. Παγιδευμένη ανάμεσα στις σκληρές απαιτήσεις της Ευρώπης και στους ακραίους ευρωσκεπτικιστές του κόμματός της, είδε τη συμφωνία της να καταψηφίζεται 3 φορές στο Κοινοβούλιο.
11: So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June, so that a successor can be chosen.
12: Μπορεί να κέρδισε μια ιστορική πλειοψηφία το 2019 και να έβγαλε επίσημα τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, ωστόσο η Πρωθυπουργία του Μπόρις Τζόνσον κατέρευσε υπό το βάρος σκανδάλων με κορυφαίο το Partygate.
13: I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
12: Πρωθυπουργός για ένα μήνα. Η Liz Truss επιχείρησε να εφαρμόσει ένα επιθετικό οικονομικό πλάνο και εξαναγκάστηκε σε παρέτηση μέσα σε λίγες εβδομάδες.
14: I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.
12: Ο Ρίσι Σούνακ ανέλαβε ως ο τεχνοκράτης που θα σταθεροποιούσε την οικονομία μετά το χάος της Τρας, αν και πέτυχε μια σχετική ηρεμία στις αγορές και εξομάλυνε τις σχέσεις με την Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη βαθιά κόπωση των πολιτών από τη λιτότητα και την ακρίβεια.
15: I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry.
16: Yes, it was a 5-year term I was elected to do. I intend to see that through.
12: Ο κ. Στάρμερ επιθυμούσε να εξαντλήσει τη θητεία του, ωστόσο η σημερινή παρέτησή του βυθίζει για μία ακόμα φορά τη Βρετανία σε πολιτικό αδιέξοδο.
7: Και υπάρχουν τουλάχιστον δύο μεγάλα γεωπολιτικά θέματα, στα οποία πρωτοστάτησε ο Στάρμερ, Χρυσάνθη Μπουρούτη, και το κενό που δημιουργείται θα κληθεί να καλύψει ο διάδοχός του.
0: Η αποχώρηση του κ. Στάρμερ δημιουργεί ένα εμφανές γεωπολιτικό κενό στο διεθνή ρόλο της Βρετανίας σε μια περίοδο έντονων παγκόσμιων ανακατατάξεων. Ο Στάρμερ είχε πρωτοστατήσει σε κρίσιμα ζητήματα, με πιο χαρακτηριστικό την ενεργή στάση του στο ουκρανικό μέτωπο και το συντονισμό ευρύτερων συμμαχιών στήριξης προς το Κίεβο. Παράλληλα, η συμμετοχή της Βρετανίας σε ευρύτερες πρωτοβουλίες ασφαλείας, όπως η συμμαχία για τα στενά του Ορμούς, αποτελεί ένα ακόμη πεδίο όπου η επόμενη πολιτική ηγεσία καλείται να καθορίσει τη στάση της χώρας. Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι αν και πώς θα συνεχιστεί η στρατηγική παρουσία της Βρετανίας με τη νέα ηγεσία.
7: Χρυσάνθη, σε ευχαριστούμε. Και αλλάζουμε θεματολογία. Σοκαριστικές λεπτομέρειες αποκαλύπτει η προανακριτική απολογία του Σκοπιανού ενοικιαστή που ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας στην Κρήτη. Περιέγραψε το έγκλημα, την προσπάθεια συγκάλυψης και τη μεταφορά της ορού της άθλης γυναίκας σε χωράφι. Υπό το βάρος στοιχείων υπέδειξε το σημείο που τον είχε αφήσει, όπως είπε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων.
17: Φρίκη προκαλεί η ομολογία του Σκοπιανού που με απόλυτη αγριότητα δολοφόνησε τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά.
18: Άρπαξα ένα μπουκάλι γεμάτο και τη χτύπησα στο κεφάλι. Πήρα ένα μαχαίρι και τη μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα.
19: Υπό το βάρος των αδιάστατων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέγραψε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει με αποκλήψη τη σωρό της παθούσας σε ιδιότητο αγροπεδάκιο.
17: Το χρονικό της φρίκης ξεκίνησε την 3η 30 Μαΐου. Ώρα 4 και 20 το μεσημέρι η άτυχη Σταυρούλα επισκέφτηκε το διαμέρισμα του Σκοπιανού. Η άγρια δολοφονία φέρεται να έγινε μέσα σε διάστημα 15 λεπτών από τις 5 έως τις 5 και 4. Στις 5 και μισή ο καθομολογίαν δράστης αποχωρεί από το σπίτι πραγματοποιώντας αναλήψεις με τις κάρτες της γυναίκας για να μπερδέψει προφανώς τις αρχές, ενώ άρχισε και να καθαρίζει τον τόπο του εγκλήματος. 9 το βράδυ πραγματοποιεί μία βιντεοκλήση με τη σύζυγό του για να έχει κάποιο άλοθη, ενώ στις 10 βγαίνει πάλι από το διαμέρισμα για να πετάξει το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας, προχωρώντας και σε νέα ανάληψη χρημάτων.
20: Η πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής έδωσε την πληροφορία στην αστυνομία ότι έχει χρησιμοποιηθεί και κάποιο αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος της γυναίκας, τον κορμό ουσιαστικά του σώματος, όπως και κάποιο άλλο αντικείμενο με το οποίο δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι. Ήταν τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν στους αστυνομικούς και έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι υπήρχαν ευρήματα μέσα στην οικία, ότι ουσιαστικά δεν κατάφερε να καλύψει πλήρως τα ίχνη του ο κατηγορούμενος. Αυτό προσπάθησε να κάνει από την πρώτη στιγμή.
17: Σύμφωνα με την ομολογία του, 6 το πρωί της επόμενης ημέρας πηγαίνει στο χωράφι και σκάβει το λάκκο μεταφέροντας το πτώμα με καρότσι οικοδομής, ενώ 2 ώρες αργότερα, έχοντας ολοκληρώσει την ταφή, επιστρέφει στο διαμέρισμα συνεχίζοντας να καθαρίζει.
1: Αυτό που σοκάρει είναι τόσο οι προσπάθειες συγκάλυψης του εγκλήματός του, τόσο το μετά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ποινική αξιολόγηση το πώς συμπεριφέρεται ο δράστης μετά το έγκλημα που τελεί.
21: Με την κοινικότητα.
1: Ακριβώς, όσο και οι προσπάθειες, οι δημόσιες, τις είδαμε όλοι, προσπάθειες από προσανατολισμού και το να ρίξει τις ευθύνες σε άλλα πρόσωπα.
17: Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το κίνητρο της δολοφονίας, μην πιστεύοντας ότι αυτή έγινε μόνο και μόνο για κάποιες ζημιές στο διαμέρισμα.
22: Σε ό,τι αφορά το κίνητρο, αυτό θα το αναδείξει σε μεγάλο βαθμό η άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών. Διότι το κίνητρο μπορεί να είναι ερωτικό, μπορεί να είναι οικονομικό, μπορεί να είναι ο συνδυασμός και των δύο.
17: Περισσότερο φως στο άγριο έγκλημα θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στη σωρό της γυναίκας.
7: Απευθεία σύνδεση με τον Μάνο Τριγώνη για να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Μάνο.
23: Σοκαριστικά είναι, Σωτήρη, τα στοιχεία που προκύπτουν από την ιατροδικαστική έκθεση, καθώς σύμφωνα με αυτήν το μοιραίο χτύπημα με το κούτσουρο ήταν αυτό που προκάλεσε και το θάνατο της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά. Να πούμε ότι τα δύο χτυπήματα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, με μαχαίρι κοντά στην καρδιά, δεν ήταν τόσο κέρια όπως αναφέρει η έκθεση, ωστόσο ήταν και αυτά πολύ σοβαρά. Να πούμε ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, τόσο όσον αφορά τις κινήσεις που έκανε ο 43χρονος Σκοπιανός λίγο μετά το έγκλημα και προχώρησε σε αναλήψεις μετρητών στην ευρύτερη περιοχή, ενώ αναζητείται και το μαχαίρι με το οποίο προκάλεσε τα δύο χτυπήματα που είπαμε στην καρδιά της 45χρονης. Συνεχίζονται οι έρευνες, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί, Σωτήρη, στην εισαγγελία των Χανίων, ενώ αύριο ήταν προγραμματισμένο και αναμένεται να περάσει το κατόφλι του ανακριτή Χανίων ο 43χρονος για υποθέσεις ναρκωτικών, όπως είχε προγραμματιστεί τις προηγούμενες ημέρες, με τις έρευνες να συνεχίζονται και στο οικογενειακό της περιβάλλον, αλλά και σε φιλικά της πρόσωπα.
7: Σε ευχαριστούμε, Μάνο, και πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα. Η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν στη διαμόρφωση οδικού χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα θέσει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματευτών του στην Ελβετία. Σοβαρή διάσταση απόψεων πάντως καταγράφεται ως προς το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης.
17: Σε έναν οδικό χάρτη για οριστική συμφωνία εντός των επόμενων 60 ημερών συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από επεισοδιακές διαπραγματεύσεις στο θέρετρο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας.
24: We laid a very good foundation for a successful final deal. The final deal is the house. We set the foundation. We haven't built the house, but we've laid a successful foundation to get to a good place for the American people.
17: Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι αντιπροσωπείες συζήτησαν τη δημιουργία μηχανισμών προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, αλλά και να είναι εγγυημένη η ασφαλής διέλευση στα στενά του Ορμούζ.
25: The Iranians say they have made some progress because of discussions on the nuclear issue, some sanctions relief, oil exports, and the Americans came in with the hopes that they are going to make headway over the nuclear issue.
17: Οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία λίγο έλειψε να τυναχθούν στον αέρα λόγω της ανάρτησης του Ντόναλντ Τραμπ για τον Λίβανο.
18: Η Τεχεράνη πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξούσιους της στο Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά ξανά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο πιο σκληρά.
17: Λίγη ώρα μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και στη συνέχεια να αναχωρεί από την αίθουσα των διαπραγματεύσεων. Λίγη ώρα αργότερα, ο Σαρίφ φαίνεται να ενημερώνει αναστατωμένος τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, για την αποχώρηση της Ιρανικής αντιπροσωπείας.
24: I think with the Iranians, yes, they did threaten to walk out, or at least there were social media threats that they would walk out. But we were negotiating well past 1 in the morning yesterday, so they didn't walk out.
26: President Trump tells Fox News he spoke with Iranian officials overnight and said, you close it and you won't have a country. He went on to tell these officials, you won't even make it back to your effing country.
2: Δεν σκέφτονται ότι αν οι απειλές τους είχαν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο απελπισίας στο οποίο βρίσκονται σήμερα. Δεν υπολογίζουμε τις αμερικανικές απειλές.
12: Μετά τις προσπάθειες των διαμεσολαβητών του Πακιστάν και του Κατάρ, οι διαπραγματευτές του Ιράν επέστρεψαν στο τραπέζι των συνομιλιών. Την ίδια στιγμή, ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι το πέρασμα παραμένει κλειστό, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι τα πλοία περνούν κανονικά.
7: Πάμε σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας. Σε αυστηρότερο έλεγχο μπαίνουν από την ΑΔΕ οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οι κοινοί λογαριασμοί, καθώς μπορεί να θεωρηθούν αδήλωτες δωρεές. Απαιτείται σωστή δήλωση για να ισχύει το αφορολόγητο 800.000 ευρώ. Διαφορετικά επιβάλλονται φόροι 10 έως 40% και πρόστιμα. Μικρές καθημερινές μεταφορές μέσω Άιρις δεν επιβαρύνουν φορολογικά.
3: Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί και οι μεγάλες μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών. Αυτό που για μια οικογένεια μπορεί να μοιάζει σαν μια απλή μεταφορά χρημάτων, για την ΑΔΕ μπορεί να θεωρηθεί δωρεά που φορολογείται.
4: Εντάξει, ό,τι και να κάνεις, ελέγχονται όλα.
3: Το να είναι κάποιος συνδικαιούχος σε έναν λογαριασμό δεν σημαίνει αυτόματα ότι τα χρήματα είναι δικά του. Αν δεν αποδεικνύεται ότι τα χρήματα ανήκαν σε αυτόν που τα πήρε, τότε η μεταφορά μπορεί να χαρακτηριστεί άτυπη δωρεά.
5: Δεν μιλάμε προφανώς για μικρό ποσά, 1-2 χιλιάρικα, αλλά χρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για αγορές, ας πούμε, ακινήτων ή αυτοκινήτων. Το ότι είναι συνδικαιούχος το παιδί σε ένα λογαριασμό δεν σημαίνει ότι του ανήκουν τα χρήματα, άρα δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Και εφόσον εντοπιστούν τέτοιες περιπτώσεις, μπαίνει κανονικά φόρος.
3: Οι συνέπειες μπορεί να είναι βαριές. Αν η γονική παροχή ή η δωρεά δεν έχει γίνει μέσω τράπεζας ή δεν έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση, η ΑΔΕ μπορεί να ζητήσει φόρο από το πρώτο ευρώ, μαζί με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Οι συντελεστές μπορεί να φτάσουν το 10, το 20 ή ακόμη και το 40%.
4: Αν εγώ έχω αποκρύψει ή είναι μαύρα, λογικό δεν είναι ότι πρέπει να φανούν.
3: Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει για την πρώτη κατηγορία συγγενών, δηλαδή για γονείς, παιδιά, συζύγους, παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια. Όμως για να ισχύσει πρέπει η μεταφορά να γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος και να δηλωθεί κανονικά στις φορολογικές αρχές. Αν ένας πατέρας θέλει να δώσει στο παιδί του 50.000 ευρώ για αγορά σπιτιού, κάνει τη μεταφορά μέσω τράπεζας και τη δηλώνει ως γονική παροχή. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό μπορεί να καλυφθεί από το φορολόγητο και να μην πληρωθεί φόρος.
5: Θα πρέπει να το δηλώσει σαν δωρεά, δηλαδή θα πρέπει να φύγει από το λογαριασμό του παιδιού, της μητέρας, να πάει σε λογαριασμό του παιδιού και να δηλώσει και στην εφορία ότι του έχει κάνει δωρεά αυτό το ποσό χρημάτων.
3: Αν μια μητέρα δώσει το παιδί της 20.000 ευρώ με τραπεζική μεταφορά, αλλά χωρίς να το δηλώσει, εκεί η εφορία μπορεί να μην αναγνωρίσει το φορολόγητο και να επιβάλλει φόρο έως 10%, δηλαδή 2.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται πιθανές προσαυξήσεις. Αντίθετα, μικρά ποσά για καθημερινές ανάγκες όπως χαρτζηλίκι μέσω Άιρις από γονείς σε παιδιά δεν δημιουργούν φορολογικό πρόβλημα, ειδικά όταν αφορούν προστατευόμενα μέλη.
6: Τα χρήματα που μεταφέρουν οι γονείς προς τα τέκνα τους για την κάλυψη μικροεξόδων τους και κυρίως για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης δεν θεωρούνται δωρεά, ιδίως όταν το τέκνο είναι προστατευόμενο 25 ετών και δεν χρειάζεται να γίνει κάποια δήλωση σε πλατφόρμα e-property.
3: Το μήνυμα προς τους φορολογούμενους είναι απλό. Οι μεγάλες μεταφορές χρημάτων μέσα στην οικογένεια πρέπει να αφήσουν τραπεζικό ίχνος, να συνοδεύονται από δικαιολογητικά και όταν πρόκειται για δωρεά ή γονική παροχή να δηλώνεται κανονικά.
7: Τέλος εποχής για τις φθηνές online αγορές από Κίνα και άλλες τρίτες χώρες για τους Έλληνες και συνολικά για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Με ένα νέο κανονισμό θεσπίζεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντων για όλες τις αγορές μέσω διαδικτύου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά δέματα από πλατφόρμες τύπου Temu και Shein, αλλάζοντας το καθεστώς τελωνίων για τους καταναλωτές.
9: Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων ετών στο ηλεκτρονικό εμπόριο τίθεται σε εφαρμογή από 1η Ιουλίου, βάζοντας φρένο στις εξαιρετικά χαμηλές τιμές που έχουν καθιερώσει πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein. Κάθε παραγγελία από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβαρύνεται πλέον με δασμό 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος στις αγορές μέσω διαδικτύου, με αξία κάτω των 150 ευρώ.
21: Γενικά σίγουρα θα περιοριστούν οι αγορές και από πλευράς μου σε περίπτωση που εφαρμοστεί αυτό. Οπότε. Κρίμα.
27: Η διαφορά είναι τόσο μεγάλη στις τιμές που τα 3 ευρώ θα είναι αμεληταία.
28: Δεν νομίζω ότι θα κάνει μεγάλη διαφορά το 3 ευρώ εν τέλει.
9: Μέχρι τώρα, ένα ενιαίο δέμα από τρίτες χώρες με ένα ζευγάρι παπούτσια στα 60 ευρώ, δύο μπλούζες στα 30 ευρώ και ένα smartwatch στα 25 ευρώ έφτανε συνολικά στα 115 ευρώ χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Από την 1η Ιουλίου, κάθε κατηγορία προϊόντος χρεώνεται με δασμό 3 ευρώ, δηλαδή 3 ευρώ για τα παπούτσια, 3 ευρώ και για τις δύο μπλούζες καθώς ανήκουν στην ίδια κατηγορία ένδυσης και 3 ευρώ για το smartwatch. Έτσι, ο τελικός λογαριασμός διαμορφώνεται 9 ευρώ πιο ακριβά, στα 124 ευρώ.
0: Είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά βεβαίως αυτό δημιουργεί και προβλήματα όταν αυξήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατανάλωση.
9: Στόχος της Κομισιόν είναι η προστασία των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που για χρόνια έβλεπαν τον ανταγωνισμό από ασιατικές πλατφόρμες να παίζει με άλλους κανόνες.
8: Αν όντως πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναι, θα βοηθηθούν, γιατί εκατομμύρια κόσμος παίρνει, όχι μόνο εμείς.
10: Είναι καλό να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να ανακάψουν.
11: Το μέτρο προς το παρόν θα είναι μεταβατικό και θα ισχύει ως την 1η Ιουλίου του 2028. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμα παράτασης πριν το αντικαταστήσει με αυστηρότερη ρύθμιση.
9: Παράλληλα, τον Νοέμβριο του 2026 αναμένεται να προσθεθεί και ένα επιπλέον τέλος διαχείρισης ύψους 2 ευρώ ανά πακέτο, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο για τους καταναλωτές.
7: Το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο εγκαινιάζουν αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μάλιστα τον υποδέχθηκε εκεί. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Αλατζάς. Κώστα.
13: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η τελετή εγγενείων των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας εδώ στην βορειοδυτική πλευρά του στρατοπέδου, του Υπουργείου Εθνικής του Στρατοπέδου Αλέξανδρος Παπάγος, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παρουσία του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και της στρατιωτικής ηγεσίας. Ο Πρωθυπουργός αφήχθη πριν από λίγα λεπτά, τον υποδέχτηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας,
7: πρέπει να πω ότι
13: του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
7: Η υποδοχή που είδαμε ήταν ιδιαίτερα θερμή και κράτησε και αρκετή ώρα χειραψία των δύο
13: ανθρώπων. Αυτό πήγα να σου πω.
7: Ναι, ναι, ναι.
13: Υπήρξε μια θερμή χειραψία, υπήρξε και ένας ασπασμός του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι, η οποία συνοδεύει τον Πρωθυπουργό. Μια σύντομη συνομιλία, η οποία θα συνεχιστεί από ό,τι πληροφορούμαστε και κατά τη διάρκεια της ξενάγησης του κυρίου Μητσοτάκη εντός του κτηρίου των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Πρόκειται για ένα κτίριο 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Είναι απόλυτα διαβαθμισμένος χώρος, εξού και αυτή η μικρή σε κόσμο τελετή που βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Παρόντα είναι μόνο τα στελέχη που θα στελεχώσουν το κέντρο διοίκησης, διαχείρισης και συλλογής πληροφοριών για την αντιμετώπιση ψηφιακών απειλών. Πρόκειται για νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με προδιαγραφές διεθνείς και νατοϊκές. Θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και θα λειτουργούν ταυτόχρονα και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων.
7: Σε ευχαριστούμε. Μιλάμε πολύ,
13: για
7: Κώστα.
13: Την ψηφιακή ασπίδα, το ψηφιακό στρατηγείο της χώρας.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ. Είδαμε και τα πλάνα από την επιθεώρηση των δημητικών αγημάτων. Αλλάζουμε κλίμα. Ένα απίστευτο σκηνικό δημιούργησαν περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Παναθηναϊκού Άκτορ στην υποδοχή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Συνθήματα, σημαίες, καπνογόνα κυριάρχησαν στις κερκίδες για τον άνθρωπο που επέστρεψε μετά από 14 χρόνια με στόχο να οδηγήσει την ομάδα ξανά στην κορυφή. Ο Σέρβος τεχνικός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το τεράστιο κύμα αγάπης που εισέπραξε, αποθεώνοντας με τη σειρά του την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

0: δέστιο που εξεράγει το ΟΑΚΑ στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού Άκτορ δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμισε τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του συλλόγου, υποδεχόμενοι τον άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με την πιο χρυσή εποχή στην ιστορία της ομάδας. Με την εμφάνιση του Σέρβου τεχνικού στο παρκέ, το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων σηκώθηκε στο πόδι. Συνθήματα, καπνογόνα, σημαίες και ατελείωτο χειροκρότημα συνέθεσαν ένα σκηνικό αντάξιο του μεγέθους του Ζέλκο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στο σπίτι του και γνώρισε ξανά την αποθέωση από τον κόσμο που τον λάτρεψε όσο κανέναν άλλον προπονητή. Ο πολύπειρος τεχνικός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.
1: Over here in history, over here is that everybody in Europe knows what means Panathinaikos. All of us, we are very, very proud for the past and how is Panathinaikos today also.
0: Εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποδοχή και παραδέχθηκε πως η σχέση του με τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του παραμένει οικογενειακή.
1: I never lost connection with the family Anakopoulos and with people over here. Also with these people that they're over here today, and I want first of all to thanks to them to this great way to welcome me again over here.
0: Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον πατέρα του Παύλο και στη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε πίσω του.
2: Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι. Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι. Δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε μέσα σε αποθέωση με τον κόσμο να αποχαιρετά το Σέρβο θρύλο, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.
3: Είστε η καρδιά του Παναθηναϊκού, είσαστε αυτοί που μας δίνουν το κίνητρο για να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Και ήρθε ο άνθρωπος, ο βασιλιάς των δαχτυλιδιών, για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά.
0: Μια ημέρα γεμάτη έντονα συναισθήματα και εικόνες που θύμισαν γιατί ο Ζέλκο Ομπράντοβιτς παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του Παναθηναϊκού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ με το βλέμμα στο μέλλον.
4: Παράθυρο στον κόσμο ξανά. Τρεις νεκροί στη Γαλλία είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός από τον εξαντλητικό καύσωνα που σαρώνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης τις τελευταίες μέρες. Κατάσταση που έχει οδηγήσει σε μερική απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ στη Γαλλία και σε προειδοποίηση στη Γερμανία. Κλείνουν σχολεία, ακυρώνονται δρομολόγια τρένων. Ο βοριάς που επικρατεί βέβαια δημιουργεί ανάχωμα στον καύσωνα, εμποδίζοντάς τον να προσεγγίσει την Ελλάδα.
0: Σαρώνει ο καύσωνας στην Ευρώπη με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο του ακραίου κύματος ζέστης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δεκάδες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά και τις αρχές να έχουν απαγορεύσει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους.
5: Well, we came here to the river to get some swim, and yeah, it's just so hot out there.
6: I think I'm just using the same techniques as everyone else. Keep your shutters down, your windows closed. There's lots of water points all over Paris, so people are encouraged to use them.
0: Σαχάρα θυμίζει η Ισπανία που έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Ο υδράργυρος τοπικά έφτασε τους 44 βαθμούς Κελσίου, με κατοίκους και τουρίστες να σπέβδουν σε παραλίες, πισίνες και δημόσια συντριβάνια.
7: Το αγεβλάνκο που κάνει mucho calor. Y ando con mi ventiladorcito eléctrico para todos lados porque hay un calor, mucho sudor, mucho calor y siempre tomando mucha agua.
8: It's definitely very hot, but I'm from Toronto where it does also kind of get this hot in the summer.
0: Στο έλεος του καύσωνα και η Ιταλία. Σε 8 πόλεις έχουν καταγραφεί ήδη θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Κάτοικοι και τουρίστες κυκλοφορούν με καπέλα και βεντάλιες προσπαθώντας να προστατευτούν από τη ζέστη.
9: It's very warm. It's walking around takes a toll on the body. You need to drink a lot of water. It's very warm.
10: It's quite insufferable, and we know heat. We come from India. It's getting hotter over there as well, and I did not expect it to be so hot so soon in Italy.
0: Πρωτόγνωρες θερμοκρασίες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Λονδίνο και η Νότια Αγγλία βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για θερμοκρασίες έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Κροατία, όπου οι αρχές απευθύνουν συστάσεις στους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο τις θερμότερες ώρες της ημέρας.
11: The best thing here is the trees. Overall, our trees and they give us the shade we need.
0: Ο καύσωνας που πλήττει ήδη κυρίως στη Δυτική Ευρώπη θα έχει μεγάλη διάρκεια και θα επεκταθεί τις επόμενες ημέρες και στην Κεντρική Ευρώπη. Στον αντίποδα, η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί.
12: με τα μελτέμια να παίζουν σημαντικό ρόλο έτσι ώστε η θερμοκρασία να παραμείνει σε πιο ήπια επίπεδα. Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.
4: Οι επαγγελματίες ψαράδες επιστρατεύονται στη χώρα μας για το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να επικηρύξει το επικίνδυνο αυτό τοξικό ψάρι με πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των αλλιεών, οι οποίοι θα έχουν συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Όπως δήλωσε στο Action 24 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, η επιδότηση στους ψαράδες για την αλίευση λαγοκέφαλου αναμένεται να αγγίξει τα 5 ευρώ το κιλό.

0: Οι λαγοκέφαλοι εκτός από τις θάλασσες έχουν κατακλείσει και το διαδίκτυο με εκατοντάδες χρήστες να καταγράφουν με το κινητό τους τα επικίνδυνα ψάρια εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους εν ώψη καλοκαιριού. Σε πολλά βίντεο έχουν καταγραφεί λαγοκέφαλοι να προσεγγίζουν ακτές την ώρα που λουόμενοι ανάμεσά τους και παιδιά κάνουν μπάνιο. Η συνεχής εμφάνισή τους βάζει στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τη θέσπιση οικονομικού κινήτρου για τους αλλιείς, προκειμένου να ενισχυθεί η αλλίευση του λαγοκέφαλου. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στο Άξον 24 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, αναμένεται η παροχή οικονομικού κινήτρου κοντά στα 5 ευρώ το κιλό για τους αλλιείς που εντοπίζουν και απομακρύνουν τον εισβολέα από το Αιγαίο.
1: Το σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε και έχουμε καταθέσει ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά την επιδότηση αλλιέων, επαγγελματιών αλλιέων, για τη στοχευμένη εξαλίευση του λαγοκέφαλου σε συγκεκριμένες περιοχές, και Κρήτη και Δωδεκάνησα είναι το επίκεντρο, εκεί δίνουμε έμφαση, διότι εκεί είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τους πληθυσμούς του λαγοκέφαλου.
0: Ο λαγοκέφαλος είναι τοξικό και επικίνδυνο ψάρι με εξαιρετικά ισχυρό δάγκωμα και αποτελεί μεγάλη απειλή για τους ψαράδες, καθώς μπορεί με ευκολία να κόψει δίχτυα και όχι μόνο.
2: Τα αγκίστρια είναι ανοξείδωτο ατσάλι. Mm-hmm. Τα κόβουν στεγνά. Δεν μας αφήνουν τα αλλιεύματα επάνω στα αγκίστρια.
0: Εκτός από το Υπουργείο, έχουν κινητοποιηθεί και οι αλλιείς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που συμμετέχουν στο κυνήγι του λαγοκέφαλου και ανεβάζουν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο βίντεο με την ψαριά τους.
3: Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα πιάσαμε το πιο όμορφο ψάρι της Ελλάδας.
4: Κάνουμε ένα διαγωνισμό, ο οποίος διαγωνισμός έχει τη μορφή άτυπης καταγραφής των αλλιευμάτων. Το οποίο το ξεκινήσαμε κάπως έτσι ελαφρά, αλλά έχει γιγαντωθεί. Έχουμε μέσα σε 3 μέρες κοντά στις 2 εκατομμύρια προβολές στη σελίδα μας. Έχουμε απίστευτες συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και από μέρη που δεν περιμένω ότι υπάρχουν λαγόψαρα.
0: Υπαρκτή απειλή για τις ελληνικές θάλασσες χαρακτήρισε την εισβολή των λαγοκέφαλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και συγκαλεί σε σύσκεψη τους εκπροσώπους της αλλιείας την ερχόμενη Πέμπτη.
5: Στο Μουντιάλ τώρα, τα φετινά outsider έχουν τους δικούς τους ήρωες και είναι τερματοφύλακες. Ο Βοζίνια για το πράσινο ακροτήρι, ο Ρουμ για το κουρασάο και ο Μπέιραν Βαντ για τον λογαριασμό του Ιράν έχουν αποτελέσει τους φύλακες άγγελους για τις εστίες τους και έχουν γίνει και αυτοί star.
6: Τρεις τερματοφύλακες, τρεις ανέλπιστοι ήρωες. Ο Βοζίνια για το πράσινο ακροτήρι, ο Ελόι Ρουμ για το κουρασάο και ο Αλιρέζα Μπέιραν Βαντ για το Ιράν αποτελούν τους φύλακες άγγελους του φετινού Μουντιάλ. Γεννηθεί το 1986 όταν έλαμψε το άστρο του Βραζιλιάνου Ζωσιμάρ, ο Ζωσιμάρ Ζωσέ Εβόρα Ντίας ή αλλιώς Βοζίνια που σημαίνει κοροϊδευτικά γιαγιάκα, έφτασε στο Μουντιάλ ως άγνωστος για να καταλήξει ο πιο διάσημος γκολκίπερ του κόσμου αφού του κατέβασε ρολά κόντρα στην Ισπανία κρατώντας την στο 0. Μετά τις 7 αποκρούσεις του, οι ακολουθοί του στο Instagram ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια με τα δάκρυά του στο τέλος του αγώνα να γίνονται viral.
7: I cry because I grew up with my grandfathers, grandparents. And unfortunately, they are not here. They died few years before. And they was all of, everything for me. They give everything for me, for my life. And also because my mom, she didn't manage to be here because of the visa.
6: Στα 37 του έτη ο γεννηθής στην Ολλανδία Ελόι Ρουμ πρέπει πια να αισθάνεται δικαιωμένος που άκουσε τον παλέμαχο διεθνή Πάτρικ Κλάιφερτ και φόρησε τη φανέλα του Κουρασάου. Μετά τις 15 αποκρούσεις απέναντι στον Ισημερινό, χάρισε τον πρώτο βαθμό στην εθνική του ομάδα και μόλις για μία δεν ξεπέρασε το ρεκόρ του Τιμ Χάουαρντ για τις περισσότερες σε έναν αγώνα Μουντιάλ.
8: For me as a goalkeeper, this is almost the perfect game, you know. So I'm really proud on the team also because again we did it with the team. I make the saves, but we fought as a team, also the players who came in. But yeah, I think I need a statue in Curaçao, I think now.
6: Μεγαλώνοντας σε οικογένεια νομάδων ως βοσκός, ο Αλιρεζά Μπέιραν Βαντ έφτασε σε ηλικία 33 ετών να γίνει ο ήρωας του Ιράν μετά την ανέπαφη εστία και τις 7 αποκρούσεις στη λευκή ισοπαλία κόντρα στο Βέλγιο. Χωρίς χρήματα και χωρίς στέγη, κοιμόταν στον δρόμο στην προσπάθειά του να κυνηγήσει το όνειρο του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, αλλά όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά έγινε διάσημος πριν από μερικά χρόνια όταν πέταξε την μπάλα με το χέρι στην απίστευτη απόσταση των 61 μέτρων με αποτέλεσμα να μπει στο ρεκόρ Guinness.
9: But even after I signed with NAF Tehran and came to a higher tier, I still had no place to sleep. I got started as a dustman. Yes, I also worked as a dustman. And I'm proud of it.
6: Για να ακούμε μουντιάλ, οι φύλακες άγγελοι των εστιών δημιουργούν τις πιο απίθανες ιστορίες outsider που μπορεί να φτιάξει μόνο το ποδόσφαιρο.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Σύστημα σιδερώματος Philips. Με πίεση 6 bar για ακόμα πιο γρήγορο αποτέλεσμα, συνεχή παροχή ατμού για ρούχα χωρίς ζάρες και ειδική αντικολλητική κεραμική πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση, μόνο 99 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα. Το γρήγορο μόλις έγινε καλύτερο. Skip Wonderwalls. Το πρώτο απορριπαντικό skip, ειδικά σχεδιασμένο για σύντομο κύκλο ακόμα και 15 λεπτών. Skip Wonderwalls. Η μαγεία του σύντομου κύκλου. Και τώρα δοκιμάστε το νέο Skip Wonderwalls Dazzling White για στραφτερά λευκά.
2: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Με παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Hey, αγόρι, την Παρασκευή θα πάρω το 1-1 σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλησπέρα σας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ παρουσίασε και επίσημα τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Telecom Center Athens που γέμισε ασφυκτικά από τους 5.000 φίλους του Τριφυλιού δημιουργώντας μια εκοφαντική ατμόσφαιρα. Τόσο ο σέρβος τεχνικός όσο και η διοίκηση της Πράσινης ΚΑΕ δήλωσαν έτοιμοι να πιάσουν δουλειά με στόχο την κορυφή.
5: Η δεύτερη θητεία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ ξεκίνησε και επίσημα με το σέρβο προπονητή να παρουσιάζεται από τους πράσινους σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο T-Center μέσα σε πανηγυρικό κλίμα. Ο Ομπράντοβιτς επιστρέφει με στόχο να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό Άκτορ ξανά στην κορυφή, με αυτό να είναι και η προτεραιότητα του οργανισμού.
6: Δεν κοιτάμε το τι κάνουν οι αντίπαλοι. Εντάξει. Μεγάλος αντίπαλός μας, φαντάζομαι, για τη Ρεάλ μιλάτε. Βεβαίως και θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ. Βεβαίως και ο κύριος Ομπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το φέρει εις πέρας.
5: Ο Σέρβος πολύπειρος προπονητής με 9 Ευρωλίγκες στην κατοχή του, 5 εκ των οποίων ήρθαν με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, έδωσε το σύνθημα για σκληρή δουλειά από όλους τον οργανισμό, με τη μεγαλύτερη του επιθυμία να είναι το 8ο ευρωπαϊκό στους πράσινους.
7: I only promise something that I always promise, that I will be over here, you know, thinking about this club and my job because I like. Over here now, you know, this gentleman doing his job. You know everybody, now is turn, my turn to do my job, together with the players and together with the people that they work inside.

0: Η Αργεντινή με αντίπαλο την Αυστρία για το 10ο όμιλο. Τον ίδιο στόχο έχει και η Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει το Ιράκ για τον 9ο όμιλο. Αναλυτικά στο σημερινό πρόγραμμα, στις 8 Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη και στις 6 το πρωί Ορδανία-Αλγερία. Την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ πέτυχε η Αίγυπτος με 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας για τον 7ο όμιλο, κάτι που την τοποθετεί στην κορυφή. Οι Νεοζηλανδοί προηγήθηκαν με τον Σούρμαν. Στο 58 ο Ζήκο ισοφάρισε για τους Αιγύπτιους, για να έρθει ο Σαλάχ να ολοκληρώσει την ανατροπή στο 67 και ο Τρεζεγκέ στο 82 να σφραγίσει την νίκη με 3-1. Για τον ίδιο όμιλο, Βέλγιο και Ιράν αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς γκολ, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού Μεντί Ταρέμι να αγωνίζεται και να του ακυρώνεται γκολ. Το Βέλγιο τελείωσε το μάτς με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Εγκόη. Για τον 8ο όμιλο, η Ισπανία ξέσπασε στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με 4-0. Το σκορ άνοιξε ο Λαμίν Γιαμάλ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ, για να αναλάβει τα ενία ο Γιαρθάμπαλ, σκοράροντας 2 φορές μέσα σε 3 λεπτά στο 21 και στο 24. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 4-0 στο 49 με αυτογκολ του Νταμπαχτή. Για τον ίδιο όμιλο, το πράσινο ακροτήρι πήρε δεύτερο βαθμό στο Μουντιάλ μετά από το 2-2 με την Ουρουγουάη. Το πρώτο γκολ σε παγκόσμιο κύπελο για το πράσινο ακροτήρι πέτυχε στο 21 ο Λενινί, για να έρθει ο Ραούχο να ισοφαρίσει για την Ουρουγουάη και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Κανούμπιο να κάνει την ανατροπή. Όμως το πράσινο ακροτήρι έφτασε στην ισοφάριση στο 61 με τον Βαρελά για το τελικό 2-2.
1: Δεύτερη ισοπαλία λοιπόν σε ισάριθμα παιχνίδια για το πράσινο ακροτήρι, μία από τις μεγάλες εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Μάλιστα στην πρώτη του συμμετοχή κρατά ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στα νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Το όνειρό του συνεχίζει να ζει το πράσινο ακροτήρι στην παρθενική του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ. Οι φίλοι της εθνικής ομάδας πανηγύρισαν τη νέα ισοπαλία στον όμιλο, καθώς μετά το 0-0 κόντρα στην Ισπανία, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 κόντρα στην Ουρουγουάη.
3: For us it's a win. This is our first time in the World Cup. We already, you know, we went 0-0 with Spain. This one for us is a win. And we're gonna celebrate win or loss.
4: Man, I was like biting my nails. The game was tough, you know. Uruguay played good ball. We held them back and 2-2. I'll take that all day. I'm loving it. Thank you, K40. Βοσδία!
2: Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, μια χώρα 500.000 κατοίκων που αποτελείται από 10 νησιά στον Ατλαντικό ωκεανό, αντιστέκεται σαν γαλατικό χωριό, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι το ποδόσφαιρο μπορεί ακόμα να παράξει ιστορίες Δαβίδ και Γολιάθ.
5: Nós devemos isso, a outras seleções pequenas que têm dificuldade a se classificar para o Mundial. Devemos isso a todo o nosso povo africano. Nós também estamos aqui para demonstrar também consegue ombrear com as grandes seleções.
2: Μετά από δύο ισοπαλίες, το πράσινο ακροτήρι μετράει 2 βαθμούς και έχει μια χρυσή ευκαιρία κόντρα στη Σαουδική Αραβία την τελευταία αγωνιστική να πάρει μια πρόκριση που θα μείνει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τα μελτέμια να εξασθενούν λίγο, ζέστη και άστο καιρό στη δυτική και κυρίως βόρεια χώρα θα κυλήσει Τρίτη. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά ήθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά και γύρω από αυτά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Δυτική Στερεά, τη Βόρεια Θεσσαλία και πολύ περιορισμένα στο ιστορικό της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές

33 με 35 και τοπικά του 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 με 4. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι στο εσωτερικό του νομού και θα εκδηλωθούν εκεί τοπικές ζοχές και μεμονωμένες καταιγίδες που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ!

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας μη πελά.
3: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
3: Αλλάξε την άρε.
4: Είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
7: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
6: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
8: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Καλημέρα.
10: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
9: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
11: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
12: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
13: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
14: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
15: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
16: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
17: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
18: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
19: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
20: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
21: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου και η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλάζει άλλον έναν πρωθυπουργό. Από την εποχή που η Βρετανία βρέθηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Brexit και μετά, να το πω λαϊκά, δεν έχει σταυρώσει πρωθυπουργός για μεγάλο χρονικό διάστημα στο 10 της Downing Street. Είναι εντυπωσιακά αυτά που συμβαίνουν. Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υποθέσουμε ότι η Βρετανία είναι στην περίμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα, που να έχει υποστεί τόσο έντονες και τόσο παρατεταμένες συνέπειες μιας πολιτικής κρίσης όπως αυτής του Brexit. Ο Κιρ Στάρμερ δεν είναι πλέον ουσιαστικά πρωθυπουργός, απλώς τροχοδρομούνται οι διαδικασίες για την αντικατάστασή του από τον Άντι Μπάρναμ, που είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και είναι ο νέος, θα είναι ο νέος ηγέτης των εργατικών. Είναι το νέο δημοφιλές πρόσωπο στους εργατικούς και όλα αυτά ενώ οι πιέσεις μέσω δημοσκοπήσεων από το UK Reform του Nigel Farage, του ανθρώπου που ηγήθηκε του Brexit στην Μεγάλη Βρετανία πριν από αρκετά χρόνια, φαίνεται να έχει υπερκεράσει στις δημοσκοπήσεις τους εργατικούς και αν γινόντουσαν εκλογές τις επόμενες ημέρες θα ήταν το πρώτο κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο παλαιότερα είχε χαρακτηριστεί ακροδεξιό. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα σκληρά αντιευρωπαϊκό και αντιμεταναστευτικό πάνω απ' όλα κόμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και θα τα συζητήσουμε. Καθημάς, η πολιτική αντιπαράθεση πραγματικά χτυπάει κόκκινο. Η κυβέρνηση κατηγορεί το κόμμα Τσίπρα αλλά και το Πασόκ για μία σειρά από θέματα που αφορούν την ακρίβεια και την φορολόγηση. Αυτός ο πατριωτικός φόρος που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας, ο φόρος στα μερίσματα, φαίνεται ότι προκαλεί ένα μέρος αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με το Πασόκ η αντιπαράθεση εστιάζεται στα θέματα της ακρίβειας. Και επίσης, δύο ειδήσεις σήμερα, πολιτικές ειδήσεις, μεγάλες πολιτικές ειδήσεις που επίσης προκαλούν πολιτική αντιπαράθεση. Η μία αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για εκείνη την παλαιά υπόθεση, θυμάστε, το Qatar Gate. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απάντησε πριν από λίγο ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, δεν υπάρχει τίποτε το οποίο ουσιαστικά να είναι μεμπτό ηθικά για τον ίδιο και ότι η υπόθεση αυτή έχει ήδη λυθεί στα ευρωπαϊκά όργανα. Σε κάθε περίπτωση όμως δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αποσυρθεί από την βουλευτική του ασυλία όταν αυτή η υπόθεση και θα φτάσει τις επόμενες ημέρες στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και τριών στελεχών, ενός πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και δύο κομματικών στελεχών, για εκείνη την υπόθεση με τα email, θυμάστε, με τα email που πήγαιναν παραμονές των ευρωεκλογών σε ομογενείς, παραβιάζοντας προσωπικά δεδομένα. Το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα την φυλάκιση 20 μήνες για την κυρία Ασημακοπούλου, με αναστολή προφανώς, και λιγότερους μήνες για τα άλλα τρία στελέχη. Όλα αυτά βεβαίως τελούν υπό την τελική απόφαση που θα υπάρξει, την τελεσίδικη απόφαση στο εφετείο, ωστόσο οι πολιτικές παρενέργειες είναι σαφείς. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.

0: πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
1: Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν.
2: Πριν ξετυλίξουμε τη διεθνή και εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, θα πάμε στο Πεντάγωνο. Είναι εκεί ο Κώστας Αλατζάς, γιατί πριν από λίγο εγκαινιάστηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία, να το πω έτσι, των ενόπλων δυνάμεων που έχει σχέση με την κυβερνοασφάλεια. Ήταν εκεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, που εγκαινίασαν το νέο κτίριο για την κυβερνοασφάλεια. Και πριν από λίγο μίλησαν κιόλας. Πάμε να δούμε, Κώστα Αλατζά, τι ακριβώς έγινε, γιατί αν μη τι άλλο είναι μία ακόμα ασπίδα για τις ένοπλες δυνάμεις όλο αυτό που εγκαινιάστηκε σήμερα.
3: Ακριβώς, Σεραφείμ, πριν από λίγα λεπτά, με την κοπή της λευκής κορδέλας από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία και του Φάνου Λασκαρίδη, ο οποίος είναι και ο δωρητής για την ανέγερση.
2: Ο πολύ γνωστός εφοπλιστής και γενικός δωρητής και σε μία σειρά από δραστηριότητες, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το πολεμικό ναυτικό, αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις γενικότερα.
3: Ακριβώς. Η οικογένεια Λασκαρίδη είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το πολεμικό ναυτικό. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες ο νονός του Κίμωνα, της νέας υπερσύγχρονης γαλλικής φρεγάτας Μπελαρά που έχει ενταχθεί στις τάξεις του πολεμικού ναυτικού, ήταν ο κύριος Πάνος Λασκαρίδης. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η τελετή εγγενείων σε αυτόν τον απόλυτα διαβαθμισμένο χώρο που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του Πενταγώνου, ένα κτίριο 2.500 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο φιλοξενεί σύγχρονες εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών και νατοϊκών προδιαγραφών και ουσιαστικά θα λειτουργεί ως ένας ενιαίος χώρος συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών προκειμένου να παρέχει ασφάλεια στη χώρα έναντι των ψηφιακών απειλών και των απειλών που έχουν να κάνουν με τον κυβερνοχώρο. Για πρώτη φορά αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, να υπάρχει μια ενιαία δομή που θα διαχειρίζεται όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των ψηφιακών απειλών. Οι νέες τεχνολογίες και το σύγχρονο και προκλητικό ταυτόχρονα διεθνές περιβάλλον επιβάλλουν τέτοιου είδους δομές, τόνισαν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στους χαιρετισμούς που απέφθηναν πριν από λίγα λεπτά στα στελέχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοφόρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που θα στελεχώσουν και αυτή την νέα δομή, αυτό το κέντρο διοίκησης. Θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες, και πέραν από το κέντρο των επιχειρήσεων θα υπάρχουν και δύο εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων. Για την πολιτική σημειολογία τώρα της εκδήλωσης, μιας και δεν είναι και πολύ συχνές οι κοινές εμφανίσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, υποδέχτηκε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Αντίλαξαν μια θερμή χειραψία. Είχαν και μια ολιγόλεπτη συνομιλία.
2: Βλέπουμε τα πλάνα εμείς, Κώστα, στο μεταξύ. Βλέπουμε τα πλάνα και λίγο αργότερα θα ακούσουμε και εκτεταμένες δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας. Ολοκλήρωσε.
3: Αυτή την ώρα ξαναγείται ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
2: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κώστα Αλατζά. Θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο αργότερα να δούμε τις δηλώσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα Αβραμόπουλου. Και θα δούμε το θέμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί προέκυψε σήμερα. Κάποια στιγμή μετά το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα, πάντοτε ξεκινώντας από δημοσιογραφικές πληροφορίες, από δικαστικές πηγές στην Αθήνα. Υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα που έχει κοινοποιηθεί ή θα κοινοποιηθεί τις επόμενες ώρες στις ελληνικές δικαστικές αρχές, προκειμένου να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία. Τι αφορά αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα, θυμάστε το περίφημο σκάνδαλο Qatar Gate. Για το ίδιο σκάνδαλο υπήρξε και η σύλληψη και προφυλάκηση, φυλάκιση μάλλον, της Εύα Σκαϊλή πριν από μερικά χρόνια, η οποία αποφυλακίστηκε αργότερα με περιοριστικούς όρους. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε δει το όνομά του να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή από το 2023 και από τότε είχε ξεκαθαρίσει και υπήρξαν μάλιστα και κάποιες σχετικές ανακοινώσεις τότε από την πρόεδρο της Κομισιόν ότι αυτό που εμφανίζεται να συνδέεται μέσω μίας ΜΚΟ δεν ισχύει και ότι όλα τα χρήματα τα οποία είχε πάρει τότε ήταν γνωστά και έχουν φορολογηθεί. Η υπόθεση λοιπόν είχε μείνει εκεί. Εύνης τώρα μαθαίνουμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα με ό,τι αυτό σημαίνει, προφανώς και πολιτικά, γιατί έχουν ήδη υπάρξει ανακοινώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βεβαίως μένει να δούμε εάν πραγματικά ευσταθεί κάτι τέτοιο και από την άλλη ο πρώην Επίτροπος, ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι είναι έτοιμος να αρθεί η βουλευτική του ασυλία και να αντιμετωπίσει οτιδήποτε του καταλογίζεται στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Πάμε να δούμε πριν από λίγη ώρα κυριολεκτικά τι απάντησε σε όλα αυτά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Λέει λοιπόν ο πρώην Επίτροπος και πρώην Υπουργός: «Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλείψιμο», λέει ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος στη δήλωσή του. Και μάλιστα επαναλαμβάνω, δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αρθεί κανονικά η βουλευτική του ασυλία, γιατί είναι ούτως ή άλλως μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί ώστε να τεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε στην παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Οι εργατικοί χάνουν έναν ακόμα πρωθυπουργό, όπως προηγουμένως ήταν οι Τόρις, οι συντηρητικοί, που είχαν χάσει και εκείνοι αρκετούς πρωθυπουργούς στην συνέχεια, όλα αυτά στην εποχή μετά το Brexit. Από τον David Cameron μέχρι το Rishi Sunak, τη Liz Truss, την Theresa May, τον Keir Starmer τώρα, είναι πραγματικά αυτό που συμβαίνει στην Βρετανία, είναι πρωτάκουστο. Είναι οι συνέπειες του Brexit, όχι όμως μόνο οι συνέπειες του Brexit, υπό την έννοια ότι η πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην Μεγάλη Βρετανία έχει αλλάξει δραματικά τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία 2 χρόνια, με όλες τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν και με πολύ μεγάλη διαφορά να είναι μπροστά το UK Reform του Nigel Farage, ένα ακροδεξιό κόμμα. Επαναλαμβάνω ότι ο Farage ήταν μαζί με τον Boris Johnson εκείνη την εποχή από τους πρωταγωνιστές του Brexit. Ήταν, όπως λέγαν τότε οι Βρετανοί, Brexiteer και όχι Remain, παραμονής δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνέπειες λοιπόν είναι ότι η Μεγάλη Βρετανία σε μια κρίσιμη στιγμή και για την Ευρώπη, γιατί είχε βρεθεί μια γέφυρα επικοινωνίας τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, χάνει τον πρωθυπουργό της. Θα ακολουθήσει ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντριου Μπάρμαν, που είναι το φαβορί από ό,τι φαίνεται. Σίγουρα θα εκλεγεί αυτός πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτική ομάδα των εργατικών και βεβαίως δέχτηκε ο κ. Στάρμερ με το καλημέρα τα ειρωνικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά με τον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, θα το συζητήσουμε.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
5: Η πρωθυπουργική θητεία του Στάρμερ σημαδεύτηκε από πολιτικά λάθη και ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας, ενώ η βαριά ήττα των εργατικών στις τοπικές εκλογές του Μαΐου όθησε σχεδόν το 1/4 των βουλευτών του κόμματος να ζητήσουν την αποχώρησή του. Επιπλέον, οι παρετήσεις υπουργών και στελεχών αποδυνάμωσαν την εξουσία του μέσα στο κόμμα.
6: The president saying it can take many leaders years to grow into the statesman he became, you became, you, Prime Minister Starmer, in just 2 years.
7: Die Bundesregierung hat in Keir Starmer immer einen verlässlichen und engen Partner gehabt in außenpolitischen und gerade die Ukraine betreffenden Fragen.
8: Keir Starmer никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно.
9: I think he did his best. He's very sincere, very true. He just lost the support of his MPs ultimately.
10: I'm glad, really. Just needed a change.
11: Confirmed that I will put myself forward in the process that will soon be underway.
5: Αν και παραμένει αντίθετο στο Brexit, απορρίπτει το ενδεχόμενο επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας προτεραιότητα στα βρετανικά συμφέροντα. Στο ζήτημα της Ουκρανίας, στηρίζει τη βοήθεια προς το Κίεβο, αλλά υπό συγκεκριμένους όρους.
2: Πάμε να συναντήσουμε τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
12: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
2: Τώρα, είναι αυτές αυτό που είδαμε σήμερα, το οποίο το έχουμε συνηθίσει. Είδαμε αρκετούς πρωθυπουργούς να αποχωρούν από το 10 της Downing Street τα τελευταία χρόνια. Είναι μόνο αποτέλεσμα των συνεπειών του Brexit στην Βρετανία ή είναι και κάτι άλλο?
12: Κοιτάξτε, σε σημαντικό βαθμό είναι αποτέλεσμα του Brexit. Με άλλα λόγια, στα 10 χρόνια που έχουν διαρρεύσει από το δημοψήφισμα, ακριβώς η επέτειος είναι μεθαύριο, η Βρετανία ουσιαστικά υπέστη ένα πλήγμα σε ό,τι αφορά την οικονομία και το πολιτικό σύστημα και αυτό κατά κάποιο τρόπο αποτυπώνεται στη διαδοχική αλλαγή πρωθυπουργών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά όμως είναι το γενικότερο πρόβλημα της κοινωνικής και της οικονομικής αποσάρθρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Με άλλα λόγια, η οικονομική ανάπτυξη είναι σχεδόν περιορισμένη έως ανύπαρκτη. Οι κοινωνικές αντιθέσεις μεταξύ Νότου και Βορρά του Μάντσεστερ, παραδείγματος
2: χάρη... Που ήταν ο Άντριο Μπάρμαν δήμαρχος.
12: Ακριβώς. Προσπάθησε να κάνει κάποιο έργο στα 9 χρόνια που ήταν δήμαρχος και αυτό και τα κατάφερε σε σημαντικό βαθμό, γι' αυτό και ανακηρύχθηκε ως ο βασιλιάς του Βορρά και επομένως διεκδικεί και νομίζω ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και θα μετακινήσει την πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου της Βρετανίας προς αριστερότερη αλλά η πιο αριστερότερη, θα έλεγα, θέση, όχι ριζοσπαστική θέση. Κάτι κεντροαριστερή, σοσιαλδημοκρατικής εκδοχής.
2: Δεν θα είναι δηλαδή κάτι σαν τον James Corbyn. Θα είναι κάπου όχι. Μεταξύ του Corbyn και του Starmer, να το πούμε έτσι.
12: Ακριβώς. Θα είναι λιγότερο Corbyn, περισσότερο, αν θέλετε, κεντροαριστερός κτλ., με μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους, με μεγαλύτερο ρόλο, αν θέλετε, στην δημοσιονομική πολιτική προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των ανισοτήτων και της φτώχειας που πλήττει αγρίως το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, δεν είναι απολύτως σαφές πώς θα διαμορφώσει λίγο πολύ τις θέσεις του. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκφραστεί με μεγάλη σαφήνεια και με μεγάλη λεπτομέρεια. Μία διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε προγραμματιστεί για την 22 Ιουλίου ανεβλήθηκε όπως ήταν αναπόφευκτο και ως εκ τούτου θα περιμένουμε για λίγο χρονικό διάστημα προκειμένου να μάθουμε, αλλά πάντως νομίζω ότι θα πλησιάσει επίσης υπείως την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να ζητήσει να ανατρέψει το Brexit. Άλλωστε ο Βορράς, ο Βρετανικός Βορράς, έχει ψηφίσει υπέρ του Brexit και επομένως δεν θα ήταν σοφό να αλλάξει, να επιχειρήσει, να ανατρέψει όλη αυτή την πολιτική. Επομένως έχουμε μια νέα κατάσταση, αλλά όχι δραματικά καινούργια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, ότι ο Στάρμερ, που μπορεί να μην κατόρθωσε να πετύχει στο εσωτερικό της Βρετανίας, νομίζω ότι μπορεί κανείς να του πιστώσει ότι έφερε την Βρετανία πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και επίσης κατόρθωσε να ισορροπήσει απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίθεση με προκατόχους του από τους Τόρις, από τους συντηρητικούς που ήταν πολύ πιο κοντά, είτε ο Τζόνσον, είτε ο Ρίση Σούνακ, είτε οι κυρίες Μέι και Τρας, που ήταν πιο κοντά στην αντίληψη της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σωστά?
12: Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Με άλλα λόγια, ο κ. Στάμερ ουσιαστικώς συνέπλευσε με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κοινή άμυνα. Μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλίας, και τον Φρέντερικ Μέρς, τον καγκελάριο της Γερμανίας, συγκρότησαν ένα διευθυντήριο, ας το πούμε κάπως έτσι, το οποίο προσπάθησε να διευθύνει όσο μπορεί αποτελεσματικότερα την πολιτική της Ευρώπης στα πολύ μεγάλα θέματα, συγκροτώντας τον συνασπισμό των προθήμων κρατών. Αυτή ήταν η ιδέα των τριών ανδρών και νομίζω ότι απέδωσε σε σημαντικό βαθμό τόσο σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, όσο επίσης και στα άλλα θέματα. Και βεβαίως, όπως ορθώς είπατε, πήρε αποστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον πρόεδρο Τραμπ, κάτι που προκάλεσε τη μήνυ και τη σύβριση, θα έλεγα, του πρόεδρου Τραμπ. Είπε παραδείγματος χάρη ότι ο Στάρμερ δεν είναι Τσόρτσιλ. Προφανώς δεν είναι Τσόρτσιλ, κανένας δεν είναι Τσόρτσιλ, άλλωστε. Δεν διεκδικεί κανείς αυτό το ρόλο. Αλλά πάντως υπήρξε ένας αρκετά σοβαρός ηγέτης, θα έλεγα.
2: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα δούμε. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Πάντως η αλλαγή αυτή στο Λονδίνο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τα ευρωπαϊκά. Δεν είναι μακριά το Λονδίνο, είναι πάρα πολύ κοντά. Και ο Άντριο Μπάρναμ, εάν συνεχίσει αυτή την πολιτική Στάρμερ προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα, άμυνα και εξωτερική πολιτική κατά βάση, θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί η Ευρώπη, επιτέλους θα πω εγώ, πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσει ενιαία έκφραση εξωτερικής πολιτικής και ενιαία αμυντική πολιτική. Στα χαρτιά όλα είναι έτοιμα, μένει να τα δούμε και στην εφαρμογή, γιατί καθυστερούμε. Πάμε τώρα να δούμε στην εσωτερική επικαιρότητα η μεγάλη αντιπαράθεση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες και ώρες, θα σας πω εγώ, έχει να κάνει η κυβέρνηση από τη μία πλευρά, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από την άλλη πλευρά, αλλά και ΠΑΣΟΚ με Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ξεχωριστό beef, να το πω έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τους φόρους, την ακρίβεια και αυτή την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τον λεγόμενο πατριωτικό φόρο, τον φόρο στους πλουσίους, στα μερίσματα κατά βάση των επιχειρήσεων, το οποίο έχει ανάψει πραγματικά μία πολιτική αντιπαράθεση σε πολύ υψηλούς τόνους. Πάμε να δούμε όσα έχουν υποθεί και αμέσως μετά μαζί θα δούμε βεβαίως και τα νέα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις δωρεές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να δούμε τι ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί μετά με τον γνωστό οικονομολόγο, τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη.
13: Εντάξει, ό,τι και να κάνεις, ελέγχονται όλα.
14: Δεν μιλάμε προφανώς για μικρό ποσά, 1-2 χιλιάρικα, αλλά χρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για αγορές, ας πούμε, ακινήτων ή αυτοκινήτων. Το ότι είναι συνδικαιούχος το παιδί σε ένα λογαριασμό δεν σημαίνει ότι του ανήκουν τα χρήματα, άρα δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Και εφόσον εντοπιστούν τέτοιες περιπτώσεις, μπαίνει κανονικά φόρος.
15: Οι συνέπειες μπορεί να είναι βαριές, αν η γονική παροχή ή δωρεά δεν έχει γίνει μέσω τράπεζας ή δεν έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση ή αν δεν μπορεί να ζητήσει φόρο από το πρώτο ευρώ, μαζί με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Οι συντελεστές μπορεί να φτάσουν το 10, το 20 ή ακόμη και το 40%.
16: Αν εγώ έχω αποκρύψει ή είναι μαύρα, λογικό δεν είναι ότι πρέπει να φανούνε.
15: Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει για την πρώτη κατηγορία συγγενών, δηλαδή για γονείς, παιδιά, σύζυγους, παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια. Αν ένας πατέρας θέλει να δώσει στο παιδί του 50.000 ευρώ για αγορά σπιτιού, κάνει τη μεταφορά μέσω τράπεζας και τη δηλώνει ως γονική παροχή. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό μπορεί να καλυφθεί από το φορολόγητο και να μην πληρωθεί φόρος.
14: Θα πρέπει να το δηλώσει σαν δωρεά, δηλαδή θα πρέπει να φύγει από το λογαριασμό του παιδιού, της μητέρας, να πάει σε λογαριασμό του παιδιού και να δηλώσει και στην εφορία ότι του έχει κάνει δωρεά αυτό το ποσό χρημάτων.
15: Αν μια μητέρα δώσει το παιδί της 20.000 ευρώ με τραπεζική μεταφορά, αλλά χωρίς να το δηλώσει, εκεί η εφορία μπορεί να μην αναγνωρίσει το φορολόγητο και να επιβάλλει φόρο έως 10%, δηλαδή 2.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται πιθανές προσαυξήσεις.
17: Τα χρήματα που μεταφέρουν οι γονείς προς τα τέκνα τους για την κάλυψη μικροεξόδων τους και κυρίως για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης δεν θεωρούνται δωρεάν, ιδίως όταν το τέκνο είναι προστατευόμενο 25 ετών και δεν χρειάζεται να γίνει κάποια δήλωση σε πλατφόρμα iProperty.
2: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη, τον πολύ γνωστό οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Έναν άνθρωπο που παρακολουθεί και γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Τσαγκάρη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
18: Καλησπέρα, κύριε Κοντορότσιο.
2: Δώστε μου.
18: Ήταν και η κυρία Γεραγγέλου και η κυρία Βελισσαράκου, βέβαια, που ήταν στο πολύ έγκριτο ρεπορτάζ που είχατε. Είπαν την ουσία του πράγματος.
2: Πάμε να το εκλαϊκεύσουμε λίγο. Πάμε λίγο να το εκλαϊκεύσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, και μετά
18: με
2: θα σας πάω
18: μεγάλη
2: στην άλλη πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει.
18: Ναι. Μπαίνει στο μικροσκόπιο της εφορίας η κοινή τραπεζική λογαριασμή. Όλοι μας συνηθίζουμε να έχουμε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, συνήθως με μέλη της οικογένειάς μας. Αυτό που έλεγαν οι εκλεκτοί συνάδελφοι πριν, και πρέπει να γνωρίζει ο τηλεθεατής και ο φορολογούμενος, είναι ότι η ύπαρξη ενός συνδικαιούχου σε ένα λογαριασμό, δηλαδή η ύπαρξη των παιδιών σας στο δικό σας προσωπικό λογαριασμό, δεν σημαίνει τίποτα όσο εσείς, δόξα τω Θεώ, είστε εν ζωή, με χρήματα τα οποία ουσιαστικά εσείς σωρεύετε, εσείς εισφέρετε σε αυτό το κοινό καλάθι, στο κοινό λογαριασμό. Το ότι είναι συνδικαιούχοι για απευθέες καταστάσεις, σκέψεις και υποθέσεις που εύλογα κάνει ο καθένας μας, δεν σημαίνει ότι έχουν δυνατότητα σήμερα να δαπανίσουν τα χρήματα αυτά ή ότι αυτά τα χρήματα τους καλύπτουν να πάνε να σηκώσουν λεφτά από εκεί, τραπεζικά ακόμη, ώστε να κάνουν μια αγορά ενός ακινήτου ή όλων αυτών που υπάγονται στη διαδικασία του πόθεν έσχες. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί από αυτόν που παράγει το έσοδο στο λογαριασμό η πράξη τη αντίστοιχη της δωρεάς. Αυτό το φόρο δωρεάς αναζητεί το κράτος. Υπάρχει το αφορολόγητο για τη γονική παροχή μέχρι στους 800.000, όπως είπαμε. Μια καλή ιδέα θα ήταν και για την κυβέρνηση να σκεφτεί την πιθανότητα και στο φόρο κληρονομιάς να το πάει το όριο από 400.000 που είναι σήμερα στις 800. Δηλαδή, έχουμε το εξής ωραίο παράδοξο εδώ. Μετά την πρωτοβουλία αυτής εδώ της κυβέρνησης, που έχει δώσει το αφορολόγητο των 800.000, στο φόρο κληρονομιάς να είναι 400. Ακριβώς για την ίδια κατηγορία συγγενών. Δηλαδή, είμαι εν ζωή, εγώ στο παιδί μου δίνω 800.000. Πεθαίνω, το παιδί μου έχει αφορολόγητο 400.000. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το δει κάποιος.
2: Να σας ρωτήσω κάτι για να το καταλάβουμε. Μέχρι τώρα, σε έναν κοινό λογαριασμό που είχατε εσείς με τα παιδιά σας και τη σύζυγό σας, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα, αν είχαν μια τραπεζική κάρτα ή αν είχαν τους κωδικούς, να κάνουν μια μεταφορά, να κάνουν μια αγορά?
18: Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε μεταφορά. Αυτό που δεν τους δίνει...
2: Ως συνδικαιούχοι εννοώ. Ως συνδικαιούχοι
18: την μεταφορά βεβαίως την κάνουν. Το θέμα είναι ότι φορολογικά δεν τους καλύπτει αυτή η μεταφορά από το τεκμήριο εκεί που υπάρχει, δηλαδή στην αγορά μιας κατοικίας ή στην αγορά ενός αυτοκινήτου, όπου υπάρχει πόθεν έσχες, εάν δεν έχουν οι ίδιοι τα χρήματα από δικά τους εισοδήματα, τα οποία πέφτουν σε αυτόν τον κουβά, σε αυτόν τον κοινό λογαριασμό ή σε κάποιον άλλον. Ή αν ο μπαμπάς ή αυτός που εισφέρει, η μητέρα στον κοινό λογαριασμό, πρέπει να τους κάνει την πράξη δωρεάς πρώτα, αυτή είναι η ιστορία, ή και μετά, δεν είναι εκεί το θέμα αν θα προηγηθεί. Κανονικά πρέπει να προηγηθεί με βάση τον νόμο, αλλά μπορεί να είναι και αμέσως μετά. Δηλαδή, με δήλωση φόρου δωρεάς ο γονέας που περνάει στο παιδί το ποσό αυτό, υποτίθεται τραπεζικά, τραπεζικά είναι ήδη μέσα στο λογαριασμό, για να τον καλύψει για να έχει
2: μέχρι
18: δυνατότητα.
2: Τώρα τι ίσχυε και τι αλλάζει. Τι ίσχυε μέχρι
18: κάτι.
2: Τώρα.
18: Δεν αλλάζει κάτι. Απλά ήρθε στην επικαιρότητα η υπόθεση αυτή, λόγω του ότι η ΑΔΕ, στα πλαίσια των ενισχυμένων ελέγχων που κάνει, βάζει στο μικροσκόπιο ειδικά αυτές τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Πού γίνεται η καταχρηστική συμπεριφορά? Πολλές φορές τι γίνεται? Θέλει ένας αδερφός να δώσει χρήματα στον αδερφό του. Για να εκμεταλλευτεί αυτή τη διαδικασία, τι έκανε μέχρι τώρα? Τα έδινε στον πατέρα του. Ας υποθέσουμε δηλαδή μια οικογένεια στην οποία παράγει χρήματα το ένα παιδί. Το παιδί αυτό το οποίο εργάζεται και παράγει τα χρήματα, τα μετέφερε στον πατέρα του ή στη μητέρα του και αυτός με τη σειρά του τα μετέφερε στον άλλο αδερφό του αφορολόγητα στα πλαίσια των 800.000. Που η πραγματική κίνηση ποια είναι? Είναι ότι ο αδερφός τα δίνει στον αδερφό, όπου εδώ δεν ισχύει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Καταλάβατε? Μάλιστα. Υπάρχουν διαδικασίες δηλαδή συναλλαγών που γίνεται κατά στρατήγηση αυτού του μέτρου το οποίο έχει θεσπίσει η κυβέρνηση και η φορολογική αρχή για 800.000 αφορολόγητο. Το οποίο αφορά μόνο τέκνα και γονείς ή γονείς ή τέκνα και γονείς προς τέκνα, γι' αυτό λέγεται γονική παροχή, γονική παροχή ή δωρεά πρώτου βαθμού, δηλαδή το παιδί στον πατέρα του, στη μητέρα του.
2: Μάλιστα.
18: Όχι στον αδερφό του.
2: Είστε
18: εκεί αλλάζει ο φορολογικός συντελεστής και δεν υπάρχει αφορολόγητο.
2: Είστε απολύτως κατανοητός. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω ένα μόνο σχόλιο. Γίνεται αυτή η αντιπαράθεση σχετικά με τη φορολόγηση των μερισμάτων. Λέει, ας πούμε, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, εν προκειμένου η Ελλάς, ότι πρέπει να φορολογήσουμε μερίσματα και άλλα δικαιώματα, εν πάση περιπτώσει, όχι με το 5% που είναι ένα από τα χαμηλότερα της Ευρώπης. Υπάρχουν 3 ακόμα χώρες που έχουν μηδενική φορολόγηση και 3-4 που έχουν 5%, αλλά οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν ο μέσος όρος 15%, κάποιες είναι 30% μέχρι και 42% η Δανία. Αυτό μπορεί να γίνει γιατί εάν τώρα... όπως φαίνεται από τα στοιχεία τα επίσημα, είναι περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ, το 23 ήταν 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα μερίσματα. Άρα με το 5% είναι χοντρικά
18: από
2: το
18: δύο.
2: Λέω 400... Ορίστε.
18: Από 2 δισεκατομμύρια.
2: Από 2.
18: Από 2 δισεκατομμύρια
2: φτάσανε
18: στα 8,7. Πολύ,
2: πολύ ωραία. Καλά κάνετε και το λέτε. Λοιπόν, από
18: όχι
2: αυτά...
18: να το θυμόμαστε ότι το 19 ήταν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτά που δήλωναν ως μερίσματα.
2: Ωραία.
18: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι το εξής.
2: Μισό λεπτό. Τώρα το κράτος, το δημόσιο, παίρνει με το 5% χοντρικά 450 εκατομμύρια. Με το 15% θα έπαιρνε 1 δισεκατομμύριο 350 εκατομμύρια. Θα ήταν ένα όφελος έσοδο στο κράτος που θα μπορούσε να δοθεί για κοινωνικούς σκοπούς. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο ή όχι?
18: Κοιτάξτε, οι πολλαπλασιασμοί αυτοί γίνονται επί μιας θεωρητικής βάσεως. Εγώ ξέρω ότι όταν ήταν 15%, τα μερίσματα που δηλώνονταν τότε ήταν 2,6 δισεκατομμύρια. Όταν έπεσε στο 5%, τα μερίσματα, η μερισματική πολιτική την οποία αποφασίζουν να κάνουν οι εταιρείες, εκτινάχθηκαν στα 10 δισεκατομμύρια που είναι τώρα, θα κλείσει φέτος. Θέλω να πω, δεν είναι σταθερή η βάση πάνω στην οποία κάνει κάποιος αυτό τον πολλαπλασιασμό, ώστε εκ του ασφαλούς να είναι βέβαιος ότι θα έχει αυτό το φορολογικό έσοδο. Εν πάση περιπτώσει, στην οικονομική θεωρία είναι πολλές οι απόψεις σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των μερισμάτων. Καλό θα είναι η Ελλάδα να λειτουργεί με βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα και αυτή την ώρα έχουμε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ελλάδα με 5%,
2: έτσι.
18: Γαλλία, Σλοβακία και Κύπρο με 0% και.
2: Όχι,
18: βεβαίως,
2: με 0%,
18: Ισπανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία.
2: Με 0% επειδή είδα τα στοιχεία, είναι Εστονία,
18: ναι, ναι.
2: Λετωνία και Μάλτα 0%.
18: Ναι, ναι, και Κύπρος.
2: Η Κύπρος είναι στο 10% νομίζω.
18: 10%
2: αλλά
18: για τους Κύπριους.
2: Σε κάθε...
18: Για τους Κύπριους.
2: Ναι, εντάξει,
18: σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο και Ιταλία έχουν 25-30%. Εδώ είναι πολλά τα ερωτήματα που μπορεί να βάλει κανείς. Πρώτον, εάν αυξήσει το φορολογικό συντελεστή, αν θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η πολιτική συμπεριφορά από πλευράς εταιριών σε ό,τι αφορά το προσφορολόγηση μέρισμα ή θα εφαρμόσουν άλλες διαδικασίες φοροαποφυγής έτσι ώστε να μην έχουν αυτή τη μερισματική απόδοση. Να θυμίσουμε ότι για όλα τα χρήματα αυτά πληρώνεται κανονικά ο φόρος εισοδήματος ο εταιρικός που είναι 22%, δηλαδή αυτό το 5% είναι πρόσθετα στο 22%. Ναι, ναι, δεν είπε κανείς, απλά μην νομίζει κάποιος ότι κάποιοι φορολογούνται με ένα συντελεστή που είναι μόνο 5%. Και φοβάμαι πάντοτε τις ασκήσεις των εξαγγελιών εν είδη Μουντιάλ σε μια περίοδο που είναι έτσι ιονή προεκλογική. Ναι. Καλό θα είναι να θυμάται κανείς ότι όταν είχαν κάποιοι τη δυνατότητα να φορολογήσουν με 40% ή να εντάξουν στην κλίμακα τα μερίσματα, δεν θυμάμαι να το έπραξαν.
2: Μάλιστα.
18: Αυτό δεν είναι βεβαίως πολιτική θέση που λέω.
2: Προφανώς.
18: Λέω απλά ότι δεν υπάρχει στην οικονομική επιστήμη ορθό και λάθος. Είναι
2: πάντως
18: θέμα πολιτικών.
2: Εγώ πάντως θυμάμαι, κύριε Τσαγκάρη, και να κλείσουμε με αυτό, τον Αντώνη Σαμαρά πριν από 10 χρόνια να μιλάει για το περίφημο flat rate tax, το 15%.
18: Βεβαίως.
2: Το οποίο ήταν
18: αυτό
2: μια
18: είναι άλλο.
2: Πολύ καλή ιδέα.
18: Αυτό
2: ήταν
18: είναι άλλο.
2: Ναι.
18: Βεβαίως, αυτό είναι άλλο. Εγώ θα θυμίσω και τη ρίση του Forbes. Αν θέλετε να μην βουλγαροποιείτε, έλεγε το 15 τη ζωή των Ελλήνων, βουλγαροποιήστε τους φορολογικούς συντελεστές. Μιλώντας ακριβώς για flat tax 10% και ΦΠΑ maximum 15%.
2: Μάλιστα.
18: Το θέμα είναι ότι οι ασκούντες την οικονομική πολιτική στα δημόσια οικονομικά έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς που πρέπει να καλύψουν σε ό,τι αφορά μισθοδοσίες, συντάξεις, αμυντικές δαπάνες και μία σειρά δημοσίων δαπανών και επενδύσεων. Άρα πρέπει κανείς να κάνει την άσκηση επί αυτού του συγκεκριμένου πεδίου και των χρημάτων που πρέπει να μαζέψει. Στο φόρο μερισμάτων, για να το κλείνω, δεν προκύπτει από πουθενά ότι αν αυξήσω το φορολογικό συντελεστή θα μείνει η ίδια η φορολογητέα βάση.
2: Κύριε Τσαγκάρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι δίνετε τροφή για περαιτέρω συζήτηση. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με Φόφη Γιωτάκη και Γρηγόρη Τσιμογιάννη.
19: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
20: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
21: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
20: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
22: Πρωινό, έφαγες. Η φροντίδα στους δικούς σου ανθρώπους είναι μία απλή ερώτηση. Και τα μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου είναι η απάντηση. Γιατί με 4 δημητριακά και 7 βιταμίνες ξεκινάς τη μέρα σου με φροντίδα. Πολυδημητριακά μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου. Πρωινό για κάθε πρωινό.
23: Λότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
2: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
3: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
4: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
5: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
6: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
4: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
12: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Λοιπόν, Φόφη Γιωτάκη, Γρηγόρης Σιμογιάννης, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
19: Καλή εβδομάδα,
18: πώς είμαστε?
19: Μια χαρά.
18: Ναι. Από κυβερνοασφάλεια πώς είμαστε, κύριε Σιμογιάννη?
20: Νομίζω ότι κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα, διότι ο πόλεμος έχει αλλάξει, όπως καταλάβαμε πολύ καλά και από την Ουκρανία και από το Ιράν. Άρα είναι πολύ κρίσιμο για τη χώρα να προσαρμοστούν και οι ένοπλες δυνάμεις στο νέο τρόπο που γίνονται οι πόλεμοι. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα.
18: Θα επικροτήσω και θα επαυξήσω. Πάμε να δούμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Δένδιας, πριν από λίγη ώρα στο Πεντάγωνο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα εγγένεια του νέου χώρου με δωρεά της οικογένειας Λασκαρίδη, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας. Πάμε να δούμε.
21: Μία κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα, και πότε βέβαια με εκστρατείες παραπληροφόρησης για να σφύρουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν ακραίες φωνές, απειλώντας ευθέως τη δημοκρατία. Πρόκειται για ακήρυχτους πολέμους, σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι ωστόσο είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους.
3: Η θεσμική και επιχειρησιακή απάντηση των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο επιτρέπει με την τεχνητή νοημοσύνη, την επεξεργασία, την αποθήκευση τεράστιου όγκου δεδομένων σε ελάχιστο χρόνο, την αυτοματοποιημένη εκτίμηση του κινδύνου, την ανίχνευση, αξιολόγηση, ιεράρχηση των απειλών, την ταχεία λήψη αποφάσεων και την επίγνωση επιχειρησιακής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, η μονάδα 1864 παρέχει δυνατότητες διεξαγωγής κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, εντεταγμένες στον συνολικό σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων.
18: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με την Φόφη και τον Γρηγόρη. Πάμε, αν έχετε την καλοσύνη, να δούμε, γιατί εκεί θέλω το σχόλιο σας. Είχαμε σήμερα την καταδίκη, 20 μήνες φυλάκιση, βεβαίως με αναστολή και έπεται προφανώς και ο δεύτερος βαθμός. Λοιπόν, για την κυρία Σιμακοπούλου και 8 με 10 μήνες, αν θυμάμαι καλά, για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και τα δύο στελέχη τότε αρμόδια για τον τομέα ομογενών στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε και την αιχμή μιας φοδρής κριτικής και επίθεσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τοποθετήθηκε επ' αυτού σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ υπάρχουν και οι δηλώσεις των δικηγόρων. Τα βλέπουμε και έρχομαι σε εσάς.
4: Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα. Και αυτός είναι και ο λόγος που, επειδή δεν προτείνει κάποια συγκεκριμένη κοστολογημένη λύση, έχει τις τύχες που βλέπουμε στη μία δημοσκόπηση μετά την άλλη.
9: Είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν, αλλά είναι ένα κόμμα προσωποπαγές, όπως αντιλαμβάνεστε. Προφανώς η λογική αυτή τη στιγμή είναι του πώς θα μπορέσω μέσα από τη στοχοποίηση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να τα αντικαταστήσω.
19: Άρα...
9: και να περιμένω όποτε δεήσει ο κύριος Μητσοτάκης να φύγει.
22: Εμείς έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο, όχι επικοινωνιακές τρακαστρούκες, σχέδιο συγκεκριμένο, με αρχή, μέση και τέλος.
23: Οι δήθεν μετανοημένοι αμετανόητοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν με τη γνωστή συνταγή των σημερινών κυβερνώντων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή φόροι, φόροι, φόροι, φόροι.
24: Ποιος θα
25: παρουσιαστεί ακριβώς μέσα στο καλοκαίρι το πρόγραμμά μας, εξειδικευμένα μέτρα, κοστολογημένα μέτρα, το που, από πού ακριβώς θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
24: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
18: Λοιπόν, προφανώς είναι άλλο το βίντεο που παίξαμε, δεν είναι για την υπόθεση Σιμακοπούλου, σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι. Είναι όμως αυτή η αντιπαράθεση για την οικονομική πολιτική, για τα θέματα της ακρίβειας μεταξύ κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και ελληνικής αριστεράς, με αφορμή και την πρόταση για τα μερίσματα. Mm-hmm. Φόφη, τι ακριβώς τώρα γίνεται εδώ?
26: Η κυρία Κουφο-Νικολάκου είπε ότι πρώτη φορά βλέπει τέτοια ένταση. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό τέτοια ένταση και ειδικά για τα θέματα της ακρίβειας και της οικονομίας. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
18: Για τους φόρους είπε, νομίζω, αλλά και, ναι,
26: για τους φόρους,
18: το ίδιο πράγμα, ναι, είναι
26: επειδή
18: περίπου. Ναι.
26: Μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρξαν και άλλα στελέχη της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπου αναφέρθηκαν στα κότερα, στο πώς πρέπει να φορολογηθούν, στις πισίνες κτλ. Είναι μια συζήτηση που έρχεται από το παρελθόν και πιθανότατα να πάει και στο μέλλον, που άνοιξε μεγάλη συζήτηση μεταξύ της συμπολίτευσης.
18: Είναι αυτό
26: και
18: που ρώτησα πριν εγώ στο Δημήτρη Τσαγκάρη,
26: ναι,
18: και έδωσε μία απάντηση που οικονομοτεχνικά την ακούω. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα πολιτικά και κοινωνικά είναι μια άλλη σημασία. Την ακούω, εννοώ την
26: αποδέχομαι. Ναι. Ότι έχει μία βάση, τέλος πάντων, η επιχειρηματολογία και των μεν και των δε. Mm-hmm. Αυτό αντιλαμβανόμαστε μέχρι στιγμής. Θα δούμε όταν βγάλουν συνολικά τα προγράμματά τους. Γιατί ακούσαμε επίσης την κυρία Κουφό-Νικολάκου να λέει ότι βεβαίως είπε να δοθούν 500 ευρώ στους νοσηλευτές ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά μένει να το δούμε. Δηλαδή, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία του προγράμματος της Ελλάς, θα καταλήξουν και στις τελικές τους προτάσεις. Το σίγουρο είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να εστιάσουν στα ζητήματα της ακρίβειας και πώς αλλιώς και μπορεί να γίνει κάνει. Άλλωστε, εννοείται, είναι τα θέματα που αφορούν στους πολίτες σε όλα τα γκάλωπ και όχι στα γκάλωπ του τελευταίου τριμήνου, των τελευταίων ετών. Η ακρίβεια είναι είναι το πρώτο θέμα και οι πολίτες με τις δηλώσεις τους δείχνουν ότι αισθάνονται απογοητευμένοι από τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Το πόσο κάνει μπορεί να τα λύσει αυτά. Η αντιπολίτευση λέει ότι το πόσο κάνει απλώς μετακυλεί την ευθύνη στους πολίτες. Ότι αυτό που πρέπει να κοιτάξει πολύ πιο προσεκτικά και να δώσει έμφαση η κυβέρνηση είναι τι, η έλεγχη, η διαρκής έλεγχη.
18: Τώρα, Γρηγορή, άκουσα, θέλω το σχολείο σου, αλλά άκουσα και αυτήν την, θα έλεγα, πολύ σκληρή επίθεση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Τσουκαλά, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει στελέχη, δεν έχει όργανα, δεν έχει τίποτα κτλ. Και το ένα και το άλλο. Και ότι μόνο εμείς έχουμε πρόγραμμα στο ΠΑΣΟΚ. Και διερωτώ με, ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα και μάλιστα με θετικά στοιχεία αρκετά. Αλλά είναι δυνατόν τώρα να λες σε έναν πρώην πρωθυπουργό που έχει κυβερνήσει ότι του είναι δύσκολο, δηλαδή, και με ένα επιτελείο από ό,τι φαίνεται σημαντικό, του είναι δύσκολο να παρουσιάσει πρόγραμμα και μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει.

0: παίρνεις να λέει ότι κάνει το καλύτερο, αλλά το αποτέλεσμα είναι πάντοτε χειρότερο, διότι το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται. Και επιτρέψτε μου να πω ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που σωστά εστιάζει στα θέματα της ακρίβειας, όμως εδώ έρχεται ο μέσος πολίτης και μάλλον η απόγνωσή του γίνεται μεγαλύτερη. Διότι αυτά που λέγονται, με τον τρόπο που λέγονται και με τον τρόπο που παρουσιάζονται αποσπασματικά σε μια διαδικασία πάρε κόσμε, άλλος μοιράζει εισιτήρια, άλλος μοιράζει επιδόματα, άλλος φορολογεί τις πισίνες, δηλαδή πράγματα που τα έχουμε ξανακούσει. Έχουμε περάσει την κρίση. Ξέρουμε ότι αν δεν δούμε πώς θα μεγαλώσει η πίτα, γιατί ναι, όντως η κατανομή, η διανομή του παραγόμενου εισοδήματος είναι σημαντική και από πού τα παίρνεις και πώς φορολογείς. Όμως το πιο σημαντικό είναι να πεις στον κόσμο πώς θα μεγαλώσει την πίτα για να μπορείς να δίνεις και να προσδοκά εκείνος κάτι καλύτερο. Αυτό, με αυτές τις κοκορομαχίες, επιτρέψτε να πω, αυξάνει την απόγνωση του πολίτη, διότι δεν βλέπει από τα κόμματα μια σοβαρή προσέγγιση στο πιο σημαντικό θέμα, που είναι η επιβίωσή του. Και αυτό αυξάνει το θυμό και την απόγνωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στο θέμα που λέγαμε πριν για την κυρία Σιμακοπούλου, να το δούμε και να πάρω ένα σχόλιο από τη Φόφη και τον Γρηγόρη.
2: Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, ούτε άγνοια νόμου μπορούν να έχουν για κάτι τόσο σημαντικό και να την επικαλούνται, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορούν να έχουν διαφορετική ποινική μεταχείριση από τους απλούς πολίτες.
3: Έχουμε λοιπόν μια πρωτόδικη καταδίκη με ποινές φυλάκισης, φυσικά με αναστολή, φυσικά περιμένουμε την έφεση.
4: Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
5: Στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τα δεδομένα που ήταν ασφαλείς στις κρατικές υπηρεσίες έγιναν fake volant στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος. Η επιτομή δηλαδή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας, το κράτος λάφυρο, στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων.
6: Η καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου και των υπολείπων κατηγορουμένων για το email gate επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση της παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων χιλιάδων αποδήμων δεν ήταν ούτε μια παρεξήγηση, ούτε αθώο λάθος. Ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στη διαφάνεια και στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς.
1: Σχόλιο, Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, το θέμα των προσωπικών δεδομένων είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είναι τόσο σοβαρό που δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο σε αυτή την περίπτωση. Διότι σήμερα ξέρουν πάρα πολύ καλά πόσες φορές τα προσωπικά μας στοιχεία γίνονται fake volant εκεί που δεν ξέρουμε και από ποιους. Και ενώ πιο σοβαρά από τη γνώση ενός email. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε πολύ σοβαρά, γιατί ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Είναι ξεκάθαρο ότι ο νόμος εδώ παραβιάστηκε και γι' αυτό υπήρξε αυτή η τιμωρία. Θέλω να σταθώ όμως ότι κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερη ευθύνη δεν έχει αυτός που κάνει χρήση, αλλά αυτός που έχει την ευθύνη να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, η μεγαλύτερη ευθύνη είναι εκείνο που έπρεπε να τα διαφυλάξουν. Όχι η κυρία Σιμακοπούλου, η οποία βεβαίως και παραβίασε τον νόμο και γι' αυτό τιμωρείται. Όμως την ευθύνη πρέπει να την έχουν εκείνοι οι οποίοι δεν προστάτευσαν
1: δηλαδή,
0: τα προσωπικά δεδομένα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας, παραδείγματος
0: χάρη. Όποιος είναι, αυτό το ξέρω, δεν γνωρίζω την υπόθεση.
1: Όχι, ενώ από τους τέσσερις ότι είναι ο Γενικός Γραμματέας, δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η κυρία Σιμακοπούλου το πλήρωσε πολύ ακριβά, δεν το χρειαζόταν κιόλας, κατά τη γνώμη μου, αυτό που έκανε. Αλλά από εκεί και πέρα λέω, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν αυτοί οι οποίοι είναι ταγμένοι να μην μοιράζουν για οποιοδήποτε λόγο, κομματικό, ιδιωτελή, τα προσωπικά μας δεδομένα. Και σε αυτό δεν μπορούμε να παίζουμε.
1: Φόφη.
7: Η ψήφος των πολιτών είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους περισσότερους, ακόμα και αυτούς που απέχουν από τις κάλπες όταν οργανώνονται εκλογές. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προστατεύεται η όλη διαδικασία με κάθε τρόπο. Αυτό είναι ένα ζήτημα και νομίζω ότι τέτοιες ιστορίες, βεβαίως δεν είμαστε δικαστές να πούμε ποιος φταίει περισσότερο ή λιγότερο, προκαλούν πλήγματα στην εικόνα της διαδικασίας και νομίζω και απομακρύνουν κόσμο από τις κάλπες. απομακρύνουν κόσμο και...

0: την ίδια ώρα φέρνουν κόσμο στα αντισυστημικά κόμματα. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις «Α, όλοι οι ίδιοι είναι, α, το κάνουν και αυτοί και οι άλλοι» και τα προσωπικά δεδομένα, όπως είπε και ο Γρηγόρης, πρέπει να διαφυλάσσονται με κάθε τρόπο και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει το αντίθετο σε αυτή την περίπτωση. Και από τη Νέα Δημοκρατία είδαμε, πέρα από αυτά που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους για αυτό το ζήτημα. Βεβαίως η αντιπολίτευση το σήκωσε ψηλά και σήμερα, μιλώντας για
1: την κάλυψε ο κύριος Μαρινάκης απολύτως.
0: Ναι,
1: την κυρία Σιμακοπούλου.
0: Εκπρόσωπος,
1: ούτως ή άλλως έχει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι και την τελεσίδικη απόφαση, αλλά είπε ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό. Και ότι αυτά γίνονται κατά κόρον με εταιρείες κτλ.
0: Αυτό το μεμονωμένο περιστατικό αφορά προσωπικά δεδομένα 25.000 και πλέον ανθρώπων. Πολιτών, ψηφοφόρων.
2: Εδώ, αν μου επιτρέπετε, γύρεται και ένα άλλο θέμα, θα το πω από την πλευρά της πολιτικής επικοινωνίας. Λέγαμε μέχρι πρότινος ότι τα social media επιτρέπουν στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την πρόσβαση ή δεν έχουν τα χρήματα να μπορούν να επικοινωνούν πιο ελεύθερα. Σήμερα πάμε στο άλλο άκρο. Για παράδειγμα, μέσα από τα social media δεν μπορείς να κάνεις πολιτική διαφήμιση. Περιορίζουμε πάρα πολύ ακόμα και την απλή επικοινωνία με ένα σκληρό σύστημα. Αυτό πάλι πρέπει να το ξαναδούμε. Να μπουν κανόνες οι οποίοι να εφαρμόζονται, αλλά να μην είναι και τόσο ανελαστικοί σε παιδεία που αφορούν στο κομμάτι της επικοινωνίας. Ξαναλέω, γιατί πάμε πάλι σε ένα άλλο άκρο και γινόμαστε δέσμοι
0: και
2: του αλγόριθμου.
0: Και θυμηθείτε πότε συνέβη αυτό.
2: Του
0: στα
2: αλγόριθμου.
0: Πρώτα βήματα της επιστολικής ψήφου, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ήταν και πάμε στον αλγόριθμο, ο οποίος θα καθορίζει ποιος θα βλέπει ποιο μήνυμα. Και αυτό επίσης είναι ένα θέμα δημοκρατίας, πρέπει να το
1: δούμε. Πες μας πριν κλείσουμε, είχαμε πει να συζητήσουμε και την αντιπαράθεση του Δημήτρη Κερίδη με τον Χάρη Δούκα, που τον στήριξε αυτή τη φορά το ΠΑΣΟΚ, τον Χάρη Δούκα, δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κυρίου Χριστίδη, να τα λέμε. Αλλά το ΠΑΣΟΚ παρήγαγε άλλη μία είδηση εσωστρέφεια σήμερα, που έχει να κάνει με τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, τον πολύ γνωστό δικηγόρο, αν δεν κάνω
0: λάθος. Και πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Ακριβώς, και πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επί συγκυβέρνηση με
0: και
1: τη
0: μέχρι
1: Νέα
0: πρόσφατα
1: Δημοκρατία,
0: το μεάρχη του ΠΑΣΟΚ
1: και το μεάρχη
0: του προστασίας του πολίτη.
1: Ναι, γιατί παρετήθηκε ο κύριος Σκανδάμης?
0: Ο κύριος Σκανδάμης, να πω το εξής καταρχάς, στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής στην Αχαΐα, που εκεί που εκλέγεται ένας βουλευτής μέχρι τώρα, ο Γιώργος Παπανδρέου χωρίς Σταυρό, ήταν υποψήφιος, ήρθε δεύτερος ο Σταυρούς κάτω από την κυρία Κατερίνα Σολομού, αλλά πάρα πολύ κοντά. Ήταν κοντά στο Παπανδρεϊκό μπλοκ, στήριξε τον Χάρη Δούκα στις τελευταίες εσωκομματικές κάλπες, διατύπωνε συχνά την διαφωνία του με αρκετές επιλογές της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη και αυτό που επισημαίνει με τη σημερινή δήλωσή του είναι ότι θεωρεί ότι έχει μείνει θολό το τοπίο σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Και αφήνει στο τέλος.
1: Όταν λέμε μετεκλογικές συνεργασίες, ότι θα πάει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει.
0: Ακριβώς αυτό θα μπορούσε να πει κανείς, ότι είναι μία σπόντα και προς την Άννα Διαμαντοπούλου με την πρόσφατη δήλωσή της. Αυτό που λέει στο τέλος, στην κατακλείδα, ο κύριος Σκανδάμης είναι ότι δεν λέω αντίο, διότι θα ξαναβρεθούμε με άλλους συντρόφους, στελέχη και βουλευτές.
1: Τι σημαίνει αυτό τώρα?
2: Ότι φυγόκεντες δυνάμεις σε αυτό το κατακαιρματισμένο περιβάλλον και
0: πρέπει
2: με τα νέα κόμματα
0: στην Αχαΐα,
2: θα τα ξαναδούμε όλα και με βάση και τις πιθανότητες εκλογής, για να είμαστε πιο έτσι ειλικρινείς και αντικειμενικοί.
1: Υπάρχουν
2: και
1: πολλά στελέχη στην Αχαΐα που κινούνται προς το τζίπρα.
2: Και σε όλους τους χώρους θα δούμε μια έντονη κινητικότητα το επόμενο διάστημα.
0: Βασίλισσα Ιβαλής. Γιώργος Παπάς, ήταν δύο στελέχη, ο ένας είναι δημοτικός σύμβουλος. Ο Γιώργος Παπάς είναι πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας. Είναι δύο στελέχη που έχουν πάει ήδη στον κύριο Τσίπρα και ήταν στην εκδήλωση για την Ιθάκη του κυρίου Τσίπρα στην Πάτρα. Ο κύριος Σκανδάμης δεν ήταν στην εκδήλωση αυτή. Όμως, όλες οι πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα χρόνου να ανοίξει τα χαρτιά του και θέμα ωρών ενδεχομένως ο κύριος Σκανδάμης. Και κάποιοι λένε ότι μπορεί να τον δουν σύντομα ακόμα και το μεάρχη στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Που θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες.
0: Ακριβώς. Μέσα στην εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα στην εβδομάδα, αρχίζει από αύριο. Μάλιστα. Να δούμε αν θα ανακοινωθούν.
1: Αυτό που λέει
0: επίσης,
1: ο Γρηγόρης.
0: Να πω το εξής, ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ώρες πριν τις εκδηλώσεις
1: στο Παλέτζι για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ακριβώς για τα 30 χρόνια. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης και στελέχη του Πασόκ θα είναι στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Άρα ο Σκανδάμης, που είναι Γιώργο Παπανδρεϊκός, παραμονή της εκδήλωσης για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέτζι, που τη σήκωσε ψηλά ο Νίκος Ανδρουλάκης για ευνόητους λόγους άρσης της εσωστρέφειας, σηκώνεται και φεύγει από το Πασόκ και φαίνεται να πηγαίνει προς τον Τζίπρα.
0: Ναι, μένει να αποδειχθεί αυτό. Πολύ και να πούμε το εξής, ότι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Σκανδάμης χθες ενημέρωσε τον κύριο Παπανδρέου για την κίνηση αυτή και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και φυσικά τον Πέτρο Λάμπρου που είναι ο επικεφαλής των ψηφοδελτίων.
2: Πάντως για τον κύριο Κερίδη, ο προηγούμενος που είχε χαρακτηρίσει τον αντίπαλό του κύριο Τίποτα, δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Λες Πάγκαλο, ο Πάγκαλος για τον Αβραμόπουλο. Έτσι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθουμε πολύ γρήγορα να σας ενημερώσουμε για το θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα. Καθώς τελειώνει η προθεσμία, να δούμε πόσα έχουν καθαριστεί και γενικώς τι πρέπει να ξέρετε όσοι έχετε καθυστερήσει ή όσοι το έχετε κάνει και ενδεχομένως δεν το έχετε δηλώσει. Και έρχεται μετά πολύ δυνατό πολιτικό τραπέζι.
3: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
16: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
17: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
16: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
18: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες Γιάννη.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
20: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη.
21: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
22: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
23: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
24: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
25: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
26: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
27: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
4: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
5: Why would he be here?
6: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
7: Hold on.
8: Dette superløven. Identiteten hans hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig Bortsett fra meg da, fordi han pappaen min. Ingenting jeg gjør godt nok.
9: Det ingenting med deg som skal tilsi at du klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg merker at du kan klare
10: deg. Det høres farlig ut.
9: Du trenger ikke showe sånn. Du har en jobb å gjøre.
10: Ingen så stopp meg fra å bli berømt.
11: Applaus i Perosu. Kyrgyaki, stis 11 to prøy, sto Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε εδώ πολύ δυνατό πολιτικό τραπέζι με Νίκο Ρωμανό, Θόδωρο Μαργαρίτη και Κώστα Μπάρκα. Πάμε να δούμε αυτό που σας είπα. Το θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα τελειώνει η προθεσμία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά με τον γνωστό πολιτικό μηχανικό και γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά, τον κύριο Μάνο Κρανίδη, να δούμε τι ακριβώς πρέπει να, όλα αυτά που πρέπει να έχετε κάνει, αν δεν τα έχετε κάνει, αν τα κάνετε στις ώρες που απομένουν.
13: Επιχειρούν πολλά συνεργεία και έχει ξεκινήσει και η αποψήλωση στο οδικό δίκτυο, δεξιά-αριστερά των δρόμων.
14: Μέχρι και σήμερα έχουν κατατεθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνολικά 678.000 δηλώσεις.
15: Φιλοδοξούμε ότι μέχρι να κλείσει η πλατφόρμα, δηλαδή στις 12 η ώρα τη νύχτα σήμερα, θα υποβληθούν πάνω από 700.000. Που σε σχέση με πέρσι είμαστε σχεδόν στον ίδιο αριθμό.
14: Όσοι ιδιοκτήτες οικοπαίδων δεν συμμορφωθούν εγκαίρως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις. Η παράληψη καθαρισμού και δήλωσης του οικοπαίδου τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ η μη υποβολή δήλωσης παρά τον καθαρισμό επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ. Για όσους δηλώσουν ψευδώς ότι έχουν καθαρίσει το οικοπαίδό τους, προβλέπεται ακόμη και φυλάκιση έως 6 μήνες, καθώς και χρηματική ποινή που μπορεί να φτάσει τις 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, τις τελευταίες τρεις ημέρες εκδηλώθηκαν συνολικά 123 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα συνελήφθησαν συνολικά 112 άτομα για πρόκληση πυρκαγιών, εκ των οποίων το 95% τις προκάλεσε από αμέλεια.
16: Δεν είναι σωστό. Πρέπει να καθαριστούν.
17: 24 του μηνός η Επιτροπή βγαίνει έξω, από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα, βγαίνει η Επιτροπή και καταγράφει τα οικόπεδα αυτά, τα χωράφια τα οποία δεν έχουν καθαριστεί.
12: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάνο Κρανίδη. Κύριε Κρανίδη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
18: Καλησπέρα, χαρά μου, πάντα το ξέρετε γενικότερα.
12: Να είστε καλά κι εγώ. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είμαστε καλύτερα ή χειρότερα από πέρυσι? Γιατί μέχρι και πριν από μερικές ημέρες φαίνεται ότι ήταν αρκετές δεκάδες χιλιάδες λιγότερα τα οικόπεδα από αυτά που είχαν καθαριστεί πέρυσι.
18: Όχι, έχουμε πιάσει τον περσινό αριθμό, είναι συγκλονιστικός αριθμός. Φίλε, να το πούμε, 700.000 άνθρωποι πήγαν, καθαρίσανε και δηλώσανε. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο για τη βελτίωση που έχει γίνει, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε δύο πολύ σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, έλλειψη συνεργείων, μεγάλο θέμα, κύριε Κοτρότσο, που ανέβασε και τις τιμές. Και ακόμα τώρα που μιλάμε, γίνονται καθαρισμοί. Και να δώσω και μια συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, ακόμα και να λήξει η προθεσμία να πάνε να κάνουν τους καθαρισμούς. Κανένα θέμα. Γιατί όποιος έχει καθαρίσει και δεν έχει δηλώσει, έχει μόνο 100 ευρώ πρόστιμο. Ήταν μια πρόταση για τη Σπομιδά και φαίνεται, πάλι άλλη μια δικαίωση, ότι χρειάζεται η προθεσμία να πάει 30 Ιουνίου. Βλέπετε, αυτή η βδομάδα θα έτσι. Υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία, κυρίως η έλλειψη συνεργείων. Ακόμα και οι ίδιοι οι Δήμοι χρειάζονται χρόνο και το δημόσιο να καθαρίζει δημόσιες εκτάσεις.
12: Μπράβο. Μιας και το αναφέρετε αυτό, υπάρχουν πολλές αναφορές και στις περιοχές έτσι που γνωρίζω εγώ, που οι άνθρωποι έχουν μαζέψει αυτά που έπρεπε να έχουν καθαρίσει, τα έχουν βάλει στην άκρη, γιατί ακριβώς αυτό που λέτε δεν υπάρχουν συνεργεία, έχουν ενημερώσει το Δήμο, περνούν ημέρες, να μην πω εβδομάδες, και οι Δήμοι δεν ανταποκρίνονται.
18: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Υπάρχουν βελτιώσεις ανάλογα και το Δήμο. Εδώ πρέπει, είναι δύο οι λύσεις. Ή ο Δήμος πρέπει να είναι οργανωμένος και να έχει τον κατάλληλο μηχανισμό να αποκομίζει αυτά την ύλη, ή να έχει ένα πράσινο σημείο για να πηγαίνουν να τα αφήνουν οι ιδιοκτήτες. Θέλει μια σοβαρή οργάνωση. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, το αφήνω για το τέλος. Είστε όρθιος, έτσι. Καλύτερα να καθίσετε από αυτό που θα σας πω. Το οποίο έχουμε αντιληφθεί, θα το πω, έχει και άλλη χρειά αυτό. Ενώ λοιπόν πήγανε και φέτος 700.000 άνθρωποι, δηλώσαν τα στοιχεία τους στο Gov, στην πλατφόρμα καθάριστα.gov.gr, πήγαν και πέρσι. Γιατί αυτά τα στοιχεία δεν δίνονται στους Δήμους να ενημερώνουν με ένα SMS και με ένα email αυτούς τους ανθρώπους και ακόμα στέλνουν επιστολές? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
12: Για μισό λεπτό τώρα. Τι εννοείται στέλνουμε επιστολές? Δηλαδή η κεντρική...
18: Ακόμα οι Δήμοι στέλνουν παλιές επιστολές με παλιές διευθύνσεις, δεν ενημερώνονται έγκαιρα οι πολίτες. Οι οποίοι βεβαίως το βλέπουν, γιατί τόσο πολλές φορές που το έχουν πει και όλα τα μίντια το ξέρουν. Αλλά λέω, αφού έχουμε τα στοιχεία τους από το Gov, έχουμε το κινητό τους, έχουμε το email τους, γιατί δεν τους ενημερώνουμε με ένα SMS ή με ένα email το 2026?
12: Να τους ενημερώσουν, να τους πούν τι?
18: Να τους πούν από την αρχή της διαδικασίας ότι οφείλουν να καθαρίσουν και να τους υπενθυμίσουν. Δεν μπορεί το 2026 να στέλνουμε ακόμα επιστολές.
12: Ναι.
18: Γράμματα.
12: Ομολογώ.
18: Με τα ΕΛΤΑ φαντάζομαι πηγαίνουν και με τα ΕΛΤΑ, καταλαβαίνετε, μπορεί να φτάσουν και τώρα.
12: Ομολογώ ότι είναι ακατανόητο. Δηλαδή,
18: θέλω να διευκρινιστεί.
12: Ενώ υπάρχει η βάση δεδομένων των 700.000 ανθρώπων,
18: λογικό,
12: που θα μπορούσε ο κάθε Δήμος να έχει στην περιοχή του ότι έχει αυτά τα χίλια
18: από τον Απρίλιο,
12: που πρέπει να καθαριστούν. Και τώρα ότι καθαρίστηκαν κανονικά
18: και
12: είναι δηλωμένα, ακριβώς.
18: Ναι.
12: Λοιπόν, ποιος στέλνει? Οι Δήμοι στέλνουν στους πολίτες επιστολές.
18: Αμέ, για μιλήστε λίγο με τους Δήμους.
12: Κάνω το σταυρό μου, όπως βλέπω.
18: Δεν έχουν τα στοιχεία, έτσι φαίνεται. Πρέπει να διευκρινιστεί του χρόνου να μην γίνει αυτό το λάθος, για να έχουμε ακόμα περισσότερους που θα πάνε. Ξαναλέω, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μπράβο, φαίνεται ότι 3 χρόνια έχουν δηλώσει την πρώτη χρονιά 800, την επόμενη 750 και τώρα πάνω από 720. Να τονίσω και κάτι που έχουμε ξαναπεί. Αν καθαρίζεις κάθε χρόνο, μετά τα επόμενα χρόνια έχεις πολύ λιγότερο έργο να κάνεις. Όταν καθαρίζεις κάθε χρόνο ένα οικόπεδο. Έτσι. Γι' αυτό είναι και πέφτουν οι δηλώσεις, να ξέρετε. Το είχαμε προβλέψει κι εμείς. Του χρόνου μπορεί να είναι 680, ας πούμε.
12: Άρα, κύριε Κρανίδη, κρατάμε ως θετικό ότι μετά από 3 χρόνια. Αναπτύσσεται, δεν έχει τελειώσει ακόμα, είναι υπό ανάπτυξη, αναπτύσσεται μία κουλτούρα στους πολίτες που πρέπει να την αξιολογήσουμε.
18: Πολύ σημαντικό, έχει παγιωθεί.
12: Μένει όμως αυτή η κουλτούρα να μεταφερθεί αφενός στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είτε γιατί δεν έχει τους απαραίτητους πόρους, είτε γιατί για άλλους λόγους...
18: Ή καθυστερεί.
12: Ή καθυστερεί, δεν ακολουθεί τους ίδιους ρυθμούς με τους δημότες εκάστου Δήμου. Και βεβαίως το κεντρικό κράτος, που πλέον μετά από 3 χρόνια πρέπει να δημιουργήσει μια αξιόπιστη βάση δεδομένων.
18: Την έχει,
12: ωραία. Και να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής
18: αυτοδιοίκησης. Πολύ απλό.
12: Αυτοδιοίκησης.
18: Και επιτέλους να ενημερώνονται όλοι οι άνθρωποι 3 φορές, μία στην αρχή, μία στη μέση και μία στο τέλος. Και κλείνοντας να πούμε ότι η πλήρης δικαίωση, ότι χρειάζεται το διάστημα μέχρι τέλος Ιουνίου, γιατί όλοι πάνε μετά το Πάσχα και καθαρίζουν. Να φανταστείτε, μέχρι πέρσι το κουφό ήταν το διάστημα 1η Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου. Αδιανόητα πράγματα.
12: Μάλιστα.
18: Που έχουν Πάσχα μέσα. Κανείς δεν πήγαινε προφανώς και ήθελε πάντα παράταση.
12: Κύριε Κρανίδη.
18: Και το σημαντικό να μείνω, όποιος δεν έχει καθαρίσει να πάει στο και τώρα. Και προς Θεού, μεγάλο λάθος να γίνει ψευδής δήλωση. Ούτε καν να το σκεφτείτε αυτό. Το λέω στους τηλεθεατές. Μην το σκεφτείτε. Καλύτερα να μην το έχετε καθαρίσει, θα έχετε ένα πολύ μικρότερο πρόστιμο. Αν χρειαστεί να το καθαρίσει και ο Δήμος.
12: Πέντε χιλιάρικα είναι το άλλο. Έτσι.
18: Είναι 5.000 ψευδή δήλωση απαγορεύεται. Και καθαρίστε έστω και αύριο. Έστω και αύριο.
12: Κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε. Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, είναι μαζί μας. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
12: Ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας και μάλιστα επανεκλεγής, έτσι.
7: Ναι, εντάξει.
12: Της ανανοητικής αριστεράς, όχι, να τα λέμε. Καλό είναι.
7: Εντάξει, μια μικρή πολιτική κίνηση είμαστε.
12: Βεβαίως, αλλά.
7: Συμμετέχουμε στο κίνημα αλλαγής.
12: Αλλά με πλούσια και παλιά ιστορία.
7: Καλά.
12: Λοιπόν, και ο κύριος Κώστας Μπάρκας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπάρκα.
19: Καλή εβδομάδα.
12: Προσφάτως αναβαθμιστής μετά την απόφαση Φάμελου για τον Νίκο Παπά. Κύριε Μπάρκα, ευχαριστώ που είστε και εσείς εδώ. Θέλω να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο, αλλά πολύ γρήγορα, γιατί ήδη έχουν υπάρξει, κύριε Ρωμανέ, ανακοινώσεις από τα κόμματα και έχει τοποθετηθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και αναφέρομαι στο θέμα της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, των email, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και των δύο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί περίπου ότι επιχειρήσατε ακόμα και να παρέμβετε στην εκλογική διαδικασία ενώ στις ευρωεκλογές του 24. Τι λέτε?
5: Όπως πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
12: Και υπάρχει και δεύτερη δίκη, έτσι, τεκμήριο αθωότητας, τελεσίδικα, θα το δούμε.
5: Υπάρχουν τα εξής. Αφενός υπάρχει η νομική διάσταση του ζητήματος που πολύ σωστά λέτε. Και προφανώς αυτονοήτως έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη με τις αποφάσεις που έβγαλε και με το δεύτερο βαθμό που είναι εν εξελίξει. Από εκεί και πέρα όμως πολιτικά, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι αστείο να ακούγονται τέτοια πράγματα. Είναι αστείο να συζητάμε σε μια εποχή που ειδικά σε προεκλογικές περιόδους παίρνουμε εκατοντάδες μηνύματα, emails, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από ανθρώπους που ούτε καν έχουμε δει και ούτε καν γνωρίζουμε. Ακόμα και αν ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους που προφανώς δεν έχουμε δώσει ποτέ οποιοδήποτε ok για τη χρήση των προσωπικών μας στοιχείων και να κατηγορούνται άνθρωποι οι οποίοι απλώς απέστειλαν ένα email που ενημέρωνε για τα νέα που αφορούσαν τους απόδημους, την καμπάνια για τους απόδημους και να αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι στο δημόσιο διάλογο και στο πολιτικό επίπεδο, λες και είναι εγκληματίες, λες και είναι έμποροι ναρκωτικών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι αστείο. Και το λέω, νομίζω και επιεικώς, θα μου επιτρέψετε να πω. Άρα λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι το νομικό κομμάτι, όπου υπάρχει προφανώς το τεκμήριο της αθωότητας και υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπατε. Και το δεύτερο κομμάτι, το πολιτικό, νομίζω ότι είναι αυτό όπου και αυτό το θέμα εργαλειοποιήθηκε με τον τρόπο που εργαλειοποιήθηκε και το προηγούμενο διάστημα και σήμερα. Όπως κάνει σε όλη η αντιπολίτευση που προσπαθεί να βγάλει από τη μήγα ξύγι, να τα τραβήξει όλα από τα μαλλιά, ακριβώς επειδή δεν έχει αντεπιχειρήματα, δεν έχει αντιπροτάσεις, δεν έχει ουσία για να κάνουμε έναν πραγματικό πολιτικό διάλογο.
12: Ωραία. Θα πάμε ούτως ή άλλως, πείτε μου και ένα πολύ σύντομο σχόλιο, να τα πάμε και τα δύο μαζί για το θέμα με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σας προβληματίζει, είναι κάτι που σας ανησυχεί, έχει υπάρξει επικοινωνία, του έχετε ζητήσει κάτι?
5: Κοιτάξτε,
12: την ανακοίνωση, τη δήλωσή του, νομίζω, την παραθέσαμε πλήρως πριν.
5: Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι και εγώ να σας παραπέψω στη δήλωσή του. Νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρη. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι παραπάνω περί επικοινωνίας ή μη, γιατί πραγματικά ήμουνα σε άλλο πάνελ και δεν έχω προλάβει να έχω περαιτέρω ενημέρωση πέραν της ενημέρωσης που παρήχε και ο ίδιος, που νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρη.
12: Κύριε Μαργαρίτη.
7: Λοιπόν, ένα μειονέκτημα, κύριε Κοτρότσο, στα κόμματα, στα οποία όπως ξέρετε και είπατε έχω και μια μεγάλη πολιτική εμπειρία, είναι όταν προσπαθούν τα κομματικά στελέχη να ωρεοποιήσουν μια κατάσταση ή να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. Ξέρετε, καλό είναι για να πείθουμε τους πολίτες και για να κάνουμε και τα κόμματα ελκυστικά να μην υπερασπιζόμαστε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Τώρα, στην περίπτωση της κυρίας Σιμακοπούλου, εκτός από το ότι υπάρχει ήδη μια πρώτη νομική απόφαση, υπάρχει ουσία η οποία είναι ότι διέρευσαν προσωπικά δεδομένα. Και αν υπάρχει μια ταξία, την οποία περιγράφει ο κ. Ρωμανός, και υπάρχει μια ταξία στη χώρα μας, και από εταιρείες και από κόμματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να νομιμοποιήσουμε να κυκλοφορούν σαν fake volant τα προσωπικά δεδομένα ανθρώπων. Αφήστε δε που στην υπόθεση του απόδημου ελληνισμού υπάρχει ένα ζήτημα, έχει έρθει πολλές φορές και στο δημόσιο λόγο του Πασό Κινήματος Αλλαγής, η υπόθεση που αφορά και τις δαπάνες που έχουν γίνει για την καμπάνια στήριξης του ψήφου των αποδήμων. Και υπάρχει και ένα ζήτημα εκεί πέρα και για το ποσό τις δαπάνες που έχει γίνει. Επομένως, θα έλεγα αντί να προσπαθούν να δικαιολογήσουν την κυρία Σιμακοπούλου, θα μπορούσαν να είναι πιο τυπικοί, να περιμένουν τις αποφάσεις, αλλά το να βγαίνει ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Ρωμανός και περίπου να κουνάνε και το δάχτυλο στους ανθρώπους που κάνουν κριτική, εγώ το θεωρώ υπερβολικό. Τώρα, όσον αφορά, και αυτό είναι σε συνέχεια του προβληματισμού μου και στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου, κοιτάξτε, το Qatar Gate υπάρχει. Τώρα, αν είναι αυστηρές οι βελγικές αρχές, αν δεν έχουν όλα τα
12: υπαρχή. Για το ίδιο θέμα, να θυμηθούμε ότι ακριβώς, είχε συλληφθεί, καταδικαστεί η κυρία Καϊλή, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους.
7: Επομένως, είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα θέμα και στην δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και είναι γνωστό ότι υπάρχει και μια δυσαρέσκεια των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο με τον οποίο και τα πλούσια πορτοφόλια που εξασφαλίζουν οι ευρωβουλευτές και οι παράγοντες, ας πούμε, της ευρωπαϊκής ηγεσίας και το περιβάλλον χώρος που γίνεται από μικρό σκάνδαλο, από ατασθενείς κλπ. Δεν είναι. Τώρα μην κάνουμε ότι δεν ζούμε σε ένα παράδεισο. Επομένως, το Qatar Gate είναι υπαρκτό. Εάν υπάρχει θέμα του κ. Αβραμόπουλου, θα δώσει το λόγο στη δικαιοσύνη, το τεκμήριο του αδότητα.
12: Είπε ο ίδιος άλλωστε προς τιμήν του ότι
7: συμφωνώ,
12: θα ζητήσει την άρση της βουλευτικής του
7: ασυλίας. Επειδή ανθρώπινα το λέω, και εγώ το εκτίμησα ως θετικό. Αλλά μην φτάσουμε στο επίπεδο να λέμε ότι δεν υπάρχει και Qatar Gate. Δηλαδή, αν κάποια αστοχία έχει υπάρξει από πλευράς των διώξεων ή των αποτελεσμάτων ή των δικογραφιών. Υπάρχει, είναι προφανές και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σπάνιο να πούμε ότι μερικοί πολιτικοί χρηματίζονται. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Αβραμόπουλο αυτή τη στιγμή. Έτσι αναφέρομαι ότι αυτό το φαινόμενο είναι υπαρκτό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τρομακτική αυστηρότητα. Καλύτερα να είμαστε αυστηροί παραπάνω ενώ στον πολιτικό κόσμο παρά επιχείς.
19: Κύριε Μπάρκα, τι λέτε?
20: Εντάξει, είναι 2-2 της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Είναι η μέρα της. Ενώ σε επίπεδο δικαστικής ενόχλησης στελεχών της, βουλευτών της, ευρωβουλευτών της, πρώην ευρωβουλευτών της. Στην πρώτη περίπτωση, εγώ δεν θέλω να βγάλω καθόλου από τη μίγα ξύγκη, όπως ο κ. Ρωμανός λέει. Εγώ θέλω να παραθέσω τα γεγονότα. Τι έχουμε? Έχουμε μια καταδίκη τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, της πρώην βουλευτού και ευρωβουλευτού της κ. Σασημακοπούλου, του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ιστορικών, του κ. Θεοδωρόπουλου, αν δεν κάνω λάθος.
12: Όχι, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ήταν ο κ. Σταυρουδάκης.
20: Ο κ. Σταυρουδάκης. Ο κύριος Σταυρουδάκης.
5: Σταυρανιουδάκης.
20: Στον κύριο Καλύτερα.
12: Ο κ. Θεοδωρόπουλος ήταν στο αρμόδιο τμήμα ομογενών.
20: Είστε και συναγωνιστές. Και ο κύριος Θεοδωρόπουλος ήταν ο τομέα. Ναι, τιμήσουμε. Τιμήσασε για έναν καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό άνθρωπο, ο οποίος τι έκανε. Καταδικάστηκε για χρήση προσωπικών δεδομένων χωρίς να θέλει, χωρίς να πρέπει να το κάνει. Είναι, παρεύει τον νόμο.
5: Έστειλε αυτό ένα είναι, email αυτό να είναι, αυτό για λοιπόν, την ψήφο αυτό, των
20: αυτό λοιπόν, σύμφωνα, αυτό, αυτό, λοιπόν, σύμφωνα, αυτό λοιπόν σύμφωνα με την ελληνική δικαιοσύνη στην οποία όλοι έχουμε εμπιστοσύνη, είναι μια παράνομη πράξη και έχουμε την καταδίκη αυτών των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα όσον αφορά
12: πρωτόδικη είναι, το λέμε.
20: Μα το είπα.
12: Ναι, το είπα.
20: Έχουμε την πρωτόδικη καταδίκη των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όσον αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο, είναι η εμπλοκή ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, επίσης βουλευτού πρώην Επιτρόπου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
12: Κορυφαίος στέλεχος για πολλά χρόνια.
20: Κορυφαίος στέλεχος, ωραία. Κορυφαίος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε ένα σκάνδαλο το οποίο ακουμπά τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας εμπλέκεται πολλαπλώς σε αυτό το σκάνδαλο. Έχουμε ήδη την πρώτη καταδίκη της κυρίας Καϊλή, της Ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ, της πρώην Ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με την συμμετοχή της στο Qatar Gate. Και έχουμε και σε δεύτερο επίπεδο, φαίνεται να ζητά η βελγική αστυνομία να εκδίδει ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο για την συμμετοχή του στο σκάνδαλο αυτό. Δεν έχω δει τη δήλωση. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από τον κύριο Αβραμόπουλο και από τους τηλεθεατές σας και από τον κύριο Ρωμανό και από εσάς. Δεν έχω δει την δήλωση.
12: Τη διαβάσαμε εκτενώς.
20: Ναι, δεν έχω δει τη δήλωση του κύριου.
12: Ο κ. Αβραμόπουλος λέει, κύριε Μπάρκα, ότι αυτή η υπόθεση έχει κλείσει από το 23. Ναι. Και ότι έχουν υπάρξει και σχετικές ανακοινώσεις της Ursula von der Leyen τότε.
20: Άρα δεν θα ζητήσω την
12: άρση σας. Όσα χρήματα πήρε μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ της Fight Impunity ήταν και εγκεκριμένα από την Κομισιόν. Και δηλωμένα. Ναι, ναι. Και
20: άρα δεν θα ζητήσει την άρση της ασυλίας.
5: Όχι, θα ζητήσει.
12: Όχι, είπε, θα
5: για
12: ζητήσει.
5: Να μην μείνει καμία σχέση.
20: Ωραία.
12: Ενώπιον λοιπόν, των Βελγικών και των Ελληνικών αρχών.
20: Αφού θα ζητήσει λοιπόν, θα έχουμε την εμπλοκή του σε αυτό το σκάνδαλο. Μακάρι ο άνθρωπος να αποδειχθεί ότι είναι αθώος, του τεκμήριο τη αυθαιότητα ισχύει για όλους.
5: Μιλάμε ουσιαστικά για τη συμμετοχή του σε έναν οργανισμό,
12: έτσι, το
5: η οποία ήταν απολύτως συγκεκριμένη και εν γνώση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, της κυρίας Φοντερ Λάιν.
20: Παρ' όλα αυτά είναι αν θέλετε, δηλαδή, ένα παράσημο στο γυλαίκο του στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το γεγονός ότι εξέδωσε η Βελγική αστυνομία ένταλμα σύλληψης.
12: Λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε κάτι συνολικά για να αλλάξω θέμα.
5: Απλά θα απαντήσω ότι για αντίστοιχες εμπλοκές και πολύ χειρότερες μάλιστα ακούγαμε στο δημόσιο διάλογο πριν το Πάσχα με 12 στελέχη μας να είναι στα μανταλάκια. Τη συνέχεια την είδατε και αναφέρομαι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 2 όπως το λέγαμε τότε. Ναι. Λοιπόν, η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά διέταξε μία έκθεση. Η ίδια η έκθεση την οποία διέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ουσιαστικά
20: καταργούσε
5: όλα τα επιχειρήματα
20: οι οποίοι ψήφισαν
5: τα οποία
20: ακούστηκαν τότε των 12 στον δημόσιο στελεχών.
5: Άρα λοιπόν, επειδή η αλήθεια πάντα νικά
20: ναι, συμφωνώ.
5: Και επειδή η διαφάνεια την οποία υπηρετούμε και υπερασπιζόμαστε πάντα νικά, όπως νίκησε την ξυλολιάδα, όπως νίκησε τα fake news για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως θα νικήσει και όλα αυτά. Fake news, όταν ακούγαμε ότι υπάρχει ζημιά για το δημόσιο. Είπα συγκεκριμένα. Ρωτήστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζήτησε την έκθεση. Άλλο το αν υπάρχει.
19: Όχι, η ερώτηση είναι απλή.
5: Άλλο,
19: υπάρχει,
5: όχι, δεν είναι απλή. Γιατί όταν κρεμόντουσαν 12 ονόματα στα μανταλάκια.
19: Αυτό,
5: επειδή
20: τα μανταλάκια, κύριε Ρωμανέ.
5: Αυτό που κάνετε είναι η διαφεύλωση που επιχειρεί να τα βάλει όλα στο μπλέντερ.
20: Οι ψήφισαν την άρση της ασυλίας των βουλευτών σας.
5: Είναι άλλο λοιπόν.
19: Δεν
5: αφήσουμε να απαντήσω. Είναι άλλο λοιπόν το αν υπάρχει μία παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ, παθογένεια δεκαετιών.
19: Α, δεκαετιών, μάλιστα.
5: Την οποία υπογραμμίζουν και τα ίδια τα ευρήματα, πολλά εκ των οποίων αφορούν και οι καταδίκες την περίοδο 16-18. Ναι. Και είναι άλλο να κρεμάμε πολιτικούς στα μανταλάκια.
20: Για πείτε μας μία.
19: Άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο.
20: Για πείτε μας μία.
19: Παθογένεια.
5: Και είναι άλλο. Παθογένεια τι σημαίνει.
20: Για πείτε μας μία.
5: Προφανώς παθογένεια.
19: Άλλο λέξη
5: παθογένεια.
20: Πείτε μας μία.
5: Όταν καταδικάζονται.
19: Είναι πάθηση, είναι βλάβη.
5: Παθογένεια.
20: Και ελέγχονται από την περίοδο 16-18. Έναν.
5: Άνθρωποι για περιόδους.
20: Εγώ μπορώ να σας πω για τα στελέχη σας. Εσείς μπορείτε να μας πείτε ένας που ελέγχεται για την περίοδο 16-18.
5: Τα οποία εμείς οδηγήσαμε.
20: Θέλω να σας πω 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται.
5: 13 λοιπόν από τους καταδικαστέντες είναι στην περίοδο 16-18.
20: Για πείτε
5: 13 από τις υποθέσεις. Λοιπόν, αφήστε το παραμύθι.
20: Πείτε μας ένα στέλεχος
5: της
20: τότε κυβέρνησης. Γιατί εγώ μπορώ να πω 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε.
5: Και οι δύο υπηρετήσατε χωρίς ίχνος ντροπής.
20: Θέλετε
5: και συνεχίζετε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγαίνει μία αθωτική απόφαση
20: θέλετε
5: μετά την άλλη, ενώ κρεμάσατε ανθρώπους στα μανταλάκια και ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε έκθεση που ουσιαστικά τους αθώνει για το κακούργημα.
20: Αυτά τα λέτε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας,
5: οι οποίοι ψήφισαν
20: την άρση της ασυλίας των βουλευτών σας.
5: Αλλά εσείς εργαλειοποιείτε τα πάντα και δεν μπορείτε να κάνετε πολιτική.
20: Καταλαβαίνω την έντασή
5: σας. Δεν μπορείτε να προτείνετε τίποτα, δεν μπορείτε να αντιπροτείνετε τίποτα και το μόνο που
20: αυτό
5: κάνετε
20: θα ζητήσετε
5: είναι μηδενισμός, λάσπη και
20: τοξικότητα.
5: Αυτό ξέρετε
20: να ζητήσουμε τον λόγο, να ζητήσουν τον λόγο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ψήφισε την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών της.
19: Πείτε το, κύριε Μαργαρίτη, για να κλείσουμε.
20: Από εκεί θα ζητάτε το λόγο.
5: Για να μην εργαλειοποιήσετε και αυτό που
19: την ευκαιρία για αντιπαράθεση στα θέματα της ακρίβειας και των φόρων. Ωραία. Τώρα. Εγώ, επειδή είμαι μεγαλύτερος από τον κύριο Ρωμανό.
5: Συγγνώμη, θα ζητήσετε.
19: Κάτι να μιλήσω.
5: Συγγνώμη, θα ζητήσετε για τα ξυλόλια. Συγγνώμη, θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Και όταν έρθει η ώρα να αθωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
20: Επειδή υπάρχει
5: αστυνομία,
20: ζήτησε το ένταλμα σύλληψης.
19: Μην το κάνετε, θα βάλω και άλλα θέματα.
20: Θέλω
19: θα σας δώσω ευκαιρίες για αντιπαράθεση.
20: Ωραία. Εγώ, επειδή είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
5: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσετε. Δεν θέλω καμία συμβουλή. Τις συμβουλές αλλού.
19: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο, να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
5: Εντάξει.
19: Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε. Μην το δίνετε σε εμάς.
5: Το στυλάκι αυτό αλλού.
19: Εντάξει,
5: εμένα λέγανε δολοφόνο. Εμένα
1: λέγανε δολοφόνο.
21: Μην μου μιλάς στον ελληνικό.
1: Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
21: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό.
1: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο.
21: Είσαι γενή.
1: Εσύ να μ' αρέσει.
21: Δεν σε έχει μάθει η οικογένειά μας να σε ευγενικό. Να δεν σε έχει μάθει η οικογένειά σας να σε ευγενικό.
1: Μια χαρά με έχει μάθει η οικογένειά μου.
21: Εδώ δεν θα
1: πουλάς τσαμπουκά. Όταν μας λέγατε δολοφόνο.
21: Να πας στην Ανίτα πάλι να πουλάς τσαμπουκά που σου να τραγουδιάρεις. Εκεί που σου να
1: τραγουδιάρεις. Πότε ήμουν.
19: Γιατί το λέτε.
1: Αγωγή και μη μήνυμα. Πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν
21: την εκπομπή. Όταν ήσουν
1: για πες το, ναι, είχα πάει. Ωραία, αγωγή λοιπόν και μήνυση, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε κι αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί.
19: Κύριε Μαργαρίτη, ακριβώς
1: για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Καταλάβατε λοιπόν. Καταλάβατε λοιπόν τι κάνουν. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να δει. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση. Θα φάτε αγωγή και μήνυση.
20: Ήταν άλλη εκπομπή.
21: Άλλη εκπομπή ήταν.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, επειδή θέλουν να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα
19: όλο αυτό.
1: Και επειδή δεν μπορείτε να με αντιμετωπίσετε αλλιώς, και το έχει κάνει και ο κύριος Μάρκας και το κάνουν όλοι,
21: το μόνο
1: με το οποίο μπορούν να με χτυπήσουν είναι να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα, φτιάχνοντας ένα fake news για κάτι που είχε γίνει όταν ήμουν 21 ετών. Εγώ λοιπόν στην εκπομπή τη συγκεκριμένη δεν έχω πάει ποτέ.
21: Είχατε τραγουδήσει κάπου?
1: Ποτέ δεν έχω πάει σε μια
19: εκπομπή. Και εγώ τραγουδάω στο μπάνιο μου.
1: Ποτέ δεν έχω πάει σε συγκεκριμένη εκπομπή. Όταν λοιπόν λες όμως ότι έχω πάει σε συγκεκριμένη εκπομπή και χτίζεις όλο αυτό το αφήγημα, το κάνεις για συγκεκριμένους λόγους.
21: Καταρχήν να μου μιλάτε στο πληθυντικό. Να μου μιλάτε στο πληθυντικό.
1: Και αυτό στηρίζεται σε fake news. Γιατί αυτό κάνετε ως αντιπολίτευση.
21: Κύριε Ρωμανέλη, είναι
1: το ύφος μου.
19: Βάλτε τελεία.
21: Δεν κερδίζετε έτσι.
1: Το ύφος μου είναι αυτό το οποίο θέλετε όταν μου λέτε να μου δώσετε συμβουλές αντί να απαντήσετε σε αυτά που λέω.
19: Βάλτε τελεία.
1: Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά που λέω.
21: Γιατί?
1: Και το μόνο που κάνετε είναι προσωπικές επιθέσεις.
19: Γλιτώσαμε πάντως μια αγωγή και μια μήνυση. Σας είπε συγγνώμη ως προς το συγκεκριμένο.
21: Αλλά δεν τραγουδούσε τελικά. Ευκαιρία, δεν το
1: είναι ευκαιρία λοιπόν να τελειώνει.
19: Κύριε Ρωμανέ.
21: Λέει ήταν άλλη εκπομπή.
19: Κύριε Ρωμανέ.
1: Ευκαιρία λοιπόν να τελειώνει.
19: Κύριε Μαργαρίτη.
21: Λέει ο Μάρκας εδώ ήταν σε άλλη εκπομπή. Δεν
19: ξέρω. Τι σημασία έχει αυτό.
21: Άλλο θέλω.
1: Να τελειώνει αυτό το fake news.
21: Πιθανώς αδίκησα τον συνάδελφο. Θέλω να μάθω γιατί τον αδίκησα.
19: Να σας πω κάτι. Ο μόνος λόγος για να τον κατηγορήσετε είναι εάν είναι φάλτσος. Εάν δεν είχε καλή φωνή.
21: Okay.
19: Εάν είχε καλή φωνή και τραγουδούσε,
21: σωστά.
19: Δεν είναι θέμα αυτή
21: τη στιγμή.
19: Λοιπόν, δεν είμαστε το φεστιβάλ του Σαρέμου εδώ.
21: Με καλύψατε, κύριε Κοτρότσο.
1: Για να καταλάβετε το επίπεδο και να καταλάβετε τη λάσπη που έχω φάει και εγώ προσωπικά, το μόνο που έχουν να μου χτυπήσουν όποτε δεν έχουν να απαντήσουν με επιχειρήματα είναι για το αν όταν ήμουν 21 ετών είχα βγάλει ένα χιουμοριστικό τραγούδι και αυτό το χιουμοριστικό τραγούδι είχε παίξει σε μια άσχετη εκπομπή. Προφανώς δεν ήταν συγκεκριμένη. Λοιπόν, αυτό έχουν να μου χτυπήσουν. Για κάτι που αφορά το 2003,
19: λοιπόν,
1: μου το χτυπάνε, που εγώ από το 2003 έχω κάνει. Δύο λεπτά, για να το δείξουμε αυτό. Για να καταλάβετε το επίπεδο. Εγώ από το 2003 έχω κάνει επιχειρήσεις. Έχω σπουδάσει, έχω κάνει μεταπτυχιακά, έχω αρχίσει διδακτορικά, έχω δουλέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες που ήμασταν μαζί, έχω δουλέψει στο Κατάρ, στους Ασιατικούς Αγώνες, πάλι που ήταν και πολλοί συνάδελφοί μέσα στους Ολυμπιακούς. Έχω δουλέψει, έχω περισσότερα ένσημα από όλους αυτούς. Και το μόνο που έχουν να με κατηγορήσουν
21: όλοι,
1: ένα χιουμοριστικό τραγούδι που έκανα στα φοιτητικά μου χρόνια, που προφανώς δεν πήγα ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Μάλιστα. Αυτό είναι το επίπεδο της αντιπολίτευσης.
19: Κύριε Ρωμανέ.
1: Καταλάβατε λοιπόν γιατί δεν είμαι ευγενής όπως με κατηγορεί.
21: Όχι, όχι.
1: Γι' αυτό δεν είμαι ευγενής.
21: Και κάντε μου και μήνυση.
1: Γι' αυτό δεν είμαι ευγενής.
21: Και δεν έχετε εσείς.
1: Καταλάβατε λοιπόν γιατί. Γιατί αν είχατε επιχειρήματα, θα απαντούσατε με επιχειρήματα. Όχι με προσωπικές επιθέσεις, όχι με λάσπη, όχι με αθλειότητα, όχι με fake news.
21: Μα λοιπόν, ουρλιάζει εδώ.
1: Φυσικά ουρλιάζει όταν δέχομαι πανταχώθεν προσωπικές επιθέσεις.
19: Μόνο εγώ δεν ουρλιάζω γιατί έχει κλείσει.
21: Μα δεν μας αφήνει να μιλήσουμε.
19: Λοιπόν,
21: και εμένα και τον Κώστα.
19: Να σας πω κάτι.
21: Εντάξει,
19: να σας πω κάτι.
21: Το τζάμπα τέλος που λένε, να του απαντήσω.
19: Ακούστε με λίγο. Επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και είστε παλιός στο πολιτικό κουρμπέτι, όπως και ο Κώστας Μπάρκας αρκετά παλιός, όχι τόσο παλιός. Λοιπόν, το αν, δεν λέω για το Ρωμανό, οποιοδήποτε πριν ασχοληθεί με την πολιτική, τραγουδούσε, χόρευε, έκανε bungee jumping, οτιδήποτε, δεν αφορά αυτή την κουβέντα και καμία κουβέντα, ή μη μόνο εάν αυτός ο πρώτερος βίος δεν ήταν ιδιαίτερα έντιμος, ήταν προκλητικός, ήταν προσβλητικός ή οτιδήποτε.
21: Ωραία.
19: Τι πειράζει να τραγουδούσε δηλαδή ο Ρωμανός.
1: Δεν τραγουδούσα, το ξεκαθαρίζω. Δεν τραγουδούσα ποτέ επαγγελματικά.
19: Εγώ είπα, θα σας καταγγείλω, τουλάχιστον τραγουδούσατε καλά.
1: Ποτέ δεν τραγουδούσα. Είχα γράψει ένα χιουμοριστικό τραγούδι, το γράψει εγώ. Και το τραγούδισα εγώ και έκανα την πλάκα μου. Εντάξει, έκανα την πλάκα μου στα 21 χρόνια.
19: Και καλά κάνατε στα 21.
1: Μαζί με σπουδές, μαζί με μεταπτυχιακά MBA, μαζί με διδακτορικά που άρχισα, μαζί με δουλειές που ξαναλέω, όλοι αυτοί που με κατηγορούν δεν έχουν κάνει ούτε ένα δέκατο. Ούτε στην ιδιωτική οικονομία, ούτε επιχείρηση έχουν τρέξει ποτέ, ούτε τίποτα. Λοιπόν, να τελειώνει αυτό το παραμύθι.
19: Μόνο αν είσαστε φάλτσος εκείνη την εποχή θα μπορούσατε να σας καταγγείλει.
1: Καταλαβαίνετε,
19: ότι
1: με 10 χρόνια παρουσία στην πολιτική σκηνή και με πλούσια επαγγελματική δράση σε τόσους τομείς πριν, αυτό έχουν
21: ευρυγωνωθεί. Για να κλείσουμε το θέμα. Το γεγονός ότι ο κύριος Ρωμανός απευθύνεται στον πληθυντικό, ενώ σε πολλούς μου λέτε, μου κάνετε, μου ράνετε, μου δείχνετε, δεν αναφέρετε σε μένα και τον Μπάρκα. Προφανώς έχει ακούσει και από πολλούς, σε πολλά πάνελ και από πολλά πολιτικά στελέχη. Τι είπες?
20: Σήμερα δεν είπα τίποτα.
21: Ναι, ναι.
20: Κάθομαι ήσυχο στη γωνία.
21: Άρα λέω, όχι, λέτε, κάνετε. Εννοούσατε οι αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι εννοείται. Αντίπαλοι.
1: Εσεί εκφράζονται στου αντίπαλου.
21: Δεν μου βάλετε πίσω.
1: Μα τα ίδια που λέτε εσεί τα λένε και τα χειρότερα τρόλ.
21: Τι είναι αυτό το πράγμα? Μα τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα? Τα χειρότερα
21: τρόλ. Να τελειώσω τη φράση μου.
1: Άρα ναι, ο πληθυντικό προφανώ και σα πιάνει.
19: Συγγνώμη. Θα το πω.
1: Προφανώ και σα πιάνει.
19: Λοιπόν, αύριο θα γίνουμε viral σε αυτέ τι εκπομπέ ακριβώ. Για τις οποίες υποτίθεται εγώ, ότι λοιπόν, κατηγορείται εγώ, λοιπόν, ότι πέρασε ο Ρωμανός, εγώ, λοιπόν, που δεν πέρασε.
21: Εγώ, λοιπόν,
19: για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό?
21: Θέλω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου σε κάτι, κύριε Κοτρότσο.
19: Άντε, υπερασπιστείτε το, αλλά κλείστε το.
21: Λοιπόν, λέω λοιπόν, ότι ο τρόπος με τον οποίο εξεράγει, διότι έκρηξη ήταν αυτό που έκανε ο κύριος Ρωμανός, με οδήγησε να του πω κάτι, πάλι δεν μπορώ να μιλήσω. Είστε εκνευρισμένοι. Κοιτάξτε,
1: μα με ρωτάτε γιατί
21: έχετε μπει εκνευρισμένο στην αρχή. Σταματάω.
1: Τούρμπο.
21: Σταματάω.
1: Με ρωτάτε
21: για λόγους
1: γιατί
21: του κύριου
1: Κοτρότσου.
21: Είσαστε στην πρίζα. Σας το λέω. Είστε στην πρίζα. Είστε για έκρηξη. Επειδή δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω, σταματάω.
19: Δεν έχω λόγο τώρα. Κάτσω να τσακωθούμε. Έχουμε λίγο χρόνο. Μια τελευταία ερώτηση και κρατώ. Θα ζητήσω, κύριε Μαργαρίτη, και ένα σχόλιο για την παρέτηση του κυρίου Σκανδάμη από το Πασόκ. Σκεφτείτε το. Κύριε Ρωμανέ, σήμερα έγινε μια σφοδρή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη κατά και των δύο κομμάτων και Πασόκ για το θέμα της ακρίβειας, ότι δεν είναι τεκμηριωμένα τα στοιχεία που έχει παραθέσει για αυτό το καλάθι που λέει ότι πήγε στα 62 ευρώ από 30 τόσο. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι είναι λιγότερο, ήταν μια αύξηση 27% που την δικαιολόγησε, αλλά κατηγόρησε το Πασόκ για την παρουσίαση στοιχείων που δεν έχουν καμία βάση τεκμηρίωσης, αλλά και κατά του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τον φόρο στους πλουσιότερους, κυρίως για το θέμα των μερισμάτων. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα ακρίβειας και ότι το Πασόκ το σηκώνει περισσότερο από ό,τι πρέπει, ή ότι δεν είναι μια κουβέντα που μπορεί να γίνει για το φόρο στα μερίσματα?
0: Λοιπόν, θα σας πω. Καταρχάς, το ένα σκέλος έχει να κάνει με το να έχεις την ανάγκη για κάποιο λόγο να μεγαλοποιήσεις ένα πραγματικό πρόβλημα. Όταν λοιπόν το πραγματικό πρόβλημα έχει πραγματικές διαστάσεις και εσύ πας με fake news, αναγκάζομαι να πω πάλι, γιατί όταν παρουσιάζεις μια πλαστή εικόνα αυτό είναι fake news, να παρουσιάσεις διαφορετικές διαστάσεις από τις πραγματικές στο πραγματικό πρόβλημα που όλοι αναγνωρίζουμε, τότε προφανώς εκεί νομίζω ότι κάτι πάει λάθος σε σχέση με τον τρόπο που κάνεις αντιπολίτευση. Και αναφέρομαι προφανώς στο Πασόκ, αλλά όχι μόνο, γιατί δυστυχώς αυτό το κάνουν με διαφορετικούς τρόπους τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άρα, το ένα κομμάτι είναι προφανώς η αποδοχή ότι πράγματι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που δυστυχώς δεν λύνεται ούτε με μαγικά ραβδιά. Θα σας πω, εκεί πάω. Ούτε με μαγικά ραβδιά σώζεται και λύνεται, ούτε με μαγικές λύσεις. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Μία σειρά πραγμάτων. Μόλις προχθές παρουσιάστηκε ένα ακόμα εργαλείο, δεν είναι το μόνο, είναι πολλά. Αυτό το εργαλείο που παρουσιάστηκε προχθές, δεν είπαμε ποτέ ότι λύνει το πρόβλημα. Τι κάνει επί της ουσίας? Είναι ένα ακόμα όπλο, το πόσο κάνει, η πλατφόρμα πόσο κάνει, προκειμένου να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και η διαφάνεια. Για ποιο λόγο? Γιατί άκουσα και τη φτηνή κριτική και τι θέλετε δηλαδή, κοροϊδευτικά πάλι. Θα μπαίνει ο πολίτης στην πλατφόρμα, θα βλέπει ότι η οδοντόκρεμα είναι πιο φτηνή στο Α σούπερ μάρκετ η Οδοντόκ Βουρτσά, ξέρω εγώ, στο Β' και θα πηγαίνει από το ένα στο άλλο και τελικά θα κάνει πέντε διαδρομές για να φτιάξει το καλάθι του. Η απάντηση προφανώς είναι όχι και αυτή είναι πάρα πολύ φτηνή κριτική. Ποια είναι η αλήθεια, τι κάνει αυτή η πλατφόρμα που δεν έκανε καμία από τις προηγούμενες. Βάζεις, μπαίνεις μέσα, παίρνει μόλις 2-3 λεπτά αυτό που θα σας πω. Βάζεις τα προϊόντα που θες, που αποτελούν το καλάθι σου, αυτά τα οποία παίρνεις από το σούπερ μάρκετ. Βγαίνει ένα σύνολο λοιπόν από αυτά τα προϊόντα και βλέπεις πού αυτό το σύνολο προϊόντων που θες είναι πιο φτηνό. Πού το καλάθι σου είναι πιο φτηνό, σε ποιο σούπερ μάρκετ. Και επιλέγεις προφανώς το σούπερ μάρκετ όπου είναι πιο φτηνά. Άρα πας σε ένα σούπερ μάρκετ, παίρνεις όλα τα προϊόντα του καλαθιού σου από εκεί, αλλά έχεις δει πλην με διαφάνεια πού ακριβώς είναι πιο φτηνό. Και αυτό προφανώς τι κάνει, ενισχύει τον ανταγωνισμό γιατί βάζει τα σούπερ μάρκετ σε μια διαδικασία που γνωρίζουν ότι ο κάθε πολίτης θα έχει αυτή την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο γιατί ανανώνονται κάθε μέρα οι τιμές και θα επιλέγει με βάση ακριβώς αυτή την πληροφορία.
19: Μάλιστα. Τι λέτε, κύριε Μαργαρίτη, όλος αυτός ο χειρισμός που γίνεται είναι επικοινωνιακός και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Έβλεπα πριν λίγο σε ένα δελτίο ειδήσεων άλλου τηλεοπτικού σταθμού, δεν θέλω να το πω στον αέρα, που είπε ότι τα στοιχεία που έβγαλε το πόσο κάνει δεν επαληθεύονταν στο ράφι του συγκεκριμένου μαγαζιού, του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ. Επίσης, νομίζω ότι όλη αυτή η ανάλυση που γίνεται. Έτσι, δηλαδή, πρέπει ένας άνθρωπος να είναι περίπου συνταξιούχος, να ξυπνήσει το πρωί, να τα βρει και να τρέχει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο για να πάρει αλλού το ένα, αλλού το άλλο. Αλλού το
20: λέει ότι
19: να φτιάξει ένα, ένα συγκεκριμένο καλάθι. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι τώρα, όλοι πάμε στο σούπερ μάρκετ.
20: Ναι, αλλά το Πασόκ έχει πει ότι είναι καλή η πλατφόρμα και μάλιστα είπε ότι είναι συνέχεια του ή καταναλωτή.
19: Εγώ νομίζω ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι αυτό, αλλά το βασικό ζήτημα είναι να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν, διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Κοτρότσο, έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρώπης. Η Τράπεζα της Ελλάδος, επαναλαμβάνω, η Τράπεζα της Ελλάδος μίλησε για ενεργειακό πληθωρισμό. Η Goldman Sachs λέει ότι θα ανταοικονομήσει πολύ χοντρά. Επομένως, θέλω να πω ότι όταν έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία, όταν έχουμε αυτή τη σχέση άμεσων και έμεσων φόρων και στους έμεσους φόρους στενάζει η Ελλάδα, το να τους πούμε να τρέχουν δεξιά και αριστερά με τον ή καταναλωτή ή με το πόσο κάνει για να δουν αν το γιαούρτι στο τάδε σούπερ μάρκετ είναι λίγο φθηνότερο, αν είναι, και στο παραδίπλα να πάρουν το γάλα που είναι ακριβότερο.
0: Όμως,
19: το κατάλαβα, το κατάλαβα.
0: Δεν ισχύει αυτό που λέτε να τρέχεις από το ένα στο άλλο.
19: Μα λέτε να κάνεις μια επιλογή συγκεκριμένων προϊόντων.
0: Λέω, βάζει τα προϊόντα σου και σου λέει σε ποιο πας. Για το σύνολο.
20: Τα βάζει στην πλατφόρμα. Και σου βγάζει πιο σούπερ μάρκετ τον κατάλογό σου.
19: Κάνει το value for money.
0: Δίνει όλα τα προϊόντα που θέλει.
19: Άρα πρέπει να πάρει. Δηλαδή,
20: υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό.
19: Άρα εσύ δεν θα πας στο σούπερ μάρκετ το κοντινό σου, θα ψάξει το άλλο. Κοιτάξτε, αυτό θέλει χρόνο. Όπου είδατε συνεντεύξεις πολιτών, γιατί έχω δει και τις live συνεντεύξεις πολιτών, σου λέει εντάξει, δεν θα τρέχουμε που τρέχουμε, παρκάρουμε που δεν παρκάρουμε, γίνεται χαμός στους δρόμους που γίνεται, τώρα τρέχουμε και στο σούπερ μάρκετ. Επαναλαμβάνω. Δεν αναφέρομαι στο να διευκολυνθεί ο καταναλωτής ως καταναλωτής από την πλευρά του καταναλωτικού κινήματος. Αναφέρομαι στην ακρίβεια σαν ένα οικονομικό φαινόμενο μιας οικονομικής πολιτικής η οποία αυτή τη στιγμή πλήττει τα λαϊκά στρώματα και τη μεσαία τάξη.
20: Κύριε Μπάρκα, τι λέτε?
2: Όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης...
20: Και θέλω ένα ειδικό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, παρά το γεγονός ότι τον ΣΥΡΙΖΑ εσείς εκπροσωπείτε, πώς βλέπετε αυτή την πρόταση που ακούστηκε από την συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για την φορολόγηση με 15%, αν θυμάμαι καλά, από 5 που είναι σήμερα, των μερισμάτων?
2: Όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης παρέδιδε στον κύριο Σκρέκα το Υπουργείο Ανάπτυξης, έλεγε ότι εγώ πήγα στους μεγάλους εμπόρους για να τους βάλω πλαφόν και να ελέγξω την εσκροκέρδειά τους και αυτοί μου είπαν ότι δεν σου δίνουμε κανένα στοιχείο. Για να καταλάβετε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, και δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Το λέω αυτό γιατί το καινούριο εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε, το οποίο λέω να φτιάξουμε 10 εργαλεία τέτοια, είναι αντικατάσταση ενός παλιού εργαλείου του e-καταναλωτής. Με δύο βασικές διαφορές. Το πρώτο είναι ότι ο e-καταναλωτής είχε 18 αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ μέσα, το καινούριο έχει 10. Το άλλο είναι ότι ο e-καταναλωτής μπορούσε να πας πίσω 6 χρόνια για να δεις τη διακύμηση των τιμών. Για ένα προϊόν, για μια οδοντόκρεμα. Στο συγκεκριμένο μόλις 2 μήνες. Το λέω αυτό γιατί εγώ μπήκα. Και επειδή ψωνίζω, εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ στο σπίτι μου, σας λέω ότι έχει φοβερές ανακρίβειες. Το πρώτο πρόβλημα, ποιο είναι? Υπάρχει καρτέλ στην αγορά. Εάν βάλετε το ίδιο προϊόν, θα το δείτε την ίδια τιμή, χωρίς ένα λεπτό διαφορά, έτσι. Ούτε πάνω ούτε κάτω. Ένα λεπτό είναι. 1,24. Εγώ έβαλα ένα προϊόν το οποίο αγόρασα σήμερα. 1,24 στις 4 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτό? Καρτέλ. 2. Έχει λάθη. Έλεγε μέσα, η κόρη μου τρώει κάποιες κροκέτες ψαριού, συγκεκριμένες. Και πήγανα και έκανα πλάκα να δω πού είναι η τιμή αυτή. Και έλεγε ότι κοστίζει 4,83.
20: πήγα στο σούπερ μάρκετ να το πάρω. Αν δεν κόστησε 4,83, με ανάγκαζε να πάρω δύο συσκευασίες για να αφαιρέσει το 30% της αρχικής τιμής. Αλλιώς, αν έπαιρνα μία συσκευασία, έκανε 6,5 ευρώ. Θέλω να πω τι δηλαδή. Ότι η πλατφόρμα, η ίδια η πλατφόρμα, ακριβώς επειδή οι ίδιοι οι αλυσίδες είναι καρτέλ και δεν τους δίνουν τα πραγματικά στοιχεία, η εικόνα την οποία έχει μέσα το εργαλείο αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, δημιουργεί λάθος. Και αυτό που λέει και ο Ρωμανός ότι κάνει, το κάνει λάθος. Γιατί δεν έχουν τα πραγματικά στοιχεία. Υπάρχει αλυσίδα σούπερ μάρκετ, κύριε Ρωμανέ, η οποία αλλάζει ηλεκτρονικά το ταμπελάκι που δείχνει στην τιμή. Δηλαδή, μπορεί κατά τη διάρκεια της ημέρας να αλλάξει 3 φορές την τιμή. Με ένα πάτημα κουμπιού από υπολογιστή που δεν είναι στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω τι δηλαδή. Ότι αυτό που κάνετε είναι αναγνώριση της πραγματικότητας. Ποια δηλαδή. Εγώ δεν λέω ότι κάνετε λάθος. Λέω ότι αναγνωρίζετε την πραγματικότητα. Ποια δηλαδή. Ότι υπάρχει ακρίβεια. Εμείς φτιάξαμε ένα εργαλείο για να βλέπετε από το κινητό σας. Καταρχάς, να πω ότι η πλειοψηφία των μεγαλύτερων σε ηλικία είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητη. Δεν θα πάρω άλλους, θα πάρω τους γονείς μου, οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν.
19: Αυτό είναι πάντοτε ένα πρόβλημα. Δεν ακυρώνει.
20: Όχι, εγώ δεν ακύρωσα τίποτα. Λέω, ένα είναι αυτό. Δύο.
19: Και έχει, με τον COVID για κάποια χρόνια. Έχει ψευδεί. Ηλικιωμένοι φώναζαν τα παιδιά τους. Να τους βγάλουν εξουσιοδότηση.
20: Έχει ψευδεί στοιχεία. Και τα ψευδή στοιχεία δεν οφείλονται στην κυβέρνηση, αλλά οφείλονται στις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ.
3: Κατανοητό. Μια πολύ γρήγορη απάντηση.
19: Ναι, πολύ γρήγορη για να ρωτήσω.
3: Καλοπροαίρετε καταρχάς όλη την κριτική, την όποια κριτική για μια καινούργια πλατφόρμα που προφανώς και πράγματα θα προσθεθούν και διαρκώς θα διορθώνονται. Δεν έχω άποψη επί των συγκεκριμένων που παρέθεσε ο κύριος Μπάρκας, αλλά δύο σημεία θέλω να σταθώ. Το ένα ότι χαίρομαι που συμφωνούμε ότι εν πάση περιπτώσει είναι σωστή κατεύθυνση και η βασική διαφορά από το e-καταναλωτής είναι αυτή που είπα, ότι στο e-καταναλωτής δεν μπορούσες να βάλεις το δικό σου καλάθι.
20: Όχι, αλλά μπορούσε να συγκρίνει τιμές.
3: Δύο λεπτά, ναι, αλλά δεν μπορούσε.
20: Σε βάθο εξαετία. Δηλαδή.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό.
20: Η τάδε σούπερ εταιρεία πόσο αύξησε την τιμή στα τέσσερα τελευταία
3: έχετε
20: χρόνια.
3: Έχετε δίκιο σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ που μετέχουν κτλ. Αλλά λέω ότι το βασικό πλεονέκτημα αυτή τη πλατφόρμα είναι ότι μπορώ εγώ να δω τα δικά μου ψώνια,
20: είναι
3: οι δικέ μου ανάγκε. Εντάξει, εκεί να συζητήσουμε το τι θέμα.
20: Και βλέπω μια κυρία η οποία είναι
3: αλλά λέω ότι αυτό δεν υπήρχε.
20: Η οποία είναι λαϊστάτη.
3: Επιτρέψτε μου.
20: Όμω δεν πάει να κάνει τη δουλειά τη. Δηλαδή. Τη γίνονται καταγγελίε από
3: Την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, μπήκαν δύο πολύ μεγάλα πρόστιμα. Σε δύο εταιρείες, μάλιστα, που δεν είναι σούπερ μάρκετ, δηλαδή είναι στην αλυσίδα που καταλήγει στο σούπερ μάρκετ, που είναι ακριβώς και νομίζω το σημαντικό. Μάλιστα. Αλλά επιτρέψτε μου κάτι τελευταίο, συγγνώμη.
19: Επειδή έχουμε τρία λεπτά, θα να σας κάνω
3: το δεύτερο που είπε ο κύριος Μπάρκας και είναι σωστό, είναι ότι πράγματι, αν βάλεις κάποια προϊόντα, θα δεις ότι, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο προϊόν σε αρκετά σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει ακριβώς την ίδια τιμή. Αυτό λοιπόν τι δείχνει και καρτέλ. Τι προσφέρει, καρτέλ. Ότι μπορείς και με βάση αυτό το εργαλείο να στοχεύσεις πολύ καλύτερα τους ελέγχους. Που συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να γίνονται και γίνονται όσο ποτέ και έρχονται και πρόστιμα όσο ποτέ. Και έδωσα μόλις δύο παραδείγματα της προηγούμενης εβδομάδας.
20: Πότε του έδωσαν τελευταία φορά.
19: Το άκουσα και θα
20: γιατί το ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτό. Εγώ κάνω αναφορά στον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι. Μάλιστα. Όταν παρέδιδε ο Σκρέκα, είπε λοιπόν, ότι δεν μου δίνουν στοιχεία.
19: Βάλτε τελεία τώρα, βάλτε.
21: Δεν θέλω να τη δικήσω, αλλά να πω κάτι άλλο.
19: Όχι, δεν θέλω να πείτε κάτι άλλο, γιατί αν πείτε κάτι άλλο, δεν θα ρωτήσω εγώ. Και έχουμε
21: για
19: δύο λεπτά.
21: Για το σκανδάλι θέλετε να πείτε. Ναι. Απλώς ήθελα να πω πριν ότι αυτό, κύριε Κοτρότσο, και το e-καταναλωτής και το, πώς το λέει, το πόσο κάνει. Εδώ που τα λέμε τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, καθημερινούς ανθρώπους λέμε. Εσείς πιστεύετε ότι τα χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι αυτά. Εγώ δεν έχω δει κανέναν. Ούτε και το προηγούμενο, ούτε αυτό.
19: Καλά, θα το δούμε.
21: Νομίζω στην καθημερινότητα των ανθρώπων αυτό δεν υπάρχει. Ο πόνος στο ταμείο υπάρχει.
3: Ο στόχος πάντως είναι να χρησιμοποιείται από όσους περισσότερους είναι.
19: Θα το δούμε.
3: Γιατί είναι ένα εργαλείο που πράγματι αυξάνει και τη διαφάνεια.
19: Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο κύριος Κανδάμης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
21: Είναι και φίλος.
19: Ήταν Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, ήταν τομεάρχης, ήταν ένα από τα γνωστά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σας αποχαιρέτησε, λέει γεια σας, διότι δεν έχω πιστεί, το λέω εκλαϊκευμένα, ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά και εγώ δεν θέλω να είμαι υποψήφιος και να ενισχύσω μία τέτοια πιθανότητα δια της παρουσίας μου στις εκλογές.
21: Λοιπόν, ο Μαρίνος ο Σκανδάμης είναι και προσωπικός μου φίλος, καλός μου φίλος, στεναχωρέθηκα για την επιλογή του, αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος. Εργάστηκα για αυτή την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι σε θετική κατεύθυνση. Νομίζω ότι λύνει προβλήματα και νομίζω ότι με αυτή θα πορευτεί το ΠΑΣΟΚ και θα πάει και καλά.
19: Δεν δημιουργήθηκαν με αυτή την αντιπαράθεση Διαμαντοπούλου-Δούκα κάποιες αμφιβολίες σε αρκετούς ότι όντως πιστεύετε αυτό που ψηφίσατε στο συνέδριο.
21: Θα σας πω κύριε Κοτρότσο, με ειλικρίνεια την άποψή μου. Ένα ιστορικό μεγάλο κόμμα που δεν είναι προσωποαπαγές θα είναι και πολυτασικό, θα έχει και διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλίμονο δηλαδή. Επομένως, το να γίνεται μια συζήτηση και με ένταση καμιά φορά, εγώ δεν το θεωρώ κάτι τρομερό. Το ζήτημα είναι απλώς να μην υπάρχουν διατυπώσεις εναντίον του ενός στελέχους με το άλλο, που είναι, ας πούμε, χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Τίποτα άλλο. Από οι διαφορετικές απόψεις σε ένα μεγάλο ιστορικό κόμμα είναι σημαντικές.
19: Κύριε Μπάρκα, δεν θα σε ρωτήσω για τον Αλέξη Τσίπρα.
20: Να είστε καλά.
19: Λοιπόν, τι πάθατε με την Πελοπόννησο. 9 υπουργοί. Σας έχει πιάσει, πιάσει φόβος Σαμαρά, νομίζω.
0: Δεν μας φόβος έχει πιάσει Σαμαρά. Τίποτα.
19: Όλοι,
0: κάνουμε...
19: Ο Κώστας ο Κυρανάκης, ο οποίος θα είναι Τετάρτη εδώ πέρα στην εκπομπή, με Σινία, Αργολίδα, όλοι οι υπουργοί έχετε κατεβεί, Λακωνία, Μάνια,
0: θα είμαστε την
19: Αρκαδία,
0: Πέμπτη μαζί με τον Κώστα Κυρανάκη και άλλα εκλεκτά στελέχη στην Τρίπολη, όπου θα γίνει η Ακαδημία Στελεχών. Η τρίτη κατά σειρά, η προηγούμενη ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο Αγρίνιο.
19: Σας φοβίζει
0: και ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Άρα θέλω να πω ότι αυτό που γίνεται αυτή.
20: Εγώ που είμαι γαμπρός εκεί.
0: Επιτρέψτε μου απλά να πω ότι αυτό που αποτυπώσατε ορθώς ότι θα γίνει αυτή τη εβδομάδα στην Πελοπόννησο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αιτωλοακαρνανία και την προηγούμενη στη Θεσσαλονίκη. Και θα συνεχιστεί σε όλη την Ελλάδα.
20: Τη στιγμή που μιλάμε. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Τη στιγμή που μιλάμε.

0: Ευχαριστώ τον κύριο Μπάρκα.
1: Να είστε καλά. Και συγγνώμη για την ένταση, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Ήταν εκνευρισμένος, φαινόταν από την αρχή.
1: Όχι, δεν ήμουν από την αρχή. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, πράγματι. Αντέδρασα.
2: Αντιδρούσατε και με έναν τρόπο.
1: Αλλά προφανώς.
0: Να σου πω κάτι, επειδή τον ξέρω πολλά χρόνια. Όντως τον ξέρω πολλά χρόνια τον Νίκο Ρωμανό. Αυτό το οποίο το επικαλούνται περισσότερο στο παρελθόν, γιατί πλέον. Νομίζω και χάρη στη δουλειά του
1: βασικά,
0: και την παρουσία του το έχει ξεπεράσει ο ίδιος. Λοιπόν, πολλοί το επικαλέστηκαν στο παρελθόν και πραγματικά ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ακόμα και να συνέβαινε, που όπως λέει δεν έχει συμβεί ποτέ. Ακόμα και να είχε συμβεί.
2: Εντάξει, αν δεν έχει συμβεί,
0: ακόμα και να έχει συμβεί.
2: Αξιολογείται πολιτιστικά. Αξιολογείται πολιτιστικά.
0: Τώρα, κύριε Μαργαρίτη, να σας πω κάτι.
2: Δεν αξιολογούμαστε γιατί.
0: Όλοι αυτοί που πήγανε το Σαββατόβραδο στη Μίδια, ναι, στην Επίδαυρο, ναι, είναι του υψηλού πολιτισμού.
3: Δεν λέμε αυτό.
0: Τα πολιτικά στελέχη.
3: Αφήστε με. Να πω κάτι αυτό.
0: Λοιπόν.
3: Εγώ πήγα.
2: Στη Μίδια.
3: Φανταστικό.
2: Ωραίο.
3: Φανταστικό.
0: Δεν αντιλέγω.
3: Εγώ, επειδή είναι η γυναίκα μου από την Επίδαυρο και γι' αυτό πηγαίνω στο θέμα.
0: Θέλετε να σου πω κάτι. Λοιπόν. Όλα έχουν το χρόνο τους και τον τρόπο.
3: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Έτσι.
3: Λέω την ίδια τώρα.
1: Αλλά δεν μπορεί να πω και κάτι παραπάνω. Γιατί έχει δίκιο. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής. Πράγματι.
0: Ένιωσα συναισθηματικά
1: αυτή την αδικία του να χτυπιέται ένας άνθρωπος σε προσωπικό επίπεδο επί 10 χρόνια που είμαι στην πολιτική σκηνή για μία τρέλα, μία βλακεία. Πείτε το πώς θέλετε. Που έκανε στα 21 του. Που φυσικά δεν έχει σχέση με αυτό που παρουσιάζουν, γιατί αυτό που παρουσιάζουν τι θέλουν, να σε γελιοποιήσουν. Εγώ αυτό που έκανα ήταν η πλάκα μου στα 21. Κύριε, αλλά δεν έχει σχέση με αυτό που παρουσιάζουν.
2: Άρα λοιπόν.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Και επίσης και κάτι άλλο. Σκέφτεστε πόσο προβληματικό είναι το να λέμε σε όλους τους νέους ανθρώπους ότι προσέξτε από τα 15 τι θα κάνετε και μην τυχόν κάνετε καμιά τρέλα και μην τυχόν ζήσετε οτιδήποτε ή κάνετε κάτι που μπορεί μετά να το μετανιώσετε ή να θεωρείτε ότι ήταν μια βλακεία της νεότητας. Γιατί αν θέλετε να ασχοληθείτε με την πολιτική, πρέπει πάντα να είστε μέσα σε ένα κουτάκι. Αλλιώς απαγορεύεται οποιοδήποτε κανονικός άνθρωπος να ασχοληθεί με την πολιτική.
3: Αυτά θα πεις στα νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στην ομάδα αλήθειας που έχουν βοσοδομήσει εναντίον ανθρώπων. Αυτά θα τα λες στην ομάδα αλήθειας στα νέα στελέχη που έχουν
1: βοσοδο ευχαριστώ. Άνθρωπος στα 21 του θα κάνει και μια βλακεία.
0: Λοιπόν,
1: αλλιώς δεν θέλουμε κανονικούς ανθρώπους.
3: Έχεις δίκιο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα πίσω από τις γραμμές. Αύριο το βράδυ στις 8.
4: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.
5: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
4: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
6: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
4: EQ. Με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
8: Give me a chance to straighten this out.
9: You got it. What do you got in mind?
10: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
11: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
1: Άδεια και δίπλωμα.
2: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
1: Λαβάνι, over.
2: Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια!
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
4: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές ξένιασες. Σύστημα σιδερώματος Philips με πίεση 6 bar για ακόμα πιο γρήγορο αποτέλεσμα, συνεχή παροχή ατμού για ρούχα χωρίς ζάρες και ειδική αντικολλητική κεραμική πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση μόνο 99 ευρώ.
5: Σοβαρά τώρα.
4: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά.
1: Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία ευλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλείψιμο.
2: Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Εκεί που η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει προς Πελοπόννησο και ιδιαίτερα προς τη Μεσσηνία, στα μέρη του Αντώνη Σαμαρά. Προσπαθώντας προφανώς να ανακόψει δυνάμεις που πιθανώς να κοιτούν προς το κόμμα που επίκειται να κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στο Πασόκ. Το Πασόκ πάει στην Αχαΐα. Κατεβαίνει στην Αχαΐα την Τετάρτη με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατο του ιδρυτή της παράταξης, του Ανδρέα Παπανδρέου, και εκεί θα μιλήσουν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Κανδαλίδης στα παραδοσιακά πράσινα κάστρα, σε μια μάχη επιρροής με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον ανταγωνισμό να ανεβαίνει. Την ίδια ώρα στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, την Ελλάς, ξεκινούν οι πρώτες άτυπες κομματικές διαδικασίες, ανακοινώνονται όργανα και πρόσωπα και βέβαια ξεκινάει και μία μάχη με την κυβέρνηση και με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για το πρόγραμμα της Ελλάς, αναφορικά με προτάσεις που έχουν να κάνουν με σκάφη, με πολυτελή βίο, με κοστολόγηση. Κάτι που θυμίζει και αυτό μια αντιπαράθεση από τα παλιά που επανέρχεται. Πάμε να την ανοίξουμε την ατζέντα μας με την Ελένη και τον Δημήτρη, όπως κάθε βράδυ. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη.
4: Καλησπέρα,
3: καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Να πω ότι στη συνέχεια και στην συνέντευξή μας θα έχουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον Βασίλη Κικίλια, για να συζητήσουμε μαζί του πρώτα και κύρια για τα ακτοπλοϊκά που θα χρειαστούν οι περισσότεροι και οι περισσότερες προκειμένου να πάνε στους προορισμούς τους στις καλοκαιρινές διακοπές, να δούμε πόσο θα βγει ο λογαριασμός και πάμε να μπούμε στην πολιτική ατζέντα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και στο Πεντάγωνο σημαντική εκδήλωση με τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας, του Νίκου Δένδια. Πάμε να δούμε τις τοποθετήσεις και αμέσως μετά θα μας πει για την κινητικότητα στη Νέα Δημοκρατία και την κάθοδο στα μέρη του Αντώνη Σαμαρά από κορυφαία στελέχη της ο Δημήτρης Στάκης.
0: Μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα, και πότε βέβαια με εκστρατείες παραπληροφόρησης για να σφύρουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν ακραίες φωνές, απειλώντας ευθέως τη δημοκρατία. Πρόκειται για ακήρυκτους πολέμους, σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι ωστόσο είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους.
5: Η θεσμική και επιχειρησιακή απάντηση των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο επιτρέπει με την τεχνητή νοημοσύνη, την επεξεργασία, την αποθήκευση τεράστιου όγκου δεδομένων σε ελάχιστο χρόνο, την αυτοματοποιημένη εκτίμηση του κινδύνου, την ανίχνευση, αξιολόγηση, ιεράρχηση των απειλών, την ταχεία λήψη αποφάσεων και την επίγνωση επιχειρησιακής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, η μονάδα 1864 παρέχει δυνατότητες διεξαγωγής κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, εντεταγμένες στον συνολικό σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων.
3: Λοιπόν, περιοδία της Νέας Δημοκρατίας και εμείς θα το πάμε στο πολιτικό της μέρος για να το διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές και η κοινή παρουσία Μητσοτάκη Δένδια στο Πεντάγωνο σε μια περίοδο τώρα που μην κρυβόμαστε, Δημήτρη, έχουν ακουστεί πολλά για τις σχέσεις μεταξύ των δύο.
4: Ναι, έχουν ακουστεί πολλά, διαψεύδονται, έχουν υπάρξει περίοδοι που οι σχέσεις ήταν τεταμένες. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι σχέσεις είναι ομαλές. Η σημερινή εκδήλωση είναι σημαντική, γιατί ο κυβερνοπόλεμος και η κυβερνοασφάλεια είναι κάτι που είναι μείζον για όλα τα κράτη το επόμενο διάστημα, πολύ περισσότερο με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και υπάρχει μεγάλος φόβος, αλλά και όλα τα κράτη εξοπλίζονται γύρω από αυτό το θέμα.
3: Πάμε λίγο ξανά στο Μητσοτάκη.
4: Τώρα, νομίζω ότι βιώνουμε μία περίοδο που υπάρχει νηνεμία στις σχέσεις. Ο κύριος Δένδιας έτσι κι αλλιώς έχει πει πάρα πολλές φορές ότι δεν αμφισβητεί, ούτε πρόκειται να αμφισβητήσει τον Πρωθυπουργό, ούτε να κάνει οτιδήποτε άλλο που θα οδηγούσε προς μία τέτοια κατεύθυνση, όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός και ο ίδιος δεν έχει εκδηλώσει κανένα ή δεν έχει δώσει κανένα σήμα ότι θέλει να αποχωρήσει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Όταν και αν αυτό συμβεί, ο κύριος Δένδιας είναι ένας στέλεχος που ποτέ δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες του για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Έχει τη δική του λογική, έχει την
3: δεν
4: δική
3: θα εκβιάσει
4: του...
3: με λίγα λόγια.
4: Όχι, ούτε θα εκβιάσει, ούτε αυτό θα υπονομεύσει. Όχι. Έχει όμως τη δική του λογική, έχει τη δική του στρατηγική και κυρίως, όπως λένε συνομιλητές του, έχει και ένα δικό του σχέδιο, όταν και αν τα πράγματα φτάσουν στο να συζητάμε για αλλαγή ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, έχει ένα δικό του σχέδιο για το πώς ο ίδιος βλέπει τη Νέα Δημοκρατία του αύριο, μάλιστα, την παράταξη του αύριο και ωραία, τι ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να κάνει για να έχει παράταξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος και μεγαλύτερη ενότητα.
6: Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντιπαράθεση δεν σημαίνει ότι τα πάνε και καλά.
4: Είναι άλλο το ένα.
3: Υπάρχει νηνεμία. Εντάξει, ήταν σαφή. Το δεύτερο είναι πότε πάνε Μεσσηνία.
4: Μεσσηνία πάνε αυτή τη βδομάδα. Είπαμε ότι. Στα μέλη του Σαμαρά. Και προχθές ότι θα πάνε κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν και δεξιές αποκλίσεις, να το πω. Ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης, η κυρία Ζαχαράκη, ο κύριος Κυρανάκης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα υπάρχει μια μεγάλη απόβαση στην Πελοπόννησο. Μαθαίνω ότι και ο κύριος Πτωχός, ο περιφερειάρχης για τον οποίο ο κύριος Σαμαράς είχε δώσει μάχη στις εκλογές τις προηγούμενες, θα είναι στο πλευρό της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν και επικοινωνίες και με στελέχη.
3: Ήταν και επίσημη υποψηφιότητα.
4: Σωστά.
3: Που στήριξε. Η...
4: Αλλά ήταν, πώς να το πω, ήταν φιλικά διακείμενο στον κύριο
6: Σαμαρά.
4: Όχι,
6: είχε, έδωσε μάχη.
4: Είχε κατεβεί ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι
6: γιατί
4: μαθαίνω...
6: τότε με τον κύριο Τατούλη υπήρχε μεγάλη.
4: Ακριβώς. Από ό,τι μαθαίνω, ο κύριος Πτωχός πια είναι πολύ. Είναι πιστός στη Νέα Δημοκρατία και θα δώσει τη μάχη με τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στο κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον το κόμμα δημιουργηθεί. Άρα. Τώρα, μαθαίνω ότι υπάρχουν αρκετά τηλεφωνήματα και από στελέχη του κυρίου Σαμαρά στην Πελοπόννησο και όχι μόνο, γιατί ψάχνουν τα στελέχη του κυρίου Σαμαρά υποψηφίους, θέλουν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, να είναι έτοιμα τα πράγματα και εφόσον ο κύριος Σαμαράς αποφασίσει να πατήσει το κουμπί, αυτό να πατηθεί και όλος ο μηχανισμός να είναι έτοιμος. Και μαθαίνω ότι και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έχει τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη.
3: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας το κυβερνητικό.
4: Και σε κάποιο από αυτά τα στελέχη, μάλιστα, προτείνει να είναι υποψήφιοι βουλευτές.
3: Λοιπόν,
4: επειδή παντού μιλάνε κάποιους, όλοι με όλους, κάποια από αυτά τα στελέχη που δεν έχουν τη διάθεση να πάνε στο κόμμα του κύριου Σαμαρά, επικοινωνούν με τη Νέα Δημοκρατία και λένε: ξέρετε,
3: μας πήρε
4: ο Τάδε και μου ζητάει να πάω στο κόμμα. Εγώ δεν θα πάω.
3: Ο κύριος
4: Χρυσομάλης
3: που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο πιο στενός του θα πάει με τον κύριο Σαμαρά.
4: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό
3: το λέω γιατί είναι ο πιο στενός του και ανθρώπινα.
4: Ναι.
3: Έτσι,
6: εντάξει,
3: δεν είναι
6: και αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο στη Νέα Δημοκρατία πουλάνε την ιστορία.
4: Αλλά παίρνουν αυτοί που είναι σίγουροι ότι δεν θα πάνε. Δεν γιατί θα αυτοί που είναι στον ΤΕΜΗ και
6: παίρνουν,
4: δεν θέλουν να έχουν.
3: Κάνουν το ζήγισμα.
4: Ακριβώς, κάνουν το ζήγισμα και θέλουν να έχουν τις πόρτες
3: ανοιχτές. Θέλω να δούμε πριν κλείσουμε την εικόνα από την κυβέρνηση, γιατί έχουμε αρκετό ρεπορτάζ και από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να δούμε και μια κόντρα με τοπική, διπλή, μεταξύ κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ και δημάρχου της Αθήνας, την οποία την ξεκίνησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ερχόμενος σε μια μετοπική με τον Χάρη Δούκα.
7: Σέβομαι το ΠΑΣΟΚ και την ιστορία του, αλλά αυτοί θέλουν να αυτοκτονήσουν. Αυτοί έχουν πάρει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών και σέρνονται πίσω από την ουρά του.
8: Ναι.
7: Έναν δήμαρχο Αθηνών που ως υποψήφιος πήρε 14%, για να μην τα ξεχνάμε αυτά, και μέσα από τη συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε σε αυτό το πόστο και σέρνονται. Τους έχει τρελάνει. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
3: Λοιπόν, απάντηση ήρθε προφανώς από τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον Χαριδούκα, μπορούμε να τη δούμε. Λέει λοιπόν σε διατεταγμένη υπηρεσία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μέσα σε δύο ημέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου. Όσοι διαφωνούμε, λέει ο Χαριζούκας, πολιτικά μαζί τους, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Χρησιμοποιεί τις εκφράσεις του Δημήτρη Κερίδη. Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους άριστους της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο. Απαντά στον Δημήτρη Κερίδη ο Χαριζούκα σε μια μετοπική που μάλλον ήρθε για να μείνει και θα έχει και νέα επεισόδια.
6: Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως ότι. Βλέπουμε
3: να πούμε ότι στηρίχθηκε από τον κύριο Ζαχαριάδη ο κύριο Δούκα που ανακατεύει μαζί στι εκλογέ.
6: Ανακοίνωση.
4: Ναι, α πει η Ελένη πρώτα και θα πω και
6: όχι,
4: εγώ μετά.
6: Λέω έχουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε ότι ξαφνικά στελέχη τη.
3: Νέα
6: Δημοκρατία, τη κυβέρνηση, ναι. Επιτίθενται εναντίον του Δημάρχου της Αθήνας. Δεν ξέρω προφανώς το λόγο, αν υπάρχει.
3: Καλά,
6: κάποιος...
3: δεν αγαπιούνται κιόλας με το Δούκα. Ενώ ότι το
6: μέτωπο. Κάτσε, βρε Γιώργο, μου όμως είναι... ξαφνικά βλέπουμε.
4: Είναι άλλο να κάνεις μία κριτική στο Δήμαρχο της Αθήνας, γιατί κατά την άποψή σου δεν είναι καλός Δήμαρχος ή γιατί δεν κοιτάει τόσο την Αθήνα.
6: Προφανώς.
4: Και άλλο να λες ότι είναι πολιτικό περιθώριο και τίποτα. Θυμίζω ότι ο τελευταίος που αποκάλεσε κάποιον τίποτα ήταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος στο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος βγήκε δήμαρχος, ο Θεόδωρος Πάγκαλος δεν πήρε τίποτα.
3: Μιας και λέμε για Αβραμόπουλο, για πες
4: πούμε τώρα. Αλλά νομίζω ότι επειδή είδα και την ανάντηση του κυρίου Ζαχαριάδη που επικαλείται και τον πρόεδρο της Βουλής, θέλω να πω ότι ο κύριος Κερίδης γενικώς στο παρελθόν δεν έχει δώσει, πώς να το πω, δείγματα τόσο τοξικού λόγου.
6: Άρα γιατί το κάνει.
4: Δεν το ξέρω. Ήταν ο λόγος του πάντα. Έχει μια πιο.
3: Όταν απευθύνεται ειδικά στον κύριο
4: μεγαλύτερη Δούκα. Ποιότητα. Αλλά τώρα ο κύριος Κερίδης είναι και καθηγητής. Ο κύριος Δούκας, εκτός από δήμαρχος, αυτό θέλω να πω, είναι και καθηγητής.
6: Δηλαδή,
4: και
6: λες μάλιστα... ότι είναι ένα καθηγητικό.
4: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Θέμα. Και μάλιστα το περιοδικό Time, τον κύριο Δούκα τον είχε κατατάξει στους επιδραστικότερους επιστήμονες του κόσμου.
3: Δεν τον αποδέχεται για τα θέματα περιβάλλοντος. Κερίδης,
4: ναι, αλλά όταν ο κύριος Δούκας έχει αυτή την διεθνή εικόνα, δεν μπορείς να λες ούτε
3: λοιπόν,
4: ότι είναι τίποτα,
3: έχουμε αρκετά,
4: ούτε ότι είναι πολιτικό.
3: Θέλω λίγο να πατάω τον γκάζι παραπάνω.
4: Είναι, κατά την άποψή μου ήταν λάθος
3: λοιπόν,
4: του κύριου
3: Λοιπόν, θέλω
4: κύριου
3: να πατάμε λίγο τον γκάζι παραπάνω, γιατί έχουμε αρκετά θέματα. Αβραμόπουλος ο Σημακοπούλου, θέλω να μας πεις τι έχει γίνει με δύο περιπτώσεις. Μία είναι σχετική με αυτό που έχουμε μάθει ως Qatargate τα τελευταία χρόνια
4: ναι,
3: του Δημήτρη
4: νομίζω ότι σε αυτό
3: και η άλλη είναι
4: τις,
3: για τα email της Ανάσης.
4: Εγώ είδα την δεν το ήξερα το θέμα, δεν το ήξερα ότι είχε κάποια συνέχεια. Θυμάμαι
3: είναι...
4: ότι είχε ανακοινηθεί πριν από αρκετά
3: είχε
4: χρόνια.
3: Κλείσει.
4: Είχε
3: αυτό
4: κλείσει, αυτό είχε πει και ο κύριος Αβραμόπουλος και είδα και τη σημερινή του δήλωση που λέει ότι έχει κλείσει, έχει βγάλει απόφαση η κυρία Φοντερ Λάιν.
3: Θα ζητήσει
4: όλα
3: λέει,
4: έγιναν,
3: και την άρση
4: ακριβώς,
3: της ασυλίας
4: θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, διότι υποτίθεται οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχε ευρωπαϊκό ένταλμα μάλλον από τις βελγικές αρχές που δεν μπόρεσε να
3: είναι
4: εκτελεστεί.
3: Είναι υπόθεση που οδήγησε τότε στην
4: προφυλάκηση
3: με την Εύα Καηλή.
4: Επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος είναι βουλευτής, κρατάω εγώ αυτό που είπε στην ανακοίνωσή του, ότι εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Θέλω να έρθει η βουλευτική μου ασυλία. Πήγε και στη δικαιοσύνη, έτσι κι αλλιώς σήμερα ο ίδιος, από ό,τι διάβασα. Και νομίζω, κοίταξε, είναι μια περίεργη υπόθεση με την έννοια πια ότι έρχεται μετά από τρία χρόνια και ότι ο κύριος Αβραμόπουλος λέει: εγώ είχα πάρει συγκεκριμένα χρήματα από μια ΜΚΟ που είναι όλα διάφανα. Όταν ξέσπασε η ιστορία, παραιτήθηκα. Δεν ήμουν ο μόνος, ήταν και άλλοι πολιτικοί. Αυτά τα χρήματα εδώ. Δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα είναι κλεισμένο με την υπογραφή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Της κυρίας Σημακοπούλου με τα email, γιατί εκεί υπήρχε καταδικαστική απόφαση.
4: Εκεί υπήρχε υπάρχει καταδικαστική απόφαση.
3: Με αναστολή.
4: 20 μηνών με αναστολή.
3: Αυτό 20 είναι ετών με αναστολή.
4: 20 μηνών. Αν ήταν 20 ετών.
3: 20 μηνών, ναι, συγγνώμη, λάθος δικό μου. Ναι, με αναστολή.
4: Λοιπόν, 20 μηνών με αναστολή. Είναι η γνωστή ιστορία με τα email που είχε στείλει η κυρία Ασημακοπούλου σε. Όχι ψηφοφόρους, σε πολίτες εν όψη των ευρωεκλογών. Στο νομικό επίπεδο.
3: Είναι
4: η απόφαση,
3: τα προσωπικά
4: δεδομένα, ναι, η απόφαση είναι σεβαστή γιατί είναι δικαστική απόφαση. Αλλά στο πολιτικό επίπεδο ακούω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για το τι σημαίνει τελικά πολιτική επικοινωνία, πώς θα γίνεται το επόμενο διάστημα, γιατί η κυρία Σημακοπούλου τι έκανε, πήρε ένα κατάλογο και έστειλε mail.
6: Ναι, το θέμα είναι πού τον είχε βρει τον κατάλογο.
4: Σύμφωνοι, άλλο λέω εγώ.
6: Ναι, όχι, ναι, δεν πήρε ένα κατάλογο. Δεν πήρε έτσι.
4: Μισό λεπτό, γιατί βρε, λέγω.
6: Αυτό τον κατάλογο δεν το πήραν οι άλλοι.
4: Μα ναι, αλλά η κυρία Σημακοπούλου δεν καταδικάστηκε γι' αυτό. Καταδικάστηκε υποτίθεται επειδή παραβίασε προσωπικά δεδομένα.
6: Προφανώς,
4: ναι,
6: δεν ρωτήθηκαν
4: οι άνθρωποι αυτοί. Λέω όμως εγώ, πόσα email, και δεν το λέω εγώ, το λένε τα στελέχη που εκφράζουν ένα προβληματισμό για το πώς τελικά θα επικοινωνούν οι πολίτες και οι πολιτικοί.
6: Έλα τώρα, Δημήτρη.
4: Μισό λεπτό.
6: Μα άλλη είναι η υπόθεση. Ελένη μου, ξαφνικά τώρα αρχίσαμε να έχουμε απορίες για το πώς θα επικοινωνούμε με καπνό.
4: Να ακούσεις την άποψη.
6: Με καπνό.
4: Άκουσε με να
8: λέει ο Δημήτρης ότι όταν μπορώ να πω την άποψη.
6: Για όλα υπάρχει ένα.
4: Μπορώ να μεταφέρω τον προβληματισμό που υπάρχει. Λοιπόν, όλοι μας δεχόμαστε προεκλογικά δεκάδες SMS.
8: Αλλά γιατί από εταιρείες δεν δεχόμαστε?
4: Αυτό
8: που
4: σου
8: δεν
4: λέω.
8: Μας ξέρουν και δεν
4: δεχόμαστε δεκάδες SMS από πολιτικά πρόσωπα λίγο πριν τις εκλογές. Δεχόμαστε δεκάδες email ή μηνύματα στο κινητά μας από εταιρείες, διαφημιστικά, οτιδήποτε άλλο, στις δημοτικές εκλογές, από υποψήφιους περιφερειάρχες, από υποψήφιους δημάρχους, από υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.
6: Δημήτρη μου, αποδείχθηκε ότι από πού τα πήρε.
4: Μα άλλο λέω,
6: μα τώρα τι καθόμαστε
4: δεν
6: και συζητάμε.
4: Δεν μιλάω εγώ για το
6: πολιτικό. Τι καθόμαστε και τι συζητάμε. Μα είναι το πολιτικό σκέλος. Κρίνεται
4: το νομικό σκέλος, κρίθηκε.
6: Για το πολιτικό. Για το πολιτικό.
4: Δεν με καταλαβαίνεις. Εγώ
6: καταδικάστηκε
4: κάτι...
6: για το νομικό.
4: Αυτό λέω. Εγώ λέω κάτι άλλο.
6: Η συζήτηση που κάνουμε όμως είναι
4: η
6: για
4: συζήτηση
6: πολιτικά.
4: Που κάνουμε είναι ευρύτερη και έχει να κάνει με το πώς τελικά και κάτι είναι ή δεν είναι νόμιμο. Διότι εγώ... Σου είπα, η απόφαση της δικαιοσύνης είναι σεβαστή.
6: Εγώ λοιπόν, θέλω να πω κάτι, μπορώ να το πω
4: και εγώ. Οι δεκάδες υποψήφοι βουλευτές που στέλνουν SMS κατά τη διάρκεια των εκλογών γεμίζουν τα κινητά μας. Εκεί πώς τα βρίσκουν τα κινητά, από πού τα παίρνουν, τους έδωσε κανένας το OK. Αυτό λέω.
6: Ναι. Εγώ λοιπόν θέλω να πω, μιλώντας πολιτικά, γιατί η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου αφορά ένα παράπτωμα πολιτικό και ήρθε...
4: Νομικό είναι το παράπτωμα, όχι πολιτικό.
6: Ήρθε και το... Καταρχήν το
8: παραβίαση προσωπικών.
4: Αυτό είναι νομικό. Είναι,
6: και μετά είναι καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη.
4: Αυτό για
6: την παραβίαση
4: κομμάτι.
6: Προσωπικών δεδομένων.
4: Άλλο το πολιτικό.
6: Όπως θα γινόταν για τον κάθε πολίτη. Λοιπόν, και δεν θα υπήρχαν ερωτηματικά τότε.
4: Όχι, ερωτηματικά υπάρχουν πάντα. Όχι για την απόφαση.
6: Θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ακούω, διάβασα την απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου, βλέπω τα γεγονότα, ακούω τους ανταποκριτές που λένε ότι ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Τα κρατάμε όλα αυτά. Βλέπω την καταδίκη σήμερα της κυρίας Ασημακοπούλου και λέω, η κυβέρνηση είναι σε μία στιγμή δύσκολη. Επιχειρεί, τώρα έλεγε ο Δημήτρης, ότι τα στελέχη θα πάνε στην Πελοπόννησο, θα πάνε στη Θεσσαλία, θα πάνε δεν ξέρω εγώ πού, προκειμένου να αντιστραφεί το κλίμα.
8: Ωραία.
6: Αυτή η κατάσταση, έτσι, η σημερινή, με μία καταδίκη και με μία ανοιχτή υπόθεση, προφανώς επισκιάζει την όποια προσπάθεια επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση να απεγκλωβιστεί από τη σκανδαλολογία.
8: Μέχρι σήμερα. Έτσι, δεν έκανε και εγκλήματα.
6: Σκάνδαλο
8: ήταν.
6: Εντάξει, έτσι λέμε, κρίθηκε.
8: Okay.
6: Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις υποκλοπές και όλα αυτά. Το να επανέρχεται η σκανδαλολογία και η συζήτηση γύρω από τέτοιες υποθέσεις. Λοιπόν, μέσα από αυτά τα γεγονότα, θεωρώ ότι δεν είναι και το καλύτερο τη συγκεκριμένη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία.
8: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε.
6: Αυτό ήθελα
8: τώρα.
6: Να πω, αν με αφήνατε. Και αν δεν είχα από κάτω τη δυσφορία σας.
8: Δεν υπάρχει καμία δυσφορία. Εγώ οφείλω να τηρώ τους χρόνους και να ξεκολλάω τις
6: μπαλόνες. Μα εγώ δεν είπα τίποτα. Ναι. Αυτή την τοποθέτηση έκανα.
8: Την έκανες,
6: μόνο.
8: Την έκανες. Μην διαμαρτύρεσαι, αφού την έκανες. Λοιπόν, διαμαρτύρομαι. Πάμε παρακάτω. Αποδόθηκε το δίκαιο. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο ρεπορτάζ να δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, εκεί που την Τετάρτη όλα τα φώτα σλέφονται στην Αχαΐα και συγκεκριμένα στο Καλέτζι, την γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου, όπου θα βρεθεί ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Κανδαλίδης και θα μιλήσουν μεταξύ άλλων, λέω τους πιο σημαντικούς έτσι, ομιλητές, τα μπραντς, για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί δεν είναι μια τυχαία ιστορία, ούτε μια τυχαία εκλογική περιφέρεια. Είναι μια εκλογική περιφέρεια που όταν ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός ήταν πολύ ισχυρός, όταν ιτήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έμεινε ισχυρός, κράτησε το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, στην Αχαΐα. Και στη γειτονική επίσης η Λία δόθηκε μια μεγάλη μάχη με το Πασόκ να είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν φύγει. Και όταν έφυγε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ στην Λία και με καθοριστική τη συμβολή του Κατρίνη, που ήταν και επικεφαλής τότε της κοινοβουλευτικής ομάδας, ήρθε στη δεύτερη θέση. Τώρα τι θέλουν να κάνουν στην Αχαΐα και την Ηλία? Θέλουν να κρατήσουν όσο πιο ισχυρά γίνεται αυτά τα παλιά παραδοσιακά, τα λέγαμε πράσινα κάστρα,
9: ναι,
8: προκειμένου να κρατήσουν συσπήρωση απέναντι στο Τσίπρα και στον ανταγωνισμό που φέρνει η Ελλάς. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για το ΠΑΣΟΚ. Θέλουν να δείξουν ότι αυτό που λέγεται δημοκρατική παράταξη ιστορικά είναι το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί και ότι βέβαια, επειδή έχει γίνει και μια συζήτηση για την αντιγραφή του Τσίπρα, του Ανδρέα Παπανδρέου από τον Αλέξη Τσίπρα, ότι παραμένει, είναι και ανήκει ιστορικά και σαν παρακαταθήκη στο ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι είναι και μια επιχείρηση συσπήρωσης και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τα μηνύματα που θα δοθούν και από τον Γιώργο Παπανδρέου από το Καλέτζι σε μια περίοδο μεγάλου ανταγωνισμού και με τον ίδιο υποψήφιο στην Αχαΐα, έτσι.
9: Βέβαια.
8: Τώρα, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σήμερα έχουμε μια προαναγγελία παραίτησης από το ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοίνωσε ο πρώην τομεάρχης του κόμματος και από τα σημαντικά στελέχη και υποψήφιος κάποτε στην Αχαΐα, ο Μαρίνος Σκανδάμης. Mm-hmm. Είχε και την προστασία του πολίτη στο ΠΑΣΟΚ. Ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος ξανά στην Αχαΐα ο κύριος Σκανδάμης, με μια ανακοίνωση στην οποία αφήνει να εννοηθεί ότι είναι θολό το στίγμα του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις συνεργασίες και αφήνοντας επίσης να εννοηθεί ότι δεν θέλει να είναι κάπου που μπορεί να υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αυτό με ποια αφορμή γίνεται, με δεδομένο ότι υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου που αποκλείει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα θέμα. Ο κ. Σκανδάμης, από ό,τι μαθαίνω τις επόμενες μέρες, θα τα ανοίξει τα χαρτιά του. Οι πληροφορίες που έχω από το ΠΑΣΟΚ και όχι από την Ελλάς είναι ότι αρκετοί εκτιμούν και στην Αχαΐα κάποια στελέχη με τα οποία συνομίλησα, ναι, ότι δεν είναι απίθανο ο κύριος Σκανδάμης να ανοίξει δρόμο και τροχιά για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή εκτιμούν ότι φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι για να μείνει εκτός, ναι, πολιτικής, αλλά για να ενταχθεί σε σύντομο μάλλον χρονικό διάστημα. Να, λένε, κάτι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, γιατί δεν έχω μιλήσει με τον ίδιο και θέλω να είμαι ειλικρινής. Λένε κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ ότι πάει προς Τσίπρα μεριά ο κύριος Σκανδάμης.
6: Καταλαβαίνω ότι ήταν ένα στέλεχος.
8: Έπαιζε ρόλο στην τοπική κοινωνία εκεί και ήταν και στα κεντρικά στελέχη και τομέα. Την προστασία του πολιτική. Ναι. Υπήρξε και συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη.
4: Επειδή εγώ την είδα την είδηση το μεσημέρι, ναι, και έχω μία κακή συνήθεια να ψάχνω στο ίντερνετ σε τέτοιες περιπτώσεις. Είδα ότι ο κ. Σκανδάμης ήταν γενικός γραμματέας, αν θυμάμαι πήξε, καλά, ναι, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στη διάρκεια της συγκυβέρνησης. Mm-hmm. ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, επί Βενιζέλου.
8: Και άλλοι ήταν στη συγκυβέρνηση τότε.
4: Ναι,
8: και τώρα
4: άλλο λέω. Δηλαδή. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι ο κύριος Σκανδάμης λέει ότι φεύγει από το ΠΑΣΟΚ και επειδή φοβάται, λέει, μήπως το ΠΑΣΟΚ πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν με τη Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ήταν γενικός γραμματέας, δεν τον πείραζε τότε?
8: Εύλογο.
4: Που υπήρχε συγκυβέρνηση, τώρα τον πειράζει?
6: Πειράζει δηλαδή οι άνθρωποι.
8: Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Αν καταξάνει.
4: Παιδί μου, λέω, όταν έχει. Έχεις και ρόλο σε υπουργείο στη συγκυβέρνηση. Τώρα σου βρωμάει, τότε δεν σου βρωμούσε?
8: Θα δούμε καταρχάς τι θα πει ο κύριος
6: Σκανδάμης.
8: Πού πάει, πού πάει, πώς πάει τις επόμενες μέρες.
6: Ο πρώτος ή ο τελευταίος είναι?
4: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά να θυμίσουμε και το παρελθόν.
8: Επειδή είναι Αχαΐα και υπάρχει ανταγωνισμός, γι' αυτό είπα ότι δεν είναι τυχαία η εκλογική περιφέρεια μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Θα δούμε τι θα πει ο κύριος Σκανδάμης και προς τα πού θα πάει. Μέχρι τότε.
4: Εσύ τι λες, λες ότι θα πάει στο Τσίπρα?
8: Εγώ από αυτά που ακούω με αυτούς που μίλησα, με κάποια στελέχη. Τοπικά της Αχαΐας, σημαντικά που τρέχουν και τις εκλογές, κάνουν και ψηφοδέλτια εκεί. Μου είπαν ότι το βλέπουν προς Τσίπρα τον κύριο Σκανδάμη.
4: Ερώτημα και κάτι άλλο. Παίζει.
8: Δεν μίλησα με τον ίδιο όμως.
4: Εγώ δεν τον ξέρω.
8: Έμαθα ότι θα ανοίξει τα
4: χαρτιά. Στην Αχαΐα δεν πολιτεύεται ο κύριο Σκανδάμη. Παίζει ρόλο το γεγονός ότι στην Αχαΐα, μια και είπαμε πριν, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Πολιτεύεται ο Γιώργος Παπανδρέου.
8: Ακριβώς.
4: Και επειδή υπάρχει Παπανδρέου. Δεν υπήρχε πιθανότητα ο κ. Σκανδάμης να είναι υποψήφιος και να βγει κιόλας.
8: Μπορεί, αλλά δεν μπορώ να το χρεώσω.
4: Όχι, γιατί, ρωτάω,
8: γιατί
4: δεν
8: έχει
4: ξέρω.
8: Κατέβει μια φορά, ναι, και πάλι τα δεδομένα ήταν τα ίδια. Πάλι ο Παπανδρέου θα έβγαινε. Αλλά είδαμε τώρα, θα ανοίξει τα χαρτιά
6: του. Ότι επί ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα ήταν η κυρία Σίανα Γνωστοπούλου, η οποία είχε πάρα πολύ.
8: Είχε, ο Τσίπρας ήταν το χαρτί μου. Αυτό τραβούσε στην Αχαΐα.
6: Αλλά και η ίδια. Είχε, αλλά το Τσίπρα
8: θέλανε στην Αχαΐα. Τους άρεσε. Πώς
6: αποτύπωμα
8: να το
6: στην περιοχή. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει και ένα τέτοιο
4: στέλεχος. Εσύ, Ελένη, έχεις ακούσει τίποτα ότι μπορεί να πάει στο.
6: Όχι,
4: στο...
8: Το έχω ακούσει εγώ πάντως. Λέω και το έχω ακούσει από δύο-τρεις.
6: Ναι.
8: Δεν είναι, δεν το άκουσα από έναν.
4: Το δικό σου ρεπορτάζ είναι έγκυρο. Απλά λέω μήπως και η Ελένη από το δικό της χώρο κάτι έχει ακούσει.
8: Σαν πληροφορία, έτσι. Δεν έχω καμία επιβεβαίωση. Θα το δούμε. Αν αυτοί που τα λένε αυτά επιβεβαιωθούν τις επόμενες μέρες. Τώρα, Τσίπρας τρέχει το δικό του κόμμα και μάλιστα στη λογική άτυπων διαδικασιών, κομματικών, συνεδριακών για άλλα κόμματα. Ο κ. Σιωζέα το κάνει με συνέδριο προφανώς, αλλά θα φτιάξει, θα έχουμε και τη σκιώδη κυβέρνηση και ένα, ας το πούμε έτσι, μια άτυπη κεντρική επιτροπή που θα την πει αλλιώς βέβαια ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα είναι αυτά.
6: Ναι, Εθνικό Συμβούλιο μέχρι στιγμής είναι το...
8: αυτό που το... οι άλλοι έχουν για κεντρική επιτροπή δηλαδή.
6: Ναι.
8: Μάλιστα.
6: Αλλά το σημαντικό είναι ότι αύριο... μου λένε αύριο, αλλά εγώ πάντα κρατάω μια πισινή, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε αύριο ή τα επόμενα 24 ώρα θα ανακοινωθεί η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
8: Μάλιστα.
6: Δηλαδή οι τομεάρχες, τα πρόσωπα τα οποία θα καλούνται να απαντήσουν.
8: Ωραία. Για πάμε να δούμε μερικούς από αυτούς. Πάμε να δούμε μερικά πρόσωπα. Τα έχουμε. Από αυτά που αναμένεται να ανακοινωθούν ακόμα και αύριο, βλέπω Κουτεντάκη.
6: Είναι ο κύριος Κουτεντάκης, ακούγεται για το οικονομικό, ναι. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι ρόλο θα παίξει και ο κύριος Χουλιαράκης και ο Δημήτρης Λιάκος. Δηλαδή,
8: εντάξει, λογικό. Εκεί, υπήρξαν υπουργοί άλλωστε ο Λιάκος, ναι. Με τον Χουλιαράκη. Πες λίγο τα ονόματα για να φύγει
6: Χρήστος,
8: η κάρτα μας.
6: Εγώ δεν βλέπω.
8: Χρήστος Χριστοδούλου για την άμυνα,
6: ακριβώς.
8: Παπάς για την ανάπτυξη.
6: Είναι, προέρχεται Δημήτρας... και αυτός από την Αχαΐα. Ήταν, παρετήθηκε πριν, Πασόκ και αυτός, πριν από λίγο καιρό.
8: Πασόκ ήταν από... τώρα.
6: Ήταν στο επιμελητήριο, οικονομικό.
8: Μάλιστα.
6: Επιμελητήριο.
8: Τζίμητρας εξωτερικών.
6: Είναι καθηγητής, ναι, πάρα
8: πολύ. Την κυρία Τσιριγότη την ξέρουμε πολύ καλά.
6: Η κυρία Τσιριγότη, ναι.
8: Ταξίαρχος στην Αποστρατεία. Η κυρία Λεπενιώτη επίσης την ξέρουμε πολύ καλά. Θα αναλάβει τη δικαιοσύνη. Τον Τεμπονέρα επίσης τον ξέρουμε καλά. Εργασία. Στον κύριο Δρίτσα δεν τον ξέρω.
6: Ο Δρίτσας είναι γιατρός χειρουργός. Θεωρείται στον Ευαγγελισμό, ναι, και άρα, συνδικαλιστής.
8: Μάλιστα, άρα αναλαμβάνει η υγεία.
6: Πολύ καλά, ναι.
8: Λογικό.
6: Ναι. Προφανώς αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι στην πρώτη προτεραιότητα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή αυτούς θεωρεί... ότι μπορούν να διαδραματίσουν.
8: Έχουμε
6: ένα
8: δύο
6: σημαντικό...
8: σκιώδεις κυβερνήσεις τώρα. Μία του Ανδρουλάκη, μία του Τσίπρα και μία κανονική του Μητσοτάκη.
6: Μισό λεπτό.
8: Τρεις κυβερνήσεις
6: έχει χώρα. Και ύστερα προφανώς δεν αποκλείται να υπάρξουν και καραμπόλες, αλλά το σημαντικό για τον κύριο Τσίπρα είναι να υπάρχουν σε γενικές γραμμές, δηλαδή το 90% των στελεχών να είναι νέα στελέχη, δηλαδή να μην τα ξέρει ο κόσμος.
8: Να μην είναι ΣΥΡΙΖΑ 2 με λίγα λόγια.
6: Να μην είναι ακριβώς. Τώρα,
8: είναι
6: αν θα αξιοποιήσει ένα-δύο στελέχη από τα παλιά,
4: όχι,
6: προφανώς
4: ο κύριος Τεμπονέρας είναι από τα παλιά.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι είναι από τα καινούργια.
4: Α,
8: δηλαδή,
4: η
8: δοσολογία έχει κυρίως καινούργια
6: λοιπόν,
8: πρόσωπα, γιατί και εγώ δεν τα
6: ήξερα. Λοιπόν, ότι τα τελευταία 24 ώρα κυκλοφορεί και με... μία είδηση που λέει ότι υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα
8: θα
6: να
8: υπάρξουν,
6: γράφει.
8: Εννοείς.
6: Θα υπάρξουν, ναι, θα κυκλοφορήσουν τα επόμενα 24 ώρα. Να γράφει μπροστά δύο και να μειώνει τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, όχι πολύ. Όχι, μην φανταστείτε.
8: Η
6: Άλκο
8: στην πρώτη ήταν μια
6: αλλά να μειώνει τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Περιμένουν, θα
8: αν
6: έλεγα.
8: Αν υποτυπωθεί αυτό σε αρκετές μετρήσεις, νομίζω ότι.
6: Περιμένουν,
8: θα
6: έλεγα,
8: ρόλο.
6: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις που θα βγουν όλο το επόμενο διάστημα. Ωστόσο και μόνο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες που λένε ότι έχει καταφέρει να πλασαριστεί στην εκτίμηση προφανώς.
8: Με δύο μπροστά, λες.
6: Με δύο μπροστά.
8: Κράντε για τόσο γρήγορα, αλλά να το
6: έχει
8: δούμε.
6: Έχει σημασία.
8: Κάθε δημοσκόπηση είναι ενδιαφέρον της. Λοιπόν, σε αυτό σημείο θα πάρουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεφτά με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον Βασίλη Κυγίλια.
9: Καλημέρα.
10: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
9: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
11: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
12: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
13: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
14: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
15: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
16: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
17: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
18: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
19: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
20: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
21: Το C3 που αγάπησες, έτοιμο παράδοτο σε 48 ώρες. Το City SUV με μοναδική άνεση και στυλ που το ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Citroën C3. Δικό σου σε 48 ώρες με το πρόγραμμα απόσυρσης Citroën.
22: Έλα, έλα.
23: Έλα πως είσαι.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
2: Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
5: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
6: Why would he be here?
7: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υπουργό Ναυτιλίας και να το πούμε και το σημαντικό και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Αθήνα, άμα κάνουν πρόωρες εκλογές, τον κύριο Κικίλια. Καλησπέρα, κύριε Κικίλια.
2: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, Υπουργέ, με αυτό που αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σας ρωτάει σίγουρα ιδιαίτερα σε αυτό το χρονικό διάστημα, μάλλον και ο περισσότερος κόσμος και εμείς αυτό αναδεικνύουμε περισσότερο δημοσιογραφικά, που είναι οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θα ήθελα για αρχή να μας δώσετε μια εικόνα για το πού είμαστε. Και επειδή το Πάσχα κάνετε μια προσπάθεια πετυχημένη, δηλαδή στο να συγκρατηθούν οι τιμές, να μας δώσετε και μια απάντηση στο βαρύ μέρος, τώρα που είναι το καλοκαίρι, αν θα μείνουν οι τιμές συγκρατημένες και τώρα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.
3: Κοιτάξτε, θέλω να θυμίσω ότι στον 1,5 χρόνο, δύο καλοκαίρια πλέον που είμαι Υπουργός Ναυτιλίας, δεν αυξήθηκαν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ είχαν αυξηθεί τα 6 προηγούμενα χρόνια. Το 48% αυξήσει είχαμε στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να επέμβει, να δράσει και βρήκαμε πέρσι, ενώ ήταν ανακοινωμένες αυξήσεις 15%, βρήκαμε το 50% μείωση των λιμενικών τελών έναντι των χρημάτων από το Πράσινο Ταμείο και δεν αυξήθηκαν πέρσι τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και φέτος που ζούμε σε μια εποχή πολέμου, πολλαπλών κρίσεων ενεργειακών και πληθωριστικών, η ελληνική κυβέρνηση, στηρίζοντας όλους τους Έλληνες, γιατί θεωρώ ότι είναι συγκοινωνία το που μπορούν να ενωθούν τα νησιά μας με την υπηρετική Ελλάδα και Ευρώπη, έδωσε τις υποχρεωτικές εκπτώσεις στον ειδικό πληθυσμό, που σε όλα τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς τα πλήρωνε το ελληνικό κράτος, μετά από πολλά χρόνια τώρα τα πληρώνει και στην ναυτιλία. Δηλαδή, σταθερή τροχιά, ΣΑΠ, λεωφορεία κλπ.
1: Και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτού του καλοκαιριού του.
3: Εντάξει, είναι μια μεγάλη μάχη, όπως βλέπετε. Μια μάχη που, επαναλαμβάνω, είναι υπέρ των πολλών και που έχει λογική για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι θεωρώ ότι είναι εύλογο σε όποια κοινωνική τάξη και να ανήκουν. Να είναι δάσκαλοι, να είναι μεροκαματιάριδες, να είναι καθηγητές, να είναι υδραυλικοί, να είναι μηχανικοί, να είναι οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν όλη τη χρονιά για να πάνε μια εβδομάδα διακοπές με τα παιδιά τους και την οικογένειά τους. Το θεωρώ ιερό. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας σίγουρα και ευρωπαϊκή υποχρέωση και συνταγματική η διασύνδεση των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα και Ευρώπη. Και εμείς θα βάζουμε πλάτη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Το αν θα το πετύχετε, με δεδομένο ότι τώρα είναι μια ειδική συνθήκη, όσο συμβαίνουν από τα στενά του Ορμούζ μέχρι εδώ, που προφανώς οι κλειδονισμοί φτάνουν. Γι' αυτό σας ρωτώ αν είστε σίγουροι ότι θα το πετύχετε, βάζοντας πάντα την παράμετρο του πολέμου.
3: Εντάξει, αν με ρωτάτε τώρα. Έχω υπάρξει μαχητής και ως αθλητής και μαχητική ιατρική έχω κάνει και ως πολιτικός.
1: Απλώς είναι απ' έξω αυτή η μάχη. Πιστεύετε
3: ότι
1: είναι δική μας, γι' αυτό
3: θα παλεύουμε μέρα-μέρα. Μέχρι τώρα βρήκαμε τρόπο. Και προσέξτε, αυτή είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή είναι η κυβέρνησή μας και αυτό είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας. Εμείς, και το πιστεύω ακράδαντα, και είναι πολιτικά ένα πλαίσιο το οποίο αντιλαμβάνομαι και μπορώ να υπηρετήσω. Είμαστε ταγμένοι στο να υπηρετούμε τους πολλούς και να τους βοηθούμε και να τους στηρίζουμε.
1: Πάντως, είναι προτεραιότητα να μείνουν σταθεροί.
2: Είναι Ιούνιος και επειδή αν υπήρχαν αύξηση τιμών, οι πρώτοι που θα το μαθαίναμε ήμασταν εμείς με την έννοια ότι. Ξέρετε, από τα ρεπορτάζ και αυτά.
1: Αν θα μείνουν.
2: Γιατί αυτό λέω. Μείνει. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Μάλιστα, εγώ βλέπω ότι και το Πάσχα είχε εκπτώσεις και υπάρχουν και εκπτώσεις σε κάποιες διαδρομές ή αν πάνε 3-4 μαζί, οικογένειες κλπ. Το ερώτημα, σωστά λέει ο Γιώργος, έχει να κάνει με τα καύσιμα. Πέρυσι το γλιτώσαμε με όλη αυτή την ιστορία, με το πράσινη ενέργεια κλπ. Εάν υπάρξει αρνητικό ενδεχόμενο, πότε θα υπάρξει, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, γιατί είμαστε ήδη στον Ιούνιο και οι περισσότεροι άνθρωποι σχεδόν έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους και έχουν κλείσει εισιτήρια.
3: Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, καταρχάς σας είπα, πηγαίνουμε μέρα-μέρα και δίνουμε τη μάχη μας καθημερινά. Και βρήκαμε τρόπο μέχρι τώρα. Ήταν όλοι σίγουροι ότι θα αυξηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων. Και δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη προκειμένου να μην γίνει αυτό.
4: Εγώ θέλω να σας πω,
3: αν μου επιτρέπετε, μία κουβέντα μόνο. Θέλω να σας πω ότι είδα και τον ανάστροφο σχολιασμό. Γιατί κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι απασχολούν τα κανάλια οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων. Θεωρώ μεγάλο επίτευγμα λοιπόν το ότι στηρίξαμε τους πολλούς. Άκουσα κάποιους να λένε, μα παίρνετε τα λεφτά από τους πολλούς, από όλους εμάς, μας φορολογείτε κοινώς, κάνετε κοινωνική πολιτική για να δώστε τα λεφτά στην ακτοπλοεία στους ακτοπλοούς. Απαντώ. Εάν κάποιοι πιστεύουν ότι η ελίτ μόνο και οι υπεφωτισμένοι και τα υψηλά ρετυρέ έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν διακοπές στην Ελλάδα, στα νησιά μας, και οι νησιώτες μας να συνδέονται με εμάς και να έρχονται στην υπηρετική Ελλάδα, είναι γελασμένοι με την δική μας κυβέρνηση και με ένα υπουργό ναυτιλίας. Θέλω να πω ότι αν κάποιοι ψάχνουν ελίτ τουρισμό μόνο και κάποιοι να μπορούν να ταξιδεύουν, να πάνε στην Ίμπιζα. Εμείς θα προσπαθούμε για όλα τα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου, των Δωδεκανήσων, να δημιουργούμε τέτοιες συνθήκες και εκπτώσεων που έρχονται, κύριε Τάκη. Γιατί φυσικά εδώ και καλοκαιριού θα έχουν εκπτώσεις και στα συμβατικά πλοία και στα ταχύπλοα, προκειμένου να μπορούν οι Έλληνες να ταξιδεύουν για πηγαίνουν στα νησιά μας. Δεν το θεωρώ πολυτέλεια. Το θεωρώ ανάγκη για αυτούς τους ανθρώπους και όποιος θέλει μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά για αυτό.
4: Επειδή το θεωρείτε ανάγκη, να σας πω ότι χθες που είχα πάει να πιω ένα καφέ, έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει τέλος Αυγούστου, εγώ, η γυναίκα μου και δύο μικρά παιδιά, στην Άξο 560, μόνο τα εισιτήρια. Μόνο τα εισιτήρια. Δηλαδή μου λέει, πόσες μέρες θα μείνω. Πόσες μέρες. Δίνω 560. Για να ρεφάρεις και να πεις ότι άξιζε να πάω, πρέπει να πας να μείνεις μια εβδομάδα. Όταν τουλάχιστον έχει 150 ευρώ το δωμάτιο, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον η κατάσταση ξεφεύγει. Και σας το λέω αυτό γιατί. Γιατί ούτε τα 560 είναι λίγα χρήματα.
3: Φυσικά. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κυρία Καλογεροπούλου. Άλλωστε, εγώ σας είπα νωρίτερα ότι αυξάνανε τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των τιμών των καυσίμων τα τελευταία 6 χρόνια. Προσέξτε, τώρα έχουμε φτάσει στα 79-80 δολάρια το βαρέλι. Έφτασαν και πάνω από τα 100, υπήρχαν προβλέψεις για 150, για 200 δολάρια το βαρέλι, για τιμές οι οποίες δεν θα δημιουργούσαν κολάψους μόνο την ακτοπλοεία, αλλά θα δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα στο λιανεμπόριο, στο χοντρεμπόριο, στις λαϊκές, στα σούπερ μάρκετ, στα μανάβικα, στην καθημερινότητά μας. Και η ακρίβεια, ξέρετε. Είναι ένα θέμα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Μας έρχεται από όλους αυτούς τους πολέμους. Δεν περίμενα, εγώ και κανένας νομίζω, ότι θα είχαμε μετά από 80 χρόνια πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, που οι ειδικοί θα λέγανε ότι θα τελειώσει σε 5 μέρες και ο Πούτιν θα φτιάξει στο Κίεβο. Και είναι 4,5 χρόνια που ακόμα συνεχίζεται.
1: Κάτι πρακτικό.
3: Συνεχίζεται ακόμα, κύριε Πέρο. Βλέπετε η ιστορία με τα στενά του Ορμούς. Κάθε μέρα αλλάζει και αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Αυτά που περνάνε από τα ανοίγουν, κλείνουν κλπ. Θέλω να ρωτήσω κάτι πρακτικό.
3: Άρα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Την αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση στηρίζοντας τους πολλούς, αυτούς που πιθανώς δεν έχουν και δεν μπορούν. Και αυτές είναι οι πατριωτικές πολιτικές. Αυτές που συμπαρασύρουν όλους, όχι που αφήνουν κάποιους πίσω.
1: Κάτι που είναι στο χέρι σας, εγώ γι' αυτό λέω, ξεχωρίζω τους εξωτερικούς παράγοντες από τους εσωτερικούς, είναι και το αν θα γίνονται έλεγχοι για την εσωκέρδεια και για αυξήσεις από την πίσω πόρτα. Τι θα κάνετε γι' αυτό?
3: Καταρχάς, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ελέγχους για τα εισιτήρια. Και κυρίως για τους
1: ελέγχους για την ασφάλεια. Πόρτα, που κάποιοι μπορεί να θέλουν να κάνουν.
3: Ακούστε, τι καταμαρτυρούσαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας όταν εγώ πήγα. Ότι κάποιοι έλεγαν και μάλιστα έχονται στέλνες ευθύνης. Απορώ τι ευθύνη είχαν να το έλεγαν. Ότι να μην γίνουν ή προς Θεού να μην φτάσουν να γίνουν τα τέμπη του Αιγαίου. Ότι τα θέματα ασφάλειας και για πειρατές μέσα στο Αιγαίο και ούτω καθεξής. Προσέξτε, 1.600 ελέγχους έχουμε κάνει στην ακτοπλοεία, στα τουριστικά πλοία, στα πορθμία, στα ημερόπλοια, στα ferry boat και παντού. Έκτακτους ελέγχους και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Προφανώς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει την ευθύνη του ελέγχου για τις τιμές, τα καρτέλ και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, και δικά μας συνεργεία κάνουν αυτή τη δουλειά όταν έχουμε καταγγελίες. Η ιεραρχώ της προτεραιότητές μου. Μάχη μεγάλη για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, που είναι τα πλοία, κατά κύριο λόγο, μέσα λαϊκά που πάει ο πολλής κόσμος. Ασφάλεια χωρίς αστερίσκους. Δεν υπάρχει καμία υποχώρηση. Οι εντολές είναι ρητές στη στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και στους λιμενάρχες που έχουν την απόλυτη ευθύνη στα λιμάνια, τηρούνται απλά έκλειτα οι κανόνες. Εάν και εφόσον αυτό σημαίνει κάποιες καθυστερήσεις ή ανομαλίες στα δρομολόγια, θα ζητάμε ειλικρινό συγγνώμη από το επιβατικό κοινό, αλλά εκπτώσεις στην ασφάλεια δεν θα κάνουμε και είναι πάνω απ' όλα. Και από εκεί πέρα, ευγένεια και σεβασμό στους πολίτες, αλλά και οι λιμενικοί μας, οι άντρες και οι γυναίκες, αξίζουν το σεβασμό και την αναγνώριση της δουλειάς τους, γιατί παλεύουν μέρα νύχτα στις θάλασσες για το προσφυγικό μεταναστευτικό, παλεύουν για την ασφάλεια, για την παράνομη αλληλεία κλπ.
2: Μια και είπατε για το λιμενικό και πάρα πολλές φορές έχετε πει για την ανάγκη και οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος να επιβραβευθούν και μισθολογικά και οτιδήποτε άλλο από την πολιτεία. Θέλω να μου πείτε αν θα υπάρξει περαιτέρω εξυγχρονισμός του λιμενικού σώματος με ντρόν, κάμερες, εξοπλισμό κλπ. Όταν ήσασταν Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ήσασταν εσείς που υπογράψατε το πρόγραμμα υγιής. Όλα αυτά που βλέπουμε τώρα σε μεγάλο βαθμό ήταν αποτέλεσμα εκείνης της πολιτικής και εκείνης της απόφασης. Στο κομμάτι του λιμενικού, τι περαιτέρω πρέπει να περιμένουμε από εξυγχρονισμό και τεχνολογικό και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.
1: Και αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, και αν θα υπάρξουν αυξήσεις που μπορεί να ακούσουν τα στελέχη, γυναίκες και άνδρες του λιμενικού ενώπιση της ΔΕΘ.
2: Στη ΔΕΘ.
3: Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν υπέγραψα τους διαγωνισμούς στην πολιτική προστασία μόνο, κύριε Τάκη. Υπήρχε η αντίληψη ότι δεν θα προλαβαίναμε να απορροφήσουμε τα χρήματα του προγράμματος υγείας. Έτρεξα μαζί με τα υπηρεσιακά στελέχη της πολιτικής προστασίας και μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ και μαζί με την κοινότητα της πληροφορίας υπερδεκαετή προγράμματα, τα οποία υλοποιήσαμε εντός των 15 μηνών. Συμβασιοποιήσαμε, υπογράψαμε και παραλαμβάνουμε όπως βλέπετε.
2: Ακριβώς.
3: Και υλοποίησα προγράμματα για τα ντρόνς που ήταν, δεν υπήρχαν. Επιχειρησιακά τώρα όλοι μιλάνε και ενόπλες δυνάμεις και όλοι σωστά για τα ντρόνς, γιατί στην Ουκρανία είδατε ότι οι μάχες γίνονται έτσι. Και είναι μια σύγχρονη εποχή, μη επανδρομένη.
2: Προχθές στον Ιμητό, μια φωτιά έσβησε στον Ιμητό προχθές λόγω των ντρόνς που την εντόπισαν στα πρώτα λεπτά.
3: Surveillance αεροσκάφη. Ο κ. Πρωθυπουργός παρενέβει και θα έχουμε 7 νέα, τα 5-15 Καναντέρ σύντομα. Τα 10 μεσαίου τύπου ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά. Τα Αγκούστα Μπέλ που είναι και άμπουλανς μαζί, 1.200 πυροσβεστικά οχήματα. Αυτά θα κάνω και στο λιμενικό.
1: Και παραπάνω. Εξυγχρονισμό του σώματος, αυτό το κομμάτι του εξοπλισμού που σας είπε ο Δημήτρης, θα τον έχουμε.
3: Θα σας πω. Είναι ήδη στον αέρα διαγωνισμός για τον θάλαμο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος. Είναι από το 1980. Το φτιάχνουμε με τεχνητή νοημοσύνη, με διασυνδέσεις ανοιχτές και κλειστές πηγές. Με sensors, με κάμερες, με δορυφορικές λήψεις, με PM επανδρομένα, όλη η πληροφορία θα φτάνει εκεί και μπορεί να είναι η αξιωματική μας και η ηγεσία μας, τις πολλαπλές ανάγκες τις οποίες έχουμε, να μπορούν να τις καλύψουν.
1: Και στον εξοπλισμό τους θα έχουμε.
3: Θα έχουμε μη επανδρομένα επιφανείας, μη επανδρομένα υποβρύχια και drone. Δύο σκάφη 80 μέτρα ανοιχτής θαλάσσης για την Μεσόγειο και το Λιβικό πέλαγος. Θα έχουμε δεκάδες καταδιοκτικά σκάφη, τα χρειαζόμαστε και την παράνομα αλληλεία για την αστυνόμηση της ΑΟΣ, για την φύλαξη και την πόντιση των θαλάσσιων καλωδίων. Σε εμάς θα πέρασε το λιμενικό όλα αυτά. 500 λιμενικούς, τους οποίους έφερα τη διάταξη στη Βουλή, θα πάρουμε μέσω ΑΣΕΠ με αυξημένη μοριοδότηση και το φθινόπωρο και μέσω εξετάσεων πανελλαδικών. Η φιλοδοξία μας είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, άλλου τόσο στο τέλος της χρονιάς. Νομίζω ότι αυτή είναι μια επανάσταση για το λιμενικό σώμα.
1: Να πληρωθούν και καλύτερα εν ώψη της ΔΕΘ. Στο βαθμό μπορείτε να μας απαντήσετε. Εντάξει, ξέρω την απάντηση του Υπουργού, του Κικίλια, ότι ο Μητσοτάκης τα λέει αυτά κτλ. Λέω το πλαίσιο, το γενικό. Μπορούν αυτά τα νέα παιδιά να περιμένουν κάτι καλύτερο στους μισθούς τους εν ώψη της ΔΕΘ.
3: Αν θυμάστε, αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 και όταν ανακοινώθηκαν οι αυξήσεις για τις ένοπλες δυνάμεις, μίλησα ευθαρσώς και ειλικρινώς για τα σώματα ασφαλείας, την ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα και το λιμενικό σώμα, που πιστεύω ότι πρέπει να πάρουν αυξήσεις και να στηριχθούν αυτά τα παιδιά που φυλάδουν την πατρίδα μας και με πολιτικό κόστος προσωπικό, σε ό,τι έχει να κάνει, αν θέλετε, με τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας έχει μια αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητα είναι το οικονομικό, δεν είναι δική μου. Είπα την άποψή μου όμως. Τώρα, καλά, δεν θα προκαταλάβει κανείς τον Πρωθυπουργό και τις ανακοινώσεις που θα κάνει στις αρχές του Σεπτέμβρη.
2: Αλλά κάθε υπουργός στέλνει ένα σημείωμα στο Μέγαρο Μαξίμου για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του δικού του Υπουργείου. Και επειδή σωστά εσείς είπατε ότι και πέρυσι και πρόπερσι είχατε κάνει τις εισηγήσεις σας και μάλιστα πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ορισμένες από αυτές είχαν παρεξηγηθεί, διότι είπαν: μα βγαίνει ο Κικίλιας και υπερασπίζεται τους λιμενικούς και όλα αυτά. Οι άλλοι δεν έχουν υπουργεία.
3: Όχι, συγγνώμη, ήταν 5 μέρες στη νέα διακυβέρνηση. Είχα την ευθύνη του πυροσβεστικού σώματος για 2 χρόνια και παλέψαμε σαν υπέρλυτες συνθήκες, μέγα φωτιές, μέγα πλημμύρες, σεισμοί Σαντορίνη. Και αναλάβαμε την ευθύνη του λιμενικού σώματος.
2: Θα φύγει σημείωμα, να το πω έτσι, το λέω σχηματικά τώρα. Θα φύγει σημείωμα από τον Κικίλια στο Μαξίμου για το λιμενικό.
3: Και ότι πρέπει αυτή είναι δημοσιογραφική ερώτηση.
2: Ναι, δημοσιογραφική. Ότι πρέπει να στηριχθεί περισσότερο.
3: Με τον Πρωθυπουργό επικοινωνούμε καθημερινώς και του αναφέρω ό,τι θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Γιατί κατά ψέματα τώρα, το παγκόσμιο εμπόριο στο 90% γίνεται στη θάλασσα. Τα θέματα της κυριαρχίας μας επίσης στη θάλασσα.
1: Άρα είναι σημαντικό και να πληρώνονται κιόλας καλύτερα αυτοί.
3: Αυτά που θα εισηγηθώ ως υπουργός του στον κύριο Πρωθυπουργό και αποφάσεις που θα πάρει είναι αποφάσεις τις οποίες θα συζητήσουμε εμείς και όχι δημοσίως.
1: Άρα είναι ανοιχτό από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν είναι κλειστό.
3: Είναι μόνιμη φροντίδα της ελληνικής κυβέρνησης για τη στήριξη και την ενίσχυση των πολιτών.
2: Άρα, με βάση αυτά που μας λέει, σίγουρα έχει συγηθεί στον Πρωθυπουργό και έχει γίνει περαιτέρω στήριξη των λιμενικών.
3: Ακούστε. Ναι. Έχει γίνει πολλαπλά στην προσπάθειά μας να μειώσουμε σειρά φορολογιών και εισφορών.
1: Εντάξει,
3: έχει
1: το
3: γίνει
1: λέμε τώρα,
3: στο επίπεδο εκείνο που δημοσιονομικά μπορούμε να το αντέξουμε, γιατί δεν θέλαμε ποτέ να ξαναθάσουμε στο σημείο να διακινδυνεύσουμε το θέμα της οικονομίας. Και βέβαια αναγνωρίζω και καταλαβαίνω επίσης ότι είναι και πεπερασμένα τα όρια και οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν.
1: Κατανοητό. Έχουμε και το μεταναστευτικό το οποίο έχουν να διαχειριστούν οι άντρες και οι γυναίκες στο λιμενικό και εσείς προσωπικά ως υπουργός. Θα ήθελα να μου πείτε, Υπουργέ, τι γίνεται με τις μεταναστευτικές λωρίες νοτίως της Κρήτης και αν εκτιμάτε ότι λόγω του καλού καιρού που έχουμε τώρα μπορεί αυτές να ενταθούν.
3: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι υπάρχει μια στροφή από την εκμετάλλευση από σύγχρονους λαθρέμπορους, ό,τι χειρότερο υπάρχει της ανθρώπινης ζωής, αντί να έρχεται από τα ανατολικά σύνορά μας, που οι σχέσεις που έχουμε δομήσει και ο τρόπος που έχουμε φτιάξει το δόγμα μας ως λιμενικό σώμα, έχει επιφέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οι μειώσεις είναι της τάξης του 60 και 70% από τα ανατολικά μας σύνορα. Είχαν φτάσει αυξήσεις στο 60% από τη Λιβύη, έχουν πέσει κάτω από 40% και έχουμε καταφέρει να έρθουμε σε συμφωνία. Αυτό δεν είναι, προσέξτε, ούτε πολιτικό, ούτε κομματικό, ούτε ανήκει μόνο στην κυβέρνηση. Υπηρεσιακά, να έρθουμε σε συμφωνία με τη Λιβύη, που είναι αυτή η χώρα με τα προβλήματα τα οποία έχει. Έτσι ώστε να έχουμε σύνδεσμό μας στην Τρίπολη. Mm-hmm. Λιμενικό, αξιωματικό, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Έτσι ώστε η Frontex, τα εναέρια της Frontex που έχουμε, ντρόνι, αεροσκάφη στην Κρήτη, αντί να πετάνε μπροστά από την Κρήτη, να πετάνε στα 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λιβύης. Και να μπορούμε να τους ενημερώνουμε και να συλλέγουν τις βάρκες αυτές. Δύο. Τρία. Αντί να πηγαίνει στη Βαρσοβία το σήμα από τη Frontex και να κάνει τον κύκλο της Ευρώπης για να φτάσει στο αρχηγείο του λιμενικού σώματος και μετά να πάει στην Κρήτη, τον επικεφαλής που είχαμε των Ενηρίων τον κάναμε περιφερειάρχη Κρήτης. Η συμφωνία με τον διοικητή της Frontex είναι απευθείας η πληροφορία στο νησί, στο Master and Command, έτσι ώστε να γίνεται πιο γρήγορα η αντίδραση. Και βέβαια από την πλευρά του μεταναστευτικής, γιατί την αρμοδιότητα την έχει το μεταναστευτικής από εκεί και πέρα, χώρος προσωρινός στα Χανιά, ευελπιστώ ότι θα ολοκληρωθεί και στο Ηράκλειο. Για ποιο λόγο? Γιατί όπως βλέπετε, η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη σχέση με πέρσι, γιατί στο τουριστικό κομμάτι, στους λιμένες μας, στα ξενοδοχεία μας και στις παραλίες μας, δεν βλέπουμε αυτόν τον κόσμο. Αντιθέτως, πηγαίνει στις δομές αυτές, όποιοι είναι πρόσφυγες και έχουν δικαιώματα, σαφώς τα δικαιώματά τους όπως ορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις, όποιοι είναι μετανάστες παράνομοι, επαναπατρισμός τους πάλι με τις διαδικασίες αυτές τις οποίες
2: υπάρχουν. Άκουσα και τον κύριο Ναουρτάκη, τον Περιφερειάρχη, να συμφωνεί με την επιλογή της κυβέρνησης να γίνει το κέντρο και στο Ηράκλειο, έτσι. Γιατί πέρυσι υπήρχαν διάφορες αντιπαραθέσεις και από την τοπική κοινωνία. Άκουσα τον κύριο Ναουρτάκη πριν από λίγες μέρες να λέει ότι πρέπει να γίνει και με την κυβέρνηση.
3: Όμως και των δημάρχων θέλω να πω. Και του κύριου Δημάρχου Χανίων και δημάρχων στην υπόλοιπη Κρήτη. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι η ναυτιλία μας μαζί με τον τουρισμό μας και τις υπηρεσίες είναι η βαριά βιομηχανία μας. Εγώ θα έλεγα πλέον και την ενέργεια και τα ναυπηγεία και το high-end yachting και τις μαρίνες, και είναι το όραμά μας για τα επόμενα 25 χρόνια για καλές θέσεις εργασίας. Αυτό δεν θέλει κανένας να το χαλάσει. Αντίθετα, θέλουμε να το ενισχύσουμε και θα θέλαμε η επόμενη γενιά και τα παιδιά μας να ασχοληθεί με αυτόν τον κλάδο και να μπορεί να έχει έσοδα τέτοια που δίνουν ποιότητα ζωής και δίνουν όραμα και δίνουν ελπίδα και δίνουν μέλλον. Για να γίνει αυτό, πρέπει σε κάποια πράγματα, τα οποία συμφωνούν πλέον όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί μας, να είμαστε αυστηροί και να είμαστε οργανωμένοι. Με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όχι. Δεν είμαστε χώρος, είμαστε χώρα. Έχουμε θαλάσσια σύνορα, πρέπει να τα φυλάμε και πρέπει οι διαδικασίες να είναι συγκεκριμένες.
4: Να πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Πάμε, γι' αυτό
4: αλλά
1: πριν τόνισα στην αρχή και το ρόλο του βουλευτή πέρα από την
4: κύριε Υπουργέ, επειδή εγώ δέχομαι πολλά μηνύματα, μου έστειλε μία φίλη και συνάδελφος Σύρος Κουφονίση, μέσω Νάξου, 120 ευρώ οικονομική ένα άτομο.
3: Να σας απαντήσω αμέσως γι' αυτό.
4: 120 ευρώ.
3: Αμέσως γι' αυτό.
4: Τι, Σύρος Κουφονίση,
3: ναι,
4: δηλαδή.
3: Θα σας απαντήσω αμέσως αυτό, για να μην κουράζεστε. Σύρος Κουφονίση είναι ενδονησιωτική διαδρομή. Στις ενδονησιωτικές διαδρομές, το 98% των εισιτηρίων είναι τουριστικά εισιτήρια από ξένους τουρίστες. Και όχι νησιώτες ή Έλληνες. Άρα λοιπόν οι ενδονησιωτικές διασυνδέσεις έχουν ελεύθερη τιμολόγηση, δηλαδή είναι και ελεύθερα δρομολόγια. Και εμείς φροντίζουμε, όπως σας είπα, για τη συγκοινωνία και τη διασυνδεσιμότητα των νησιών μας με την επιρροτική χώρα που είναι στο 98% οι ανάγκες οι οποίες είναι των Ελλήνων φυσικά.
4: Ναι, ποια διασύνδεση όταν έχει 120 ευρώ.
3: Όχι, είναι ενδιονησιωτική.
1: Μεγάλο λιμάνι προς νησί, λέει.
3: Όλα τα νησιά μας προς τα μεγάλα επιρροτικά λιμάνια και ανάγκες διασυνδέσεων για τους νησιώτες μας, για τα προϊόντες μας και τους τουρίστες μας, αλλά και τους Έλληνες, υπόκειται στη μάχη την οποία δίνουμε και έχει να κάνει με τα εστίρια.
4: Δηλαδή,
3: την οικονομική
4: όχι,
3: θέση.
4: Εγώ με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ.
3: Απάντησα, είναι μεταξύ νησιών που χρησιμοποιούν
4: ένας
3: οι τουρίστες.
4: Ένας κάτοικος του Κουφονουσίου θέλει να πάει στη Σύρο, που η Σύρος είναι κέντρο, έχει εκεί όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Μάλιστα. Θα πρέπει να πληρώσει 240

0: και λίγο τα πολιτικά. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν πρόκειται να πάει σύντομα σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει αναφερθεί κατ' επανάληψη στο ότι οι κάλπες θα στηθούν το 27. Πέρα από το ότι την ίδια στιγμή το μισό υπουργικό εμφανίζεται να πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα περιοδία, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Εσάς προσωπικά σας απασχολεί το θέμα Σαμαρά, σας προβληματίζει, θεωρείτε ότι μπορεί να επιφέρει ένα σημαντικό χτύπημα στο κόμμα σας?
1: Ωραία, μια σειρά ερωτήσεων, να τις απαντήσω όλες μαζί και γρήγορα.
0: Όπως θέλετε.
1: Καταρχάς, οι μάχες κερδίζονται μέρα-μέρα. Εγώ δεν είμαι τηλεσχολιαστής, ούτε δημοσιογράφος, ούτε παρουσιαστής της εικόνας της επικαιρότητας κάθε μέρα. Είμαι πολιτικός και μάχημος πολιτικός, μάλιστα.
2: Δεν ξέρω άλλο τρόπο
1: πέραν του έργου μας και της δουλειάς μας, των μεταρρυθμίσεών μας και της προσπάθειάς μας, του καθένα στο τομέα του, που μπορεί να πιστούν οι πολίτες και όταν φτάσουμε στην κάλπη να μας εμπιστευτούν. Άρα λοιπόν, περιοδίες ή στην ιωστή πρέπει. Επαφή με τον κόσμο κάθε μέρα. Να ακούσουμε και να φουγκραστούμε τα προβλήματά του και να δούμε τι δεν προλάβουμε να κάνουμε, τι λάθη κάνουμε να τα διορθώσουμε. Επίσης, με σεβασμό και με ταπεινότητα. Προσπάθεια να μην είναι δύο ταχυτήτων η Ελλάδα, το κράτος των Αθηνών και μια άλλη περιφέρεια. Επίσης είμαι υπέρ 100%. Οπότε θα κάνουμε εκλογές όταν αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι λέει το Σύνταγμά μας και έτσι ορίζεται ο Πρωθυπουργός. Μέχρι ότου φτάσουμε σε εκείνη την ημέρα, καλό είναι να μην χρονοτριβεί, να μην καθυστερεί και να μην σκέφτεται κανένας τίποτα άλλο και να ρηχθούν όλοι στη μάχη. Ο κ. Αντώνης Σαμαράς ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας. Τον σεβόμαστε, τον τιμπάμε και εγώ ακόμα παραπάνω. Και θεωρώ ότι επιτέλεσε τεράστιο έργο μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο και την κυβέρνηση εκείνη μέσα στα μνημόνια, έτσι ώστε να μείνει η χώρα όρθια, να μην λυγίσει και να τα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή την τεράστια κρίση.
2: Με τον κύριο Τσίπρα. Λέει,
1: δεν έχει
2: Τσίπρα
1: κάνει μισό λεπτό. Άρα δεν σχολιάζω αυτά τα οποία λέει σε καμία των περιπτώσεων. Και η κουλτούρα μας ως παράταξη, η Νέα Δημοκρατία έχει τέτοια κουλτούρα που δεν σχολιάζει ούτε τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, όταν ο ίδιος θέλει να σχολιάσει τότε την επικαιρότητα, ούτε τον Κώστα τον Καραμαλή, ούτε τον Αντώνη Σαμάρα και εγώ θα μείνω εκεί. Επίσης, θα περιμένουμε να δούμε αν και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Αν και όταν κάνει κάτι, να το σχολιάσουμε πολιτικά. Επαναλαμβάνω, με το σεβασμό και την αναγνώριση στο πρόσωπό του που απαιτείται, γιατί όπως ξεχνάει την ιστορία του δεν έχει μέλλον και εμείς έχουμε μάθει ως παράταξη να σεβόμαστε και τη διαφορετική γνώμη και τη διαφορετική άποψη και αυτά τα οποία πολλές φορές δεν μας αρέσουν και να τα ακούμε ως καλόπιστη κριτική, να εξελιστόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Γι' αυτό και στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης έχουμε παραμείνει ως το ένα και μοναδικό μεγάλο κόμμα, όταν οι άλλοι δεν άντεξαν στις κρίσεις.
3: Αυτά όσον αφορά το εσωκομματικό, το λεγόμενο μέτωπο. Πάμε τώρα στους αντιπάλους, τους κανονικούς αντιπάλους.
1: Μάλιστα.
3: Που έχετε πολλά χρόνια παρεδώσει αντιπολιτευτικά μαζί τους. Είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και το Πασόκ. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι ο πραγματικός σας αντίπαλος, δηλαδή αν, όπως το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα είναι δεύτερο κόμμα και το δίλημα κατά αυτή την έννοια των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Αν θεωρείτε ότι αυτό το δίλημα σας εξυπηρετεί πολιτικά, είτε γιατί θυμίζει το παρελθόν, είτε γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει νικήσει πολλές φορές τον κύριο Τσίπρα, και αν θεωρείτε ότι το Πασόκ έχει απολέσει οριστικά την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή του βασικού, δημοσκοπικά πάντα, του βασικού σας αντιπάλου, ή ότι τα πράγματα μπορεί να έρθουν τούμπα και δημοσκοπικά.
1: Ναι. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι δεν το έχω κρύψει. Έδωσα μια συνέντευξη την Κυριακή στη Real News και είπα ότι αντίπαλός μας και μάχη που δίνουμε πρέπει να είναι αυτή με τα προβλήματα της κοινωνίας και του κόσμου.
2: Εντάξει, για τα κόμματα.
1: Και το εννοώ. Ακούστε, το εννοώ. Και δημοσιογραφικά, κύριε Πέρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για μένα όμως όχι. Δηλαδή, η συζήτηση με ποιον, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, αν θα πάνε μαζί ή όχι κλπ. Είναι μια συζήτηση η οποία μικροπολιτικά ή δημοσιογραφικά έχει ένα ενδιαφέρον, ενίοτε και μεγάλο. Για μένα δεν έχει.
2: Εσείς για μένα η πορεία είναι, καλύτερα,
1: η πορεία είναι μονοσήμαντα στην προσπάθειά μας να πείσουμε τον κόσμο και την κοινωνία. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι δεύτερος και κάποιος είναι τρίτος. Ούτε αυτούς οι οποίοι και μέσα στη Νέα Δημοκρατία ή στην παράταξή μας συζητούν για τα πιθανά αποτελέσματα, θα τους συμβούλευα με όλο το σεβασμό. Η μάχη μας είναι με την αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη.

0: Οτιδήποτε άλλο είναι με το βλέμμα χαμηλωμένο. Είναι με το βλέμμα στις πιθανότητες. Αυτό πρέπει να το σκέφτονται άλλοι. Ποιος θα βγει δεύτερος, ποιος θα βγει τρίτος.
1: Άρα λέτε
0: ποιος
1: ότι
0: θα προσπεράσει τον άλλον και αν θα συνεργαστούν.
1: Δεν σας αφορά όποιος και να είναι δεύτερος για εσάς είναι
0: το ίδιο. Είναι στρατηγικά λάθος το αλήθεια. Κοιτάξτε, παίξα μπάσκετ με τη φάνηση της εθνικής ομάδας. Υπήρχε πίσω ποτέ να σκεφτόμουν την ήττα ή την παράταση. Όχι φυσικά. Με όλες μας τις δυνάμεις παλεύουμε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, γιατί αυτή είναι στην παράταξή μας, είναι πάνω από το κόμμα και την παράταξή μας. Αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε αυτή η γενιά και η επόμενη να ζήσει καλύτερα. Αν αυτό το πετύχουμε, δεν έχει σημασία ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, κύριε Τάκη. Θα είμαστε πρώτοι και θα πάρουμε αυτοδυναμία.
1: Αυτό που είπατε για το να κοιτάμε ψηλά και όχι την παράταση κλπ. Με άλλα λόγια, κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, το είχε πει και ο κύριος Δένδιας, κάνοντας κριτική στις δημοσκοπήσεις και στο γεγονός ότι είναι λίγο έτσι τσίμα-τσίμα και ότι κάποιοι βλέπουν για το αν θα είμαστε στο 29 ή στο 31, ενώ είπε το θέμα μας πρέπει να είναι αυτοδυναμία. Βλέπω μια ταύτιση σε αυτό το κομμάτι της λογικής της δικής σας και του κύριου Δένδια, είναι λάθος δικό.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω τι είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε, όποιος αντέξει αυτή τη μάχη είναι στη διάρκεια. Ποια μάχη είναι με τα προβλήματα. Μάλιστα. Δημοσκοπικά, ξέρετε, εγώ σέβομαι τις δημοσκοπήσεις ως επιστημονικό εργαλείο και τις αναγνωρίζω και παίρνουμε και από τα ποιοτικά τους, αν θέλετε, σημαντικά συμπεράσματα για το τι γίνεται. Μάλιστα. Μα όμως θέλω να είμαι δίκαιος και να πω ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί πάντα οι δημοσκοπήσεις στην κάλπη, γιατί
1: αλήθεια.
0: Αν ήταν έτσι θα πήραμε τις δημοσκοπήσεις στις εκλογές. Δεν συμβαίνει αυτό όμως. Άρα, μέχρι και την τελευταία μέρα απαιτείται κανείς να παλέψει.
2: Τελευταίο...
0: Θα το πω και ανάστροφα εκεί που δεν με συμφέρει, για να μην νομίζετε ότι το χρησιμοποιώ ως η δημοσκοπήση είναι πολιτικό εργαλείο της Νέας Δημοκρατίας. Λέγανε Α η δημοσκοπήση για το δημοψήφισμα όταν ο Τσίπρας αποφάσισε να το κάνει και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν Β. Ή αν θέλετε, και το στατιστικό λάθος το οποίο βλέπω πολλές φορές είναι τόσο μεγάλο στα αυτά τα οποία βλέπω δημοσκοπικά. Που ξέρετε, ενδεχομένως να μην είναι στατιστικό εργαλείο. Δηλαδή,
2: όταν
0: δίνεις τρεις μονάδες πάνω και τέσσερις μονάδες κάτω στο πρώτο κόμμα και στο δεύτερο και στο τρίτο, έτσι θα πέσεις μέσα, δεν το συζητάω.
2: Δημοσιογραφικό.
0: Άρα, με τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες σεβόμαστε ως επιστημονικό εργαλείο, λίγο προσοχή παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να σταθμίσουν και το δείγμα. Πρέπει να δουν οι αποφάσεις ποιοι είναι τελικά. Να δούμε το projection αυτό το οποίο μπαίνει, ισχύει ή όχι. Τα στοιχεία είναι τέτοια, ας πούμε, που μπορεί να υπολογίσουν τι θα γίνει.
2: Ωραία.
0: Αν και άλλα δύο κόμματα τελικά παρουσιαστούν.
2: Ένα ερώτημα.
0: Δεν είμαι σίγουρος για όλα αυτά.
2: Τελευταίο ερώτημα, Υπουργέ, για να προλάβουμε.
0: Παρακαλώ.
2: Ένα ερώτημα. Εντύμωση υπενικτικό, αν οι εκλογές στο φθινόπωρο είναι πρόωρες ή όχι, κατά την άποψή σας.
0: Εγώ νομίζω ότι από εδώ και πέρα, οτιδήποτε γίνει, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, είναι στα πλαίσια της τελικής ευθείας στην οποία μπαίνουμε. Mm. Έχει επανελειμμένως πει και είναι κάτι το οποίο το σεβόμαστε, ότι εγώ θα πάω σε εκλογές την άνοιξη του 2027. Πάντως βλέπετε ότι ένας-δυο μήνες πιο μετά και ένας-δυο μήνες πιο πριν,
1: μια...
0: λογικά είναι η τελική ευθεία.
1: Είπατε πριν ότι παίξατε με τη φανέλα της Εθνικής. Είναι σημαντικό να ιδρώνει κάποιος τη φανέλα προεκλογικά. Θυμάμαι τώρα τη φράση του Πρωθυπουργού, γι' αυτό ρωτάω.
0: Φυσικά. Συγχωρείτε, στους ανθρώπους εκεί πέρα έξω, τους βιοπαλαιστές και αυτούς που παλεύουν για το προς το ζήν, δεν χαρίστηκε κάτι σε αυτή τη ζωή. Εκπροσωπούμε αυτούς. Εγώ τουλάχιστον αυτούς εκπροσωπώ. Είναι πολλοί, ούτε κάποιες ελίτ, ούτε κάποιους λίγους, ούτε κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα, τίποτα από όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν, μάλιστα. Εναποθέτουν τις ελπίδες τους και τα όνειρά τους σε σένα. Εσύ λοιπόν δεν θα παλέψεις. Θα έχεις μια μπλαζέ, αν θέλετε, στάση απέναντι στην καθημερινότητα. Τότε δεν μπορεί να εκπροσωπήσεις αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε κάτι, όχι,
2: κρυπτόμενος
0: δεν μπορεί να δοξιστεί κανείς. Απ' την άλλη όμως, επειδή κάποιοι το είπαν και για μένα, να συνοηθούμε ποιος πάλευε στην πανδημία. Ποιος ήταν στα δύσκολα εκεί όταν εξεφανίζονταν όλοι, στην πολιτική προστασία, στις μεγάλες προκλήσεις και όπου χρειάστηκε
2: κατανοητό.
0: Σε όλα τα επίπεδα η χώρα αλλά και η παράταξη και στις περιφερειακές εκλογές, αν θέλετε, κύριε Τάκη, ας πούμε, που ήμουν υποψήφιος, όταν πολλαπλά πρωτοκλασσάδα τότε στελέχη το 2010 δεν το έκαναν για τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε λίγο προσοχή για το ποιοι μάχονται, πού μάχονται, πώς μάχονται και αν σέβονται τους πολίτες.
2: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Να είστε καλά, κύριε Κίλια. Λοιπόν, πάμε σε μια σύνδεση έκτακτη, νομίζω με καλή έκβαση. Αφορά ένα πύρινο μέτωπο στην Κερατέα. Θα έχουμε σε λίγο και τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, από τη Μαρίζα Λιναρδάτου. Καλησπέρα, Μαρίζα.
3: Καλησπέρα σας, λοιπόν. Ένα δύσκολο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε το βράδυ περίπου στις 10 η ώρα σε χαμηλή βλάστηση. Καλάμια εντός ρεματιά σύμφωνα με την πυροσβεστική στην Κερατέα. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και επιχείρησαν και συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι και αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν μικροαιστείες.
2: Με οριοθετημένο όμως το μέτωπο, έτσι δεν είναι?
3: Πολύ σωστά. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, υπάρχουν μικρά καντιλάκια που ακόμα καίνε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Και επειδή είναι και βράδυ, είναι ακόμα πιο δύσκολο να τα αντιμετωπίσουν με 100% εγκυρότητα και οι πυροσβέστες. Τώρα, επιχειρούν και συνεχίζουν να επιχειρούν 73 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, μεγάλος αριθμός εθελοντών και αεροφόρες. Η τελευταία εικόνα είναι καλύτερη από όλες αυτές τις εικόνες που είδαμε και νωρίτερα από το πύρινο μέτωπο, έτσι, με τις φλόγες να γλύφουν εκεί τα σημεία. Μάλιστα υπήρξαν και από την τροχέα ορισμένες εκτροπές στη λεωφόρο Λαβρίου, προκειμένου και τα οχήματα να μην αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες εικόνες και να πάνε με ασφάλεια στους προορισμούς τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, από ό,τι ενημερωνόμαστε, παραμένουν στο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, θα παραμείνουν επιποδός.
2: Μάλιστα. Μαρίζα, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Να πάρουμε σε αυτό το σημείο ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το πάνελ μας.
4: Προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες περιοδικά. Υποδέχομαι θερμά τη Νίνα Βλάχου.
5: Μια εκβαθέων συζήτηση για τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, τις δυσκολίες και το παρασκήνιο των μεγάλων της συνεντεύξεων με διεθνείς προσωπικότητες.
6: Είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια... να θες να κάνεις κάτι καλό.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα. Πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του. Και του το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
1: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους και την καλεσμένη μας, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτή στην ΑΠΙΡΑ, τον κύριο Κατσαφάδο. Καλησπέρα, Υπουργέ.
11: Καλησπέρα,
10: έχουμε
11: καλησπέρα,
10: και αρκετά
11: καλησπέρα.
10: Να σας ρωτήσουμε. Από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κουκουδάκη. Καλησπέρα, κυρία Κουκουδάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Αλεξάκο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αλεξάκο, στέλεχος της Ελλάς. Καλησπέρα, κύριε Αλεξάκο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Υπουργέ, ξεκινώ με εσάς. Καταρχάς, έχουμε μια καλή εικόνα από την κερατέα μας, με μετέφερε πριν η συνάδελφό μας. Και είδα, μάλιστα, εσείς θα μας τα πείτε, ότι γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε λιγότερο από περίπου μία ώρα είχαν περιορίσει ένα δύσκολο μέτωπο. Θα θέλαμε για αρχή να μας πείτε ποια είναι η εικόνα.
11: Ναι, μέσα σε μία ώρα είχε οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, η οποία ήταν επικίνδυνη. Όπως γνωρίζετε, η έναρξή της έγινε μέσα στο βράδυ. Δίνεται μία μάχη από την πυροσβεστική υπηρεσία και όχι μόνο από την πυροσβεστική υπηρεσία.
10: Άρα υπήρξε γρήγορση άμεση για να σβήσει σε λιγότερο μία ώρα.
11: Δίνεται μία μάχη. Κοιτάξτε, πλέον έχουμε ξεπεράσει ο μέσος όρος των πυρκαγιών που έχουμε καθημερινά, ξεπερνάνε τις 35 πυρκαγιές. Κατά μέσο όρο δίνεται μία μάχη από τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης με τα σχέδια τα οποία πλέον υπάρχουν και φυσικά με τους εθελοντές μας και κάτω από τις οδηγίες των επιστημόνων οι οποίοι μας κατευθύνουν και μας δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες γύρω από το πώς θα κινηθούν τα καιρικά φαινόμενα, ούτως ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι και θωρακισμένοι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο οφείλω και πρέπει να πω και να το περάσω και ως μήνυμα και από τον φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι θα πρέπει να ακούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας, οι οποίες βγαίνουν καθημερινά, δεν είναι οδηγίες, κύριε Πιέρο. Είναι εντολές. Εντολές οι οποίες έχουν να κάνουν με την προστασία της ζωής μας, με την προστασία των περιουσιών μας, με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
10: Έχετε δώσει εντολή, και αυτό αφορά όλους μας, εμάς τους πολίτες εννοώ, και για το να καθαριστούν τα οικόπεδα. Κλείνει η πλατφόρμα. Θέλω να μας πείτε, Υπουργέ, πόσοι
11: καταληκτική
10: άκουσαν,
11: ημερομηνία ήταν σήμερα.
10: Ακριβώς, με δεδομένο ότι έχουμε την καταληκτική ημερομηνία, πόσοι άκουσαν, πόσοι δεν άκουσαν.
11: Έχουν δικαίωμα μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ να ανεβάσουν στην πλατφόρμα όσοι καθαρίσαν τα οικόπεδά τους. Μέχρι στιγμής είμαστε στις 759.000 αιτήσεις ότι έχουν γίνει καθαρισμοί των οικοπαίδων. Είμαστε σε μεγαλύτερο νούμερο από πέρυσι, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό.
12: Ερώτημα. Αυτό αφορά τους ιδιώτες και λίγοι, όπως είπατε, οι προθεσμοί απόψε. Υπάρχει όμως, υπάρχουν οι Δήμοι. Άκουσα τον Υπουργό σας, τον κύριο Τουρνά, να λέει ότι Δήμος πήρε λεφτά και δεν έκανε τίποτα. Και υπάρχει και το κράτος. Και τι εννοώ ο κράτος. Άκουσα την κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα το πρωί να λέει ότι την ενημέρωσαν εθελοντές πυροσβέστες ότι στον Ιμητό τα χόρτα είναι ένα μέτρο και δεν έχει καθαριστεί τίποτα.
11: Ναι, Διατάκη, υπάρχουν φορείς διαχείρισης. Κοιτάξτε να δείτε.
12: Ναι, όχι, ρωτάω.
11: Μέχρι σήμερα αυτό το οποίο ισχύει για τους ιδιώτες ισχύει για όλους.
12: Ναι.
11: Ισχύει και για τις δημοτικές περιουσίες, ισχύει και για τις περιουσίες του κράτους. Όλοι ενδεικτικά θα σας πω ότι στο δικό μου
12: χαρτοφύλακιο. Ναι, ο ιδιώτης θα έχει πρόστιμο, άμα δεν κάνει δουλειά του. Το κράτος θα έχει.
11: Ενδεικτικά θα σας
12: πω. Ο Δήμος θα έχει.
11: Ενδεικτικά θα σας πω ότι στο δικό μου χαρτοφυλάκιο έχουμε κάποια οικόπεδα τα οποία είναι για να αποθηκεύουμε κοντέινερ, τα οποία πήγαμε και τα καθαρίσαμε.
12: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, όποιος δεν έχει καθαρίσει, θα πέσουν τα ανάλογα πρόστιμα και στους Δήμους θα πέσουν τα πρόστιμα. Από εκεί και πέρα η πυροσβεστική υπηρεσία είναι ο φορέας ο οποίος θα δέχεται καταγγελίες μαζί με το Δήμο. Δηλαδή, κάποιος δεν μπορεί να πάει να καταγγείλει το Δήμο, ο οποίος δεν έχει καθαρίσει την περιουσία του Δήμου, αλλά μπορεί να το καταγγείλει στην πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία θα πάει, θα βεβαιώσει και θα καταγράψει και το πρόστιμο. Η προσπάθεια για τον καθαρισμό των οικοπαίδων δεν τελειώνει σήμερα.
12: Προφανώς.
11: Είναι μια διαρκής προσπάθεια.
12: Για τον ημιτό, ποιος έχει την ευθύνη.
13: Υπάρχει μια διαδικασία ώστε οι Δήμοι να σας ενημερώνουν αν έχουν κάνει τη διαδικασία ή όχι.
11: Μα γίνεται αυτό. Και όπως είδατε, και ο Υπουργός γύρισε και είπε ότι στα 50 εκατομμύρια. Ανοίγω μια παρένθεση. Το 2019 η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για τέτοιες ενέργειες, για τέτοιες δράσεις, ήταν μηδέν.
13: Ναι, μηδέν ευρώ. Συγκρίνεται όμως εκείνη την εποχή με
10: σήμερα.
13: Όχι,
11: μην το βάζουμε. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Δεν συγκρίνω εποχές, συγκρίνω προτεραιότητες. Δεν συγκρίνω εποχές, συγκρίνω προτεραιότητες. Και για αυτή την κυβέρνηση έχει φανεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης είναι σε πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Ως προτεραιότητα το συγκρίνω.
12: Για
11: όχι ως οικονομική
12: την
11: εποχή.
12: Ευθύνη, ποιος την έχει γι' αυτό που υπάρχει
11: φορέας διαχείρισης για τον υπάρχει φορέας διαχείρισης για τον ημιτό. Να ανοίξω όμως πάλι μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε.
12: Το οποίο ποιος είναι επικεφαλής.
11: Υπάρχει φορέας διαχείρισης ο οποίος.
12: Πού ανήκει.
11: Είναι συνασπισμός δημοτικών ομάδων και οι Δήμοι, οι οποίοι είναι γύρω από τον ημιτό, έχουν τον ανάλογο φορέα.
12: Άρα οι Δήμοι έχουν την ευθύνη.
11: Προσέχτε. Θέλω να είμαι δίκαιος και γι' αυτό, κύριε Τάκη. Τα δάση μας ήταν παρατημένα.
12: Το ξέρω.
11: Ξέρετε πόσα χρόνια. Ξέρετε πόσα χρόνια είχαν
12: πάρα
11: να
12: πολλά.
11: Μπουν.
12: Δεκαετίες.
11: 35 χρόνια είχαν να μπουν στα δάση. Τα προγράμματα λοιπόν αντινέρω, τα οποία συνεχίζουν ακόμα και σήμερα, είναι πολύτιμα.
10: Ωραία.
11: Πολύτιμα
10: κάτι,
11: για την αντιπυρική προστασία, πολύτιμα για να φτιαχτούν ζώνες αντιπυρικής προστασίας.
10: Συνολική μας συζήτηση, Υπουργέ. Πάμε στο ελληνικό αρνητικό, δεν το κάνουν όλοι. Έλα ρε αδερφέ, δεν έγινε κάτι, δεν το καθαρίζω, δεν το δηλώνω. Τι γίνεται, το πρόστιμο να θυμίσουμε.
11: Υπάρχουν πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται καταρχήν.
10: Δεν το καθαρίζω, δεν θα το δει κανείς.
11: Μισό λεπτά. Καταρχήν ο Δήμος θα πρέπει να πάει και να καθαρίσει τα οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Yeah. Εκεί λοιπόν είναι συγκεκριμένο το ποσό το οποίο βγαίνει, έχει να κάνει ένα τετραγωνικό και αποστέλλεται ο λογαριασμός στο πολίτη. Μετά υπάρχουν πρόστιμα τα οποία έχουν να κάνουν και για αυτούς που δεν έχουν καθαρίσει, αλλά και για αυτούς οι οποίοι ψευδώς έχουν δηλώσει ότι έχει καθαριστεί το οικόπεδό τους και δεν έχει καθαριστεί, και εκεί υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ένα τιμωρητικό μέτρο. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό το μέτρο το οποίο έχει να κάνει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το οποίο εφαρμόζεται για τρίτη χρονιά, πριν από 3 χρόνια ξεκίνησε πιλωτικά, δεν είναι ένα μέτρο ούτε για να μαζέψει χρήματα το κράτος, ούτε για να τιμωρήσει τους πολίτες. Είναι ένα μέτρο το οποίο το είδαμε στην πράξη, το είδαμε στο πεδίο, ότι μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στον περιορισμό των πυρκαγιών, και επίσης είναι ένα μέτρο το οποίο σώζει τις περιουσίες των ίδιων των πολιτών. Το να καθαρίσω το οικόπεδό μου, προφυλάσω την περιουσία μου και προφανώς προφυλάσω και την υγεία τη δική μου και την υγεία του γείτονά μου, ο οποίος ενδεχομένως μπορεί να κινδυνεύσει από μία πυρκαγιά.
10: Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω από την αντιπολίτευση και θα έρθω στον κύριο Κατσαφάδο για να κλείσει τον κύκλο, μιας και τον άνοιξε. Να έρθω σε εσάς, κύριε Κουκουδάκη. Τώρα, ποιο είναι το viral μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση? Είναι ότι ο Τσάμπα 1 και ο Τσάμπα 2 αυτήν την προηγούμενη εβδομάδα. Το καινούριο όμως είναι ότι δεν έχετε κοστολογημένες προτάσεις συνολικά. Ήρθε η αντιπαράθεση αυτή, ξεκίνησε κυρίως με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς. Αλλά θέλω λίγο να μου πείτε ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αρχή, επειδή το λέει και ο κύριος Μαρινάκης και σας κατηγορεί διαρκώς για λαϊκισμό, τι απαντάτε σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένες προτάσεις σας? Και υπάρχει και ένα υποερώτημα. Εντάξει, αδερφέ, την κοστολόγησες, αλλά από πού θα βρεις τα χρήματα?
14: Ναι, νομίζω είναι μόνιμο αυτό το ερώτημα. Έτσι κι αλλιώς, οπότε φέρνει το ΠΑΣΟΚ μια πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει και ήδη από πέρσι, όταν παρουσίασε ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, ότι ούτε προχωράει σε πειράματα, ούτε έχουμε καμία διάθεση με λαϊκισμούς, με ψεύδι, με πυροτεχνήματα να τάξουμε τα πάντα στους πάντες. Έχουμε κάνει λοιπόν ξεκάθαρο και μέσα από τις προτάσεις μας ότι το πώς διανέμεται, το πώς διανέμονται τα χρήματα τα οποία υπάρχουν, εισέρχονται στο κράτος, το πώς αξιοποιούνται τα χρηματοδοτικά εργαλεία, από ένα σημείο και μετά είναι θέμα επιλογής. Δηλαδή, πολύ πρόσφατα, ακριβώς έγινε συζήτηση αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ανακοινώσαμε το μέτρο για την δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς των νέων μέχρι 24 ετών. Είναι ένα μέτρο δημοσιονομικά πάρα πολύ χαμηλού κόστους,
10: 35
14: εκατομμύρια ευρώ, όπου Εγώ απορώ για ποιο λόγο έγινε όλη αυτή η συζήτηση. Φαντάζομαι δεν έγινε για το δικό μας το μέτρο. Γιατί...
10: Μα σας τι βγήκε μετά ο κύριος Τσίπρας και λέει για όλους.
14: Αυτό είναι θέμα
10: και
14: του κυρίου Τσίπρα. Και το... Εμείς δεν είμαστε υπέρ, κύριε Πιερό, όπως γνωρίζετε, ούτε της πλειοδοσίας των μέτρων, ούτε του να λέμε πράγματα
10: του,
14: τα οποία
10: πρόταση στην πραγματικότητα
14: δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν είναι το ίδιο λοιπόν τα 35 εκατομμύρια ευρώ που κοστίζει το μέτρο που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και που σύντις άλλης για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντική και μια διαδικασία, αν θέλετε, εκπαιδευτική για τους νέους ανθρώπους, το να μπορέσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και κουλτούρα μεγαλύτερης χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, που είναι αναγκαίο, και ειδικά τη στιγμή που έχει έρθει και ένα καινούριο ταμείο.
10: Εντάξει, αυτό είναι το ειδικό,
14: ταμείο,
10: στο γενικό
14: το
10: θα μας λέτε.
14: Το οποίο ανανεώνει το στόλο, στα λεωφορεία, το αλλά οποίο
10: αυτό...
14: ανανεώνει τους σειρμούς. Δηλαδή,
10: Κουδάκη, αυτό είναι
14: όλο
10: το ειδικό.
14: Αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα
10: γενικό.
14: Με τα 250 και 300 εκατομμύρια
10: στο
14: και το
10: γενικό.
14: Οποίο δεν το έχω δει και στην ολότητά του.
10: Μέχρι τις κάλπες θα μας λέτε πόσο κάνουν αυτά, προτείνετε το πρόγραμμά σας και από πού θα έρχονται και τα λεφτά.
14: Προφανώς και ο στόχος είναι εξ αρχής να υπάρχει από τον τομέα οικονομίας, γι' αυτό το λόγο κιόλας. Προσφάτως ανακοινώσαμε και τους κύκλους που εποπτεύουν αυτό.
10: Η λεγόμενη σκιώδης κυβέρνηση για μας
14: δημοσιογράφους. Όπως το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, που θα εποπτεύουν όλο αυτό, έτσι ώστε όλα μας τα μέτρα να είναι και κοστολογημένα και φυσικά να προκύπτει και το από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Αλλά πραγματικά, το λέω και το εννοώ, θεωρώ αδιανόητο να θεωρούμε ότι η κάθε κυβέρνηση που έρχεται και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση του τόπου δεν έχει το δικαίωμα να προτεραιοποιήσει το πού ακριβώς θα δώσει τα χρήματα. Γιατί ξέρετε, κύριε Πιέρο, ήταν επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το να δώσει, για παράδειγμα, 7,5 εκατομμύρια
10: Ωραία.
14: Για να γίνει
10: μισό
14: επικοινωνιακή
10: λεπτό.
14: Καμπάνια για τους απόδημους, η οποία τελικά δεν είχε και
10: να
14: κανένα αποτύπωμα.
10: Και στον κύριο Αλεξάκο.
14: Είναι ζήτημα η συνεχής απευθείας αναθέσεις.
10: Κατανοητό, θα το απαντήσω, κύριο Κατσαφάδο. Θέλω, κύριε Αλεξάκο, να έρθω σε εσάς. Με εσάς άνοιξε πιο πολύ, μπήκε το φυτίλι. Όταν στέλεχη του κόμματός σας, στέλεχος συγκεκριμένα του κόμματός σας, είπε ότι ένα μέρος των χρημάτων από το πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσετε θα έρθει από αυτούς οι οποίοι έχουν το λεγόμενο πολυτελή βίο. Και άνοιξε μια συζήτηση αν θα τα παίρνετε από αυτούς που έχουν σκάφος, αν θα τα παίρνετε από αυτόν που έχει μεγάλο ή μικρό ή γρήγορο ή μη γρήγορο σκάφος. Και έτσι ήρθε η συζήτηση ότι η Ελλάς προτείνει ακοστολόγητα πράγματα χωρίς να τα εξηγεί. Είδα στη συνέχεια την εκπρόσωπο του κόμματος, την κυρία Κούφο Νικολάκου, να λέει ότι τα χρήματα για τις προτάσεις θα έρθουν και από την καταπολέμηση των μαύρων. Και θα ήθελα να μου πείτε τελικά τι ισχύει και τι απαντάτε για το λεγόμενο πολυτελή βίο που τόσο συζητήθηκε με τα σκάφη.
15: Ωραία. Υπάρχει ένα σκέλος το οποίο έχει να κάνει με τη κυρία Κούφο Νικολάκου, μίλησε για το κόστος διαφθοράς. Ότι αυτή υπολογίζει από τον ΟΣΑ στο 25-30%. Όταν δεν υπάρχουν διαγωνισμοί, υπάρχουν διαγωνισμοί με ένα μετέχοντα ή είναι απευθείας αναθέσεις. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τα πλεονάσματα τα οποία μαζεύονται, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 7 δις, είναι το 5% επιπλέον του 2% για το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι, το οποίο η κυβέρνηση διαθέτει όπως θέλει. Δεν δίνει λογαριασμό, να το πω έτσι. Ωραία. Και κακώς δεν δίνει λογαριασμό στο που πάνε αυτά τα χρήματα.
10: Αυτοί που έχουν πολυτελή βίο, ποιοι είναι που θα τους τα πάρετε?
15: Εδώ
10: τα
15: πέρα
10: ήταν ατυχής
15: η συζήτηση στην οποία μπήκε ο σύντροφος. Εδώ πέρα αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει είναι ότι θα έχουμε το δικαίωμα, άπαξ και έχουμε εκλεγεί, να διαχειριστούμε διαφορετικά τα οικονομικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση έχει φτάσει πλέον να εισπράττει 20-22 δις παραπάνω από ό,τι μαζευόταν το 2019. Έχουμε τα οικονομικά στοιχεία, τον απολογισμό ουσιαστικά με τα στοιχεία του έτους 23, που ήταν γύρω στα 65 τότε τα έσοδα, και δεν έχουμε ιδέα το που έχουν πάει αυτά τα χρήματα. Γι' αυτά δεν συζητάμε. Αυτά δεν ρωτάμε που έχουν ήδη πάει τα χρήματα. Συζητάμε για το αν κοστίζει 200-250 εκατομμύρια ευρώ και ποιο είναι το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα μιας πρότασης.
12: Άρα λέτε ότι τα στελέχη αυτά του κόμματός σας που τις τελευταίες μέρες βγήκαν και άρχισαν να λένε για πισίνες, για κότερα, για σκάφη και για αυτοκίνητα των 3.000 κυβικών έκαναν μια λάθος.
15: Θεωρώ ότι παρασύρθηκαν σε μια συζήτηση η οποία, γιατί γνωρίζουμε.
12: Γιατί μόνοι τους τα είπαν.
15: Ναι.
12: Δεν τους παρέσυρε κάποιο. Αυτό λοιπόν έκαναν λάθος που τα έθεσαν.
15: Ήταν σε ένα κλίμα στο οποίο είναι δεδομένο ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ευνοήσει τα υψηλότερα κλιμάκια. Uh-huh. Είναι μια κριτική η οποία έχει έρθει και εσωκομματικά από τον κύριο Δένδια, δεν το λέμε μόνο εμείς. Το έχουν διαπιστώσει ακόμα και ο κύριος Κοτάκης, ο οποίος σίγουρα δεν ανήκει στις δικές μας δυνάμεις. Και μέσα σε αυτό το κύκλο συζήτησης μπήκαν σε μια ίσως παραπάνω ανάλυση από αυτή την οποία ήμασταν έτοιμοι αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουμε.
12: Μάλιστα.
15: Το βασικό είναι ότι εμείς θα κοιτάξουμε να ελαφρύνουμε το βάρος στον κόσμο της μισθωτής εργασίας και να έρθει μια πιο ισορροπημένη κατανομή των βαρών, ούτως ώστε να μην μεγαλώνει ο εξώτης όπως γίνεται τελευταία αιτία.
12: Να τα βάλουμε όλα αυτά που ακούστηκαν τις τρεις τελευταίες μέρες σε μια παρένθεση σε και μια... να πάμε παρακάτω, ναι, σαν παρακαλώ. Να μην υπόθηκαν.
15: Ναι.
12: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο. Εσείς την ανοίξατε την συζήτηση αυτή και μάλιστα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στρέφει τα πειρά.
11: Αισθάνομαι με απόλυτο σεβασμό στον κύριο Αλεξάπο, αλλά αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στο ίδιο έργο θεατής. Να θυμίσω ότι, γιατί εγώ εκλέχτηκα βουλευτής πρώτη φορά το 2012, όταν τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, όχι μόνο για τα κόμματα, κυρίως για την κοινωνία και τον ελληνικό λαό, ο οποίος βίωνε όλη αυτή την οικονομική κρίση και τη χρεοκοπία της χώρας. Αλλά θυμάμαι τότε όλες αυτές τις μεγάλες κορώνες, τις οποίες την έβγαζε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η λύση είναι πάρα πολύ εύκολη από πού θα βρούμε τα χρήματα. Θυμάστε τις λίστες Μπόργκιαν, τις λίστες Λαγκάρντ, ότι θα πάρουμε τα λεφτά από τους πλούσιους. Κάτι αντίστοιχο λένε τώρα και τα νεόκοπα στελέχη της Ελλάς. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για οικονομία, θα πρέπει να αντιληφθούμε.
13: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κατσαφάδο, άκουσα την τοποθέτηση του εκπροσώπου της Ελλάς, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Γιατί υπάρχει τέτοια ανησυχία? Θεωρείτε ότι ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει βίλα, κότερο και πισίνα? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
11: Το πρόβλημά μου δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μου είναι ο σανός που προσπαθούν να ταΐσουν τον Έλληνα πολίτη, ότι θα λυθούν τα προβλήματά του παίρνοντας τα χρήματα από κάποιους πιο πλούσιους.
13: Αυτό είναι μείγμα πολιτικής. Όχι, έτσι το λένε, αυτό το κύριε Κατσαφάδο. Επειδή, το ξέρετε πολύ
11: έχετε,
13: καλά.
11: Έχετε απόλυτο δίκιο.
13: Εσείς επιλέγετε να ακολουθήσετε άλλο δρόμο, έχετε τα άλλα
11: απόλυτο...
13: κόμματα ακολουθούν άλλο δρόμο.
11: Έχετε
13: αλλά
11: απόλυτο δίκιο.
13: Τέτοια για το μείγμα πολιτικής, τι θα γίνει με τους σκαφά τους, δηλαδή εγώ τα έχω χαμένα.
11: Σας είπα λοιπόν ότι η ανησυχία μας δεν είναι η σκαφάτη, η κοροϊδία που προσπαθούν να πουλήσουν για μία ακόμα φορά στον ελληνικό λαό, ότι θα τα πάρουν από τους σκαφά τους και θα λύσουν τα προβλήματα στο λαό. Αυτό είναι το θέμα μου. Αλλά επειδή μιλήσατε για μείγμα πολιτικής πολύ σωστά, θα ήθελα να πω κάτι γύρω από την οικονομία. Γύρω από μια οικονομία η οποία μιλάμε για την οικονομία, αλλά πρέπει να δούμε και όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την αστάθεια η οποία υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί η ελληνική οικονομία μέσα σε αυτή την οικονομία, την γενικότερη, κινείται. Λοιπόν, βγαίνουν αρκετά στελέχη από την Ελλάς και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και λένε θα φορολογήσουμε τα μερίσματα, θα φορολογήσουμε τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι για το μείγμα της οικονομίας. Κανένας όμως δεν μας λέει από τα στελέχη της Ελλάδας αν υπάρχει κάποια μελέτη ή αν μπορούν να διασφαλίσουν.
13: Όχι, εγώ δεν το λέω.
11: Αφήστε
13: μα ξεκαθάρισε ότι δεν είναι θέση του.
10: Ένα λεπτό, να πείτε ένα μισή του.
13: Άλλο ερώτημα κάνω.
11: Κυρία Καλογεροπούλου, για το μείγμα πολιτικής θέλω να σας πω. Το δημικό μας μείγμα πολιτικής είναι ξεκάθαρο. Είναι αυτό το μείγμα πολιτικής το οποίο έχει μειώσει την ανεργία από το 18,5% στο 8%, που έχει φέρει αυξήσεις σε μισθούς.
13: Και έχει που έχει 100... την ακρίβεια στο Θεό.
11: Μα αφήστε με να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ.
13: Και εγώ τι να κάνω.
11: Μα αφήστε με να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το δικό μας μείγμα πολιτικής.
13: Ναι.
11: Με τα μερίσματα να τα έχουμε στο 5% και να παίρνουμε περισσότερα χρήματα, να εισπράττουμε περισσότερα χρήματα από όταν τα μερίσματα ήταν στο 15%. Και έρχομαι και λέω εγώ τώρα, με αυτό το μείγμα πολιτικής έχουμε πετύχει αυτά. Με το άλλο μείγμα πολιτικής, το οποίο λένε οι συνάδελφοι των άλλων κομμάτων, ότι θα φορολογήσουν. Εκτός μνημονίου. Ότι θα φορολογήσουν με 15% τις επιχειρήσεις παραπάνω τα μερίσματα. Πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν? Πόσες επενδύσεις δεν θα γίνουν στη χώρα? Πόσο θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός? Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο?
13: Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο?
11: Αυτό είναι το μείγμα πολιτικής.
13: Μήπως θέλετε να δούμε πόσες εταιρείες έχουν φύγει από τη χώρα? Μεγάλες εταιρείες έχουν φύγει από τη χώρα.
11: Επειδή εγώ λοιπόν, κυρία Καλογεροπούλου, μιλάω για. Όχι, σας λέω αυτό ακριβώς το οποίο είπα. Και νομίζω ότι πρέπει να το καταλαβαίνετε. Επειδή λοιπόν εγώ μιλάω για μείγμα πολιτικής, σας λέω λοιπόν ότι αυτό το μείγμα πολιτικής έχει φέρει τη χώρα να έχει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει φέρει την ανεργία να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα που είχε υπάρξει, το 8%, και έχει δώσει αυξήσεις. Φυσικά δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν έρχεται κανένας να πει ότι ζουν ζωή χαρισάμενοι όλοι οι Έλληνες. Και
13: να σας
11: κάτι
13: ρωτήσω,
11: τελευταίο.
13: Πόσοι οποίο... Έλληνες θα πάνε διακοπές φέτος?
11: Κάτι τελευταίο.
13: Πολύ απλό. Το ερώτημά μου είναι πολύ απλό. Πόσοι Έλληνες θα πάνε, όχι στο χωριό τους.
11: Θα δείτε τις μετρήσεις.
13: Όχι στο χωριό τους, όχι στη μάνα και στον πατέρα που θα μαγειρεύουν μέσα στο σπίτι. Πόσοι Έλληνες θα πάνε 10 μέρες σε νησί πληρώνοντας εισιτήρια στα πλοία, ωραία, δομάτια, οικογένειες με δύο παιδιά.
10: Να απαντάει όμως, να απαντάει όμως.
13: Αυτό θέλω να μου το πείτε. Κυρία
16: Καλογεροπούλου, αν προσπαθείτε να πείσετε το τηλεοπτικό κοινό ότι ήταν περισσότεροι οι Έλληνες που μπορούσαν να πάνε να κάνουν διακοπές 10 μέρες σε ένα νησί το 18, με την ανεργία στο 19%.
13: Μα, από ότι τώρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει χρεοκοπήσει τη χώρα.
16: Έχετε δίκιο.
13: Η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησε τη χώρα. Κυρία, οι άνθρωποι χαθήκανε λεφτά, κλείσανε επιχειρήσεις. Πώς θα πηγαίνανε τότε για διακοπές? Τώρα εσείς έχετε φέρει ζούμε στη γη της επαγγελίας.
16: Ότι το 18 μπορούσαν οι Έλληνες να κάνουν 10 και 15 μέρες διακοπές στα νησιά,
13: νομίζω ότι με άλλους Έλληνες μιλάγαμε. Εσείς που τα κάνετε τέλεια όλα, αλφάδι. Πόσοι Έλληνες θα πάνε
10: διακοπές? Να πω και το τελευταίο.
13: Πόσες οικογένειες?
10: Να πω και το τελευταίο. Τέσσερις φορές το ερώτημα, να απαντήσει. Να πω και το τελευταίο.
13: Ναι, αλλά απάντηση δεν παίρνω.
16: Και εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα βασικό κριτήριο στην πολιτική. Και αυτό το κριτήριο ακούει στο όνομα της αξιοπιστίας. Ο κύριος Τσίπερας, με το οικονομικό σχέδιο το οποίο θα μας καταθέσει κάποια στιγμή, κύριε Αλεξάνδρου, και στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2015. Υποβιβάστηκε σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοπιστία την οποία θα έπρεπε να έχει. Αλλά και το 2023, για να προλάβω την κυρία Καλογεροπούλου, γιατί δεν ήξερε το 2015 και είχε αυταπάτες, αλλά και το 2023 ο συγγραφέας του οικονομικού σχεδίου, του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε μετά ανεθρήγαστα ο κύριος Τσακαλώτος και μας είπε, ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό, ότι δεν ήταν κοστολογημένο το πρόγραμμα του. Άρα, τι νόημα έχει να συζητάμε, ωραία, για τα προγράμματα
10: πάσω
16: του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ?
10: Μισό λεπτό, για να μην διακόψω.
13: Να μην διακόψω.
10: Θα πάρω το διάλειμμα. Θα πάρω το διάλειμμα.
13: Απαντήσω, γιατί μπορώ.
10: Ελένη μου, εδώ τα λένε μεταξύ τους. Μισό λεπτό. Ας τον Τσακαλώτο, λοιπόν. Κάτσε για να προλάβω να πούν οι καλεσμένοι. Λοιπόν, πάμε για ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε για να μην διακόψω, να απαντήσει η κυρία Κουκουδάκη και ο κύριος Αλεξάκος. Σε ένα δεύτερο γύρο.
17: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
18: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
19: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
20: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
21: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
22: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
23: Έχουμε μία απίστευτη είδηση.
24: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα.
25: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια? Κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters and keep hunting.
3: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
4: Why would he be here?
0: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
9: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
10: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και πάμε στο δεύτερο γύρο και θα ξεκινήσω τώρα πάλι από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Θα έρθω στην κυρία Κουκουδάκη και μετά στον κύριο Αλεξάκο. Η Νέα Δημοκρατία έχει τα δικά της και τον κύριο Σαμαρά, θα μας τα πει μετά ο κύριος Κατσαφάδος. Εσείς, κυρία Κουκουδάκη, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τον ανταγωνισμό με τα νέα κόμματα και ιδιαίτερα του κύριου Τσίπρα που διεκδικεί από όμορες δεξαμενές και πώς βλέπετε το ενδεχόμενο κάποιες στελέχη σας ακόμα από τη δική σας δεξαμενή να κατευθύνονται προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έλεγα πριν για την περίπτωση του κυρίου Σκανδάμη, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι και θέλω να είμαι δίκαιος με τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον ίδιο. Αλλά ακούγεται κάποιες στελέχη από την Αχαΐα μου είπαν ότι μπορεί και ο κύριος Σκανδάμης που δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τον Πασόκ να κατευθυνθεί προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν σας ρωτώ για το πρόσωπο ειδικά. Θα ήθελα να μου πείτε για αυτόν τον ανταγωνισμό που φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Κάποιοι από την αριστερά έρχονται στον Πασόκ και κάποιοι άλλοι από τον Πασόκ πάνε προς τον κύριο Τσίπρα.
12: Κοίταξε, κύριε Πιέρο, εμείς στο Πασόκ δεν αισθανόμαστε κάποιον ανταγωνισμό με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι καθαρή η στόχευσή μας και οι θέσεις μας. Παλεύουμε αυτή τη στιγμή έτσι ώστε εκλογικά να έρθει η πολιτική αλλαγή, που πλέον είναι κοινωνικό αίτημα και δεν αφορά μόνο σε κάποια επιθυμία παραταξιακή. Είναι αίτημα κοινωνικό που αφορά στη χώρα και στην αλλαγή σελίδας. Γιατί παρόλα αυτά που άκουσα πολύ προσεκτικά πριν από τον κύριο Κατσαφάδο, είναι δεδομένο ότι υπάρχει άλλος δρόμος, ο οποίος αφορά τους πολλούς και αγνοημένους αυτής της χώρας εδώ και 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί το να μην κάνουμε μισή αναφορά στο πού ακριβώς βρίσκεται το κόστος ζωής και στο ποιες είναι ακριβώς οι ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να μειωθεί η ακρίβεια, που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, γιατί ό,τι και αν έχει κάνει, είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη και η ακρίβεια καλπάζει. Όταν λοιπόν ακούμε όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι το μόνο μέλημά μας στο Πασόκ είναι το πώς ακριβώς. Και θα συμφωνήσω σε αυτό με τον κύριο Κατσαφάδο. Η αξιοπιστία μας θα γίνει σαφής από εμάς τους ίδιους, από τις ενέργειές μας, από το πρόγραμμά μας, από τα στελέχη μας, συζητώντας με την κοινωνία από άκρη σε άκρη της χώρας. Και η αξιοπιστία μας κρίνεται μέσα από το κοινοβουλευτικό έργο που όλο αυτό το διάστημα, αυτόν τον 1,5 χρόνο που το Πασόκ βρέθηκε κοινοβουλευτικά στην αξιωματική αντιπολίτευση, έχει δώσει μάχες για μία σειρά από ζητήματα. Και χαιρόμαστε όταν έρχεται η ώρα που η κυβέρνηση έστω και με καθυστέρηση θα ακολουθεί.
11: Αντιπολίτευση. Και δήλωσε στην και είδα στην εκδήλωση, δημοσκοπικά το έλεγε προφανώς ο πρωθυπουργός.
4: Θα δώσω μια απάντηση, έτσι.
11: Ναι, θα περιμένετε και τον κύριο Αλεξάκο βεβαίως και θα απαντήσετε βεβαίως, κύριε.
12: Κοιτάξτε,
11: αλλά είπε ότι με βάση δημοσκοπήσεις είναι ήδη αξιωματική αντιπολίτευση.
12: Μόνο που οι δημοσκοπήσεις δεν εκλέγουν κυβερνήσεις. Πρέπει να έχουμε υπομονή και ψυχραιμία, όπως έχουμε ξανασυζητήσει και εδώ μαζί, για να δούμε τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Γι' αυτό και όταν μιλάμε για πολιτική αλλαγή, μιλάμε για την πολιτική αλλαγή που θα έρθει μέσα από τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Το κατά πόσο θα αντέξουμε μέχρι να αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προκηρύξει τις εκλογές, θα αντέξει ο ελληνικός λαός σε αυτούς τους ρυθμούς και με αυτή τη στάση, γιατί εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό.
11: Θα θέλατε προώρες, δηλαδή, να κάνω...
12: Καλά, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές. Θεωρούμε δεδομένο ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Και πρέπει να φύγει γιατί όταν όλοι οι δείκτες δείχνουν το πού ακριβώς βρίσκεται το επίπεδο ζωής της Ελληνίδας και του Έλληνα. Και κυρίως όμως το βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Γιατί ξέρετε, με ψηφιακά εργαλεία, τα οποία είναι χρήσιμα και αυτά, δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα όμως του γεγονότος ότι 12 του μηνός έχει τελειώσει ο μισθός και η σύνταξη των συμπολιτών μας. Και η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ ωραία στα λόγια όλα και στην επικοινωνία και στο γεγονός ότι παίρνουμε αποσπασματικά μέτρα. Αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κάποια αιμονή, στο όριο της ιδεοληψίας δηλαδή, όσον αφορά στο για ποιο λόγο δεν μειώνουμε το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση, για ποιο λόγο επιτέλους δεν την αριθμοποιούμε την φορολογική κλίμακα. Γιατί όντως είναι ένα πλέγμα μέτρων που αν τα είχε ακολουθήσει, αν είχε την πολιτική βούληση η Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσαμε να δούμε σταδιακά αλλαγή προς το καλύτερο. Με μαγικό ραβδί δεν λύνονται τα προβλήματα. Είναι σαφές αυτό και από το ΠΑΣΟΚ δεν θα ακουστεί ποτέ αυτό.
13: Να ρωτήσω κάτι. Μας έδωσε το ρεπορτάζ η Ελένη, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά επειδή πάντα το ρεπορτάζ είναι έγκυρο, εγώ το ακούω και το περιμένω. Είπε ότι αναμένονται κάποιες δημοσκοπήσεις τις επόμενες μέρες.
11: Μία δημοσκόπηση.
13: Ναι, μία. Όπου το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να γράφει δύο μπροστά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο που το ΠΑΣΟΚ δύο μπροστά νομίζω έγραψε μόνο μία φορά όταν εξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης και αν θυμάμαι καλά σε μία μόνο δημοσκόπηση.
11: Στη δική μας δημοσκόπηση.
13: Στη δική μας, το Άξιον 24, σωστά. Αν συμβεί αυτό και μέσα σε 1,5-2 μήνες από την ίδρυσή του το κόμμα του κ. Τσίπρα γράψει δύο μπροστά, θα είναι για σας περαιτέρω προβληματισμός για την εκλογική σας απόδοση όταν θα φτάσουν οι εκλογές?
12: Κύριε Τάκη, το ΠΑΣΟΚ δεν αποπροσανατολίζεται, ούτε τώρα προσδιορίζεται. Ό,τι και να γράψει η δημοσκόπηση για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο εμφανίστηκε τώρα, παρακολουθούμε όσα λέει, δεν έχουμε εικόνα, δεν είναι κόμμα με δομή δηλαδή, δεν έχουμε εικόνα προγραμματικών θέσεων, δεν ξέρουν και οι ίδιοι ακριβώς που βρίσκονται και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε υπομονή για να το ακούσουμε, να αποσαφινιστεί. Είναι ένα κόμμα πρόσωπο παγιές, το οποίο σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά εμείς εξακολουθούμε στο ΠΑΣΟΚ να κάνουμε τη δουλειά μας. Ξέρετε, τα όργανα μας συνεδριάζουν συνεχώς. Οι τομείς συνεδριάζουν συνεχώς. Η κοινοβουλευτική ομάδα το ίδιο. Η δουλειά μας και το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε και ο προγραμματισμός που έχουμε και για μέσα στο καλοκαίρι καθημερινά είναι να βρεθούμε δίπλα στην κοινωνία και μαζί
11: πάμε
12: της
11: και
12: να συνδιαμορφώσουμε
11: κύριο
12: την
11: τώρα,
12: επόμενη μέρα.
11: Ο οποίος έχει ακούσει αρκετά από τον κύριο Κατσαφάδο και θα θέλει να απαντήσετε. Έχει ακούσει και από την κυρία Κουκουδάκη ότι εκπροσωπεί ένα κόμμα πρόσωπο παγιές. Οπότε νομίζω
12: προς το παρόν, ναι, δεν έχει όργανο.
11: Να το
12: δεν
11: απαντήσει
12: έχει,
11: ο κύριος Αλεξάκος. Γι' αυτό είναι εδώ. Ελάτε, κύριε Αλεξάκου.
14: Ωραία. Έχει ενδιαφέρον ότι εμφανίζεται κάθε φορά η κυβέρνηση με ρόλο σχολάρχη προς την αντιπολίτευση και ρωτάει πώς θα κάνετε το ένα και πώς θα κάνετε το άλλο. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κόψει 83 φόρους, είναι 62, τους διπλομετράει και αυτοί οι περισσότεροι αφορούν τα πάνω κλιμάκια. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι από τη μεσαία τάξη και κάτω δεν έχουν δει κάποιο βασικό όφελος. Είναι κάτι το οποίο το υποσχέθηκε και το έκανε. Μαζεύουν αυτή τη στιγμή 22 δισεκατομμύρια παραπάνω το χρόνο, θα μαζέψουν φέτος, από ό,τι μάζευε το 19 ο Τσίπρας. Μας είπανε πώς τα μάζεψαν. Μας είπαν ότι θα κρατούσαν τους άμεσους φόρους χαμηλά και ότι θα ανέβαζαν τους έμεσους. Και ότι μέσα από την ακρίβεια θα εισέπρατταν μερτικό στην εσχροκέρδεια. Και γι' αυτό δεν καταπολεμούν και την ακρίβεια στην τελική. Γιατί αυτά είναι έσοδα. Τα οποία που πάνε, πάνε σε απευθείας αναθέσεις και διαγωνισμούς του ενός. Ούτε αυτό μάλλον το υποσχέθηκε, αλλά είναι μάλλον και αυτό ζήτημα αξιοπιστίας δικής τους.
4: Ένα φόρο που ανέβασε.
14: Αν θέλετε, επειδή δεν σας διάκοψα, κάνετε μια μεγάλη υπομονή
4: για ένα φόρο.
14: Μιλάμε λοιπόν τώρα, αρχίζουμε και μιλάμε το 2012, το 2009, διάφορες ημερομηνίες. Και είναι δυστυχώς πρέπει να κάνετε την ίδια συζήτηση κάθε φορά που συναντάω κάποιον από εσάς. Γιατί δεν θέλετε να συζητήσετε για το τι παραλάβατε το 19 και για το τι θα παραδώσετε το 26 ή το 27. Αυτό το οποίο έχει συμβεί λοιπόν στην Ελλάδα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας παρέδωσε τη χώρα εκτός μνημονίου. Αυτός τελείωσε τη διαπραγμάτευση που καταφύζει μισή. Και αν θέλετε να αναφερθούμε σε δηλώσεις περασμένων υπουργών οικονομικών, να πάμε στον κύριο Λογοσκούφη, ο οποίος χρόνια μετά δήλωσε ότι τότε που έλεγε ότι η οικονομία είναι θωρακισμένη, λίγο πριν το χρεοκοπήσετε, το έκανε για να ηρεμήσουν οι αγορές. Για να μην θυμηθώ τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος συμμετείχε το 8 με 9 στο υπερδιευθυντήριο για την οικονομία, μαζί με τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σιούφα κλπ. Και οι οποίοι οδήγησαν την χώρα στην τελική της ευθεία προς τη χρεοκοπία. Λοιπόν, να είμαστε λίγο πιο σεμνοί με τις ερωτήσεις που κάνουμε, πιστεύω, προς την αντιπολίτευση. Όλα τα κόμματα είναι πατριωτικά, όλοι θέλουμε το καλό της κοινωνίας. Κάποιοι ενδεχομένως στασσόμαστε με τα πιο πάνω κλιμάκια και κάποιοι με τα πιο κάτω.
11: Ωραία. Και σε σχέση με την ευρύτερη έτσι κεντροαριστερά και έναν ανταγωνισμό που διαφαίνεται, το λέω εγώ, δεν υπάρχει αυτή η παραδοχή, η εικόνα από την πλευρά του Πασόκ ή από το δικό σας κόμμα. Το Πασόκ λέει ότι το κόμμα σας είναι ένα κόμμα προσωποπαγιές και φαίνεται αυτό εντός αγωγικών να είναι γραμμή. Δηλαδή εκφράζεται από όλα τα στελέχη του Πασόκ. Πώς το απαντάτε αυτό, κύριε Αλεξάκου?
14: Δεν είναι. Δεν είναι.
11: Από πού διαφαίνεται ότι δεν είναι αυτό το επιχείρημα?
14: Η συμπαράταξη δική μας έκανε το ακριβώς αντίθετο από τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή. Έκανε ένα ανοιχτό κάλεσμα στις τρεις τάσεις της κεντροαριστεράς, προκειμένου να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια κυβερνητική αντιπρόσταση στη συντήρηση. Από ό,τι δείχνει, ο κόσμος ανταποκρίνεται, τα στελέχη ανταποκρίνονται, οι δυνάμεις μας μεγαλώνουν. Είναι εντυπωσιακή η ανταπόκριση, έστω δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή, αλλά και στις συγκεντρώσεις που κάνουμε και τα υπόλοιπα θα κρυθούν στην κάλπη.
11: Σε σχέση με την οργανωτική δομή, που είναι αυτό που πατάει για να το πει αυτό το Πασόκ, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, το ακούσατε πριν για τον κύριο Κουκουδάκη, που είναι στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος και είναι και από τα πρόσωπα που είναι κοντά στον πρόεδρο του Πασόκ, τι λένε? Λένε, εγώ έχω όργανα, είναι εκλεγμένα, λειτουργούν, κάνουν, δείχνουν, κάνω ένα συνέδριο και όλα αυτά που κάνει ένα οργανωμένο κόμμα. Τι σας χτυπάνε εσάς, ότι εσείς δεν τα έχετε αυτά?
14: Θα τα αποκτήσουμε.
11: Άρα θα προχωρήσει και οργανωτική δομή στο κόμμα.
14: Προχωράμε οργανωτικά
12: αυτό που
14: και προοργανώνουμε.
12: Ο κ. Αλεξάκος είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα κάλεσμα. Δεν καταλαβαίνω.
11: Εντάξει, τα κάλεσμα είναι οι πρόεδροι που θα κάνουν. Αυτό το κυρία Κουκουδάκη.
12: Αυτά θέλω να πω όμως.
14: Κυρία Κουκουδάκη, αν πούμε σε αυτή τη συζήτηση, θα αρχίσουμε να συζητάμε τι διαμάχε των στελεχών σα. Τι διαμάχε των στελεχών σα.
12: Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, κυρίως για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα τη χώρα την επόμενη μέρα. Δεν είναι ούτε οι διαμάχε του ενό ούτε του αλλού. Δεν αφορά αυτό
14: το πρόβλημα. Από όμως και θα μου
12: περιμένει αξιοπιστία και συνέπεια.
14: Είναι μια κουβέντα που την ανοίξατε και αφού την ανοίξατε λοιπόν οφείλω να πω ότι...
12: Όχι, είναι η άποψή μου, ναι, δεν εννοείται.
14: Σύμφωνο.
12: Δεν το συζητώ.
14: Και
12: δεν
14: είναι άποψη του κόμματός σας και την εκφράζουμε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε παρακολουθήσει επί 2 ή 3 χρόνια τα κόμματα, τα στελέχη σας να μιλάνε για τα όργανα, να μιλάνε για τις λειτουργίες, να μιλάνε για παθογένειες. Και να φεύγουν και όλοι για αυτούς τους λόγους. Άρα, εγώ προτιμώ
12: δεν
14: η αντιπολίτευση.
12: Δεν ισχύει αυτό όμως. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει και ως Πασόκ εδώ, αν ισχύει αυτό που περιγράφετε.
14: Τόσο εδώ και φτάσατε ίσα, από γέλα,
12: θέλω, θα σας πω, δεν μιλάω για την αξιωματική αντιπολίτευση, για το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι κι αλλιώς αυτό κρίνεται από την πραγματική στάση. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι είχαμε το πρωτοφανές το 2023 που κατέρευσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι της κυβέρνησης, επειδή έσκασε κάτι στην κυβέρνηση στα χέρια της. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ιστορικά. Κατέρευσε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σωστή. Και βρέθηκε στα Τάρταρα. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα μήνυμα από τον ελληνικό λαό για την παντελή απουσία αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης και για το γεγονός ότι δεν είχαμε ακούσει τη φωνή του, ενώ στη χώρα γινόταν ο κακός χαμός. Και δεν την ακούσαμε τη φωνή του και μετά.
14: 23 με 26, τι συνέβη? Το απόλυτο κενό.
12: Όχι.
14: Το
12: με συγχωρείτε, κύριε Αλεξάκου, και επειδή δεν θέλω να φάω το χρόνο από τον κύριο Κατσαφάδα, θα μου δώσετε 30 δεύτερα.
11: Να απαντήσει ο
12: Αλεξάκου. Κύριε Αλεξάκου, αν εννοείται το απόλυτο κενό, όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, τις προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει το Πασόκ εντός Βουλή, είτε αφορά στα βαρέα και ανθυγιεινά, είτε αφορά στις ερωτήσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης, που περιμένουμε ακόμη την κυβέρνηση να μας απαντήσει, είτε αφορά στις μάχες που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ, τόσο για να γίνουν προανακριτικές στα Τέμπη που η κυβέρνηση δεν τις έκανε, όσο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κυρίως όσον αφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών που μας έχει διασύρει.
11: Και που αν μόνος του ο Νίκος Ανδρουλάκης
12: δεν επέμενε, αυτή η σκύλευση των θεσμών και του κράτους δικαίου που γίνει από την κυβέρνηση θα έχει μείνει στο απειρόβλητο. Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ας λέμε κάτι άλλο.
11: Ο κ. Αλεξάκος για αυτά που ακούει και μετά να πάμε να κλείσουμε το
4: κύριο Τσαφάδο. Ανέφερε η κυρία.
11: Ένα λεπτό, Υπουργέ, να απαντήσει ο κ. Αλεξάκος, γιατί αυτό τα ακούει.
14: Γιατί δεν υπήρξε ανταπόκριση σε αυτές τις προσπάθειες?
12: Η απάντηση θα φανεί στην κάλπη, κύριε Αλεξάκου.
14: Δεν
12: είναι. Να δούμε, να μας κρίνει ο κ. Αλεξάκος. και εμάς να μας κρίνει και τη Νέα Δημοκρατία να μας κρίνει και εσάς να μας κρίνει.
14: Θυμίζει τη διαμάχη που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική μεταξύ εκείνων οι οποίοι είναι του τρίτου δρόμου με την Κλίντον κλπ. Και των προοδευτικών, δημοκρατών σοσιαλιστών προκειμένου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κερδίζουν έδαφος. Λοιπόν, οι πρώτοι δεν καταφέρουν
12: να πείσουν. Εγώ πάντως δεν αισθάνομαι ότι έχω κάποια διαμάχη μαζί σας μέχρι να καταλάβω την
15: ακριβώς δεν έχει. Δηλαδή δεν έχει καμία διαμάχη τόση
12: ώρα. Δεν μπορώ να έχω διαμάχη που δεν λένε κάτι συγκεκριμένο.
15: Ελάτε, κύριος Καθαπάδος και λένε Δημήτρη.
4: Επειδή έτσι συζητάτε εσείς, δυστυχώς μέσα μόνο συζητάτε και λύσεις τα προβλήματα δεν δίνουν.
11: Καλά, και εσείς τώρα πάτε για περιοδία να περιορίσετε τον κύριο Σαμαρά.
4: Εμείς πάμε, εγώ την Τετάρτη θα είμαι και στη Λακωνία και στην Αρκαδία
11: για να συναντηθούμε
4: με τους τοπικούς φορείς και να επικοινωνήσουμε το έργο της Νέας Δημοκρατίας.
11: Και για να περιορίσετε και λίγο τον κύριο Σαμαρά, Υπουργέ, τώρα παίζει και αυτό τώρα εκεί που πάτε.
4: Εγώ σας λέω γιατί πάω εγώ. Και γιατί
16: είναι και πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ποιο να είναι
16: πρόβλημα. Το κόμμα Σαμαρά, αυτό που λέγεται.
4: Το βασικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι η ακρίβεια. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία, όπως βλέπετε, παρατηρείται ένα παράδοξο. Ιστορικό παράδοξο από το 1974 και μετά.
16: Ναι.
4: Είναι το κόμμα το οποίο ενώ είναι στην εξουσία, στις επόμενες εκλογές παίρνει μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το οποίο είχε πάρει στις προηγούμενες. Και διατηρεί πάντοτε, γιατί άκουσα για την κοινωνία η οποία γυρίζει, αλλάζει, απορρίπτει τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε κάτι, 30% έχει Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις και όλοι οι άλλοι έχουν 10 και 12 και λένε ότι η κοινωνία γυρίζει διπλά στη Νέα Δημοκρατία. Και ζητάει πολιτική αλλαγή.
16: Ναι, αλλά
4: δηλαδή, μόνο στην Ελλάδα ακούγονται. Μόνο στην Ελλάδα ακούγονται. Προσέξτε.
14: Σε ποια δημοσκόπηση έχετε 30.
4: Το να ζητάει.
15: Εκτίμηση.
13: Τώρα σα είπα 30.
12: Καλά, το αίτημα για πολιτική αλλαγή.
4: Δεν διέκοψα κανένα.
12: Όχι, κύριε Καθαφάδο, αυτό υπάρχει. Το 70% το ζητάει.
4: Δεν διέκοψα κανένα.
12: Έχετε δίκιο.
4: Και ό,τι ζητάει, δεν το βρίσκει στο πρόσωπό σα. Γιατί στο πρόσωπό σα.
12: Αφήστε του να αποφασίσουν όταν έρθουν εκλογέ. Αν το βρίσκει στο πρόσωπό μα, θα κάνουμε αυτό το παιχνίδι.
4: Θέλετε να κάνουμε αυτό το παιχνίδι. Θέλετε να κάνουμε αυτό το παιχνίδι.
12: Θέλετε να σα διαμορφωθεί.
4: Αφήστε να κρίνει ο τηλεθεατή. Αφήστε να κρίνει ο τηλεθεατή. Τα ίδια λέγατε. Κυρία Κουκουδάκη, τα ίδια λέγατε και στις πιο χαλαρές εκλογές που ήταν οι ευρωεκλογές. Τρίτη ήρθατε.
12: Ναι, κύριε
4: τα ίδια λέγατε. Τα ίδια
12: δεν
4: λέγατε.
12: Αλλάζουμε
4: τα
12: θέση,
4: ίδια λέγατε.
12: Μία έτσι, μία αλλιώς.
4: Τότε θα ήσασταν δεύτεροι, τρίτη ήρθατε.
12: Είναι
4: πάλι.
12: Ο δύσκολος από το δρόμος αυτός που ακολουθούμε.
4: Όχι,
12: το ότι δεν αλλάζουμε γνώμη κάθε λίγο μας καθιστά αξιόπιστους. Όχι αναξιόπιστους.
4: Σας θυμίσω ότι τετραήμερη εργασία.
12: Τι εννοείται, αλλάξαμε γνώμη σε ποιο πράγμα. Το μέτρο παραμένει και είναι στο τραπέζι.
4: Στην τετραήμερη εργασία.
12: Φυσικά.
4: Το κατάπιατε.
12: Πιλωτικά να μπορέσει να εφαρμοστεί. Θα σας βόλουμε, κύριε Κατσαφάδο. Το κατάπιατε. Όχι, κύριε Κατσαφάδο. Μάλλον το κατάπιατε εσείς. Γιατί βάλαμε το θέμα στην ατζέντα και μετά τρέχατε να δείτε τι θα απαντήσετε.
4: Και μετά τρέχατε
12: να δείτε τι θα απαντήσετε.
4: Γιατί
12: είναι μια καλή πρακτική ευρωπαϊκή κράτηση που δεν θέλετε πιλωτικά να εφαρμόσετε.
4: Σταματήστε με την κασέτα και μην βάζετε τόσα θέματα στην ατζέντα.
12: Μπερδεύετε τον κόσμο.
4: Μπερδεύετε τον κόσμο.
12: Τα υπόλοιπα τον κόσμο
11: χωρίς να απευθύνεστε στην κυρία Κουκουδάκη για να κλείσουμε.
4: Είναι πολύ απλά τα παράδειγματα. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, και αυτό το λέω δυστυχώς γιατί τόσα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία, δεν έχει δει μια γόνιμη πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει δει προτάσεις, ρεαλιστικές προτάσεις. Προτάσεις τις οποίες να τις πιστεύει και ο λαός, να τις ακολουθεί ένα κομμάτι του λαού. Να πιστεύει ο λαός ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία μπορούν να κρατήσουν τη τύχη της χώρας στα χέρια της.
11: Καλά, μισό λεπτό. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ο Τσίπρας έκανε πρωθυπουργός της χώρας.
4: Προφανέστατα.
11: Δεν ξέρει πώς παίζεται το έργο.
4: Φάνηκε αυτό. Και με το 19 και με το 23. Και στις εκλογές του 19.
11: Να το πάρω και από εκεί, δηλαδή, έχει εκλογές... τόσα χρόνια.
4: Και στις εκλογές δηλαδή, του 19 και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23 φάνηκε για τον κύριο Τσίπρα. Φάνηκε. Και προσέξτε, έρχονται και λένε οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
16: Έχασε με ένα ποσοστό
4: έρχονται
16: το οποίο ήταν
4: πάρα πολύ ψηλό. Έρχονται και λένε οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.
13: Μια μονάδα διαφορά.
4: Έρχονται και λένε οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
13: 31-39.
11: Να μιλάει ο καλεσμένος μας.
4: Να βάλουμε τα πράγματα.
11: Τώρα καταλαβαίνετε
13: όχι, με ρώτηση.
4: Να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Το 15 ο Αλέξης Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός συγκυβερνώντας με τον Πάνο τον Καμένο. Τι ποσοστό είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο είχε. Ποιο ήταν, για θυμίστε.
13: 36%.
4: Αυτό ήταν το υψηλότερο ποσοστό. Σε στιγμές ακραίας πόλωσης, και τεράστια κρίση οικονομική.
16: Μα ένα κόμμα που είχε 3%. Μα τι λέμε τώρα, κύριε Κατσαφάδο.
4: Εσείς λοιπόν...
16: Συγκρίνουμε τώρα πράγματα με ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία που έχει από πίσω...
4: Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω.
16: Μια ιστορία και που ευθύνεται και για τη χρεοκοπία.
11: Κάτσε ένα λεπτό με τη Νέα Δημοκρατία και την χρεοκοπία να ολοκληρώσει.
4: Ο Αλέξης ο Τσίπρας λοιπόν πήρε 36% και για να κυβερνήσει συγκυβέρνησε μαζί με τον Πάνο τον Καμένο. Η Νέα Δημοκρατία που ακούω τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που εκπροσωπεί τους λίγους, που δεν εκπροσωπεί τους πολλούς, που είναι απέναντι στους πολλούς. Πώς γίνεται να παίρνει 39%
11: και 41%?
4: Η λίγη είναι το 41%.
16: Εσείς με άλλον
4: λόγο. Η λίγη είναι το
16: 41%.
4: Η πλούση είναι το
17: 41%. Βλέπω το 41%. Συνεχίζετε το λάος. Δεν έχετε βάλει μυαλό καθόλου από όλα αυτά
4: που έχουν συμβεί. Το 2023.
17: Ας περιμένουμε το 27, είναι σε ένα
4: χρόνο. Μα δεν καταλάβατε τι λέω. Δεν ακούτε τι λέω.
17: Ακούμε μια χαρά.
4: Το 2023. Το 41% που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία ήταν λοιπόν, πλούσιοι.
11: Κύριε Κατσαφάδε.
17: Όχι, μα εγώ τι σχέση σας είπα εγώ κάτι για τους πλούσιους, κύριε, για τους φτωχούς τώρα.
4: Αυτά αφού λέτε ότι εκπροσωπούμε τους λίγους. Αφού λέτε ότι εκπροσωπούμε τους λίγους.
17: Μα εκπροσωπείτε τους λίγους γιατί δεν επιστρέφεται τίποτα.
4: Άρα οι φτωχοί ψηφίζουν
17: κύριε Κατσαφάδε. Υπηρετείτε συμφέροντα και ολιγοπόλη απλά κακάνε τώρα.
4: Ευτυχώς που το Πασόκ είναι εδώ που δεν εκπροσωπεί κανένα συμφέρον.
17: Θέλω να μου πείτε στην επόμενη συνάντησή μας ποιο είναι το συμφέρον από το οποίο χειραγωγείται το Πασόκ. Θέλω να μου το πείτε όμως, να τα λέμε καθαρά. Το Πασόκ δεν έχει
4: αποφυθεί. Το κόμμα κόντρα ήταν το
17: Πασόκ. Θέλω να μου το πείτε καθαρά.
11: Λάσπη να πω εγώ καθαρά ότι θα κλείσω και να αναλύσω στον κύριο Αλεξάκο που είναι ο μόνος που δεν έχει διακόψει τη συζήτησή μας, να του δώσω και το κλείσιμο για να πάρω το βίντεο. Ελάτε.
14: Όλα τα νούμερα που παρουσιάζει. Απολύτως. Όλα τα νούμερα που παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι προβληματικά και διαφέρουν, απέχουν μακράν του βιώματος κοινωνίας.
11: Θα τα δούμε και αυτά στους λογαριασμούς. Λοιπόν, κύριε Κατσαφάδο, ευχαριστώ.
4: Ένα φόρο θέλω να μας πείτε που αυξήσαμε.
11: Καλά, άλλη φορά.
4: Ή που επιβάλλαμε καινούριο.
11: Κύριε Κατσαφάδο, και κυρία Κουκουδάκη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Αν μας το πείτε την άλλη φορά.
17: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Και πάμε να δοκιμάσουμε τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι τόσο μακριά από εμάς.

0: την αποχώρησή του. Επιπλέον, οι παρετήσεις υπουργών και στελεχών αποδυνάμωσαν την εξουσία του μέσα στο κόμμα. Η παρέτησή του προκάλεσε έντονες και αντικρουόμενες αντιδράσεις στο διεθνή χώρο, με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό.
1: The president saying it can take many leaders years to grow into the statesman he became. You became, you, Prime Minister Starmer, in just 2 years.
2: Die Bundesregierung hat in Keir Starmer immer einen verlässlichen und engen Partner gehabt in außenpolitischen und gerade die Ukraine betreffenden Fragen.
3: Keir Starmer никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно.
0: Ανάμεικτες ήταν και αντιδράσεις εντός της χώρας.
4: I think he did his best. He's very sincere, very true. But he just lost the support of his MPs ultimately.
5: I'm glad, really.
0: Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Στάρμερ στην ηγεσία των εργατικών και κατά συνέπεια στην Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εκλογή του ως δήμαρχος του Μάντσεστερ το 2017 τον ανέδειξε σε βασιλιά του Βορρά χάρη στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις του. Αν και παραμένει αντίθετο στο Brexit, απορρίπτει το ενδεχόμενο επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας προτεραιότητα στα βρετανικά συμφέροντα. Στο ζήτημα της Ουκρανίας, στηρίζει τη βοήθεια προς το Κίεβο, αλλά υπό συγκεκριμένους όρους. Λίγες ώρες μετά την παρέτηση του κ. Στάρμερ, ο Άντι Μπέρναμ μετέβη στο Λονδίνο, που ορκίστηκε βουλευτής του Μέικερφιλντ.
6: Λοιπόν, ένας ακόμα Βρετανός. Εκτός. Ξεχνάω πώς είναι αυτή
7: η 7 στα 10 χρόνια.
6: Η πολύ χαριτωμένη γάτα η οποία έχει χαιρετήσει τόσους πολλούς προέδρους. Υπάρχει ένα κατοικίδιο.
8: Ναι, αλλά αυτό είναι.
6: Το οποίο χαιρετά διαρκώς προέδρους. Θα το γκουγκλάρω, θα το βρω και είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί πραγματικά είναι ρεκόρ. Ότι μέσα στη δίνη της πολιτικής κρίσης που έχει Μεγάλη Βρετανία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το μόνο σταθερό που μένει είναι ένα κατοικίδιο. Τώρα, νομίζω ότι η επόμενη κατάσταση είναι στο μέσο. Δεν είναι ούτε πολύ αριστερή,
8: όχι, ούτε αλλά πολύ κεντρώα. Αλλά θα πρέπει όμως να θυμηθούμε ότι ο Κιρ Στάρμερ βγήκε με πολύ μεγάλο ποσοστό, με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες.
6: Άντι Μπέρναμ,
8: ναι.
6: Μάλλον στον προθάλαμο, έτσι.
8: Και με
6: ένας με μια κέντρο αριστερός, λένε.
8: Να ανασυγκροτήσει το εργατικό κόμμα και 2 χρόνια μετά φεύγει υπονομευόμενος από τα μέσα του κόμματός του. Πολλοί έχουν ανοίξει μια συζήτηση στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, ότι ενδεχομένως θα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία που οι μη εκλεγμένοι πρωθυπουργοί αντικαθιστούν ο ένας τον άλλον επειδή τους ρίχνουν τα κόμματά τους και ότι όταν θα πέφτει ένας πρωθυπουργός θα πρέπει να πάει να οδηγείται σε εκλογές η χώρα προκειμένου ο επόμενος πρωθυπουργός να βγαίνει από τη λαϊκή εντολή.
6: Τον βρήκα τον γάτο.
8: Πώς τον λένε.
6: Επειδή είσαι και λάτρης και έχεις το
8: εγώ
6: δικό σου
8: γάτο. Πατέρας, ναι.
6: Ακριβώς. Ο γάτος ο συγκεκριμένος λέγεται Λάρι, είναι μάλιστα ο πιο διάσημος γάτος της Μεγάλης Βρετανίας. Κατέχει τον τίτλο του αρχιποντικοκυνηγού στην Downing Street. Είναι από το 2011 εκεί, έχει ζήσει εκεί περισσότερο από κάθε άλλον, υποδεχόμενος συνολικά 6 πρωθυπουργούς.
7: Σίγουρα από τους πρωθυπουργούς.
6: Έχει υποδεχθεί τον David Cameron, την Τερέζα May, τον Boris Johnson, τη Liz Truss, τον Rishi Sunak και τον Keir Starmer. Και πάει για έναν ακόμα.
8: Το ενδιαφέρον
6: έτσι
8: είναι.
6: Δηλαδή, ο Λάρι είναι ο συγκεκριμένος γάτος της Μεγάλης Βρετανίας.
8: Ναι, τώρα είναι 13-14 ετών.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Οι γάτες ζουν και πολύ. Εντάξει, μπορεί να χαιρετήσει κάποια πεντάρα ακόμα.
8: Ζουν γύρω στα 18 χρόνια. Αυτό λέω. Με κάποιες που ζουν λίγο
6: παραπάνω. Με τους ρυθμούς των Βρετανών μπορεί να χαιρετήσει και τους ακόμα από την Downing
8: Street. Η ρυθμή των Βρετανών και όλου αυτού του δράματος που ζει η Μεγάλη Βρετανία έχει την αφετηρία του στο Brexit.
7: Και αλήθεια. Ναι, από
8: εκεί ξεκίνησαν όλα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο Φάρατζ, που φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός κάποια στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία, είναι αυτός που άνοιξε το δράμα του Brexit. Και τι λέει τώρα, ενώ ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης έχει μεταστραφεί πια και χτυπάει το κεφάλι του που ψήφισε υπέρ του Brexit, ο Φάρας λέει ότι δεν φταίει το Brexit, αλλά φταίτε εσείς που δεν το εφαρμόσατε σωστά.
6: Λοιπόν, κλείσαμε για σήμερα. Ακολουθεί αμέσως μετά το EQ, η εκπομπή EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Καλεσμένη της απόψε είναι η Νίνα Βλάχου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα στις 10, εδώ στο Action 24. Τα λέμε αύριο βράδυ Τρίτης. Καληνύχτα σας, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.
7: Καλό βράδυ.
8: Καλό βράδυ.

0: η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
2: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
4: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
5: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
6: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
7: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
8: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μην το ζήσεις.
2: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
1: Εσύ θα την αλλάξεις.
0: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέζει.
2: Άλλαξε την άρε.
3: Πού είναι η εικονούλα μου.
0: Ωρε κουτσούρι.
3: Όλα καλά.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Έλα, έλα.
7: Έλα πως είσαι.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Σύστημα σιδερώματος Philips. Με πίεση 6 bar για ακόμα πιο γρήγορο αποτέλεσμα, συνεχή παροχή ατμού για ρούχα χωρίς ζάρες και ειδική αντικολλητική κεραμική πλάκα για εξαιρετική ολίσθηση, μόνο 99 ευρώ.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Euronics. Σοβαρά πάντα.
4: Άδεια και δίπλωμα.
5: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
4: Λαμβάνει, over.
5: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.

0: Απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα, πως δημοσιογράφος συνάντησε σπουδαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. Καλωσορίζω τη Νίνα Βλάχου.
1: Η Νίνα Βλάχου μεγάλωσε στην Αθήνα με ρίζες από τη Μικρά Ασία και τη Λευκάδα. Πριν ακόμα εργαστεί στη δημοσιογραφία, η ζωή της έστειλε το πρώτο της σήμα από έναν διαγωνισμό ομορφιάς το 1966. Μα εκείνη ήξερε ότι δεν ήταν εκεί το μέλλον της. Σε έναν κόσμο που θεωρούσε τότε τις εμφανίσιμες γυναίκες ειδική κατηγορία, εκείνη έκανε τον διπλάσιο κόπο για

να αποδείξει την αξία της. Έγινε η πρώτη γυναίκα στο κανάλι της ΕΝΕΔ που παρουσίασε δελτίο ειδήσεων, έγραψε στη Βραδινή και τον Ελεύθερο Τύπο, βρέθηκε δίπλα σε Καραμανλή, Τσάτσο και Βαρδινογιάννη. Και κάποτε, με αντάλλαγμα 5 μισθούς, έδωσε την πρώτη κοινή φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάννη. Με τα χρόνια άφησε τους προβολείς για να προσφέρει αλλιώς. Ως δημοτική σύμβουλος στην Κηφισιά, ως πρόεδρος πολιτιστικού φορέα, ως εθελόντρια. Και όταν όλα έδειχναν να κλείνουν τον κύκλο τους, η Νίνα Βλάχο έκανε αυτό που λίγοι τολμούν. Γύρισε πάλι στα Θρανία. Στις σπουδές ελληνικού πολιτισμού στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας και προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Έχει βρεθεί δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες που σημάδεψαν τη δημόσια ζωή της χώρας και μέσα σε όλο αυτό κρατάει έτσι μια αριστοκρατία, θα έλεγα, αξιοπρέπεια και αξίες. Υποδέχομαι θερμά την Νίνα Βλάχου.
1: Τι να πω μετά από όλα αυτά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καταπληκτικό πρόλογο που τον θεωρώ υπερβολικά καλά λόγια.
0: Είστε αυστηροί με τον εαυτό σας.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Σας φέρνει σε αμηχανία όταν σας λένε καλά λόγια?
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή πάρα πολύ. Ναι. Και τα βεβαίως αμέσως, όταν μου λένε κάτι, ξέρω εγώ, λέω, όποιος είναι καλός άνθρωπος, λέει καλά λόγια. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν με κομπλάρουν τα πολύ καλά λόγια. Ίσως επειδή έχω μεγαλώσει και τελείως διαφορετικά, γιατί ζούσα σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός και ήταν πάρα πολύ αυστηρός και ποτέ δεν έλεγε το τέλειο. Έλεγε, α, καλά, θα μπορούσες και καλύτερα. Και έτσι έχω μάθει όταν κάνω κάτι καλό και μου το λένε, να λέω θα μπορούσε να είναι και καλύτερο.
0: Αυτό που είπατε με το τέλειο που ποτέ δεν ακούγατε ίσως αυτό το μπράβο, αλλά μπορείς και καλύτερα, έχει νομίζω δύο αποτελέσματα. Το ένα είναι να προσπαθεί κανείς συνέχεια να εξελίσσεται, που είναι το καλό κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι δεν καθησυχάζεται κανείς και δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα.
1: Αυτό είναι φοβερό. Πράγματι, δηλαδή, ό,τι και να μου πεις, ό,τι και να μου πει οποιοδήποτε, λέω, θα μπορούσα να είναι και καλύτερο. Wow. Ναι, και είναι το ανικανοποίητο τελικά, που σε πληγώνει, θέλεις όλο κάτι άλλο και κουράζει.
0: Πότε το συνειδητοποιήσατε, σε τι ηλικία?
1: Ανέκαθεν, από μικρή. Θυμάμαι ο πατέρας μου όταν δεν ήταν τα γράμματα όπως ήθελε γραμμένα στο τετράδιο, μου τα άσκιζε.
0: Άσκιζε.
1: Ο ίδιος τα γράμματά του τα μιλούσε και στην καθαρέμουσα, δε. Τα γράμματά του τα... Όταν έγραφε, νόμιζα ότι είναι τη γραφομηχανή.
0: Άψογα.
1: Άψογα, άψογα. Και ένα θείο μου επίση, ο αδελφό του, ο θείο Μονάσο, που ήταν καθηγητή φιλόλογο, εκείνο έγραφε πλάγια. Και εκείνο ήταν μαγεία. Σαν να βλέπει τα Times Roman, α πούμε, ναι, στο κομπιούτερ. Ναι.
0: Και σε εκείνη την εποχή επιτρεπόταν να αντιμιλήσετε?
1: Ναι, εντάξει, όχι ιδιαίτερα. Αλλά δεν μιλάγαμε στον πληθυντικό στους γονείς μας. Ευτυχώς είχαμε μία μητέρα όμως, τη μαμά μου, τη Μαρίκα μας, η οποία είχε πολύ χιούμορ και ό,τι έκανε ο πατέρας έτσι πολύ αυστηρά, μας το εξευγένιζε και έτσι μας έκανε και γελούσαμε. Μην ανησυχείτε ο μπαμπάς σας. Είχε ένα πικρό χιούμορ ο πατέρας μου. Γενικά η οικογένεια

0: Έχει πολύ χιούμορ, αλλά όχι και σκοπτικό, αλλά και χιούμορ πικρό. Ο παππούς μου, ο Μινάς ο Βλάχος, εκλευκάδος, ήταν κτηματομεσίτης και λαδέμπορος. Όποτε λοιπόν πήγαιναν, λέει, κάποιοι να αγοράσουν κάποιο οικόπεδο, πήγαινε με το τσιμπούκι του, καθότανε και έλεγε «Ο αέρας δεν είναι καλός από εδώ». Δεν ήθελαν καθόλου τους ξένους οι Λευκαδίτες. Ανέκαθεν, δεν θέλαμε ποτέ τους ξένους. Τώρα έχουν βέβαια γίνει τελείως διαφορετικές οι γενιές και τώρα είναι πολύ φιλόξενοι και είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά τότε ήταν έτσι. Και το χιούμορ, και ο αδελφός μου βέβαια το κληρονόμησε, ο οποίος είναι ο Κώστας ο Βλάχος, ο γελιογράφος, ο επίτιμος, τώρα είναι επίτιμος πρόεδρος της Λέσχης Ελληνών Γελιογράφων. Αλλά ναι, έχει χιούμορ.
1: Ταλαντούχα οικογένεια.
0: Εντάξει. Θα μπορούσε και καλύτερα. Μην ξεχνάμε.
1: Μην ξεχνάμε τον παπά.
0: Αυτό που είπαμε, το μότο.
1: Και πώς ήσασταν σαν παιδί, ήσασταν ντροπαλοί ή ήσασταν...
0: Πολύ. Ο αδερφός μου, θυμάμαι, έχουμε 10 χρόνια διαφορά. Όταν έβγαινε έξω με τους φίλους του, πολλές φορές με έπαιρνε, ήμουν 15-16 χρόνια και έλεγε «αδερφή μου». Και εγώ έδινα το χέρι μου και γύρισα από την άλλη μεριά και έλεγα «χαίρο πολύ». Και λέγανε «καλά η αδερφή σου, τι βεντετάκι είναι, δεν μας μιλάει». Αλλά εγώ ντρεπόμουν.
1: Ναι.
0: Ναι, μετά...
1: Αυτό πολλές φορές παρεξηγείται, ότι
0: Ναι.
1: κάποιος μπορεί να είναι συνεσταλμένος και να
0: Για
1: νομίζουμε
0: να
1: ότι είναι
0: ντρέπεται.
1: σνόμπ.
0: Δηλαδή χαιρετούσα και εσύ ήσουν εδώ και εγώ έλεγα χαίρο πολύ. Και του λέγανε καλά τι είναι αυτό, μας νομπάρει. Αλλά ήταν ντροπή έτσι, ήμουνα πολύ...
1: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ ήσασταν ντροπαλό παιδί, ντροπαλό κορίτσι, τελικά κάνατε μια πολύ δημόσια δουλειά.
0: Ναι, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ με βοήθησε. Στην αρχή ντρεπόμουνα και εκεί. Αλλά δεν ξέρω, κάπως με βοήθησε πάρα πολύ να αλλάξει αυτό που είχα. Δηλαδή τώρα είμαι πάρα πολύ κοινωνική. Μπορεί να δω έναν άνθρωπο στον δρόμο και να θέλει κάτι, ξέρω, θα πάω να του μιλήσω. Δεν είμαι όπως παλιά που δεν μίλαγα πουθενά. Θέλω να βοηθήσω. Να σου πω κάτι. Και γενικά μοιάζω με τη μητέρα μου, η οποία βοηθούσε τον κόσμο. Έβλεπε κάποιον, του έλεγε: «Θέλετε τη βοήθειά μου, θέλετε σε κάτι μεγάλο, άνθρωπο, παιδάκια, ξέρω εγώ». Έτσι είμαι κι εγώ. Και ίσως και γι' αυτό και μετά ασχολήθηκα και με την αυτοδιοίκηση. Γιατί είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια. Να θες να κάνεις κάτι καλό.
1: Άρα ψάχνατε πάντα το νόημα πίσω από κάθε δουλειά που κάνετε.
0: Δεν το ψαχνά, ερχόταν μόνο του αυτό και με έβρισκε. Δεν το ψαχνά. Εγώ είχα, ας πούμε, ήμουν ευαίσθητο άτομο, δεν φαινότανε
1: Το
0: αυτό.
1: κρύβατε.
0: Βέβαια, γιατί λέγανε αυτό που σου λέω. Μου λέει μια φίλη μου, τη είπε κάποιο, «Μα με τη Βλάχου κάνει παρέα, αυτή είναι bitch». Άμα τη γνωρίζετε, λέει, θα δείτε πόσο bitch είναι. Ναι, δεν είναι, όχι.
1: Το αυστηρό, ίσως μπορεί και την εποχή εκείνη, σκέφτομαι τώρα, να το χρειαζόσασταν για να μπορείτε να προστατευτείτε και να αναγνωρίσετε το περιβάλλον. Γιατί ήταν μια πιο δύσκολη εποχή, ίσως και για μια γυναίκα σε τόσο
0: Α,
1: ανταγωνιστικά επαγγέλματα.
0: ναι. Κοίταξε να δεις, εμείς οι γυναίκες, όταν ξεκινήσαμε, δηλαδή εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία το 1975, για να καταλάβεις, έπρεπε να κάνουμε την τριπλή δουλειά από το αγόρι, το δημοσιογράφο, για να πούνε καλό το έκανε αυτή. Το ξέρεις αυτό, εξάλλου. Θα το έχεις αισθανθεί κι εσύ. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε τη διπλή δουλειά, την τριπλή, την τετραπλή, για να πούνε, α, ναι, κάτι έκανε αυτή. Εντάξει, τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Οι γυναίκες είναι στα κέντρα αποφάσεων. Είχαμε γυναίκα πρόεδρο Δημοκρατίας, είχαμε γυναίκα πρόεδρο Βουλής, είχαμε πρόεδρο εκπρόσωπο τη βούλτευση. Ήταν η πρώτη εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ας πούμε. Ναι, δηλαδή οι γυναίκες μπήκανε σε καιρό
1: Ναι,
0: χειμώνα.
1: αλλά έχουμε βέβαια ακόμα περιθώριο για να
0: Καλά,
1: υπάρχει.
0: πάντα υπάρχει περιθώριο για μας. Εξάλλου, θεωρώ ότι οι καλύτεροι σύμμαχοί μας σε όλα αυτά είναι οι άνδρες. Είναι οι άνδρες.
1: Μα δεν γίνεται
0: Δηλαδή, οι
1: χωρίς.
0: γυναίκες. Όχι, δεν κατάλαβες τι
1: Πρέπει
0: εννοώ.
1: μαζί.
0: Ναι, εκείνες οι οποίες μπορεί να μας τηλητεύουν, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, είναι οι γυναίκες. Πες μου, θα πήγαινε, ας πούμε, μία γυναίκα, μου λέει, θέλω μία γιατρό με ευτήρα. Και λέω, να πας σε αυτήν. Όχι, θέλω άνδρα. Ξέρεις, έχει μείνει λίγο αυτό. Νομίζουν ότι είναι, καλά, είναι πιο δυναμική, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι το ίδιο καλές και οι γυναίκες. Πάντως, οι άνδρες μας αγαπάνε. Και αν κοιτάξεις και την ιστορία πίσω, θα δεις ότι πραγματικά οι άνδρες είναι στιλοβάτες των γυναικών.
1: Εν τω μεταξύ,
0: Τι έχει πει ποιος ήτανε, που είπε, ο Νορέ ντε Μπαλζάκ, που είπε, πίσω από κάθε δημιούργημα θεϊκό κρύβεται μια γυναίκα.
1: η γυναίκα που φέρνει ζωή.
0: Ναι, μα τι λες τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, σκεπτόμενοι τη ζωή σας, είναι λες και έχετε ζήσει πάρα πολλές ζωές και έχετε κάνει και πολλά πράγματα. Και πήγατε από Καλλιστεία σε δελτίο ειδήσεων, ελεύθερο ρεπορτάζ, κοσμικό ρεπορτάζ. Έχετε γνωρίσει
0: Πολιτικό,
1: τόσες. Ορίστε.
0: ελεύθερο, πολιτικό, Προεδρία
1: Πολιτικό
0: Δημοκρατίας,
1: ρεπορτάζ.
0: ειδήσει, τα
1: Τόσο,
0: πάντα.
1: τόσα πολλά.
0: Βιβλίο.
1: Αναρωτιέμαι μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή, αν μπορείτε να διαλέξετε πού σας άρεσε ο εαυτός σας περισσότερο.
0: Σπίτι μου.
1: Και με πάτε τότε τέλεια στην επόμενη ερώτηση. Όταν κλείνει λοιπόν η πόρτα, πώς είναι η Νίνα Βλάχου?
0: Με πιτζάμες, με το σκυλάκι μου, με την παρέα μου. Και γενικά να σου πω, έχει μεγάλη πλάκα, γιατί στο κοινωνικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε, έχω πάρει βραβείο Μπότση για το ρεπορτάζ αυτό, με την επιγραφή για τη νέα μορφή που προσέδωσε στο κοινωνικό ρεπορτάζ και για την ποιότητα των κειμένων της. Αυτό, λοιπόν, το πέτυχα, θεωρώ, γιατί πραγματικά εγώ το κοινωνικό ρεπορτάζ που πήγα να κάνω στον Ελεύθερο Τύπο όταν και τα πέτρινα χρόνια, μωρέ, που φύγε εσύ, έλα εσύ στην ΕΡΤ. Γιατί έλεγα ειδήσει, όπως ξέρεις, το 80, το 81 έφυγε η κυβέρνηση, μας διώξανε. Και ξεκίνησα στην εφημερίδα πάλι, γύρισα στον Ελεύθερο Τύπο και πώς να σου πω, ήταν κάπως τα πράγματα περίεργα τότε. Πήγα λοιπόν στον Ελεύθερο Τύπο και μου λένε: Έχεις φωτογραφική μηχανή. Εγώ τώρα είχα κάνει συνεντεύξεις με τον Ζισκάρ Ντεστά, με τον. Με ηγέτες που ερχόντουσαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτά. Τα πάντα. Δηλαδή, τι να σου πω, κοντραχτυπιόμασταν δε τότε με την ΕΡΤ. Και λέγαμε: Εγώ θα τον κάνω αυτόν. Εγώ. Μάμε, τι κάναμε στους Δελφούς που πηγαίναν όλοι. Σκέψω ότι έχω κάνει συνέντευξη, πότε ήταν το 77, με τη γυναίκα του Τίτο, τη Γιωβάνκα. Κατάλαβες, και ο Τίτο παρών με τη μηχανή του φωτογράφησε και τα λοιπά, και ο Καραμαλής που ήταν πρωθυπουργός τότε.
1: Ποιος σας ξάφνιασε περισσότερο που συναντήσατε?
0: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος. Είχαν όλοι κάτι, πάντως οι ηγέτες κυρίως ήταν πολύ απλοί άνθρωποι. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Πάρα πολύ απλοί. Τους έβλεπες, ας πούμε, σε ανθρώπινες στιγμές και έλεγες, είναι δυνατόν, ας πούμε, έχω δει τον Καραμαλή, που λέγανε ο Θεός και ο Θεός, να τρώει, νομίζω, στο γκολφ κάπου, εκεί που ήμασταν όλοι και μαζευόμασταν για να τον δούμε, να μας δώσει κάποια είδηση και τα λοιπά. Να αποτρώει, να τελειώνει το φαγητό και να βάζει την πετσέτα έτσι και να λέει, Σεούλη μου, ευχαριστώ.
1: Ότι εκτιμούσε την απλή στιγμή.
0: Έτσι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι εκείνοι οι οποίοι βασικά είναι σχεδόν τίποτα, κοιτάξτε, εκείνοι έχουν το.
1: Την έπαρση.
0: Ναι, την έπαρση και νομίζω ότι κάτι ξέρει ποιος είμαι εγώ, ας πούμε. Ναι. Γενικά, πάντως, η δημοσιογραφία το ξέρεις και εσύ εξάλλου, γιατί και εσύ δουλεύεις κάπου 20 χρόνια. Και, ότι είναι ωραία γιατί αλλάζουμε εικόνες. Δηλαδή, δεν είμαστε ποτέ στο ίδιο σημείο. Βλέπουμε άλλα πρόσωπα και είναι μια δουλειά που εγώ θεωρώ ότι είναι. Και τώρα ακόμα έχω τη διαστροφή του επαγγέλματος. Δηλαδή, ενώ είμαι εκλεγμένη στο Δήμο Κηφισιάς Νέας Ερυθρέας Εκάλης, από εδώ και από το 2008 νομίζω βγαίνω, κάνω συνεντεύξεις στον κόσμο, του λέω
1: Μήπως
0: αυτό.
1: θα βγάλετε και άλλο βιβλίο?
0: Κοίταξε, θα το είχα βγάλει. Έγινε το εξής, όταν έβγαλα τις γυναίκες της Νίνας με τις συνεντεύξεις αυτές, έκανε 10 εκδόσεις, γιατί βέβαια βγήκε το 2002, κάτι τέτοιο. Όπου κάποια στιγμή βγήκε από τη Δάφνη Επικοινωνίες, που ήταν του Γιώργου του Δραγώνα, του πρώην Πρόεδρου της ΕΡΤ, και ήταν ο Λαβύρινθος, έβγαζε πολιτικά βιβλία, ο Λαβύρινθος, και το βγάλαμε εκεί. Κάποια στιγμή κάηκε όμως όλο αυτό, γιατί ήταν εξής που ήταν εκεί, που ήταν και το κουκουέ, στο Μπερισσό, εκεί, σε αυτό το κτίριο, και έρχεται η Δάφνη, η κόρη του αείμνηστου Γιώργου Δραγώνα, του καλού μας φίλου, και μου λέει, κυρία Βλάχου, τώρα μου λέει, θέλετε να το ξαναβγάλουμε ή να πάμε στους άνδρες της Νίνας. Πάμε, λέω, στους άνδρες. Και ξεκίνησα, έκανα κάποιες συνεντεύξεις με τον Παναγιώτη Καρελόπουλο, με τον Γκουστό, τον Ζακ Ιβ Γκουστό, κάποιους άλλους, τον Μάριο Σοάρες, κάτι τέτοια, με τον Ρότζερ Μουρ.
1: Φανταστικά.
0: Αλλά κάπου έμειναν στα χαρτιά μετά, γιατί έπεσε πολλή δουλειά. Τρέχαμε, ξέρεις, κάθε μέρα και ξέρεις, αυτό θέλει
1: Και τι γίνανε αυτές
0: πολύ
1: τις
0: καλή.
1: συνεντεύξεις?
0: Τις έχω κάπου, αλλά δεν τις έχω.
1: Και δεν έχουν δημοσιευθεί.
0: Όχι,
1: Αυτό
0: έχουν
1: είναι.
0: δημοσιευθεί στον Ελεύθερο Τύπο.
1: Α.
0: Αλλά ναι, μα οι
1: Μισά.
0: περισσότερες συνεντεύξεις ήταν από τον Ελεύθερο Τύπο, από την απογευματινή και από τη βραδινή. Και εκείνο που ήταν συγκλονιστικό ήταν μια συνέντευξη με τη Ραΐσα Γκορμπατσόβα που είναι μέσα, η οποία μου είπε το εξής. Περπατούσαμε με τον Γκόρμπι στη Μόσχα. Ήμασταν φοιτητές, ερωτευμένοι με μείον 40 βαθμούς και δεν είχαμε παλτό. Ναι. Φοβερό. Φοβερό. Δεν είχαμε παλτό.
1: Πώς κλείνατε αυτές τις συνεντεύξεις, ήταν
0: κοίταξε,
1: δύσκολο?
0: είναι πολύ δύσκολο γιατί είχαμε κάποιες πηγές. Ας πούμε, θα σου πω, κάθε πρωί ή εγώ ή η βοηθή μου, ή στην αρχή εγώ, βεβαίως, μετά που αναπτύχθηκε όλο αυτό, παίρναν τηλέφωνο όλα τα ξενοδοχεία. Αφίξεις. Είχαμε διασυνδέσεις με όλα τα ξενοδοχεία, με όλα τα πλοία, με όλα, ό,τι μπορείς να φανταστείς και ξέραμε ποιοι έρχονται. Να σου πω με τον, ας πούμε, τον Τζον Τραβόλτα θυμάμαι, γιατί κάναμε από όλους τους χώρους. Με τον Τζον Τραβόλτα λοιπόν, ήμασταν με τη Σοφία τη Βούλτεψη, πολλοί φίλες και κουμπάρες είμαστε. Εκείνη τότε είχε φύγει από τον Ελεύθερο Τύπο και είχε πάει στο Έθνος ένα διάστημα στη Λιλιπούπολη και την έγραφε αυτή. Συμμετείχε. Όπου λοιπόν έρχεται ο Τζον Τραβόλτα και λέγαμε πώς θα τον πλησιάσουμε, γιατί είχε πει: δεν θα δεχθώ κανένα δημοσιογράφο. Μας το είχαν πει λοιπόν ότι ήταν εκεί, θα έτρωγε στον Αρίωνα του Αστέρα τη Βουλιαγμένη. Τώρα έχουν αλλάξει τα ονόματα όλων αυτών των ξενοδοχείων. Και πάμε, παίρνουμε ένα κοριτσάκι ενός φίλου μας, την Αλίκη, και πάμε και καθόμαστε στο διπλανό τραπέζι και τρώμε. Το κοριτσάκι ήταν 8 χρονών, 7, και τον είδε και πήγε και τον χαίρετησε. Αυτό τη χάιδεψε, τη μίλαγε και αυτά, και πήγαμε λίγο πιο εκεί. Είχαμε κάτω από την πετσέτα το μαγνητόφωνο. Και μιλάγαμε και κάναμε κάτι τέτοια, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι.
1: Κομάντος.
0: Ναι, κομάντος. Και όχι μόνο σε αυτά, και σε σπουδαίες άλλες προσωπικότητες από άλλους χώρους. Πολλά τέτοια. Αλλά ναι, ήθελε πολλή δουλειά το έργο αυτό. Δηλαδή έχω.
1: Και θάρρος.
0: Ναι, εργατόρες πάρα πολλές.
1: Πόσες ώρες δουλεύατε, κάθε μέρα δουλεύατε, δηλαδή και Σαββατοκύριακα και.
0: Μα δεν είχαμε.
1: Ρεπό υπήρχε.
0: Όχι, δεν νομίζω ποτέ. Ούτε την πρωτοχρονιά. Το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, εγώ την πέρναγα στη στρατιωτική λέσχη, στη ΛΑΕΔ, όπου θα ερχόταν ο Πρωθυπουργός να φάει με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Επίσης, πολλές φορές στα μευτήρια, για να δούμε ποιο θα ήταν το πρώτο παιδάκι. Εκεί γινόταν μεγάλος ανταγωνισμός. Τώρα έχουν πέσει αυτά.
1: Συγγνώμη, και προσωπική ζωή υπήρχε χώρος, αν δουλεύατε 7 μέρες την εβδομάδα?
0: Σχεδόν δεν υπήρχε, αλλά εντάξει, κάπου υπήρχε. Σε κάτι χαραμάδες μέσα υπήρχε. Βρίσκαμε μια χαραμάδα. Αλλά ναι, πράγματι. Ευτυχώς και ο άνδρας μου ήταν πολύ μαχητικός, μαχόμενος δικηγόρος και αυτός έτρεχε πάρα πολλές ώρες, ταξίδευε πάρα πολύ. Και έτσι το καταλάβαινε τουλάχιστον αυτό και δεν είχα πρόβλημα, γιατί και ο ίδιος είχε το ίδιο μοτίβο, ας πούμε.
1: Δούλευε για εκείνος πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Του άρεσε που είχε δυναμική γυναίκα?
0: Μάλλον, ξέρω εγώ, αλλά δεν ήθελε να συμμετέχει.
1: Α.
0: Ναι. Τις περισσότερες φορές έλεγε, ας πούμε, που ήταν κύριος και κυρία, και στο Προεδρικό Μέγαρο, ας πούμε, πολλές φορές, λέει, εντάξει, τώρα πήγαινε μόνη σου, ξέρεις, δεν ήθελε και πάρα
1: πιο
0: πολύ.
1: Πιο διακριτικός.
0: Ναι, πολύ χαμηλόν τον ο άνθρωπος αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Και είναι τόσα τα νήματα που θέλω να ξετυλίξω, γιατί είναι, μας ταξιδεύετε τόσο ωραία. Γνωρίσατε τη Σοφία Λόρεν.
0: Ναι. Και είπε, πεθαίνω από αγάπη. Θυμάσαι ότι όταν είχε έρθει εδώ, που να θυμάσαι, αλλά τέλος πάντων και ούτε εγώ παλιά ήμασταν πολύ, εγώ ήμουν μικρή, πόσο μάλλον εσύ, είχε τραγουδήσει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι», σε μια ταινία που κάναν στη Ρόδο. Τραγουδάει και τώρα, αν το γκλαρείς,
1: θα το ψάξω.
0: Αυτή το λέει, και είναι καταπληκτικό. Και η Ελλάδα της άρεσε πάρα πολύ. Είχε έρθει για ένα ντεφιλέ εδώ, την είχαν φέρει. Ξέρεις, τότε ήταν πολύ μόδα. Τότε ήταν η Μάγδα η Κασάπογλου, μια κοπέλα έτσι πολύ. Είχε φέρει και τη Σάρων Στόουν. Καλά, που ήταν κάτι το απίστευτο. Που είχε γίνει, είχε αλλάξει όλη η κίνηση της Αθήνας. Πηγαίναν όλοι στα αστέρια της Γλυφάδας που θα πήγαινε εκείνη. Είχε χαλάσει κόσμο εκείνη τη βραδιά. Έπαιρνε τις γραβάτες από τους άνδρες, ξέρεις. Ήταν τότε που ήταν το βασικό ένστικτο πολύ in.
1: Είχε γίνει μόλις χαμός.
0: Είχε γίνει ένας χαμός. Λοιπόν, φέρνανε πολλούς ηθοποιούς οι μόδιστροι. Ή, ας πούμε, η Ανθή Τούμπη, μια φίλη η οποία στην ΕΡΤ παραγωγός, έφερε την Κατρίν Ντενεύ, έφερε τον Αλέν Ντελόν. Κατάλαβες, γινόντουσαν τέτοια.
1: Και τώρα έρχονται.
0: Αγαπούσαν την Ελλάδα. Τους αγαπούσαν την Ελλάδα πολύ. Μα μην ξεχνάμε.
1: Οι διακοπές ή οι παραγωγές τηλεοπτικές, όπως λένε, κινηματογραφικές.
0: Δεν είπες τώρα, Μπράτ Πιτ. Μα μην ξεχνάς ότι ο Τόμ Χάνκς έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας. Θέλει να λέγεται Έλληνας.
1: Πόσο τιμητικό αυτό.
0: Ναι, πόσο τιμητικό. Ναι.
1: Η σύζυγός του.
0: Ναι, είναι ελληνική. Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια, τώρα μας φαίνεται νομίζω άπιαστο να μπορεί κανείς να πάρει συνεντεύξεις από αυτά τα πρόσωπα.
0: Δεν νομίζω,
1: Δεν
0: λες.
1: είναι, λέτε εσείς.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω επιχειρήσει τώρα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Καλά, να σου πω με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Όταν είχε έρθει η
1: Ναι.
0: Ελίζαμπεθ Τέιλορ, έμενε στην Γκραν Μπρετάνη, όπου λοιπόν κοιμότανε όμως και αδύνατο να κατέβει. Και μου έδωσε συνέντευξη ανταυτής, αλλά μιλάγαμε, βέβαια είπα ότι είναι sunshine, ήταν μια δική της, το alter ego της. Κατέβηκε η sunshine,
1: Η βοηθός της είναι η Sunshine.
0: το alter ego της, σου λέω, τη
1: Αλήθεια.
0: βοηθός της, το alter ego της, όπως θα σου πω και κάτι άλλο γελάς μετά με τη Μελίνα Μερκούρη. Όπου κατέβηκε αυτή και μιλάγαμε και μου έλεγε, εντάξει, δεν είπα ότι μου τα λέει αυτή, αλλά έλεγα, αν τη ρωτούσα αυτό τι θα μου έλεγε, και μου έλεγε αυτή τα πάντα. Και ήταν ένα δισέλιδο στην Βραδινή που ήταν και τεράστια, όχι μονοσέλιδο, αλλά τεράστια, και ήταν η sunshine για τη Λίζα. Θα σου πω τώρα όμως κάτι άλλο με τη Μελίνα. Η Μελίνα ήταν υπουργός πολιτισμού. Λοιπόν, και έπρεπε να τη κάνω μια συνέντευξη. Πήγα λοιπόν, βγαίνει απ' έξω, με φιλάει, με αγκαλιάζει. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ έτσι εξαιρετική. Και μου λέει, κούκλα μου, έχω σύσκεψη μέσα. Θα στα πει όλα ο Κώστας, ο Αλαβάνος. Θα στα πει όλα. Και εκεί έκανα τη συνέντευξη και μίλαγα στην κυρία αυτή, υποτίθεται, στη Μελίνα Μερκούρη. Αλλά ήταν ο Κώστας, ο Αλαβάνος. Βέβαια, έβαλα τη φωτογραφία στο τέλος, μεγάλη, και λέω, ανταυτής, αλλά μέσα η συνέντευξη ήταν. Θα μας κάνετε αυτό, θα μας πείτε για εκείνο, γιατί και εκείνος ήταν το alter ego της.
1: Μελίνα Μερκούρη,
0: Απίστευτη γυναίκα.
1: Ζήλντα Σεν, νομίζω αγαπούσαν πάρα πολύ την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ
0: Η
1: που ήταν
0: Μελίνα, η Μελίνα.
1: σκοπός
0: Η
1: τους.
0: Μελίνα έκανε και τεράστιο αγώνα
1: Για
0: επί
1: τα μάρμαρα.
0: δικτατορίας και επί δικτατορίας που βγήκε έξω και διαφήμιζε τη χώρα μας και ζητούσε παντού στήριξη και τα λοιπά. Έκανε μεγάλο αγώνα πολιτικό η Μελίνα στο εξωτερικό. Πολύ μεγάλο. Και θεωρώ ότι ήταν και πολύ, είχε και αποτέλεσμα η παρουσία της. Δεν ήταν έτσι απλώς ότι έκανε αυτό. Να.
1: Θα δούμε και άλλες λαμπερές έτσι διαδρομές από την δική σας ζωή, τη δική σας δουλειά και τη δική σας πορεία. Θα πάμε όμως για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας στο EQ.

0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: People have repower. People have repower.
1: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κοντά μας η Νίνα Βλάχου. Και έτσι αναρωτιέμαι, αν θα μπορούσατε να μας περιγράψετε με λίγες λέξεις, πώς βλέπατε και νιώθατε την Ελλάδα της νιώτης σας.
1: Πολύ ωραία. Καταπληκτική, πιο απαλά όλα, πιο γλυκά. Αλλά εγώ ήμουν πάντα με νεύρο και τρέχα συνέχεια.
0: Και κάνατε πολλά πράγματα παράλληλα.
1: Παράλληλα, πολλά, πολλά, πολλά. Πολλά πράγματα, πραγματικά πολλά. Καταρχήν έτρεχα σαν σμούρα συνέχεια. Ξεκίνησα να κάνω ρεπορτάζ με τη γάτα που έπεσε από το παράθυρο, ας πούμε. Και στο τέλος έφτασα να κάνω προεδρικό μέγαρο. Όλα αυτά ήταν έξι σε μία. Εσύ μιλάς για πιο πριν, ε? Μιλάς
0: όχι,
1: για...
0: όχι, και για όλα αυτά τα χρόνια. Ναι.
1: Αυτό. Ήμουνα πάντα εν κινήσει και είμαι πάντα εν κινήσει. Είμαι υπερκινητική και αυτό δεν κάνει καλό, όσο μεγαλώνεις τουλάχιστον, γιατί έτσι έσπασα το πόδι μου, ας πούμε, ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Καλά, είμαι σκάταγμα.
0: Τόσο πολύ.
1: Έχω κάνει, ναι, τα έχω σπάσει όλα από μικρή, οπότε δεν έχω τώρα να σπάσω τίποτα άλλο. Α, έσπασα τώρα, εδώ, το διατροχαντήριο, είμαι τώρα βιονική.
0: Βιονική
1: δηλαδή,
0: γυναίκα.
1: Τώρα έχω και ένα τιτάνιο, έτσι, που στολίζει το πόδι μου.
0: Αλλά δεν βλέπω να σας τρομάζει κάτι.
1: Όχι, δεν με τρομάζει. Απλώς με ανησυχεί. Όχι, είμαι φοβική γενικά, αλλά αυτό όχι, έχω...
0: Μου κάνει εντύπωση όταν μιλούσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή που είχατε δει επεισόδια και είπατε ότι ρωτάω τους καλεσμένους τι φοβούνται. Να ρωτήσω και εσάς λοιπόν, εσείς τι φοβάστε?
1: Γενικά είμαι φοβική. Είμαι πολύ φοβικό άτομο. Φοβάμαι τα πάντα. Τα πάντα.
0: Τα ύψη.
1: Τα ύψη,
0: έντομα.
1: Τα βάθη, τα έντομα. Α, καλά, ναι. Τέλος πάντων, ναι, φοβάμαι πολύ. Γενικά είμαι φοβική. Είμαι αρρωστοφοβική και αρρωστο κάπως. Τα ύψη, τα βάθη, όλα, αλλά δεν πειράζει. Τα ξεπερνάω όμως. Ξέρεις, έχω και ένα σκοπτικό, αν μπορώ να πω, χιούμορ και τα ξεπερνάω λίγο.
0: Τα αντιμετωπίζετε, δεν είναι ότι αυτό σας,
1: ναι,
0: κάνει
1: τα
0: να κλείνεστε.
1: Ναι, τα αντιμετωπίζω.
0: Που αυτό είναι σημαντικό.
1: Μπορώ να πετάω με το αεροπλάνο με 4 ώρες και να έχω τα χέρια μου έτσι, να μην τα λύνω για το λάκι, αλλά εντάξει, πάω. Στην αρχή, πάω.
0: Τι σας συνδέει με την Σοφία τη Βούλτεψη?
1: Είμαστε κουμπάρες. Δηλαδή ο άντρας μου μαζί με την Μίνα την Πόμη του αξέχαστου συναδέλφου την έχουν παντρέψει και έχουν βαφτίσει και τη Μαρία, την κόρη της. Η οποία τώρα η κόρη της, σκέψου ότι έχει γεννηθεί και η άλλη Σοφία από την κόρη της. Ναι, έχουμε πολύ έτσι. Να σου πω τώρα με τη Σοφία, μιλάμε βέβαια κάθε μέρα, αλλά δεν βλεπόμαστε γιατί πλέον οι ζωές μας έχουν γίνει τελείως διαφορετικές. Αλλά είναι σχέση ζωής αυτή. Είμαστε πολύ φίλες. Είναι εξαιρετικό άτομο, πολύ κινητική, πολύ έξυπνη, πολύ μορφωμένη. Ξέρεις, έκανε στον ελεύθερο τύπο, ήμασταν μαζί. Εγώ έκανα το κοινωνικό. Δηλαδή, τι πιο κοινωνικό τότε, ήμουνα μία υπογραφή μέσα στις 5 ενός δισέλιδου που λεγόταν Αθηναϊκά και μία. Όταν έφυγα, σου λέω από τις τεράστιες συνεντεύξεις και από αυτά, μου πάνε πάρει μια φωτογραφική μηχανή και πήγαινε και. Και τρελάθηκα, αλλά εκεί κατάφερα να το κάνω αυτό το ρεπορτάζ, σαν να είναι ρεπορτάζ κανονικό και όχι τη φορά η κυρία του Παντατήφη, ξέρω εγώ, το Περιβέρα.
0: Και ήσασταν μαζί με την.
1: Ήμασταν μαζί, ήταν απέναντι. Σοφία έκανε ξενόγλωσσο.
2: Είναι καλή δημοσιογράφος, επίμονη, πολύ πεισματάρα. Εγώ δεν το είχα αυτό, ίσως γι' αυτό πήγα και στο Διεθνές. Η Νίνα αυτό που ήθελε θα το κάνει. Θα ερχόταν στην Αθήνα ο Μικ Τζάγκερ, η Νίνα θα έπαιρνε συνέντευξη. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει και να μην φέρει πίσω το ρεπορτάζ. Με πολιτικούς, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέσα σε όλα. Με τον αείμνηστο τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, ήτανε πάντα πρώτο τραπέζι πίστα, χωρίς να κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Αυτό ήτανε φαινόμενο, πρέπει να πω. Και βέβαια, αυτό το οποίο τη διέκρινε πάντα ήταν ότι προσπαθούσε μέσα από το κοσμικό ρεπορτάζ να προβάλλει όχι τα πρότυπα που δεν μας άρεσαν. Να προβάλλει εκείνους ανθρώπους που είχαν μεν μια επιφάνεια, αλλά πρόσφεραν και στο κοινωνικό σύνολο. Δεν γινόταν δηλαδή, το ρεπορτάζ έπαιρνε κλάση, έπαιρνε αξία με την Νίνα. Δεν ήταν το ρεπορτάζ που μπορούμε να φανταστούμε τώρα, που τέλος πάντων δεν θέλω να εκφραστώ. Ήταν ρεπορτάζ στοχευμένο. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί μαζεύουμε χρήματα για τον παιδικό διαβήτη, για παράδειγμα. Γιατί το κάνετε αυτό? Γι' αυτό ήμασταν και πάντοτε πολύ κοντά με την αείμνηστη τη Μαριάννα τη Βαρδινογιάννη και με την Ελπίδα και με την Ελένη τη Σαμαρά και με φίλους που ξεκινήσαμε μαζί τους από τα πρώτα βήματά τους πριν γίνει το νοσοκομείο, όταν ήταν απλώς ένας ξενώνας. Και μέσα από αυτή την προσπάθεια δίναμε την πλευρά της ζωής για την οποία έπρεπε και πρέπει να ενδιαφέρονται και αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα. Και παρουσιάζαμε αυτά τα πρότυπα. Αυτό αποδείχθηκε πάρα πολύ χρήσιμο, πρέπει να πω, στην ευεργεσία. Δηλαδή, πολύ βλέποντας ότι το ρεπορτάζ έβγαινε μέσα από ένα σκοπό, όπως το είχε φτιάξει η Νίνα, δηλαδή, μέσα στο κεφάλι της το είχε χτίσει, ακολουθούσαν αυτό το δρόμο. Έτσι, λοιπόν, οι πολλοί φίλοι μας, πώς να πω, δηλαδή, η Γιάννα, η Αγγελοπούλου, όσα ονόματα να πω, η Μαριάννα, η Λάτση, όλοι τους, τους περιστοιχίζαμε και μας περιστοίχιζαν σε ένα σκοπό. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του κοινωνικού ρεπορτάζ εκείνης της εποχής.
0: Αν γυρνούσατε τώρα με το μυαλό σας χρόνια πίσω, όταν ήσασταν μικροί, δεν ξέρω τι όνειρα είχατε. Τι όνειρο είχατε, τι θέλατε να γίνετε όταν ήσασταν μικρό παιδί, ξέρετε?
1: Ηθοποιός.
0: Ηθοποιός.
1: Ναι, όλα τα παιδιά τότε ήμασταν με τη Βουγιουκλάκη και την Καρέζη. Έτσι, ήταν ένα φοβερό. Όπου εμείς ήμασταν μία παρέα στη γειτονιά και στα Εξάρχεια μεγάλωσα, στην οδό το Σίτσα και Ζαΐμι, που ήταν τότε μία πολύ ωραία γειτονιά. Ήταν μία τάξη, άλλη καμία σχέση. Και ήταν καλές οικογένειες, δεν ήταν, ας πούμε, να καίνε και να πετάνε. Και πηγαίναμε κάθε, είχαμε μαζευτεί τα παιδάκια και μας αφήνανε και πηγαίναμε κάθε Σαββατοκύριακο στα θέατρα και παίρναμε αυτόγραφα τους ηθοποιούς. Θυμάμαι, είχα πάει στο θέατρο Μουσούρι, είχαμε πάει, όχι εγώ, η αδελφή μου, που ήταν και πιο μεγάλη, εγώ, τα Χατζικουτσελάκια, πάνω στο Χατζικουτσέλης με την αδελφή του, τη Ρούλα και όλοι αυτοί, γιατί μέναμε κοντά, ο Παρίσης, ο Ευρυπίδης και ο αδελφός, ο Σπύρος. Ήταν κάτι παιδάκια. Και πηγαίναμε λοιπόν και παίρναμε αυτόγραφα. Η Βουγιουκλάκη με είχε φιλήσει, και τη το είχα πει, γιατί μετά κάναμε και παρέα βέβαια, με είχε φιλήσει και δεν είχα πληθεί 5-6 μέρες. Και πήγαινα έτσι και μου λέγανε, μα τι είναι αυτό? Α, με φίλησε η Αλίκη. Ξέρεις, τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ ωραία εκείνα τα χρόνια. Γιατί παίζαμε στη γειτονιά. Παίζαμε πλάκ και τζακ, ξέρω, κάτι παιχνίδια υπέροχα, σαν αγόρια. Ο πατέρας μου όμως ήταν πολύ αυστηρός. Πήγε στο σχολείο και του δώσαν συγχαρητήρια και είπε, τι της δίνετε συγχαρητήρια, αυτή λέει όλη την ώρα παίζει.
0: Α, παπά.
1: Ναι.
0: Επειδή ήσασταν λοιπόν πολύ αυστηροί πάντα με τον εαυτό σας και είσαστε από ό,τι καταλαβαίνω, αν γυρνούσαμε πάλι σε αυτό το κοριτσάκι πίσω, με την εμπειρία της σημερινή, τι θα της λέγατε?
1: Τι θα της έλεγα, αλήθεια? Θα της έλεγα, θα μπορούσες και καλύτερα. Αυτό που σου είπα.
0: Δηλαδή θα είχατε και τον μπαμπά και τον εαυτό σας,
1: ναι,
0: να γίνετε
1: αυστηροί. Ναι, ναι, ναι, δεν μπορείς να απαλλαγείς από αυτά. Σε κυνηγάνε.
0: Και αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τώρα εύχομαι να υπάρχει και ένα αγγελάκι που να έρχεται και να επιτρέπεται να σας πει ότι τα κάνατε καλά.
1: Εντάξει. Μπορούσε και καλύτερα όμως. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Αναρωτιέμαι, γιατί κάθε γενιά νομίζω προσπαθεί να προχωράει την κοινωνία, αλλά πάντα για κάτι παλεύει. Τι ήταν αυτά που έπρεπε η δική σας γενιά να παλέψει, που ίσως σήμερα τα έχουμε σαν κατάκτηση δεδομένα και τα χαιρόμαστε και παλεύουμε για άλλα πράγματα?
1: Νομίζω ότι η νεολαία πάντα παλεύει για τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, παλεύει για να... πώς να σου πω, η υγιής νεολαία παλεύει για να μορφωθεί, για να κάνει πράγματα που θα ευχαριστήσει καταρχήν τον εαυτό τους, που θα νιώσουν πιο γεμάτοι. Τώρα όμως, με φέρνετε σε ένα σημείο να αναγκαστώ να σας πω ότι τα έχω χάσει με αυτά που συμβαίνουν στην νεολαία και που θεωρώ ότι φταίει πάρα πολύ το διαδικτυακό σύστημα. Η βία, αυτή η βία είναι κάτι το απίστευτο. Τα παιδιά βγάζουν μαχαίρια. Είναι απίστευτο.
0: Σας τρομάζει αυτό πολύ?
1: Είναι τρομακτικό, πραγματικά.
0: πέρα από το διαδίκτυο, τα social media, δεν ξέρω και αν ασχολείστε.
1: Ναι, καλά, πώς δεν ασχολούμαι.
0: Ασχολείστε.
1: Τι λες τώρα, γιατί.
0: Είστε μέσα σε όλα, βλέπω.
1: Σε όλα. Καταρχήν έχω το site μου, το NV News. Θα κάνω και συνεντεύξεις μέσα στο διαδίκτυο.
0: Α,
1: στο...
0: θα κάνετε podcast, vidcast.
1: Ναι, όχι ακριβώς αυτό. Ναι, κάπως έτσι. Συνεντεύξεις. Στο σε YouTube.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, γιατί σου είπα η διαστροφή του επαγγέλματος δεν σταματάει ποτέ.
0: Ποιο είναι ένα πρόσωπο που θα θέλετε να πάρετε συνέντευξη και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
1: Εσένα. βέβαια, μόνο εσύ. Εκεί το σταματάω. Αυτό.
0: Τιμή μου που το λέτε
1: κιόλας.
0: Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σας, εκεί που θα βγει ο πολύ αυστηρός εαυτός?
1: Στο θέμα της ηθικής. Ναι, είμαι πολύ... Δεν είμαι πουριτανή, αλλά στο θέμα της ηθικής συμπεριφοράς. Της ηθικής συμπεριφοράς. Εκεί δεν μπορώ να δεχθώ, δηλαδή, άνθρωπο ο οποίος να έχει κάνει μια πληγή σε κάποιον ή στον εαυτό. Είναι τρομερό αυτό. Δεν
0: εκεί
1: μπορώ.
0: Μιλάτε.
1: Μιλάω, ναι, βέβαια. Βεβαίως και μιλάω. Βεβαίως.
0: Γιατί κάποιοι όταν... απομακρύνονται απλά
1: να
0: και δεν μιλάνε.
1: Και κάτι άλλο. Και όταν ανοίξει το διαδίκτυο, αυτές οι ύβρις. Δεν μιλάω για την ύβρη του Ξέρξη, ας πούμε, που αυτός ήταν, δεν ήταν η ύβρη Βρίζο. Ήταν η ύβρη ότι υπερεύει των δυνάμεών του και τους θεούς. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν με τα χειρότερα λόγια. Δηλαδή, έχω δει να μπαίνει κάποιο πρόσωπο το οποίο να λέει είναι πολύ άρρωστος και να γράφει από κάτω κακό ψόφο. Τα έχεις δει αυτά?
0: Πολύ συσσωρευμένος
1: θυμός. Και θέλω να καταλάβω, δεν είναι θυμός αυτό. Είναι τοξικότητα και ζήλια ανθρώπων και το λένε συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι είναι γνωστοί. Δεν το κάνουν σε ανθρώπους. Δηλαδή, γνωστοί εννοώ πολύ γνωστοί. Δηλαδή, μπορεί να το κάνουν σε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Να είναι κάτι και να λέει είναι άρρωστος αυτός και να λέει κακό ψόφο.
0: Είναι σημείο των καιρών αυτό.
1: Μα δεν είναι σημείο των καιρών. Είναι σημείο της παλιανθρωπιάς που υπάρχει. Της τοξικότητας των ανθρώπων οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα. Και δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Απλώς πρέπει να είναι ανθρωπόμορφα τέρατα. Δεν μπορεί να είναι άνθρωποι-άνθρωποι. Και απορώ. Γιατί βλέπω πολλές φορές που θέλω να απαντήσω κάτι. Αυτό το έχεις δει. Και σου λέει, βάλε μου το τηλέφωνό σου και το όνομά σου. Και βάλει απάντηση. Αυτοί άραγε οι οποίοι γράφουν όλα αυτά δεν πρέπει να έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία. Αν έχουν βάλει το όνομά τους και το τηλέφωνό τους και βρίζουν με αυτόν τον τρόπο, δεν πρέπει κάποιος από αυτό το διαδίκτυο να τους σταματήσει, να τους επιβάλλει κάτι, κάποια ποινή.
0: Δεν υπάρχει
1: ποινή.
0: Ακόμα αρκετή προστασία,
1: ναι, δεν υπάρχει,
0: στο περιβάλλον.
1: Ναι, είμαστε προστατευτείς σε αυτό.
0: Ναι. Γιατί πολλές φορές η τεχνολογία προχωράει αρκετά πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί η ανθρωπότητα να την αφομοιώσει και οι νόμοι να. Ναι. Να εφαρμόσουν το προστατευτικό πλαίσιο.
1: Δεν σας προβληματίζει και εσάς αυτό?
0: Φυσικά με προβληματίζει. Πλάκα κάνετε.
1: Είναι φοβερό.
0: Και εγώ, να σας είμαι ειλικρινής, δεν μ' αρέσει ούτε εμένα. Στεναχωριέμαι να βλέπω
1: αυτό το πράγμα.
0: Τόσο φθηνό και τόσο ασέβεια. Ναι.
1: Ασέβεια τρομερή. Δηλαδή, απίστευτα. Πού τα βρίσκουν αυτά τα λόγια, τα τόσο βρώμικα, τα ποταπά αυτά, εκφράσεις απίστευτες. Για ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν. Μα και για αυτούς μπορεί να μην αξίζουν, αλλά δεν επιτρέπεται αυτό.
0: Τέλος πάντων, και να μην συμπαθούμε κάποιον, δεν σημαίνει ότι πρέπει να του ευχηθούμε.
1: Εδώ
0: να
1: πάθει κάτι. Εδώ δεν είναι δεν τον συμπαθούμε. Δεν τον μισούμε. Mm. Και γιατί να τον μισούμε? Βέβαια, εντάξει, έχουν υπερβεί τα όρια και κάποια πολιτικά κόμματα έχουν υπερβεί τα όρια. Και ίσως δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς να φέρονται έτσι.
0: Έχει υποφέρει ο ελληνικός λαός, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Και είναι ο ωραιότερος λαός του κόσμου. Δεν υπάρχει καλύτερος. Όποιος μας γνωρίζει ως λαό, ξένος, μας θαυμάζει. Και εμείς οι ίδιοι θέλουμε να είμαστε εναντίον των δικών μας ανθρώπων. Δηλαδή των ομοεθνών μας, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να πω αυτό. Τέλος πάντων, τι να πω. Αυτό είναι, ελπίζω. Αυτό δηλαδή θα ήθελα έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Έναν καλύτερο κόσμο. Εμείς εντάξει, ας πούμε, το οποίο. Θα έλεγα ότι, όχι το δεχόμαστε, θα έλεγα ότι το συνηθίσαμε και μπορούμε να αντιδρούμε. Μπορούμε να βάζουμε μπροστά μας κάποιες ασπίδες και να... Αλλά τα παιδιά...
0: Που θα έπρεπε να τα προστατέψουμε και να τους έχουμε φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο.
1: Ναι, προσπαθούμε βέβαια, έτσι.
0: Προσπαθούμε.
1: Οι υγιείς άνθρωποι προσπαθούν. και τα υγιείς φορείς γενικά. Και υπάρχουν και τέτοιοι, δόξα τω Θεώ.
0: Υπάρχουν ευτυχώς αρκετοί άνθρωποι που έχουν αλληλεγγύη μέσα τους και το θετικό και θέλουν να βοηθάνε το δίπλα τους.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι. Οι σύλλογοι, οι όμιλοι, οι οργανισμοί, δεν λέω μόνο για τους κρατικούς, γιατί υπάρχει και κρατική μέρημνα πάντα. Και επί πασών των κυβερνήσεων, δεν μιλάω ότι μόνο τώρα, αλλά και τώρα ακόμη πιο πολύ θα έλεγα, αλλά υπάρχει ας πούμε, το νιάξιμο για την οικογένεια, για τη μητέρα, για την ανήπαντρη μητέρα, για το πολλά. Αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, υπάρχουν εθνικοί ευεργέτες. Mm. Και αυτό είναι σημαντικό. Ανέκαθεν δηλαδή υπήρχαν. Τώρα, αν διάβαζα τον 5ο αιώνα, τι γινόταν στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία έκανε, ας πούμε, τις εκδηλώσεις της, τα μεγάλα, πώς τα λέγανε, τα μεγάλα Διονύσια. Όπου μαζευόντουσαν 12.000 κόσμος και οι χορηγοί μεριμνούσαν και για τους φτωχούς που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα, να τους βγάλουν τα εισιτήρια. Δηλαδή, ανέκαθεν.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Το έχουμε δηλαδή, το έχουμε. Και κάπου το χάνουμε.
0: Εν τω μεταξύ, ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, με τον βεβαίως. Δήμο Κηφισιάς.
1: Ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Είμαι εκλεγμένη. Είμαι αιρετή και είμαι εκλεγμένη. Τώρα είμαι και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, Νέας Ερυθρέας. Ξέρεις, ο Δήμος έχει τρεις δήμους, είναι τρίδημο. Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα και Εκάλη. Ναι, ασχολούμαστε γιατί βοηθάμε τον κόσμο σε κάθε τι. Δεν είναι ένας τομέας. Ας πούμε, θα με πάρεις εσύ και θα μου πεις, ξέρετε, το φως μου δεν ανάβει. Mm. Θα το φροντίσουμε. Τα σκουπίδια μου εκεί δεν είναι σωστά. Ξέρεις τι, ο καλός Δήμος είναι φως, δρόμοι, σκουπίδια. Mm. Αν αυτά τα τρία που εμείς, δόξα τω Θεώ, αγωνιζόμαστε για αυτά και θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή φάση, και ανέκαθεν, αλλά όσο πάμε και καλύτερα, τότε θα είναι ευχαριστημένος ο δημότης μας. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, υπάρχουν παράπλευρα πολλά αιτήματα και πράγματα, αλλά τα φροντίζουμε. Υπάρχει ένα καλό κλίμα και όλοι μαζί προσπαθούμε. Υπάρχει ένα καλό κλίμα. Όλοι είμαστε εντάξει. Είμαστε.
0: Έτσι. Μου φαίνεστε άνθρωπος που συνέχεια ονειρεύεστε και πραγματοποιείτε τα όνειρά σας και συνεχίζετε, βάζετε καινούριους στόχους. Και αυτό με εντυπωσιάζει πολύ και δίνει έτσι ένα ωραίο νόημα ζωής. Εν τω μεταξύ, ξαναπιάσατε και τα θρανία.
1: Όχι ακριβώς θρανία. Το αμφιθέατρο.
0: Ξανά. Το αμφιθέατρο θρανία, δεν εννοούσα σχολείο, εννοούσα τα πτυχία.
1: Εντάξει, ναι, και αυτό.
0: Άρα πιστεύω στη διαβίου μάθηση.
1: Μα βεβαίως, μα υπάρχει και η διαβίου μάθηση. Σωστό. Ναι, το έκανα και αυτό. Σε μια καμπή της ζωής μου που τα πράγματα δεν ήταν καλά για μένα ψυχολογικά. Και ναι, το έκανα και αυτό και συνεχίζω να το κάνω και είναι ωραίο.
0: Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Γιατί λέτε, σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια καμπή, πολλοί άνθρωποι κλείνονται, βυθίζονται ή πάνε σε κάτι μη επικοδομητικό, όπως ναι. Μπορεί να είναι αλκοόλ ή δεν ξέρω εγώ τι. Εσείς είπατε, θα πάω να πάρω ένα πτυχίο.
1: Και εκεί πήρα κι άλλο ένα.
0: Και εκεί πήρα κι άλλο ένα. Τι πτυχίο είναι?
1: Ελληνικός πολιτισμός. Τι ωραίο.
0: Υπέροχο.
1: Δηλαδή είναι ατελεύτητα τα γεγονότα που συμβαίνουν. Τα ονόματα, οι πράξεις. Είναι απίστευτο. Δηλαδή και απορώ δηλαδή πώς θα πρέπει να διδάσκονται ακόμη πιο πολλά για τον ελληνικό πολιτισμό. Ναι. Στα θρανία, καλά υπάρχει και η εκπαίδευση αυτή που λέμε, αλλά ξέρεις οι ξένοι πόσα ξέρουν για μας που εμείς δεν τα ξέρουμε.
0: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό, ναι. Είναι μια μαγεία, σαν να ανοίγουν παράθυρα μαγικά και βλέπεις και ακούς πράγματα απίστευτα που έχουν συμβεί. Η τραγωδία, η αρχαία τραγωδία, η κωμωδία. Φοβερά. Φοβερά. Φοβερές πράγματα. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά τι φαντασία είχαν οι Έλληνες στη μυθική εποχή. Δηλαδή, τι φαντασία είχαν αυτοί οι άνθρωποι και έπλαθαν όλες αυτές τις ιστορίες. Κατέβηκε ο Δίας, πήρε την Ευρώπη, την απήγαγε. Δηλαδή, πράγματα τρομερά. Τρομερά.
0: Εν τω μεταξύ, το εντυπωσιακό είναι πάρα πολλά που έχουν γραφτεί τόσα χρόνια πριν. Αυτά που έγραφε ο Αριστοτέλης, αυτά που έγραφε ο Πλάτωνας. Και είναι και σήμερα.
1: Ναι. Επίκαιρα.
0: Επίκαιρα, ακριβώς
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ακριβώς. Μα αυτοί είχαν. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι φιλόσοφοι και οι τραγικοί και οι ποιητές, όλοι αυτοί. Με φοβερά μυαλά. Και μάλιστα διάβαζα κάπου ότι πώς είναι δυνατόν κάποιοι, γιατί ζούσαν και μέχρι τα 80 και 90, στα 80 και 90 να γράφουν αυτά τα έργα. Πώς γινόταν αυτό? Τι μυαλά ήταν αυτά?
0: Ήταν αφιερωμένη βέβαια και
1: τώρα
0: η ζωή
1: που
0: του σε αυτό.
1: Μην ξεχνάς ότι λέγαν τότε ο Σαρανδακοντού της Γέρων, το χτύπησε άρμα στα δύο, ξέρω εγώ, και πέθανε. Σαρανδακοντού της Γέρων. Και αυτοί ζήσανε 80 χρόνια και κάναν όλα αυτά τα πράγματα. Ο Εσχύλος, όλοι αυτοί.
0: Βέβαια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι αρκετά απαιτητικά και δύσκολος και γρήγορος.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ. Τα παιδιά τα μεγαλώνουν συχνά στην πυρηνική οικογένεια. Δεν είναι ότι μπορεί να βοηθάνε.
1: Γεννιόνται και μεγαλώνουν με οθόνη μπροστά τους. Η οθόνη μπροστά τους, με την οθόνη. Τρώνε με την οθόνη. Κοιμούνται με την οθόνη. Έτσι μεγαλώνουν τώρα τα παιδιά. Με την οθόνη του κινητού, όχι με την οθόνη της τηλεόρασης. Τη τηλεόραση δεν ζουνιάζει. Τη βλέπουν.
0: Τι έχουν γυρίσει λίγο την πλάτη.
1: Ναι, νομίζω ναι. Γιατί είναι τα κινητά τους.
0: Τα κινητά είναι ένας μικρός υπολογιστής με στην τσέπη και είναι ένα παράθυρο σε όλο τον κόσμο. Ναι. Όποια στιγμή θες, για όση
1: βλέπεις
0: ώρα θες.
1: Βλέπεις τα πάντα. Σε όλα τα σημεία της γης. Τώρα να πάρω την ανιψιά μου που πήγα στη Νέα Υόρκη, μιλάμε σε ένα δευτερόλεπτο με το FaceTime, ας πούμε. Ή με το. Ναι.
0: Ταξιδεύετε να τις βλέπετε.
1: Ταξιδεύει αυτή. Έρχεται μέρα. Το έχει κάνει η Κυψέλη Παγκράτη τη Νέα Υόρκη. Εγώ στα αεροπλάνα λίγο.
0: Τι σας συγκινεί?
1: Μπορεί να με συγκινήσει ένα λουλουδάκι από το δέντρο της ζωής. Ένα λουλουδάκι. Εσένα?
0: Η ενσυναίσθηση, όταν βλέπω ανθρώπους με συναισθήματα.
1: Και αυτό που σου λέω είναι ενσυναίσθηση, ακριβώς. Θυμάμαι τι μου είχε πει η Ιωάννα Τσάτσου για τον Ευάγγελο Αβέροφ. Μου λέει, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να περπατάει, περπατούσε εκεί στην Πεντέλη, στην Οδό Πεντέλη, έμενε στην Κηφισιά, και να κόψει ένα λουλουδάκι από ένα δέντρο, να το μυρίσει και να κλάψει. Το πιστεύεις ότι ήταν τόσο ευαίσθητος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας?
0: Και έρχεται σε μεγάλη αντίθεση το ένα είναι το σκληρό.
1: Περίεργη, ναι.
0: Απίστευτο, και ναι, ήταν τόσο ευαίσθητος. Ναι.
1: Και πολλοί άνθρωποι έτσι είναι. Εκείνη ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη γυναίκα. Ξέρεις ότι ήταν η αδελφή του Σεφέρη, η Ιωάννα Τσάτσου, η οποία έχει γράψει και ένα καταπληκτικό, πολλά βιβλία, αλλά ένα καταπληκτικό αφιερωμένο στον αδελφό της. Με ποίηματα κι αυτοί. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Αυτούς τους ανθρώπους τους γνώρισα, με αγάπησαν πάρα πολύ. Σκέψου να σου πω να γελάσεις ότι ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο πρώην πρόεδρος του ΜΟΚΑ, που ήταν φιλόσοφος ο άνθρωπος, εγώ τότε για ένα διάστημα δούλευα, ήταν δύο περιοδικά. Η γυναίκα και το Φαντάζιο, τον αδελφό του Τερζόπουλου, σπουδαία περιοδικά, ειδικά η γυναίκα. Το Φαντάζιο ήταν πολύ νεανικό περιοδικό και έγραφα εκεί. Εκεί είχα πάρει και τις Μελίνες Μερκούρι. Όπου λοιπόν ο Τσάτσος όταν έφυγε από το θόκο του, ως πρόεδρος Δημοκρατίας, μου έδωσε συνέντευξη στο Φαντάζιο, που ήταν νεανικό περιοδικό. Και ξέρεις τι,
0: δεν το έκανε. Στεγανά, δεν το άρα, έκανε. Ή ήταν μόνο προσωπική επιτυχία αυτό?
1: Προσωπική επιτυχία ήταν, αλλά πιστεύω με τα χρόνια, πίστεψα, ότι και ο ίδιος θα το ήθελε να μιλήσει στους νέους. Mm. Κατάλαβες? Του είπα Φαντάζιο. Εντάξει, μου λέει. Κατάλαβες? Φοβερό.
0: Άρα όλα και τα θεωρητικά εμπόδια τα ξεπερνούσατε. Εσείς καταφέρνατε αυτό που θέλετε.
1: Άρα, τώρα μην με κάνεις πάλι να νομίζω ότι κάτι είμαι. Δεν είμαι τίποτα. Ήρεμη. Ξέρεις ποιες είναι οι απόψεις μου. Μπορούσα και καλύτερα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου.
1: Και εγώ πάρα πολύ και εσένα και τους συνεργάτες σου και όλους εδώ, οι οποίοι είσαστε τόσο πολύ ευγενείς

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: You've been gone 6 years.
4: Αμέσως μετά, Absentia.
6: I'm gonna solve this.
7: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
8: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
9: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
10: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
11: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
12: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: He had Flynn all this time.
1: Who had Flynn?
0: Oh, God, I had Flynn.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Where all rookies belong, back in school.
9: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
10: Give me a chance to straighten this out.
11: You got it.
12: What do you got in mind?
13: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
14: The same person who ordered Rex Wolf to do the fentanyl killings also ordered Detective Tommy Gibbs's murder.
15: Dr. Sima Oduwale was Rex Wolf's therapist at Fort Devens. We also believe that he recruited Wolf to help conduct experiments on victims.
14: And when those experiments went south, he ordered Wolf to kill them. To clean up his mistakes was the way Wolf put it.
16: This is the first I'm hearing about experiments.
15: They were clandestine. All of the victims had blood work done at Catalyst Diagnostics, which is why Oduwale picked them.
14: And we verified that Oduwale had access to their database through Project Quill since 1982.
15: What's Quill?
14: It's a psychobiology think tank run out of Saugus University. It was defunded in the early 90s.
15: We think Oduwale went rogue and then he continued his experiments elsewhere.
17: On human subjects.
18: Heather Mills identified Dr. Oduwale as her son's therapist. He apparently injected Tyler with an experimental drug.
15: And Detective Tommy Gibbs connected Oduwale to Catalyst Diagnostics and to Project Quill, so Oduwale had him killed.
18: We want to bring him in for questioning.
16: Do it. Bring him in. But Julianne and Cal will handle the interview. Emily, Nick, given your connection to Oduwale, you can't be a part of that formal process.
18: Understood.
17: Dr. Oduwale, I'm Special Agent Gunnarsson. This is Special Agent Isaac. Thank you for coming in today.
16: My pleasure.
17: If you're ready.
16: Sure. Gunnarsson, that's an interesting name. What's your background? I'm guessing Norwegian or Swedish.
17: You're right. My paternal grandfather was from Sweden. Does this man look familiar?

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
17: Just an accident. Be on your way, and okay. I'll see you around.
18: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
17: Who is Olivia, and why are we writing about her?
18: Olivia might have been an agent of fate.
17: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
18: Surprise!
17: Hey, you.
18: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
17: What now?
18: I think we start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
19: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
20: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
21: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
19: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Θα σε κάνω εγώ λίγο εδώ. Ωραία. Αφεντικό. Τελεία.
1: Αλφαδιά.
0: Τέτοια αλφαδιά δεν έχει ξαναυπάρξει πάλι.
2: Κέντρο κεντρότατο.
0: Σε λίγο θα μας πεις τι τραγουδούσες πριν από λίγο.
2: Ό,τι τραγουδάει κάθε φίλος Παναθηναϊκού εδώ και 48 ώρες.
0: Πάμε μαζί.
2: Φουαμπάμπελε. Δεν θες να αρχίσεις να φωνάζεις τώρα, άστο.
0: Σου έχετε λαθεί. Γενικώς πάντως κόσμος έχει συσπηρωθεί πολύ.
3: Εννοείται. Νομίζω ότι και αυτό είναι η μεγαλύτερη νίκη αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού. Επικοινωνιακά δηλαδή. Δηλαδή το τι θα καταφέρει ο Μπράντοβιτς, πώς θα το καταφέρει και τι θα γίνει, θα το δούμε
0: Οκτώβρη.
3: Τέτοια εποχή του χρόνου, όχι Οκτώβρη. Τέτοια εποχή του χρόνου.
0: Ξεκινήσει Οκτώβρη. Ναι.
3: Σωστά. Επικοινωνιακά μετά από μια τόσο κακή σεζόν για τον Παναθηναϊκό και η δικιά του σεζόν και του αιώνα αντιπάλου, το τι κατάφερε να κατακτήσει την Ευρωλίγκα μέσα στο T-Center. Μετά από δύο εβδομάδες, όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού ανυπομονούν για την επόμενη σεζόν και δεν συζητάνε το τι συνέβη τη χρονιά που πέρασε. Νομίζω επικοινωνιακά και για τον Παναθηναϊκό και για τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς, γιατί και ο Ομπράντοβιτς έφυγε από την Παρτιζάν, όπως έφυγε, αν θα επέστρεφε στους πάγκους ή αν δεν επέστρεφε, είναι για τους δύο μια πολύ win-win κατάσταση.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, με Κώστα Γουλή και Αντώνη Σαούλη θα πάμε σήμερα στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Εννοείται πως αργότερα θα δούμε και Βερβελέ, Καπετανάκο, οι οποίοι θα βγουν στην εκπομπή μας, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι για το ρεπορτάζ. Εγώ θα πω μόνο σήμερα ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί λίγο αργότερα, γύρω στις 8 παρατέταρτο, θα είμαστε και πάλι αέρα για να παρακολουθεί. Ναι, δεν χάνεται αυτό. Τι, χάνεται. Τέλος πάντων, για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία, παίζει νωρίς σήμερα και αφόρμη ζητούσαμε.
2: Εντάξει, με Μιρότσο θα κάνουμε μεγάλο πάταγο το βράδυ.
0: Το βράδυ.
2: Ναι.
0: Θα βγει και Βερβελές, θα πει τα δικά του.
2: Είμαστε αποφασισμένοι, θα πέσουν και κάτι μπουκ, κάτι αυτά. Κάτι.
0: Είσαι φαν ή hater του Μέση.
2: Είσαι τρελαθή.
0: Πες.
2: Τεράστια.
0: Έχω τρελαθεί, αλλά είναι άσχετο αυτό.
2: Με την καλή έννοια,
0: την κουβέντα μας.
2: Ναι, με την καλή έννοια, ναι, εντάξει, δεν το είπα προσβλητικά. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Μπορεί να ξαναβγάλει ο πλανήτη ότι υποσχεστεί.
0: Καλά, εγώ συμφωνώ, αλλά θα το κουβεντιάσουμε πολύ περισσότερο το βράδυ. Αντώνη, έχεις κάποια άποψη γι' αυτό?
2: Σέβομαι απόλυτα.
3: Να ρωτήσω κάτι.
2: Σέβομαι απόλυτα τον Κριστιανό. Εγώ Αργεντινή ήμουν πάντα. Πάντα από τον Ντιέγκο.
0: Τον Κριστιανό σε σέβεται.
2: Από τον Ντιέγκο. Είμαστε και Αργεντινοί και κλαίγαμε το 22. Άσχετα αν ποντάραμε τώρα. Η έμπνευση στιγμή πότε είναι Πορτογαλία, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Λέει σαν του Βασίλη, πάρει ένα κοσάρικο και ρίξει την Πορτογαλία.
3: Δεν ξέρει.
2: Ποτέ δεν ξέρει. Λοιπόν, αλλά εντάξει, παιδιά, Μέση τώρα τι. Ευχαριστώ Θεέ μου που τα είδαμε. Και τον ένα και τον άλλον.
0: Συμφωνώ.
2: Και τον Διέγκο και τον
3: Μέση. Κάτι που δεν με τιμά ως διευθυντή.
2: Παρακαλώ.
3: Ο Τάσος που είναι.
0: Είναι αυτό που λέμε: χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αυτό συνέβη τώρα. Ο Τάσος είχε μια. Πώς το λένε, ανηλυμένη υποχρέωση.
3: Δεν τον έχουμε στείλει ακόμα προετοιμασία δηλαδή. Και το έχω ξεχάσει εγώ, ας πούμε.
2: Επειδή στείλα και μηνύματα, θα τα εξηγήσουμε την προετοιμασία. Γυρίζει ο Παναθηναϊκός 4 και 6 πάει στο ίδιο μέρος ο Τάσος.
0: Ναι.
2: 6 Ιουλίου.
0: Το μέρος δεν αλλάζει.
3: Οικονομίες κλίμακος έχουμε κάνει να κλείσουν στο ίδιο ξενοδοχείο.
2: Νομίζω
3: στο ίδιο
2: πως ο κύριος επιτελάρχης Μιρότσος θα έχει αναλάβει αυτά.
0: Έδειχνε πολύ σίγουρο τον εαυτό του Μιρότσος.
2: Ναι,
3: θα φανεί στο λογαριασμό.
2: Πιστεύω ότι το διαχειριστεί σωστά, γιατί γενικά δεν έχω παράπονο ποτέ στις προετοιμασίες και θα είναι πλήρως οργανωτικός.
0: Πάντως θα γυρίσει ο αδερφός μας ο Τάσος, γιατί έχουμε κανονίσει και κάτι που έχει σχέση με τα γενέθλια με το Βερβελέ εκείνη την ημέρα. Έχουμε πει πως βγούμε μια βόλτα, ας πούμε το βραδάκι.
2: Έχουμε και αυτό.
0: Ναι, οπότε πλησιάζουν τις μέρες, καταλαβαίνετε. Είμαστε σε mood πάντως γενικώς καλοκαιριού και μας αρέσει και πάρα πολύ αυτό. Αλλάζει ο καιρός. Πήγαμε, κάναμε και το πρώτο μας μπάνιο. Έχεις κάνει πρώτο μπάνιο?
3: Όχι, ρε.
2: Έκανες.
0: Έκανα.
3: Οριακά είμαι.
0: Μπήκα μέχρι εδώ.
3: Είμαι στο μέτρημα του
2: φόβου. Στον αγωγκεφαλού.
0: Εδώ.
3: Πρώτον φύσα και αυτό από το
2: σαββατοκύριακο. Στον αγωγκεφαλού φοβόσουν.
0: Μετά του λέω, παιδιά, είχε τόσο κρύα θάλασσα. Για μένα κρύα τώρα. Και λέω τον Αύγουστο τα λέμε πάλι.
2: Έλα, ρε, μπήκα.
3: Τι νωρί θα
2: είσαι παλικάρι τώρα.
0: Δεν μπορώ να μπω. Πρέπει να έχει ζέστη πολύ.
2: Είσαι παλικάρι, όχι, δεν το δέχω.
0: Παλικάρι.
2: Έκανα Μάιο στην Άξο βουτιά και δεν τόλμησε να κάνει εσύ το Ιούνιο μήνα ζεστά τα νερά αυτά.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Είμαι παλικάρι, αλλά είμαι από Τρίπολη, είμαι κολοκοτρόνα.
2: Αλλά
0: ναι, ως εκεί, δεν μπόρεσα.
2: Για το φίλο που έστειλε πάνω τους φίλους, στείλα μηνύματα, έχουμε τον τεράστιο Βασίλη Γιαννούτσο στην Ολλανδία. Ναι. Εδώ πρέπει να μείνουμε γιατί έχουμε και εκπομπές, έχουμε τα πάντα, έχουμε μεταγραφές. Και ο Μπίλης
0: τον
2: κολλητό
0: των τερματοφυλάκων όλων.
2: Και του φέρνουμε και τερματοφυλακάρα τώρα. Να παίξει μπαλίτσο ο Γιαννούτσο τώρα, ενθουσιασμένο, τρελαμένο θα είναι με πένια.
0: Θα μπορούσε να είναι ένα λόγο που τον στείλαμε εκεί. Να κρίνει του τερματοφύλακε
3: και να δούμε. Να τον διαβάζουμε και τα μα λέει κάθε μέρα. Άμα μα ζαλίσει κάθε μέρα με τον πένια και τον Τσάβε και τον Πένια και τον Τσάβε.
2: Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό και ο Βασίλη.
3: Τρίτο γκολκίπερ.
2: Τι τρει.
0: Κότσαρη.
3: Ο τρίτο γκολκίπερ.
2: Ακότσαρη. Περίμενε. Πένια, Τσάβε, Κότσαρη και ο γείτονα που είναι αυτή τη στιγμή τελευταία 15 ετία ο καλύτερος θεματοφύλακας για την Ακαδημία του Παναθηναϊκού.
3: Παρένθεση, τώρα που λέμε γι' αυτό. Ήμουν σε ένα τραπέζι το Σάββατο. Μου είπανε τρομερά λόγια για τον θεματοφύλακα της Τρίπολης.
2: Ποιο είναι?
3: Που είναι K19, εθνική.
0: Ο Κακαδιαρής.
3: Έπαιξε τώρα, δεν θυμάμαι το όνομα, έπαιξε τώρα με τα μάτσα εθνικής, εντυπωσιακός. Ναι, και αυτός... μαθαίνω ότι υπολογίστηκε για βασικό στη δεύτερη ομάδα του Κοντοέ.
0: Ναι. Κοντοέ, ρίχνει τον παρόδο, πήγε στη δεύτερη ομάδα. Σωστά. Έληξε και αυτό.

0: Θα μιλήσουμε για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ναι, αν μου γεμίζει το μάτι τώρα, αυτό είναι και λίγο σχετικό. Γιατί ξαναλέω, πόσοι είχαν πει ότι του γεμίζει 100% το μάτι ο Νίκολιτς.
1: Ο Λουτσέσκο όταν πήγε στον ΠΑΟΚ από την Ξάνθη.
0: Ο Λουτσέσκο από την Ξάνθη στον ΠΑΟΚ. Το λες καλά. Άλλου κρίνονται αυτά τώρα. Αν είναι φιλόδοξο προπονητή και ένα προπονητή σε νεαρή ηλικία που δεν έχουμε εντοπίσει το ταβάνι του ακόμα. Ναι, ισχύει.
2: Μια
0: έχει
2: λέξη,
0: προσδοκίες ο ΠΑΟΚ.
2: Μια λέξη πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα για του προπονητέ κυρίω και μετά για ποδοσφαιριστέ είναι η λέξη συμβατότητα.
0: Ο Μπράντοβιτς συμβατός με τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, μην μπει κανένα κουβέντα για τον Μπράντοβιτς. Έκανα μήνυμα εδώ στο τσάτ. Θα
1: αποκτήσει
0: εχθρό τώρα. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τώρα. Μπορούμε να κάνουμε κουβέντα όμως γι' αυτό έτσι μετά.
2: Ό,τι θέλετε, βέβαια.
0: Εντάξει. Την άποψή σου θέλω να το κουβεντιάσουμε.
2: Βεβαίως.
0: Και τώρα, αν θες.
2: Όχι, ό,τι θέλω, ό,τι πείτε εσείς.
0: Κοίτα.
2: Έχω περάσει ένα διήμερο, τρίμερο βασικά, γιατί την Παρασκευή ξέρουμε ότι θα έρθει. Που είμαι σαν τη. Θυμάστε την ταινία με τη Βουγιουκλάκη. Που γέλαγε και έκλαγε μαζί.
0: Ναι.
2: Συγκινημένος με γέλια, με κλάματα, δηλαδή κάτι ψυχολογικά, ναι, ήταν μια κατάσταση τρελή.
0: Ναι.
2: Όπως πιστεύω ότι όλοι
0: μάθανε. Τι έλεγαν στο σπίτι?
2: Συμμετείχαν.
0: Γι' αυτό που αλήθεια.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο γιος μου ειδικά βέβαια. Και να σου πω κάτι, το είπα χθες στην εκπομπή που είχε το μεσημέρι,
0: ναι,
2: μέσα σε όλα βγήκε ένας βουλής, το κοροπή να πήγαν Ίστρουπ, γινόταν μακελιό με τον Μπράντοβιτς. Ρε φίλε, και αυτό που είχε και στο Μιρότσο Κινωρό και στον Ιωάννου. Χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί ας πούμε ο δικός μου, ο Φώτης μου είναι 17. Παιδιά 17, 18, 19 χρονών που δεν ξέρουν τι είναι ο Μπράντοβιτς, θα το ζήσουν, ρε φίλε. Και το χαίρομαι πάρα πολύ που ο γιος μου θα ζήσει ο Μπράντοβιτς. Πάρα πολύ το χαίρομαι. Δεν φαντάζεις πόσο χαίρομαι.
0: Να σου πω, αυτό που λέει εδώ ένας φίλος, τεχνικό είναι το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι ήδη συμβαίνει. Ανοίξτε, λέει, να βλέπουμε τα σχόλια που γίνονται στο live για όσους βλέπουμε την εκπομπή μαγνητοσκοπημένη. Νομίζω στο σημείο εκείνο επιλέγεις τι έχει σχολιαστεί.
1: Μετά από λίγη ώρα, δεν γίνεται αμέσως.
0: Ναι, θέλει
1: σου βγάζει κατευθείαν το chat, τόσο κάπου τόσο ανάλογα. Ναι.
0: Μετά το κάνεις αυτό, φίλε, οπότε βλέπεις τι έχει σχολιαστεί. Οπότε γίνεται αυτό ήδη. Θέλω να πω για το φίλο που θα παίξει μπάλα σήμερα μετά από χιαστό και μηνίσκο συμβουλές. Χαλαρά, αδερφέ μου. Και αυτή που έχει επιλέξει, ελπίζω να μην είναι τίποτα κατσικιά. Να παίξει αντίπαλο.
2: Και θα του πει κλασικά πριν ξεκινήσετε. Ναι. Φίλε, δουλεύουμε.
1: Αύριο, και, ναι. Και καλό γήπεδο.
0: Και καλό γήπεδο. Α, ναι. Το χορτάρι πολύ σημαντικό. Φίλε.
1: Τώρα, χορτάρι, χλωτάπτα, τι είναι εκεί πέρα.
0: Ό,τι είναι, ναι.
1: Έχουμε παίξει εμεί σε κάτι γήπεδα εκεί πέρα.
0: Τα θυμάσαι.
1: Τι.
0: Ψήνει να ξαναπαίξουμε. Έχω προτάσει πολλέ να ξέρει να παίξουμε πάλι μπάλα. Ψήνεσαι. Προλαβαίνουμε. Δεν νομίζω.
2: Ρε φίλε, α πω κάτι.
1: Εγώ ψήνομαι πολύ.
2: Θα χάσω 10 κιλά.
1: Ναι. Σου είπαμε.
2: Πρέπει να χάσω 10 κιλά.
0: Σου είπαμε να παίξεις.
1: Σου είπαμε να έρθεις.
0: Έχουμε.
2: Έχεις τερμά.
0: Αυτό που έστειλες προετοιμασία.
1: Το Γιαννούτσο.
2: Έχεις στόπερ χαλκέντερο.
0: Αυτό και το Μιρότσο.
2: Μιρότσο θα παίξει πιο μπροστά.
0: Και εγώ που θα παίξω.
1: Δεν βγαίνουν τα κουκιά μπροστά.
2: Θα παίξει ο ρεφίλε, φίλε.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Ο Ποζιός θα παίξει.
1: Γιατί ο Ποζιός δεξί, όταν αποφασίσει τι είναι στα
2: δεξιά. Τι είναι ο Ποζιός.
1: Αν είναι δεξιοπόδαρος ή αριστεροπόδαρος, θα δούμε.
2: Τι είναι ο Ποζιός, τι είσαι.
0: Έλεγα η θέση.
1: Ποια θέση. Θα μάθουμε τι είναι στα πόδια και θα μάθουμε και ποια θέση θα παίξει.
0: 220.000 like η φωτογραφία Ζωτς Γιαννακόπουλου, παιδιά. Και λίγα είναι. Τώρα έχει τραβηχτεί μόλις. Θα πάει πολύ περισσότερο.
2: Το δεύτερο δημοφιλέστερο μετά το Βοζίνια που πήγε 13 εκατομμύρια followers. Το φύλακα στο πράσινο.
1: Είχαμε και το τέτοιο, το αυγό το σκέτο, δεν το θυμάσαι που είχε γίνει χαμός.
2: Ναι.
1: Μόνο ένα αυγό απλά που είχε γίνει το απόλυτο Instagram post.
2: Σωστό.
0: Λέει εδώ, αν θα είμαστε στο ράλι. Φυσικά θα είμαστε. Ως αθλέτικο τρέχει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα. Θανασούλας που είχε και το φιλοξενήσαμε και στην εκπομπή την Παρασκευή.
2: Πρέπει να οργανωθώ. Πότε είμαστε να πάμε εκεί.
0: Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται.
2: Ωραία.
0: Στις Κολίνες λέω τώρα, έτσι.
2: Σκολίνες.
1: Έχουμε πολλά να πάμε. Τετάρτη Λουτράκη, Πέμπτη Περιδική στο Ελληνικό, Παρασκευή πάλι Λουτράκη, Σαββατοκύριακο έχουμε Κολίνες.
0: Φίλε, είναι τρελή. Το είπε ο Αθανασούλας κάποια στιγμή. Το είχα ακούσει και από έναν οδηγό τώρα ποιον, δεν θυμάμαι. Είχε μπει ο Μάνσελ, είχε μπει κάποιο σε ένα αυτοκίνητο WRC και λέει εντάξει, εμείς κάνουμε, ρισκάρουμε πολλά πράγματα, πάμε με πολλά χιλιόμετρα. Αυτή είναι τρελή, λέει, στο WRC. Ναι, δεν βλέπεις, ακούς, διαπιστώνεις που πρέπει από τον συνοδηγό σου, συνεργάζεσαι. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Θέλω να πω το εξής, παιδιά. Αυτό που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σήμερα και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, είναι ότι πολλοί έλεγαν ότι ο Μπράντοβιτς δεν γυρίζει με Γιαννακόπουλο. Απάντησε ο Γιαννακόπουλος σε αυτό το κομμάτι. Δεν απάντησε αυτό. Είπε μια ατάκα που απαντά ξεκάθαρα σε αυτό. Όταν σε δύσκολες στιγμές τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για την ομάδα, χρειαζόμουν έναν φίλο, έναν άνθρωπο να με βοηθήσει, να πει μια καλή κουβέντα ή να μου δώσει μια συμβουλή, το έκανε πολύ συχνά ο Μπράντοβιτς, λέει. Αυτό εγώ δεν το είχα.
1: Όχι, όχι.
0: Και μας το έδωσε ως πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα με την απάντησή του.
2: Θα πω κάτι.
0: Ναι.
2: Και το οποίο, άμα βγάλουμε κάποια στιγμή τον Ηλία, μπορεί να το επιβεβαιώσει ο Ηλίας.
0: Ναι.
2: Το 24, στα playoff με τη Μακάμπη, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο Βελιγράδι και ήταν με την πλάτη στον τοίχο, γιατί είχε χάσει 2-1. Mm-hmm.
3: Έχει πάει στην προπόνηση.

0: Πανακό Μπράντοβιτ. Και είχε στο Σλούκα, του είχε μιλήσει, του είχε πει τι πρέπει να κάνει, να είσαι ήρεμο. Έχει πιάσει, νομίζω, και το Λεσόρ. Τουλάχιστον έχει κάτσει, μου είχε μιλήσει και με τον Αταμάν. Το αίμα του ήταν κατά πράσινο και τότε. Δηλαδή, και μόνο η παρουσία του, α πούμε, το έπιασε το Σλούκα. Σλούκα είχε κάνει ματσάρα στο τέταρτο μάτς στο play-off τότε. Mm-hmm. Και μόνο ότι τη μίλησε στο Σλούκα, του είπε πέντε πράγματα, του καθάρισε λίγο το μυαλό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
1: Mm-hmm. What do you want, Κώστας?
0: All your life! You're following me! Πω πω τι έχει να γίνει.
1: Αν σου μιλούσε ο διευθυντής εσένα, έτσι θα γίνοντανε.
0: Σούζα θα ήμουν. Έχω δει μιλιώτες σε κάτι άλλο extreme, αλλά προσπαθώ και να τη φάμε γελάσω εκείνη τώρα, όταν τραβάει κάτι τέτοια.
2: Θέλω να απαντάω σε τεχνικά ζητήματα. Παιδιά, χωρίς ευθύνη της Wide Media, η εικόνα όντως δεν είναι καλή, όπως θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον, όσο στο YouTube το δικό μας, στο Action 24.
1: Θες να το εξηγήσεις, γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Θες να το πούμε, να μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, ρε παιδί μου, γιατί τους λέμε ένα γενικό πράγμα.
2: Ναι, δεν είναι high definition η εικόνα. Όμως πολύ σύντομα έχω τη διαβεβαιώσει ότι θα γίνει. Έχει προσπαθήσει αρκετό καιρό πριν, όμως αυτό δεν είναι. Είναι και λίγο γραφειοκρατικό το όλο θέμα. Να επιληθούν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την Digia, την πάροχο
1: εταιρεία. Γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν παρακολουθούν το Action 24 μέσω συνδρομητικής, βλέπουν καλύτερη εικόνα.
2: Λοιπόν, αν το βλέπετε μέσω Κοσμοτέ, η εικόνα είναι ξεκάθαρα πάρα πολύ καλή. Αν το βλέπετε μέσω Nova, είναι καλύτερη, όχι όμως τόσο καλή όσο Κοσμοτέ. Αν το βλέπετε από το YouTube, είναι high definition ξεκάθαρα και πολύ ψηλή ανάλυση. Πολύ σύντομα όλο αυτό θα λυθεί και θα είναι παντού όπως πρέπει να είναι. Καλά κάνεις και το λες, σου απαντάμε και θα λυθεί όντως πολύ σύντομα. Ξαναλέω, χωρίς δική μας ευθύνη από εδώ, είναι μεγάλη η κουβέντα. Ας το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Το βράδυ.
0: Έγινε, έφυγε σήμερα ο Αλέξης Αβόπουλος.
1: Ναι,
2: έτσι μας έστειλε.
0: Και Δημήτρης Παύλου Γιανακόπουλος, την ίδια μέρα.
1: Έγινε, έτσι.
0: Την ίδια μέρα με τον Γιανακόπουλο είχε.
2: Ναι, Σαββόπουλος.
1: Ή ο Γιανακόπουλος έχει την ίδια μέρα.
2: Σαββόπουλος, σωστό και αυτό. Μην το πεις και έτσι.
0: Τώρα το γιατρό αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε.
2: Σε λίγο το βάλουμε το γιατρό. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω σιγά σιγά με τα δωράκια μας. Πρώτα απ' όλα, η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Με αυτή θέλω να ξεκινήσω και να πω ότι μια καινούργια εβδομάδα ξεκινά. Η Elabet είναι και πάλι μαζί μας από τις 3 μέχρι τις 5 και κάτι όπως κάθε μέρα. Και εννοείται και σε βραδινές εκπομπές, έκτακτες. Αργότερα ίσως πάλι, το έκανε όλη τη χρονιά άλλωστε, με ευρωπαϊκούς αγώνες ελληνικών ομάδων κλπ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε να δείξουμε και το δώρο μας, ένα από τα δώρα που δίνουμε για εσάς σήμερα. Ευχαριστώ για το κούρεμα, φίλε, όντως. Follow Sky Telecom Αθλέτικο και Action 24, like στο post, mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Και η Sky Telecom, η εταιρεία που έχει φροντίσει για αυτό το Mission Giveaway, είναι αυτή που μας δίνει αυτό το πολύ ωραίο δώρο για έναν από εσάς μέχρι τις 30 του μήνα. Αυτός ο διαγωνισμός.
0: Τρίτη.
2: Η Μαριάννα θα είναι εδώ.
0: Κυρία Μαριάννα μας.
2: Για λαγοκέφαλους, τι έχεις να πεις?
1: Φοβάσαι. Έχω σοκαριστεί με τα ρεπορτάζ.
0: Καλά, δεν κουβέντα, δεν με ρώτησε νωρίτερα με λαγοκέφαλους.
1: Πρώτον, έχω σοκαριστεί που δεν τρώγεται αυτό το ψάρι.
2: Ναι,
1: ένα από αυτά.
2: Σωστό.
1: Δεύτερον, έχω σοκαριστεί με τα δόντια του.
0: Με το πώς είναι η μουτσίνα μπροστά.
2: Ξέρω και ανθρώπους που δεν τρώγονται γιατί είναι τοξικοί.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ωραίο.
2: Αλλά ας το πούμε το βράδυ.
0: Και όπως είπε και ο μεγάλος Βασίλης Μυρότσος, φέτος μόνο πισίνα.
2: Φίλε, ναι. Πολλοί θα επιλέξουν πισίνα. Γελάς, μπορεί να έχουν δίκιο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν σε δαγκώσει το τυπάκι αυτό, σου κόψε κομμάτι. Δεν θα πεθάνεις από δηλητήριο. Τοξικό είναι να το φας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Αλλά αν σε δαγκώσει, σου κόψε κομμάτι. Δεν παίζει τώρα. Και
0: εδώ λίγο μπορεί να κόψει λιγάκι, εδώ να μην κόψει.
2: Κοίτα, δεν ξέρω αν γίνεται κατά παραγγελία. Πάντως η πισίνα θα παίξει πάρα πολύ φέτος, πιστεύω. Παιδιά έχουμε μικρά.
1: Αν πάμε διακοπές.
2: Φίλες, είπες θα πάμε.
1: Θα δούμε, παιδιά αλλάζουν αυτά.
0: Έλα τώρα από πάνω να το στρώσω λίγο, να βρω λίγο και να πάμε 5 μέρες κάπου.
2: Και οι δικηγόροι,
0: μου το διαλύσεις.
2: Θα γίνουν.
1: Σωστά.
2: Θα διαζύγει.
0: Καλά, ναι. Θα διαλυθούμε.
2: Πω, μου λέει ο άλλος. Έτσι έλεγε νωρίτερα ο Γουλής. Θέλω στο σημείο αυτό να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μου πεις 2-3 ατάκες από τον άλλο προπονητή. Καλά, να πω για τον κόσμο που ίσως τώρα συντονίστηκε εδώ, ότι έχουμε κάνει μια εκπομπή διάρκειας μια μισή ώρα, δύο. Πόσες ώρες ήταν ο Μυρότσος στον αέρα?
1: Δύο
2: ώρες και 10 λεπτά. Ήταν εκεί όλη η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς, ήταν η συνέντευξη τύπου, ήταν φοβερές ατάκες, ήταν ρεπορταζιακά εξαιρετικό το Αθλέτικο ακόμα μια φορά με πολύ κόσμο μέσα στο chat και το είδαμε προηγουμένως. Οπότε ξεκινήσαμε, είπαμε την άποψή μας για αυτά που είδαμε προηγουμένως και βλέπουμε εδώ ωραίες φωτογραφίες από την σημερινή μέρα που είναι ιστορική όπως χαρακτηρίστηκε. Φυσικά όταν ο προπονητής που έχει πάρει τόσες Ευρωλίγκες που πηγαίνει ο ίδιος για διψήφιο αριθμό. Θέλει να βάλει τον Παναθηναϊκό σε μια τροχιά για το 8ο και γενικότερα τη χάνει τέτοιες αποδοχές από όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού, επιστρέφοντας μετά από 14 χρόνια. Το λέω καλά. Νομίζω πως καταλαβαίνουμε ότι όντως είναι ιστορική ημέρα σήμερα. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με αυτό πάρα πολύ και πάμε να δούμε στα ποδοσφαιρικά του Παναθηναϊκού τι συμβαίνει. Γιατί είχαμε την παρουσίαση του Νίστρου. Πήγες, έτσι.
1: Πριν πάμε σε αυτό, συγγνώμη που σας ρωτώ για τους δύο. Γιατί όντως χάθηκε πολύ ο Νίστρου και έχει πει σοβαρές ατάκες από ό,τι έλεγε εσύ. Απλά να πούμε ότι γενικά ως αθλέτικο από τον Μάιο, αν και το είχαμε αποδείξει πολύ νωρίτερα, είμαστε εκεί σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Δηλαδή, είχαμε κάνει μαραθώνιο για την φιέστα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Μετά κάναμε για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Κάναμε έκτακτη εκπομπή για το Σπανούλι στον Άρη. Κάναμε έκτακτη εκπομπή τώρα για τον Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνει η παρέα και όσο πηγαίνουμε κι εμείς καλά, θα συνεχίζονται αυτά τα πραγματάκια. Και που δείχνει ότι έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος για αυτά και εμείς έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τα γεγονότα τα αθλητικά και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και είναι εκεί.
2: Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό επίσης, Αντώνη, να πούμε ότι ξεχνάμε καμιά φορά τον κόσμο που μας παρακολουθεί στο Action 24, πρέπει να τον αναφέρουμε. Σωστά. Γιατί είναι πάρα πολλοί και εκεί. Αυτό που γίνεται στο YouTube, εντάξει, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, γιατί υπάρχει και αυτό η διάδραση. Μπορείς να μιλήσεις με κάποιον, να το απαντήσεις, να συζητήσεις. Αν τον μπλοκάρεις μια φορά.
1: Σωστά.
2: Εντάξει. Αλλά σίγουρα και στο Action 24 είναι πολύ ωραία αυτή η διαδικασία και την απολαμβάνουμε που μας παρακολουθείτε. Και έχουμε μπει, ρε παιδί μου, στη συνείδηση του κόσμου σαν ένα κανάλι, θα πω εγώ, μέσα από το YouTube, αμυγός αθλητικό που μπορεί να προσφέρει ενημέρωση. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα αυτό που λέγαμε.
0: Πηγαίνοντας προς το Κοροπή.
2: Εσύ χθες.
0: Συνέντευξη μαζί με το φίλο μας τον Βασίλη Γιαννούτσο, αυτό το κομμάτι.
2: Μέχρι τελευταία μέρα τον βάλετε να δουλεύει και την άλλη μέρα πέταγε.
0: Εντάξει, δουλειά είναι δουλειά.
2: Είναι. Νέο παιδί.
0: Η δουλειά είναι δουλειά.
2: Εντάξει.
0: Νόμος.
2: Εντάξει.
0: Δεν αλλάζει.
1: Εσύ τι έκανες εσύ σήμερα.
0: Δεν θέλω τώρα γιατί θα νομίζω ότι.
1: Ευλόγησε λίγο τα γένια που δεν έχεις.
0: Θα νομίζω ότι κονιορδεύω τώρα. Δεν θέλω.
2: Τι έκανε, ρε. Τι έκανε. Πες, θα το πω εγώ.
1: Έγραφε δύο μάτς μέχρι τα ξημερώματα Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξύπνησε το πρωί πάλι.
0: Δεν ξέρω, δεν κοιμήθηκα για να ξυπνήσω.
2: Σερί.
0: Σερί είμαστε.
2: Και θα πας σερί και μετά.
0: Μέχρι το βράδυ, αγόρι μου.
2: Έχουμε φαγητό.
0: Ελάτε.
2: Θα τρώμε.
1: Μετά το φαγητό, θέλω να δω πώς αντέξει εκεί.
2: Φαγύρι,
1: εκεί
2: φαγύρι. Και φίλε, έχετε πνιγεί.
0: Έχει πάρα πολύ ωραίες καραπέδες μέσα στο τέτοιο. Στο...
2: θα μας τα έρανε.
0: Στο Τσοχέικο. Μετά.
2: Πότε μετά.
0: Μισή ωρίτσα έτσι λίγο. Οπ. Θα εξαφανιστώ ξαφνικά. Οπ.
2: Είσαι εργάτης, ο Ντοστάσος πάντως της δημοσιογραφίας.
0: Όχι, ρε φίλε, είμαι προσβάλλης.
2: Γιατί.
1: Τι, με ποιον θα παρομοιάζεις τον εαυτό σου.
2: Χένριξεν.
1: Όχι, ρε, καμία σχέση.
2: Εργάτης και αυτός, τίμιος.
1: Μίκλαντ.
0: Μικάλσεν.
1: Πιο ταπεινό.
0: Εντάξει.
2: Αφού δεν είπε κανένα σε εσέ.
0: Όχι, ρε φίλε, εσύ. Εντάξει τώρα. Τζιμπρί, γίνεται με τώρα που κάνουμε κανέναν.
2: Είσαι έτοιμο να πούμε κανένα αυτό.
0: Λοιπόν, την ώρα πάμε να συζητήσουμε σοβαρά τώρα.
2: Περίμενε, περίμενε. Βάλω και τον Τάσο στην παρέα. Τάσο εδώ.
0: Πούντο.
2: Ρωτάει ο κόσμο σου.
0: Α, γόρι μου.
3: Γεια σα, γεια σα.
0: Με τσουλουφάκι τεν.
1: Βασικά ρωτάγα εγώ, Τάσο. Όχι ο κόσμο. Αν ξέχασα κάτι.
2: Είχατε συνεννοηθεί. Δεν ήξερα, δεν είναι πρώτο.
3: Αν ρωτάει ο διευθυντή. Εσύ που είσαι, υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι, όντως.
1: Το είπα.
2: Καθήκαμε λίγο στη μετάφραση εδώ.
1: Είπα, δεν θα με τιμήσει αυτή η ερώτηση.
2: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Μπαίνεις μαζί μας, περίμενε. Πού είσαι πόσα χιλιόμετρα μακριά, μην πεις πού είσαι, πόσα χιλιόμετρα είσαι.
3: Αρκετά Σέρες είμαι, δεν το κρύβουμε.
2: Α, ωραία, εντάξει. Όποιος θέλει να βρει τον καπετανάκο στις Σέρες, πηγαίνετε να τον βρείτε.
0: Για Κανέδες.
3: 9 η ώρα με το τρόπαιο.
0: Ακανέδες με καπετανάκο.
2: Κερνάει για το Σαββόπουλο. Έλα, πάμε. Τα δικά σου.
0: Ανεβαίνοντας λοιπόν εκείνη την ώρα, βγαίνει η ανακοίνωση και η φωτογραφία η περίφημη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Μπράντοβιτς. Και είμαστε σε μια γενικότερη εφορία. Το πιο εντυπωσιακό, εμένα μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση, είναι ότι στο πεντάλεπτο από την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει η ΠΑΕ. The King is back κτλ. Που δεν είναι ό,τι πιο σύνηθες.
1: Ισχύει.
0: Στο πεντάλεπτο. The King is back.
1: Και μάλλον ήταν και το δεύτερο καλύτερο εικαστικό της χθεσινής μέρας.
2: Μετά από ποιο.
0: Πολύ καλό, ναι, όντως. Πολύ καλό εικαστικό το είχαν φτιάξει. Μετά το δικό μας. Στο αθλητικό. Το βάζω γιατί σημειολογικά δείχνει κάποια πράγματα αυτό στις όποιες σχέσεις υπάρχουν. Που πριν αρκετά χρόνια ήταν λίγο διαταραγμένες, αλλά πλέον είναι πούδρα. Σε επίπεδο κορυφής τουλάχιστον ποδοσφαιρικού και μπασκετικού Παναθηναϊκού. Και είναι σημαντικό για την εποχή. Τζέικοπ Νίστρουπ, το διευκρινίζω γιατί ο ίδιος είπε ότι είναι Τζέικοπ και όχι Γιάκοπ.
2: Ναι.
0: Οπότε καλό είναι από την αρχή. Εντάξει, παιδί μου, ο κόσμος Ιάκωβ τον έλεγε, αλλά καλό το διευκρινίζουμε από την αρχή ότι είναι Τζέικοπ, Ιάκωβος τέλος πάντων το παιδί. Έχει πει, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι είναι. Εντάξει, δεν είπαν πολλά πράγματα διπλό το Γιάννη Αλαφούζο και ο Στέφανος Κοτσόλης. Πάνω του πήγε όλο. Έχει βγάλει τρομερή αυτοπεποίθηση. Δηλαδή έχει πει κάτι ατάκες που.
2: Να σου πω μια.
0: Ναι.
2: Είμαι ο ιδανικός.
1: Ναι, ναι.
0: Για αυτή την περίοδο. Για τον Παναθηναϊκό. Αυτή Παναθηναϊκό. Την περίοδο, σε αυτή την περίοδο είμαι ο ιδανικότερος προπονητής θα μπορούσε να
2: έχει. Ούτε εγώ τα λέω αυτά.
1: Τέλος πάντων. Ολοκλήρωση και το συζητήσουμε αυτό. Γιατί.
0: Ναι, προφανώς. Ναι. Δεν έχει να κάνει με κονιορδία τώρα αυτό. Έχει να κάνει ότι σε αυτό το project που έχουν ξεκινήσει αυτοί εδώ πέρα από τον Οκτώβρη, κάνοντας μια βόλτα στην αγορά, εγώ το έχω ξανακάνει. Αυτό εννοεί. Άρα θεωρώ ότι μπορώ να τα καταφέρω.
1: Ναι, βρε, δεν το λες δημόσια όμως.
0: Όχι.
1: Πες το, εκεί
0: να είσαι προετοιμασμένος, θα ακούσεις ατάκες που δεν θα φιλτράρει πάρα πολύ τη σκέψη.
2: Άρα δεν θεωρείς ότι
1: είναι πολύ αυτό. Εντάξει, αυτό το έχει ξανακάνει στη Σκανδιναβία και μπορεί να μιλάει είναι... και έτσι. Εδώ είναι Βαλκάνια.
0: Πρέπει να μαζί σου. Άλλοι.
2: Εσύ δεν θεωρείς ότι είναι έπαρση δηλαδή. Έτσι το πήραν οι περισσότεροι. Το ξέρω τα μηνύματα.
1: Γενικά οι Σκανδιναβοί έχουν μια έπαρση γενικά ως λαοί. Δεν είναι ότι είναι και η πιο.
2: Πιστεύει τον εαυτό του.
0: Αυτοπεποίθηση είναι αυτό. Αντώνη, για μένα αυτό είναι αυτοπεποίθηση. Δεν έχει να κάνει με κονιορδία. Πιστεύω ότι για αυτό που μου ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι να κάνω εδώ πέρα, σαν project που έχουν ξεκινήσει και τέλος πάντων τον προηγούμενο προπονητή δεν βγήκε, αυτό που μου ζητάνε εγώ θα το κάνω. Mm-hmm. Και το έχω ξανακάνει. Αυτό επί της ουσίας λέει. Μία τάκα είναι αυτή. Έχει πει ότι μια ομάδα όταν τερματίζει 20 πόντους πίσω από την κορυφή, είναι λογικό ότι θα κάνει πολλές αλλαγές και δεν αφορά μόνο τον προπονητή αυτό. Είπε ότι για όλο το σχεδιασμό του ρόστερ, ακόμα και τις αποχωρήσεις. Είναι σε συνεννόηση πάντα με τον Στέφανο Κοτσόλη.
2: Ξέρεις ένα άλλο που μου κάνει εντύπωση μεγάλη.
0: Για πες.
2: Αυτό για την πίεση. Αυτό για την πίεση. Που ξέρει πάρα πολύ καλά, λέει, πώς η πίεση υπάρχει στο Παναθηναϊκό. Κάτι αντίστοιχο, λέει, έχω ζήσει, λέει, στην Κοπενχάγη. Mm. Εδώ μου δείχνει εμένα, δεν ξέρει ακριβώς τι παίζει με τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό, τώρα εδώ είναι σαν κάγκελα όλος ο κόσμος με το πρωτάθλημα που δεν έχει εδώ και 16 χρόνια. Και ναι, η Κοπενχάγη, όπως το είπε, είναι μια μεγάλη ομάδα εκεί.
0: Η Σκανδιναβία είναι η πιο σημαντική ομάδα τελευταία χρόνια.
2: Σωστά. Αλλά άλλο Παναθηναϊκός, φίλε.
0: Εντάξει. Θα το δει κάποια πράγματα, τα δει και μόνος του στην πορεία.
2: Σιγά-σιγά, ναι.
0: Αυτό είναι μια τάκα που επίσης είπε, που λες εσύ. Mm-hmm. Είπε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολα τα τελευταία χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι μεγαλώνει. Και είναι ευκαιρία τώρα να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Δεν είπε πολλά για μεταγραφικά, δεν είπε πολλά για το τι θα παίξουμε, πώς θα παίξουμε, τι σύστημα θα έχω. Αυτά θα τα δούμε τώρα, ο Βασίλης θα μας τα μεταφέρει τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Και οι απεσταλμένοι πάνω από την Ολλανδία. Γενικά έβγαλε τρομερή αυτοπεποίθηση και στο πώς συζήτησε με την οικογένειά του για να έρθει στον Παναθηναϊκό, ήταν η βοηθή του εδώ. Όλο το πλάνο που τον, τέλος πάντων, του δίνει κίνητρα πολλά για να πετύχει.
2: Τη λέω το απάντησε ο φίλο. Όχι, ο Κότσιρας δεν θα είναι δεύτερο δεξιμπάκι στο Παναθηναϊκό, θα είναι πρώτο στον Αστέρα. Προχώρα.
0: Καταρχήν ο Γιάννης στον Αστέρα πάει, το έχουμε πει.
1: Ανακοινώθηκε. Τι.
2: Δεν το είχε ο φίλο, παιδί μου. Εντάξει.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το είχε ο άνθρωπο. Παίρνει και το κουτρί το μεταξύ.
2: Όχι.
0: Όχι, τελικά.
2: Νομίζω όχι.
0: Γιατί έχει γραφτεί παντού για τον κουτρί γι' αυτό.
2: Εντάξει. Θα ακούσαμε.
0: Όχι, γι' αυτό εσένα θα ρωτήσω.
2: Είσαι γιγάντα.
0: Ποιο θα ρωτήσω.
2: Είσαι αδερφό. Έχουμε ένα πιο μεγάλο στόχο.
1: Ισχύει.
2: Άμα γίνει αυτό. Για πολλού λόγου δυνατό. Για πολλούς λόγους. Ναι, το έχει το θέμα. Λαρίση, ναι, φίλε μου. Λοιπόν, μιλάει για τον Γρηγόρη, τον Ποζιό. Το έχει το θέμα. Πάμε. Εντάξει, έχει ακουστεί πολύ μόνο. Εντάξει, θα δούμε.
0: Ναι.
2: Πάμε πιο κάτω.
0: Ωραία.
2: Όποτε θέλει ο Τάσος παρεμβαίνει. Ας παρακολουθεί. Τέτρις παίζεις, ρε. Τι κάνεις εκεί. Βλέπω ότι κάτι αναβοσβήνει η οθόνη, κάτι γίνεται εκεί.
4: Προσπαθώ να σκοτώσω την ώρα μου.
0: Έτσι. Έχει αναλύσει κάποια πράγματα τέλος πάντων για το πώς θα οικοδομηθεί η ομάδα, τι θέλει το χρόνο, αλλά ξέρω ότι δεν υπάρχει πίεση μεγάλη και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και τα προκριματικά θα είμαστε. Το σημαντικό είναι να είμαστε σωστά και έτοιμοι όταν πρέπει. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι έχει 9 σε 9 προκρίσει τα τελευταία 3 χρόνια σε προκριματικές φάσεις με την Κοπεχάγη και σε conference και σε Champions
2: League. Από αυτή την άποψη, ναι, είναι ιδανικός. Γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα έχει.
0: Και γι' αυτό είναι. Και δηλαδή είναι σημαντικό ότι ξέρει ότι τι θα πάει να παίξει τώρα με την Μπάξη και πώς πρέπει να παρουσιάσει την ομάδα. Mm-hmm. Το ζητούμενο βεβαίως είναι από εδώ και πέρα λίγο, γιατί η ομάδα έχει πετάξει ήδη, είναι ήδη στην Ολλανδία. Το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση, θα μας τα πει και ο Βασίλης πιο μετά. Mm-hmm.
2: Και Μπουζούκι πήρε ο Αστέρας, μια και λέμε για Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο, σωστό.
2: Ακόμα ένας που πέρασε από τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστό, και Μπουζούκι, ο Γιάννης.
2: Στα χάφ εκεί, ναι. Έλα. Διαβάζω μηνύματα εγώ, σας παρεμβαίνω λίγο.
0: Το θέμα είναι οι μεταγραφές και αυτά που θα έχει από νωρίς. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και το είχαμε πει κάποια στιγμή όταν γκρίνιαζε κόσμος ότι δεν έχει πάρει παίκτη Παναθηναϊκός κτλ. Η προεργασία έχει γίνει πολύ καλή. Και τώρα δρέπει τους καρπούς της προεργασίας και κάνει. Γιατί βλέπουμε ότι γίνονται μαζεμένα τα χτυπήματα όπως ήταν σχεδιασμένο να γίνει. Γιατί έπρεπε να φτιαχτεί η προεργασία με τις 7-8 επιλογές σε κάθε θέση. Έπρεπε να έρθει ο προπονητής να πει: θέλω τον Μπακόπουλο, θέλω τον Μποζιό, θέλω τον Σαούλη. Και να τύσει και να απορροφηθεί και να αρχίσει να τους κλείνει. Να πούμε λίγο και τα μεταγραφικά τώρα, σε τι φάση είναι σε κάθε περίπτωση.
2: Μου έχει φάει την ψυχή ένας φίλος εδώ, ρώτα για Ντεφράη.
0: Α, για τον Ντεφράη, ωραία, ας ξεκινήσω τον Ντεφράη.
2: Ναι,
0: για να μην παίζουμε σπασμένα τηλέφωνα. Ο Ντεφράη έχει γραφτεί στην Ιταλία ότι έρχεται σήμερα στην Ελλάδα. Δεν θα έρθει σήμερα στην Ελλάδα. Ο Ντεφράη είναι σε ένα πολύ καλό mood και θα ανέβει και ένα κείμενο σχετικά σε λίγο στο Ατλέτικο, να το δείτε αναλυτικά. Είναι σε ένα πάρα πολύ καλό mood με τον Παναθηναϊκό. Έχει την πρόταση στα χέρια του διαιτές συμβόλαιο με 2,2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά το χρόνο. Έχει συζητήσει πάρα πολύ τα πάντα με τον Παναθηναϊκό, τον Κοτσόλη, τον προπονητή. Είναι σε mood να υπογράψει, να κλείσει, να τελειώνει. Επειδή ήταν στην προεπιλογή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ και είχε κάνει έξτρα προγράμματα και προπονήσεις για ένα διάστημα σημαντικό. Θα πάρει 3-4 μέρες ακόμα off. Και πρώτα Θεός, εφόσον σήμερα, αύριο, στείλει τα προσύμφωνα υπογεγραμμένα, τέλος πάντων, συμφωνήσει τα πάντα με τον Παναθηναϊκό και κλείσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού, θα πάει και θα βρει απευθείας την ομάδα στην Ολλανδία. Στην Ελλάδα δεν θα έρθει. Δηλαδή, εργομετρικά, ιατρικά θα τα κάνει στην Ολλανδία. Ελλάδα δεν θα έρθει. Και το λέω για να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει το δημοσίευμα και λίγο υπάρχει μια σύγχυση. Δεν θα έρθει από εδώ. Ακόμα δεν έχουμε οριστική τελική συμφωνία στα πάντα. 95% σου λέω ότι έχει κλείσει. Κρατάμε ένα 5% γιατί μεταράφραση με την ξεφύγει.
2: Αυτός περίμενε κάτι άλλο, υπήρχε κάποιος...
0: Δεν νομίζω, γιατί πιο πολύ τον ενδιαφέρε. Μπορούσε να πάει σε Σαουδική Αραβία που είχε 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πρόταση.
2: Ναι.
0: Δεν ήθελε να πάει σε κάτι τέτοιο. Η Ιταλία δεν ήθελε να πάει κάπου αλλού μετά την Ίντερ. Σου λέει: πού να πάω τώρα, να κάνω τι. Ήθελε να πάει κάπου που θα έχει βασικό ρόλο. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό που το ανέλησε ο Νίστρουπ και είναι αλήθεια ότι του εξήγησε. Ότι θέλουμε έναν παίχτη πέρα από έναν ηγέτη, ο leader τη άμυνα κτλ. Επειδή έχουμε δύο πολύ καλά project νεαρού στόπερ, θέλουμε ένα και δάσκαλο για τον Γκάτρι και τον Λάβδα. Έγινε και τέτοια κουβέντα, δηλαδή πιο ει βάθο, πιο χρονικό, ξέρει.
2: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και λέω ότι πιστεύω κατά 95% έχει τελειώσει η μεταγραφή και απλά μένουν κάποιε λεπτομέρειε και πιστεύουμε στα επόμενα 24 θα χρησιμοποιηθεί για να πάει Ολλανδία απευθεία, εργομετρικά, ιατρικά. Και να σωματωθεί με το
2: δεν
0: ίδιο.
2: Έχει βγει με βέβαιος, αλλά η αίσθησή σου είναι ότι θα είναι διαιτές το συμβόλαιο.
0: Διαιτές. Όχι, διαιτές. Δεδομένα, υπήρχε μια πληροφορία από την Ιταλία το Σάββατο που τη γράψαμε ότι θα υπάρχει και συν ένα. 2,2 το χρόνο με την εφορία κοντά στα 3.
2: Πώς σου φαίνεται?
1: Εγώ γενικά λέω ότι ο Παναθηναϊκός πατάει πολύ στο μοτίβο της ΑΕΚ αφού έχουμε και τον Τάσο κοντά μας. Δηλαδή, δίνει τα κλειδιά. Τα ποδοσφαιρικά κλειδιά στον Κοτσόλη. Εκεί που είχαμε ένα χάος. Σωστά. Ναι. Εκεί που είχαμε ένα χάος. Ποιος αποφασίζει, τι λέει, ποιος συμβουλεύει, τι δίνει, τι κάνει, πώς κάνει. Παιδιά, τέλος, ο Κοτσόλης είναι ο κύριος και νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μπαίνει στην ίδια στη συνέντευξη τύπου μαζί με τον πρόεδρο.
0: Μαζί, παρένθεση, μικρή, ένα τελεία μόνο. Και το είπε και ο Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου. Σε κεντρικές αποφάσεις υπάρχει πάντα ο Μπαλντίνι. Δηλαδή, είπε ότι μίλησα με τον Μπαλντίνι πρώτα απ' όλα. Το είπε στην συνέντευξη τύπου ότι όταν ξεκίνησα να μιλάω με τον Παναθηναϊκό, ναι. Μίλησα με τον κύριο Μπαλντίνι, μετά με τον Στέφανο.
2: Έχει δίκιο όμως, δεν υπάρχει κορώνα τώρα στη μέση.
0: Όχι,
2: τώρα.
0: Κορώνα τελείωσε. Κορώνα, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι.
1: Γενικά στι αποφάσει.
0: Υποβαθμισμένο σύμβουλο και.
2: Θέλει να μιλάει και με κάποιον ο κύριο Αλαφούζο, σα μιλάει εδώ με τον Παλτίνη. Εδώ όμω ο Κοτσόλη παίρνει αποφάσει.
0: Δεν είναι να μιλάει με κάποιον. Σε κάποιε κεντρικέ στρατηγικέ αποφάσει, καλή ώρα προπονητή, είναι μέσα ο Ιταλό. Στο τρέχω το μαγαζί, όπως λέει ο Αντώνης αυτή τη στιγμή, είναι Κοτσόλης. Και με ικανοποιητικά αποτελέσματα έως τώρα, εντάξει, αυτό θα κριθεί βέβαια η διάρκεια σε κρίση.
1: Εγώ λέω ότι δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι βρήκαν και έναν προπονητή που έχει κάνει τόσες προκρίσεις το καλοκαίρι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το αν θα τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να μπει στο Conference League, όπως ήταν εξίσου σημαντικό για την ΑΕΚ πέρσι να μπει στο Conference League. Βρήκαν έναν προπονητή που θα υπηρετήσει αυτό. Το είχε πει ξεκάθαρα ο Νίκολιτς ότι παιδιά, εμείς θα φτιάξουμε μια πρώτη ομάδα για να περάσουμε εκεί και μετά θα δείτε την άλλη ΑΕΚ από Οκτώβρη. Τέλος πάντων, την είδαμε την ΑΕΚ τον Νοέμβρη. Ήταν πιστή στα λόγια του στην ΑΕΚ και έτσι θέλουν να γίνουν και στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι και οι κινήσεις, οι μεταγραφικές, είναι προς το σωστό κομμάτι. Είχαν βρει τους στόχους τους έχουν χτυπήσει, είναι πολύ κοντά στο να πάρουν το πρώτο αριθμό μεταγραφών, ώστε να ξέρουν ότι έχουμε τους βασικούς μας και χτίζουμε σιγά σιγά όσο περνάει το καλοκαίρι.
0: Και τους βασικούς στόχους σε κάθε θέση. Οκ, δεν ήρθε ο Βλαχοδήμος, αλλά ο Πένια ήταν αμέσως επόμενος μετά που είχαν ξεχωρίσει. Τον Τζάπρα θέλανε δεξιά, στο στόπερ θέλανε τον Ολλανδό και για αριστεροπόδαρο θέλουν τον άλλο Ολλανδό. Δεν ξέρω να τον πάρουν, αλλά έως τώρα δεν έχουν κάνει εκπτώσεις, έχουν πάει στις αρχικές επιλογές τους.
1: Είναι και, αυτό είναι σημαντικό. Και για να ολοκληρώσω, είναι πολύ σημαντικό ότι δέχονται σκληρές αποφάσεις να τις κάνουν πράξη. Το ότι δεν υπολογίζουμε τον Τάσο Μπακασέτα είναι μια πολύ σκληρή και δύσκολη απόφαση. Ναι. Το ότι αποφασίζουν να την πάρουν και να την εκτελέσουν είναι πολύ σημαντικό για το project Παναθηναϊκός για την επόμενη σεζόν. Το μόνο ερωτηματικούλι ή παρενθεσούλα που θα μπορούσα να βάλω εγώ για το συγκεκριμένο κομμάτι είναι να βάλουν τον ίδιο τον προπονητή στην ελληνική κουλτούρα, στην βαλκανική κουλτούρα. Το έρχομαι, τα λέω όπως τα νιώθω, έχω την αυτοπεποίθησή μου, γιατί έτσι έχω μάθει στη Σκανδιναβία, είναι πολύ διαφορετικό στο πώς θα το βιώσει και θα το αντιμετωπίσει.
0: Μπήκε όμως δίπλα του και ο Ζέκα και για αυτό
1: σωστά,
0: το λόγο.
1: Σωστά. Δηλαδή δεν τυχαίο ότι στον ΠΑΟΚ πέτυχε ένας Ρουμάνος. Δεν τυχαίο ότι στην ΑΕΚ έπιασε τόσο γρήγορα ένας Σέρβος. Ξέρουν τι σημαίνει. Ελλάδα, Βαλκάνια,
0: ναι, σημαίνω,
1: πίεση. Αυτό που λέει ο Βασίλης είναι πολύ σωστό. Άλλη πίεση της Κοπεχάγης, προφανώς είναι ο καλύτερος σύλλογος στη Δανία. Θέλει κάθε χρόνο να παίρνει το πρωτάθλημα. Άλλη πίεση στον Παναθηναϊκό όμως.
0: Εννοείται.
1: Ποιος είναι ο ένας εκτός της Κοπεχάγης, ξέρουμε όχι.
0: Για το Ζέκα ξέρω ότι, ένας από τους λόγους που μπήκε δίπλα εκεί ήταν και αυτό.
1: Όσο δυνατόν λίγο πιο γρήγορα βάλουν στην ελληνική κουλτούρα τον Νίστρουπ, νομίζω ότι τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει ο Παναθηναϊκός να πετύχει το πρώτο του στόχο. Για μένα ο πρώτος του στόχος είναι αυτός που είχε βάλει και η ΑΕΚ πέρσι, να μπει στο Conference League, να εξασφαλίσει έσοδα, να αυξήσει το ranking του, γιατί λογικά θα πάει και καλά στον Conference με βάση τα όσα ξέρουμε και τα όσα έχουμε δει στις προηγούμενες σεζόν από όλες τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, και συνέχεια να δει και να μετρηθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα τι μπορεί να κάνει, πόσο μεγάλη είναι η απόσταση από τους άλλους τρεις, γιατί μπαίνει ως τέταρτο φαβορή αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, και να το βλέπει βήμα-βήμα. Όπως ακριβώς έκανε η ΑΕΚ πέρσι. Γιατί και η ΑΕΚ πέρσι ακριβώς τα ίδια πράγματα είχε. Τέταρτο φαβορή μπήκε στο πρωτάθλημα και βγήκε τον Μάιο πρωταθλήτρια, ούσα η καλύτερη ομάδα και με μια τρομερή εξέλιξη, πολυεπίπεδη, αγωνιστικά, διοικητικά, ευρωπαϊκά και σε ό,τι έχει να κάνει και με τον κόσμο της.
0: Το Conference πάντως.
4: Πάντως σε σχέση με την περσινή ΑΕΚ, νομίζω ότι αυτό που πάει προς το να το κάνει ο Παναθηναϊκός είναι στο να υπάρχουν επιτέλους διακριτή ρόλοι. Και η διακριτή ρόλη δεν είναι μόνο το καλοκαίρι στις μεταγραφές, είναι και στις δύσκολες στιγμές του χειμώνα. Διότι τον Οκτώβριο η ΑΕΚ όταν βρέθηκε στα σκηνιά, ο Ριμπάλτα το πήρε πάνω του σε εκείνη την κουβέντα που είχε με τον Μάριο Ηλιόπουλο και συναποφάσισαν ότι δεν κουνάει κανένα στον Νίκολιτς. Ότι το πλάνο θα εφαρμόζεται, θα συνεχιστεί και μέχρι τέλος της σεζόν θα πάμε με τον Νίκολιτς μέχρι να δούμε τι έχει πετύχει, ποια είναι η εικόνα, ποιες είναι οι βάσεις, άσχετα μετά που ήρθε το πρωτάθλημα και η καλή ευρωπαϊκή πορεία και όλα έγιναν πιο εύκολα. Αλλά στις μεταγραφές και στο σχεδιασμό όλα μπορεί να είναι πιο εύκολα. Στην πορεία είναι τα δύσκολα, γιατί ο Παναθηναϊκός σε σχέση με αυτό που έχει να κάνει με την ΑΕΚ την περσινή, είναι ότι έχει να αλλάξει πολλά περισσότερα. Η ΑΕΚ κράτησε πολλά κομμάτια από την κακή εικόνα της την τελευταία σεζόν, η οποία δεν αποδόμησε το ρόστερ. Δεν έδιωξε όπως παίκτες, έδιωξε συγκεκριμένα κομμάτια, έφερε λιγότερους παίκτες από όσους περιμέναμε τελικά. Και μια αντιστοιχία σχέση με τον Παναθηναϊκό και με αυτό με τον Μπακασέτα που λέμε, ότι η ΑΕΚ πήγε να πάρει τις προκρίσεις με τον Μάνταλο και τον Περέιρα βασικούς. Δεν τους πάρκαρε, δεν τους έβαλε στην άκρη στον τάκο για να βγούνε. Γιατί στα προκριματικά του καλοκαιριού θες κορμό, θες ομάδα που ξέρει την ομάδα, τους συμπαίκτες και τις απαιτήσεις.
0: Ξέρεις
4: αυτό
0: κάτι,
4: δεν ξέρω
0: όμως
4: αν το έχει Παναθηναϊκός και αν προλαβαίνει.
0: Ξέρεις κάτι, Τάσο, οι αλλαγές του ρόστερ, όπως είχαν αποφασιστεί από τον Οκτώβριο, ήταν σε δύο τεύχοι, ας το πούμε, σε δύο δόσεις. Η πρώτη έγινε το Γενάρη και ήδη υπάρχει ο κορμός του Γενάρη με τους 8-9 παίκτες που αποκτήθηκαν, συν κάποιους που θα μείνουν ούτως ή άλλως. Και τώρα θα γινόταν ο δεύτερος κύκλος να φύγουν 10-11 και να έρθουν 9-10, όχι όλοι βασικοί, κάποιοι να είναι και συμπληρωματικοί. Ο αρχικός κορμός για να παίξει, ας πούμε, την πάξη, ασχέτως αν θα έρθουν και 3-4 παίκτες τώρα ήδη ενσωματώνονται σταδιακά, υπήρχε. Συμφωνώ πάντως αυτό που λες, ότι θα γίνουν περισσότερες αλλαγές σε σχέση με την ΑΕΚ την περσινή, αλλά ήταν ήδη προαποφασισμένο ότι θα γίνει ένας συγκεκριμένος αριθμός αλλαγών, ότι το ρόστερ θα αλλάξει, δεν αποδομείται όλο. Δεν είναι αυτό που έκανε τα ράβε ξύλων, που έχουν 20, έφερε 19 που γίνονταν επιστραματσόνι. Έγινε σε δύο δόσεις βάσει ενός προγραμματισμένου πλάνου από τον περασμένο Οκτώβρη. Και συμπληρώνοντας αυτό που λέει ο Αντώνης, τα καλοκαιρινά προκριματικά του Conference είναι η ηρεμία του για να μπει σε μια εντελώς διαφορετική διάθεση, mood, ό,τι θέλετε, πείτε το, στα τέλη Αυγούστου, στην πρώτη αγωνιστική και συνεχεία στο πρωτάθλημα. Εάν καταφέρει να μπει στο League Face, θα στρώσει πολύ ωραία τη χρονιά του. Αν γίνει στραβή, γιατί στα καλοκαιρινά προκριματικά καμία ομάδα δεν είναι ποτέ 100% έτοιμη και συμβαίνουν και στραβές και χωρίς κανονάκι, έτσι. Όπως η ΑΕΚ δεν είχε πέσει κανονάκι. Μπορεί να γίνει από νωρίς μια γκρίνια, να υπάρξουν άλλα πράγματα. Αλλά αυτά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Η ουσία τώρα είναι που πρέπει να κοιτάμε τι έρχεται ή τι ήρθε και τι έρχεται και πώς θα σωματωθούν αυτοί άμεσα οι παίκτες, γιατί τα μάτια με την Πάξη είναι σε ένα μήνα.
2: Περίμενε. Άνω τελεία. Με Γουλή έχουμε αποφασίσει σήμερα να έχουμε δύο μέρη όσον αφορά τη δική του ανάλυση και το ρεπορταζιακό κομμάτι. Έχω να σου κάνω και ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα μια πιθανή ενδεκάδα που θα είχε ο Παναθηναϊκός τώρα, αν έπαιζε στα προκριματικά.
0: Το παιδί είναι διαστραμμένο, έτσι.
2: Ναι, είναι διαστραμμένο.
1: Εντάξει, ο καθένας είναι τα φετίχ του.
2: Αλλά, ναι, σωστά. Άλλος το αρέσει τα
4: πόδια. Έχει προπονητή, σου λέει, τον παρουσίασε την Κυριακή τον προπονητή, Δευτέρα θα έχει ενδεκάδα.
2: Δεν μπορεί να μην έχει στο μυαλό του. Όχι, το λέω, ξέρεις σε ποια άποψη. Αυτό που λέει ο Τάσος, ότι να πούμε ποιοι είναι αυτοί που είναι ήδη μέσα στο κλίμα του Παναθηναϊκού και θα κληθούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές του καλοκαιριού για αρχή. Μετά θα δούμε ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, θέλω να πάω σε Καπετανάκο και σε λίγο σε Βερβέλε. Να ξεφορτωθώ αυτούς που είναι μακριά, αδερφέ. Μέχρι το βράδυ να ξεκουραστούν και το βράδυ να βγουν πάλι μαζί μας με την Αργεντινή του Μέση.
1: Απλά πριν πάμε στην ΑΕΚ, εγώ θα συμφωνήσω πολύ με τον Τάσο αυτό που είπε, ότι ενώ δείχνει ο Παναθηναϊκός να τα σχεδιάζει όλα σωστά ποδοσφαιρικά και για μετά από πάρα πολύ καιρό, έτσι όπως θα έπρεπε να τα κάνει, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Τάσος. Στη δύσκολη στιγμή, γιατί αυτή θα έρθει. Mm. Το πότε θα έρθει είναι ένα άλλο ζήτημα και γι' αυτό πρέπει να κερδίσει χρόνο ο Παναθηναϊκός, όπως κέρδισε και η ΑΕΚ πέρσι με τον Νικολίτς. Θα ήταν πολύ διαφορετικό αν ο Νικολίτς δεν πέρναγε την ΑΕΚ στο ευρωπαϊκό. Θα είχε προφανώς πολύ μεγαλύτερη ισοστρέφεια. Πώς θα το αντιμετωπίσει εσωτερικά ο Παναθηναϊκός, εάν έχει φτιάξει αυτό που λέμε τις δομές να προστατεύσει την επένδυσή του που λέγεται Νίστρουπ και το αγωνιστικό του πλάνο, εάν όντως έχει να. Θα το κρίνουμε το Μάιο αυτό. Ναι. Αν είπε το έχει φτιάξει και αυτό, νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλό δρόμο.
0: Είπε μια ατάκα χτες ο Νίστρουπ ότι ακόμα και στις στραβές, στα άσχημα αποτελέσματα, θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή να μην αλλάξουμε το πλάνο που θα έχουμε βάλει ήδη κάτω. Αυτό προφανώς δεν το έχει επιτυχία στην παρουσίασή του. Το έχει συζητήσει και με τη Δίκη και με τον Κοτσόλη, γιατί επί της ουσίας αυτή τη στιγμή με δύο ανθρώπους θα μιλάει, τον Κοτσόλη και ενίο τον Καλαφούζο.
2: Λοιπόν,
0: άρα
2: φορά.
0: Έχει πάρει αυτή το feedback ότι εδώ πέρα, ότι εντάξει, και να χάσουμε ένα μάτς δεν έγινε κάτι, θα αρχίσουμε τώρα να αμφισβητήσει. Αυτό.
2: Στο site έχουμε, κύριε Ποζιέ, πρώτο μας θέμα. Έχουμε εκείνο το κλικ που λέγαμε προηγουμένως. Ωραία. Εδώ. Έγινε και σχετική ερώτηση και μου άρεσε αυτή η ερώτηση, να ξέρεις, για το αν την επόμενη μέρα της γιορτής του πατέρα θα χαμογελούν από ψηλά κάποιοι άνθρωποι. Και απάντησε ο κύριος Γιαννακόπουλος. Εδώ λοιπόν, μπροστά από το άγαλμα του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, ο Μπράντοβιτς, ο οποίος έκανε σπουδαία πράγματα με τον εμβληματικό παράγοντα του Παναθηναϊκού, τον Παύλο Γιαννακόπουλο και τον Θανάση, και απ' την άλλη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πλέον στη μεγάλη επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το κλικ που μου έδωσε στον αέρα, κύριε Ποζιέ. Έχεις κανένα, κύριε Τάσο μας, που είστε, να σας βλέπω κιόλας. Έχεις κανένα μπαμ μεγάλο να μας πεις. Έχει φαγωθεί άλλος. Ρίχτω Τάσο και ρίχτω Τάσο. Τι έχεις, ρε, έχεις τίποτα. Ξέρω σε τι αναφέρεται. Θα σου το πω μετά, αν δεν το έχεις διαβάσει ήδη.
4: Είναι Παναθηναϊκές ημέρες για το φίλο μου το Γουλή. Μπασκετικές και ποδοσφαιρικές.
2: Μάλιστα. Μας το κάψε, πάει.
4: Νομίζω ότι είμαστε εν αναμονή μεταγραφικών εξελίξεων, αλλά τα ονόματα που κυκλοφορούν δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Αυτό γνωρίζω, αυτό έχω να καταθέσω εγώ.
2: Χόιμπερκ διάβαζα.
4: Κουβέντα. Κάπου έχει κυκλοφορήσει και το όνομα του Πιέρ Χόιμπερκ. Έχει βγει και το δημοσίευμα για τον Ντμίτρη Μπαρίνοφ, για τον οποίο δεν ξέρω αν τυχαία με ρώτησε την περασμένη εβδομάδα, κάποια στιγμή μαζί με τον Νικόλα Μόρο στην Μπολόνια.
2: Τον θυμήθηκα γιατί και οι δύο έπαιξαν πολύ δυνατά σε προηγούμενη μεταγραφική περίοδο.
4: Ναι. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον Μπαρίνοφ. Υπήρχε τις πρωινές ώρες ένα δημοσίευμα από τη Ρωσία ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον 30χρονο Ρώσο, ο οποίος ήταν πέρσι το καλοκαίρι ο πρώτος μεγάλος στόχος του Χαβιέρι Μπάλτα για την θέση του playmaker από τον άξονα, μαζί με τον Νικόλα Μόρο της Μπολόνια σε δεύτερο χρόνο. Τότε υπήρχαν κάποια εμπόδια με την Λοκομοτίβ και έτσι δεν προχώρησε αυτή Η μεταγραφή, παρότι υπήρχε συμφωνία με τον παίχτη, ο Νίκολης με τον Μπαρίνοφ έχουν συνεργαστεί στην Λοκομοτίβ και έχουν κατακτήσει και ένα κύπελο Ρωσίας το 2021. Ήταν ο βασικός στόχος. Τελικά δεν ολοκληρώθηκε αυτή η μεταγραφή. Και τον Γενάρη ο Μπαρίνοφ πουλήθηκε από τη Λοκομοτίβ στην Τζεσικά Μόσχας με λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τσάμπα.
4: Εκεί δεν είχε τίποτα τρομερούς αριθμούς. 19 παιχνίδια έκανε, αλλά χωρίς γκολ και assist. Δεν ενθουσίασε δηλαδή. Αλλά αυτό που τώρα ισχύει για την ΑΕΚ είναι ότι βρίσκεται σε κάποια θέση από τη λίστα της ΑΕΚ. Δεν είναι ο νούμερο ένα που δουλεύει ο Ριμπάλτα, επουδενή, σε καμία περίπτωση. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι δεν θα προχωρήσει κάτι με τον Μπαρίνοφ. Αλλά όσο το καλοκαίρι είναι σε εξέλιξη, εγώ θέλω να το κρατήσουμε το όνομα. Γιατί και στον Νίκολης και στον Ριμπάλτα αρέσει πάρα πολύ ο Ρώσος. Αυτό που μαθαίνω όμως εγώ είναι ότι η ΑΕΚ πάει για κάτι πολύ καλύτερο και πιο δυνατό σταφ και δεν είναι ο Μπαρίνοφ η νούμερο αγή του Ριμπάλτα για τον άξονα. Και αυτό ίσως μας λέει πολλά για το πόσο ψηλά στοχεύει ο Ριμπάλτα για τη θέση του χαφ, τι ποιότητα και τι ετοιμότητα θέλει να βάλει στον άξονα της ΑΕΚ δίπλα στον Πινέδα και στον Μαρίν. Γιατί χωρίς αμφιβολία η πιο κομβική μεταγραφή της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι είναι ο χαφ. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Πινέδα. Και εγώ εκεί το αφήνω ανοιχτό. Σας είπα ότι παρότι υπάρχουν δυσκολίες, έχω την αίσθηση ότι θα ανανεώσει. Αλλά η ΑΕΚ πρέπει να είναι ετοιμένη σε κάθε περίπτωση.
2: Πρέπει να είναι έτοιμη η ΑΕΚ. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί τώρα να περιμένει το Μουντιέλ να τελειώσει. Και αν υπάρξει πρόταση να ψάχνει μετά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει τώρα να τελειώσει.
4: Πες μου κάτι, να τη έρθει κάποια στραβή.
2: Ναι, σωστά, ακριβώς. Επειδή το είπες πριν, ο Μπαρίνοφ, για παράδειγμα, είναι ένα χαφ το οποίο μπορεί να παίξει είτε στη θέση του Πινέδα είτε στη θέση του Μαρίν. Έτσι. Αυτό μιλάμε. Όχι σε κάποια άλλη θέση. Μιλάμε για εξαροχτάρι μπάλατο. Σωστά.
4: Ναι, ακριβώς. Playmaker από τον άξονα. Ακριβώς αυτό το ρόλο δεν θα τον κάνει ούτε ο Μαρίν ούτε ο Πινέδα. Δηλαδή αυτόν τον παίχτη που θέλει να φέρει ΑΕΚ θα μπορεί να παίξει ως δίδυμο και με τον Πινέδα και με τον Μαρίν.
2: Okay.
4: Ή σε κάποια υβριδικά συστήματα να μπορεί να παίξει αυτή η τριάδα μαζί στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση όμως η ΑΕΚ θα χρειαστεί και τρίτο χαφ αυτού του επίπεδου. Το περσινό σας είπα ότι ήταν ένα μεγάλο ρίσκο το οποίο ευτυχώς η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε. Δηλαδή πήγε το δεύτερο εξάμηνο μόνο με Πινέδα και Μαρίν. Και ευτυχώς δεν έχασαν κανέναν αγώνα από τους σημαντικούς οι δύο ποδοσφαιριστές ΑΕΚ και έβγαλαν όλη τη χρονιά και η ΑΕΚ με αυτούς στον άξονα πήρε το πρωτάθλημα και προχώρησε και στην Ευρώπη. Κρατάμε το όνομα του Μπαρίνοφ, αλλά εγώ θα εκτιμώ και μαθαίνω ότι δεν είναι ο παίχτης που μιλά και διαπραγματεύεται ο Ριμπάλτα ως νούμερο ένα στόχο του για τον άξονα.
2: Ο άλλος που γράφουμε.
4: Ο Πιέρ Χόιμπιεργ, ο Δανός χαφ που πουλήθηκε το 24, όχι πουλήθηκε, πήγε το 24 στη Μαρσέιγ με έναν μονοετή δανεισμό υποχρεωτικό και πέρυσι το καλοκαίρι πληρώθηκαν πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ στη Μαρσέιγ, στην Τότεναμ από τη Μαρσέιγ για να αποκτηθεί ο Δανός χαφ. Πολύ καλή περίπτωση. Μόνο και μόνο που τα ποσά είναι στα 14 εκατομμύρια ευρώ η αγορά πέρυσι το καλοκαίρι. Έκανε 43 παιχνίδια ως βασικό στη Μαρσέιγ. Με πάνω από 3.700 αγωνιστικά λεπτά, καταλαβαίνετε και πού κινείται αυτή η μεταγραφή.
0: Πρόσεξε, δηλαδή, η Μαρσέιγ είναι σε καθεστώς δύσκολο οικονομικό. Έχει φάει 10 εκατομμύρια ευρώ cost control. Πρέπει να συμμαζέψει πάρα πολύ και να περικόψει πάρα πολύ το εξοδολόγιο της. Και είναι σε mood ξεπουλάμε. Δεν σημαίνει ότι θα...
4: Να ξεπουλήσει όμως...
0: Ναι, ρε παιδί, δεν σου πατά το δώσει 1 εκατομμύριο. Εννοείται.
4: Όχι.
0: Δεν τον δώσει 1 εκατομμύριο το Χόιμπιεργ σε όποιον που τον πουλήσει.
2: Και όχι, και είναι 43 μάτς, δηλαδή είναι η βασικούρα του που είναι στη μεσαία γραμμή. Πώς να τον δώσει τόσο εύκολα αυτόν.
1: Πρέπει να τον δώσει σίγουρα, δεν θα ενδιαφέρεται μόνο η ΑΕΚ, παιδιά.
0: Σαφέστατα, ρε παιδιά, μισή Ευρώπη δεν κοιτάει. Μιλάμε για πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
4: Και για να το μαζέψω, να μην κουράζω, αυτό που γνωρίζω ότι ΑΕΚ και Χόιμπιεργ δεν έχουν αυτή τη στιγμή σε σύνδεση διαπραγματευτική για να έρθει στην ΑΕΚ. Είναι ο Ριμπάλτα κοιτάει κάτι άλλο.
2: Κάτι άλλο, μάλιστα.
4: Ναι.
2: Okay.
4: Πάντως, αυτό που υπάρχει.
2: Δεν τον σβήνω εγώ. Δεν τον σβήνω από το Τευτέρι εδώ που θα σε ρωτάω. Γιατί εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις και αλλάζουν και είπαμε.
1: Ένας κοινός μας φίλος που κάνετε μαζί ραδιόφωνο μου είχε πει: ποτέ μιλές ποτέ στις μεταγραφές. Για οποιοδήποτε όνομα και αν ακούσεις, όσο τρελό και αν σε ακούγεται, ποτέ δεν θα πεις ποτέ για τις μεταγραφές.
2: Κάτι μπορεί να προκύψει. Ένα μήνα από τώρα μπορεί να είναι άλλη κατάσταση. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Και
4: τον Μπαρίνοφ, τον Χόιμπιεργ, εγώ σας λέω ότι ισχύει τώρα.
3: Η ΑΕΚ δεν βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Μπαρίνοφ ή τον Χόιμπεργκ για να έρθουν στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, σε 10 μέρες, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες.
2: Ναι,
3: σας λέω ότι ισχύει τώρα ότι ο Ριμπάλτα έχει έναν άλλον νούμερο ένα στόχο και έχετε καταλάβει από τη μυστικοπάθεια που υπάρχει ότι πολύ δύσκολα θα βγει.
2: Περίμενε. Σε χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω πλέον το τραγούδι. Δείτε λίγο αν μπορούμε να φτιάξουμε λίγο τον Τάσο Πάρτον από τον αέρα. Να τον φτιάξουμε λίγο καλύτερα όσον αφορά τη σύνδεσή του. Εντάξει, είναι και λίγο μακριά. Παρεμπιπτόντως, αν ακούει ο Τάσος, να του πω ότι στις αίρες σε ψάχνουν ήδη. Θέλουν να πάτε για καφέ.
0: Θα πω κυνηγητό.
2: Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Τάσο. Παιδιά, στείλτε το στο Instagram. Νομίζω θα το δει. Θα
0: πατήσει. Ακανές.gr.
2: Τι. Κανές. Ωραία, εσύ έκανες. Γενικώ στις αίρες έχω φάει
0: καλά.
2: Με Στέφανο Δημητριάδη.
0: Θυμάσαι, Στέφανο Δημητριάδη.
2: Έχω πάει.
0: Τιμό αίρες. Όλα. Οτιδήποτε έχει σε φαγητό εις αίρες.
2: Ναι, και όχι μόνο. Και μπουζούκια έχουμε πάει. Ναι. Ωραία, ωραία γενικά.
1: Πάντως, μιας που λέγαμε και για τα μεγάλα ονόματα κτλ. Νομίζω ούτε του Γιώβιτς ήταν εύκολο και ρεαλιστικό να έρθει τόσο... Όχι τόσο εύκολα, προφανώς πήρε ένα τεράστιο συμβόλαιο από την ΑΕΚ. Ούτε εγώ λέω ότι είναι τόσο εύκολο να κλείνεις τόσο σύντομα στο καλοκαίρι έναν ελεύθερο παίκτη επίπεδου De Frey.
2: Ναι.
1: Αυτό το λέω. Οπότε γι' αυτό λέω ποτέ μιλές ποτέ στις μεταγραφές.
2: Χόιμπεργκ τι ηλικία έχει, αν μπορείς ψάξεις
1: το λεπτό.
0: Τριαντάρι, 29 στα 30.
2: Ναι. Μια χαρά και η ηλικία του.
0: Ποια ηλικία του. Εδώ... παιχτάρα τώρα, τι λέτε τώρα.
1: Στο Ελλάδα-Δανία μας παίρνει από πάνω.
2: Έκανε, το διαβάζω αυτό που λέει ο φίλος. Έκανε μια αναφορά ο Τσόχος στο ραδιόφωνο από ό,τι καταλαβαίνω εδώ. Δεν τον είχα ακούσει την τέτοια. Ωραία, ο Μιχάλης μπορεί να το ανέφερε. Δεν ξέρω καν σε ποιο ύφος το είπε ο Μιχάλης για τον Χόιμπεργκ. Αν είναι μια πιθανότητα.
0: Έχει και κάτι άλλο ότι είναι μια αγορά, μια ομάδα που έχει περάσει από εκεί ο Ριμπάλτα. Έχει τα περάσματά του, τον έχουν συνδέσει το μεταξύ και τον κάποια στιγμή λέγανε και τον, επειδή είχε πάει στη Μαρσέγγι τον Ουναΐ και ότι μπορεί και να, αλλά δεν, Ουναΐ τώρα είναι απλησίαστος για Ελλάδα γενικότερα.
1: Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πόσο Ουναΐ ήρθε στον Παναθηναϊκό, ακόμα και αυτή τη μία χρονιά.
2: Ο Ουναΐ.
0: Ρε φίλα, ναι, ναι, και αν δεν είχε αλλάξει τον ατζέντη.
2: Θα μένε κιόλας.
0: Όχι, θα τον είχε αγοράσει ο Παναθηναϊκός προς το καλοκαίρι. Τέλος εκεί, στις 20 κάτι Αυγούστου.
2: Και θα τον πουλούσε αυτός.
0: Έφαγε το παρολί από τον άλλο τον ατζέντη. Τρία πουλάκια κάθονταν, άλλα έλεγε εδώ, άλλα έλεγε εκεί. Και το πήγε στη Ισπανία. Εντάξει. Καλό όμως τον Ουνάι έκανε βέβαια.
2: Τάσο, έλα. Και πες μου ρε φίλε και κέντρο κάτι.
3: Ακούει.
2: Ναι, ακούει. Ακούει
0: ναι, Νίκος Κούκος.
2: Και μιας και λες κέντρο ακούει, μου έχουν στείλει κάποια μηνύματα εδώ για φωτιά στο προπονητικό κέντρο κοντά.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει ξεσπάσει μια φωτιά σε ένα οικόπεδο με ξερά χόρτα στην περιοχή των Σπάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε μικρή απόσταση από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, στα Σπάτα. Δεν απειλούνται σπίτια και κατοικίες. Αλλά βρίσκονται σε σχετικά κοντά στο προπονητικό κέντρο και επειδή έχει και δυνατούς ανέμους, είναι μεγάλο το μέτωπο και όσο ένα και ολοένα και μεγαλώνει.
2: Μάλιστα. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που έχουν οι ιδιοκτήτες για να συμμαζέψουν την κατάσταση όσον αφορά τα χωράφια τους, τα ξερά χόρτα κλπ. Από κάνει. Αύριο.
1: Το έχει κάνει. Άρα έχει δικό σπίτι.
0: Τι.
2: Α, έχει χωράφι δικό σου. Οικόπεδο.
0: Τσέλιαζε, παιδιά, πού τους μαζεύω.
2: Σωστά.
0: Στον δρόμο.
2: Τελευταία μέρα. Σήμερα από αύριο έχει ελέγχους, να ξέρεις.
1: Τώρα
2: βέβαια δεν προλάβω αυτό ο κύριος.
1: Πρέπει να βγάλουμε τον μπάτζετ πάλι να ξαναδούμε τις επαναδιαπραγματεύσεις. Είναι και περίοδος μεταγραφών. Να ξέρουμε ποιος έχει κόπεδα, ποιος έχει χωράφια. Ποιος έχει ελιές.
2: Το έχω πει πάλι. Πρόσχε τι λες.
0: Ξέρεις για τις ελιές. Εκπομπές κάνω.
1: Μα έχει χωράφιο ολόκληρο. Σε πόσα τετραγωνικά, Κώστα μου, να ξέρουμε.
0: Όλα καλά.
2: Λοιπόν, μου γράφει.
3: Μεγάλο τσιφλικά ο Γουλής.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό.
0: Περίμενε.
2: Θυμάσαι την ταινία.
0: Γη τη ελιά. Θα σου βγω
2: το χώμα βάφτιο κόκκινο. Κοίτα κάτω τώρα, ρίγα χορμόβα, και πες μου πώς η γη είναι δική σου. Τη θυμάσαι την ταινία.
0: Τάσο, άκουσε με λίγο.
3: Βασίλη, εμείς είμαστε ο αδερφός που ήρθε μετά και τον κυνήγαγε.
2: Σωστά, ναι, ναι.
0: Και ζήτα και να πάρει τα παλιά. Να σου πω, να ξέρεις, από το κύμα και πέρα είναι όλα δικά μου.
2: Ναι, τόσο δυνατός.
3: Να σου πω κάτι. Και ένα στρέμμα να έχεις με το ύφος που το πες.
0: Από το κύμα και πέρα σου.
2: Από το κύμα και πέρα. Δεν έχουμε ιδέα από το κύμα.
0: Είναι όλα δικά μου.
2: Δεν έχουμε ιδέα από το κύμα. Αλλά από το κύμα και πέρα είναι δυνατός πολύ. Ο Χόιμπεργκ λέει ένας φίλος ότι παίρνει 6,5 το χρόνο. Ακόμα ένας λόγος για να μην είναι εύκολο να το προσεγγίσει και λίγο
3: ομάδα. Τα οικονομικά δεδομένα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
2: Πολύ ψηλά.
3: Δεύτερον, επειδή λένε εδώ πέρα, γράφουν ότι υπάρχει ποιος να είναι εδώ στην Αθήνα, μπορεί να είναι το παιδί για διακοπές, δεν ξέρω. Αλλά στην ΑΕΚ, στην Αθήνα δεν υπάρχει ούτε ο Ριμπάλτα, ούτε ο Νίκολης για να προχωρήσει κάποια μεταγραφή. Ο Ηλιόπουλος έχει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, δεν θα προχωρήσει κάποια μεταγραφή μόνο με τον Μάριο Ηλιόπουλο, χωρίς τον Ριμπάλτα. Οπότε να το ξεκαθαρίσουμε ότι εφόσον δεν είναι εδώ ο Ριμπάλτα, δεν προχωράει καμία μεταγραφή.
4: Ένα αυτό και ένα δεύτερο που ξέχασα πριν για να πω για τον Μπαρίνοφ. Ότι οι οικονομικές συναλλαγές με τη Ρωσία παραμένουν σε δυσκολία. Τεχνικά είναι δύσκολο να μεταφέρεις ποσά προς τη Ρωσία.
0: Σωστό.
4: Η ΑΕΚ είχε βρει ένα παράθυρο τότε και πήρε τον Νίκολιτς, έσπασε το συμβόλαιο και πλήρωσε τη ρήτρα ο ίδιος ο Νίκολιτς. Και από τα χρήματα που υπήρχαν ήδη στη Ρωσία και η ΑΕΚ πλήρωσε μετά τον Νίκολιτς. Αλλά εδώ μιλάμε για ποσά πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Χώρια το αγωνιστικό, αν μπορεί να έρθει, αν θέλει να έρθει, αν τον δίνει τσεσεκά, οτιδήποτε. Δεν είναι εύκολες οι αναλλαγές με τη Ρωσία και παραμένει αυτό το πρόβλημα. Και ειδικά για πολύ μεγάλα ποσά, άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει.
1: Άρα το Λιβάη, τον Γκαρσία, αυτή την ψυχούλα τον βλέπω ακόμα ένα χρόνο εκεί πέρα.
0: Θέλοντας και μη.
4: Εντάξει, με δανεισμούς δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι.
1: Άρα κάτι ξέρεις.
4: Ναι. Ψήνεται πάρα πολύ ο Γκαρσία για επιστροφή στην Ελλάδα.
1: Ισχύει.
4: Χτύπησε την πόρτα της ΑΕΚ. Κοιτάξαμε το ματάκι, το ξανακλείσαμε.
2: Μα πώς να πάει στην ΑΕΚ, υπάρχει περίπτωση τώρα με Βάργα, Γιώβιτς και Ζήμη.
1: Όχι, όχι, αυτό που λέω τώρα στον Πάζο έχει δίκιο. Προτείνεται πολύ στην Ελλάδα ο Λιβάη Γκαρσία, όχι μόνο στην ΑΕΚ. Θέλει πολύ να γυρίσει, θέλει πολύ να φύγει. Είναι
2: αυτά τα πράγματα, Τόνι, και θα μπορούσε. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι ψήνεται πολύ για να πάρει κάποιον σαν τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία ποδοσφαιριστών με ευπάθειες μυϊκές. Πολύ καλό παίκτη, αλλά έχει αυτά τα μυϊκά ζητήματα. Έχουν κοπεί παίχτες, αρκετοί προτινόμενοι παίχτες, γιατί δεν θέλουν να μπουν σε μυϊκά ζητήματα και γενικά ιατρικά. Μεγάλο μήνυμα για τον Τάσο έχει στείλει ο φίλος.
2: Ναι.
0: Πού το λέει. Τάσο, φωτιά στα Σπάτα, παίρνουμε την αποζημίωση και πάμε να πάρουμε το Χόιμπεργκ.
2: Αν είναι ασφαλισμένα, ναι.
4: Δυστυχώς πρέπει να κάψουμε τη μισή Αθήνα.
2: Πανάκριβος. Λοιπόν, διάβασα ένα όνομα που δεν είχε προφανώς δεν έχει βάση και δεν είναι νομίζω το ράφι που κοιτάζει η ΑΕΚ. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν τέτοιες λύσεις μικρές και μια φορά στα πόδια μας που δεν το υπολογίζουμε. Δηλαδή, αυτός ο Μουτουσάμι που παίζει και στο Μουντιάλ τώρα, που ήταν στον Ατρόμητο και τον γνωρίσαμε από εκεί. Είναι στα χάφη και το παιδί αυτό, έτσι. Είναι μια περίπτωση. Πολύ ωραία. Τώρα είναι για την ΑΕΚ και αυτό το παιδί που θέλει να χτίσει.
0: Μάλλον όχι. Με τους Πορτογάλους.
2: Ναι, μάλλον
0: πολύ
2: όχι.
0: Καλός.
2: Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου σε ένα Τάσο. Α, μα ακούω και εμένα, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, Νίκο Κουκό.
2: Διώξτο.
1: Κάτι έκανε ο Τάσο. Κάτι έβγαλε ακουστικό, κάτι έκανε. Πρέπει να έκανε τεχνολογική μαγεία ο Τάσο.
2: Τάσο.
1: Τίποτα, τον χάσαμε.
2: Πάρτε τον Τάσο. Δεν του άρεσε μου το Σάμι, μάλλον.
1: Δεν βοηθάνε σε αίρεση σήμερα.
0: Μπάργκο σου ήξε κατευθείαν. Μόλι άκουσε μου το Σάμι, παπ. Γεια σου.
2: Πάντω. Δεν θα σου πω ότι μοιάζει με τον Μπάντιτς, αλλά τον Μπάντιτς τον είχαν τον μεταπατώ όλοι. Και πήγε στην Ατλέτικο και πήρε ντάμπλο άνθρωπος.
1: Μην φτάνει τόσο μακριά. Ο Ολυμπιακός υπήρχε μια εποχή που έπαιζε με Σιώβα, Μανολά, Σάμαρη που τους πήρε από τον Πανιούνιο και Μανιάτη και τους πούλησε το Μανολά πάρα πολύ καλά εκατομμύρια, το Σάμαρη επίσης πολύ καλά εκατομμύρια. Εντάξει. Ενώ ναι. Συμφωνώ πολύ μαζί σου σε αυτό που λες, ότι σε ένα καλό περιβάλλον, σε μια καλή ομάδα υπάρχουν και αυτά τα μικροδιαμαντάκια. Εντός των συνόρων που μπορούν να σου κάνουν διαφορά και να δεις ξαφνικά ότι. Αλλά πρέπει να έχεις μια καλή ομάδα που θα πάρεις τον χι παίκτη που αυτή τη στιγμή λες ότι δεν μπορεί να σου κάνει διαφορά και να φανεί πολύ καλύτερος σε ένα πολύ δουλεμένο σύλλογο.
2: Τάσο, ακούσα αυτά που λέμε.
4: Τώρα μπήκα, συνδέθηκα.
2: Ωραία, τίποτα. Λέγαμε, ανέφερα εγώ το όνομα του Μουτουσάμι, το έστελαν κάποιοι φίλοι σε μηνύματα. Στα social κυρίως, ένα παίκτη που δεν τον πιάνει το μάτι σου, που είναι σε μια ομάδα στην Ελλάδα, παίζει Μουντιάλ τώρα. Και λέμε πως τέτοιες περιπτώσεις, λέμε με τον Αντώνη τώρα, θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για μια ομάδα, αν διαλέξει μία-δύο που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, λέω τώρα εγώ.
4: Αυτό είναι σημείο για την ΑΕΚ. Πάντως η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για παίκτες που θα μπουν στην ενδεκάδα αμέσως. Άρα πολύ ποιοτική, που θα αναβαθμίσουν την ΑΕΚ. Πολύ ψηλοράφη. Δεν ψάχνει τόσο πολύ συμπληρωματικούς. Ίσως ο μεσοεπιθετικός που θα έρθει να μην αφορά τόσο πολύ την ενδεκάδα. Δηλαδή για να καλύψει το κενό του Περέιρα και του Ζωάο Μάριο. Σε πρώτη φάση στο ρόστερ, γιατί αργά θα υπάρχει ο Κοϊτά με τον Μπουτέσα και να συμπληρώνει και ακόμα μια θέση στα χαφ, παρότι έχει έρθει και ο Σαχαμπό πλέον και θα μπει και αυτός στην εξίσωση του άξονα. Αλλά παίκτες συμπληρώματα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν ψάχνει, γι' αυτό και είναι πολύ λίγες οι κινήσεις. Δηλαδή έχει αποκτήσει τον Ζούμπκοφ, θα αποκτήσει κεντρικό αμυντικό, θα αποκτήσει κεντρικό χαφ, θα αποκτήσει ακόμα ένα μεσοπιθετικό και σε πρώτη φάση ο μεταγραφικός σχεδιασμός ολοκληρώνεται. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει η ΑΕΚ στις τέσσερις κινήσεις και πιστεύω ότι και μέσα στο καλοκαίρι, είτε λίγο πριν τα προκριματικά είτε μετά, θα ανοίξει και κουβέντα για βασικό αριστερό μπακ στην ΑΕΚ.
1: Πάρτο.
0: Ναι, τώρα έχει πει πολύ καιρό τώρα το
2: αναμενόμενο.
0: Όταν θα κάνει τα βασικά τη, κάποια στιγμή θα πάει να πάρει και ένα αριστερό μπακ.
1: Κρούσεις, Τάσο, έχουν υπάρξει.
4: Για ποιο, για απεκτεστής.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Μέχρι τώρα επίσημη πρόταση δεν έχει έρθει.
1: Ενδιαφέρον κάτι που να προβληματίζει την ΑΕΚ.
4: Υπάρχει πάντα ένα ενδιαφέρον από τη Σκωτία για το όνομα του James Penrice, στο οποίο η ΑΕΚ είναι και ίσως και το μοναδικό που δεν θα έλεγε αμέσως όχι.
2: Δεν προβληματίζει αυτό. Ίσως καλό είναι αυτό για την ΑΕΚ.
4: Ανοίγει και ένα παράθυρο για άμεση μεταγραφική ενίσχυση. Παρότι ο Ριμπάλτα επιμένει παντού ότι περιμένει τον James Penrice φέτος στη δεύτερη χρονιά του στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα να είναι καλύτερος, να είναι πιο προσαρμοσμένος σε αυτά που απαιτούνται και να δικαιολογήσει και την επένδυση του άνου του ενώ το 1,5 εκατομμυρίου που έγινε πέρσι το καλοκαίρι με την αγορά του από την Hearts. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ αγόρασε το καλύτερο αριστερό μπακ του σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Έπαιξε τα καπνίδια, δεν είδαμε, είναι η αλήθεια. Δεν ενθουσιαστήκαμε, δεν είδαμε την τρομερή ποιότητα του Penrice, ούτε στο επιθετικό κομμάτι για το οποίο διαφημίστηκε. Γι' αυτό και ο Πίλιος πάρα πολύ γρήγορα, σχετικά εύκολα θα πω εγώ, του πήρε και τη θέση του βασικού αριστερού μπακ στην ΑΕΚ από την Λίτσον.
2: Αυτό πήγα να σου πω, πήρε το καλύτερο αριστερό μπακ στο νησί εκεί, τέλος πάντων, όχι στο νησί ολόκληρο, στη Σκωτία μόνο.
0: Στο Highlands.
2: Ναι, ναι, και έγινε διεθνής με την Αλβανία ο Πίλιος. Ναι, προφανώς το παιδί έδειξε ότι είναι καλύτερος. Έτσι. Και στα δικά μου μάτια είναι καλύτερος.
4: Και παίρνει και καινούριο συμβόλαιο με αρκετά περισσότερα χρήματα πλέον στην ΑΕΚ.
2: Σωστά, σωστά.
4: Θα γίνει ένωση το προσεχές διάστημα.
2: Βέβαια. Διαβάζω ένα μήνυμα γρήγορα που στέλνει εδώ ο Γιάννης, ένας φίλος της εκπομπής. Παράδειγμα τέτοιου παίχτη, αυτό που λέγα εγώ νωρίτερα, είναι ο Γουλής, λέει. Ήταν αλλού και δεν φαινόταν και ήρθε στο Αθλέτικο και κάνει ρεπορτάζ, κάνει εκπομπές, μέχρι και ελιές μαζεύει. Σωστό είναι αυτό. Πολύ εργαλείο.
0: Παιδιά, πάνω από 10 χρόνια μαζεύω ελιές.
1: Ήταν από το κομμάτι της σχολείας όμως, έμεινε στις ελιές.
2: Στις ελιές. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Έκανε εντύπωση αυτό.
2: Κάτι άλλο φοβερό, αγαπημένο μου φίλε Τάσο, που έχουμε να σχολιάσουμε.
4: Συνεχίζεται και το. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο η περιοδία του Τροπαίου σε Καλαμάτα και Πέτρα έφερε πάρα πολύ κόσμο. Και παρουσία του Μάριου Λιόπουλου που έκανε και ομιλίες στον κόσμο. Πάρα πολύ αγάπη από τα μικρά παιδιά. Νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Τα μικρά παιδιά είχαν τρομερή αγάπη και για τον Μάριο Ηλιόπουλο και για το Τρόπαιο να πάνε να φωτογραφηθούν. Συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες κόσμο, ειδικά χθες στην Πάτρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Και εκεί έκανε και την πολύ σημαντική εξαγγελία γενικότερα για τον αθλητισμό, ειδικότερα για το μηχανοκίνητο, ο Μάριος Ηλιόπουλος, για το μεγάλο project με την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρομίου στην Πάτρα. Ένα project το οποίο φιλοδοξεί να φιλοξενεί αγώνες Φόρμουλα 1, MotoGP. Αν προχωρήσουν από Δήμο και Περιφέρεια όλα αυτά που πρέπει, πολύ σύντομα θα γίνει το όνειρο αυτό πραγματικότητα, μια επένδυση πάνω από 100 εκατομμύρια, που νομίζω θα αλλάξει και το χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα. Από ρεπόρτερ ΑΕΚ έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ, κύριε Σαόλη. Προχωράμε και σε αναβάσεις Ριτσόνας, Αχλαδόκα, από τα πάντα, ό,τι θες.
1: Την Κυριακή έχουμε Grand Prix και Ράλι Ακρόπολης.
2: Θα πρέπει να
1: διαλέξει τα δύο live. Τι θα κάνει η Βερόνικα και τα δύο.
4: Θες να κατέβω με μηχανή, Μαξι.
2: Υπάρχει πολλοί κόσμος που ρωτά για κάποιους Έλληνες και με αυτό θέλω να σε αφήσω. Αν δεις και κάτι άλλο από ερωτήματα που θα προκύψουν, παρεμβαίνεις, θα σε κρατήσω λίγο ακόμα, ένα πεντάλεπτο. Σε λίγο θα είναι ο Βερβελές μαζί μας. Ρωτάει ένας φίλος για Κιζηρίδη και ρωτάει γενικώς για το αν θα υπάρξουν κάποιες κινήσεις με παίκτες που είναι ίσως ακαδημίες, όχι ακαδημίες, συγγνώμη, στις ομάδες υποδομής της ελληνικής εθνικής ομάδας. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν παίξει είτε στην ΚΑΠΑ 19 είτε στην Ελπίδων, έτσι. Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι και πάρα πολλά όμως.
2: Δεν είναι
0: πρόσεξε, είτε να ανοίγουν στους μεγάλους, είτε να μην έχουν φύγει έξω.
2: Ένα άλλο που εκτός του Κιζηρίδη που γράφει, που αυτός φαντάζομαι είναι σε μια τιμή αρκετά υψηλή.
0: Έτσι, α, γιατί κάνει καλή σεζόν φέτος.
2: Πολύ τώρα, ναι. Γράφει, ας πούμε, για τον Αλμύρα, ένας φίλος που είναι στον Αστέρα. Δεν ξέρω και εκεί αν βλέπει κάτι.
4: Τον δονείς.
2: Δεν νομίζω φέτος. Του χρόνου μάλλον.
0: Τον αφήσει να βγάλει. Να ψωμώσει κι άλλο
4: του
0: χρόνου. Ναι,
2: ναι, ναι. Να παίξει μια χρονιά γεμάτη ολόκληρη.
0: Να παίξει εσύ, να παίξει. 40 ματσάκια να τα παίξει το παιδί.
2: Φίλε, έτσι πάει αυτό.
0: Καλώς παίξει, φίλε. Ναι. Και μπράβο στο παιδάκι. Δηλαδή η δουλειά που κάνανε στους τελευταίους τρεις μήνες. Μπράβο του. Ήταν στους βασικούς πρωταγωνιστές στα play-off.
4: Έτσι όπως πάει ο Λαχούς, θα τον πάρει τον χρόνο με 5 εκατομμύρια.
2: Έχει γίνει δουλειά σωστά από τον.
0: Ναι, παιδί μου. Και μπράβο στο παιδί. Δηλαδή να παίξει 40 ματς του χρόνου. Και πάω τώρα αυτή
4: τη Επειδή ρωτάω συνέχεια για Έλληνες παίκτες για την ΑΕΚ, βλέπω τρομερή δυσκολία στο να βρει ο Ριμπάλτα το πακέτο που θέλει οικονομικά και αγωνιστικά και στην κατάλληλη ηλικία για να πάρει Έλληνα παίκτη. Βλέπω τρομερή δυσκολία.
0: Πρέπει όμως να πάρει κάτι, Τάσο,
4: Δεν βλέπω παράθυρο.
3: Ναι. Επειδή το ψάχνω και για τη δεύτερη θέση του Έλληνα στο
0: κύπελο,
3: στο κύπελο Ελλάδος.
0: Ναι.
3: Ναι. Και επειδή γι' αυτό το ψάχνω συνέχεια, βλέπω τρομερή δυσκολία.
0: Υπάρχει για τον κόσμο, γιατί μπορεί να μην το ξεχωρίσω. Ένας γεννημένος στο 5 και ένας στο 4. Έχει αφήσει παράθυρο για 20 διάριο ένας η Ομοσπονδία. Ναι.
3: Νομίζω ότι θα πάει εκ των έσω, αν δεν βρεθεί κάποια σημαντική ευκαιρία. Έχει τον Καλοσκάμι και έχει τον Καραγύρη, τον Ψιρόπουλο και το δεξί μπακ που θα πάρει στην προετοιμασία. Να δούμε σε πρώτη φάση τι μπορούν να κάνουν αυτά τα παιδιά στην προετοιμασία. Ειδικά ο Καραγύρης, που είναι και το μεγάλο project από την ΚΑΠΑ 19, ο πρώτος κόρης του αθλήματος. Πάντως, επειδή το ρωτάω συνέχεια, από εθνική ανδρών και εθνική ελπίδων, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ψηλές τιμές για να ασχοληθεί ΑΕΚ.
0: Ναι. Του Όφη τα παιδιά αυτά που έχουν γραφτεί κατά καιρούς.
3: Δεν.
0: Τον Αποστολάκη, τον Θεοδοσουλάκη που είχε γραφτεί κάποια στιγμή.
3: Ό,τι. Το πιο πιθανό να πάρουμε το Βεγιατζάκη, το έχω πει.
0: Αδερφός μας.
2: διαβάζω τώρα, έχει το κεφάλι μου Καζάνη, πολλά μηνύματα. Λέει ένας τώρα εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα,
0: ναι.
2: Για τους νέους αυτούς που αναφέρεις, Τάσο. Δεν είναι, φίλε, σε ένα επίπεδο που μπορούμε να πούμε ότι βάλε το Χατσίδι μέσα να βοηθήσει άμεσα, όπως με τον Μπάουκ έγινε πέρσι. Βάλε κάποιον που
3: δεν,
2: είναι
3: δεν το ξέρω.
2: Σε υψηλό
3: δεν το ξέρω.
2: Επίπεδο.
3: Άμα δεν τους δω στην προετοιμασία, δεν μπορώ να σου πω.
2: Εντάξει, τον έναν τον είδαμε πέσει αρκετά. Πρέπει να δούμε και την προετοιμασία φέτος. Εντάξει, συμφωνώ. Εμένα είναι και αδυναμία μου, δεν το έχω κρύψει ο Καλοσκάμης. Τώρα το άλλο το παιδί είχε ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό στο ξεκίνημα της καριέρας. Ήδη δεν είχε καθιερωθεί κάπου. Θέλει χρόνο πολύ αυτό. Δεν νομίζω, δεν το υπολογίζω εγώ τουλάχιστον για κάτι.
3: Ο Καλοσκάμης είναι δεδομένο ότι θα έχει τη μία θέση από τους δύο για το κύπελο. Εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση από την ΑΕΚ πέρυσι το καλοκαίρι. 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Ατρόμητο. Ο Καλοσκάμης είναι ένα project το οποίο θα δουλέψει. Για δεύτερη σερή προετοιμασία. Μην ξεχνάμε, πέρσι έχασε και αρκετό κομμάτι της προετοιμασίας. Είχε σπάσει την κλίδα του σε ένα από τα φιλικά. Μάλλον μετά το τέλος σε μία άσκηση από ένα φιλικό. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουν πολλά στην ΑΕΚ από τον Καλοσκάμι. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω. Ακόμα μας έλεγε ο Ριμπάλτα ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές και στην Ελπίδων πλέον.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
3: Και λοιπόν, δεν βλέπω την ΑΕΚ διαθέσιμη να πληρώνει υπεραξίες.
0: Διαθέσιμοι, ξαναλέω, είτε είναι στους μεγάλους, είτε είναι εξωτερικό, ήδη τα παιδιά αυτά. Είναι πολύ λίγοι διαθέσιμοι. Mm.
2: Το παίρνω πάνω
3: εγώ θα
2: μου...
3: πω και θα συμφωνήσω με τον Κώστα, ναι. Ότι μία ευκαιρία που χάθηκε για την ΑΕΚ ήταν ο Κοντούρης.
2: Βεβαίως. Σωστά. Και σε μία θέση θα μπορούσε να παίξει.
3: Και τελικά αυτή η μεταγραφή.
2: Ναι.
0: Ναι, για τα λεφτά που δόθηκαν,
3: συμφωνώ. Ναι. Η ΑΕΚ δεν πλήρωσε τα 700 για τον Κοντούρη, άντε να πλήρωνε και 800, σου λέω εγώ, και έδωσε πάνω από σχεδόν 1,7 με τα γύρω-γύρω για τον Σαχαμπό.
2: Οκ. Όχι, φίλε, δεν πηγαίνουμε να κόψουμε την καριέρα του εγώ και ο Σαούλης του κυρίου εδώ δίπλα μας του Βουλή, γιατί δεν το στέλνουμε στην προετοιμασία, λέει. Αυτό πάει να μας κόψει.
0: Το είπα νωρίτερα.
2: Την καριέρα.
0: Το είπα νωρίτερα, ότι υπήρχαν σοβαρές υποχρεώσεις επίσης.
2: Ναι.
0: Εγώ χαίρομαι που βγαίνει και ο Βασίλης και να παίρνει την κριάδα στο ρεπορτάζ.
2: Κριάδα.
0: Σε εισαγωγικά κριάδα. Και εμείς πριν 20 χρόνια από την προετοιμασία το 2006 πήγα. Πριν από 20 χρόνια, από το πουθενά, έτσι να πάρει.
2: Πες στον κόσμο, θα είσαι εδώ στις εκπομπές όλες.
0: Εννοείται θα είμαστε πιστοί στρατιώτες. Πιθύνει όργανα στις βουλές σας.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Τι άλλο θες.
2: Δώσ' μου το Βερβέλη να πει μια καλησπέρα.
3: Ρωτάει Βασίλη, ναι. Ένας ξένα πιτζηρικά. Δεν είναι οριστικό ακόμα. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Ακριβώς εκεί. Με τον πιτζηρικά που θέλει ο ΠΑΟΚ.
2: Α, οκ, okay, κατάλαβα. Ναι, το διάβασα κι εγώ προηγουμένως.
3: Επειδή σε ρώτησε κάποιος γι' αυτό.
2: Γεια σου, Διονύση.
5: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Διονύση.
2: Καλώς τον. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα για σένα?
5: Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα για μένα?
2: Ναι.
5: Ανάλογα από την ξεκινάς τη εβδομάδα.
2: Από σήμερα.
5: Ας σου πω το βράδυ.
0: Να έρθεις.
5: Τι να κάνω ρε φίλε, πάω να σε αφήσω έτσι. Μάχες δίνω. Καθημερινές μάχες, τι να κάνω.
0: Έλα μου, παιχτά.
5: Να μην λέγονται διάφορα.
2: Τέλεια.
5: Μόλις είδα τη λύπη Μυρότσος, από το μεσημεριανή λέω σπάσιμο. Θα πάω το βράδυ, κανονικά.
2: Έχει βγάλει 2,5 ώρες εκπομπή ο άλλος προηγουμένως.
0: Εντάξει, έβγαλε το άλλο.
5: Και το βράδυ. Εντάξει, έχει βγάλει. Τι έκαμε. Επικαιρότητα, Παναθηναϊκού, φωνάζει. Άμα δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων εκεί, ας πούμε να κάνει κάτι άλλο. Τι έκαμε.
0: Καραμπούζα.
5: Έτσι είναι. Αλλά όταν έρχονται, μετά λέει 50.000 views, 60.000 views, 70.000
0: views. Καραμπούζα.
5: Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τέτοια.
1: Διονύση, είναι περίοδος μεταγραφών. Μπορώ να ακούσω τις εισηγήσεις σου, αν θες να αλλάξουμε το Βασίλη Μυρότσι.
5: Όχι, όχι. Κανένα πρόβλημα.
0: Τώρα θα κάνει σχεδιασμό. Σχεδιασμό έχει γίνει εδώ και τέλει
3: Μαΐου. Μηδιακό, συγγνώμη.
5: Ο Βασίλης έχει πει.
1: Ο σχεδιασμός έχει γίνει.
5: Ο Βασίλης έχει πει ουδής αντικατάστατος και
1: το μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες στην αγορά που μπορεί να μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Διονύση.
2: Σωστό, είπε ουδής αντικατάστατος όμως ο άλλος και είπε για το μοναστήρι. Για το μοναστήρι μίλησε.
0: Τα μοναστήρια βέβαια.
2: Ο γέροντας Βασίλης.
0: Τον καπετάνιο έκανε.
5: Δεν ανέβασα και το ριλάτι την εκπομπή τη Παρασκευή.
0: Το έχει.
5: Αφού ήθελα να πάει να ρωτήσει, λέει, μην γίνει κανένα κόμπλα, δεν μου έδειξε κάτι πανηγύρια την είδα. Θα το βάλω εγώ σήμερα, τελειώνω.

0: Το έφαγε ο πάνω.
1: Ωραία.
0: Αυτά τα νέα του Ολυμπιακού που λέτε, παιδιά.
1: Κοίτα, μετά θα πούμε και κανένα νέο έξτρα. Δηλαδή, έχουν κάποιες ώρες απόσταση μέχρι το βραδάκι, οπότε θα μας πεις και μετά. Αλλά πάμε λίγο να ξεκινήσουμε δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, όπως το είχαμε πει για τον Τζάπρα, ήταν κοντά, ολοκληρώθηκε το deal, πήγε στον Παναθηναϊκό. Τώρα πλέον πρέπει να κοιτάξει κάτι άλλο Ολυμπιακός εκεί δεξιά, εκτός των άλλων θέσεων.
0: Εντάξει, σου είπα ότι νομίζω ότι το ιδανικό σενάριο για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως το είχε χτίσει το μυαλό, θα ήταν αν κλείδωνε νωρίς και ο Τσάπρας υπήρχε άλλος δρόμος, άλλη επιλογή, να κλείνει με το μαφαίο Τσάπρα και να ήταν κομπλέ. Από τη στιγμή που έχει φέρει το θεωρητικά βασικό του δεξιμπακ εδώ, έχει κάθε λόγο να είναι ήσυχος ο Μεντιλίμπαρ σε αυτό το κομμάτι της δεξιάς πλευράς. Έχω την αίσθηση ότι φαβορή θα είναι ο Βρουσάη για την άλλη θέση, να το καλύψει. Είναι και ένα παιδί το οποίο ξυπνά παίξει μπροστά, μπορεί να δώσει και λύσεις. Γενικά μην έχει ο κόσμος μια εικόνα. Δεν το λέω για να φτιάξω το Βρουσάη, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την τελευταία εικόνα που έμεινε ο κόσμος του Ολυμπιακού που όταν έφυγε από εδώ. Έχει πάει στη Ρίο Άβε, έχει κάνει γεμάτες χρονιές, έχει αλλάξει πολλά στοιχεία στο παιχνίδι του, έχει μια τρομερή αυτοπεποίθηση, θα έλεγα. Νομίζω δηλαδή ότι δεν έχει κάτι να. Δεν θα πω, δεν το βάλω σε σύγκριση με τον Τζάπρα, γιατί ο Τζάπρα πρόκειται να ένα καλό πρωτάθλημα. Και πολλοί θα νομίζουν ότι το κάνω γιατί έχει πάει στον Παναθηναϊκό και είναι αυτή η λογική. Αλλά εκτιμώ δηλαδή ότι το μαφαίο Βρουσάη μια χαρά μπορεί να σταθεί για μένα στη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού, αν τελικά είναι αυτός ο δεύτερος.
1: Μπορεί να είναι, να ισχύει αυτό. Εντάξει, όμως να είμαστε ξεκάθαροι, τον Τζάπρα κοίταξε ο Ολυμπιακός πρώτα.
2: Στην Πορτογαλία ήταν βασικός δύο χρόνια, πολύ γεμάτος, επειδή ασχολούμαι με την Πορτογαλία ναι. Λόγω της δουλειάς σας και συνήθως πάντα κοιτάμε τη Ρίο Άβε που είχε Έλληνες παίχτες λόγω του ιδιοκτησίας. 9 στα 10 μάτς βασικός. Και καλές, δηλαδή καλές κριτικές.
1: Εντάξει, δεν διαφωνώ. Λέω ρε παιδί μου. Το παιδί μπορεί να εξελιχθεί και να είναι σούπερ.
2: Όχι, προφανώς έχει αυτό που λέει ο Διονύσης, έχει δίκιο. Ότι έχει πάει ένα σκαλί πιο πέρα. Δεν σου πω ότι είναι ρε παιδί μου καφού. Αλλά ένα σκαλί έχει ανέβει σχέση με το τι πώς μπορεί να το
0: φτιάξει. Νομίζω ότι στο θέμα Τσάπρα που αναφέρθηκες πήγε ακριβώς όπως το είχαμε καταγράψει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή την εξέτασε την περίπτωσή του. Έκανε την κρούση στο Λεβαδιακό. Θα θυμάσαι ότι έλεγα ότι ο Ολυμπιακός δεν σηκώνει ψηλά τους τόνους γιατί γνωρίζει πολύ καλά τη σχέση Κομπότη.
1: Ναι,
0: αφού...
1: ναι, το έχεις πει αυτό και ισχύει. Το ξέρω.
0: Εντάξει, υπάρχει και μια άποψη, δηλαδή πώς λέει ο Δηλαδή, Θεοδωρής στις προηγούμενες μέρες και τον ΠΑΟΚ ότι θεωρούν ότι πάνω από 3 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη είναι πολλά. Ότι αυτό είναι το κόνσερ, ξέρω εγώ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν θα έρθει σε τέτοια διαδικασία. Νομίζω ότι το παιδί λαμβάνει και υπόψη του και το γεγονός ότι ορείται λίγο το έργο με τον Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό, ότι μπορεί να παίξει πιο εύκολα. Δεν λέω ότι ήταν αυτός ο λόγος, αλλά το έχει μεταφέρει και ο Κώστας προηγούμενες μέρες για την προτίμηση του Παναθηναϊκού. Να είναι καλά, καιρός και δυνατός. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, είναι σωστά. Εντάξει, καλά. Εννοείται. Πώς το λέει ο Μυρότσος στο μοναστήρι, είναι καλά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, κύριε Καπετανάκο. Απαντήσατε προηγουμένως για τους φίλους που ρωτούν πάλι για τα σπάτα. Αν έχει κάποια εξέλιξη με τη φωτιά κλπ. Μπορεί να μα ενημερώσει αν υπάρχει κάτι άλλο. Και αν κινδυνεύει, λέει.
3: Έχει μια δήλωση του Δημάρχου. Ότι είναι μεγάλο το μέτωπο με δυνατούς ανέμους και έχει συνεχώς αναζωπηρώσεις.
2: Ωραία, φίλε.
1: Okay. Το παρακολουθούμε και εννοείται πως ενημερώνεστε και πάω 24 παιδιά. Έχει δελτίο ειδήσεων αργότερα. Βλέπετε τι γίνεται. Τα παρακολουθείτε όλα αυτά. Προς το παρόν, πάντως, αυτή είναι η ενημέρωση που έχει ο Τάσος από το προπονητικό κέντρο. Ωραία. Τώρα για παίκτες στα στόπερ. Είχαμε μείνει στην περίπτωση του Σμαϊλόφ, πώς λεγόταν ο τύπος αυτός. Ωραία. Μια αξιόλογη περίπτωση. Με αρκετά χρήματα, δεν είναι λίγα τα 4 εκατομμύρια, κάπου εκεί δεν πήγαινε, Διονύση, θυμάμαι καλά.
0: Ναι, αλλά δεν φαίνεται να προχωράει για την ώρα και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός βλέποντας και αυτή την κατάσταση, το σημαντικό είναι ότι θα θυμάσαι πάρα πολύ καιρό, είχαμε επισημάνει και είχαμε βάλει στην άκρη το όνομα του Νταβίτ Κάρμο, στη λογική ότι αν ο Κάρμο το βάλει λίγο αλλιώς στο μυαλό του, ζυγίσει, εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω ότι δεν τον αδικό που πέρυσι πήρε την απόφαση να παίξει τον Οβιέδο. Σας ξαναλέω πως είχε κλείσει η χρονιά. Στην τελική, καλό είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να μείνουν για ζεσταμένο φαγητό ή οτιδήποτε άλλο. Να βάλουν στο μυαλό τους ότι ο Κάρμο είναι άνθρωπος, βάζει ο Ελκαμπή το κόστος 116, αλλά ο Κάρμο κάνει στο 120 το τάκλιν εκεί που δεν ισοφαρίζει το Ολυμπιακός για να πάρει στα πέναλτι το μάτς με την Φιωρεντίνα στο τελικό του κόμφερεντς. Και με τον Κάρμο την επόμενη χρονιά, βασικό στα περισσότερα μάτς, ο Ολυμπιακός πήρε τον ντάμπλ στην Ελλάδα, στα 100 χρόνια της ιστορίας του. Μετά έφυγε, πήγε στην Οβιέδο. Εγώ θεωρώ ότι τον είχε επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και το κομμάτι του Πυρόλα. Θα μου πεις γιατί τώρα δεν άφηρε τον Πυρόλα μπροστά του. Θα δούμε. Η επιστροφή του όμως